Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών θα καθίσει το πρωί ο καταδικασμένος ήδη σε ισόβια δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα, που επιδιώκει σε αυτή τη δίκη σε δεύτερο βαθμό να σπάσει τα ισόβια με ελαφρυντικά. Θυμάστε την Κυριακή Γρίβα. Τότε το περιπολικό δεν είναι ταξί στους Αγίους Αναργύρους. Στο πρωτόδικο δικαστήριο εισέπραξε ένα ηχηρό όχι για την αναγνώριση των ελαφρυντικών, με δικαστές και ενόρκους να τονίζουν ότι η ανθρωποκτονία τελέστηκε από τον δράστη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όμως ο δολοφόνος της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγόρων της μητέρας της άτυχης κοπέλας, παραμένει στο ψυχιατρίο των φυλακών. Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανακοίνωση ότι σκανδαλώδης παραμονή στο ψυχιατρίο και μεθοδεύσεις περί ακαταλόγιστου. Ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού, αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπώντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό ερίσμα. Παράλληλα, καταγγέλνουν ότι η μητέρα της δεν έχει πάρει τα προσωπικά αντικείμενα της κόρης της, με το πρόσχημα, όπως αναφέρεται, ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Τονίζουν επίσης ότι δεν έγινε διερεύνηση του βιασμού της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι προέκυψαν επαρκή και συντριπτικά στοιχεία που ανατρέπουν την πλημελή και πρόχειρη αρχαιοθέτηση, όπως την χαρακτηρίζουν. Την ίδια ώρα, ποινές χάδι στους αστυνομικούς που εμπλέκονται. Στην υπόθεση τρέχει και μια δεύτερη δικογραφία για τους αστυνομικούς, με την εισαγγελική πρόταση να ζητά να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα. Οι δικηγόροι μάλιστα επισημαίνουν για τους τέσσερις αστυνομικούς οι εμπλεκόμενοι στο ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων, παρά το γεγονός ότι έχουν παραπευθεί σε δίκη για κακουργηματική έκταση, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με ποινές εμπεγμού της τάξης ακόμη και των 300 ευρώ, αποτιμώντας ευθέως σε αυτό το ποσό την ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουν κανονικά να υπηρετούν στο σώμα, ενώ δύο εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν ανενόχλητοι, ο ένας μάλιστα υπηρετώντας την αστυνομία με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Η διενεργήσα ένορκη διοικητική εξέταση υπήρξε καταφανώς ελλιπής, μεροληπτική και επιλεκτική, αφήνοντας το απειρόβλητο τους ανώτερους αξιωματικούς. Την ίδια στιγμή, αδιάσυστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια απαράδεκτη διεκπαιρωτική, αγενή και υποτιμητική στάση απέναντι στους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για τα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα.

Βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα που επιτίθενται σε αστυνομικούς, λέγοντας «δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Και αναφέρομαι στη σύλληψη του 48χρονου οδηγού που προχώρησαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στην Κεσαριανή μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην οδό Θύρωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γυναίκες αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν έναν 48χρονο να κινείται με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα. Οι δύο τροχονόμοι έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να του επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Ωστόσο, η αντίδρασή του ήταν έντονη, καθώς φώναξε «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο οδηγός επιτέθηκε στις δύο αστυνομικούς, χτυπώντας τη μία στο κεφάλι και πιο συγκεκριμένα στο πρόσωπο, και τη δεύτερη με τον αγκώνα στην κοιλιά. Επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκάκι των παραβάσεων που κρατούσε η μία από τις δύο τροχονόμους και κάλεσαν άμεσα ενισχύσεις στο σημείο. Εσπεύσαν άντρες της Δίας, όπου κατάφεραν τον να κινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ο σαεβάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απίθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Είναι οι διαφορετικές όψεις που λέμε.

προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και είναι για εσάς που οδηγείτε από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου για να πάτε στη δουλειά σας ή ταξιδεύετε ή έρχεστε ή για να ξέρετε κιόλας. Οι προσωρινές αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην περιοχή του Δήμου Μεγαραίων λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 6 το πρωί από χθες ξεκίνησαν. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, από το 38ο χιλιόμετρο έως τη χιλιομετρική θέση κοινώς στο 56. Απαγορεύεται λοιπόν προσωρινά η διέλευση φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία από τις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας, και αυτά τα οχήματα θα κινούνται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Αποκλείεται η αριστερή λωρίδα γενικότερα στο τμήμα μεταξύ των χιλιομέτρων 46 έως το 50, και η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων θα γίνεται από τις εναπομένουσες λωρίδες. Οι οδηγοί που θα κινηθούν συγκεκριμένα στο τμήμα Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση σύμφωνα πάντα με την τροχέα. Εννοείται ότι θα υπάρχουν άνδρες και γυναίκες της τροχέας όπου θα βοηθούν. Σκεφτείτε λοιπόν, για 2 μέρες η κατάσταση θα είναι λίγο, για 10 χιλιόμετρα, λίγο υπομονούλα. Όλα γίνονται για καλό.

ποτέ. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είστε στο Mega News 104,6, 24 ώρες ζωντανή ενημέρωση για ό,τι θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέο στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Το τηλέφωνο είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr. Θα θέλαμε να μας πείτε αν βρίσκεστε σε μέρος που βρέχει, αν βρέχει πολύ, αν βρέχει λίγο, αν είναι καλά τα πράγματα ουσιαστικά. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, είναι γλιστερή αρκετά, δεν τρέχουμε εννοείται, και μπορείτε να μας στείλετε, να μας ζητήσετε, να μας ρωτήσετε, να μας καταγγείλετε οτιδήποτε.

Να σας ενημερώσουμε ότι θα έρθουν κάποια ειδοποιητήρια σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να μην έχουν εξοφλήσει τέλη κυκλοφορίας του 2021. Του 2021, επαναλαμβάνω. Και η ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη θα έχει στείλει τα μπιλετάκια αυτά για αυτούς που δεν είχαν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας του 2021, επαναλαμβάνω. Η διαδικασία ξεκινά λίγους μήνες πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να αναζητήσει τις εισπράξεις στις συγκεκριμένες οφειλές. Με λίγα λόγια, είναι οφειλές που θα παραγραφούν μέχρι τέλος του έτους και το λέω γιατί όσοι θεωρούσαν ότι τα συγκεκριμένα χρέη θα παραγραφούν και δεν θα χρειαστεί να τα καταβάλουν, καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία που έχει ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι θα λάβουν ειδοποίηση και θα έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν είχαν υποχρέωση καταβολής τελών για το συγκεκριμένο όχημα. Εφόσον τα δικαιολογητικά τους δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους, τα τέλη μαζί με τις προσαυξήσεις θα βεβαιωθούν. Οι δύο κατηγορίες πάντως που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι αυτοί που δεν κατέλαβαν τα τέλη που όφυλαν και στη δεύτερη βρίσκονται οι ιδιοκτήτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το όχημά τους βρισκόταν σε κατάσταση που τους απάλασε από την υποχρέωση πληρωμής. Άντε τώρα να αποδείξεις 5 χρόνια πριν και να δηλώσεις ποια είναι η πραγματική κατάσταση του οχήματός σου και να επισυνάψεις τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ζήσε Μάιν.

Μας έστειλαν από κάποια νησιά του Βορείου Αιγαίου ότι έχει κάποιες ψυχάλες, δεν έχει δυνατή βροχή, και κάποιος κύριος από την Θεσσαλία μας έστειλε το ότι και εκεί ψυχαλίζει. Εντάξει, ίσως τα φαινόμενα να μην είναι τόσο έντονα και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, γιατί δεν θα θέλαμε να συνεχιστεί το πρόβλημα, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα, και γενικότερα είχαμε και τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, τον άνθρωπο, τον 52χρονο πυροσβέστη, και το λέγαμε και νωρίτερα ότι η τραγική κατάληξη ήταν μετά από την επιχείρηση διάσωσης των δύο Ιταλών αρχητών στην ορεινή περιοχή του Ατάβυρου στην Ρόδο, καθώς ο πυροσβέστης, πενταετούς υποχρεώσεως, αν το λέω σωστά, έχασε τη ζωή του ενώ επιχειρούσε να τους προσεγγίσει στο ευραχώδες σημείο. Φαίνεται πως γλίστρησε ο 51χρονος και έπεσε από μεγάλο ύψος. Υπηρετούσε στο κλιμάκιο της πυροσβεστικής Ρόδου.

Να σας πω ότι κατά διάρκεια προσπάθειας προσέγγισης των αναλυχητών, ο πυροσβέστης μαζί με συναδέλφους του βρισκόταν και προσπαθούσε να φτάσει, καθώς τους είχαν εντοπίσει. Έπεσε από ένα σημαντικό ύψος και τον εντόπισαν οι συνάδελφοί του με ντρόουν, που αντιλαμβάνεστε ότι πόσο δύσκολη ήταν και η επιχείρηση να τον ανασύρουν και πόσο δύσκολη ήταν η προσέγγιση στο δύσβατο αυτό σημείο.

Εν τω μεταξύ είχαμε μια επιχείρηση σήμερα της αστυνομίας και προχώρησαν στη σύλληψη ενός οδηγού βιντεοφόρου, του ιδιοκτήτη του, καθώς και ενός ιδιοκτήτη βενζινάδικου. Διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στον Κηφισό. Στην Ελλάς υπήρχαν, στην Ελλάς, στην ελληνική αστυνομία εννοώ, υπήρχαν πληροφορίες για τη διάθεση αυτή των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, ζητήθηκε και συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος και ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα συγκεκριμένα λήματα και το συγκεκριμένο βιντεοφόρο ετέθησε παρακολούθηση. Το μεσημέρι, χθες, αφού πήρε τα λήματα από το εργοστάσιο, μετέβη σε βενζινάδικο, παράλληλα με τον Κηφισό, όπου φαινόταν ότι πραγματοποιούσε παράδοση καυσίμων. Έτσι έκαναν. Να σας πω ότι όλα τα εργοστάσια τροφίμων παράγουν οργανικά αλλά και άλλα υψηλής οξύτητας απόβλητα, κυρίως από τα υλικά καθαρισμού των εγκαταστάσεών τους. Λοιπόν, οι τύποι αυτοί μέσω μιας ενός φρεατίου έριχναν τα απόβλητα όλα στον Κηφισό. Και να σας πω ότι απαιτούν ιδιαίτερη σχετικά διαχείριση, ειδικά με τον νόμο, έτσι, αυτό που υπάρχει, ειδική διαχείριση, πολύ περισσότερο όταν τα απόβλητα, εφόσον καταλήξουν στο περιβάλλον και στη θάλασσα, οι συνέπειες είναι καταστροφικές.

Δεν ήξερα ότι υπάρχει χρυσό τσακάλι. Και το λέω αυτό γιατί μία γυναίκα στη Χαλκιδική ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο 2 ώρα τη νύχτα, την ώρα που είχε σχολάσει από τη δουλειά της, στην παραλία του Νέου Μαρμαρά, και ήρθε σε πολύ κοντινή απόσταση με το άγριο αυτό ζώο. Στην αρχή, όπως λέει, όπως είπε, το πέρασε για σκύλο. Ευτυχώς δεν ήταν επιθετικό, όπως είπε. Κοκάλωσε η γυναίκα, πραγματικά κοκάλωσε, και ευτυχώς δεν της έδωσε σημασία το άγριο αυτό ζώο. Και είναι, από ό,τι φαίνεται, είναι η τρίτη φορά που κάνει την εμφάνισή του στη συγκεκριμένη παραλία άγριο ζώο. Τις δύο φορές είχε επιτεθεί σε ένα κοριτσάκι 4 ετών, θυμάμαι, και σε έναν 50χρονο άνδρα από τη Σερβία. Η γυναίκα αυτή σχόλασε, όπως σας είπα, όπως σας αναφέρω, στις 2 η ώρα τη νύχτα και περπατούσε για να πάει στο σπίτι της. Και ήρθε σε απόσταση, πολύ κοντινή απόσταση, και δεν ξέρω. Αρχικά, όπως είπε, το πέρασε για σκύλο, αλλά επειδή όταν το ανέφερε στην αστυνομία, ήταν από κάμερες ασφαλείας, πήγαν άνθρωποι που γνωρίζουν, παρατήρησαν ότι είναι τσακάλι και μάλιστα το χαρακτήρισαν χρυσό τσακάλι. Μη σου τύχει.

Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046 μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα γράφετε studio@meganews1046.gr.

Έχω στα χέρια μου το πρωτοσέλιδο των νέων, όπου μιλάει για ένα μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα την λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση, συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό άραγε? Επίσης θα υπάρχει και μια νόταμ στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το Σινά. Ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας.

Τι διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας, η επόμενη μέρα των ATM, η ενοποίηση του δικτύου και η περίπτωση της Ελλάδας. Αλαζόνες, γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Αρνητική πρωτιά. Έχουμε αρνητική πρωτιά άλλη μια φορά. Πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα? Στην Ελλάδα είναι 4,7 του μισθού, στην Ιταλία 2,9, στη Γερμανία 2,3.

Μποϊκοτάζω. Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι. Και πολιτικό παρασκήνιο. Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους, ενώ εξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού.

η λέει μια νότα που στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η νότα είναι μια ειδοποίηση προς αεροπόρους. Προβάλλεται από μια αρχή της αεροπορίας ώστε να προειδοποιήσει πιλότους για πιθανούς κινδύνους σχετικά με πορεία πτήσης ή σχετικά με μια τοποθεσία οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης. Είναι ειδοποιήσεις ή συμβουλές που διανέμονται μέσω τηλεπικοινωνιών. Ενώ είναι εντελώς διαφορετική η ναύτεξ. Αφορούν την καθιέρωση, την κατάσταση ή τις αλλαγές κάθε αεροναυτικής σε εγκαταστάσεως, υπηρεσίας, διαδικασίας και είναι όταν δημιουργούνται και μεταδίδονται από κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων. Τώρα, η νότα αυτή που μας σφραγίζει παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο ενδεχομένως είναι από τους Τούρκους, έτσι. Οι νότα με εκδίδονται και αναφέρονται για έναν αριθμό λόγων όπως πτήσεις σημαντικών ατόμων, όπως επικεφαλής κρατών, κλειστούς διαδρόμους αεροδρομίου, μη λειτουργικά ραδιοναυτιλιακά συστήματα, στρατιωτικές ασκήσεις, γιατί έχει και μια άσκηση η Τουρκία από ό,τι ξέρουμε, μη λειτουργικά φώτα σε υψηλά εμπόδια, προσωρινή ανέγερση εμποδίων κοντά σε αεροδρόμια, ακόμα και για πέρασμα ασμήνων σπουλιών μέσα από ένα αέριο χώρο εκδίδεται. Θα δούμε, περίεργα πράγματα.

Διαβάζουμε ότι κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι και υποχώρησε το Brent. Αυτό είναι στο άνοιγμα των ασιατικών βέβαια αγορών. Είναι η έκτη διαδοχική συνεδρίαση με πτωτική πορεία. Αλλά πτωτική πορεία δεν βλέπω εδώ σε εμάς. Δεν βλέπω σε εμάς στην βενζίνη και στα καύσιμα γενικότερα. Φαίνεται ότι η αποκλιμάκωση αποδίδεται στις ενδείξεις προόδου στις επαφές ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Τραμπ έκανε λόγο για πολύ παραγωγική συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ η Τεχεράνη είχε διαμηνήσει ότι θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα στεναθμούς μέσα σε 7 ημέρες εφόσον η Ουάσιγκτον κινηθεί προς την άρση αποκλεισμού που έχει περιορίσει σημαντικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Το Brent πάντως αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά και κατ' επέκταση για την Ελλάδα, έτσι, και κινήθηκε γύρω στα 98,5 δολάρια το βαρέλι με απώλειες κοντά στα 2%. Εμείς γιατί να έχουμε απώλειες στην τσέπη μας, ενώ το βαρέλι έχει απώλειες? Γιατί δεν πέφτει η βενζινούλα, το πετρέλαιο? Γιατί? Τι περιμένουμε δηλαδή? Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέγαμε και χθες, εντάξει, η Μάλτα είναι εντελώς διαφορετική, 1,30 το έχει. Η Ελλάδα είναι δεύτερη σε αυξήσεις. Γιατί?

Και αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή φεύγετε από το σπίτι για τη δουλειά σας, για κάποιο ταξίδι, προσοχή στο δρόμο. Αν επιστρέφετε, επίσης προσοχή στο δρόμο. Αν μας ακούτε από το σπίτι, μάλλον δεν σας έχει πάρει ο ύπνος ή έχετε ξυπνήσει για τη δουλειά σας. Να σας διαβάσω, να σας πω, να σας αναφέρω τις ειδήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της χθεσινής και τι περιμένουμε την σημερινή ημέρα. Γιατί είναι είναι σωστό να μαθαίνουμε τι γίνεται γύρω μας και τι γίνεται κάθε λεπτό στην χώρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει τώρα ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φαίνεται να συνέδεσε τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή. Την ίδια ώρα σοκάρει το γραπτό μήνυμα του υπνοτιστή προς την προφυλακισμένη γιατρό, 2 ώρες μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, στο οποίο έγραφε «Σε πείρα στο λαιμό μου». Οι έρευνες εστιάζουν στις πιέσεις που δέχτηκε ο τραγουδιστής για να υποβληθεί στην μοιραία διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακισμένος γιατρός σκέφτεται να ζητήσει αποφυλάκιση με βραχιολάκι και μέχρι το τέλος εβδομάδας ο συνήγορος των δύο γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να αποφασίσει, αφού θα συζητήσουν πρώτα, αν θα κατεθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός δεκαημέρου ή αν θα καταθέσει τον ανακριτή απευθείας αίτημα αποφυλάκησης μόνο για τον παθολόγο, όμως για κατοίκον περιορισμό με το βραχιολάκι.

Ανίποτε είναι η θλίψη και η οργή για την άγρια δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Η ιατροδικαστική έκθεση σόκαρε, καθώς διαπιστώθηκαν 14 χτυπήματα από σουγιά στο σώμα της και τουλάχιστον 7 είναι πισόπλατα. Η άτυχη κοπέλα έφερε τραύματα άμυνας, καθώς πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή για τη ζωή της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ σήμερα, μάλλον χθες Τρίτη το απόγευμα, στην Ιγουμενίτσα είχαμε μια συγκέντρωση και πορεία ανθρώπων όλων των ηλικιών στη μνήμη της 25χρονης Πινελόπης, όπου η πορεία κατέληξε εκεί στο ποδηλατοδρόμο που έχασε τη ζωή της.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές με το νέο ράλι ανόδου των τιμών στα καύσιμα. Η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην Αγγλία στεγνώνει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, με τους πολίτες να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μετατραπεί σε προϊόντα πολυτελείας, όπως πάει να γίνει και το ξύλο. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, γιατί αρχίζει και στοιχίζει λιγάκι παραπάνω. Την ίδια ώρα υπάρχει μια ακτίδα φωτός για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς το Ιράν δηλώνει έτοιμο να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, το λέγαμε και νωρίτερα, και κατέθεσε επίσημη πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη, ως όρο την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, και μια εξέλιξη που αν ευοδοθεί αναμένεται να αποσυμπιέσει άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Άντε και το κάνει. Σε εμάς, στην Ελλάδα,

Η όμορφη είδηση, η ωραία είδηση έρχεται από το Βενζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Μας έκανε λίγο να χαμογελάσουμε, γιατί αποσωληνώθηκε το 27 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά τον ξυλοδαρμό από την μητέρα του πριν από 10 ημέρες, όταν ήταν μόλις 17 ημερών, 18. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, το μωρό παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα νεογνών.

Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Αυτό δήλωσε σήμερα, μάλλον χθες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας το μέγεθος του κοινωνικού αυτού φαινομένου. Ο Υπουργός προανήγγειλε την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όσους κατηγορούμενους αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ώστε να ελέγχεται αν προσεγγίζουν τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό αυτό το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως και το ότι οι 35.000 περίπου καταγγελίες που είχαμε μόνο το 2025 με τις προφυλακίσεις, με πάρα πολλούς να αφήνονται ελεύθεροι και να κάνουν ξανά το ίδιο, ενώ είχαμε πει και όταν είχε ξεκινήσει το ραδιόφωνο του Mega News 104,6 ότι υπήρχε ένα βραχιολάκι που θα το έπαιρνε και ο θήτης και το θύμα, ώστε όταν ο θήτης πήγαινε προς το θύμα, αρχίσει να χτυπά στο θύμα και να πάρει το χρόνο να εξαφανιστεί. Ελπίζουμε να γίνει και αυτό, γιατί γίνεται στην Ευρώπη και ήδη υπάρχουν κάποιες διεργασίες για να γίνει κάτι τέτοιο, και να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις γυναίκες που έχουν πέσει 1, 2, 3, 4 φορές θύμα και δεν πηγαίνουν να το καταγγείλουν. Να το καταγγείλετε, κορίτσια.

Δεν σταματάμε πάντως, δεν σταματάμε με τίποτα. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι δύσκολο. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι που μας προβληματίζει. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι που μας ενοχλεί και μας νευριάζει. Το NGR έχει μια αποκάλυψη σήμερα. Τα 13 μέτρα της ελληνικής αστυνομίας για τις χρυσές τηλεφωνικές απάτες. Καθημερινά συλλαμβάνονται τύποι που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι είναι από τη ΔΕΗ, είναι δικηγόροι, είναι γιατροί, είναι αστυνομικοί. Στις Σέρες, χθες το πρωί, παιδιά, στις Σέρες απίστευτο, έτσι, πήραν δύο τύποι, μεγάλοι άνθρωποι, 50 και 55 χρονών, και είπαν ότι είναι αστυνομικοί και ζήτησαν από σε κάποιον να τους δώσει 5.000 ευρώ χρήματα για να τον σώσουν από απατεώνα. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τρέλα τελείως. Δηλαδή τι σκέφτεται ο καθένας. Έλεγα λοιπόν ότι το NGR σήμερα αποκαλύπτει ότι θα υπάρχει δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και άλλων κρατικών αρχών, όπως και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Ανάλυση Απατών. Η σύνταξη ενός πρωτοκόλου έκτακτης ανάγκης, βάσει του οποίου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα σε 30 λεπτά, ώστε να υπάρχει άμεση διακοπή ροής χρημάτων προς τα κυκλώματα. Η δυνατότητα οι τράπεζες να προσφέρουν σε οποιοδήποτε πελάτη επιθυμεί αυξημένη προστασία, όπως παραδείγματος χάρη χαμηλότερο ημερήσιο όριο ανάληψης και συναλλαγής, καθυστέρηση μεγάλης πληρωμής προς νέο λογαριασμό, όπως και δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων αποστολέων, το SMS.

Λοιπόν, αυτά τα 13 μέτρα είναι η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με 24ωρη λειτουργία όλη την εβδομάδα. Και θα λειτουργεί ως μόνιμο διυπηρεσιακό επιχειρησιακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας, στο οποίο θα συμμετέχουν υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και άλλοι συναρμόδιοι φορείς. Θα δημιουργηθεί μια εθνική βάση δεδομένων κατά της απάτης και θα προβλέπει καταγραφή κάθε περιστατικού με συγκεκριμένα δεδομένα. Και θα δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο φράουντ 30 λεπτών. Δηλαδή, σήμερα ο πολίτης θα μπορεί να τηλεφωνήσει στην τράπεζα και μετά στην αστυνομία να υποβάλει καταγγελία και η πληροφορία να κινηθεί διαδοχικά. Ένα εθνικό σύστημα Fraud Alert που θα είναι ένα συναγερμός για απάτες σε πανελλήνια κλίμακα μεταξύ όλων των τραπεζών. Την ώρα που πάει να σου πάρει ο άλλος, κατάλαβες, κάπως έτσι θα γίνεται, Ευαγγελία, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.

ένα κοινό πρόγραμμα Ελλάς τραπεζών που θα εντοπίζει ύποπτους λογαριασμούς για να ξεκινά παράλληλη οικονομική και στη συνέχεια ποινική έρευνα από την πρώτη μέρα. Ενώ θα υπάρχει και η έξυπνη καθυστέρηση συναλλαγών υψηλού κινδύνου. Θα έχουμε ένα ελληνικό μοντέλο προστασίας θύματος, upfront, δηλαδή για περιπτώσεις όπου ο πολίτης δεν χάνει απλώς τους κωδικούς, αλλά εξαπατάται από κάποιον που εμφανίζεται ως αστυνομικός λογιστής, είτε τραπεζίτης ή μάλλον εργαζόμενος σε τράπεζα, συγγενής, και εγκρίνει ο ίδιος την πληρωμή.

να επιτραπεί ή να μετατραπεί το 11-188 που είναι αδαγνωρισμένος διάβλος επικοινωνίας να καταγραφεί και να μετατραπεί ως διάβλος επικοινωνίας της δίωξης κυβερνοεγκλήματος σε συλλογή και συνεχή καταγραφέα των απατών. Ενώ για επιβεβαιωμένες σελίδες phishing, ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες ή από μιμήσεις site να υπάρχει διαδικασία ταχείας αναφοράς και αφαίρεσης με τις αναγκαίες δικαστικές εγγυήσεις όπου απαιτούνται, ενώ ειδική ομάδα για εντοπισμό και ταυτοποίηση επενδυτικών απατών ή με παραποιημένο ψηφιακό υλικό.

Και τέλος, οι τράπεζες να προσφέρουν προαιρετικά σε οποιοδήποτε πελάτη επιθυμεί αυξημένη προστασία, παραδείγματος χάρη χαμηλότερο ημερήσιο όριο ανάληψης, συναλλαγή, καθυστέρηση μεγάλης πληρωμής προς νέο λογαριασμό κτλ. Το μέτρο δεν πρέπει να επιβάλλεται αυτομάτως λόγω ηλικίας. Μπορεί να προωθηθεί ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους που το επιθυμούν. Σημαντικά πράγματα. Σημαντικά. Σημαντικά. Και το λέω αυτό γιατί 889 απόπειρες έκανε η συμμορία που πιάσανε πριν από δύο ημέρες στα Μεσόγεια. 889 απόπειρες. Και εντάξει, κατάφεραν να αποσπάσουν από τις 15. Αλλά, παιδιά, προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή και δεν ανοίγουμε μηνύματα, περίεργα μηνύματα που μας έρχονται από εφορίες, από τροχέα υποτίθεται, από υπουργείο, από τράπεζα. Η τράπεζα δεν σου ζητάει το IBAN, έτσι. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί στις μουσικές επιλογές αλλά και στην ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Κοβέου. Τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράψτε studio papaki meganews1046.gr.

ώρα είναι 4. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό ξημέρωμα σε όσους ετοιμάζεστε για τη δουλειά σας. Καλό ξημέρωμα σε όσους επιστρέφετε από τη δουλειά σας. Σε όσους εργάζεστε τώρα, οδηγείτε. Σε όσους εφημερεύετε. Σε όσους... είστε σε κάποιο νοσοκομείο δίπλα από κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο και η μόνη σας συντροφιά είναι το ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Χαρασταφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί και στην κονσόλα του ήχου, αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοδέου. Να σας πω ότι χθες είχαμε μια πολύ ιδιαίτερα βροχερή ημέρα, δύσκολη ημέρα, και σήμερα θα υπάρχει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, θα είναι ενισχυμένοι οι βόρειοι άνεμοι και θα συνθέσουν ένα σκηνικό καιρού. Εντάξει, όχι τόσο δύσκολο όπως το χθεσινό, θα έχουμε αρκετές νεφώσεις και τις πρωινές ώρες θα υπάρχει και λίγο πτώση της θερμοκρασίας. Βέβαια θα υπάρχει σταδιακή βελτίωση. Σταδιακή βελτίωση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα ίδια καιρικά φαινόμενα, γιατί χθες πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί, έτσι. Και είχαμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Και σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οργανώνεται ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Ας ελπίσουμε να μην είναι, όπως είπαμε, σαν το χθεσινό. Και μπαίνοντας στην σελίδα της πολιτικής προστασίας, διάβασα κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναδιαβάσει και μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα να το μοιραστούμε, γιατί χθες είχαμε τουλάχιστον 25.000 κεραυνούς και ίσως και κάτι παραπάνω. Και αυτά που λένε από την πολιτική προστασία είναι ότι μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο αν είστε στο σπίτι, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια και να αποσυνδέσετε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν το ήξερα. Αποφύγετε να αγγίζετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών στην κουζίνα και στο μπάνιο, γιατί συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Αυτό το ήξερα. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, να το ακινητοποιήσουμε στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα. Σωστό. Να μείνουμε μέσα, να ανάψουμε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Να κλείσουμε τα τζάμια και να μην ακουμπάμε μεταλλικά αντικείμενα.

Εδώ μεταξύ, αν βρισκόμαστε, λέει, σε εξωτερικό χώρο, να καταφύγουμε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά, να καθίσουμε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσουμε. Αυτό είναι κατά τη διάρκεια των κεραυνικών, των κεραυνών, έτσι. Ποτέ κάτω από ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Εννοείται ότι αν είμαστε στη θάλασσα, αυτό το ήξερα και εγώ, να βγούμε αμέσως, να απομακρυνθούμε από ποτάμια ή άλλες μάζες νερού, και αυτό το ήξερα. Είναι, πάντως είναι κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει, γιατί είδαμε και τα πρόβατα εκεί στα Γιάννενα, τα 88 πρόβατα που ήταν στη Στάνη απ' έξω, τα χτύπησε ο κεραυνός και... Ωχ, Παναγία μου.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, συναντήθηκε την Τρίτη με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Στίβ Βίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε μια συνάντηση όπου μεταφέρθηκαν οι όροι του Ιράν στη ΣΥΠΑ για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν. Οι προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία του στενού περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης. Αυτό προσθέτουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους υπουργούς εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια για την ενεργειακή αλυσίδα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα εν ώψη της προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμερίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο κύριος Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους και μοιρασιά της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ μίλησε για καλή γειτονία και διεθνές δίκαιο, αλλά επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας για Αιγαίο, Κυπριακό και Ανατολικό Μεσόγειο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί τα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αντιμετωπιστούν με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι μια περιφερειακή διάσκεψη μπορεί να δημιουργήσει κοινό έδαφος μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί νέα πρωτοβουλία, καθώς η Τουρκία την έχει επαναφέρει κατά το παρελθόν, ζητώντας τη συμμετοχή όλων των παράκτιων χωρών της περιοχής, αλλά και των Τουρκοκυπρίων.

την ίδια ώρα να τριπλασιάσει μέσα στους επόμενους μήνες τη δυνατότητα παραγωγής drones, επιχειρεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επενδύοντας σε έναν τομέα που έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολέμων. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σήμερα τη δυνατότητα να κατασκευάζουν περίπου 5.000 μη επανδρομένα αεροσκάφη το χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα κάτι περισσότερο από 400 το μήνα. Ο στόχος που έχει τεθεί όμως για το τέλος του 2026 είναι να ανεβάσει την ετήσια δυναμικότητα στις 15.000 μονάδες, δηλαδή σε περίπου 1.250 κάθε μήνα, χωρίς μάλιστα να συνυπολογίζονται όσα μπορούν να αναπτύξουν και να κατασκευάσουν οι ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας είχε ζητήσει να υπάρξει όσο δυνατόν ταχύτερη μετάβαση από το παλαιό μοντέλο της σχεδόν αποκλειστικής αγοράς οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό σε ένα σχήμα που θα περιλαμβάνει εγχώρια έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή.

Για τη χώρα μας η δημιουργία μιας ικανοποιητικής εγχώριας γραμμής παραγωγής θα επιτρέπει σε ενόπλες δυνάμεις να ενσωματώνουν ταχύτερα αλλαγές που προκύπτουν από την επιχειρησιακή εμπειρία και να περιορίζουν την εξάρτησή τους από ξένους προμηθευτές. Παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κρίσιμα εξαρτήματα και λογισμικών να αναπτύσσονται εντός της επικράτειας, αν και το Υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη αναλυτικά στοιχεία για το ποσοστό ελληνικής προστιθέμενης αξίας στα συγκεκριμένα drones.

Το λέγαμε και χθες με τα κάθετα που θα προσγειώνονται και θα απογειώνονται και θα μπορούν να πηγαίνουν παντού με ένα αυτοκίνητο και τέσσερις στρατιώτες, θα μπορούν να πηγαίνουν στις φρεγάτες και πιο συγκεκριμένα στην Μπελαρά. Και αναρωτιέμαι τώρα ως ένας άνθρωπος, ένας πολίτης,

0: Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε μιλήσει για τα καύσιμα, έχουμε μιλήσει για τις ραγδαίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, για το θάνατό του. Έχουμε μιλήσει για την ηγουμενίτσα με την Πινελόπη που έχασε τη ζωή του το κορίτσι από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Έχουμε μιλήσει για ένα μωρό 17 ημερών που πήγε με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο και τώρα είναι πολύ καλύτερα σύμφωνα με τους γιατρούς, γιατί ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας των νεογνών, στη μονάδα νεογνών, και φαίνεται ότι παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Και για τις κάθε βράδυ που τις 100 συλλήψεις που γίνονται για ενδοοικογενειακή βία. Πολύ σημαντική η είδηση αυτή, όπως κακό θα είναι να υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Οι συλλήψεις μακάρι να ήταν μηδενικές, να μην γινόταν ουσιαστικά τίποτα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα ιδιωτικά ιατρία που υπόσχονται αναζωογόνηση και ευεξία με αμφίβολες μεθόδους. Και φαίνεται ότι είναι πολλά, έτσι. Ένα τέτοιο είχε εγκαινιάσει πριν λίγους μήνες και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλώντας το μάλιστα ως την πρώτη κλινική αντιγύρανση στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Αμαλία Κολονέλου για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Την ώρα που οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολονάκι, ένα τέτοιο κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια υπόσχεται έγκαιρη πρόληψη ασθενειών, ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβιες θεραπείες, χειρουργική μιας ημέρας, αλλά όχι μόνο.
2: Πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
1: Αυτό το κέντρο είχε εγκαινιαστεί προμηνών από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη.
3: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα. Γιατί όταν ήρθα την πρώτη φορά το διαφήμισα κιόλας.
1: Αυτά έλεγε ο Υπουργός Υγείας τον περασμένο Μάρτιο, κόβοντας την κορδέλα στο συγκεκριμένο κέντρο, αποκαλώντας το ως την πρώτη κλινική αντιγύρανσης και ευζώειας στην Ελλάδα. Μόνο που ο επιστημονικός διευθυντής αυτής της κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν κι αυτή.
2: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος, συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα, τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
1: Μπορεί ένα κέντρο μακροζωίας όπως παρουσιάζεται να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές πράξεις?
4: Πλασμοθέρεση γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις, μόνο εκεί, και είναι 5 τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία, στην Αττική, στα οποία μπορεί να γίνει πλασμαθέρεση.
1: Όταν την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη, μέσα σε ένα ιατρείο, κλήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης να τοποθετηθεί για την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο κέντρο, εκείνος είχε σπεύσει να το υπερασπιστεί.
5: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
6: Μην κάψουμε
5: μαζί με τα καρά και τα χλωρά.
1: Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ωστόσο, είναι αρκετή για να προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων. Στις παροχές του συγκεκριμένου κέντρου εμφανίζονται και οι ενδοφλέβιες θεραπείες. Όταν ο επισκέπτης πατήσει σε αυτή την επιλογή, προκύπτει σφάλμα στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου. Το γιατί απαντάται έπειτα από μια κλήση στο συγκεκριμένο πολυιατρείο.
7: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβια θεραπεία αυτό το διάστημα.
8: Ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
1: Όσα έγιναν αυτό το διάστημα, λοιπόν, πάγωσαν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ακόμη και εκείνες με ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών.
8: Σίγουρα υπάρχουν συσκευάσματα που είναι συγκεκριμένα για τον ΕΟΠ, αλλά από εκεί πέρα είμαστε όλοι εν αναμονή όσον αφορά τα ενδοφλέβια.
1: Επιτρέπονται όμως έστω αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται στο συγκεκριμένο κέντρο?
4: Αν μιλάμε για θεραπείες αναζωογόνησης με γνωστοιχεία, βιταμίνες κτλ., δεν επιτρέπονται, διότι δεν έχουν έχουν άδεια από το νέο τέτοιου είδους σκευάσματα.
6: Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.
1: Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Μέγκα με το συγκεκριμένο κέντρο μακροζωίας μας ενημέρωσαν ότι πλασμαφαίρεση δεν γινόταν ποτέ. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι η εταιρεία προτίθεται να κινηθεί νομικά.

0: Ευχαριστούμε την Κλέρι για την καλημέρα της, για το καλό ξημέρωμα, και εμείς προσπαθούμε να κρατούμε παρέα με ηρεμία και χωρίς να έχουμε να προσπαθούμε να ηρεμήσουμε και εμείς και να λέμε λίγο διαφορετικά τις ειδήσεις και όσο μπορούμε πιο διακριτικά. Να σας πω ότι μας έστειλε τώρα ένας φίλος από νησί Βόρειο Αιγαίου, προφανώς μας ακούει μέσω διαδικτύου ίσως. Έχει πολύ ισχυρή βροχόπτωση. Έχει, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου έχει πολύ ισχυρή βροχόπτωση αυτήν την ώρα, και στη Χαλκίδα ασθενής βροχή, και στην Ιστιαία βροχή, και στην Αχαΐα ξεκινά. Ας ελπίσουμε να μην δημιουργήσει προβλήματα, και έχει και κεραυνική δραστηριότητα. Λοιπόν, πάμε σε ένα νεφιάλτη που συνεχίζεται. Είναι 4 και 25 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου. Και ο πραγματικός εφιάλτης είναι για εκατομμύρια οδηγούς και εξελίσσεται η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, με το κόστος μετακίνησης να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η αλματώδης αύξηση στην Αγγλία αναγκάζει τους πολίτες, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, να αλλάξουν άρδιν τις καθημερινές τους συνήθειες, με πολλούς να περιορίζουν ακόμα και τις διαδρομές τους στις απολύτως απαραίτητες. Κάποιοι μάλιστα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμα και τις μετακινήσεις με τα πόδια, ενώ την ίδια ώρα νοικοκυριά κόβουν βασικά έξοδα διαβίωσης για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία τους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης έκανε το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και θα ακούσατε πολίτες που πραγματικά δεν ξέρουν πώς θα είναι η επόμενη μέρα και στο χειμώνα που έρχεται, εννοείται.
1: Θα πάρετε πετρέλαιο?
2: Θα προσπαθήσω. Θα δούμε.
3: Την ευχή μας θα κάνουμε και από εκεί και πέρα μάλλον με ξύλα.
4: Πολύ ακριβά, έχει ανέβει πολύ το πετρέλαιο.
5: Μπορεί ο πύχης για την τελική τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να έχει μπει κάτω από το 1,75 ευρώ, όμως φορείς της αγοράς μιλούν για έναν οικονομικά βαρύ χειμώνα. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην πολύ αυξημένη τιμή σε σύγκριση με πέρυσι και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά.
6: Δεν το χρησιμοποιώ καθόλου, γιατί είναι πολύ ακριβό. Με τη σόμπα την ηλεκτρική που είχαμε όλα τα χρόνια, πάλι με αυτή τώρα.
7: Έβαζαμε ένα χιλιάρικο ένα τόνο, τώρα θα χρειαστώ 1700, δύσκολα.
8: Τι θα φοράμε, ρούχα, κουβέρτες, θα κουκουλωνόμαστε, αυτό.
5: Και όσες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου αναμένεται να ανάψουν φέτος τον καυστήρα, θα το κάνουμε φιδό.
9: Το πρωινό καταργήθηκε τελείως. Πέρσι δεν λειτουργήσε σε καμία πολυκατοικία. Το μεσημεριανό λειτουργήσε σε πολύ λίγες πολυκατοικίες και το βραδινό, εκεί που είχαμε 4 και 5 ώρες και 3 ώρες, πλέον είμαστε στις 2 και 2,5 ώρες. Απλά υπολειτουργούν για την υγρασία δηλαδή.
10: Ο κόσμος, όσο και να πονάει, για τη θέρμανσή του κρατάει κάποια χρήματα. Τώρα τι θα γίνει αυτή τη χρονιά είναι ένα ένιγμα.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 18,1% των πολιτών δήλωσε αδυναμία για να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Τα έχουμε κόψει όλα.
5: Πόσο αναμένεται όμως να κοστίσει η θέρμανση με πετρέλαιο σε σύγκριση με πέρυσι?
12: Ένα τυπικό διαμέρισμα στο λεκανοπέδιο Αθηνών μέτριας μόνωσης, που λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης 8 έως 10 ώρες την ημέρα, το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο πέρσι ήταν 165 ευρώ, σήμερα θα είναι στα 262 ευρώ, η διαφορά είναι 97 ευρώ.
5: Αυξημένες όμως είναι οι τιμές και στα καυσόξυλα. Η οξιά κυμαίνεται μεταξύ 100 έως 140 ευρώ το κυβικό μέτρο, η ελιά 120 έως 150 ευρώ, το πεύκος στα 100 έως 130 το κυβικό μέτρο. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να περιορίσουν ακόμη και βασικά τρόφιμα προκειμένου να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης.
11: Κουβέρτα, air condition, όσο μας παίρνει. Και από εκεί και πέρα μετά ο Θεός.
13: Κοιτάμε μόνο να είναι εντάξει τα παιδιά μας, θεωρώ. Από εκεί και πέρα ό,τι μπορούμε κόβουμε.
5: Αυξήσεις θα δουν και όσοι χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους θέρμανσης.

Λοιπόν, και μια καλή είδηση για αυτούς που θέλουν να κάνουν αίτηση για το ειδικό εποχικό βοήθημα. Άνοιξε, πώς να το πω. Εννοώ ότι οι αιτήσεις που μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά άνοιξε η διεύθυνση για το εποχικό επίδομα από σήμερα και το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1438. Πέρυσι έλαβαν το συγκεκριμένο εποχικό επίδομα τέτοιο καιρό περίπου 80.000. Το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 19 έως 30 του 26. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που, αν θέλεις, μπορώ να πω για να όσοι μας ακούν, ίσως δεν το ξέρουν, ίσως δεν ήξεραν ότι ανοίγει τώρα το εποχικό. Θα πρέπει να είναι οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, κεραμοποιός, πλυνθοποιός, αγκιοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός και μέλος του οικείου επαγγελματικού σωματείου βέβαια, υποδηματεργάτες, μισθωτή της ναυπήγο επισκευαστικής ζώνης, χειριστής εσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, υγειοτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνική κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστής ή βοηθός χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμείας κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισητιστικό κλάδο, ταξιθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, χορευτές και μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού που ασχολείται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, μέλος των οικείων κλαδικών, κλάδων μάλλον, και ομοιοεπαγγελματικών σωματείων. Είναι πολύ δικαιούχοι, είναι πάρα πολύ δικαιούχοι, και τα χρήματα, επαναλαμβάνω, είναι από 719 ευρώ ως 1438 ευρώ.

Και μια που είπα για χορευτές, για ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, και να σας πω ότι από σήμερα ανοίγει και η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Μετά την μεγάλη απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του Sing of for Greece. Μάλιστα θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της και φυσικά στο κοινό

Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, από τα οποία 12 θα προκριθούν στον εθνικό τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον ή στην ερμηνεύτρια το εισιτήριο για τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και το βασικότερο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από σήμερα έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Θα το λέμε συνέχεια, να ξέρετε. Έως τις 23:59, έτσι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδος στον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ευχαριστώ το φίλο που στέλνει από την Κίμη Ευβίας ότι στέλνει, έχει ισχυρή βροχόπτωση. Ναι, πιάνει προς τα εκεί, δηλαδή είναι προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι και από εκεί. Η Κίμη πιάνει προς το Αιγαίο, αν το λέω σωστά. Που από ό,τι φαίνεται σωστά το λέω. Έχει ισχυρή βροχή εκεί, ενώ η θερμοκρασία φαίνεται ότι στο Μέτσοβο δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς, έχει 4 βαθμούς. Αρχίζει και ψηλό φθινοποριάζει και θα πρέπει σιγά σιγά να κατεβάζουμε και τα χειμωνιάτικα. Σιγά σιγά, σιγά σιγά.

Εντάξει, αν έχεις τη Φλόρινα 7, έτσι, που θα έπρεπε, εντάξει, εκεί γύρω είναι, 5 με 7. Αλλά στο Καστελόριζο θα έχει 25 έως 27, γιατί 12άνησα προς τα κάτω έχει καλύτερο καιρό. Αν και χθες η Κρήτη είχε τεράστιο θέμα με τις βροχές και εκεί, όπως και ολόκληρη η χώρα, σε πολλά σημεία της χώρας.

Επειδή το είπα νωρίτερα για τις 100 τουλάχιστον συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έχουμε καθημερινά, μας έκανε τρομερή εντύπωση γιατί χθες ο κύριος Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 35.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μόνο το 2025. Είναι απίστευτα μεγάλο νούμερο. Και επίσης είπε ότι οι αστυνομικές αρχές προχωρούν σε 100 συλλήψεις καθημερινά, κάθε βράδυ, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Κάθε βράδυ.

Και μιλάμε για τους μισούς περίπου, 15.000 ίσως και κάτι παραπάνω από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια και πολλοί από αυτούς είναι έξω με περιοριστικούς όρους. Περιοριστικούς όρους που πολλές φορές τους πάνε, έτσι.

συμπληρώνω εγώ ότι πολλοί από αυτούς είναι υπότροποι, έτσι. Είναι υπότροποι, είναι εθισμένοι. Και οι υπότροποι μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν ένας τύπος στη Νέα Σμύρνη, στη γειτονιά μου τέλος πάντων, ο οποίος ήταν κρυμμένος πίσω από ένα θάμνο, η γυναίκα του στον πρώτο όροφο στο διαμέρισμα, και ο τύπος ήταν κρυμμένος πίσω από το θάμνο, πίσω από ένα δέντρο. Τον είδε κάποιος, το είπε στη γυναίκα, πήρανε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, είχε ένα πιστόλι με έξι σφαίρες μέσα και καμιά δεκαριά στην τσέπη. Τι περίμενε δηλαδή να κάνει? Τι περίμενε? Είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία δύο εβδομάδες πιο πριν.

Επίσης σοκαριστικό είναι, αρκετά σοκαριστικό, η ιατροδικαστική ή μάλλον η νεκροψία, νεκροτομή που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης στο κορίτσι, στο 25χρονο κορίτσι που έπεσε θύμα του 27χρονου στην Οικουμενίτσα. Η γυναίκα είχε δεχτεί 14 μαχαιριές σε όλο της το σώμα και μάλιστα προσπάθησε να αμυνθεί. Είχε στα χέρια την κνήμη και ο τύπος την μαχαίρωνε πισόπλατα. Πισόπλατα. Ήταν αυτό που είπε ότι ξέφυγα. Είπε στους αστυνομικούς ο θεατρίνος. Λοιπόν, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το βράδυ, χθες το βράδυ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Οικουμενίτσα εκφράζοντας τη θλίψη αλλά και την οργή για την άγρια δολοφονία του Κουρότσιου. Και αύριο θα γίνει η κηδεία του στις 11 το πρωί στην Μεταμόρφωση Αττικής.

Και είσαι στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χαραστεφανής. Είμαστε μαζί από τις 2 το πρωί. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στην επιλογή των ωραίων τραγουδιών, γιατί δεχόμαστε μηνύματα ειδικά για τα τραγούδια. Να σας πω ότι ο προφυλακισμένος γιατρός σκέφτεται να ζητήσει αποφυλάκηση με βραχιολάκι, ενώ η έρευνα για το θάνατό του, Γιώργου Μαζονάκη, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Μέχρι το τέλος εβδομάδας, ο συνήγορος των 2 γιατρών του ιατρίου του, της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αναμένεται να καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός 10 ημέρων, έχει το δικαίωμα, ή αν θα καταθέσει απευθείας αίτημα αποφυλάκησης μόνο για τον παθολόγο όμως, για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα έχουμε την ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με τις αθλητικές. Για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα και πίνετε το καφεδάκι σας, για όσους επιστρέφετε από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση. Για όσους θα φύγετε για την εργασία σας, με προσοχή στους δρόμους, γιατί ενδεχομένως να ρίξει καμιά ψυχαλάκι εδώ και ο δρόμος είναι δύσκολος όταν γλιστράει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως των σπορ. Αποφασίζει ο Αλγκουαθίλ. Τι συμβαίνει με τους ελεύθερους που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό? Το παίρνει πάνω το Βάσκος τεχνικός για το αν θα υπάρξουν κι άλλες προσθήκες. Επιμένουν για Γκερέιρο στο εξωτερικό. Συνεχίζονται τα σενάρια για Ζάχα, για Νουζάη, η περίπτωση Μαχρές και οι δεύτερες σκέψεις για την κατάστασή τους. Παμψηφί η πρόταση Μαρινάκη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προτείνει εξειδικευμένη μελέτη από παγκόσμιο οργανισμό για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση και συμφώνησαν άπαντες στη Λίγκα. Όλα όσα υπόθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, οι καυτές ατάκες σε Σαββίδη για Μιστακίδη, η χρηματοδότηση από το στοίχημα και η στάση της ΑΕΚ.

Τα ερωτηματικά για Βελιγράδι. Ποιες σκέψεις του Γιοβάνοβιτς για την αυριανή μάχη της εθνικής μας με τη Σερβία? Ο ευχάριστος πονοκέφαλος στα γκολπόστ και στην επίθεση. Πέντε παίκτες παλεύουν για δύο θέσεις. Τελέστη και αγιασμός χθες στο ξενοδοχείο της Εθνικής. Χωρίς Βλάχοβιτς η πλάβη, αλλά με Γιόβιτς τη ΑΕΚ. Ζητάει λίγο χρόνο ο coach Μπαρζόκας για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα αποδυτήρια και στο παρκέ. Αύριο η πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα κόντρα στην Μπασκόνια, στην χώρα των Βάσκων. Βεζένκοφ, ο Μοντέρο τα κάνει όλα να φαίνονται τόσο εύκολα.

Κόκκινος πρωταθλητής. Δυνατό κοκτέιλ ετοιμάζει ο Αλγκουαθίλ με τον Τζαμαϊκανό. Σερβίρι Μπέιλι. Γιατί ο Βάσκος θεωρεί ότι ο 29χρονος εξτρέμ θα ξεκλειδώσει το επιθετικό του πλάνο, θα απελευθερώσει τον Ζώτα Σίλβα, θα αξιοποιήσει καλύτερα τον Φορτούνι, θα αποφορτήσει τους μπακ, θα κάνει πιο απρόβλεπτο τον θρύλο.

Θρίαμβος Μαρινάκη και λογικής με καρφιά κατά του Αλαφούζου. Ο Ολυμπιακός δεν μοιράζει τίποτα. Ό,τι θέλετε με τα δικά σας λεφτά. Παμψηφί πέρασε από τη Λίγκα η πρότασή του για να αναλάβει η Ντελόντε τη μελέτη των τηλεοπτικών. Ναυάγιο της πράσινης πρότασης, καυτές ατάκες Μαρινάκη και για Ιβάν, σερβιτόρες και Μιστακίδη. Μπάσκετ, η μισή Ευρωλίγκα ήθελε το Μοντέρο. Το 50% των GM των ομάδων τον ψήφισε ως την κορυφαία μεταγραφή της Ευρώπης.

Το πιο μεγάλο deal της ιστορίας της έκανε η ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Κουτσά άλογα και φθηνά κόλπα. Λυτή, αλλά καταπέλτηση η επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ για την προβλέψιμη επικοινωνιακή προπαγάνδα μετά τον Βόλο.

Sport Day. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε να ζητήσει η Super League τα φώτα της Deloitte και τα τηλεοπτικά, κάτι που πέρασε ομόφωνα. Έδωσε ρεσιτάλ. Πετσόκομα, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, έκανε φέτες στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, λέγοντάς του μεταξύ άλλων ότι «εγώ ποτέ δεν πήγα να εξαγοράσω τον κύριο Μονεμβασιώτη».

Πήγε άκλαυτο το σχέδιο του Γιάννη Αλαφούζου για τα 14 ισόποσα μερίδια. Πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων, απορρίφθηκε και από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, χωρίς καν ψηφοφορία. Ρέστα με Ιβάν, όταν ο Σαββίδης ισχυρίστηκε πως αφήνει 100.000 πουρβουάρ στη σερβιτόρα, ο ηγέτης των Ερυθρόλευκων τον κάρφωσε μαεστρικά. Δώστε καλύτερα στον εραστέχτη, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Σε αντίθεση με τους 13 διεθνείς του Ολυμπιακού που έχουν διασκορπιστεί στα 4 σημεία του ορίζοντα, ο Μάριος είναι εδώ. Ευκαιρία.

Παναθηναϊκός, με ένα όνειρο τρελό. Η Γουινέα πιέζει τον Καμαρά, όμως ο μέσος των πρασίμων οραματίζεται να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Νίστρουπ, το ρεκόρ που κυνηγάει ο Δανός τεχνικός.

ΠΑΕΚ. Χοντρό πακέτο. Στην Περκαρίτα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ένωσης για 4 χρόνια εναντί 12 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αριάνκα, με υποδέχθηκαν καλά στην Ελλάδα και προσαρμόζομαι. Ο Νίκολιτς αποθέωσε το Βίντα.

Και κλείνουμε με την Live Sport. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την Περκαρίτα, με Περκαπίτα, και υπέγραψε τετραετή συμφωνία για το πιο μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας της. Χρυσό deal 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη σε ισχύ από και ως το 2030. Καλά, κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα, η απάντηση της Ένωσης για όσα συνέβησαν μετά το Βόλο. Οι αλευροτουφεκές και τα άσφαιρα, Νίκολιτς, πάντα προσπαθώ να νικάω, αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ.

Ολυμπιακός για Γκερέιρο. Τι λένε οι Τούρκοι για τον Πορτογάλο πρώην μπακ της Μπάγερν? Με 3.500 οπαδούς στη Μασσαλία, τα πρώτα δείγματα του Ιμανόλ. Σφιχτεί με 4-3-3 η Εθνική. Το σχέδιο του Γιωβάνοβιτς να για ενισχυμένο κέντρο στο Βελιγράδι. Βασικός με την Σερβία ο Γιώβιτς. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής αλλά και την ρύθμιση του ήχου.

Η ώρα είναι 5 και 1 πρώτα λεπτά. Είστε στο Mega News 104,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Τώρα θα διαβάσουμε τις απογευματινές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα. Αν ήδη τώρα έχετε ξυπνήσει και πίνετε το καφεδάκι σας, να σας πω καλή δουλειά. Αν επιστρέφετε τώρα, καλή επιστροφή σε όλους και προσοχή στο δρόμο, γιατί σε λίγη ώρα ενδεχομένως να αρχίσει να ψυχαλίζει. Αυτήν την ώρα βρέχει αρκετά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στη στερεά Ελλάδα έχουμε στην Κύμη Ευβίας, όπως μας είπε νωρίτερα ένας φίλος. Και σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, θα έχει κάποια διαστήματα σποραδικών βροχών, δυνατών καταιγίδων ουσιαστικά, και προσοχή στους δρόμους κυρίως. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα στην Άγκυρα. Θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση. Συνεργασία για συμφωνία στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία, ενώ και μία νόταμ στο Αιγαίο που παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Όλο το παρασκήνιο προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το Σινά, ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας. Και γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών, αλαζόνες, τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Μποϊκοτάζ. Ο Τραμπ απαντά με το δικό του κανάλι. Στο πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους, ενώ εξανεμίζεται η ελπίδα της Καριστιανού.

Και μία ακόμη αρνητική πρωτιά. Πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα? Εμείς πληρώνουμε στο 4,7%, η Ιταλία το 2,9% και η Γερμανία το 2,3%.

Εφημερίδα Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα. Ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων.

Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και ζητούν από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, όπως έχουν γίνει και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13,5 δισεκατομμύρια οι εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο, αυξημένες κατά 12% στο 13,51 δις ευρώ, ήταν στο επτάμηνο οι τουριστικές εισπράξεις, καθώς ήταν περισσότεροι από 8,6 επισκέπτες, ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια, αλλά και μεγαλύτερη η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κατά 2,9%.

Ελεύθερος τύπος. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Δημιουργεί Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης με 24ωρη λειτουργία από την ΕΛΑΣ, τράπεζες, ΑΔΕ, τηλεπικοινωνίες. Εθνικό σύστημα πιστοποίησης για τηλεφωνικούς αριθμούς, πώς θα μπλοκάρονται ύποπτα τηλεφωνήματα και SMS, πότε θα χτυπάει συναγερμός για τραπεζικές συναλλαγές και πότε θα υπάρχει έξυπνη καθυστέρηση. Τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης για αναφορά απάτης. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Ενώ ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ ζήτησε και πάλι αναγνώριση ψευδοκράτους. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές, νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία.

Επιστρέφει στο 2014. Τσάμπα υποσχέσεις για φθηνά καύσιμα από τον Τσίπρα. Ενώ καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Ανασύρθηκαν από μοτοσικλέτες μέχρι και οικιακές συσκευές.

Εννοείται, μόλις τελειώσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων, θέλουμε να δούμε τι βρέθηκε μέσα στη λίμνη της Παμβότιδας. Αν είναι δυνατόν, έτσι, μοτοσυκλέτες στη λίμνη μέσα. Εφημερίδα των συντακτών, εχμάλωτο των ψεμάτων και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λογοκαυσίμων.

καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Αλέξης Τσίπρας, 4 διαφορετικά εργαλεία για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Στην Αγγλία είπα, στην Αντλία. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034. Πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Σχέδιο περικοπών και νέων ευρωφόρων κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία. Πολιτικό θρίλερ πρώτων πυλών υπό την πίεση και της ακροδεξίας. Κτηματολόγιο. Κάποιον λάκκο έχει μετακόμιση. Υψηλό μίσθωμα, προβληματικό διαγωνισμό και στο βάθος απευθείας ανάθεση καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Δίκη Τεμπών. Καταθέσεις θρήνος και κατηγορώ.

Απογευματινή. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Φραγή χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις.

Και τα κέρδη 12.000, συγγνώμη, 12 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν οι σπήρες Ρωμά τον τελευταίο χρόνο. 22.600.000 ηλία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025. 7,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου. 1.600.000 ευρώ τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας. 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου.

Ντόναλτ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι επαφές στη Silicon Valley και η συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο. Ομιλία στον ΟΗΕ, βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Τάχθηκε υπέρ της διχοτόμησης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Επιτυχία Δέμβια. Κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας Καΐρου Λευκοσία. Σημαντικά αποτελέσματα φέρνει ο Υπουργός Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της τριμερού συνάντησης. Και εδώ έχουμε στο θέμα Μαζονάκη νέες αποκαλύψεις. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλασμαφαίρεση. Το γκράφιτι για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη που ραγίζει καρδιές.

Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, λέει ο ριζοσπάστης. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά για τον σοσιαλισμό. Το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ. Κορύφωση το Σάββατο με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας της ΚΝΕ Θοδωρής Κοτσαντής.

Μας έστειλε νωρίτερα ένας φίλος από τον Οροπό τηλέφωνο ένα μήνυμα, μάλλον συγγνώμη, που μας λέει ότι υπάρχει βροχή. Έρχεται προς τα εδώ, δηλαδή να το συνοψίσω, δηλαδή στην Κύμη Ευβοίας είχε δυνατή βροχή, στη Θήβα έχει δυνατή βροχή, στο Βόρειο Αιγαίο έχει δυνατή βροχή. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έρχεται προς τα κάτω με λίγα λόγια. I know that everything is gonna change. Even the friends I knew before me go. But this dream is the light. Εφημερίδα Εστία. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νόμιμο σοφραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που εδήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές, παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Είχαμε επιδότηση για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο.

στην εφημερίδα Κόντρα. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά.

Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα με την κυβέρνηση να κάνει για μια ακόμη φορά τον τροχονόμο στην ακρίβεια. Η φέτα που είναι βασικό καταναλωτικό προϊόν σε κάθε τραπέζι ανεβαίνει στα ύψη, ενώ απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Μείωση γεννήσεων 42% σε μια 15ετία. Και όμως δόθηκαν 19 εκατομμύρια ευρώ σε ένα αφημί για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Γι' αυτό έκανα κάποιες παύσεις. Ήθελα να δω πόσα χρήματα δόθηκαν. 19 εκατομμύρια για τα καγκουρό.

0: Καλημέρα σας, τι κάνετε κυρία?
1: Καλημέρα σας, τι γίνεται, τι ωραία μουσική είναι αυτή, Rise and Fall, αυτή είναι η ουσία της ζωής, το ξέρεις Δημητρούλη μου, ε?
0: Το ξέρω και βλέπω ότι...
1: Τι βλέπεις πάλι?
0: Τώρα έχω κολλήσει με τα καγκουρά εγώ τώρα, έχω
1: με
0: κολλήσει, ναι, 19 εκατομμύρια ευρώ για τα καγκουρό.
1: Το ξέρεις ότι εγώ κάνω γυμναστική καγκουρό, καγκού jumps, με έχεις δει? Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τρομερή γυμναστική, τώρα από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Μπορείτε να πάρετε και επιδότηση?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν με πιάνει καμία επιδότηση.
0: Δεν
1: ούτε
0: ο
1: ΕΠΚΕΠΕ, ούτε αυτή.
0: Τίποτα,
1: είμαι χαμένη από χέρι.
0: Πόσο κρίμα.
1: Πάντως η γυμναστική είναι εξαιρετική και για εσάς που ακούτε, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καινούριο, εγώ σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Καγκού jumps. Τα ξεχνάτε όλα, μπαίνετε μέσα στην αίθουσα. Υπάρχει αρκετό χώρο επιδειχτούλη. Αλλά είναι εξαιρετική γυμναστική.
0: Βάζετε και μπροστά κάτι?
1: Όχι, δεν βάζουμε τίποτα.
0: Δεν
1: βάζουμε ειδικές μπότες που χοροπηδάμε.
0: Κάτι βάρος δεν έχει, γιατί μέσα
1: όχι,
0: εκεί
1: όχι.
0: Έχει το μωρό.
1: Εξαρτάται όμως. Ναι, το μωρό. Εξαρτάται τι γυμναστική κάνεις. Αν θες, μπορεί να έχεις και βαράκια ταυτόχρονα. Οι μπότες που φοράς ζυγίζουν αρκετά. Δηλαδή, φοράς μία μπότα η οποία είναι αρκετά βαριά.
0: Για
1: πες. Και σε βοηθάει στο να κάνεις αυτή την κίνηση. Ας πούμε.
0: Έχει κάποια ιδιαίτερη κίνηση δηλαδή αυτό?
1: Ναι, το χοροπηδιχτούλι.
0: Αυτό που κάνει, όπως τρέχει το
1: καγκουρό,
0: έτσι.
1: Μα βλέπεις πόσο σε μαθαίνω? Βλέπεις? Παιδιά, αν τον δείτε, με κοιτάει μέσα στα μάτια ο γλυκούλης μου.
0: Εγώ μπορώ να κάνω τη στρουθοκάμιλο δηλαδή.
1: Να βάζει το κεφάλι μέσα στη γη.
0: Αυτό είναι η καλύτερη γυμναστική όπως γίνεται...
1: Στην Ελλάδα γενικότερα.
0: Στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Βλέπεις πως σε πιάνω,
0: βλέπεις.
1: Βλέπεις.
0: Και εσύ τις ίδιες ασχολήσεις και εσύ.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή μπορείς να κάνεις ή και τον Κινέζο μπορείς να κάνεις.
1: Με μεγάλη επιτυχία. Απλά ο στρουθοκαμιλισμός στην Ελλάδα είναι το ατού μας. Δηλαδή αν κάποιος ρωτήσει ποια είναι η σπεσιαλιτέ των Ελλήνων πέρα από το φαγητό, είναι στο στρουθοκαμιλισμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, στείλτε το μήνυμά σας.
0: Βλέπω ότι δεν έχουν εκτροφία για στρουθοκάμιλους και έτσι χάνεται χρήματα.
1: Δεν πειράζει καλέ, θα βγει ο ΠΚΠ εδώ, είχαν παντού επιδοτήσεις σε σημεία που δεν υπήρχε τίποτα.
0: Το ξέρεις ότι είχαν και χωράφια στα αεροδρόμια, έτσι.
1: Καλέ, ποιο αεροδρόμιο εδώ, είχαν παντού.
0: Τι ωραία!
1: Και ζούσαν και ζουν ακόμα πλουσιοπάροχα αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβες. Και εμείς, Δημήτρη μου, τι κάνουμε? Και εσείς τώρα που οδηγείτε να πάτε στη δουλειά σας και έχετε σταματήσει να πάρετε ένα ρημαδό καφέ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ο περισσότερος κόσμος φτιάχνει σπίτι του τον καφέ.
1: Ναι, εντάξει. Σταματάει όμως να πάρει. Είναι και
0: σταματάει,
1: από αυτό, δηλαδή...
0: Σταματάει. Αλλά ο περισσότερος κόσμος. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ που είχε στο Μέγκα για τα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ψηλό σοβαρεύω. Πολλοί γυρίζουν και λένε ότι κόβουμε από παντού.
1: Φυσικά.
0: Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα καύσιμα. Και λέγαμε το εξής, και εδώ ήμασταν νωρίτερα με την κυρία Κοβέου, που έχει τη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές.
1: Μουσικές επιλογές.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι... Έχει πέσει το πετρέλαιο, έχει πέσει το Brent, έχει πέσει κάτω από 98 δολάρια και εμείς ακόμα την τιμή την έχουμε στα 110 δολάρια, σαν να το παίρνουμε το βαρέλι στα 110, 115, 112. Και λέω, κάτσε ρε φίλε, εμείς τι είμαστε?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη 2,20 σχεδόν.
0: 2,20.
1: Ναι, ναι. Και λέω, είναι δυνατόν αυτό? Και πρόσεξε, ακόμα είναι αυτό το γκρίζο σημείο κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι σχετικά με το πετρέλαιο, ότι ακόμα δεν έχει έρθει ουσιαστικά αυτό για το οποίο μιλάμε και ενδεχομένως να επιφέρει και κάποιες αλλαγές στην τιμή. Είναι γεμάτα δηλαδή τα πρατήρια με το παλιό καύσιμο και ναι, χτυπάνε στην τιμή. Αλλά είναι κάτι το οποίο πονάει και θα πονάει για αρκετό καιρό από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε.
0: Προσπαθούνε πάντως. Προσπαθούνε αρκετά, προσπαθούνε να τα βρούνε για να ρίξουν την τιμή στην Ευρώπη.
1: Μακάρι.
0: Προσπαθούν.
1: Αλλά σχετικά με αυτό που είπες πριν, ναι, και ειδικά και οι οικογένειες, αλλά όχι μόνο, γιατί και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά δυσκολεύεται αρκετά στην καθημερινότητα με το ενίκιο, με τις τιμές που λέγαμε τις προάλλες, με τα καύσιμα. Έρχεται χειμώνας. Ακούγαμε τις προάλλες ότι εμείς δεν θα βάλουμε, ας πούμε, πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, αλλά οι ηλικιωμένοι τι θα κάνουν?
0: Ναι,
1: τα παιδιά τι θα κάνουν?
0: Πρόσεξε, υπάρχουν και σε πολυκατοικίες ηλικιωμένοι που συμφωνούν να μην μπει πετρέλαιο.
1: Μα είναι οικονομικό το θέμα όμως.
0: Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σε πάρα πολλές πολυκατοικίες δεν θέλουν να βάλουν πετρέλαιο και είναι τα κοινόχρηστα πολλά.
1: Βέβαια.
0: Προτιμούν να πληρώνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή να πληρώνουν το ρεύμα γιατί με αυτό θα τους έρχεται, λένε, πιο φτηνά.
1: Είναι πολύ, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και γενικότερα.
0: Και επειδή θα αρχίσουμε πάλι με τις σόμπες αυτές, τις περίεργες σόμπες, που έχουν χάσει τη ζωή τους, πέρυσι έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι από σόμπες και από ηλεκτρικές κουβέρτες, στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Δεν βάζω τους ανθρώπους που είχαν τα αυτοσχέδια. Εγώ σου λέω
1: για τα ηλεκτρικά.
0: Για τα ηλεκτρικά που πήρε φωτιά η κουβέρτα τους.
1: Αυτά θέλουν συχνή αλλαγή. Στο λέω γιατί και εγώ είμαι λάτρης του ηλεκτρικού υποστρώματος, θα πω, όχι της κουβέρτας. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είμαι αρκετά κρυουλιάρα, δεν αντέχω το κρύο. Ξέρετε, είμαι παιδί του καλοκαιριού εγώ. Δεν αντέχω καθόλου το κρύο. Επομένως, βάζω αυτό το υπόστρωμα και ζεσταίνεται λίγο το κοκαλάκι μου.
0: Απλώς θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι θα προσπαθήσουν να βρουν άλλους τρόπους.
1: Ναι, όχι, να σου πω σχετικά με την κουβέρτα και το υπόστρωμα. Θέλει συχνή αλλαγή. Ακόμα και αν όλα. Αυτό το λένε όλοι. Ακόμα και αν όλα δείχνουν καλά και ότι είναι σωστά, κάνεις τη συντήρηση, το φροντίζεις, το προσέχεις και τα λοιπά, θέλει να το αλλάζεις. Το λέω να ακούνε και οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν.
0: Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια τα περσινά, γιατί στο λέω και πάλι, και πέρυσι και πρόπερσι υπήρχαν κάποια προβλήματα με ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους πολύ άδικα. Και
1: φυσικά.
0: Όταν λέω πολύ άδικα, εννοώ ότι στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν και μάλιστα και με μαγκάλια έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι. Δεν είχαν τρόπο να φύγει ο καπνός, το διοξίδιο.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, η κακή συζήτηση πρωινή. Να σας πω ότι βρέχει στη Στερεά Ελλάδα, βρέχει στη Θήβα, βρέχει, μας έστειλαν νωρίτερα μήνυμα από την Θήβα, βρέχει και στον Οροπό.
1: Άλλο
0: αυτή τη στιγμή. Ασθενής είναι η βροχόπτωση, αλλά δείχνει ότι κατεβαίνει, γιατί νωρίτερα έβρεχε στο Βόρειο Αιγαίο και δείχνει ότι έρχεται προς τα εμάς.
1: Μου αρέσει αυτός ο καιρός.
0: Εμένα προσωπικά μ' αρέσουν όλα.
1: Σ' αρέσει δηλαδή αυτή η μουντάδα, αυτή η μαυρίλα.
0: Μ' αρέσει να μην ζεσθενόμαστε πολύ, αλλά όχι και να κρυώνουμε πολύ. Μ' αρέσει η βροχή γιατί καθαρίζει και μ' αρέσει όταν έχουν καθαρίσει οι δήμοι και οι περιφέρειες και δεν βουλώνουν τα φρεάτια. Θα πάμε σε 1,5 λεπτό, ξέρω, στην ώρα, σε 1 λεπτό, τα φρεάτια. Και σήμερα, χθες μάλλον που έβρεξε, ένιωσα πάρα πολύ ωραία που δεν έκλεισε η χαμοστέρνας.
1: Καλά, άλλο πάλι.
0: Είναι η πρώτη φορά που δεν έκλεισε η χαμοστέρνας και μπράβο τους.
1: Να πούμε και κάτι έτσι πιο. Εγώ χάρηκα. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο καιρός. Θέλω να στείλετε κι εσείς αν ανήκετε στους καλοκαιράκηδες ή στους χειμωνάκηδες. Εγώ ξεκάθαρα ανήκω στους καλοκαιράκηδες. Αλλά πλήθηκε το αμαξάκι μου. Ήταν υπέροχο. Περίμενα να πάω να το πάω για πλήσιμο, αλλά δεν πρόλαβα. Οπότε, ας πούμε και τα καλά. Έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο με όλη αυτή τη μαυρίλα
0: λοιπόν
1: που επικρατεί.
0: Κοίτα τι απάντησε ο κύριος Πάνος.
1: Γεια σας κύριε
0: Πάνο,
1: καλημέρα.
0: Είναι οδηγός Πούλμαν, φτιάχνω και εγώ καφέ σπίτι κάθε μέρα και γλιτώνω 40 ευρώ το μήνα.
1: Βέβαια. Μα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Το συζητάνε όλοι.
0: Έμα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Η ώρα είναι 5 και 31 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Απλώς μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα για εσάς που είστε έξω στον δρόμο. Έχουμε μία πτώση φορτηγού σε φρεάτιο και έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω. Επαναλαμβάνω, έχουμε πτώση, πριν από ένα λεπτό έγινε, φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό στο ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω. Σε λίγα θα ξέρουμε περισσότερο. Χρωστάω την εφημερίδα Δημοκρατία και ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασκήνιο. Γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Απίθυνμε ενωθράσος. Νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στάση Κεραμέως. Αναπάντητα από την Κεραμέως τα ερωτήματα για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Εκτεθειμένη Υπουργός Εργασίας μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας και άλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό. Βούλιαξε με την πρώτη μπόρα το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Να βάγισαν οι φιέστες του Άδωνη.

Εφημερίδα Ναυτεμπορική. Εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις, φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα. Στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενεργειακό κόστος, δραματικό σος από 16 βιομηχανικές ενώσεις. Φωτοβολταϊκά πάρκα, σύννεφα στα δάνεια των πράσινων παραγωγών και ηλεκτρικό ρεύμα. Στον καιρό οι ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακοπή των ανατιμήσεων. Απειλές και διλήμματα για την τύχη των πολέμων από τον κύριο Τραμπ στον ΟΗΕ. Ενώ προκλητικός ο Τούρκος πρόεδρος για ψευδοκράτος στην Κύπρο.

Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε πτώση φορτηγού σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω. Αν είστε κάπου εκεί, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε αν βλέπετε κάτι, για να ενημερώσουμε και εμείς αμέσως.

Λοιπόν, αυτήν την ώρα έχει βροχή σε αρκετά σημεία, έρχεται προς τα κάτω, και το λέω αυτό γιατί στη Θήβα βρέχει αρκετά. Έβρεχε νωρίτερα στην Κίμη, σταμάτησε από ό,τι μας λένε, και φαίνεται ότι κατεβαίνει η κακοκαιρία προς την Αττική. Περνάει την Εύβοια και έρχεται, άμα περνάει δηλαδή η Θήβα και από την πλευρά της Κορινθίας, θα δούμε. Και από ό,τι φαίνεται και στα Χανιά υπάρχει βροχή, και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ στην Αττική υπάρχει και στην Πεντέλη, από ό,τι μας λένε. Στην ενημέρωση που έχουμε για την Ιερά Οδό, ευτυχώς δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σημαντικό, και το λέω αυτό γιατί δεν έχει κληθεί η πυροσβεστική, δεν έχει χρειαστεί, από ό,τι μας είπανε, δεν πρέπει να έχει κληθεί ακόμα η πυροσβεστική, γιατί αν είχε κληθεί θα έπρεπε να είχε κάτι συμβεί, κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως θα υπάρχει κάποια κίνηση στους δρόμους, ήδη έχει ξυπνήσει η πόλη, οι άνθρωποι που φεύγουν τώρα για τις δουλειές τους, παρακαλώ θα ήταν να μην χρησιμοποιούν την Ιερά Οδό στο ύψος του Εγάλεω, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, ένα φορτηγό αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο. Τώρα το έπεσε σε φρεάτιο ή είχαμε καμία καθίζηση οδοστρώματος? Θα το μάθουμε και αυτό, γιατί η καθίζηση οδοστρώματος είχαμε το απόγευμα στο Κεραμικό, και γενικότερα υπήρχαν αρκετά προβλήματα από την δυνατή βροχόπτωση.

Νωρίτερα λέγαμε για τον καθαρισμό της Παμβότιδας και μας έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί βρέθηκαν, μάλλον και τι δεν βρήκαν, βρέθηκαν οβίδες, ογκώδεις μεταλλικές κατασκευές, μοτοσικλέτες, ζάντες οχημάτων, κάδι, οικιακές συσκευές όπως πλυντήρια και ψυγεία και άλλα υλικά που ψάρευσαν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί να καθαρίσουν τον βυθό της λίμνης Παμβότιδας. Δύο οβίδες στον αριθμό βρήκαν. Ρε παιδιά, τι γίνεται ρε παιδιά.

είναι η προστατευόμενη περιοχή Natura με ηλικία τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ετών η λίμνη Παμβότιδα και είναι μία από τις αρχαιότερες λίμνες της Ευρώπης και καταλαμβάνει τουλάχιστον 22 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι άνθρωποι έβγαλαν ακόμα και κυκλειδώματα, βρήκανε μηχανές από βάρκες, από εξολέμβιες και οβίδες, όπως σας είπα, μοτοσικλέτες. Λοιπόν, να σας πω ότι στη συνέχεια από το προηγούμενο

μήνυμα. Μας ήρθε πάλι άμεση ενημέρωση αυτή τη στιγμή, μια στιγμή να ανοίξει για να το διαβάσω. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής με την Μαρκόνη στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισού. Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, δηλαδή φεύγουν τα οχήματα, προς τα εκεί φεύγουν. Προφανώς μας ακούν και μας στέλνουν και το ίδιο μήνυμα για να ξέρει και ο κόσμος ότι θα το πούμε. Να το πω και πάλι ότι λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάπτιο διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω. Και σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος, η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων είναι στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Κηφισού.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είμαστε μαζί από τις 2 το πρωί. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Στην μουσική επιμέλεια είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στη ρύθμιση του ήχου. Ενώ να σας πω τις 5-6 ειδήσεις που ήταν μονοπόλησαν το ενδιαφέρον το χθεσινό αλλά και το σημερινό. Καθώς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φαίνεται να συνέδεσε τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή. Την ίδια ώρα σοκάρει το γραπτό μήνυμα του υπνοτιστή προς την προφυλακισμένη γιατρό 2 ώρες μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, στο οποίο έγραφε «Σε πείρα στο λαιμό μου». Οι έρευνες εστιάζουν στις πιέσεις που δέχτηκε ο τραγουδιστής για να υποβληθεί στην μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα ο προφυλακισμένος γιατρός σκέφτεται να ζητήσει αποφυλάκιση με βραχιολάκι. Μέχρι το τέλος εβδομάδας ο συνήγορος των 2 γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να αποφασίσει αν θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός 10 ημέρου ή αν θα καταθέσει στον ανακριτή απευθείας αίτημα αποφυλάκησης, μόνο για τον παθολόγο όμως, για κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Ανίποτη θλίψη και οργή για την άγρια δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης. Η ιατροδικαστική έκθεση σοκάρει, καθώς διαπιστώθηκαν 14 χτυπήματα από σουγιά στο σώμα της, ενώ 7 ήταν πισόπλατα. Η άτυχη κοπέλα έφερε τραύματα άμυνας, παλεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή για τη ζωή της. Ο 27χρονος, ο καθομολογίαν δράστης, νοσηλεύεται φρουρούμενος και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Το απόγευμα της Τρίτης στην Ιγουμενίτσα υπήρχε μια πορεία ανθρώπων όλων των ηλικιών στη μνήμη της 25χρονης Πινελόπης, όπου έφτασαν στο σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο εκεί στο ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα.

Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές με το νέο ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, ενώ συνεχίζεται η ακρίβεια στην Αδλία και στεγνώνει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, με τους πολίτες να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μετατραπεί σε προϊόντα πολυτελείας. Την ίδια ώρα, μια οχτίδα φωτός για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς το Ιράν δήλωσε έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών. Η Τεχεράνη κατέθεσε επίσημη πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας ως όρο την άρνηση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, μια εξέλιξη που αν ευοδοθεί αναμένεται να αποσυμπιέσει άμεσα τις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Ελπίδες έρχονται και από το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Αποσωληνώθηκε το μόλις 27 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά τον ξυλοδαρμό από την 18χρονη μητέρα του πριν από 10 ημέρες περίπου, όταν ήταν 18 μόλις ημερών. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, το μωράκι παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα νεογνών.

Όπως είδαμε και νωρίτερα στις εφημερίδες, κάθε βράδυ γίνονται τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Αυτό το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας το μέγεθος του κοινωνικού αυτού φαινόμενου. Ο Υπουργός προανήγγειλε την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όσους κατηγορούμενους αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ώστε να ελέγχεται αν προσεγγίζουν τα θύματα τους.

στον εισαγγελέα να μένετε να οδηγηθούν ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος αλλά και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου που συνελήφθησαν χθες καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Η αστυνομία είχε κάποιες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κίνηση των ατόμων αυτών, για τη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα ζήτησαν την συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος και ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βιτιοφόρο το είχαν υπό παρακολούθηση, το είχαν από κοντά όπως λένε χαρακτηριστικά. Χθες το μεσημέρι, αφότου παρέλαβε τα λύματα από εργοστάσιο, πήγε στο βενζινάδικο που είναι παράλληλα με τον Κηφισού, με την Κηφισού και φαινόταν χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιούσε παράδοση καυσίμων. Να σημειωθεί ότι τα εργοστάσια τροφίμων παράγουν οργανικά αλλά και υψηλής οξύτητας απόβλητα, κυρίως από τελικά καθαρισμού των εγκαταστάσεών τους. Και οι δύο κατηγορίες να ξέρετε ότι απαιτούν σύμφωνα με τον νόμο ειδική διαχείριση και πολύ περισσότερο δε τα απόβλητα εφόσον καταλήξουν στο περιβάλλον και στη θάλασσα. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, έτσι.

Για όσους ξεκινάτε τώρα από το σπίτι σας για την εργασία σας ή είστε στο δρόμο, να σας ενημερώσουμε ότι λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεω, ενώ πραγματοποιείται και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Κηφισού.

Να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Τετάρτη, στα δυτικά σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα να υπάρχουν τοπικές βροχές στη δυτική στερεά Ελλάδα. Στα ανατολικά θα υπάρχουν νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά με τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Αυτήν την ώρα βρέχει αρκετά, όπως μας είπαν, λίγο έξω από τη Θήβα, προς Χαλκίδα, από εκεί από Κίμη, έρχεται προς τα κάτω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στους πολίτες σήμερα, γιατί χθες ήταν πολύ περίεργη ημέρα και δύσκολη και για την πολιτική προστασία και για την πυροσβεστική, και υπήρχε και ο θάνατος του 59χρονου πυροσβέστη την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει τους Ιταλούς αναρριχητές. Γλίστρησε ο άνθρωπος και έπεσε στο κενό. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ήμασταν μαζί από τις 6 το πρωί, από τις 2 μάλλον το πρωί, μέχρι τις 6. Στον ήχο ήταν η Ευαγγελία Κοβέου και στη ρύθμιση του ήχου και της επιμέλειας της μουσικής. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, στις 2 τη νύχτα. Να είμαστε καλά.

0: είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο έχει διακοπεί αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Τροχέα, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, με αναλυτές ωστόσο να προειδοποιούν ότι η απαγόρευση των εξαγωγών θα έδινε μεν ανακούφιση, έστω και προσωρινά, από τις πολύ υψηλές τιμές του ντίζελ, αλλά θα είχε αντίθετα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το State Department, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στα Ηνωμένα Έθνη. Τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς διαβίβασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι όροι περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το προκλητικό αφήγημα της χώρας του έθεσε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για επίλυση των διαφορών με βάση, όπως είπε, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα των εργασιών της Συνόδου στη Νέα Υόρκη. Για έναν οικονομικά βαρύ χειμώνα κάνουν λόγο παράγοντες της αγοράς, με τα περισσότερα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Το θέμα πυροδότησε χθες νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προσχήματα, επικαλούμενη και δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι η πρότασή της είναι εφικτή. Πειρά εξαπέλυσε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εν τω μεταξύ, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν εχθές για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ όπως όλα δείχνουν, η εν λόγω παράβαση γινόταν συστηματικά. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων, ενώ στο μικροσκόπιο του ανακριτή μπαίνουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, ως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και οι 21 ετών φίλοι του για την υπόθεση θανάτου 82χρονου στην παραλία της Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου αναχωρεί το μεσημέρι για το Βελιγράδι εν ώψη της πρεμιέρασης με τη Σερβία στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας του Nation Leagues. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους. Άμεσα θα προχωρήσουν οι επαφές στη Super League με την εταιρεία Deloitte για τη μελέτη σχετικά με το μοντέλο της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης έπειτα από την ομόφωνη έγκριση της πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής του Πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσο.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
3: Dev Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Dev Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε, ισκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης. Ο μήνας έχει
1: 23.
0: Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι
1: ο Γιώργος Κακούσης
0: και ο Βασίλης Τσεκούρας στο πρωινό Predator. Ακόμα πιο δροσερά σήμερα.
2: Ακόμα πιο δροσερά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει φτάσει 23 ο μήνας. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
0: 23,
2: 23.
0: Ξέρεις τι είναι σήμερα.
2: Τι είναι?
0: Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ησημερία.
2: Τα φέραμε ίσα βάρκα σαν νερά, δηλαδή.
0: Ίσα βάρκα σαν νερά, σωστά. Και από εδώ και πέρα θα. Εντάξει, ούτως ή άλλως ημερολογιακά, δηλαδή. Μάλλον, πώς να το πω, αστρονομικά. Μπήκαμε 3 και 4 στο φθινόπωρο ουσιαστικά.
2: Μην μπαίνει σε τέτοιες επιστήμες, είναι περίεργη η εποχή, περίμενε.
0: Ναι. Και θα συνεχίσουμε να βαθαίνει, θα συνεχίσει να βαθαίνει το σκοτάδι μας μέχρι το Δεκέμβρη.
2: Τι ποιητικά μιλάει σήμερα αυτός.
0: Ναι.
2: Τι έχει πάθει?
0: Επειδή θα βαθαίνει το σκοτάδι μας.
2: Το έχει πάει λίγο αστρονομικά, λίγο αστρολογικά.
0: Μ' αρέσει εσύ. Μ' αρέσει να μιλάω λίγο σαν τον Χρήστο Χωμενίδη, σαν τον Μίμη Ανδρουλάκη.
2: Νιώθεις
0: μ' αρέσει
2: λίγο,
0: λιγάκι.
2: Νιώθεις λίγο πιο.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ναι.
0: Κάνω κι εγώ λίγο τον άνθρωπο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πάει, πώς είστε? Είχαμε και τις βροχούλες μας, εντάξει.
2: Εντάξει, παιδιά, καλή ψυχολογία να έχουμε. Εντάξει, με όσα συμβαίνουν τώρα εκεί έξω και όσα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά
0: ναι,
2: να είμαστε καλά, να χαμογελάμε και να προσπαθούμε να ξυπνάμε όσο πιο ωραία γίνεται.
0: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, μικρή είναι η ζωή, αξίζει. Φιλοσοφικό κι εγώ.
0: Μικρή είναι η ζωή. Ρε φιλόσοφα.
2: Να σου πω κάτι. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τον κακού σήμερα, παιδιά.
0: Λοιπόν,
2: δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Να ξέρετε το εξής. Φθινόπωρο δεν υπάρχει ακόμα,
2: ναι,
0: μέχρι να βγουν τα κάστανα.
2: Κάστανα στα τζάκι,
0: Το τζάκι μπορεί να αργήσει, λοιπόν, αλλά αν δεν βγουν τα κάστανα, φθινόπωρο δεν έχουμε ακόμα, να το ξέρετε.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παιδιά,
0: 100%.
2: Εγώ θα σας πω το εξής για να μαρτυρήσω τον Κακούση.
0: Τι?
2: Ο Κακούση, επειδή φέτος έχει πάρει ήδη ξύλα, δεν τον νοιάζει τίποτα. Γι' αυτό θα σας μιλήσει για κάστανα, θα πει ότι εντάξει παιδιά, δρώσε λίγο και τι έγινε.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκινάει κάτω βόλτα όταν αρχίζεις και παίρνεις ξύλα. Όπως πριν ήταν οι παππούδες σου. Ξέρεις ποιο θα είναι το απότατο σημείο της κάτω βόλτας?
2: Για πες.
0: Άμα αρχίζουν και στα φέρνουν στο σπίτι με γάιδαρο, όπως θα έπαιρνε και ο παππούς σου. Εντάξει, δεν θέλω γκρινιές. Έχει πέσει με τα 100 δολάρια το πετρέλαιο.
2: Πήγε στα
0: 98. 98,8. Μην ανησυχείτε, εδώ δεν θα πέσει ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εδώ. Εντάξει, εδώ παιδιά θα έρθει Οκτώβριος. Θα έρθει Οκτώβριος.
0: Ναι, να μπει Οκτώβριος σιγά σιγά. Και να δούμε.
2: Αν θα πέσουν οι τιμές.
0: Αν θα πέσουν οι τιμές. Ναι.
2: Αν θα πέσουν.
0: Δηλαδή δεν είμαστε και Μήλος να μας πουλάνε 2,63 τη βενζίνη.
2: Πρίμιουμ είναι εκεί.
0: Τι πρίμιουμ είναι το νησί, όχι η βενζίνη. Τι πρίμιουμ, ρε, εσύ, τι είναι.
2: Με 2,63.
0: Τι είναι.
2: Ο καφές είναι κάνει λιγότερο, παιδί μου. Τι εννοείς.
0: Είναι πρίμιουμ, λέει. Δηλαδή τι, είναι 12 άρα, σαν το ουίσκι, 12 ετών.
2: Να σου πω κάτι, μπορείς να δικαιολογήσεις διαφορετικά αυτή την τιμή, το 2,63.
0: Πάνε λέει τουρίστες στη Μήλο και αντί να βγάζουν φωτογραφία το σαρακίνικο, βγάζουν φωτογραφία της ταμπέλες.
2: Τις ταμπέλες βγάζουν, τι βγάζουν.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην Ξανθή, η οποία γιορτάζει σήμερα. Ξανθή, Ξανθήπη, αν έχετε καμία.
2: Να τις χαίρεστε.
0: Να είναι πολύχρονη.
2: Ή να σας χαίρεστε.
0: Να τις χαιρόμαστε. Λοιπόν, τώρα τα μάτια όλου του πλανήτη, κυρίες και κύριοι, απόψε ήταν στραμμένα. Απόψε, ώρα Ελλάδας εννοώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Ήταν στραμμένα στη Νέα Υόρκη, στην Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί έχουν γίνει πολλά και διάφορα μέσα στη νύχτα. Και σημαντικά, πιο σημαντικό από όλα, ποιο θα έλεγες ότι είναι?
2: Κοίταξε να δεις, την ομιλία του Τραμπ την περιμέναμε όλοι,
0: mm-hmm,
2: για να δούμε τι ακριβώς θα πει και για το Ιράν και για το θέμα της Ουκρανίας όμως.
0: Mm-hmm.
2: Και νομίζω ότι το θέμα της Ουκρανίας ίσως λίγο παραπάνω να απασχολεί. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν να χτυπούν ρωσικά δηληστήρια και τέλος πάντων να χτυπάνε στον άνω τα δηληστήριά τους.
0: Ναι. Παιδιά, λέει, σκοτωθείτε όσο θέλετε. Βγάλτε τα μάτια σας, αφήστε χιλιάδες νεκρούς στο πεδίο. Τα δηληστήρια μην χτυπάτε.
2: Μην τα χτυπάτε τα δηληστήρια.
0: Τα δηληστήρια.
2: Το είχε πει ο πρόεδρος, παιδιά, ο Τραμπ, ότι τα χτυπήματα των Ουκρανών στη Ρωσία και τη Ρωσία στην Ουκρανία στα δηληστήρια μόνο.
0: Στις ενεργειακές υποδομές, εν πάση
2: περιπτώσει. Αυτά ανεβάζουν την τιμή του πετρελαίου διεθνώς.
0: Λοιπόν,
2: ακούστε τη βενζίνη ακριβά.
0: Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι το βράδυ, ναι. Ώρα Ελλάδας.
2: Ωραία.
0: Φαίνεται να έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν οι Ουκρανοί να χτυπούν ρωσικά δηληστήρια, με αντάλλαγμα να κάνουν το ίδιο και οι Ρώσοι. Φαίνεται όμως ότι η συζήτηση έχει προχωρήσει και ένα κλικ παραπάνω, καθώς έχει γίνει ήδη νήξη για πιθανή τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, από τότε που βγήκε ο Τραμπ, όλο την ακούμε και ποτέ δεν την είδαμε.
2: Ναι, πάντα φτάνει σε ένα σημείο συζήτηση και μετά δεν. Mm-hmm. Δεν. Τώρα, αυτή τη φορά θα δούμε. Θα γίνει.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι των εξελίξεων το χθεσινό βράδυ. Υπάρχει και ένα δεύτερο.
2: Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που λένε ότι οι Ιρανοί έχουν καταθέσει μια πρόταση στην Αμερική και υπάρχουν επαφές βασικά. Αμερική-Ιράν, η Ουάσιγκτον Τεχεράνη, mm-hmm. για το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, διότι είναι μια διαδικασία που, μια συζήτηση, μάλλον λέει ο Τραμπ, που κράτησε περίπου κανένα τριωρό.
0: Είναι ναι, φαίνεται.
2: Ήταν πολλές ώρες δηλαδή.
0: Φαίνεται ότι συναντήθηκαν Αμερικανοί με Ιρανούς για κανένα τριωρό και οι Ιρανοί εκεί πέρα έχουν βάλει τρεις όρους. Έτσι.
2: Ναι.
0: Ο πρώτος είναι να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.
2: Ο δεύτερος είναι να απελευθερωθούν άμεσα τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, που είναι πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και αφού γίνουν αυτά, να σταματήσουν σιγά σιγά οι εχθροπραξίες. Από τη στιγμή, λέει, που θα υπάρξει συμφωνία σε αυτά, οι Ιρανοί θέλουν απλά μερικές ώρες,
2: ναι.
0: για να μπορέσουν να δώσουν πράσινο φως για τη διέλευση των πλοίων από το Ερμούζ. Μπας και πάρουμε κι εμείς. Ανάσα ενεργειακά. Πάντως, δεν βγάζεις άκρη τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Λέγαμε ότι επλήγει αυτός ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ήταν.
2: Ο East West, λες.
0: Ο East West. Ήταν το bypass του Ορμούζου ουσιαστικά.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Σωστά.
0: Λέγαμε ότι επλήγει και θα ήθελε πόσο καιρό για να κατασκευαστεί, να επισκευαστεί.
2: Μήνες και βάλε, λέγαμε.
0: Μήνες και βάλε, ναι. Αυτός προχθές έδωσε πετρέλαιο πάλι το βράδυ. Δηλαδή, έχουν ανοίξει όλοι το φιδεμπορικό. Και ξεπουλάνε.
2: Παιδιά, κάτι δεν μας.
0: Όλοι οι φιδέμπορες.
2: Ναι. Θα σου πω κάτι. Αυτός που πληρώνει την υφή στο τέλος είμαστε όλοι εμείς προφανώς, γιατί πληρώνουμε τις τιμές στα καύσιμα, στα μπανάκριβα και σε όλα τα άλλα τα προϊόντα, τα τρόφιμα κτλ.
0: Αν αυτοί οι δύο πόλεμοι δεν σταματήσουν, κανονικότητα δεν θα υπάρξει στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.
2: Όχι, απλά αντιλαμβάνομαι αυτό που πες και εσύ. Δηλαδή, όταν χτυπάς ένα τόσο μεγάλο αγωγό, λες παιδιά, βγαίνει off και θα βγει για πάρα πολλούς μήνες. Και μετά αρχίζει και δίνει πετρέλαιο ξανά μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Ναι, λες και έσπασε αγωγός, ας πούμε. Στην Ιερά Οδό, καλή ώρα.
2: Στην Ιερά Οδό.
0: Εντάξει. Παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Είναι παραπάνω, νομίζω, από ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, επειδή το είπαμε, να βάλουμε στο παιχνίδι εσάς που τώρα ανοίξατε ραδιόφωνο. Αλλιώς τα έχει πει από νωρίτερα ο Δημήτρης ο Καραστεφανής και το ακούστε και στο δελτίο οι περισσότεροι. Υπάρχει πρόβλημα στην Ιερά Οδό. Η Ιερά Οδός είναι κλειστή από το ύψος της Νάξου προς τον Κηφισό, γιατί έχει γίνει καθίζηση στο οδόστρωμα. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει παίξει ακριβώς εκεί και πόσο σοβαρό είναι. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα, έχει πέσει και ένα φορτηγό μέσα. Ακόμα δεν έχουμε και πολύ ξεκάθαρο την είναι καθίζηση. Ήταν κάποιο φρεάτιο το οποίο κάπως υποχώρησε. Είχαν πάει τίποτα φίλοι της ανακύκλωσης το βράδυ. Πράγμα το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Και είχαν βουτήξει τίποτα σχάρες από τίποτα, από κανένα φρεάτιο και έπεσε μέσα το φορτηγό. Κάτι τέτοιο.
2: Συμβαίνουν αυτά.
0: Είναι οι φίλοι της ανακύκλωσης, γυρίζουν τα βράδια.
2: Ναι.
0: Να σου πω ότι εγώ που βγαίνω από Θρακομακεδόνες στη γέφυρα της στην Καλυφτάκη το πρωί, στην Κίμης, όπως κατεβαίνω από το Ολυμπιακό χωριό προς το Κηφισό, πηγαίνω με 25 χιλιόμετρα. Ξέρεις τι κάνουν το βράδυ?
2: Τι κάνουν?
0: Ανάβουν τα αλάρμ κανονικά από τα φορτηγάκια και πάνε και σηκώνουν τα καπάκια από τα φρεάτια. Τα παίρνουν, ρε φίλε, τα κλέβουν.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Τι είπα, πλάκα σου κάνω. Ξέρεις πόσες φορές έχουν πέσει αυτοκίνητα μέσα σε φρεάτια, γιατί έχουν πάει οι φίλοι της ανακύκλωσης, ξαναλέω. Λοιπόν, και βουτάνε τα φρεάτια και πάνε και τα πουλάνε. Την άλλη μέρα το πρωί στον Ελαιώνα. Στις μάντρες ανακύκλωσης.
2: Στον Κώστα, παιδί μου, έχει κοκκινήσει ο
0: γονείς. Αφού αυτό γίνεται, ρε εσύ. Αυτό γίνεται. Και η γυναίκα μου έχει πέσει μέσα σε φρεάτιο τέτοιο. Ξημερώματα. Πήγαινε στη δουλειά και όπως πήγαινε, ξαφνικά βρέθηκε το μισό, η μπροστά αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου μέσα στο φρεάτιο. Κάρτερ, ανάρτηση, προφυλακτήρας, όλα μαζί.
2: Εντάξει, παιδιά, χρειάζεται προσοχή στο δρόμο, αλλά τελικά χρειάζεται.
0: Δεν λέω καλή ανακύκλωση.
2: Αλλά παιδιά, έχει στο δρόμο έτσι για να κινδυνεύουμε όλοι.
0: Λοιπόν, τώρα, όσοι είστε στην Ιεράοδο και έχετε οπτική επαφή εκεί με το σημείο, αν θέλετε, κάντε μας ένα τηλέφωνο 211-016-1046, 211-016-1046, στείλτε μας ένα μηνυματάκι να μας δώσετε μια εικόνα, γιατί μέχρι πριν από λίγο από την πυροσβεστική δεν μπορούσαν να μας δώσουν λεπτομέρειες, οπότε, αντί να στείλουμε ρεπόρτερ,
3: είστε εσείς. Αφού δίπλα είσαστε.
2: Είστε εσείς. Ή και στο Viber και το WhatsApp, έτσι. Ναι. Στο 698-104-104-6. 698-104-104-6. Μπορείτε να μας στείλετε και εκεί ένα μήνυμα ή να δούμε τι έχει γίνει στην Ιεράοδο και φυσικά και τα δικά σας μηνύματα, έτσι. Uh-huh. Τις καλημέρες σας και το τι σας απασχολεί αυτό το διάστημα.
0: Τον Τραμπ, ας πούμε, τον απασχολεί.
2: Ναι.
0: Το αν είναι το CNN. Στις δημόσιες παρουσίες του να τον καλύπτει. Χθες μπαίνει στο κτίριο του ΟΗΕ και βλέπει μπροστά του το συνεργείο του CNN. Και λέει: μπα!
2: Ήρθατε!
0: Το CNN, ήρθατε! Ποιος καλός άνεμος σας φέρνει. Εσείς λέει: δεν είχατε πει ότι δεν θα με καλύπτετε. Αυτοί βέβαια είχαν πει ότι θα απέχουν από το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου. Έτσι, δεν είχαν πει ότι δεν θα πηγαίνουμε όπου βρίσκεται ο Τραμπ και εκεί ήταν μια σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Εντάξει, ήταν σοβαρό εκεί. Αλλά ο Τραμπ ήταν του στυλ. Ξαναγύρισες, ε.
0: Ναι. Έχουν προσφύγει στο δικαστήριο τώρα το CNN, το
2: MS Now και το Πολίτικο.
0: Και το Πολίτικο. Ο Τραμπ είπε ότι αν το δικαστήριο λέει βγάλει απόφαση να τους δεχτώ, εγώ θα τους δέχομαι. Ναι, εφαρμόσω λέει την απόδοση.
2: Προσέξτε, στην Αμερική οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου είναι εκεί με βάση συγκεκριμένους νόμους. Δεν είναι δηλαδή μια άτυπη συμφωνία του στήλε, παιδιά, πόσα μέσα είναι, πέντε, ελάτε, στείλτε κάποιον απεσταλμένο. Uh-huh. Εκεί είναι συγκεκριμένος νόμος που ορίζει ότι πρέπει τα μέσα ενημέρωσης να έχουν εκπροσώπηση στο Λευκό Οίκο, uh-huh. πρέπει να έχουν κάρτα εισόδου με βάση αυτό. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Και λένε τα μέσα ότι ο Τραμπ το έχει καταστρατηγήσει αυτό. Και γι' αυτό ναι. πάνε στο δικαστήριο.
0: Ο Τραμπ συμπεριφέρεται γενικά σαν ο Λευκός Οίκος να είναι το Mar-a-Lago, το αθερινό του ανάκτορο, εν πάση περιπτώσει, το εξωγικό του. Και σου λέει εδώ μπαίνεις, εδώ δεν μπαίνεις. Κάπως έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Μίλησε και ο Ερντογάν χθες στον ΟΗΕ.
2: Ναι, και επανέφερε πολλά ζητήματα στο τραπέζι. Mm-hmm. Βασικά δεν είχε αποσύρει ποτέ κάποιες προκλητικές δηλώσεις mm-hmm. για την περιοχή της Μεσογείου, την Ανατολική Μεσόγειο. Και εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Okay. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι πρέπει να πάμε με βάση το διεθνές δίκαιο, τη φιλία, την ειρήνη στην περιοχή.
0: Γιατί είναι γνωστό ότι σαν τη φιλία των Τούρκων δεν θα βρεις πουθενά.
2: Ναι, και τα ήρεμα νερά που λέμε εμείς το έχουμε ονοματίσει αυτό το. Yeah. Να ρίξουμε τους τόνους. Ό,τι είπε δηλαδή ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο ίδιος κάνει το αντίθετο στην περιοχή. Απλά νομίζω ότι στον ΟΗΕ θέλει να εμφανίζεται ως λίγο πιο καλό παιδί.
0: Ναι.
2: Για την περιοχή μας.
0: Ξέρεις τι έγινε με το που ανέβηκε στο βήμα Ερντογάν και άρχισε και έλεγε για τους Ισραηλινούς κτλ.
2: Φύγανε.
0: Φύγανε η αντιπροσωπεία του Ισραήλ, σηκώθηκε και έφυγε.
2: Ναι. Εντάξει, και αυτά που έχει πει ο Ερντογάν για το Ισραήλ δεν είναι και αμεληταία. Δηλαδή.
0: Γλυκόλογα.
2: Έχει πει πολλά γλυκόλογα. Ναι. Πώς να μην φύγουνε.
0: Οι Τούρκοι οι οποίοι χθες είδανε και τα όνειρά τους για F-35 μάλλον να ψαλιδίζονται από εκεί που όλοι λέγανε οι ίδιοι και έλεγε και ο Αμερικανός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά, να πάρουν τα F-35 από το πρόγραμμα τους είχε αποβάλει ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία.
2: Ήταν συμπαραγωγή σας θυμίζω η Τουρκία στο F-35, στο πρόγραμμα F-35.
0: Λοιπόν, κάνει δηλώσεις χθες από τη Νέα Υόρκη ο Τομ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και λέει, αλλά μωρέ τώρα τι να τα κάνετε τα F-35, είσαι τόσο καλή εσείς, δεν τα χρειαζόσαστε.
2: Πει, αφού είστε ήρεμοι εκεί.
0: Αφού μια χαρά, και τι να τα κάνετε τα F-35.
2: Αφού δεν
0: θέλετε. Άντε και στα δίνουμε.
2: Τι να τα κάνεις.

0: Λέει ο Μπάρακ, κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε λέει ότι εσείς οι Τούρκοι θέλετε δεύτερη 35, αλλά εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουμε πιστοί στη θέση μας ότι αν τους S-400 δεν τους αμπαλάρετε να τους στείλετε σε καμιά Ινδία, σε κανένα Πακιστάν, σε κανένα, δεν πρόκειται να δείτε F-35. Λοιπόν, αυτή ήταν μάλλον η πιο σκληρή και ξεκάθαρη δήλωση την οποία έχει κάνει ο Μπάρακ από τότε που είχε αναλάβει καθήκοντα. Και η οποία αφήνει τον Ερντογάν να ζωγραφίζει αεροπλανάκια στο χαρτί, όπως είπαμε, πιτσιρικάδες. Θυμάστε που κάναμε τα αεροπλανάκια.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πριν από λίγες μέρες ο Ερντογάν έλεγε ότι θα ζητήσει από την Αμερική να αγοράσει κάτι εκατοντάδες αεροπλάνα Boeing.
0: Ναι.
1: Ώστε να είναι, που είναι κάτι δισεκατομμύρια αυτή η αγορά, έτσι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να πείσει τον Τραμπ να του δώσει τα F-35. Δηλαδή, σου αγοράζω, σου δίνω κάτι δισεκατομμύρια, ρε παιδί μου, στην βιομηχανία σου.
0: Ναι.
1: Δώσ' μου εμένα και τα F-35 που τα θέλω τόσο πολύ και είμαι και τόσο καλό παιδί στην περιοχή.
0: Εντάξει. Αυτό είναι λίγο ανατολίτικο. Το έχουν κάνει.
1: Το παζάρι αυτό.
0: Ναι, το έχουν κάνει και τα Εμιράτα. Το έχει κάνει και το Κατάρ, νομίζω.
1: Δεν πήγε καλά όμως αυτή η διαπραγμάτευση από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτοί τα είχαν τα F-35 από πριν. Κατάλαβες. Τώρα κυρίες και κύριοι, πίσω στα δικά μας. Στα δικά μας φαγωθήκατε όλο αυτόν τον καιρό να λέτε γιατί ο Άδωνης στηρίζει τον Πατούλη και γιατί ο Άδωνης στηρίζει τον Πατούλη και ξανά τα ίδια και από πού ο Πατούλης κρατάει τον Άδωνη και μήπως το κάνει γιατί ο Πατούλης παζαρεύει να πάει με το Σαμαρά. Λοιπόν, φαγωθήκατε. Βγαίνει χθες το βράδυ στο Άξιον ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει:
2: συγγνώμη, ζήτησα όχι ως Υπουργός Υγείας. Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για αυτό το θέμα. Εγώ κάθομαι τώρα και απολογούμε για κάτι που δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Μηδέν. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Έχουν εισαγγελείς, η αστυνομία, η ιατρική συλλέγη και η Εθνική Αρχή Διαβάνεσης. Αυτοί τέσσερις μπορούν να κάνουν ελέγχους στην Ελλάδα. Με κατηγορούν εμένα για ποιο λόγο? Για να ασκήσω αρμοδιότητα που δεν έχω? Μια παλαβομάρα τώρα.
0: Και έτσι κυρίες και κύριοι, αλλάξαν τα πανιά.
1: Αλλάξανε.
0: Βέβαια, εννοείται εσύ. Εννοείται. Από εκεί που έλεγε ότι μην πυροβολείτε τον ιατρικό σύλλογο, κάνουν ό,τι μπορούν και τα λοιπά, λέει τώρα, επειδή καταλαβαίνει ότι σιγά σιγά τα βέλη θα αρχίσουν να στρέφουν εναντίον του, μην κατηγορείτε εμένα, αφού τώρα μην μου πεις ότι τον πήρε ο καημός για την αστυνομία, ούτε για τους εισαγγελείς έλεγε, ούτε για την Εθνική Αρχή
1: Διαφάνειας.
0: Προφανώς, λέει, παιδιά, τι μου τα λέτε εμένα? Του Πατούλη έπρεπε να τα λέτε.
1: Ναι.
0: Μα όταν το κάναμε, άπλωνε τα φτερά σου από πάνω, ας πούμε, να τον αγκαλιάσεις, να τον προστατεύσεις από τα άδικα βέλη που τον βρίσκαν τον Πατούλη.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρεις τι λένε, έτσι.
0: Τι?
1: Λένε, δεν είναι ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου που έχει την ευθύνη. Υπάρχουν επιτροπές στον ιατρικό σύλλογο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή πρόσεχε. Η επιτροπή στον ιατρικό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Δεν δίνει αναφορά
0: στον πρόεδρο.
1: Στον πρόεδρο. Και ο ιατρικός σύλλογος δεν δίνει τρόπον την αναφορά στο αρμόδιο υπουργείο.
0: Πραγματικά αναρωτιέμαι τι από όλα αυτά θα είχε συζητηθεί αν αυτή η τραγική στιγμή δεν έβρισκε τον Γιώργο Μαζονάκη και έβρισκε τον Γιώργο Φούφουτο.
1: Δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Το πιθανότερο.
1: Τώρα να το πούμε και από την άλλη πλευρά. Για καταγγελίες που μπορεί να γίνονταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για μια καταγγελία δεν μπορεί να φτάνει σε όλους. Πες ότι αυτή είναι η δικαιολογία τους. Πες ότι αυτό να το αντιληφθούμε. Αλλά παιδιά, εδώ υπάρχουν οι καταγγελίες προφανώς, γιατί οι ίδιοι το λένε πλέον. Έλεγχοι, συνεχής έλεγχοι. Για να είναι το συνεχής έλεγχοι, πάλι οι ίδιοι το λένε ότι κάτι είχαν δει σε αυτό το ιατρείο. Γι' αυτό και κάνουν και ξαφνικούς ελέγχους. Έτσι τώρα, εδώ. Εντάξει. Μεταξύ μας είμαστε όλοι, ε.
0: Τι με, μεταξύ μας, αν πες το, κανείς δεν σε ακούει. Και να μάθεις και κάτι.
1: Τι?
0: Σε αυτά τα ιατρία δεν γίνονταν έλεγχοι. Γίνονταν ελέγχοι.
1: Ελέγχοι.
0: Ελέγχοι. Ελέγχοι. Μίλα ελληνικά, ρε φίλε.
1: Σωστό.
0: Γεια σου Αντώνη και εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας πρωί-πρωί. Γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι οδηγός Πούλμαν και έχει βγει πρωί-πρωί για τα δρομολόγια του. Τον ευχαριστούμε και αυτόν πάρα πολύ για την παρέα του εδώ. εξής. Οι οδηγοί Πούλμαν τέτοια εποχή, άλλες χρονιές,
1: ναι,
0: είχαν τράβει χειρόφρενο, περίμεναν τη νέα σεζόν ή να σκάσει καμιά εκδρομή, τέτοια πράγματα. Παιδιά, η Αθήνα έχει ακόμα τουρισμό full. Full.
1: Σας θυμίζω ότι χθες στη Μήλο μας έλεγε ότι έχει ο πρόεδρος τον
0: 85% πληρότητα.
1: 85% πληρότητα.
0: Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα με τα Πούλμαν, που το πρόβλημα αυτό αντανακλά και στις μετακινήσεις των μαθητών. Δεν βρίσκουν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Πούλμαν να νοικιάσουν για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία από διάφορες περιοχές. Η Ανατολική Αττική, ας πούμε, έχει πρόβλημα. Και η βάση του προβλήματος είναι αυτή, ότι οι ιδιοκτήτες Πούλμαν δεν κατεβαίνουν να μπουν στους διαγωνισμούς.
1: Ναι, γιατί οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές προφανώς.
0: Προφανώς ναι, τους συμφέρει να μεταφέρουν τουρίστες.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Μάρια Αλφαντή, Δελτίο Ειδήσεων Μικρό, επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αποκαταστάθηκε σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχέα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό στην περιοχή του Εγάλεο, τμήμα της οποίας είχε κλείσει μετά από πτώση φορτηγού σε φρεάτιο. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέφερε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ. Τρεις όρους για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς διαβίβασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Οι όροι περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε εχθές από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Μεταξύ άλλων, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν εχθές για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κεφισό και από εκεί στη θάλασσα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και οι 21 ετών φίλοι του για την υπόθεση θανάτου 82χρονου στην Πλάση Βουλιαγμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσεις του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργός Άμυνας. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Mega News 104,6.
10: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλό στα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Όσοι είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα στους 104,6 στο Mega News, καλημέρα, καλώς ήρθατε είτε από την κεντρική μας συχνότητα εδώ, είτε από τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, είτε μέσω του www.meganews1046.gr, από όπου μπορείτε να μας στριμάρετε.
1: Στριμάρετε.
0: Ναι. Δηλαδή, εμάς που μας στριμάρουνε, είμαστε στριμμένοι.
1: Καλά, εμείς είμαστε στριμμένοι σίγουρα, 100%. Δεν είναι ερώτηση.
0: Λοιπόν, και σε εσάς που μας τριμάρετε από ολόκληρη την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, έχετε πολλές καλημέρες από τον Βασίλη Τσεκούρα
1: και τον Γιώργο Κακούση.
0: Τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει την αρχισταξία της εκπομπής, τον Κώστα Κουγιτέα που ρυθμίζει τους ήχους, τον Νίκο Νικολακόπουλο που διαλέγει τα τραγούδια, την Κωνσταντίνα Τζίτζη που έχει επιλέξει τα ηχητικά, την Κατερίνα Τσουκαλά,

0: 104 104 και 6, και email, και εκεί απαντάμε στο studio παπάκι meganews1046.gr.
1: Τώρα, επειδή ρωτάτε, οι εκπομπές ανεβαίνουν στο site, έτσι, οπότε μπορείτε ανά πάσα ώρα να μπείτε, να τις αναζητήσετε, να δείτε τι γίνεται εκεί, τι έχετε χάσει, αν έχετε χάσει κάτι.

0: Είναι και η εποχή που γίνεται της δημοσκόπησης σιγά σιγά.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, εκτός από εμάς τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς,
1: ασχολείται κανένας άλλος με τις δημοσκοπήσεις? Οι πολίτες διαβάζουν τη διαφορά των δύο κομμάτων και τελείωσε.
0: Πόσο έχει ο πρώτος, πόσο έχει ο δεύτερος.
1: Άντε, ναι, μέχρι εκεί. Άντε και το κόμμα που ενδεχομένως να τους ενδιαφέρει.
0: Ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει.
1: Ναι. Κοίτα, στο ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός, που είναι πάντα.
0: Ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει στη Βουλή.
1: Αν μόνο σε ενδιαφέρει κάποιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Ναι. Δεν είναι παραπάνω. Τώρα τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάτι ερωτήσει που κάνουν οι δημοσκόποι, π.χ. τι σας απασχολεί, τι αυτό, δεν νομίζω να ασχολείται κανένας.
0: Τι μας απασχολεί, ρε παιδιά, τίποτα. Μας απασχολεί πώς θα περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτή τη χώρα της απόλυτης ευμάρειας, δεν το έχουμε πει.
1: Και της ανάπτυξης.
0: Και της ανάπτυξης. Αυτό μας απασχολεί, τι να μας απασχολεί. Μην τυχόν, λέω τώρα, βγει καμιά καινούργια μάρκα με πουρα και δεν την πάρουμε χαμπάρι να τα απολαύσουμε. Μην τυχόν βγει κανένα καινούριο μπράντι στην αγορά, ας πούμε, και δεν το πάρω χαμπάρι εγώ και έρθει ο Τσεκούρας και μου κάνει τον έξυπνο. Αυτά μας απασχολούν τώρα. Τι να μας απασχολούν εμάς?
1: Τίποτα. Πού θα πάμε τα Χριστούγεννα, δύο εβδομάδες?
0: Να πας, ας πούμε.
1: Σε ποιο resort θα μείνουμε, θα κλείσουμε από τώρα.
0: Ελβετία ή Αυστρία.
1: Πέρα προλάβεις.
0: Έτσι. Αυτά μας απασχολούν σε γενικές γραμμές τώρα. Υπάρχουν και κάτι άλλα μίζερα τα οποία δεν μας πολύ απασχολούν.
2: Απόγνωση. Μόνο απόγνωση, τίποτα άλλο. 20-30. Εντάξει, κάποιοι το γεμίζουν, αλλά είναι λίγο επιφυλακτικοί.
3: Οι σημερινές τιμές που είδαμε σαν πρόβλεψη είναι ανωδικές για όλη τη βδομάδα.
4: Πολύ έξοδα, πολύ ανέβηκανε. Διαφορά πάρα πολύ.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Ο Έλληνας θα βγάλει πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και βλέπω πολύ δυσίωνα τα πράγματα.
2: Ειδικά η θέρμανση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε και ηλικιωμένους ανθρώπους στα σπίτια. Okay, εμείς θα κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε μια κουβερτούλα, ένα χοντρύτερο ρούχο.
0: Ναι, και η θερμαντική αληφή λειτουργεί, να ξέρεις.
1: Μιλάνε ελληνικά σε άλλες χώρες. Ναι. Γιατί αποκλείεται να είναι στην Ελλάδα.
0: Αποκλείεται να είναι Έλληνες.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι από εδώ αυτή.
0: Η συμμορία της μιζέριας, κυρίες και κύριοι, 29 δευτερόλεπτα.
1: Μάθανε ελληνικά στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολο, λέει, να βγάλουμε το χειμώνα. Ο χειμώνας όμως είναι εύκολο να βγάλει εμάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Παιδιά, με αυτές τις τιμές που υπάρχουν έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το πούμε και στη συνέχεια. Γιατί οι τιμές είναι εξωπραγματικές. Υπάρχει και το ρεύμα. Το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το ρεύμα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και εκεί.
0: Κάτσε, το περίμενα να βγουν καινούργιες λιανικές τιμές τώρα στο τέλος του μήνα που θα αφορούν τον Οκτώβριο και θα σου πω εγώ. Κάτσε να τσούξει λίγο για το ρεύμα.
1: Την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί με το ρεύμα. Και κάποιος που δεν θα ανάψει όταν έρθει το κρύο. Το καλοριφέρ με το πετρέλαιο και δεν θα μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει?
0: Αγκαλίτσες.
1: Ναι, και δεν έχει ξύλο σε σκετζάκι όπως έχει πει ο Κακούσης για να πάρει ξύλα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ανάψει π.χ. το κλιματιστικό. Θα ανάψει το κλιματιστικό. Τι τιμή θα του έρθει?
0: Σας προβληματίζει. Πάντως καλά του πάει του Μητσοτάκη, έτσι. Ναι, σε προεκλογική χρονιά να έχουν συμβεί όλα αυτά.
1: Καλά, εννοείται.
0: Και
1: να σου πω κάτι. Ό,τι και να δώσει αυτή την περίπτωση, όταν πληρώσει για παράδειγμα 200-300 ευρώ. Λογαριασμό ρεύματος ή δεν μπορείς να βάλεις καν πετρέλαιο και αρχίζεις να κρυώνεις λίγο όταν γυρνάς σπιτάκι σου μετά από πόσες ώρες δουλειάς και πόσες ώρες την κίνηση. Εκεί αλλάζει λίγο το μυαλό σου, να σου πω την αλήθεια.
0: Κοίτα, εγώ ακούω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι είναι κοροϊδία αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, ότι θα είναι οπωσδήποτε κάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Αλέξης Τσίπρας το θέλει κάτω από 1,40.
1: Ναι.
0: Πενθυμίζω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μόλις έγινε πρωθυπουργός ήταν να αυξήσει το φόρο στα καύσιμα, έτσι.
1: Ναι, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εντάξει τώρα δηλαδή. Δεν είμαστε και λωτοφάγοι, ρε φίλε δηλαδή. Okay. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση τώρα κτλ. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά δεν μας λέει πόσο.
1: Μισό λεπτό.
0: Μάλλον
1: γιατί
0: δεν θα είχε ρωτήσει ακόμα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί εδώ εσύ θα κάνεις αυτά που λέει ο Τσίπρας. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εγώ λοιπόν, σαν Τσίπρας, θέλω να αυξήσω τα φορολογία των κερδών των δηληστηρίων. Πόσο θα με ρωτήσεις?
1: Δεν θα σε ρωτήσω αυτό.
0: Τι?
1: Θα σου πω το εξής. Λένε το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ να φορολογήσω τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα τα φορολογήσω όμως και θα πάρω τα λεφτά τον Ιούλιο του 27.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τότε θα δηλώσουν τα φετινά τους κέρδη.
0: Ναι, μέχρι τότε τι γίνεται?
1: Μέχρι τότε, τώρα είναι, τώρα και η τιμή.

0: τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Άμα τα πάρω του χρόνου, δεν θα μπορώ να δώσω κάτι.
1: Θέλουν να ακουμπήσουν.
0: Σου είπα,
1: δεν θέλουν να ακουμπήσουν. Ούτε ο ένας, ο οποίος βγαίνει και κάνει το σκληρά αντιπολιτευόμενο, έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πόσο ρε μεγάλε.
0: Ναι,
1: πες μας δηλαδή.
0: Πώς και πόσο.
1: Στα δηληστήρια, εσύ πόσο θα βάζεις φόρο. Γιατί δεν μας το λες.
0: Και υπάρχει κάτι ακόμα να ξέρεις.
1: Γιατί δεν μας το λες. Δεν έχεις ρωτήσει ακόμα.
0: Όχι. Όχι, αλλά είναι μια, μια διαδικασία που κάνει λίγο τζίζα αυτό να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άσε μην έχουμε προβλέμα.
0: Άστο τώρα.
1: Άστο τώρα. Θα σας πω εγώ πώς θα τα φορολογήσω. Όσα τα φορολόγησα και όταν ήμουν πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά θα σου βγει μετά η Νέα Δημοκρατία και θα σου πει εγώ, παιδιά, το 22 και το 23. Mm-hmm. Φορολόγησα τα υπερκέρδη στα δηληστήρια. Τότε που ήταν η βαθιά κρίση, η ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έκανα, σου λέει, μια φορά.
1: Ναι. Έχει παίξει και η Νέα Δημοκρατία ξύλο με το μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι, ο Τσακωμός, τι λες τώρα, ναι.
1: Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας λέει του Τσίπρα: τι θέλεις, λέει, ΦΠΑ από η Ισπανία 13%. Δεν γίνεται, δεν μας αφήνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Τι θέλεις, λέει, ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μισό. Δεν γίνεται, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μας δίνει κανένα 4,5. Με το που θα το κόψεις το μισό, ανοίγεις 2,5 δισεκατομμύρια τρύπα στον προϋπολογισμό. Τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, όπως το είπες. Και να τα φορολογήσω τώρα, θα αρχίσω να εισπράττω το 27. Λοιπόν,
0: να βάλω πλαφόν στα δηληστήρια, που είπε και ο Τσίπρας πάλι.
1: Οπότε, ναι, πλαφόν στα δηληστήρια.
0: Εδώ, σε αυτό να ξέρεις, διαβάζω την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αρνητική.
1: Όχι. Δεν ήταν ταμπού, λέει.
0: Λέει, δεν ήταν ταμπού. Ναι. Τα συζητάμε αυτά, αλλά παιδιά θέλουμε μια άλλη λύση. Να βρούμε μια άλλη λύση, λέει το Οικονομικό Επιτελείο. Την οποία την πρόταση για το
1: πρόγραμμα. Ναι, αλλά δεν μας λένε τι. Μας λένε τι δεν θα κάνουν, γιατί δεν πρέπει να γίνει. Ναι. Αλλά δεν μας λένε τι θα κάνουν.
0: Κάτσε, εδώ δεν έχουμε ανακοινώσει τα μέτρα που θα κάνουμε για το ντίζελ που τελειώνει ο μήνας και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση.
1: Για το ντίζελ είπαμε τι θα γίνει. Θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βομβαρδίζουν τα ρωσικά δηληστήρια και οι Ρώσοι τα ουκρανικά.
0: Σωθήκαμε, παιδί μου, τώρα.
1: Τέλος.
0: Τα διευθέτησε όλα ο Ντόναλντ.
1: Και ο κύριος Λευτέρης Πετράκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ταξί, θα βάζει φθηνότερα πετρέλαιο μετά. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλημέρα.
2: Θα παραγράψω μια λαμπάδα σε μια εκκλησία.
1: Ναι.
2: Να ευχαριστήσω, άμα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Λαμπάδα, ε. Μάλιστα. Τι γίνεται, πρόεδρε, πώς πάει?
2: Τίποτα, δεν πάει καλά.
1: Γιατί?
2: Δυστυχώς δεν πάει καλά. Η αύξηση του πετρελαίου έχει καταστήσει την επιχείρηση που λέγεται Ταξί μη βιώσιμη πλέον. Αυτό που είδατε προχθές εσείς και έχω πέσει όλα τα δημοσιογραφικά site. Δεν είναι αύξηση, είναι μια αναπροσαρμογή, δικαίως βέβαια, γιατί από το 22 έχει γίνει ένα λάθος όσον αφορά τη φίξη τιμή του αεροδρομίου Αθηνών. Και από εδώ αντί να πάει 50, πήγε 40 και το ταξίμετρο έγραφε 47-48 ευρώ. Υπήρχε ένα διαπληκτισμό ανάμεσα στους συναδέλφους και τους επιβάτες και αναγκαστικά έπρεπε να πάρουν 40 ευρώ.
0: Κύριε Πετράκη, να το πούμε αυτό στους ακροατές και αυτούς ότι το έχουν παρακολουθήσει. Έχουν αλλάξει οι τιμές. Μόνο για τις διαδρομές από αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της Αθήνας, από το Ελευθέριος Βενιζέλου στο κέντρο της Αθήνας και από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει αλλάξει το κόμιστρο, δηλαδή που μπαίνω εγώ το ταξί από εδώ, από τη Λεωφόρο Συγκρού για να πάω π.χ. στο Σύνταγμα, δεν μου αλλάζει το κόμιστρο, είναι το ίδιο από πριν.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα, μου να διορθώσω να πούμε κάτι, ότι μπήκαν 8 cents στο λεπτό, 8 cents.
0: Ναι.
2: Το λεπτό δηλαδή από 15 ευρώ που ήταν η αναμονή την ώρα πήγε στα 20. Καταλαβαίνετε ότι ήμουν στην Αθήνα όταν θα υπάρχει...
1: Αυτό δε, τι σημαίνει 8 cents το λεπτό? Αυτό είναι 33% αύξηση από το 15 στα 20.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι το ταξίμετρο γράφει, όταν πάνε πάνω από 30 χιλιόμετρα, γράφει στη Μονή. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία για τον. Δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου επιβάρυνση.
1: Πρόεδρε, εντάξει τώρα, μην το ούτε να το στρογγυλεύουμε, ούτε να το.
2: Όχι,
1: ούτε να τα λέμε πολλά, ούτε λίγα. Από τα 15 ευρώ η ώρα της αναμονής πήγε στα 20. Εσείς τώρα ζητάτε να υπάρξει γενική αναπροσαρμογή στα κόμιστρα των ταξί, σωστά?
2: Γιατί όμως, γιατί ναι, μεν η Αθήνα μπορεί να έχει πάρει 8 λεπτά 5 ευρώ στην ώρα, αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει αναλαμβάνει. Και καταλαβαίνετε ότι οι επαρχιακές πόλεις αυτή τη στιγμή που δεν έχουν κίνηση, τα 8 σέντα αυτά που λέω εγώ δεν θα τεμοφεληθούν. Και με παίρνουν πολύ τηλέφωνο και μου λένε: εμείς δεν πάμε να βάλουμε την προσαρμογή. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε τα 50 ευρώ στον τεχνικό για να μας περάσει αυτή τη.
1: Για να αλλάξει τις ρυθμίσεις του ταξίμετρου.
2: Δεν θα κερδίσουν τίποτα.
1: Πρόεδρε, μήπως όμως, τώρα λέω μήπως, έτσι, σκέφτεστε μέσα στη γενικότερη, έτσι, πιο στρατηγική σκέψη σας, ότι αν το ταξί ακριβίνει αρκετά το χειμώνα, που δεν, το χειμώνα που δεν υπάρχουν τουρίστες να χρησιμοποιήσουν ταξί και είμαστε εδώ αναμεταξύ μας, μήπως ο Έλληνας, ο οποίος επίσης ζορίζεται από όλα αυτά τα οποία περιγράφεται ότι ζορίζουν εσάς, μήπως αφήσει το ταξί.
2: Θα σας πω το εξής, ότι εμείς δεν ζητάμε να μεταχειριστεί το πρόβλημα στον επιβάτη.
1: Αλλά
2: εμείς ζητάμε αυτό το, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που υπάρχει και αυξάνεται όσο αυξάνεται και η τιμή του πετρελαίου, να μειωθεί. Αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι περιμένω να σας πω τα λίγα. Αυτή την απόφαση να πάρει η κυβέρνηση.
1: Για τα ταξί ειδικά ή γενικά?
2: Όχι, γενικά για όλο τον κόσμο. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο το ταξί. Είναι όλες οι μεταφορές έχουμε πρόβλημα. Και τα χτέλια έχουν αντιδράσει, τα φορτηγά έχουν αντιδράσει και εμείς το ίδιο. Και δεν αντιδρούμε γιατί θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Θέλουμε να κάνουμε βιώσιμες τις επιχειρήσεις μας.
0: Κύριε Πετράκη, επειδή να είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστές, σε ποια άποψη? Ότι από την κυβέρνηση λένε ότι ΦΠΑ στα καύσιμα, ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δεν θα περιμένετε να μειωθεί. Μην περιμένετε να μειωθεί.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, εξής όμως.
0: Με αυτό το δεδομένο ότι η κυβέρνηση αρνείται κάθε τέτοια μείωση, εσείς πώς θα αντιδράσετε?
2: Δεν ξέρω, αυτό θα το δει το συλλογικό όργανο, αλλά το όργανό μας, αλλά από εκεί μετά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ που πληρώνουμε για πετρέλαιο τα 60 λεπτά να είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Είναι ξεκάθαρα πλέον. Στο 1 ευρώ, τα 60 λεπτά που, από το 1 ευρώ τα 60 λεπτά είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης,
1: ναι, και ΦΠΑ. Αυτό. Μήπως είναι και λίγο παραπάνω τώρα, δεν ξέρω πώς έχουν γίνει τα πράγματα.
2: Εγώ τα λογαριασμά από χθες έτσι τα βγάλα. Τώρα αλλάζουν κάθε μέρα. Γιατί σίγουρα, αλλά γιατί το ποσοστό είναι συγκεκριμένο, αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα που θα σας πω το εξής. Έχουμε συναδέλφους στην επαρχία που από εκεί ζουνε. Η επαρχία ζει από τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Ναι.
2: Έχουν υπογράψει συμβάσεις πέρυσι, οι οποίες είναι τριετής, με ένα 60 το πετρέλαιο.
1: Με ένα 60 το πετρέλαιο.
0: Και τώρα έχει 2,30.
2: Και τώρα 2,40 χθες στη Ρόδο, στην ΚΟ, στο Ηράκλειο ήταν 2,25. Στην Μπάτρα με πήραν τηλέφωνο χθες πάλι το ίδιο, 2,25.
1: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι όμως. Αν το πετρέλαιο αντί από 1,60 να έχει πάει 2,20, είχε πάει 1,20.
2: Είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης να μειώσουμε.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε λοιπόν εσείς ότι τα κόμιστρά σας πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνουν δυναμικά, δηλαδή να προσαρμόζονται στο κόστος παροχής της υπηρεσίας σας. Αυτό λέτε.
2: Θα μπορούσαν τόσα χρόνια, όσο το έχουμε πει, βάσει πληθωρισμού να υπάρχει αναπροσαρμογή. Δεν χρειαζόταν να έρχονταν κάθε 5-6 χρόνια, 7 χρόνια και να πούνε τώρα δώστε μια μεγάλη αύξηση. Όχι, δεν θέλουμε 30% αύξηση. Θέλουμε βάσει πληθωρισμού. Μπορούσε να το κάνουν κάθε χρόνο. Να μπαίνουν 1 με 2 λεπτά.
1: Πάντως, ό,τι είναι να ζητήσετε το τώρα που είναι προεκλογική περίοδο, χρονιά.
0: Ναι, γιατί μετά
1: άστα, θα περιμένεις πρόεδρε 4 χρόνια
0: μετά
1: πάλι.
0: Μην περιμένετε πρόεδρε, μετά μην περιμένετε.
2: Εάν συνεχιστεί αυτή η δυναμική του πετρελαίου,
1: ναι,
2: έχω την εντύπωση ότι δεν θα φτάσουμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι περισσότεροι θα χτίσουν τις επιχειρήσεις τους.
0: Πάντως, εγώ
1: δεν έχω ακούσει πάντως άνθρωπο να καταθέτει την άδεια του ταξί του. Πραγματικά δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω αν συμβαίνει.
2: Μπορεί να μην έχετε ακούσει στο Ηράκλειο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Ελάτε να πάμε προς τη Φλόρινα μεριά.
1: Συμβαίνει στην περιφέρεια.
2: Ελάτε να πάμε. Βεβαίως συμβαίνει.
1: Δηλαδή πάνε οι άνθρωποι και καταθέτουν τις άδειες, επιστρέφουν τις άδειες στον ταξί τους.
2: Έχουμε συναδέλφους που το χειμώνα.
1: Ναι.
2: Και αυτά είναι από πηγή των συναδέλφων στην Αχαΐα. Που θα κλειδώνουν το χειμώνα, το καλό ή το χειμώνα, και πάνε και κάνουν άλλες δουλειές, πάνε στις οικοδομές.
1: Ναι. Οι ταξιτζίδες.
2: Αυτό δεν είναι ψέματα.
0: Γιατί σου λέει δεν έχει δουλειά κάποια περίοδο. Μια άλλη, ναι, το καλοκαίρι π.χ. έχω παραπάνω δουλειά, πιάνω το ταξί, το τιμόνι,
2: ναι,
0: και βγάζω τα λεφτά. Από την υπόλοιπη χρονιά τι θα κάνω, άμα δεν έχω δουλειά? Άρα λοιπόν, πρόεδρε, για να το καταλάβουμε και λίγο πιο απλά, αυτή τη στιγμή. Στην επαρχία που πάτε, που έχουν υπογράψει μια σύμβαση για να μεταφέρουν μαθητές με ένα 60 και τώρα είναι 2,30-2,40. Αυτή η διαφορά δηλαδή είναι το κέρδος που θα έχει ένας οδηγός ταξί. Και αυτή πλέον, και αυτό πλέον έχει ξανεμιστεί. Δεν βγάζει τίποτα δηλαδή, μπαίνει και μέσα.
2: Ναι, θα έχουμε, βέβαια, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αρχίσει ο συνάδελφο να συσυντηρεί μόνο στην επιχείρηση και να κάνει τα μαθητικά δρομολόγια, καταλαβαίνετε ότι τι επόμενε μέρε, την επόμενη εβδομάδα πιστεύω εγώ, θα σταματήσουν να χτυλούν τα μαθητικά δρομολόγια. Θα ακυρώσουν τη συμβάση.
1: Για πότε το λέτε αυτό?
2: Εγώ το βλέπω σύντομα.
1: Βλέπετε δηλαδή, να καταγγέλνουν τις συμβάσεις οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι.
2: Ναι, όταν είναι εχθές ενημερώσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών να το δουν ξανά. Εχθές ενημερώσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι αρμόδιο για το πράσινο των περιφερειών να δουν τι θα κάνουν. Δεν μπορεί να είναι ένα 60 η σύμβαση και να πληρώνει σήμερα 2,25.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και εσείς προφανώς κάνετε το παν για να έχουν και οι μαθητές.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και μια υπηρεσία η οποία δεν είναι μόνο επαγγελματική, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, όταν είσαι στην επαρχία κιόλας δεν είναι.
2: Είναι κοινωνική. Ακούστε, είναι κοινωνική υπηρεσία. Εμείς θα κάνουμε παντίους τρόπους να μεταφέρουμε αυτά τα παιδιά. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Γιατί είπα και χθες ότι ναι, εντάξει, στην ανάγκη θα κληρωθεί το ταξί, αλλά εμείς θα τους πάμε την πάρτιμα. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι μερικές ανάγκες και πρέπει να πάνε στο σχολείο.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
2: Θα βρεθεί τρόπος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μακάρι, μακάρι, κύριε Πετράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. Right back up in your motherfucking ass.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Είχαμε στο νησί ένα ταξί το οποίο ήταν, έχεις δει τα κουβανέζικα πως είναι με τα φανάρια τα οποία είναι τριγωνικά και προς
0: ναι,
1: τα πάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο ταξί κυκλοφορούσε, το οποίο, στο οποίο είχαμε δώσει και το προσωνύμιο το Columbia.
0: Το Κολούμπια, γιατί.
1: Για φαντάσου, γιατί. Γιατί ήταν σαν διαστημόπλαιο, φαινόταν τότε. Λοιπόν, αυτό έκανε κάθε πρωί το δρομολόγιο στα ορεινά χωριά της Αίγινας για να πάρει τους μαθητές να τους φέρει στο σχολείο. Ξέρεις πόσους έπαιρνε μέσα?
0: Πόσους?
1: 11 μαζί με τον οδηγό.
0: 11?
1: 11, ναι. 11. Και κάποια στιγμή είχε γεράσει τόσο πολύ που αν κοίταγε αριστερά και δεξιά κάτω, εκεί που έβρισκε ας πούμε, το πάτωμα προς την πόρτα,
0: ναι,
1: από κάτω έβλεπε τις λακκούβες. Λοιπόν, ο Δημήτρης έχει ετοιμάσει μια σταγόνα ιστορίας, πες το.
0: Ο Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορίας, την οποία θα την απολαύσετε μαζί με εμάς. Στη συνέχεια, η Μαρία Λεφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί, να έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.
4: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Ο ζωγράφος του ζωγράφου. Θα σας μιλήσω σήμερα για τον ζωγράφο. Όχι για αυτόν που ζωγραφίζει, αλλά για αυτόν που είχε το επίθετο ζωγράφος και έδωσε το όνομά του στην περιοχή Ζωγράφου, στην Αττική. Μιλάμε για τον Γιάννη Ζωγράφο. Δεν ήταν Αθηναίος, ήταν από τα Καλάβρητα, πολύ μορφωμένος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τα κοινά, έγινε γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών, γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών το 1885 και ήταν πολλά χρόνια βουλευτής με το κόμμα του Θεόδωρου Δηληγιάννη. Το 1902 ο ζωγράφος αγόρασε μια μεγάλη έκταση από τη Χείρα Μπουρνάζου, από μινάρι της παλιάς τεράστιας έκτασης που είχε αγοράσει από τους Τούρκους ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, ο περίφημος Χατζιπαρθένης Πετράκης. Αυτός ο Πετράκης, που εκτός από ηγούμενος ήταν και μεγάλος τσιφλικάς, είχε πουλήσει κομμάτι αυτής της έκτασης σε κάποιον Μπουρνάζο που ήταν καθηγητής χημίας στο Πολυτεχνείο. Ο Μπουρνάζος ήταν φίλος του ζωγράφου, αλλά δεν του πούλησε τα χωράφια όσο ζούσε, πράγμα που έκανε εκ των υστέρων η χείρα του. Ο ζωγράφος αγόρασε την πλαγιά του Ημιτού με σκοπό να κερδοσκοπήσει πάνω στη γη. Έτσι κι αλλιώς τα όρια των ιδιοκτησιών σε αυτές τις ακατοίκητες εκτάσεις ήταν εντελώς ασαφή, προσδιορισμένα κατά προσέγγιση από ρέματα, βουνοκορφές ή μεγάλα δέντρα. Σύμφωνα με τη φημολογία της εποχής, ο τετραπέρατος ζωγράφος αγόρασε από την άσχετη χείρα 1250 στρέμματα, αλλά τελικά κατέλαβε βάζοντας περίφραξη σε 3000 στρέμματα. Ακολούθως έκοψε την πλαγιά σε οικόπεδα και άρχισε να τα πουλά με δόσεις στους Αθηναίους που ήθελαν να απομακρυνθούν λίγο από το κέντρο της Αθήνας. Πουλήθηκαν περί τα 100 οικόπεδα και η δόση ήταν 112 δραχμές το μήνα. Όταν το 1919 είχαν χτιστεί τα πρώτα σπίτια φτιάχνοντας ένα οικισμό, επικράτησε η ονομασία Στου Ζωγράφου, η οποία παρέμεινε και κατοχυρώθηκε. Ο ίδιος ο Γιάννης Ζωγράφος κράτησε ένα κτήμα 40.000 τετραγωνικών μέτρων στη σημερινή γωνία των λεωφόρων Παπάγου και Ζωγράφου, όπου έκτισε το σπίτι στο οποίο πέθανε. Ήταν η περίφημη Βίλα Ζωγράφου, που ακόμα ταλανίζει για το ιδιοκτησιακό της καθεστώς τις δημοτικές αρχές, τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής. Ένας από τους 5 γιους του, ο Σωτήρης Ζωγράφος, έγινε το 1947 ο πρώτος δήμαρχος Ζωγράφου, όταν η περιοχή κατοικήθηκε από πιο πολύ κόσμο και ονομάστηκε Δήμος. Ο Γιάννης Ζωγράφος έμεινε στην ιστορία λόγω της ιδέας του να μετατρέψει ένα μεγάλο τσιφλίκι σε μικρά οικόπεδα και εξαιτίας της διορατικότητου τάστου να αντιληφθεί ότι δίπλα στο κέντρο της Αθήνας που αναπτυσσόταν θα δημιουργούνταν οικιστικές ανάγκες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα όμως, το κτήμα που τεμάχισε και πούλησε ήταν ένα μικρό κομμάτι μιας τεράστιας έκτασης που πούλησαν κοψοχρονιά οι Τούρκοι το 1832 όταν αποχωρούσαν από την Αθήνα που απελευθερώθηκε. Τότε ο Πασάς της Αθήνας έδωσε όσο όλη την πλαγιά του Ημιτού που περιλαμβάνει τις σημερινές περιοχές Ζωγράφου και Ηλυσίων. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα γης που τα αγόρασε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, Χατζιπαρθένης Πετράκης. Ο ηγούμενος άφησε τις εκτάσεις στους κληρονόμους του, και όχι στο μοναστήρι, κορόιδο ήταν. Κάποιες αγοράστηκαν από πλούσιους και άλλες καταπατήθηκαν διότι επρόκειτο για ερημιές. Πάντως σε γενικές γραμμές η περιοχή θεωρούνταν προνομιούχα, διότι ήταν σχετικά κοντά στην Αθήνα, είχε πολύ καλό κλίμα, ενώ οι Αθηναίοι είχαν και μεγάλη αδυναμία στον Ημιτό. Τον Ημιτό οι Αθηναίοι τον επισκέπτονταν συχνά σε γιορτές και πανηγύρια, ενώ κάθε πρωί, μόλις άνοιγαν τα παράθυρά τους, κοίταζαν την κορυφή του, τον Τρελό όπως τον ονόμαζαν, και ανάλογα με τα σύννεφα που έβλεπαν, καταλάβαιναν τι καιρό θα κάνει.
5: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν μέχρι το ύψος της συμβολής της με την Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στο Σκαραμαγκά. Αποκαταστάθηκε σύμφωνα με την τροχέα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό στην περιοχή του Οεγάλεο, τμήμα της οποίας είχε κλείσει μετά από πτώση φορτηγού σε φρεάτιο. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Εν τω μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένει τη συνάντηση του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς διαβίβασε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι όροι περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το προκλητικό αφήγημα της χώρας του σχετικά με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό έθεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Επανέλαβε την πρότασή του για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία καινού πεδίου συνεννόησης. Σχετικά με το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση διοχωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Για έναν οικονομικά βαρύ χειμώνα κάνουν λόγο παράγοντες της αγοράς, με τα περισσότερα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Το θέμα πυροδότησε χθες νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό, η αριθμητική απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανταπάντησε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί προσχήματα, επικαλούμενη και δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ότι η πρότασή της είναι εφικτή. Πειρά εξαπέλυσε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εν τω μεταξύ, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε χθες στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση λήψη μέτρων για προστασία περισσότερων από 700 ενεργοβόρων μεταποιητικών επιχειρήσεων από ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ζητούν με κοινή επιστολή τους 16 κορυφαίοι βιομηχανικοί φορείς. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν εχθές για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων. Στο μεταξύ, ως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί που είναι ήδη προφυλακισμένοι μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και οι 21 ετών φίλοι του για την υπόθεση θανάτου 82χρονου στην Πλάση Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απλή συνέργεια, απειλή και εξύβριση.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου αναχωρεί το μεσημέρι για το Βελιγράδι εν ώψη της πρεμιέρας της με τη Σερβία στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους. Άμεσα θα προχωρήσουν οι επαφές της Super League με την εταιρεία Deloitte για τη μελέτη σχετικά με το μοντέλο της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης έπειτα από την ομόφωνη απόφαση έγκρισης της πρότασης του Βαγγέλη Μαρινάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής του Πρωταθλήματος.
6: Ο καιρός.
7: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
8: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
6: Mega News 104,6.
9: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλό στα παιδιά, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Mega News 104,6, πρωινό Predator, Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και Γιώργος Κακούσης, και έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Όχι εμείς, όχι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, στην κίνηση έξω. Βλέπω αυτή την ώρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Υπομονή, υπομονή.
1: Εγώ πάντως χθες έφαγα μια έκπληξη.
2: Δηλαδή?
1: Κοίτα, είναι να πέσει σε εκείνο...
2: Το παράθυρο.
1: Στη ρογμή του χρόνου.
2: Τι ποιητή είναι σήμερα,
1: τι έχω πει σήμερα, ρε φίλε. Τι έχω πει σήμερα. Έπεσα σε εκείνη τη ρογμή του χρόνου,
2: ναι,
1: που με έκανε να πάω από εδώ στους Θρακομακεδόνες χθες το απόγευμα σε 35 λεπτά. Δεν το πίστευα κι εγώ. Λέω κάποιο λάθος. Το χτύπαγα το GPS. Τακ, τακ, τακ, τακ στο πλάι.
2: Λες, έχει αλλάσει.
1: Πώς παλιά χτυπάγαμε τις τηλεοράσεις τις παλιές για να παίξουν. Έτσι.
2: Ναι. Τακ, τακ, τακ. Πώς χτυπάς το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης κάτω για να πάρει μπαταρία.
1: Αυτό λοιπόν. Το χτύπαγα. Μπα. Και έκανα τόσο όσο έλεγε. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ήταν από εκείνες τις ημέρες. Υπάρχουν και αυτές.
2: Υπάρχουν και αυτές. Εντάξει τώρα. Δεν είναι 33 λεπτά κάνουν κάτι διαδρομή.
1: Βέβαια.
2: Λιγότερο είναι.
1: Όχι.
2: Έφαγες λίγο κινησούλα και πάλι.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Κανείς δεν λέει ότι μάλλον έχει αρχίσει να λειτουργεί ο κόμβος του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
2: Ο κόμβος για την κίνηση.
1: Ναι.
2: Ναι, έχει αποδώσει πάρα πολύ.
1: Τους έχετε δει πουθενά στους αυτούς.
2: Ναι, στον δρόμο στην άκρη εγώ τους βλέπω.
1: Τους βλέπω και εγώ τους βλέπω.
2: Και εγώ τους βλέπω στην άκρη. Παιδιά, στον Κεφισό, όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, παρατηρήσει, η δουλειά των ανθρώπων αυτών τι είναι? Είναι να βάζουν κόνους. Μετά από κάθε έξοδο ή στην είσοδο κάποιες εξόδου τέλος πάντων, για να μην μποτιλιάρει αυτός που βγαίνει προς τον Κεφισό.
1: Τώρα όμως θα το πω, γιατί είναι ώρα. Όταν βάζουμε κόνους για να διευκολύνουμε την έξοδο από τους πλαϊνούς δρόμους στον Κεφισό.
2: Φοβάμαι τι θα πει.
1: Δεν αφήνουμε το περιπολικό με τους δικούς του κόνους δεξιά στον Κεφισό, γιατί δημιουργούμε άλλο πρόβλημα. Έπεσα σε ένα τέτοιο σκηνικό στην Αχαρνών. Μποτιλιαρισμένη Αχαρνών,
2: ναι.
1: Και να μην μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να βγούμε στον Κεφισό. Ήταν λοιπόν εκεί που βγαίνει η Αχαρνών πάνω στον Κεφισό δεξιά στην άνοδο.
2: Ναι.
1: Ήταν προφανώς του κόμβου.
2: Ναι.
1: Η κομβική.
2: Δεν είχε άλλο.
1: Έτσι, ναι. Είχαν βάλει αριστερά τους κόνους πάνω στην Εθνική για να διαχωρίζεται για λίγο περισσότερο η λωρίδα της Αχαρνών που βγαίνει πάνω στον Κεφισό από τις λωρίδες της Εθνικής.
2: Ναι.
1: Έλα που δεξιά είχαν βάλει και άλλους κόνους για να παρκάρουν το περιπολικό πάνω.
2: Και αυτό έπρεπε να
1: είχαν κλείσει, και είχαν κλείσει τη μία λωρίδα. Λοιπόν, κάθονταν λοιπόν μέσα στο περιπολικό, είχαν βάλει τους κόνους. Ωραία και καλά, δεν μπορώ να πω. Αισθάνεσαι μια σιγουριά όταν τους βλέπεις.
2: Λες, ναι, εννοείται.
1: Λες, εντάξει. Άμα περάσει το μισάωρο η αναμονή για να βγω στον Κεφισό, θα βγουν από το περιπολικό και θα βοηθήσουν.
2: Λες, λέω το λογικό.
1: Αλλά είχαν στερήσει μια λωρίδα από την έξοδο της Αχαρνών όμως. Και είχε φτάσει το μποτιλιάρισμα πίσω στο Σκλαβενίτη.
2: Συνήθως είναι με μηχανές πάντως. Συνήθως. Εγώ βλέπω περισσότερες μηχανές. Όπως και να έχει, όπως και να έχει πάντως. Από την κίνηση πάντως, να πούμε και μια καλημέρα και σε αυτά τα παιδιά που τρώνε ήλιο,
1: ναι, κρύο βροχή. Δεν είναι. Είναι με όλες τις καιρικές συνθήκες είναι εκεί.
2: Λοιπόν, και να πούμε καλημέρα γιατί πλέον όσοι κινούμαστε στον Κεφισό τους γνωρίζουμε γιατί.
1: Ναι,
2: από κάθε σημείο περνάμε, σπαταλάμε τόση ώρα που πλέον τους ξέρουμε και φατσικά έτσι.
1: Θα γίνουν κουμπαριές στο τέλος. 100%.
2: Φυσικά,
1: δεν
2: φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση. 100%. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Σήμερα ο Σεπτέμβρης έχει 23. Να πούμε ότι είναι η φθινοπορεινή. Από σήμερα επισήμως φθινόπορο, έτσι. Όχι μόνο καιρικά. Είναι η φθινοπορεινή ημερία. Στις 3 και 5 έγινε αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο ήλιος περνά ακριβώς πάνω από τον ησημερινό και πηγαίνει προς το νότιο ημισφαίριο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό σηματοδοτεί την όρεξη του φθινοπόρου. Μ' αρέσει. Έτσι όπως έχει γίνει φέτος.
2: Σου αρέσει,
1: είναι. Μ' αρέσει.
2: Είναι πιο ποιητικό το τοπίο.
1: Μ' αρέσει έτσι όπως έχει γίνει φέτος, ρε παιδί μου. Έχει δροσίσει λιγάκι. Εντάξει, είναι καλά. Και σήμερα έχει πιο πολύ δροσιά από χθες.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Εντάξει, να το κρατήσει.
1: Μέχρι εδώ όμως, παιδιά.
2: Μέχρι εδώ όμως, παιδιά. Μην πάμε στο κρύο. Ναι. Δεν το.
1: Μέχρι εδώ. Όχι ότι δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε πετρέλαιο.
2: Όχι, δεν.
1: Αλλά τώρα.
2: Δεν θέλουμε.
1: Δεν είναι οικολογικά υπεύθυνο.
2: Σωστά.
1: Ναι. Εμείς θέλουμε sustainability. Και όπως ξέρεις, τα ορυκτά καύσιμα δεν το προσφέρουν αυτό.
2: Το sustainability.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Σε sustainability, sustainability θα έχουμε. Zestainability δεν θα έχουμε.
2: Αυτό δεν
1: παίζει.
2: Μην το συζητάς καν.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι έχει γίνει κυρίες και κύριοι αυτό εδώ το πρωινό και τι πρέπει να σας πούμε εμείς.
2: Σας θυμίζουμε ότι αυτό που έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες ώρες στη σύνοδο του ΟΗΕ είναι αυτό που θα μας απασχολήσει όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Και αυτό, γιατί εννοούμε αυτό. Είχαμε λοιπόν τον Τραμπ, την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ και από εκεί μάθαμε ότι έχει ξεκινήσει συνομιλίες και με το Ιράν. Το Ιράν θέλει να καθίσει στο διάλογο και να βρεθεί μια λύση. Και από την άλλη έχει πείσει τον Ζελένσκι να μην χτυπά ρωσικά δηληστήρια. Γιατί αυτό?
1: Με
2: γιατί...
1: την προϋπόθεση, λέει ο Ζελένσκι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι πονηρός ο Ουκρανός.
2: Φυσικά, όταν κάνεις μια πρόταση πρέπει να έχεις και μια αντιπρόταση.
1: Ποια είναι η προϋπόθεση του Ζελένσκι?
2: Να μην χτυπούν και οι Ρώσοι ουκρανικά δηληστήρια. Και αυτό γιατί? Γιατί λέει ο Τραμπ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία και τη Ρωσία, γι' αυτό ανεβαίνει το πετρέλαιο.
1: Ο Τραμπ, ο οποίος λέει τώρα ότι σκέφτεται να επιβάλλει απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ για να συγκρατήσει τις τιμές στο εσωτερικό της χώρας, γιατί τους έχουν κάψει και εκεί τα καύσιμα.
2: Εντάξει, όταν λέμε
1: και το Νοέμβριο και έχει ενδιάμεσες εκλογές. Είναι πιο πριν από τις δικές μας.
2: Ακριβώς αυτό. Ο Τραμπ ανησυχεί πάρα πολύ γι' αυτό και το έχουμε πει και εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι το Ιράν αυτό που κάνει είναι να τραβάει όσο μπορεί παραπίσω αυτή τη διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πιέζει πάρα πολύ την οικονομία των ΗΠΑ. Άρα δημιουργεί πρόβλημα στον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ λέει: παιδιά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τους έχω διαλύσει τους Ιρανούς.
1: Ναι.
2: Τίποτα, δεν έχουν πυράβλους και οι Ιρανοί φτιάχνουν καινούργιους πυράβλους.
1: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω ότι. Υπάρχει μια διπλωματική διαπραγμάτευση, δεν ξέρω αν είναι διαπραγματεύσει αυτήν την ώρα, που αυτός που την πληρώνει τελικά είναι ο πολίτης. Ξεκάθαρα.
1: Εγώ ξέρω ότι από εκεί που σκεφτόταν αν θα τους ισοπεδώσει...
3: I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
1: Και από αυτή την απειλή, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι, λέει, θα τους βοηθήσω να ορθοποδήσουν ή αν θα τους καταστρέψω, αν θα την εξαλείψω την Ισλαμική Δημοκρατία.
2: Σας κάναμε και λίγα μάθηματα αγγλικών τώρα, έτσι πρωί-πρωί.
1: Πήγαμε στην τρίωρη συνάντηση, την οποία είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, στην οποία ουσιαστικά έχουμε επανεκκίνηση συνομιλιών, έτσι.
2: Αυτό λέει.
1: Με κάποιο τρόπο.
2: Ναι, η 50η επανεκκίνηση συνομιλιών.
1: Ναι. Βλέπουμε.
2: Να το πούμε διαφορετικά, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η τιμή του πετρελαίου Brent έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολάριων. Είναι κοντά στα 98 δολάρια. 98-99, κάπου εκεί είναι.
1: Και γιατί μας ενδιαφέρει, είναι ψυχολογικό το πρόβλημά μας.
2: Δεν είναι ψυχολογικό.
1: Είναι το ψυχολογικό όριο, λέει το 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι ψυχολογικό όριο το πρόβλημά μας. Οικονομικό είναι.
2: Οικονομικό είναι το πρόβλημα.
1: Yeah.
2: Ναι, όταν βλέπεις όμως το 2-30 στην Αγγλία, δεν σε πιάνει κάτι ψυχολογικό.
1: Τα ψυχολογικά σου τα πιάνουν λιγάκι.
2: Γι' αυτό σου λέω. Είναι συνδυασμός.
1: Λοιπόν, πρώτο θέμα στο βήμα.gr είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, το οποίο συζητάμε τώρα, ότι ο Τραμπ το τούμπαρε τον μπιφτέκι χθες. Είπε ότι από τις απειλές για την ισοπαίδωση του Ιράν πάμε τώρα σε ουσιαστικές συνομιλίες. Η Μαρία Τσόλη, η καλή μας συνάδελφος από την ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος, είναι μαζί μας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο και Βασίλη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι από το τελεσίγραφο ισοπαίδωσης πήγε στη διπλωματική σκακέρα, διότι πάντα άλλο πρόσαλλο ο Τραμπ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έφυγε από το ένα και πήγε στο άλλο. Μάλλον τα έχει μπλέξει όλα μαζί όπως πάντα.
1: Ναι.
4: Μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να καταλάβει κάτι διαφορετικό.
1: Τα έχει τραγουδήσει ο Καζαντζίδης αυτά στο θολωμένο μου μυαλό. Τα έχει τραγουδήσει.
2: Τι λες, να ακούγε ο Τραμπ Καζαντζίδη.
1: Τι να σου πω τώρα. Για πες μας τώρα, πού βρισκόμαστε, γιατί εσύ τα παρακολουθείς και λίγο έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι έχει γίνει εκεί?
4: Στο μηδέν. Στο μηδέν. Διότι από τη μία βγαίνει και έχει κάνει επίδειξη ισχύως, ως συνήθως, ότι θα τους ισοπεδώσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω αν δεν συμφωνήσουν. Αυτό στο προσκήνιο από το βήμα του ΟΗΕ. Στο παρασκήνιο και μακάρι να έχει κάποια επιτυχία. Γίνονται διαβουλεύσεις που δεν τις περίμενε βέβαια κανείς, στο περιθώριο της Συνόδου. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να είναι σκληροί, διότι και εκεί πέρα τα επίπεδα των διαπραγματεύσεων δεν είναι μονοσήμαντα, δηλαδή και εκεί έχουμε τους σκληροπυρηνικούς και τους λιγότερο και τους μετριοπαθείς. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, μακάρι να οδηγήσουν κάπου, πολύ αμφίβολο είναι παρόλα αυτά. Εντάξει, ο Τραμπ κάνει την πολιτική του, άλλα είναι τα επίσημα, άλλα είναι τα ανεπίσημα, άλλα είναι τα έκδηλα, άλλα είναι τα παρεσκηνιακά, δεδομένων των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες τον καίνε πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι οι Ρεπουμπλικανοί φαίνονται να υποχωρούν. Uh-huh. Και αυτό που καίει περισσότερο και αναφέρεται σε ένα ρεπορτάζ που σήμερα φιλοξενεί το Vima.gr του Αλέξανδρου Καψίλη, είναι ότι τα χρήματα είναι αυτά, η οικονομία δηλαδή είναι αυτή που καθορίζει τις καταστάσεις και άρα και τις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως χαρακτηριστικά λέει, it's the economy stupid. Uh-huh. Ξεκινάει κατά αυτόν τον τρόπο το ρεπορτάζ του Αλέξανδρος Καψίλης, ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν με τρομερή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό είναι απόρρια όλης της πολιτικής του Τραμπ και των πολέμων του, διότι η ενεργειακή κρίση είναι δεδομένη και έχει χτυπήσει και την τσέπη των Αμερικανών, φυσικά όχι μόνο τη δική μας και της Ευρώπης. Πάρα πολλά νοικοκυριά έχουν πτωχοποιηθεί. Μέσα σε 12 μήνες υπάρχουν 7,8 εκατομμύρια νεόπτωχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι που δεν μπορεί παρά να καταγραφεί mm-hmm. και στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, πες μας και κανένα δύο άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε στο βήμα.gr.
4: Φιλοξενούμε επίσης σήμερα τον Νίκο Μαρκάτο, που έχει μια πάρα πολύ ωραία προσέγγιση για την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λέει ότι δεν είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης, δεν έχουν όλες τάσεις ακροδεξιές. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι και σχετικά ελπιδοφόρο, έτσι. Ότι ναι, μεν κερδίζει η ακροδεξιά, το είδαμε τελευταία στη Γερμανία πάρα πολύ έντονα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και χώρες τις οποίες δεν τις αγγίζει και είναι μηδέν η ακροδεξιά σε αυτές, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι το Λουξεμβούργο. Και οι παράγοντες είναι επίσης
1: πολύ
4: διάφοροι.
1: Σύμφωνοι, mm-hmm. Έχει πολύ δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Όταν όμως το πρόβλημα είναι στη Γερμανία, στην Ιταλία και στη Γαλλία, τότε το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό.
2: Είναι ευρωπαϊκό.
1: Είναι ευρωπαϊκό.
4: Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να κλείσει.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, Μαρία.
4: Αλλά δείχνει κάποιες τάσεις mm-hmm. που αν τις δει κανείς τη λεπτομέρειά του σε σχέση και με την πολιτική ιστορία των χωρών, αλλά και με την οικονομική κατάσταση και τη μεταναστευτική τους πολιτική, θα μπορούσε να ξεκλειδώσει κάποιες παραμέτρους που θα δίναν κάποιες εξηγήσεις ενδεχομένως για το φαινόμενο της ανώδυνσης ακροδεξίας στην Ευρώπη.
1: Η Μαρία Τσόλη από την ηλεκτρονική, εκδοση του Βήματος, κυρίες και κύριοι, το βήμα.gr, την ευχαριστούμε και καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη που μας έχει πει μια πολύ όμορφη καλημέρα, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη που μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με την καλημέρα, τον Παναγιώτη Αλεξανδρή, και φυσικά στην Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Γεια σας,
2: μας
1: ρε,
2: είναι πολύ γλυκιά καλημέρα και αυτή, πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες.
1: Γεια σου, Ποθητή μας, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Αράτης είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Ένωσης ΦΕΤΑΣ. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, τι
2: καλημέρα,
1: κάνετε.
2: Κύριε Σαράντη.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τα όμορφα Τρίκαλα.
1: Στα Τρίκαλα είστε, ε. Τι ωραία.
5: Ναι.
1: Μια χαρά. Ναι, θερμοκρασία.
5: 15 βαθμούς.
1: Αυτό. Με 15 βαθμούς, τι ωραία να πίνεις καφέ στις όχθες του Λιθέου.
5: Μια χαρά.
1: Έτσι, τέλεια.
2: Με ένα μικρό μπουφανάκι από την
1: αντιλαμβανάκι. Εντάξει,
2: τέτοια ώρα. Αλλά το θέμα δεν είναι το μπουφανάκι. Το θέμα είναι ότι έχουμε παγώσει λίγο για μια ακόμα φορά με την είδηση ότι η τιμή της φέτας μπορεί να φτάσει και τα 15 και τα 16 ευρώ το κιλό.
1: Τι σημαίνει μπορεί, παιδιά, υπάρχουν ήδη φέτες οι οποίες πωλούνται τότε, τόσο, και 17.
2: Είναι ανάλογα την ποιότητα, δεν είναι, κύριε Σαράδη?
5: Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν και τη σημερινή τιμή και πάντα έτσι ήταν. Είναι άλλο αν η φέτα είναι χύμα, αν είναι συσκευασμένη, αν είναι μικρή συσκευασία, αν είναι μεγάλη η ποιότητα της φέτας, η κάθε εταιρεία έχει την τιμή της. Γιατί ανάλογα με την τιμή είναι και η ποιότητα, είναι πολλοί οι παράγοντες. Εδώ τώρα όμως αυτό που ανέφερα, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αυτό που ανέφερα προχθές την Τρίτη σχετικά με τις αυξήσεις στη φέτα οφείλεται καθαρά στην πρώτη ύλη και που αγοράζουν τα τυροκομεία από τους φτηνοτρόφους. Καταρχάς, πολύ γρήγορα ήθελα να πω ότι εκπροσωπώ περίπου 48.000 αφημί κτηνοτρόφων. Η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι το όργανο, το θεσμικό όργανο, ο επίσημος συνομιλητής της πολιτείας για τους κτηνοτρόφους και τα τυροκομεία φέτας.
1: Όλος ο κλάδος λοιπόν, ο οποίος παράγει για τη φέτα και μιλάμε από τον πρωτογενή τομέα μέχρι την, μέχρι την τυποποίηση, έτσι, μέχρι το τελικό προϊόν, εκπροσωπείται από εσάς.
5: Από την Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας. Λοιπόν,
1: πόση πρώτη ύλη έχουμε χάσει, πόσο γάλα έχουμε χάσει.
5: Ανέφερα πριν ένα χρόνο ότι περίπου υπολόγιζα ότι θα χαθούν περίπου 80.000 τόνοι γάλα, που αυτό αντιπροσωπεύει κάπως 20.000 τόνους φέτα. Δυστυχώς φαίνεται ότι μάλλον η πρόβλεψή μου ήταν σωστή. Και λέω δυστυχώς, αντιλαμβάνεστε γιατί. Και αυτή η έλλειψη φέτας μαζί με τις αυξημένες εξαγωγές φέτας, η φέτα έχει τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε χρόνο ανεβαίνουν οι εξαγωγές της, οι πωλήσεις στο εξωτερικό από 3 μέχρι 5, ίσως και 7.000 τόνους το χρόνο. Αυτό φέτος είναι 7% αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Επιτείνει το πρόβλημα και μπορεί να φτάσουμε να έχουμε τους 20.000 τόνους που λείπουν συν περίπου 8, 9, 10.000 τόνους που θα τραβήξει στο εξωτερικό, θα φτάσουμε σε έλλειμμα στις αποθήκες 30.000 τόνοι. Είναι περίπου η αποθήκη που είχαν όλα τα τυροκομεία στο τέλος του χρόνου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτο είναι η επάρκεια.
1: Δεν υπάρχει προϊόν. Αυτό είναι το βασικό θέμα.
5: Η επάρκεια του τυριού που για την Ελλάδα δεν υφίσταται, γιατί όλα τα τυροκομεία εξυπηρετούν πρώτα τους τοπικούς πελάτες, δηλαδή τους Έλληνες καταναλωτές. Άρα δεν έχουμε τέτοιο θέμα στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως θέμα για τις εξαγωγές, διότι ήδη ράφια στο εξωτερικό. Ήμουνα τις προάλλες στο Άμστερνταμ και μπήκα σε 10 σούπερ μάρκετ. Από τα 10 τα 8. Στα 8 έλειπε η φέτα, δεν υπήρχε
1: Πρόεδρε,
5: φέτα, υπήρχε μηνύμα.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εσάς τι σας συμφέρει, να πουλάτε τη φέτα στο εσωτερικό ή να την εξάγετε? Η τιμή δηλαδή πού είναι καλύτερη?
5: Κοιτάξτε, κάποτε οι τιμές του εξωτερικού ήταν καλύτερες από τις τοπικές. Αυτή τη στιγμή η δική μου εμπειρία, δεν μπορώ να γνωρίζω όπως καταλαβαίνετε όλοι οι συνάδελφοι τι κάνουν, αλλά οι τιμές είναι λίγο φθηνότερες στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό.
1: Ωραία, το λέω γιατί ένα τυροκομείο το οποίο παράγει, ξέρω εγώ, 700 τόνους φέτα, δεν ξέρω αν είναι πολύ ή λίγο αυτό.
5: Δεν θα αφήσει, σας διακόπτω, αλλά δεν θα αφήσει ποτέ τον Έλληνα πελάτη του, ο Έλληνας τυροκόμος.
1: Μα αν μπορεί να πουλήσει στο Γερμανό 20% ακριβότερα.
5: Αλλού είναι το πρόβλημα με τις εξαγωγές. Το πρόβλημα με τις εξαγωγές είναι ότι όλα τα τυροκομεία κάνουν συμβόλαια με αλυσίδες σούπερ μάρκετ και θα πρέπει να τηρήσουν τους όρους του συμβολέου. Διότι από ένα σημείο και μετά υπάρχουν ποινές και αντιλαμβάνεστε.
1: Υπάρχουν ρήτρες.
5: Ότι αυτό.
1: Έχω συμφωνήσει, σου λέει, να δίνω 10 τόνους.
5: Μη παραδόσεων. Ρήτρες μη παραδόσεων. Και αυτό. Βέβαια τώρα, επειδή πρόκειται για έκτακτη ανάγκη, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε έχουν ξεκινήσει πριν 2 χρόνια με το πρόβλημα της ευλογιάς που ήρθε στην Ελλάδα.
1: Και βέβαια το οποίο πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε πολύ πετυχημένα και κεντρικά κυβερνητικά, αλλά και κάποιοι κτηνοτρόφοι πραγματικά ήταν εντελώς ανεύθυνοι, Πρόεδρε, και το είδαμε. Λοιπόν, πού θα πάει η φέτα, σε τι τιμή θα φτάσει?
5: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι τα γάλατα φέτος, γιατί κάνουμε ένα λάθος όλοι μας, λέμε γαλακτοκομικά. Γαλακτοκομικά υπάρχουν 2 κατηγορίες και θα πρέπει να το ξεχωρίζετε και εσείς οι δημοσιογράφοι για να καταλαβαίνετε.
1: Μην τα αναλύσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
5: Όχι. Η κατηγορία των αγελαδινών προϊόντων και η κατηγορία του πρόβειου και του κατσικίσιου.
1: Σωστά.
5: Το πρόβειο, το γάλα λοιπόν που πάει η φέτα, θα ανεβεί από 20 έως και 30 σέντ στο κιλό. Αυτό τι σημαίνει? Στα 4 κιλά που θέλει ένα κιλό φέτα να γίνει το γάλα, 4 κιλά γάλα να γίνει ένα κιλό φέτα, σημαίνει αύξηση πρώτης κόστος προϊόντος καθαρά από την πρώτη ύλη, ούτε από ενέργεια ούτε από τίποτα άλλο.
1: Ναι, πού θα φτάσει δηλαδή?
5: Κοντά στο 1 ευρώ με 1,20. Είναι τεράστια η διαφορά και αυτό οφείλεται στο ότι οι κτηνοτρόφοι μας θα πάρουν πολύ υψηλότερες τιμές στα πρόβια γάλατα.
1: Όσοι έχουν,
5: αυτό σημαίνει στη Λιανική περίπου 2 ευρώ.
1: 2 ευρώ πάνω στη Λιανική.
2: 2 ευρώ πάνω.
5: Χοντρά. Τώρα, κοιτάξτε, δεν μπορώ να λέω και ακριβή νούμερα, μην κατηγορηθώ και για.
2: Όχι, μια τάξη μεγέθου θέλει. Πρόεδρε, μια τάξη μεγέθου θέλει. Να καταλάβουμε δηλαδή που μπορούν να φτάσουν οι τιμές.
1: Και αυτοί που λένε 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
5: Αυτές είναι καθαρά προσωπικές εκτιμήσεις που είμαι στη δουλειά 45 χρόνια και έχω άποψη για το πώς προχωράει η δουλειά.
1: Πρόεδρε, και αυτοί που λένε 3-4 ευρώ πάνω. Πού το εδράζουν αυτό.
5: Όχι, κοιτάξτε, πολλές φορές μπορεί να πω κάτι εγώ και να βγει ο δημοσιογράφος και να το φουσκώσει που λέμε εμείς εδώ στα Τρίκαλα. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Κατάσταση θα είναι 1,5 ευρώ, 2 ευρώ πάνω κάπου εκεί. Έτσι φαίνεται, για να δούμε και πού θα καθίσουν και οι τιμές, αλλά τα πρώτα συμβόλαια κτηνοτρόφων με βιομηχανίες και τυροκομεία είναι εκεί που σας λέω περίπου 20 λεπτά πάνω σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις 30 λεπτά.
1: Θα κρατήσουμε επαφή, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μιχάλης Σαλάτης, πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Ένωσης ΦΕΤΑΣ.
2: Λοιπόν, και είναι δίπλα ήδη η Μαρία Λιφαντή για τους τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
6: Mega News 104,6.
7: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
6: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Τρεις όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διαβίβασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε εχθές. Οι όροι περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Κάλεσε μεταξύ άλλων τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου έχει καταστήσει την επιχείρηση ταξί μη βιώσιμη, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λόγω της υψηλής τιμής των καυσίμων να καταγγελθούν το επόμενο διάστημα οι συμβάσεις των οδηγών ταξί που έχουν αναλάβει τα μαθητικά δρομολόγια στην επαρχία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
12: Θα το πεις όλο μόνος σου.
11: Ό,τι άλλο θα κάνω.
13: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic.

0: του. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μαύρη σαμπούκα. Με έχει την μπούκα.
1: Διαβαστέ στα νέα τη Τετάρτη. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσει του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη μονή τη Αγία Εκατερίνη του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργό Άμυνα. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με του άλλου Ευρωπαίου και όπω πάντα πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα τη Τετάρτη.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Καλησπέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Βλέπετε το πρωινό αυτό, είναι λίγο σκουρόχρωμο, εντάξει. Όπως και το χθεσινό και λίγο πιο δροσερό.
1: Εντάξει, λίγο πιο γκρι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι το ποράκι, κυρίες και κύριοι, και στα θερμόμετρα και στον καιρό και στα ημερολόγια. Έτσι, από σήμερα. Μετά τη φθινοπορεινή ημερία, επισήμως ουσιαστικά.
1: Παιδιά, στην καρδιά μας είναι καλοκαίρι. Ό,τι και να λέμε.
0: Ό,τι τραβάει η ψυχή του καθενός.
1: Ό,τι θέλει.
0: Τι να σου πω εγώ τώρα, όχι.
1: Εσένα σ' αρέσει τώρα αυτό που είναι έξω τώρα. Δεν είμαστε μαζί σου.
0: Όχι.
1: Σε αυτό.
0: Ναι, δεν μπορώ να σου πω όχι. Είναι το πρωινό πρέτατο.

0: και είναι θέμα χρόνου όλα αυτά να γίνουν.
1: Ναι, παιδιά, είναι trial αυτά. Είναι δοκιμαστικά τη αστυνομία. Του αφήνει για να του ξαναπιάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: δεν του αφήνει η αστυνομία.
0: Εντάξει, ναι, δεν του άφησε, διότι μόνο του βγήκε. Δηλαδή είχε άδεια από τη φυλακή ο άνθρωπο. Ναι. Το παραδέχτηκε και ο Χρυσοκοϊδής ότι έχει πάρει 16 άδειε. Ναι. Οριζάει.
1: Εγώ λέει δεν θα του δίνα άδεια αν ήταν στο χέρι μου.
0: Ναι.
1: Αλλά την προβλέπει ο νόμος.
0: Αφού την προβλέπει ο νόμος, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ναι. Αλλά θα τον πιάσουμε.
1: Ναι. Εντάξει, Υπουργέ, αν γίνεται κυβέρνηση, αλλάξτε τον νόμο όμως, έτσι. Αν γίνεται κυβέρνηση. Είναι φοβερό να ακούσει έναν υπουργό να λέει: παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσει και δεν το θεωρώ σωστό, αλλά το προβλέπει ο νόμος. Και αν το έχει πει υπουργό.
0: Να σου πω κάτι, και ο Ριζάη δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στο παρελθόν.
1: Έλα, μωρέ, ναι.
0: Με ένα ελικόπτερο είχε φύγει.
1: Παρεξηγημένο, παιδί. Παρεξηγημένο. Everyone says hi. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 παρά 20 ακριβώς και αυτό το οποίο έρχεται είναι.
2: 5 και να καίνε.
1: Και στο νούμερο 5 για σήμερα, το πρωινό Predator ξεχωρίζει εκείνα τα μεσαία, είναι η αλήθεια, στελέχη του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελλάς, οι οποίοι έχουν ένα όραμα.
0: Ναι, αυτό το όραμα είναι να συγκροτηθεί ένα κεντροαριστερό μέτωπο κατά της κυβέρνησης, ναι. Μέχρι τα Χριστούγεννα όμως να γίνει αυτό.
1: Ναι. Θα τα καταφέρουν.
0: Έτσι λένε.
1: Και αν δεν συγκροτηθεί.
0: Αν δεν συγκροτηθεί, να ζητήσουν άλλο δώρο από τον Αγιο Βασίλη.
1: Στο νούμερο 4, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει τη δημοτικότητά του να κατρακυλάει στο 32%.
0: Ναι, ρε Τσεγιώργο, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν επειδή τον κυνηγάνε τα βοθροκάναλα στην Αμερική.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό θα διορθωθεί τώρα, βέβαια, γιατί ο Τραμπ είχε αποφασίσει να κάνει το δικό του κανάλι. Έτσι, ναι, το Trump TV.
0: Ναι, αν κάνει όμως και δικό του σόου, ναι. Νομίζω ο Τραμπ θα το γυρίσει το ματσάκι.
1: Στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, θα βλέπουν Σάββατο βράδυ σπίτι με τον Τραμπ. Στο νούμερο 3.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι πολλοί υπουργοί κούρασαν,
1: ναι.
0: Και πρέπει να ξεκαβαλήσουν.
1: Ποιους να εννοεί.
0: Ποιους να εξαιρεί.
1: Στο νούμερο 2, η αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Συνέλευε 2 άτομα μετά από καταγγελία ότι έπαιξαν μπαλωθιές σε έναν αραβόνα.
1: Πόσες.
0: 100. Αραβόνας ήταν, είπαμε.
1: Ναι. Εντάξει, σωστά. 100. Γι' αυτό 100. Ήταν αραβόνας. Αν ήταν σε γάμο.
0: 5.000.
1: 4-5.000. Και στο νούμερο 1 ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χθες δήλωσε
0: ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με το Βελόπουλο.
1: Ναι, παιδιά, ο Άδωνης, να ξέρετε, δεν τους μπορεί αυτούς που προέρχονται από το λαός με τίποτα.
0: Μακριά.
1: Με τίποτα. Τους βλέπει και τρέχει μακριά. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Γεια σου,
1: Γεια σου, το αστείο του κακού. Επειδή είναι αυτή η εισαγωγή πάντα τη εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη. Ο οποίος κάτι έχει πάθει τελευταία και ανεβάζει συνέχεια αποσπάσματα από παλιές εκπομπές. Τον βλέπεις από ρεπορτάζ δεκαετία του 90 στα social. Που είναι ο Σταύρος παιδάκι. Και εμείς ακόμα πιο παιδιά. Ναι, εντάξει, οκ. Καλό είναι να θυμόμαστε και τα παλιά.

0: Sit, watch where you stray, my friend. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέγαμε ότι χθες το βράδυ είχε και μία. Ήταν και η σειρά του Τούρκου Προέδρου να μιλήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εκεί την έπεσε πάρα πολύ χοντρά στο Ισραήλ, αλλά αυτό δεν ήταν περίεργο ούτε μία αναμενόμενο. Οι Ισραηλοί του γύρισαν την πλάτη, έφυγαν από τη συνεδρία. Δηλαδή, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία, μόλις είδε τον Ερντογάν ανεβαίνει στο βήμα, μάζεψε τα μπογαλάκια της και έφυγε. Καθόλου διπλωματικά βιενικό αυτό, αλλά οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ τεταμένες.
1: Εντάξει, στον ΟΗΕ έχουμε δει πολλά να γίνονται, διότι εκεί είναι το αποκορύφωμα της διπλωματίας, αλλά αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν μας έκανε γιατί το αναφέρει συνέχεια, μίλησε πάντως από την έδρα του ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά. Βασικά όχι τα ελληνοτουρκικά, για την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και το Αιγαίο.
1: Και το Αιγαίο. Ναι, δεν είπε ελληνοτουρκικά, αλλά στην ουσία αυτό είπε.
0: Παιδί μου, φυσικά και το είπε. Όταν λέει ότι πρέπει να πάμε να λύσουμε όλες μας τις διαφορές, όλες μας τις διαφορές επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.

0: Γιατί όπως ξέρετε, η Τουρκία τίποτα δεν κάνει το οποίο να έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά, αν θες να τσακωθείς με τον Ερντογάν, πες ας πούμε ότι δεν αναγνωρίζεις το διεθνές δίκαιο για τις διμερείς διαφορές. Γίνεσαι εχθρός του κατευθείαν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Τώρα, κάποιοι επειδή λένε στον κόσμο ότι αυτά που λέει ο Τραμπ δεν πατάνε πάνω στο διεθνές δίκαιο.
0: Ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, οκ. Το αφήνει λίγο στην άκρη αυτό ο πρόεδρος από εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν το υπολογίζει.
0: Καλώς συνάδελφος, ο Μαρίνος Γκαρσιάμης είναι μαζί μας, γιατί έχουμε νεότερα και αρκετά ενδιαφέροντα. Είχαμε και αυτό το Ice Bucket Challenge, το οποίο του έκανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, που του είπε: τι να τα κάνεις, μωρέ, τα δεν τα χρειάζεσαι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά έχουμε και κάποιες νόταμ στο Αιγαίο, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Γεια σου, Μαρίνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνο.
2: Καλημέρα. Ήταν πραγματικά μια ψυχρολουσία για τους Τούρκους που όλο το προηγούμενο διάστημα ο Τον Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης, τους πιπίλιζε το μυαλό ότι τώρα το διευθετούμε το θέμα, τώρα θα τα πάρετε τα F-35 και είμαστε πολύ κοντά.
0: Χθες έφυγε ο Κουβάς.
2: Ξαφνικά ναι, όλοι μείναν από την ιστορία αυτή τους λέει. Δεν είναι και τα καλύτερα αεροπλάνα τα F-35, παιδιά. Τι να τα κάνετε, εσείς αναπτύσσετε το ΚΑΝ, ένα εξαιρετικό αεροπλάνο. Θα καλυφθείτε με αυτό, δεν χρειάζεται. Και από
1: είναι αυτό που λένε, θα βολευτείτε με τα δικά σας. Είναι καλύτερα τα δικά σας. Είναι καλύτερα τα δικά σας, παιδιά, από τα F-35. Αυτό τους λέει.
2: Αυτό, ναι. Και από χθες, λοιπόν, στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κανάλια, έχει γίνει ο κακός χαμός. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Πέρα από αυτό, και ο πρόεδρος της Τουρκίας χθες, προσπαθώντας για μια ακόμα φορά να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός, είπε ότι θέλει σχέσεις καλής γειτονίας, ότι θέλει να διευθετηθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και την ίδια στιγμή είπε: παιδιά, θέλω όμως να μου αναγνωρίσετε και το ψευδοκράτος στην Κύπρο.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό είναι κακό πράγμα που γίνεται τώρα, που βασανίζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα και υποφέρουν. Δείχνοντας για μια ακόμα φορά και
0: από τη μια κατηγορία τους Ισραηλινούς. Από τη μια κατηγορία τους Ισραηλινούς ως εισβολής στα Παλαιστινιακά εδάφη, γιατί το έκανε για μια ακόμη φορά ξεκάθαρα, και από την άλλη καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίζει τη δική του. Τη δική του εισβολή στην Κύπρο, έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν στέκουν.
1: Είναι διπλωματία Ερντογάν αυτό.
2: Εντελώς. Uh-huh. Και την ίδια στιγμή, ενώ είναι ο τουρκικός στόλος σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κοντά βέβαια στις τουρκικές ακτές, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, έχουν προχωρήσει από χθες σε μία νόταμ, παράνομη νόταμ, σε όλο το Αιγαίο επί της ουσίας. Δεσμεύουν 5 εκτεταμένες περιοχές από βορρά προς νότο και τις συνδέουν και με 6 αεροδιαδρόμους. Ουσιαστικά απομονώνουν όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και επειδή είναι και αρκετά εκτεταμένες περιοχές αυτές, μπαίνουν και μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, δηλαδή παίρνουν μέσα από τα 10 ναυτικά μίλια του που είναι ο ελληνικός εναέριος χώρος. Η Αθήνα έχει αντιδράσει, γιατί πέραν τούτου ζητάνε να δεσμευτούν αυτές οι περιοχές και αεροδιάδρομοι για ένα μήνα, από τις 25 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Η δικαιολογία είναι ότι θέλουν να κάνουν εκεί ασκήσεις και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, πόσο εκτεταμένες είναι αυτές οι περιοχές που αποκόπτουν ουσιαστικά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου?
2: Αν δει κανείς τον χάρτη θα καταλάβει ότι ουσιαστικά όλη η περιοχή, ας πούμε, από ανάμεσα σε Λίμνο, Λέσβο, Χίο, μια περιοχή που είναι αρκετά μεγάλη, φτάνει σχεδόν έξω από την Εύβοια, για να καταλάβετε. Και υπάρχουν και άλλες τέσσερις.
1: Έξω από την Εύβοια. Αλήθεια τώρα.
2: Είναι γύρω στα 11,5-11 ναυτικά μίλια έξω από τις ακτές της Εύβοιας. Το μοναδικό σημείο που δεν παραβιάζεται ένα αέριο χώρο, δηλαδή εκεί πέρα. Γιατί διαφορετικά παίρνει σε Ρωμαγιά και παραβιάζεται ένα αέριο χώρο σε Λίμνο, σε Λέσβο, σε Χίο, σε Ανατολικές Κυκλάδες, Δωδεκάνης, αυτά είναι μέχρι κάτω. Και βγαίνει δυτικά του Καστελορίζου.
0: Ναι, συνήθως βέβαια αυτές οι νόταμ εκδίδονται, αλλά οι περιοχές αυτές δεν εντάσσονται όλες μέσα στο πλαίσιο της άσκησης, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε τώρα?
2: Κοίταξε, είναι σε ετοιμότητα πολεμική αεροπορία, καθώς όπως καταλαβαίνεις, αν εμφανιστεί κάποιο αεροπλάνο ή κάποιο ελικόπτερο για να ασκηθεί εκεί πέρα και παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, θα πρέπει να αναχαιριστεί, να αναγνωριστεί, να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.
0: Άρα θεωρούμε την όταν παράνομη και αντιμετωπίζουμε
2: έχει την. Έχει βγει και παράνομη.
0: Ναι.
2: Έχει βγει και αντινόταμα ελληνική, η οποία τονίζει το παράνομο του γεγονός ότι παραβιάζεται δηλαδή τον εναέριο χώρο.
0: Mm-hmm.
2: Επισημαίνει ότι στην περιοχή αυτή του Αιγαίου μόνη αρμόδια αρχή για να κάνει έρευνα και διάσωση είναι το κέντρο στον Πειραιά. Το κέντρο δηλαδή του, της ελληνικής αυτοφυλακής. Και επισημαίνει επίσης και στην Τουρκία και στη διεθνή κοινότητα ότι δεν γίνεται να κλείνονται οι περιοχές αυτές για ένα μήνα, γιατί δημιουργούν και πρόβλημα στην πολιτική αεροπορία, η οποία πρέπει να αλλάζει δρομολόγια και να κοστίζουν περισσότερο οι κλήσεις λόγω σπατάρης μεγάλων.
1: Είναι,
2: μεγάλο,
1: και, αυτό, είναι και αυτό.
0: Ένα μήνα άσκηση.
1: Ένα μήνα άσκηση.
2: Έμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως νομίζω, διόρθωσέ με Μαρίνο που το παρακολουθείς πολύ στενά αυτό το ρεπορτάζ, ότι αυτό το έκανε η Τουρκία πάνω κάτω τις ίδιες μέρες που υπεγράφηκε αυτή τη σύμβαση του Καλωδίου του Ισραήλ.
2: Λίγο πολύ, τώρα εντάξει, δεν το έχω πρόσφατο αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι η Τουρκία...
1: Είναι πάνω κάτω πάντως στο... καλά, είναι την ίδια περίοδο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Διότι αυτή η υπογραφή έγινε πριν από λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες. Άρα σε αυτό σίγουρα απαντάει η Τουρκία με το δικό της τρόπο. Δηλαδή προκαλεί με αυτόν τον τρόπο.
2: Το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία μας προετοιμάζει αυτές και για το γεγονός ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φέρει το νόμο της Γαλλίας Πατρίδας, που τουλάχιστον όλα τα τουρκικά ΜΜΕ λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα θεσμοθετηθεί αυτό το αναθεωρητικό νόμο. Και αν δει κανείς το χάρτη, είναι ουσιαστικά οι περιοχές που δεσμεύουν οι Τούρκοι αποκόπτουν ακριβώς αυτό το όλο το έδαφος σχεδόν της Γαλλίας Πατρίδας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο νόμος είναι ένας νόμος. Το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι μετά, το αν οι Τούρκοι μετά θα επιχειρήσουν να τον εφαρμόσουν στο πεδίο,
2: προφανώς.
0: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο νομοθετό.
2: Εκεί
0: ακριβώς. Και εκεί πατάνε και όλοι όσοι λένε...
2: Επίσης, ναι. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι έχει αξία να πούμε ότι πέρα από το ότι οι Τούρκοι προετοιμάζονται να κάνουν αυτά που είναι να κάνουν και η Αθήνα προετοιμάζεται για το καλώδιο με την Κύπρο και το Ισραήλ. Είμαστε αρκετά κοντά από ό,τι μου λένε οι πηγές. Τώρα δεν μου έχουν διευκρινίσει αν μιλάμε για εβδομάδες ή μήνες. Πάντως μου λένε ότι είμαστε πολύ κοντά και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι σύντομα η Αθήνα θα προχωρήσει στην επανέναξη των ενεργειών ανατολικά της Κάσου για την πόντιση του καλωδίου εκεί. Είναι σε μια φάση τώρα που η Ελλάδα ψάχνουν και τα σενάρια για αύξηση των χωρικών υδάτων της Αιγαλίτιδας ζώνης κάτω από την Κρήτη στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα το ότι και στα νέα φιλοξενήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Κώστα Τουλιάκουρα, του αναλυτή, που λέει ότι okay, είμαστε καλά με τα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη, αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία θα έχει και η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως του Καστελορίζου στα 12 ναυτικά μίλια. Και όπως καταλαβαίνεις είναι και η Αθήνα τώρα πλέον και η Άγκυρα υπατμών. Η μία θα είναι ουσιαστικά την κίνηση της άλλης.
0: Θα είναι νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος των τελευταίων πολλών ετών, αυτή εδώ η οποία έρχεται. Με τούτα και μετά, αλλά πάντως ο Ερντογάν ένα πράγμα έχει καταφέρει σίγουρα. Να κάνει τον πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης Μητσοτάκη το Δένδια. Το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.
2: Ήταν στην Αίγυπτο, ουσιαστικά όπως αφήνει να εννοηθεί και από το κοινό ανακοινωθέν, κλείδωσε. Βέβαια είναι σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, να μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Συνόδου κορυφής του Ελλαμέν. Αλλά ουσιαστικά ο Δένδιας κλείδωσε με την επίσκεψή του για τους ανθρώπους που ξέρει από τον καιρό που είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει στη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Προφανώς πήγε κάτω, τους μίλησε και ουσιαστικά κλείδωσε. Τώρα με μια άτυπη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής ανάμεσα σε Αθήνα, Καϊρό και Κύπρο.
0: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ένα μπουκέτο λουλούδια ο Δένδιας πρέπει να το στέλνει του Ερντογάν. Μια φορά την εβδομάδα. Μην κάνουμε υπερβολές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαρίνο. Γεια χαρά.

0: Πάντως αυτό που λένε ότι ο Ερντογάν ετοιμάζεται για κάτι ακόμα, να ξέρεις. Οι εκλογές στην Τουρκία κανονικά είναι προγραμματισμένες για το 2028.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που λένε ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει εκλογές και το 2027. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα κάνει και για δικούς του προεκλογικούς λόγους.
1: Δεν βλέπω τα κλασικά σημάδια εκλογών στην Τουρκία. Συνήθως ο Ερντογάν πριν κάνει εκλογές στην Τουρκία, συλλαμβάνει και φυλακίζει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεν το βλέπω αυτό ακόμα.
0: Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα. Να το κάνει π.χ. το φθινόπωρο το 27 τις εκλογές.
1: Ναι. Οπότε αρχίζει να τους μαζεύει από την άνοιξη.
0: Να αλλάξει χρονιά σου λέει. Όταν να κάνουν Χριστούγεννα.
1: Όταν βλέπεις ότι αρχίζει και μαζεύει τους πολιτικούς του αντιπάλους και τους χώνει στη Μπουζού.
0: Ναι, μαζικά.
1: Τότε κάπου εκεί κοντά έρχονται οι εκλογές.
0: Έρχονται οι εκλογές.
1: Έτσι. Παιδιά, διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα του Γιώργου του Κανελόπουλου στα Νέα. Οι Έλληνες λέει,
0: ναι,
1: για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ,
0: ναι,
1: 40 λίτρων, που είναι το κλασικό ας πούμε ενός μικρομεσαίου, ναι, αυτοκίνητου, ναι, πόλης, για ένα ρεζερβουάρ 40, για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 40 λίτρων, διαθέτουν το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους.
0: Ναι, το 4,7 σου λέει ο άλλος λίγο ακούγεται.
1: Ναι. Πιο ακριβά από εμάς, σε σχέση με το μέσο εισόδημα, ξαναλέω.
0: Αυτό είναι το θέμα, παιδιά, ναι.
1: Πιο ακριβό από εμάς, σε σχέση με το μέσο εισόδημα, το πληρώνουν μόνο οι Βούλγαροι, που για κάθε γέμισμα χαλάνε το 5,1%. Είδες, εμείς πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε.
0: Επειδή είναι πιο φθηνά εκεί, λίγο πιο φθηνά. Ναι.
1: Αλλά τι γίνεται, για τους Βούλγαρους,
0: ναι,
1: είναι πιο ακριβά από ότι είναι για εμάς.
0: Ναι, γιατί η πίστη τους είναι πολύ χαμηλότερη.
1: Έτσι λοιπόν, στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία παίρνει το χρυσό στην ακρίβεια σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα, με 5,1% αναγέμισμα, και εμείς είμαστε στο 4,7. 4,6 Λετωνία, 4 η Κροατία, 3,9 η Πορτογαλία, 3,8 η Σλοβακία, 3,4 η Λιθουανία. Και τελευταίο είναι το Λουξεμβούργο.
0: Εντάξει, το Λουξεμβούργο τώρα στην
1: ακρίβεια. Γιατί έχει φθηνή βενζίνη. Δεν έχει φθηνή βενζίνη.
0: Έχει πολύ ψηλά
1: εισόδηματα. Έχει πολύ ψηλά εισόδηματα. Το μέσο εισόδημα είναι πολύ ψηλότερο από το δικό μας. 0,8% για να γεμίσουμε.
0: Αυτό πάντως μου λες, αυτά τα στοιχεία που μου πες και με βάση και τις χώρες,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι η σύγκληση με την Ευρώπη, η οικονομική σύγκληση, έχει επιτευχθεί ήδη.
1: Είχε τίποτα ο καφέ σου.
0: Δεν έχω πιει καφέ ακόμα γι' αυτό.
1: Α,
0: ναι.
1: Yeah.
0: Ναι. Δηλαδή είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία, με τη Λετωνία. Ποιες άλλες χώρες είμαστε ψηλά-ψηλά.
1: Ναι, είμαστε εμείς οι Βούλγαροι, οι Λετωνοί, οι Κροάτες.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Ευρωπαϊκή σύγκληση, δεν είναι αυτό.
1: Έτσι. Ναι. Σωστά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε εμείς για σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης, που ο μήνας έχει 23. Είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε στη Μαρία Λιφαντή, η οποία αμέσως μετά θα παραδώσει σε Γιώργο Φουδαλάκη και Δημήτρη Καμπουράκη, οι οποίοι θα είναι μόνο για 2 ώρες σήμερα μαζί σας.
1: Νεράκι θα φύγει η ώρα.
0: Μόνο για 2 ώρες.
1: Νεράκι.
0: Έρχεται και ο Παύλος στις 10. Λοιπόν, έχετε πολλές καλημέρες, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Να είστε καλά. Αύριο με ξεχνάτε 6 ώρα εδώ.
0: Πρωινό Predator
1: 10:46.
0: Γεια χαρά.

0: Μέγα News 104,6. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
3: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
1: Η ώρα είναι 8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Λεώνη Λογοθέτη είναι στα ηχητικά και η Περσαμπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που είναι σε εξέλιξη στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στις τελευταίες ώρες. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του εχθές με τον Ουκρανό ομολογό του. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε, υπογραμμίζοντας την προθυμία και του Ρώσου πρόεδρου προς αυτή την κατεύθυνση. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος. Εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ στη Νέα Υόρκη. Τρεις όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ θέτει επιτάπητο στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας μεταξύ άλλων τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν εχθές για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Συνεχίζεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την εξέταση νέων μαρτύρων. Εν τω μεταξύ, ως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα και ο 76χρονος αλλά και οι 21 ετών φίλοι του για την υπόθεση θανάτου 82χρονου στην παραλία της Βουλιαγμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκαν εχθές το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου. Ανέφερε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεν θα πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές. Εν τω μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένεται και η συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου. Τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς διαβίβασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει λάβει μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το προκλητικό αφήγημα της χώρας του για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό έθεσε εχθές ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε την πρότασή του για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Σχετικά με το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση του περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στη Γάζα, έκανε λόγο για το πιο απάνθρωπο και ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας, αλλά και το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Κατά την τοποθέτηση του εχθές, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζη στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο επενδύσεων από το εξωτερικό, ενώ έχει κατορθώσει και να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019. Την ίδια ώρα, ωστόσο, παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για έναν οικονομικά βαρύ χειμώνα, με τα περισσότερα νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Το θέμα πυροδότησε χθες νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα να καταθέτει τις προτάσεις του για μείωση των τιμών στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ το 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο.
0: Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
4: Ο λογαριασμός δεν βγαίνει, απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών, υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και προσκρούν στην περίπτωση του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Για το θέμα είχε τοποθετηθεί νωρίτερα εχθές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
4: Πειρά εξαπέλυσε χθες και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Επειδή είναι κατεπάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό δεν γίνεται, τους λες πώς δεν γίνεται, όποτε τους πεις πού το λέει, φέρ' το μου, μετά την πάρε στην εξέδρα.
4: Εν τω μεταξύ, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λόγω των πολύ υψηλών τιμών στα καύσιμα το αμέσως επόμενο διάστημα οι οδηγοί ταξί της επαρχίας που έχουν υπογράψει συμβάσεις και έχουν αναλάβει τα μαθητικά δρομολόγια να καταγγείλουν τις συμβάσεις αυτές, άφησε ανοιχτό μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων. Μιλώντας στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα, έκανε λόγο για μια άσχημη κατάσταση που έχει καταστήσει την επιχείρηση των ταξί μη βιώσιμη.
7: Η αύξηση του πετρελαίου έχει καταστήσει την επιχείρηση που λέγεται ταξί μη βιώσιμη πλέον. Εμείς δεν ζητάμε να μεταχειριστεί το πρόβλημα στον επιβάτη.
8: Αλλά
7: εμείς ζητάμε αυτό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που υπάρχει, αυξάνεται όσο αυξάνεται και η τιμή του πετρελαίου, να μειωθεί. Εγώ είμαι συναδέλφος στην επαρχία που από εκεί ζουν. Η επαρχία ζει από τα μαθητικά δρομολογία. Έχουν υπογράψει συμβάσεις πέρυσι, οι οποίες είναι τριετής, με 1,60 το πετρέλαιο.
8: Με 1,60 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει
7: 2,30. Και τώρα 2,40 χθες στη Ρόδο, στην Κο, στο Ηράκλειο ήταν 2,25. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αρχίσει ο συνάδελφος και συνεταιρεί μόνο στην επιχείρηση και κρατάει τα μαθητικά δρομολογία, καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα πιστεύω εγώ, θα σταματήσουν να χτυλούν τα μαθητικά δρομολογία. Θα ακυρώσουν τη συμβάση.
4: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν εχθές για απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται η έρευνα με την εξέταση νέων μαρτύρων, ενώ στο μικροσκόπιο του ανακριτή μπαίνουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στο μεταξύ, ως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για την υπόθεση θανάτου 82χρονου στην παραλία της Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Πυροσβέστης έχασε χθες τη ζωή του στη Ρόδο σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτσας. Όπως έγινε γνωστό, ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, ενώ διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
9: Πανψηφία εγκρίθηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προοπτική κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης της Super League. Στόχος της μελέτης είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση και τη σωστή κατανομή των εσόδων για όλες τις ομάδες. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και σήμερα το μεσημέρι στις 12 πετάει για Βελιγράδι, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δήλωσε τραυματίας και έμεινε εκτός από την αποστολή της Σερβίας για τα τρία πρώτα παιχνίδια του Nations League. Εκτός βρίσκεται και ο Αλεξάνδαρ Μίτροβιτς, οπότε όλα δείχνουν ότι εναντίον της Ελλάδας θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ. Η Ελλάδα διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν νομίζω ότι είχε καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια από αυτή που θα αντιμετωπίσουμε, δήλωσε ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Σερβίας Ντούσαν Τάντιτς, αναφερόμενος στο αυριανό παιχνίδι με την εθνική μας. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν στον ΠΑΟΚ ο γκολκίπερ Γύρι Παυλένκα και ο εξτρέμ Τάχα Άλλη και οι δύο υπέστης ανεξάρθρωση ώμου στο κυριακάτικο μάτς με τον Πανετολικό και θα λείψουν για σημαντικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σε την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Επόμενη αντίπαλός της αύριο θα είναι η Ιαπωνέζα Ναόχι Μπίνο.
1: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
10: Καλημέρα σας. Με αυτήν το πρωινό σκηνικό θα κυλήσει και η Τετάρτη, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Έτσι, στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με βροχές κατά τόπους ήδη από τις πρωινές ώρες μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 υποφόρ και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα τοπικές βροχές υπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Επίσης, στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ κατά τόπους στη Μαγνησία, της Σποράδας και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά μέχρι τώρα τις πρωινές ώρες. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και το Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Την εικόνα της κίνησης στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
11: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από Κτέλ Κηφισού μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως και Ιερά Οδό. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στη Μεσογείο, στο ρεύμα καθόδου από Νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα, Κηφισία στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, στη Λεωφόρο Καρέα στο ύψος του Βύρωνα, καθώς και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα από Ελληνικό μέχρι Πλατεία Νερού. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως 25 λεπτά σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ 15 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Και εδώ το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
12: Αντίδραση.
13: Αντίθεση.
12: Αντίπαλος.
13: Αντιπολίτευση.
12: Αντιπαράθεση.
14: Παρακαλώ.
13: Αντίσταση.
12: Αντίκρουση.
13: Αντιλογία.
12: Αντιδικία.
13: Αντιπαραβολή.
12: Αντιστροφή.
13: Αντιπρόταση.
12: Αντιπρόσωπος.
13: Αντικατάσταση.
12: Αντίβαρο.
13: Αντίκτυπος.
12: Αντίληψη.
13: Αντιπερισπασμός.

0: Την κάνεις την προσπάθεια, αδερφέ, αλλά να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι είσαι πολύ επιρρεπής στους πειρασμούς. Δηλαδή, για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος. Μου λέει χθες, θα σταματήσω τα πρωινά και τα λοιπά και τα μάφη και μπούρου μπούρου.
1: Πάνω αυτά.
0: Πάντα, πάνω αυτά, πάνω αυτά. Σκάει μείνει η Κατερίνα. Κατερίνα Τσουκάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μας φέρνει ένα δωράκι από το Μανώλη τον Ηρακλή, τον μπαμπά.
1: Το πατέρα της, από το Ηράκλειο.
0: Τον ακούτε. Το δωράκι είναι μερικά κουλουράκια τα οποία πραγματικά είναι λαχταριστά. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι.
1: Πώς το κατάλαβες αφού δεν έβαλες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Το καταλαβαίνω. Αλλά έχω πει, μην τρως την ώρα της εκπομπής. Κάνει φράτσα, φλούτσα, χτυπάνε σάλια πράγματα. Αυτά, η γλώσσα σου να ανήσυχο το ένα τ' άλλο.
1: Έλα το, υπερβόλα.
0: Η πλάκα δε, με την πάρτι σου είναι ότι. Ξέρετε, τρώει το ένα. Του αρέσει.
1: Χτυπάει είναι το πολύ
0: δεύτερο.
1: Ωραίο.
0: Χτυπάει το δεύτερο. Το σφίγγει. Το βάζει λίγο πιο αριστερά.
1: Ναι.
0: Είναι όμως σε ακτίνα βολής.
1: Το έχω τυλίξει τώρα. Ναι, ναι.
0: Είναι σε ακτίνα βολής. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Να πω την αλήθεια, ο καιρός έχει γυρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, καμία σχέση με τα χθεσινά.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Όπως λέγαμε μετά την φθινοπορεινή ημερία και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται στην ώρα του. Καλώς το. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ήρθε. Όχι με εκείνο το βάναυσο τρόπο που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ανοίγει ο ουρανός. Είχα χτες στο ραντεβού με το Ζήση τον κουρέα μου, να πάω να μου κουρέψει ο Μπαρμπέρης. Βγαίνω να περπατήσω. Τίποτα. Ναι, κουρέθηκα.
1: Λίγο σταθέρα. Εμένα μου τα σταθέρισε όπως βλέπεις.
0: Εσένα σταθέρισε, αλλά η διαφορά τώρα. Τέλος πάντων, επειδή έχω γάμο το Σάββατο, παιδί.
1: Μπράβο, άντε. Να ζήσω τα παιδιά.
0: Πάω να καμαρώσω.
1: Να ζήσω τα παιδιά, να ζήσω τα παιδιά.
0: Το πρώτο κοριτσάκι της παρέας, της σχολικής και τα λοιπά. Σε γάμο τώρα, καταλαβαίνεις ωραία πράγματα, δεν τα συζητάμε, ας πούμε. Λοιπόν, καταρχήν να καλωσορίσουμε το Μανιάτη, τον κύριο Κώστα Κουγιτέα, ο οποίος, όπως έχουμε πει, είναι από τη χώρα την οποία.
1: Κωστή, άκου να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμένα το μυαλό μου έχει καεί σε ορισμένα σημεία και οπότε να μας ξαναρωτήσω, μην ρωμένα αν ζήγησε, θα μου λες πώς σε λένε Κωστή. Μετά, πώς σε λένε Κωστή, σαν το Χρυσόψαρο.
0: Ναι, κοίτα, σημασία έχει ότι θυμάται φάτσες και γεγονότα. Τα ονόματα ξέρει. Ξέρω υπάρχουν ολόκληρες τεχνικές γι' αυτό. Να μην χρησιμοποιείς ποτέ ονόματα, μην κάνεις λάθος.
1: Ποτέ.
0: Μιλάω για
1: τεχνικές. Μωρό μου, γλυκέ μου.
0: Εσύ το κάνεις. Δικός μας είναι. Και εγώ όλοι το ίδιο κάνω. Ναι.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις πάντως ότι όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πραγματική ουσία αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει. Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται μια τιμή όταν θυμάται ο άλλος το όνομά τους.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ρε παιδιά ότι δεν σε επιλογαριάζει. Δεν είναι. Είναι η υπερφόρτωση του εγκεφάλου.
1: Έτσι αυτό.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή, άμα παίρνει τα χρόνια, έχει γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ υπάρχει ένα κέντρο στον εγκέφαλο, ο οποίος βοηθάει στη διαχωρισμό των προσώπων.
1: Εμένα
0: προσώπων.
1: Δεν δουλεύει καλά το κέντρο αυτό.
0: Για τις φάτσες, τις μπερδεύεις φάτσες, αποκλείεται.
1: Τις φάτσες όχι, τα ονόματα.
0: Ο εγκέφαλος έχει κομμάτι με το οποίο αφορά τα πρόσωπα. Οι ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ προσώπων. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει. Λοιπόν, αντικριστή καταρχήν ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Ο κύριος Γιώργος Κουδαλάκης.
0: Θυμάται το όνομά μου, οπότε είμαι οκ. Δεν βαριέσαι. Εγώ δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω. Αξέχαστος. Αξέχαστος. Η Κατερίνα Ζουκαλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211-016-104-6. Παρακαλώ πολύ. Στα Viber, αν κάνετε γέφυ, είναι πολύ απλή ιστορία. 698-104-104-6 Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί κάθε μέρα η Σοφία Φίκα στην αρχιδαξία μας και βεβαίως τις εξαιρετικές μουσικές όπως και αυτή που ακούω εδώ τώρα διαλέγει ο Νίκος Νικολακόπουλος.

0: Αυτά είναι. Αυτή είναι και η μουσική τώρα για αυτό τον καιρό, όπως είπαμε. Οπότε εσείς κοιτάξτε να είστε έτοιμοι για τον
1: Το πρώτο είναι να πάρεις την ανηφόρα και να πας στα.
0: Πού θες να πας.
1: Να πας τώρα με αυτόν τον καιρό είναι να πας, ας πούμε, Ζαγόρι, να πας Τρίκαλα Κορινθίας ψηλά, να πας με ένα λόγο αυτό, να πας.
0: Με ό,τι λες συμφωνώ. Μόνο που θέλω να σου θυμίσω ότι επειδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν Σαββατοκύριακο να κάθονται όπως έχουν δέλα και σου κάθεται τώρα πια. Εσύ, ας πούμε, βλέπεις αυτά μέσα. Αυτά που είπες λοιπόν ακούγονται πολύ ωραία, αλλά. Έτσι. Οπότε αρχίζει και το ψάχνει να βρει κάτι, ρε παιδάκι μου, που είναι πολύ πιο εφικτό, πολύ πιο κοντά, πολύ πιο.
1: Μια ώρα, δυο είναι αυτά. Άσε το Ζαγόρι, Ζαγόρι είναι μακριά.
0: Ναι, άσε, λέω, που έχει και άλλου λόγου τώρα να ακούει ο άλλο. Αυτοί ονειρεύονται εκδρομέ και εγώ δεν μπορώ να βάλω βενζίνη να πάω στη δουλειά μου. Και θα έχει και δίκιο.
1: Εντάξει,
0: αλλά λέω ότι. Ρε παιδί μου, στην Καλοπούλα να πάω. Δηλαδή και Σαριανή. Να περάσει, ωραία. Να
1: ναι, εντάξει, βόλτα. Αυτό είναι για να κάνει ημερήσια βόλτα. Άμα πει να πάω ένα Σαββατοκύριακο, υπάρχουν πανσιόν, ξέρω εγώ, με 80 ευρώ πρέπει να βρίσκει μια χαρά. Και είναι αξιοπρεπέστατα δωμάτια και έχει και ταβερνία όμορφα και πλατάνια.
0: Δεν θα γκρινιάξω καθόλου για αυτά
1: για
0: τα λεφτά,
1: πράγμα.
0: Γιατί ναι, ξέρω ναι. Πως ο άλλος, ας
1: για
0: πούμε,
1: πράγμα,
0: περιμένει ξέρω, από 2-3 ενοικιάσεις να τη βγάλει, ιδίως στη μη τουριστική περίοδο. Αλλά η βενζίνη, φίλε, συγγνώμη,
1: η βενζίνη,
0: δηλαδή,
1: είναι,
0: δεν
1: ναι,
0: την παλεύει
1: ναι,
0: καθόλου.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Και θέλω να πω ότι μπορεί να τσακώνονται οι πολιτικοί για τα ρέστα. Κάποιος να συμπαθεί τον Τσίπρα και να πει ωραία τα από Τσίπρας προνιάτικα. Κάποιοι άλλοι και αντιτσιπρικοί κόκαλο δηλαδή θα βγουν να τον κράξουν γιατί μας είπες πού πρέπει να πάει, δηλαδή μας είπες πώς θα πάει κτλ. Μπορεί να τσακωθούν. Ας τους να τσακωθούν, είναι η απάντηση. Εδώ το ζήτημα είναι εμείς πώς θα τη βγάλουμε και περιμένουμε να δούμε κάποιες τιμές που να μπορούν να παλεύονται. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα δεν παλεύεται. Έτσι, είναι πολύ απλό. Δεν παλεύεται. Σκοιτάξτε τα πρόσωπα των βενζινοπόλων. Αν τύχει και το πεις, γέμισε το. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο αυτό. Αν θες να δεις το μέτρο της ακρίβειας βενζίνης, δες το σοκ, τη χαρά.
1: Την αγαλίαση.
0: Γέμισε το. Να σε κοιτάει με ένα θαυμασμό, ρε παιδάκι μου. Τεράστιο πράγμα. Εντάξει, δεν παλεύετε με την καμία. Έτσι.
1: Τώρα σήμερα λέει ξαναπέφτει πάλι το μπρεν. Καλά, αυτό τώρα.
0: Αυτό πέφτει, η βενζίνη δεν πέφτει.
1: Δεν πέφτει γιατί μου χτυπήσει τα δηληστήρια. Δεν βγάζει άκρη.
0: Εντάξει, κοίτα, και να
1: βγάλει. Θυμάμαι μια φορά τον πατέρα μου.
0: Και να βγάλει άκρη, δεν μου θα άλλαξε.
1: Τίποτα.
0: Τα κάναμε, δεν κάναμε και τα δύο. Δεν βγάλαμε και του θεωρητικού τη αγορά μα.
1: Και του
0: τα κάναμε. Και τα δύο. Τα ίδια κάναμε και το ρεύμα.
1: Δεν πέφτει, γιατί μέσα πέφτει το πούμε εμεί.
0: Αυτό είναι.
1: Λείπει.
0: Δεν θα πέσει.
1: Όταν ήμουν φοιτητή. Το θυμάμαι αυτό σαν που ήμουν στην ΑΣΟΕ και σπούδαζα μακροοικονομία. Ο πατέρας μου τώρα συγχωρεμένος, να πούμε, άνθρωπος λαϊκός, δεν ήξερε πολλά πράγματα και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λέει, να σου κάνω μια ερώτηση. Από τότε. Μπορεί να μου πεις γιατί η βενζίνα πέφτει και στα βενζινάδικα δεν πέφτει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ακριβότερη στα βενζινάδικα. Και του απαντάω εγώ. Διότι ανεβαίνει το δολάριο σε σχέση με τη δραχμή. Και γυρίζει εμβρότος και λέει στη μάνα μου: είδες να σπουδάζει το παιδί.
0: Βρίσκει μια καλή δικαιολογία.
1: Άρα σπουδάζει. Κοιτάρε πράγμα που δεν το ξέρα.
0: Εντάξει, πάντως θέλω να σου πω ότι μπορεί να τσακώνεται η πολιτική. Να κάνουμε εμείς τις δικές μας απόπειρες, προσπάθειες να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Δεν ξέρω πόσο καλά τα καταφέρνουμε ή όχι. Όχι εσύ και εγώ μόνο.
1: Όχι, μόνο. Όλος ο κόσμος.
0: Αλλά όλο το δημοσιογραφικό team, ας πούμε, και εδώ στο Mega News.
1: Πάντως αυτό.
0: Αλλά και οπουδήποτε θέλω να πω. Προσπαθούν να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο. Η ερμηνεία δεν μας κάνει. Είναι γι' αυτό που είπε ο Μάρξ. Ότι πολλοί ερμηνεύσαν. Τη σημασία είναι το να αλλάξουμε τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον αλλάζουμε λοιπόν.
1: Ναι, μάτες, ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς που είπε και ο, ο Καβάφης.
0: Του Καβάφη είναι πιο καλό. Όχι, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα στην Ποθητή, να σε καλά. Ένα υπέροχο μέρος, μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε το.
1: Ποιο?
0: Σαντορίνη.
1: Α, Σαντορίνη.
0: Ωραία.
1: Αυτό το καιρό είναι τέλειο, βέβαια.
0: Εγώ τα λέω συνέχεια, λέει. Άκουρε, εγώ το λέω συνέχεια και με ύφος κιόλας. Γέμισε το. Αλλά έχω παπί. Γεια σου, ρε Μάνο, πολύ ωραίο, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τα κουμάντα τους, ενώ τα έχουν οικονομικό όχημα ή ένα παπάκι να κάνουν τη δουλειά σου κτλ. Ακόμα και αυτή τώρα τρομάζει το μάτι σου. Γιατί αν έχει κάνει το πλάνο ότι. Στο μήνα πάνω, ρε παιδί μου, πόσο θα μου στοιχίσει, ξέρω εγώ. Άμα έχει παπί, πόσο μπορεί να στοιχίσει η μεταγενή, 20, 30, 50 ευρώ, πόσο. Εκτός αν είσαι επαγγελματίας, δεν είναι
1: πόσο γεμίζει το παπί τώρα.
0: Όποιο ξέρει, παιδιά, θα απαντήσει με του τρόπου επικοινωνία. Γιατί για να πω την αλήθεια, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Πάντως θυμάμαι, επειδή το πρώτο μου ταξίδι το έχω κάνει με παπί. Έχω πάει Πάτρα. Έτσι. Με το παπί. Ήμουνα πιτσιρίκι, δηλαδή δεν είχα κλείσει. Τα 18 είχα κλείσει, μάλλον.
1: Λοιπόν, καταλάβαμε.
0: Είχα κλείσει τα 18, γιατί δεν λες ότι δεν έχω κλείσει τα 18. Γιατί σημαίνει ότι δεν είχες δίπλωμα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Οπότε λες ότι είχα κλείσει τα 18. Λοιπόν, και έχει φύγει να. Δεν μας ένοιαζε η βενζίνη. Δεν μας ένοιαζε. Και τώρα, ας πούμε, καθόμαστε και συζητάμε και πολύ συζητάμε, ας πούμε, και απλά ομολογούμε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Και ελπίζω. Επειδή βλέπω και στα. Έλαβα χθες, ας πούμε, στο δελτίο του Μέγκα. Έβλεπα και τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα. Έχουν φρικάρει πανευρωπαϊκώς. Και λες, αδερφέ μου, εδώ πέρα κάποια στιγμή θα φτάσει το μήνυμα από σένα και από μένα, από το λαό που λένε και τα λοιπά.
1: Οι τιμές δεν πέφτουν με μηνύματα. Ούτε με, με υπουργικές αποφάσεις. Δυστυχώς, μακάρι να πέφτανε. Μακάρι. Πες μια καλή μέρα στους ανθρώπους που πάνε στα δικαστήρια. Μου στέλνουν εδώ πέρα, πάμε στα δικαστήρια, λέει, και καταλαβαίνεις τώρα. Μέσα στη βροχή πάει στα δικαστήρια μέχρι το μεσημέρι. Καλημέρα σας.
0: Καλά, παιδιά, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Και πολλά, άλλη μόνο. Και αφού είπες να πω καλημέρες, καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Δοντίσο, τον πολύ αγαπημένο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Τζος, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Φώτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα, στοιχείο. Εδώ είμαι, παιδιά, μια περίπτωση. Ο Μάρκος είναι ένας από τους φοιτητές οι οποίοι
1: ακόμα δεν έχουν λύσει το θέμα.
0: Δεν το έχουν λύσει,
1: ρε, τα ακούω μήνες.
0: Έβγαλα μέχρι τον Περιφερειάρχη.
1: Μήνες τα ακούω. Μήνες.
0: Ήθελα να βοηθήσουμε. Δεν την καμία. Καλημέρα στον Νίκο Τωσάνς. Να είσαι καλά. Μας αρέσει και τα φιλίρα. Ρε, τι ακούμε, λέει, για καύσιμα, φέτα. Θα χάσουμε τα γαλάδια τα γαλάθια. Άκουγα πριν στο Γιώργο τον Κακούσε και τον Βασίλη τον Τζεκούρα. Άκουγα έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε τους θηροκόμους.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μιλάμε για αργό θάνατο, έτσι. Δηλαδή, σταδιακά να εξαφανιστεί αυτός ο πολύ ακμάζων και μεγάλος κλάδος, 45.000 είπε, αν θυμάμαι καλά, εκπροσωπεί. Σκεφτείτε τώρα.
1: Γιατί είναι αργό θάνατο, με τρελαίνεις.
0: Γιατί.
1: Η φέτα πριν 10 χρόνια δεν πήγαινε πουθενά και τώρα ξέρει σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά.
1: Έχει πρόβλημα στην πρώτη ύλη. Οκ, okay, θα φτιαχτεί αυτό σιγά σιγά.
0: Εντάξει. Μα να είσαι εσύ αισιόδοξο, να είμαι εγώ αντικριστέ. Απεσιόδοξο, να το δεχτώ.
1: Θάνατο.
0: Μόνο σιγά. Που θέλω να σου πω ότι προφανώς δεν μιλούσα για το θάνατο της φέτας. Μιλούσα για το θάνατο του τυροκόμου, γιατί βλέπει σταδιακά να περνάει η παραγωγή από τα πολλά τυροκομιά σε 2-3. Όλου και όλου.
1: Αυτό είναι άλλη
0: στάση. Και βεβαίω ξέρει, όταν με το κάνουν.
1: Να συνεταιριστούν και, να, κάνουν, να... Να, συνεταιριστούν και να κάνουν με αυτό τι προκοπέ. Για να αντιμετωπίσουν τι μεγάλε εταιρείε.
0: Μου άρεσε αυτό.
1: Να συνεταιριστούν.
0: Μου άρεσε, μάλιστα. Μπράβο, συμφωνώ.
1: Ναι. Γιατί, δηλαδή ξέρω εγώ ότι ο Καπούνης, ας πούμε, που βγάζει τη φέτα μαζί με τον Τρικάλι, μαζί με τα Καλάβρητα, μαζί με. Κάτι μαζεύονται και κάνουν. Δηλαδή κάνουν κάτι.
0: Η αλήθεια επίση είναι ότι, όπω λέγαμε πριν για τα κάψιμα, τον γκρίνια καταλαβαίνω ότι μπορεί να εκτονώνει, αλλά δεν βοηθάει. Οπότε λογικά τουλάχιστον να προσεγγίζεις τα πράγματα με μία πρόταση. Μία. Εγώ για παράδειγμα σε αυτή την ιστορία που λέει ο Δημήτρης και φαντάζομαι εσύ περισσότερο από μένα. Θυμάμαι να γίνεται λόγος για συνεταιρισμούς, για συνεργασίες κτλ. Και τι να πω τώρα. Ότι τα κάναμε καλά, όχι δεν τα κάναμε. Εμείς για να καταλάβετε και ότι δεν ξέρω αν είσαι έτσι. Εμάς η περιουσία του παππού του Στέλιου που ήταν σχετικά μεγάλη περιουσία από ελιές. Τώρα είχε 7 παιδιά.
1: Έσπασε,
0: τα 7 παιδιά κάνανε.
1: Από 7 εγγόνια και
0: 20 παιδιά. Τα παιδιά τους έχουν κάνει παιδιά και πάει λέγοντας τώρα. Λοιπόν, προσπαθείς να βρεις μια άκρη, ας πούμε, για να μαζέψεις 200 ελιές. Να μαζέψεις κάπου 200 ελιές. Να τις βάλεις όλες μαζί. Θέλει αναδασμό. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει κάποιο είδος συνεταιρική.
1: Έχω φοβερή πρόταση προς τον Πρωθυπουργό και σε όλα τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Την οποία θα πω αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Για ένα βάουτσερ καινούριο.
0: Καινούριο βάουτσερ.
1: Καινούριο.
0: Με πάσπα γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, με καινούριο βάουτσερ. Καινούριο. Επιδότηση. Καινούρια. Μετά όμως, μετά τις ειδήσεις.
0: Πάω πάσο.
1: Το οποίο είναι σαρωτικό, είναι οριζόντιο και χτυπάει στην καρδιά των αναγκών της ελληνικής οικογένειας.
0: Μαρία Λιφαντή, αφού πείστε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.
0: πήγαινε και στήσουν να ακούσει το καμπουράκι. Κάτσε. Θα λείψει κάποιο. Θα το τελειώσει το μέλλον.
1: Θα μοιράσω βάουτσερ. Με μένα πρέπει να βγουν στα μαξί μου και στα κόμματα να πάρουν τις εκλογές την άλλη μέρα. Αλλά είναι ανόητη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια να τμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 30 λεπτά από Φιλής έως λεωφόρο Κηφισίας και έως 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εντός της ημέρας αναμένει τη συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ. Τρεις όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαβίβασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών με τον οποίο συναντήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη. Οι όροι περιλαμβάνουν άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Οι οδηγοί ταξί της επαρχίας που έχουν αναλάβει τα μαθητικά δρομολόγια να καταγγείλουν τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, άφησε στο σταθμό μας ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Κάλεσε μεταξύ άλλων τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν εχθές για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Η Αντιχριστή εδώ, ο Γιώργος Κουδαλάκης.
1: Ο Δημήτρης Καμπουράκης. Και καλημέρες πολλές σε όλους όσοι έχετε μπει στον κόπο να επικοινωνείτε. Όπως ο Βασίλης, ας πούμε, για να απαντήσει στην υπαρξιακού τύπου αγωνία που είχαμε εδώ πέρα. Πόσο γεμίζει το παπί.
0: Ναι.
1: Ηρωικό παπί Χόντα στον Γκυλοφάλαιρο 37 ετών, φουλ με 8 ευρώ.
0: Όχι, ρε, πολύ λέει, λίγα.
1: Φαίνεται πάρα πολύ λίγα. Αλλά
0: για να το λέει, ναι.
1: Επίσης πρέπει να πω ότι ναι, με αυτό το παπί θα πάει και εγώ. Στον Γκυλοφάλαιρο.
0: Σταματόπουλε, καλημέρα. Πες μια καλημέρα στο Σταματόπουλο, το Λευτέρι.
1: Καλημέρα, Λευτέρι.
0: Πάει στις επιτροπές επίλυσης αντιρρήσεων δασικών χαρτών.
1: Καλά, μα βγάλει άκρη να μα πει για τώρα που τα κατάφερε.
0: Μόνο που το λέει, κουράστηκα.
1: Εμείς έχουμε Λεώνα, τον οποίο ο πατέρας μου τον είχε δείξει, 80 δέντρα πόσα ήταν. Και ο πατέρας μου το θυμάται. Συγγνώμη, το θυμόταν.
0: Ναι, είδες, ναι.
1: Ο άνθρωπος που δεν φεύγει ποτέ που λένε. Και το θυμόταν ως παιδάκι να είναι ελιές.
0: Ναι,
1: και τώρα λένε ότι δεν θα σηκώ. Τρέλα, κάνει τρέλα, κάνει τρέλα. Φόρσα Παοκάρα, πολύ την κρατάμε την παρατήρηση αυτή, γιατί είπε και ο Δημήτρης περί συνεταιρισμού κτλ. Και λέει στη Λέσβο έχουν συνεταιριστεί και το κράτος είχε άλλη άποψη. Σίγουρα έχεις κάψει και χειροτερεύει. Δεν το καταλαβαίνω το τελευταίο, αλλά συμφωνώ.
0: Έχουν θέμα σε Λέσβο τώρα, ναι. Λοιπόν.
1: Καλημέρες πολλές. Δόξα τω Θεώ. Το Γύρω τον Κανίδη, να είσαι καλά. Στον φίλο τον Τζορτζ, τον Νίκο τον Σάνση, να είσαι καλά, αδερφέ. Καλημέρες πολλές και στα παιδιά τα οποία μέσω του Viber, η Φιλιό, ο Κώστας Καραμπετσίνης, ο Τάσος, λοιπόν. Ελπίδα, Γιώργη Βρέτα, να είστε καλά παιδιά. Όλοι, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια.
0: Εάν θέλανε να πάρουν εκλογές.
1: Μάλιστα. Μιλάει για το βάουτσερ το οποίο έχουμε προαναγγείλει.
0: Έχω μια φοβερή ιδέα.
1: Κράτα σημείο, Καντερίνα.
0: Καθρέν, πες μου, αλήθεια, αν έχω δίκιο. Εάν θέλουν να πάρουν εκλογές και η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βγάζουν προγράμματα.
1: Είναι κοινής λήψης.
0: Κοινής λήψης. Να δώσουν ένα βάουτσερ για νύχια.
2: Ναι.
0: Πόσο δίνεται για νύχια κάθε μήνα?
2: Ναι.

0: Πάνω, μπράβο. Ναι, αν είναι δυο γυναίκες με τη μάνα κόρη, 100.
1: 100, άιντε.
0: Βαουτσαράκι. Ξέρεις εσύ κανένα σπίτι που δεν πάει σε... Δώσε νη... Καταλαβαίνεις. Δηλαδή απλά η πολιτική είναι, είναι απλό παιδιά, πράγμα.
2: Με έχει βυθίσει σε σκέψεις αυτό που λέτε. Ελκύνατο, δηλαδή πραγματικά...
0: Κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή... Είναι ανελαστικό έξοδο.
2: Ανελαστικό έξοδο.
0: Στο σπίτι.
2: Δηλαδή σκέψου τώρα ας πούμε... Θα τολμούσες, όχι βέβαια, γιατί στο σπίτι κάνει με κότα τεράστια.
0: Είσαι με τα καλά
2: σου.
1: Και για κούρεμα μπορούμε γιατί πάμε όλοι.
0: Όχι, δεν θέλω υπερβάσεις. Να είναι κοστολογημένα τα μέτρα.
2: Θέλω να σου πω ότι το θέμα του κουρέματος, ας πούμε, για τον Δημήτρη που είχε αυτή την πλούσια χέτη είναι κάτι που χρεωτικό.
0: Όχι, όχι, εγώ χθες έδωσα 12.
2: 12.
0: Και άφησα και δύο μπουρμπούρα 14. Και εσύ δίνεις 150.
1: Εγώ. Συγκεκριμένα.
2: Εγώ Δημήτρη.
0: Δεν κατάλαβες τώρα για αυτό
1: σου.
2: Έδωσα 18 στο ΖΕΣ.
0: 18?
2: Ναι. Με έλουσε όμως πρώτα.
0: Α, σε έλουσε
2: κιόλας. Και όταν έφυγα χωρίς τριχά, έφυγα. Με έλουσε και τα λοιπά.
0: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
2: Γιατί?
0: Τέλος πάντων.
2: Άμα έχεις πολλά...
0: Τώρα άμα σε λούζουν οι κουρίες είναι λίγο μυστήριο.
2: Άσε
0: πάνε.
2: Κατερίνα.
1: Πάμε.
2: Σκεπτόμενοι τώρα μέσα στην κίνηση για τα βάουτσερ, για πες πού
0: τα χειρότερα. Κάντε πλάκα σας.
1: Λοιπόν, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι και Εγάλαιο, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Χιστούς Σκαραμαγκά, πιο κεντρικά στην Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, Αλεξάνδρα στην άνοδο ανατμήματα, Μεσογείων στην κάθοδο, από νομισματοκοπείο μέχρι Εθνική Άμυνα, αλλά και στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, επιπλέον στην Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στη λεωφόρο Συγκρού από Άγιο Σώστη στο ρεύμα ανόδου. Πιο νότια στην Ποσειδόνος από το Ελληνικό μέχρι τη Μαρίνα Λίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, ενώ στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχουμε καθυστερήσει στο ύψος της Μαρίνας Πλίσβου.
2: Το σχόλιο για την κίνηση είναι καλημερίστε για την ομάδα Κόμβο της Τροχιάς που προφανώς όταν βρέχει είναι άφαντη.
0: Ναι,
2: εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα που δεν είναι η πρώτη μέρα που συζητάγαμε, αν θυμάσαι παλιότερα, με την εξαγγελία του Χρυσοχοίδη, που δεν είναι η δεύτερη, που δεν είναι η δεύτερη εβδομάδα, που είδε εσύ κάποια αλλαγή?
0: Όχι.
2: Okay, εντάξει,
0: μα κακώ την έφτιαξε.
2: Δεν ξέρω.
0: Κακώ την έφτιαξε. Διότι όταν φτιάχνει ένα πράγμα και δημιουργεί μια προσδοκία ότι θα φτιάξω τον Κόμβο να βοηθήσω. Κολοκύθια. Απλώ σου λένε αρχίζουν την πλάκα με τον Κόμβο. Μην το φτιάξει. Αφού δεν έχει. Δρόμου θέλουμε. Δεν θέλουμε τροχονόμου. Σιγά τώρα. Βέβαια να τροχονόμουν απλά... σε κάθε γωνία. Okay. Κακός.
2: Βγαίνεις λοιπόν και μπουμπουνάς. Θα λύσω τον κόμπο φτιάχνοντας τον κόμβο.
0: Δεν σου είπε θα
2: και
0: λύσω.
2: Και τι μας κάνεις. Ό,τι σου είχε πει ότι έχεις βελτίωση 30%. Εγώ το είπα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Με τρελαίνει. Τέλος πάντων, επειδή.
0: Για αυτό σου. Κακός τα αυτιά. Δεν χρειάζεται τίποτα.
2: Δεν μπορώ ταυτόχρονα να βουτάω σε υπαρξιακά ερωτήματα. Τι θα γίνει με την κίνηση, τίποτα θα γίνει. Έχει τίποτε. Δίκιο, Καμπουράκης, τελεία παύλα. Γιατί δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί προφανέστατα πας να βρεις, να πεις κάτι, να δείξεις ότι κάτι κάνεις, ενώ δεν κάνεις τίποτα. Για να γίνει κάτι πρέπει. Τέλος πάντων, είχα πει την άλλη φορά, την προηγούμενη φορά, ότι μιλώντας ρε παιδί μου τόσα χρόνια μας γίνονται και τα λοιπά. Για τον Κηφισό, για τον οποίο έχουμε κάνει. Σύριαλ πρέπει να γίνει. Σύριαλ.
0: Ναι.
2: Η τραγωδία του Κηφισού, ξέρω κάπως έτσι. Και λέω, οι μισοί οι συγκοινωνιολόγοι λέγανε να αποκτήσει τέταρτη λωρίδα ο Κηφισός. Αλλά για να αποκτήσει τα λωρίδα μπορεί να πέρασουν για δεκαετίες και είχαν δίκιο. Και οι άλλοι που λέγανε, παιδιά, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερις λωρίδες παντού, να έχουμε τις τρεις. Για να μην υπάρχει το φαινόμενο του μποτιλιάρισματος. Mm. Το μποτιλιάρισμα συμβαίνει εκεί πέρα από ο δρόμος από Φαρντής, γίνεται στενότερο.
0: Ωραία, λοιπόν, stop. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καραούλη.
2: Πρέπει να το εξηγήσουμε στον Κώστα αυτό.
0: Λάζαρος Καραούλης, διευθύνων σύμβουλος ΔΑΕΜ για Athens Way, θα μας πει πώς λειτουργεί το σύστημα Athens Way.
2: Καλημέρα. Μπας και βοηθήσουμε και
0: καλημέρα.
2: Έχει πέσει γραμμή.
0: Έπεσε. Ξαναπάρτε τον κύριο Καραούλη.
2: Η ιστορία, παιδιά, που λέει τώρα εδώ πέρα.
0: Είναι του Δήμου.
2: Ναι, είναι του Δήμου, αλλά έχει κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε. Έτσι. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο για να λύσουμε ή τέλος πάντων να αμβλύνουμε το πρόβλημα του δεν έχω που να παρκάρω.
0: Okay. Έτσι. Το ίδιο και κυκλοφοριακό και παρκαριστικό το ίδιο πράγμα. Δηλαδή,
2: θα λέγαμε
0: συμπληρωματικό.
2: Ναι, είναι ένα πράγμα. Ένα πακέτο.
0: Ένα πακέτο.

0: Εκμεταλλευτώ εγώ για λίγο τον χρόνο, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα. Και όσοι αναζητούν την κομψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη, εξού και το Λέπας, και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά από, και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την παπάκι lepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Και κουκλή είναι, παιδιά, και πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, είναι Τσέρι, είναι γνωστή πια στην Ελλάδα, αρκετά γνωστά. Βλέπω ότι αρέσει κιόλας, αλλά το Λέπας είναι καινούριο πράγμα. Να το δούμε τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Διάβασες το φίλο σου που έκανε για τα νύχια?
1: Όχι, δεν διάβασα.
0: Μετά. Τώρα πάμε να φιλοξενήσουμε.
1: Πάμε στον κύριο Καραούλη τώρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Καραούλη.
2: Καλημέρα κύριε Καμπουράκη, κύριε Κουδαλάκη.
0: Καλημέρα.
1: Για
0: καλημέρα.
1: Πάμε να μας πείτε τι είναι το Athens Way, τέλος πάντων, τι θα βοηθήσει, αν μας βοηθήσει, πώς θα βοηθήσει. Για κάντε μια προσπάθεια, μπας και ξεμπλοκάρουμε.
2: Είναι ο νέος τρόπος μετακίνησης στην Αθήνα. Είναι ο εξυγχρονισμός της παλιάς εφαρμογής My Athens Pass. Και στην ουσία μπορούμε να φορτίζουμε στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης και να πληρώνουμε για το χρόνο που θα μείνουμε στις ζώνες αυτές, δηλαδή από μισό ευρώ τη μισή ώρα έως 6 ευρώ τις 3 ώρες, και ταυτόχρονα την έχουμε εξοπλίσει και με επιπλέον δυνατότητες και εφαρμογές. Μία είναι ότι αν πληρώσεις για 2 ώρες και θες να μείνεις 3 ώρες, δηλαδή μία ώρα παραπάνω, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος που έχεις πληρώσει και ότι μπορείς να το επεκτείνεις άλλη μία ώρα. Οπότε δεν χρειάζεται να πανικοβληθείς και να τρέξεις γρήγορα ή να νομίζεις ότι θα πάρεις κλίση. Και το δεύτερο είναι ότι καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Το περιβόητο ξυστό που όλοι πηγαίναμε στα περίπτερα και παίρναμε ένα
1: και
2: χαρτάκι
1: και
2: το ξύναμε.
1: Και δεν σου δίνω ταξιτζής και δεν περιπτερά και δεν είχε.
2: Και αυτό λοιπόν σταδιακά καταργείται, διότι πας στο περίπτερο, λες την πινακίδα, σου παίρνεις την απόδειξη και φεύγεις, δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Οπότε θεωρούμε ότι βελτιώνουμε την ποιότητα των πολιτών που θέλουν να σταθμεύσουν σε ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης και έχουμε ενοποιήσει και άλλες εφαρμογές για να είναι μια εμπειρία μετακίνηση στην πόλη. Τι δηλαδή, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να δούμε τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Αν θέλουμε δηλαδή να μετακινηθούμε με κάποιο λεωφορείο, μπορούμε μέσα από την εφαρμογή να δούμε τι ώρα περνάει το επόμενο λεωφορείο που είναι, ας πούμε, από την Ακαδημία, σε πόση ώρα έρχεται το λεωφορείο. Και να περιμένεις στη στάση κατευθείαν. Αν θες να παρκάρεις σε δημοτικό πάρκινγκ, που είναι το καινούριο που έχουμε δημιουργήσει στην πλατεία Αγκοντζή, αν θυμάσαι, από τον Δεκέμβριο του 2025, εκεί του λέμε στην εφαρμογή ότι έχουμε 10, 20, 30 ελεύθερες θέσεις για να μπορεί να κατευθυνθεί ο οδηγός εύκολα, γρήγορα, χωρίς να ψάχνει.
1: Στο κινητό τα έχουμε αυτά όλα.
2: Όλα αυτά στο Athens Way, τη νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων για τη μετακίνηση στην πόλη. Και έχουμε και άλλες δυνατότητες, σταδιακά θα τις εμφανίσουμε, όπου θα μπορεί να βλέπει και διαθέσιμα ποδήλατα, διαθέσιμα πατίνια, θα μπορεί να ανταμείβεται με πόντους ανάλογα με τις κινήσεις που κάνει μέσα από την εφαρμογή. Θέλουμε να είναι ένα πραγματικά μια πρωτότυπη εφαρμογή και ένα πετυχημένο μοντέλο μετακίνησης σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό έχει δοκιμαστεί κάπου στο εξωτερικό?
2: Πρόσφατα είχα ταξιδέψει στη Βιέννη, υπάρχει μια αντίστοιχη εφαρμογή η οποία και αυτή κάνει, προσπαθεί να συμπυκνώσει δηλαδή διαφορετικές λειτουργίες, να υπάρχει δηλαδή διαλειτουργικότητα και με άλλα συστήματα, έτσι ώστε να βελτιώσει την ποιότητα της κίνησης μέσα στην πόλη.
0: Κύριε Καραβλή, προσπαθώ να καταλάβω αν έχει δοκιμαστεί κάπου και τι αποτέλεσμα έχει. Αυτό θέλω να μας πείτε, αν υπάρχει, γιατί δεν είστε υποχρεωμένος.
2: Θεωρώ ότι ένα παρόμοιο μοντέλο έχει εφαρμοστεί στην πόλη της Βιέννης.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Πάω και παρκάρω στη Μιχαλακοπούλου, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ ως τώρα, για τη Μιχαλακοπούλου, πήγαινα στο περίπτερο, του έλεγα 2 ώρες να μείνω, δώσ' μου, πάρε 2 ευρώ, δώσ' μου 2 χαρτάκια, έξινα και ώρα λεπτό, τα βάζα στο ταμπλό, έφευγα.
0: Ναι.
1: Τώρα τι θα κάνω?
2: Τώρα θα λέτε στον περιπτερά την πινακίδα σας, την πληκτρολογή, του λέτε 2 ώρες, σας δίνει το χαρτάκι και φεύγετε. Και είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και βλέπω, δηλαδή, εάν μετά τις 2 ώρες κάνω 2,5, βλέπω στο κινητό ειδοποίηση που λέει τέλειωσε η ώρα σου και ανανέωσε, αν θέλεις.
2: Αυτό μέσα από την εφαρμογή μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι, μέσα από την εφαρμογή.
2: Μέσα από την εφαρμογή, ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι. ότι τελειώνει ο χρόνος σε 5 λεπτά και μπορείς πολύ εύκολα να βάλεις άλλη μία ώρα, άλλα ένα ή δύο ευρώ, ας πούμε, την ώρα είναι και να το επεκτείνεις.
0: Να επεκτείνεις χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψεις το περίπτερο.
1: Ναι,
2: αυτό. Χωρίς okay. να
0: πολύ
2: να
0: καλή ερώτηση.
1: Ναι.
2: Είναι στην ουσία και ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης που σχεδιάσαμε ως νέα δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που
1: παραδείγματος. Να το δούμε στην πράξη. Καλά είναι αυτά.
0: Λοιπόν, να το δούμε στην πράξη όπως το είπες. Εμείς θα ευχηθούμε από καρδιάς να περπατήσει και να έχει και καλό αποτέλεσμα. Δεν το συζητάμε. Έτσι,
2: αν και να πω ότι. Να κάνω και ένα σχόλιο ότι με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα είναι λίγο δύσκολο να πάρουμε όλο αυτοκίνητο σε λίγο καιρό. Αλλά τέλος πάντων, ας προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή.
0: Ναι. Τώρα τι να πει, έχει άδικο. Ευχαριστούμε καλημέρα. Πάρα πολύ για την κουβέντα τον Λάζαρο Καρούλη, θα διευθύνω σύμβουλο στα ΕΜ για το Athens Way. Ελπίζω κάπως να βοηθήσει, παιδιά.
1: Τα νέα παιδιά θα το χρησιμοποιούν.
0: Κοίτα.
1: Η κορεμασμό κατευθείαν.
0: Σου λέγα και άλλοι.
1: Του δώσει τέτοια, το λέμε.
0: Είναι άλλη εποχή. Εμεί ψαρώνουμε
1: να μα ενδεχομένω.
0: Ναι, εδώ τι θε πε. Boomers. Και χειρότερα.
1: Παθαίνουμε πλάκα.
0: Εντάξει, εμένα.
1: Κάνε εφαρμογή, όχι. Θα πάει. Κάνε σου λέει. Δεν μπορώ.
0: Εμένα μου είπαν κάτι πολύ καλύτερο ή πολύ χειρότερο, ανάλογα πώ θε πράτη. Ρε, εσύ, ωραίο μάπετ έχετε φτιάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Δεχτών και αυτό.
1: Συγγνώμη. Άμα φέρουμε. Ορίστε, ήταν η Κάθριν εδώ που κατέβασε το μέσο όρο τη ηλικία. Κατευθείαν.
0: Ναι, δραματικά, προς τα κάτω. Αλλά η αλήθεια επίσης είναι ότι ενώ λέω ψάχνουμε να βρούμε κάποια λύση και τα λοιπά, πιάνω τον εαυτό μου πρώτο, ξέρεις να έχω μια δυσπιστία, ενώ θα έπρεπε να πω, άντε ρε παιδιά να το δοκιμάσουμε, άντε πάμε. Σιγά μου, ρε τώρα μην είχε
1: ποτέ. Τι μου θυμίζω καμιά φορά εγώ προσωπικά τη γιαγιά μου, η οποία όταν... ενώ είχε μάθει και έπαιρνε τηλέφωνο με το κατράν, με τα στρογγυλά, με τα νούμερα, το μόλις πήγανε κατράν με κουμπιά, με τα νούμερα, μπλόκαρα.
0: Τέλειος, αυτό ήταν.
1: Μπλόκαρα. Και της έλεγε, βρε γιαγιά, αντί να κάνεις το 2 έτσι γκρουγκρου και να γυρίσεις, πατάς το 2. Είχε μπλοκάρει.
0: Κοίτανες, επειδή έτσι, εγώ σε ακούω, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να παρακολουθήσω.
1: Τι λένε για τα νύχια, τι λένε.
0: Πραγματικά την ηχού της γυναίκας μου την έχω άχθη. Ούτε πανεπιστήμιο έχει τελειώσει, ούτε με το μεταπτυχιακό και χρεώνει 20 με 25 τα νύχια της στο σπίτι. Και η γυναίκα μου που έχει και μεταπτυχιακό αμείβεται με 660.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για πρόταση. Για πρόταση και...
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρόταση που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
0: Να πω απλώς στον Βασίλη, μακάρι να, οι γνωριμίες μας να διευκόλυναν και να βοηθούσαμε να βρούμε καλύτερες δουλειές στον κόσμο. Η αλήθεια είναι πάντως, και το λέω όχι ως παράπονο, ως διαπίστωση. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω, είναι πολύ λίγα τα λεφτά που παίρνουμε. Ακόμα και αν δεν είναι τα 660.
1: Όχι, να... εντάξει, και τα 980 είναι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν φτάνουν τα χρήματα. Και θυμάστε χθες ότι διαβάζοντας τα αποτελέσματα της Eurostat και τα λοιπά, στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, το χειρότερο από όλα είναι το νίκη. Η δόση του δανείου είναι το 35% του εισοδήματος. Πιάστε αυγό και κούρευτο. Είναι δηλαδή, ξεκινάς το μήνα, ας πούμε, και από το χιλιάρικο πες ότι παίρνεις, τα 350 έχουν φύγει κατευθείαν. Καλή σας.
1: Ποια 350 στο νίκη.
0: Όχι, από το χιλιάρικο λέω τα 350, γιατί 35% έβγαλε η έρευνα ότι πηγαίνει, ξέρω εγώ, για την. Μόνο για τη στέγαση, ας πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ.
1: Σε ένα ζευγάρι, πάντως, τα 2/3 του ενός από τους δύο μισθούς είναι το νίκη.
0: Ναι, εντάξει.
1: 7 εκατοστάρικα, 6,5-7, 7,5.
0: Καλημέρα, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο τον Τζον. Μια πρόταση για τα κάψιμα θα αναδοθεί σε κάθε οδηγό με ταυτοποίηση στοιχείων ανά μήνα 150 ευρώ για τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Προσωρινό μέτρο, λέει. Οι στερόγραφοι οδηγοί που έχουν εταιρικά αυτοκίνητα με χρονομήσεις εταιρεία να μην συμπεριληφθούν.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι της επιδότησης της κίνησης, ρε παιδιά, δεν βρίσκεις. Δηλαδή, εγώ πέρσι, ας πούμε, δούλευα 10 λεπτά το σπίτι μου. Φέτος έχω την τιμή, τη χαρά και τα λοιπά και πολύ γουστάρω να είμαι εδώ πέρα. Η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή, πώς να κάτσεις να με υπολογίσεις με τα περσινά δεδομένα, με τα φετινά δεδομένα. Αν είναι, ξέρω εγώ, να φύγω την Παρασκευή από εδώ να πάω στο Μάτι, είναι ταξίδι. Σιγά με βοηθήσει το κράτος. Δεν θα με βοηθήσει, είναι σίγουρο.
1: Μα το κράτος δεν είναι για να μας στέλνει διακόπτη, μας βοηθά πηγαίνουμε τώρα στο εξοχικό μας. Για άλλα πράγματα.
0: Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι πώς να το.
1: Να βοηθήσει στα ουσιώδη και στα άλλα τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία παρατήρηση και αυτή. Πάρει για τα νύχια σου. Είναι, για να, λέει, εκτός αν μιλάς για μαύρα στο σπίτι το κορίτσι. Δηλαδή υπάρχουν τα μαγαζιά τα οποία τα βλέπουμε έξω που έχουν, πραγματικά έχουν αυξηθεί αριθμητικά χιλιάδες.
1: Δεν βρίσκει να το πω.
0: Έγινε μάστρε, φίλε, έτσι δεν το λένε. Έγινε, δηλαδή. Είναι υποχρεωτικό. Μία γυναίκα.
1: Πες τώρα σε μία γυναίκα, δεν φτιάξει τα νύχια σου.
0: Ξέρεις,
1: γι' αυτό είπα εγώ.
0: Πες μου αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ αυτό. Πάμε, ας πούμε, να πιούμε ένα καφέ. Ή έρχεται, ξέρω, μια κοπέλα στο σέρβις να βοηθήσει, ξέρω, την ώρα που λες, θέλω ένα αντικριστό.
1: Ναι. Και πάει ένα τσιγαριαστό. Ναι.
0: Και πάει να το πατήσει, σαν κινητή, σαν ναι, τα τηλέφωνα αυτά που έχουν.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις τον νύχι.
1: Τον νύχι της μάγισσας, το και μακρύ και...
0: Την κρατάει σε μια απόσταση το δαχτυλάκι.
1: Και
0: παρόλα αυτά.
1: Και όλο του κάνει.
0: Καλά, κοίτα, η γυναίκα γενικότερα τώρα θα μιλήσω σεξιστικά, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι. Πώς να πω, είναι πολύ πιο εξελιγμένο μοντέλο. Ασφαλώς, από τα σαρνίκα. Περπατάει, ας πούμε, με μία χάρη πάνω στα δωδεκάποντα. Πας να ανέβεις εσύ, πάρ' το κάτω.
1: Έχουν τον τρόπο τους.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτοί.
1: Έχουν τον τρόπο τους. Τελείως.
0: Grace που λένε. Χάρη, ρε παιδάκι.
1: Πάντως πέφτει πολύ, πολύ μαύρο και στον νίκη και, και στην κόμωση, στα σπίτια. Ναι, μαύρο χρήμα. Αλλά είναι ένας προϋπολογισμός του σπιτιού. Είναι. Εντάξει, ένα βάουτσερ εγώ πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Γιατί εκτός των άλλων, είναι τοπική βιομηχανία. Ναι. Δεν δίνει βάουτσερ για να αγοράσουμε κάτι εισαγόμενο.
0: Δεν είναι βιομηχανία, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ρήμα.
1: Κατάλαβε το λοιπόν, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν, υπάρχουν αυτές νυχιών. Ξέρεις, αυτά τα τεχνικά, τα κρατικά, την τεχνική εκπαίδευση, την κρατική. Υπάρχουν σχολές νυχιών που
0: αυτό πέφτει.
1: Ονυχοποιία.
0: Πώς το λέμε το μακιγιάζ.
1: Μακιγιάζ.
0: Στα ελληνικά.
1: Παμπινιώτικα είναι αυτά, δεν ξέρω.
0: Α, ναι, αυτά δεν μου έρχεται τώρα. Ψημίθιο, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, δεν μου έρχεται, συγγνώμη παιδιά.
1: Το ψημίθιο.
0: Έχει το μυαλό δεν.
1: Το ψημίθιο είναι αυτό, είναι. Αλλά εκεί παραπέμπει. Το ρηπίδιον, τι είπαμε ότι είναι το ρηπίδιον, Γιώργο.
0: Τι είναι?
1: Η βεντάλια.
0: Η βεντάλια, η βεντάλια.
1: Το θυμόταν η Κατερίνα απ' έξω.
0: Και επειδή. Και επειδή είπα πριν ότι θα μιλήσω και θα ακουστώ στο εξιστής, να πω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδιά, αυτός ο καυγάς που στήθηκε μεταξύ της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ζδούκου για το. Και το...
0: Και Ζδούκου από τη μια και Φαραντούρης από την άλλη. Αν. Και πραγματικά με προβληματίζει. Αν κάποιο πει τη λέξη χαργεντίζεσαι, μπορεί να είναι παρεξηγήσιμη. Ναι, μπορεί να είναι.
1: Εντάλει είναι.
0: Αν την πει σε άντρα, δεν είναι εξίσου σεξιστικό με το να το πει ο άντρας στη γυναίκα. Μπορεί και να μην είναι εξίσου, αλλά είναι.
1: Ναι.
0: Όχι στα ίσα, αλλά να είναι.
1: Εγώ αρνήθηκα να πω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν την καταλάβαινα.
0: Εγώ θυμάσαι τι σου είπα. Το πιο σημαντικό, επειδή όταν το συζητάγαμε με τον Δημήτρη και τη Σοφία βέβαια, λέω παιδιά, σημασία για μένα έχει ποιος χρησιμοποίησε πρώτο τη φράση. Γιατί αν μου πεις εμένα τι χαριεντίζεσαι μωρέ και σου πω άι μωρέ και εσύ που χαριεντίζεσαι με τον Κώστα.
1: Κοίτα, χειρότερο, το χειρότερο από τα χαριεντίζεσαι, το είπε κιόνα, το είπε κι άλλο, εγώ εννοούσα πολιτικά, εσύ εννοούσες όλο αυτό το οποίο ναι. Κάπου να σημαίνει και πέρα χάνεις τον μπούζο. Το χειρότερο, το οποίο είναι ασυγχώρητο για το Φαραντούρη, ήταν αυτό που της είπε όταν μιλάω εγώ εσύ τα μάτια χαμηλά.
0: Ναι, είναι, ακούστηκε. Σαν και αυτό το σχόλιο που έκανε, η Ντόρα ακούστηκε, έτσι. Δηλαδή φαίνεται να έχεις μια λαζονία ενώ καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια δυσκολία. Εγώ το είχα πει και σε κάτι, δεν και στον αέρα βέβαια,
1: ήταν
0: ότι έχεις ένα θέμα. Φεύγεις από ένα κόμμα και πας σε ένα άλλο, μην περιμένεις να σε χειροκροτήσει ο κόσμος. Θα στην έχεις στη μέση. Στη μένη. Η Ζδούκου τώρα τον βρήκε εκεί το μαλακό υπογάστη και τον έχωσε.
1: Εντάξει.
0: Η απάντησή σου δεν μπορεί να είναι με τα μάτια χαμηλά, σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, θέλω να πω για την κυρία Ζδούκου, είναι καλό όταν σε ενοχλεί προσωπικά να μην χρησιμοποιείς κάτι που αυτό που λέμε, μην κάνεις τον άλλο αυτό που δεν θα σου κάνω εσένα. Δηλαδή, πραγματικά, ο Φαραντούρης, καταλαβαίνω, όλοι, όχι ο Φαραντούρης, για να μην το κάνουμε προσωπικό, όλοι όσοι μετακινούνται και θεωρούνται πολιτικοί γύρω λόγοι από τους αντιπάλους τους, βρίσκονται σε δύσκολη θέση να τοποθετούνται.
1: Ναι, και γίνονται προσήλυτοι και γίνονται χειρότεροι και γίνονται γεννήσαν πολιτικοί. Γεννήσαν χειρότεροι και μετά γυρίζει το πράγμα. Αλλά πρόσεξε.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό για του πολιτικού γεννήσεων, το ξέρει.
1: Πρόσεξε.
0: Το έχουμε συζητήσει, το μάθαμε όμω.
1: Αυτή η Βουλή, παιδιά, έχει 50 ανεξάρτητοι.
0: Ναι, οι τρει όμω έμαθε εξή δεν ήταν και τόσο ανεξάρτητοι. Η συμμαχία των Ελλήνων και όλε μαζί. Δεν ξαφνικά, α πούμε. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, αν χρησιμοποιούσα τη λέξη που θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και είμαστε και φρέσκοι και φρέσκοι εδώ, όχι πρόστιμο θα έπεσε, θα ερχόταν σε μεγάλη δυσκολία το μαγάζι. Θέλω να πω ότι οι δικαστές που αποφασίσανε να διώξουν τους τρεις από τους Σπαρτιάτες και να κρατήσουν όλους τους άλλους, πώς σας αισθάνονται τώρα? Ειλικρινά ρωτώ.
1: Ναι, αλλά για να διώξει του τρει και να κρατήσει του άλλου, κάποιο κριτήριο είχαν.
0: Είχε κάποιο κριτήριο.
1: Κάτι θα
0: είχαν. Ωραία. Και τώρα,
1: τους...
0: και τώρα που χρησιμοποιεί εκείνο το κριτήριο, βλέπει το αποτέλεσμα. Βλέπει το αποτέλεσμα. Όποιο και είναι. Τέλο πάντων.
1: Είναι άλλο τα παιδιά.
0: Είναι 9. Είπαμε, όχι πάλι.
1: Όχι πάλι.
0: Όχι πάλι.
1: Όλο πάλι θα λέμε. Δεν ξαναπούμε πάλι.
0: Καλώ τον.
1: Καλώ τον
0: Ηλία Μπένεκο.

0: Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ουρές χιλιομέτρων αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου από Μεταμόρφωση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στην Άνοδο από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσεως Κηφισίας. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Με κοινή παρέμβασή τους, 16 κορυφαίοι παραγωγικοί και βιομηχανικοί φορείς της χώρας καλούν την κυβέρνηση να τους παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο προστασίας τριετούς διάρκειας, αλλά και να ενεργοποιήσει άμεσα τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης, ώστε να περιοριστεί η έκθεσή τους στις ακραίες μεταβολές των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προβεί αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία, η οποία προωθεί μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο από 1η Οκτωβρίου, με δημοσιονομικό κόστος 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Ιταλία, με μείωση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά το λίτρο, ενώ και η Κύπρος παρέτεινε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμέσως επόμενο διάστημα, λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα, οι οδηγοί ταξί της επαρχίας που έχουν αναλάβει τα μαθητικά δρομολόγια να καταγγείλουν τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, άφησε στο σταθμό μας ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί Πια Ωραίων. Στην επαρχία υπάρχουν συνάδελφοι που ζουν από τα μαθητικά δρομολόγια και έχουν υπογράψει συμβάσεις με 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, ενώ τώρα η τιμή του έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, ανέφερε. Σε εξέλιξη διπλωματικός μαραθώνιος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με φόντο τη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει συνάντηση για να σταματήσει ο πόλεμος. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο σε μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι. Χαρακτήρισε θετική και παραγωγική τη συνάντηση με τον Τραμπ, ενώ αποκάλυψε ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας ώστε να σταματήσουν τα χτυπήματα στις υποδομές. Εντός της ημέρας αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέι Λαυρόφ. Την ίδια ώρα οι εχθροπραξίες στα μέτωπα της Ουκρανίας συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας από νέες ρωσικές επιδρομές. Το Κίεβο απάντησε με μπαράζ επιθέσεων εντός του ρωσικού εδάφους. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν διυλιστήρια στην Ούφα και τη Σαμάρα σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιόμετρων από τα σύνορα, με τις ρωσικές αρχές να κάνουν λόγο για ένα νεκρό και 4 τραυματίες. Τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς διαβίβασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Ουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι όροι περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας σχετικά με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό έθεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγίπ Ερντογάν. Επανέλαβε την πρότασή του για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης. Σχετικά με το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε να αναγνωριστεί, όπως είπε, η κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και σήμερα το μεσημέρι στις 12 πετάει για Βελιγράδι, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League.
0: Οκ. καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη, τη Σποράδε, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τη Σποράδε και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6. Πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι Εγάλεο. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στο ρεύμα προς Αθήνα από Ελαιώνα έως Κηφισό και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Χαμηλές οι ταχύτητες και στην Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, στην Αλεξάνδρα στην άνοδο, ανατμήματα Μεσογείων στην κάθοδο, από νομισματοκοπείο μέχρι Εθνική Άμυνα, Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από Άγιο Σώστη. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη Μαρίνα Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά. Ενώ στο ρεύμα προς Γλυφάδα καθυστερήσεις σημειώνονται στη Μαρίνα Φλίσβου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγουν, με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
5: Διαβαστέ στα νέα της Τετάρτης. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μήνυματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσεις του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργός Άμυνας. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους και όπως πάντα πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
9: Η ερωτελεστία, του Γκυγιόν Πουά. Επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ιεροτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.

0: γελάτε.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χορογραφία έχει πλάκα, ομολογουμένω. Δεν είναι μόνο οι μούτες που εντάξει, οι πάτες ξέρω και μου αρέσουν πολύ. Εντάξει,
0: τώρα. Ωραίο κιόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε αφήσω άναυδο τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Διότι πρώτον έγινε ψηφοφορία μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Είμαι σίγουρος ότι.
0: Ναι, νικήσανε οι δυο από τις τρεις θέλανε να επιδοτηθεί το κομμωτήριο.
1: Το κομμωτήριο.
0: Ναι, και όχι τον ήχη.
1: Ναι, κοίτα, μπορεί με τον ήχη, ξέρω εγώ, να τη βγάλει.
0: Ναι, ναι. Το κομμωτήριο είχε ακριβότερο. Τέλος πάντων. Άλλο όμως, άλλο μήνυμα τώρα εδώ, η Δέσποινα. Λέει, ναι. Θα πείτε τίποτα να μειωθεί ο ΦΠΑ στις σερβιέτες.
1: Εγώ ναι. Εγώ ναι. Όχι, προσεχτεί. Να μηδενιστεί.
0: Ναι, ναι, να μειωθεί.
1: Μιλάμε, μιλάμε για τη λεγόμενη γυναικεία υγιεινή. Τώρα,
0: ναι, βέβαια.
1: Άσχετο και εκτός ατζέντας.
0: Όχι, αλλά.
1: Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θυμάμαι να γίνονται παγκόσμιες καμπάνιες για να φτάσει κάποια στιγμή αυτό που λέμε τη γυναικεία υγιεινή να ήταν αυτονόητη σε περιοχές που όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε νερό δεν υπήρχε. Όχι σερβιέτες κτλ. Βεβαίως και θα. Να σου πω κάτι. Αυτό το ψευτοταμπού, ας πούμε, το υποκριτικό κτλ. Να μην συζητήσει. Θα πας εσύ που έχεις δύο κόρες ναι. Σε σούπερ μάρκετ και θα πας σερβιέτες.
0: Μιλάμε για άντε ρε μάρκετ.
1: Μην τα αντίσπαμε. Όχι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά. Να σου πω δε ότι για το θεματάκι με το οποίο... Πολλοί λένε θεματάκι. Η ζωή των ανθρώπων δεν είναι θεματάκια. Λοιπόν, πληροφορία από το Λονδίνο έρχεται σε σχέση με το νέο σύστημα αυτό για το παρκάρισμα.
0: Οκ. Σοβαρό πράγμα.
1: Ναι. Ναι, έχει και στο Λονδίνο, αλλά είναι πολύ ακριβό και μετά από τόσα χρόνια που μένω εδώ, έχει φτάσει να δουλεύει σαν χώρο στάθμευσης, μόνο με VIP ταξί. Κοίτα να δεις πώς κάτι ξεκινάει από την εξοικονόμηση και τα λοιπά και φτάνει να
0: τη διαχείριση, ας πούμε, και τα λοιπά.
1: Από την άλλη, δεν μπορώ να, πώς να σου πω, δεν μπορώ να αγνοήσω την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Εγώ δεν έχω την εμπειρία του Λονδίνου και στο Λονδίνο τελευταία φορά που είχαμε πάει ήταν το 2001. Οπότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ο Τάσος όμως λέει 250 ευρώ ζητάνε για ιδιωτικό πάρκινγκ στο Παγκράτη. Τι να του πεις ότι...
0: 250 για ιδιωτικό το μήνα.
1: 250
0: το μήνα.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Ελπίζω τουλάχιστον. Μην τρελάθουμε και περισσότερο.
0: Ναι, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Ακόμα και αν πας να παρκάρεις κάπου που δεν εμποδίζεις μένα αλλά που θεωρείται τυπικά παράνομο, ας πούμε, ένα 70 η κλίση και 10-15 μέρες το δίπλωμα είναι πολύ υψηλό το κόστος.
1: Κοίτα, εμένα και αυτή η υπεραυστηρότητα την καταλαβαίνω. Μου την έχει εξηγήσει ναι. Καλύτερη τη αυστηρότητα. Δηλαδή, τόσα χρόνια με το Σταθάκι καταλαβαίνεις ότι είχαμε, πώς να πω, είχαμε απαιτήσει όλη μια φιλοσοφία. Μην την χαρίζεις, να είσαι πολύ αυστηρός από την αρχή. Είναι όμως άλλο πράγμα, πώς να σου το πω, η αυστηρότητα και άλλο ο άλλος να πει ρε παιδιά, εάν με πιάσει ο άλλος χωρίς κράνος, καταστράφηκα οικονομικά. Έτσι. Ναι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα στο οποίο...
0: Εντάξει, το κράνος Γιώργο και το κόκκινο...
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Όμως θα το ακούσει σίγουρα έτσι. Δεν ναι, ναι.
0: Βίρον Γκοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών για την υπογεννητικότητα και τα καινούργια στοιχεία. Καλημέρα κύριε Γκοτζαμάνη.
1: Και μεγάλη μας χαρά κύριε Γκοτζαμάνη.
2: Τι
0: κάνετε?
2: Μια χαρά, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Όλα, όλα μπράβο.
1: Καταρχήν, δώστε μας μια εικόνα με βάση τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, γιατί πολλές φορές συζητάμε για το δημογραφικό, θα έλεγα και με μια υποκριτική έτσι, ευαισθησία και ενδιαφέρον, αλλά από ό,τι φαίνεται, κρατάει όσα κρατάει η κουβέντα. Όπως λέμε, τρεις μέρες κρατάνε τα θαύματα στην Ελλάδα. Για να δούμε λίγο τα τελευταία και μετά να πάμε σε μια πιο βαθιά ανάλυση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το ξέρετε όλοι σας ότι οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώνονται όχι από χθες, εδώ και από το 1980. Είχαμε μια πρώτη κατάρρευση των γεννήσεων το 80 με το 90, είχαμε το 80 είχαμε 145.000 γεννήσεις, το 90 είχαμε 102.000 γεννήσεις. Είχαμε πίσω μια μείωση 30%. Έχουμε μια δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων, μια δεύτερη περίοδο, που είναι το 2009, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν ακόμα περισσότερο, μια 15% κατά 42% σχεδόν. Αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δούμε και τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί
1: για πάμε εκεί, γιατί νομίζω ότι δεν είναι παντού η ίδια εικόνα.
2: Όχι, ακριβώς. Έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Γιατί πίσω από το μέσο όρο 42% μείωση σε εθνικό επίπεδο έχετε νομούς οι οποίοι μείωση των γεννήσεων ήταν πάρα πολύ ήπια. Εντάξει, δηλαδή είναι κάτω από 15%, 20%. Και η κλάδη και η ζάκητος είναι μια καλυπτική περίπτωση. Και έχετε νομούς όπου η μείωση είναι πάρα από 5%. Δηλαδή το 2024-2025 οι γεννήσεις είναι μισές σε σχέση με το 2009. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι?
1: Σε 15 χρόνια δηλαδή. 16 χρόνια από 1 από το 9.
2: Έχετε ρύθμιση δεν γεννήσει σε κάποιου νομού.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι νομοί που γερνάνε με ταχύτερο ρυθμό?
2: Είναι αυτοί, είναι βασικά οι κυρίως νομοί της ποιοτικής Ελλάδας.
0: Θεσπρωτεία,
2: Γραβένα, Φιώτιδα, Κοζάνια, Βρετανία, Φλόρινα, αυτές είναι πάρα πολύ.
0: Η Φιώτιδα μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, στο κέντρο είναι, δεν είναι στην άκρη του κόσμου.
2: Μην το λέτε, γιατί η Φιώτιδα έχει και ιδιαιτερότητα. Συνήθως στους νομούς αυτούς όπερα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό όπερα. Στους νομούς αυτούς τα αστικά του κέντρα, δηλαδή η Λαμία, Παναγιώτη, Χάρη, δεν ξέρω τι, αφίστατα έχουν μεγαλύτερη αθρευτικότητα. Η Φιώτιδα έχει και μια ιδιαιτερότητα ότι ακόμα και η πόλη του. Η κεντρική πόλη του νομού, αν πληθυσμούνται τα τελευταία χρόνια. Τώρα, αυτό μια συζήτηση, αυτό μια ιδιαιτερότητα, μπορούμε να τη συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω να
1: προχωρήσουμε. Ένα λεπτάκι. Ας πούμε λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές που γερνάνε ταυτό. Υπάρχει κάποιο αιτιολογικό που να το συναντάμε σε όλες τις περιοχές? Δηλαδή, αυτές οι περιοχές που, όπως μας είπατε, γερνάνε και ταχύτερα. Έχουν κάτι κοινό, είναι, ξέρω εγώ, οικονομικοί λόγοι, είναι και άλλοι λόγοι?
2: Το κοινό που έχουν, διαχρονικά χάνουν, όχι χθες και σήμερα, χάνουν συνεχώς τους νέους τους. Δεν συγκρατούν τους νέους τους. Αυτές είναι οι περιοχές. Δεν είναι ότι εκεί τα ζευγάρια
1: κάνουν. Θέμα στη φιλία μας το εμφανίζεται.
2: Είναι βασικά ότι χάνουν τον πληθυσμό τους. Το χάνουν τον πληθυσμό τους λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης και της εξωτερικής μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο εξωτερική μετανάστευση. Δεν είναι μόνο και εσωτερική μετανάστευση, ξέρετε. Δεν άρχισε το χθες και προχθές πριν από 10 χρόνια πριν από πρόβα της κρίσης. Άρχισε από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Εντάξει, αυτή η νόμη χαρακτηρίζεται από μια μείωση του πληθυσμού των νέων παραγωγικής και αναπαραγωγικής ηλικίας. Γιατί έχουν εσωτερική μετανάστευση και εξωτερική μετανάστευση.
1: Κύριε Κοτσαμάνη, δεν το είχα σκεφτεί καν, αλλά τώρα που όμως μας το περιγράφετε, μας λέτε ότι δεν είναι μόνο εσωτερική μετανάστευση, είναι και εξωτερική. Μήπως λοιπόν υπάρχουν πολλές περιοχές που έχουν μεγαλύτερη αιμορραγία νέων ανθρώπων? Γιατί την περίοδο των μνημονίων ξέρουμε τι συνέβαινε, έτσι. Δηλαδή είχαν φύγει πάνω από 800.000 άνθρωποι.
2: Ναι, δεν είμαστε τελείως με χρόνια όμως. Σε αυτούς τους νομούς είναι βασικά ορεινοί και μειονοί περιοχές της χώρας, οι οποίοι περισσότερο συνσυνδεμένοι με τον πρωτογενή τομέα δραστηριότητας τους. Εντάξει. Επομένως και αυτές δεν είναι καινούργιο, δεν είναι μόνο λόγω του τελευταίου 15 ετίας. Είναι χάνουν το πληθυσμό. Είναι εσωτερική μετανάστευση. Και η Φιλία, η Αθήνα, η Αττική έχει γεννήσει σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας. Πώς έγινε αυτό? Δεν έγινε γιατί είχε πάπειρες γεννήσεις και λίγους θανάτους. Στροφοδοτήθηκε από την περιφέρεια. Εντάξει. Επομένως, αυτό είναι το βασικό κοινό χαρακτηριστικό για να πάμε συνοπτικά. Μια σειρά νόμοι όμως. Κυρίως στο Αιγαίο ή και στα Ιζάκη, τα σπαθμά στο Ιόνιο, είναι αντίστροφη διαδρομή. Δηλαδή, κρατήσαν σε μεγάλο βαθμό τους πληθυσμούς τους, τους νέους τους, και όχι μόνο κρατήσαν, προσελκύσαν και νέους από άλλες περιοχές της χώρας και κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή, σε αυτούς τους νομούς που έχουμε και υψηλό ποσοστό νέων αλλοδαπών. Ξέρετε. Επομένως, ο συνδυασμός αυτό εδώ πέρα δίνει ότι εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλοί νέους. Σε μια περίπτωση έχουν πάρα πολλοί νέους, επομένως πάρα πολλοί νέους σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν πολύ λίγους νέους. Επομένως, οι γεννήσεις κάθε χρονιά δεν είναι σε κάθε περίοδο, δεν είναι στην άρτηση μονάχα το πόσα παιδιά κάνουμε. Είναι πόσα άτομα σε ηλικία να κάνουμε παιδιά, δεν είναι?
1: Πάμε λίγο να το πάρουμε τώρα. Βλέπουμε την αρνητικότητα που υπάρχει, καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει κτλ. Επειδή οι περισσότεροι λένε δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ξέρω εγώ τι, ό,τι και να κάνεις θα αποδώσει μετά από 30 χρόνια κτλ. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ο ρυθμός στην Κρήτη, στα νησιά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα κτλ. Είναι τελείως διαφορετικός. Θα έλεγε κανένας, δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί πέρα θα μιλάγαμε για πρόβλημα. Έτσι. Θέμα θα λέγαμε ότι έχουμε, όχι πρόβλημα.
2: Οι προκλήσεις είναι διαφορετικές από το εθνικό επίπεδο να κατεβαίνουμε στο περιφερειακό επίπεδο. Προφανώς οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες σε αυτούς τους τρεις νομούς, έξι νομούς ανέφερα, από ότι είναι στις Κυκλάδες, στα κάποια στιγμή που κάνει, ή στην Ορίστη, στην Κρήτη. Γιατί εκεί πέρα έχετε πολύ μικρότερη μείωση των γεννήσεων, πολύ χαμηλότερη μείωση των γεννήσεων και ταυτόχρονα έχετε πάρα πολλούς νέους και πολύ λίγους ηλικιωμένους. Συγκριτικά πάντα. Λίγοι ηλικιωμένοι δίνουν λίγους θανάτους, πολλοί σε ηλικία παραπαραγωγικής ηλικίας δίνουν περισσότερες γεννήσεις. Είναι απλό το θέμα.
1: Υπάρχει, κύριε καθηγητά, κύριε Κοτσαμάνη, αγαπητέ κύριε Βερόνα, υπάρχει κάποια περιοχή που να αυξάνουν το
2: νομίζω?
1: Καμία.
2: Όχι, τελείωσε. Πέρσι είχαμε τα 12 λέω την Κρήτη, η οποία ήταν 12 που είχαν κάνει μικρή αύξηση, αλλά αυτό είναι παροδικό, είναι συγκυριακό. Μην νομίζετε αυτή η υπόθεση. Η τάση είναι πτωτική. Ωραία, αυτό να σου πω.
1: Παντού.
2: Παντού. Απλώς είναι πολύ πιο έντονα πτωτική κάπου και πολύ πιο ήπια πτωτική κάπου αλλού. Εντάξει. Τώρα, γιατί είναι πτωτική η τάση, αυτό είναι το γενικό το θέμα, είναι γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Το πρώτο. Το γενικό τότε ήταν αυτό. Δεν αφορά μόνο τους έξι νομούς, αφορά όλη την Ελλάδα.
1: Όχι, Ελλάδα.
2: Τι σημαίνει βασικά αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά το 1980, ποια είναι αυτά τα ζευγάρια? Είναι αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1950. Έτσι δεν είναι, με 30-25 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, επομένως όσοι γεννήθηκαν επομένως μετά το 1955-60 και έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά το 80, κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους και όλο περισσότερο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό παντού. Είτε πρόκειται για τους 6 νόμους που συζητάμε, είτε πρόκειται γιατί ακόμα και τι.
0: 31 στα 31, ποια είναι η μέσο όρο.
2: Στα 32 κοντεύουν. Στα 32
0: είναι η μέσο όρο.
2: Αυτή είναι μια γενική τάση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Και δεν είναι Ευρώπη τη χώρα μας.
1: Αυτό που λέει ο Δημήτρης Κοντζαμάνη νομίζω ότι είναι και από ιατρικής άποψη ωριακό, έτσι. Όταν η γυναίκα σε άλλες εποχές στα 30 της έχει σχεδόν ολοκληρώσει τον τεκνοποιητικό της κύκλο, τώρα προσπαθεί να το γεννήσει. Και το προσπαθεί, το λέω γιατί, και όχι ένα σχεδίο γιατί, όλοι αυτοί μας λένε το πρόβλημα της αργής έναρξης, ας πούμε, της τεκνοποιίας.
2: Είναι γεγονός, γιατί όσο παρατείνεται τον χρόνο την ηλικία που κάνετε παιδιά, μετά όσο πιο δύσκολο να κάνετε το αριθμό των παιδιών που επιθυμείτε, το καταλαβαίνετε, γιατί η γονιμότητα της γυναίκας δεν είναι
0: ισχυρή. Τίποτα, τώρα μιλάς τώρα για παιδιά, ας πούμε, που είναι 25-26, λες να παντρευτεί να κάνει κανένα παιδί κάποια στιγμή. Λέει πόσο χρόνο είναι? 27. Ω, καιρό. Είναι ο κοινό τόπο. Είναι μικρή ακόμα. Μικρή.
2: Μην ξεχνάτε ακόμα ότι τα τελευταία χρόνια αυξηθεί κατά 20, τα τελευταία δεκαετία τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 20 χρόνια σχεδόν το προσδόκιμο ζωή μα. Έτσι. Το ξέρω αυτό πέρα.
1: Να βάλω ένα τελευταίο, γιατί νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το δούμε. Επειδή λέμε για το μοντέλο τη ζωή μα. Το δικό μας μοντέλο ζωής αλλάζει εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες που και ο Δημήτρης και εγώ έχουμε άποψη λόγω εμπειρίας, στη ζωή εννοώ, βλέπεις να αλλάζει ο τρόπος ζωής και να γίνεται πιο ευρωπαϊκός. Και στην Ευρώπη, όπως νομίζω και στην Αμερική, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα, βλέπεις το δημογραφικό πρόβλημα να είναι νούμερο ένα. Αυτό που λέμε γυραιά Ήπειρος θα γίνει πραγματικότητα. Θα είμαστε Ήπειρος των γέρων.
2: Γεγονός είναι αυτό, αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το lifestyle, το οποίο συζητάτε πάρα πολύ και τα μέσα ενημέρωση και πολύ καλά κάνετε, δεν επηρεάζει παντού με τον ίδιο τρόπο όλες τις χώρες.
0: Εγώ βλέπω τους Ιδούς και αυτούς και έχουν με κοπέλια και στην Κρήτη κατεβαίνουν 3-3 τα έχουν.
2: Ωραία, βλέπω. Α, μπράβο, και εμπειρικά το λέτε. Αυτά τα δεδομένα.
0: Α, τα βλέπω στη θάλασσα.
2: Ναι, το βλέπετε εμπειρικά. Yeah. Αυτό που λέτε εμπειρικά ισχύει και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, σε μια σειρά χώρες του Βορρά, που δεν είναι πάρα πολλές, δηλαδή είναι οι σκανδιναβικές χώρες, είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία. Ωραία. Τα ζευγάρια, ακόμα και τα νέα ζευγάρια, αυτοί που είναι τώρα 45 έτη, κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Θα επιθυμούν να κάνουν 2,2-2,3, αυτό δείχνουν όλες. Ελπίζω δεν κάνουν 2,2-2,3, κάνουν 1,8-1,9. Υπάρχουν άλλες χώρες όπου το lifestyle το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, σαν τη χώρα μας, Ιταλία, Ισπανία, εντάξει, η Μάλτα, όπου τα ζευγάρια και εκεί πέρα επιθυμούν να κάνουν 2,2-2,3 παιδιά, αλλά τα κάνουν μονάχα 1,4. Μόνο το χάσμα είναι μεγάλο. Επομένως, το lifestyle εν μέρει δεν δικαιολογεί δηλαδή τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των ανεπτυγμένων χωρών και αν το πω περισσότερο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Κοντζαμάνη, πάμε στο διατάφτα.
2: Πείτε μου, τι είναι, ποιο είναι το διατάφτα, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει.
1: Ναι, ρωτάμε αυτόν που ξέρει, όχι που λέει τα δικά του. Έτσι, αφήστε εμάς οι δημοσιολόγοι που λέμε με ελαφρά την καρδία ό,τι μας έρθει. Εσείς τι θα λέγατε πρέπει να κάνουμε?
2: Πρέπει να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα ευνοϊκό περιβάλλον, εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια, το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό είναι οι άξονες για να μπορέσουν να το δημιουργήσουν, δεν είναι πάρα πολύ. Είναι συγκεκριμένοι. Πρώτον, είναι πρέπει να μειώσουμε συντακτικά το κόστος έλευσης και κυρίως μεγαλώματος ενός παιδιού. Στη χώρα μας το μεγαλώματος παιδιού κοστίζει πάρα πολύ συγκριτικά, εντάξει, όχι απόλυτες τιμές, με άλλες χώρες. Το πρώτο. Το δεύτερο, πρέπει να βλύνουμε τις έφυλες διακρίσεις που υπάρχουν στο ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Πρέπει να άρουμε τις ασυμβατότητες που υπάρχουν στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή. Πρέπει να λύσουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι σημαντικό το όσο είναι και το κερασάκι τα τελευταία 5-6 χρόνια, το πρόβλημα της στέγασης των νέων νοικοκυριών. Δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η υπόθεση και μετά να θέλουμε να κάνουμε οικογένεια και παιδιά. Και τελευταία, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ γενικότερο και το οποίο δεν έχουμε και το χρόνο να το συζητήσουμε. Είναι το εξής, ότι σε όλες τις χώρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας, σε κατάλληλες χώρες και ίσως νέες γενιές, βλέπουν το μέλλον γκρίζο. Οπόμενος δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον. Επομένως, όταν είναι σε μια χώρα όπου οι νέοι, τα νέα ζευγάρια που έχουν στην ηλικία να κάνουν παιδιά ή ήρθαν στην ηλικία να κάνουν παιδιά, δεν βλέπουν το μέλλον, δεν έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον, αυτό επηρεάζει χιλιάδες τομείς.
0: Συγγνώμη τώρα, κύριε Κοντζαμάνη, δύο λεπτά. Για να αναστραφεί αυτό, πρέπει να γίνουν όλα αυτά που είπατε.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Τώρα μετά, εγώ φταίω που είμαι απεσιόδοξος. Με δεύτερο.
2: Με ρωτάτε, σα απαντάω. Πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα. Καλά, το
0: κάνει.
1: Να σου πω και κάτι.
2: Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα όπου η εκπαίδευση και ό,τι έχει σχέση με την εκπαίδευση να κοστίσει τόσο πολύ τόσο ακριβά. Δεν γίνεται, α πούμε. Πώ το κάνουμε αυτό. Με τα σωρήματά μα.
1: Σε αυτό τι να πει κανένα. Ότι ακούγεται κάτι το οποίο είναι υπερφιλόδοξο. Όχι, ρε
0: Σέλμι. Δεν είναι, Γιώργο, αλλά. Θα κάνω μια απόπειρα. Μακάρι να έρθει οποιοδήποτε από το Βαρουφάκι με τον Γιάννη, με τον Ανή, μέχρι με τον δεν ξέρω ποιον, ας πούμε, να μπορέσει να καταργήσει τα φροντιστήρια.
1: Να μπορέσει να καταργήσει τα φροντιστήρια.
0: Δεν μπορεί. Ναι, ναι, είναι κούστη αυτά. Είναι τεράστια.
2: Δεν καταργούνται με διοικητικές πράξεις.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Επειδή ο Μύρωνας είναι καθηγητής. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι η κατεύθυνση της ελληνικής παιδείας είναι για περισσότερες ιδιωτικές παιδείες. Ιδιωτική παιδεία, συγγνώμη.
2: Από ό,τι από αυτό που λες. Ωραία, Φέντεξ, είχα μια συζήτηση.
0: Εγώ αυτά τα ακούω λίγο βερμπαλισμό. Όχι τα δικά σας. Γενικώς. Εγώ καταλαβαίνω το εξής. Έχουν γίνει χίλιες προσπάθειες, καλές, κακές, αυτές. Τέλος πάντων, μπα και αυτό. Δεν καταργεί το φροντιστήριο με τίποτα. Δεν, η ελληνική οικογένεια πάει το παιδί και το χώνει. Τώρα κάνουν φροντιστήριο από, από την Πέμπτη Δημοτικού του κάνουν φροντιστήριο.
2: Προφανώς και αν θέλετε να πάτε στα πειραματικά σχολεία, θα φροντιστήριο και μετά την
0: Πέμπτη.
1: Μπράβο. Τα έχουμε περάσει αυτά και μάλιστα και εσύ ειδικό πρόσφατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βίρονα Κοζαμάνη,
0: καθηγητή
1: δημογραφία και διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών για τα νέα στοιχεία υπογεννητικότητα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλεις να σου κάνω με βάση τα μηνύματα την παραδειγματοποίηση αυτών που λέει ο Κοζαμάνης. Άκου, Σπύρος, καλημέρα από Κομωτινή. Θέλεις να συνεχίσω. Γιατί να μείνει κάποιος στην επαρχία. Δομές υγείας λίγες, σχολεία που συγχωνεύονται, λίγες δουλειές. Τι να το απαντήσεις. Τι να το απαντήσεις. Τζορτζ, σας το έγραψα και χτες. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Μόλις έκλεισα τη ΔΕΗ με το κακό της λιγνίτης στην Κοζάνη, χωρίς φυσικά κάποιο σχέδιο για την οικονομική επιβίωση της περιοχής, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις υπογεννητικότητας ο νομός Κοζάνης. Δηλαδή, χάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις από την Κοζάνη, την Κομωτινή που διάβασα τα τελευταία στα μηνύματα, και πού πας? Πας σε μια πόλη στην οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βγάλεις πέρα και πολύ δυσκολότερο να κάνεις οικογένεια. Έτσι, γιατί, εντάξει. Δημήτρη μου, και εσένα η οικογένειά σου είχε πρότυπο οικογένεια.
0: Και η δικιά μας. Εγώ που είναι αδερφός μου, ας πούμε, έλεγα του γιατρού, γιατί δεν μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί να μείνω. Στην Αθήνα είναι τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο αδερφός μου μετά λέει, γιατί να μείνω εγώ χωρίς γιατρό.
1: Ναι, εγώ το
0: κατάλαβες τώρα. Λέω, δηλαδή όλο αυτό το αυγό, η κότα τα αυγό.
1: Εγώ τα ακούω, αλλά αν το λέμε αυτό εμείς οι αντικριστοί, ναι. Άρα είχαμε και πρόταση για την αλλαγή του ονόματος, να ξέρεις. Το βάλετε το εναλλακτικό. Τσε! Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όταν ακούς ότι το μικρότερο πρόβλημα υπάρχει στην Κρήτη, στα νησιά κτλ. Λόγω και του τουριστικού χρήματος, και εμείς είμαστε από τους πρώτους που κάνουμε σήμερα. Σήμερα να φεύγω, να πάω στην Αθήνα σήμερα. Γιατί? Πριν από 50 χρόνια καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί? Λοιπόν, η εξαιρετικότερη στιγμή της εκπομπής έφτασε και πάλι. Είναι 9.30 ώρα για τίτλους ειδήσεων. Είναι ώρα για τον κορυφαίο των κορυφαίων.
0: Ο top.
1: Τον Ηλία Μπένεκο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα και στην άνοδο από Ιερά Οδό μέχρι Αχαρνών. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους χρειάζεται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ με μόλις 40 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εξειδικευμένος στις τιμές καυσίμων ιστότοπος Global Petrol Prices και παρουσιάζει η εφημερίδα Τα Νέα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα, οι οδηγοί ταξί της επαρχίας που έχουν αναλάβει τα μαθητικά δρομολόγια να καταγγείλουν το αμέσως επόμενο διάστημα τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, άφησε μιλώντας στο σταθμό μας ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί. Πειρά Τσίπρα κατά της κυβέρνησης για την ενέργεια, ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών, ενώ αναφερόμενος στην πρόταση για την πατριωτική εισφορά και τη φορολόγηση του πλούτου, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου για το περιουσιολόγιο, επικαλούμενος αντίστοιχες πρακτικές άλλων χωρών. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπογράμμισε την προθυμία του Ρώσου Προέδρου να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στα μέτωπα του πολέμου. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας από νέες ρωσικές επιδρομές. Το Κίεβο απάντησε με μπαράζ επιθέσεων εντός του ρωσικού εδάφους. Το προκλητικό αφήγημα της Τουρκίας επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν. Κάλεσε μεταξύ άλλων τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην κατεχόμενη Κύπρο και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Είναι τρομερό τι θησαυρούς βρίσκει κανείς κάνοντας βόλτες μέσα στο σταθμό την ώρα που ο Μπενέκος λέει ειδήσεις.
1: Ναι. Την ώρα που ο Χουδαρέκης διαβάζει τα μηνύματά σας. Ναι, εντάξει. Παιδιά, σαφέστατο, πώς να πω, και σύνθημα, έτσι. Απλώς δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα για λόγους σουζούρου. Τη λύση για το δημογραφικό την έχει δώσει με τρεις λέξεις από πολλά χρόνια ο Τζίο Μάκος Επανούση. Το θυμάστε όλοι.
0: Εντάξει,
1: γιατί χανόμαστε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί χανόμαστε. Εντάξει, από την άλλη, ο Περικλής, ο οποίος το βιώνει, τι σου γράφει. 10.000 για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, 2.000 για τα νέα ζευγάρια. Είναι θέμα πώς θα ιεραρχίζεις, φίλε. Πού τα δίνεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μην υποστηρίζουμε, πώς να πω τώρα, με τα μπούνια, με τα χίλια, με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, την δημιουργία οικογένειας με παιδιά κτλ. Και απ' την άλλη, ξέρω εγώ, να πεις, πάρε να πάρεις ένα Τέσλα, ένα υπέροχο λεπάς.
0: Okay. Ναι.
1: Πες τώρα τι βρήκες, γιατί.
0: Παιδιά, είναι τρομερό. Είναι Ελντοράντο εδώ μέσα.
1: Ελντοράντο.
0: Κυκλοφορώντας ανάμεσα στα desk που δουλεύουν στην Ελλάδα. Τι βρήκα.
1: Τι βρήκες.
0: Κίτρο αποξηραμένο.
1: Κίτρο αποξηραμένο. Το δικό σου είναι. Α. Για καταλαβαίνω όμως.
0: Κίτρο αποξηραμένο.
1: Ωραίο. Το ακούω πάρα πολύ σεξι το κίτρο αποξηραμένο.
0: Ήταν ένα τρομερό πράγμα. Το οποίο μου χρειαζόταν γιατί έβγα τα κουλούρια.
1: Ναι.
0: Και με πιάσει μια λιγούρα.
1: Ναι. Α, έχουν μείνει κανένα δύο βλέπω.
0: Κάτι
1: λίγο. Δεν τα τρώσα. Αν
0: είναι
1: δυνατόν.
0: Προχώρα. Πάμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε τον Σταθακόπουλο.
0: Έχουμε τον κύριο Σταθακόπουλο. Βεβαίως.
1: Είναι το καλό μέρος. Δημήτρης Σταθακόπουλος. Δόκτωρας Παντίου, νομικός και. Με την ειδικότητα του Οθωμανολόγου. Και καιρό έχω τον ακούσω κιόλας. Καλώς το, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είσαι καλά. Για πάμε να μας πεις σήμερα που μιλάμε, πού βρισκόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε εξάρσεις, κορυφώσεις.
0: Χθες είχαμε τον Ερντογάν στον ΟΗΕ εκεί, τα είπε πάλι διάφορα.
2: Ναι, σήμερα να πούμε ότι ο τουρκικός τύπος οργιάζει με τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821. Πρώτη είδηση σήμερα στο
0: είναι
2: τύπο
0: είναι η κατάληψη της Τριπολιτσάς.
1: Υπάρχει κάποιο και μου έχει φύγει ιστορικά, δηλαδή κάποια επέτειο κτλ.
2: 23 Σεπτεμβρίου του 1821 είναι η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς ή η άλωση όπως έχει μείνει στην ιστορία να λέγεται. Οι Τούρκοι την ονομάζουν Τριπολίτσε Κάτλαμε που σημαίνει η σφαγή της Τριπολιτσάς και αναφέρονται σε έγκλημα πολέμου που έκαναν οι Έλληνες εκείνη την εποχή. Σήμερα ο τουρκικός τύπος οργιάζει και μάλιστα στα ελληνικά προξενία απ' έξω έχουν μαζευτεί κάποιοι γραφικοί τύποι με πανό και αναφέρονται ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία μας και τέτοια.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, αυτό είναι διαφορετικό από άλλες χρονιές στο παρελθόν. Δηλαδή θέλω να πω σήμερα.
2: Όχι, είναι γραφικότητες τις οποίες κάνουν. Και μάλιστα έχουν και πάρα πολλά άρθρα όλες οι εφημερίδες, θα έλεγα, όλα τα sites τους αναφορικά με το θέμα αυτό. Το θυμούνται κάθε 23 Σεπτεμβρίου. Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Τι τώρα είναι και αυτός ο Κολοκοτρώνης από μνημονεύματα να γράψει ότι πήγα από την πόρτα του τείχους μέχρι το Σαράι χωρίς να πατήσει τα λογό, χωρίς να πατήσει το χώμα. Τι το θέλει.
2: Ναι, ναι, αυτό αναφέρουν ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων χθες όπως είδαμε ο Ερντογάν θυμήθηκε το Διεθνές Δίκαιο βέβαια σε μια ερμηνεία αλατούρκα, υποκειμενική δηλαδή όπως θα έλεγα, τα δικά μου και τα δικά θετικά μου, μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου όπως αντιλαμβάνεται η Τουρκία διαχρονικά. Βεβαίως πλέον μιλάμε για μια ερντογανική Τουρκία μετά από ένα τέταρτο του αιώνα που διοικεί την Τουρκία ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας ταυτόχρονα. Ο Ερντογάν, μιλάμε για μια ερντογανική Τουρκία η οποία έχει μια συγκεκριμένη χάραξη πολιτικής και πορείας η οποία σαφώς και στηρίζεται στο Μισάκ Ιμιλί, στον εθνικό όρκο της Τουρκίας στην εποχή του Κεμάλ, ο οποίος λέει εν πολλής ότι η Τουρκία αδικήθηκε και από τη συνθήκη της Λοζάνης και από τις διεθνείς συνθήκες και του Μοντρέι για του 47 των Παρισίων και γενικώς και μέχρι και σήμερα αδικείται από τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες

0: δικαιώματα ουσιαστικά ζωτικά στην ευρύτερη περιοχή, θεωρώντας ότι η Τουρκία είναι μια κεντρική και όχι απλά περιφερειακή δύναμη όπως την αναφέρουμε, αλλά μια κεντρική δύναμη η οποία πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο και λόγο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και μάλιστα οτιδήποτε γίνεται στην περιοχή, τη Βαλκανική, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να δίνει άδεια, να υπολογίζεται, και προσέξτε, αν γίνονται έργα τα οποία σχετίζονται με ενεργειακά, με στρατιωτικά, με αναπτυξιακά, οτιδήποτε, πρέπει να συμμετέχει, όχι μόνο να δίνει άδεια, να συμμετέχει, και μάλιστα να συμμετέχει αναλογικά με τον όγκο που έχει, τον γεωγραφικό και τον πληθυσμιακό. Ναι, δηλαδή να έχει μια λεόντιο συμφωνία.
1: Ναι. Μη φάει, έχουμε γλαρώσει παπές του. Δεν γίνεται τώρα. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα δεν.
0: Αυτή,
1: να σας πω,
0: είναι η λογική,
1: κύριε Σταθακόπουλε, εγώ από ό,τι διάβασα έτσι τα ρεπορτάζ από τον ΟΗΕ, ο Ερντογάν τα βάλε χοντρά με τους Ισραηλινούς. Ναι. Είπε χοντρά πράγματα, είπε δηλαδή βαριά πράγματα. Είπε ότι πρέπει να αναγνωριστεί το τουρκοκυπριακό κράτος και αυτά τώρα είναι. Αλλά σε σχέση με εμάς ήταν λίγο προσεκτικός. Δεν είπε κάτι δηλαδή.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Ερντογάν ο ίδιος, έτσι από το στόμα του, δεν ακούμε προκλητικές δηλώσεις αντίστοιχες με αυτές που κάνουν οι αξιωματούχοι του. Ο Φιντάν, παραδείγματι, ναι. Ή δεν ξέρουμε τι είπε στην επίσκεψη που είχε κάνει ο Καλίν εδώ στην Ελλάδα πρόσφατα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε, οι εικασίες κάνουμε μόνο. Ούτε βεβαίως ακολουθεί τους αναλυτές οι οποίοι είναι έτσι φλογεροί κατά της Ελλάδος, και κυρίως και οι δημοσιογράφοι και αναλυτές που αναλύουν αντίστοιχα όπως κάνουμε τώρα εμείς μια ανάλυση.
1: Αλλά όπως έχουμε εμείς τουρκοφάγους έχουν και αυτοί ελληνοφάγους.
0: Ακριβώς.
2: Να ρωτήσω κάτι εδώ σε αυτό το σημείο, ναι. Δημήτρη, αγαπητέ μου, κύριε Σταθακόπουλε. Επειδή έχω την άνεση θα το κάνω. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, δηλαδή η γραφική, η ελληνοφάγη κατά αναλογία των τουρκοφάγων που είπε ο Δημήτρης. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς την είχαν παρουσιάσει στην Ελλάδα ως μια τεράστια σφαγή και τα λοιπά, έτσι. Και είχε σοκαριστεί το ελληνικό κοινό επίσης, θέλω να θυμίσω, γιατί κάποιοι...
0: Ναι.
2: Αναρωτιέμαι, στην Τουρκία υπάρχει κάποιος που να βγει για να πει, παιδιά, έχουμε σφάξει το σύμπαν, εμείς ως αυτοκράτορες δεν τη χαρίζαμε σε κανένα και τα λοιπά, για να βγει στην Τουρκία να τα πει αυτά?
0: Αν υποθεί κάτι τέτοιο στην ερντογανική Τουρκία, το πιθανότερο θα βρεθεί στη φυλακή σύντομα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ότι υπάρχουν
2: θα έχει μεγάλη παρέα εξάλλου. Γιατί είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι φυλακισμένοι.
1: Αν περιμένεις εσύ κάποιον να κάνεις τη σφαγή της Χίου, τη σφαγή των ψαρών.
2: Όχι, δεν περιμένω. Ο μόνος λόγος που το είπα, Δημήτρη, είναι γιατί στα αλήθεια ξέρω και αρκετό κόσμο ο οποίος κάθε φορά που ακούει κάτι πατριωτικό δεν αισθάνεται ότι είμαστε τουρκοφάγοι. Αισθάνονται ότι λέμε κάτι πατριωτικό. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος ο οποίος κάθε φορά που ακούει ότι κάναμε ένα κακό το παίρνει και το κάνει λίσα για λίσα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Ναι, και αν το κάνεις εσύ και εγώ που είμαστε αθώα πλάσματα, πας στο διάλογο. Αν αναρωτηθεί συμφέροντα και το κάνει, να με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Έτσι. Υπάρχουν πάντως και Τούρκοι καθηγητές που διδάσκουν σε ξένα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική, ιστορικοί, οι οποίοι έχουν μια αντικειμενική έτσι, θεώρηση και προσέγγιση όσο μπορεί να γίνει των θεμάτων. Βεβαίως πάντοτε ένας ιστορικός έχει ένα υποκειμενικό κριτήριο μέσα του, δηλαδή κάπου θέλει να οδηγήσει το διατάφτα του και το συμπέρασμά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι βεβαίως συζητήσιμη και έχω συναντήσει αρκετούς τέτοιους σε συνέδρια με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτοί ζουν στο εξωτερικό, δεν ζουν στην Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει. Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σύντομα, να είσαι καλά.

0: Και δεν προλάβα να μεταφέρω και τις καλημέρες του Δημήτρη, του Τάσου του Καμπά, του Δημήτρη Σαθακόπουλου, που ήταν λέει καλημέρα στο δάσκαλο Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Σωστός και αυτός. Ρε παιδιά, πριν κάνα χρόνο, ίσως και παραπάνω, είχε έρθει ο Ερντογάν στην Αθήνα και θυμάμαι που τον έδειχνε τηλεόραση να παρελάβουν μπροστά στα πόδια του τσολιάδες. Ήταν η πιο όμορφη εικόνα που έχω δει στην τηλεόραση. Άρεσε πολύ του Μανώλη. Η συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, να πω την αλήθεια, αν κάποιος προσπαθεί να βγάλει μια άκρη

0: για το που πάει η ελληνοτουρκική ισορροπία, προφανέστατα μπορεί να αφαιρέσει από το κεφάλι του όλη την προκατάληψη. Αν παίρνεις, ας πούμε, αυτούς που και ο Σταθακόπουλος τους χαρακτήρισε σε γραφικούς και βγαίνουν και κάνουν αναλύσεις στην τουρκική τηλεόραση και δείχνουν από πού θα μας κάνουν επίθεση και πότε θα μας έρθουν κτλ. Και αυτόν αναλύεις, ή κατά αναλογία, να μην πω όνομα σήμερα, κάποιον Έλληνα που κάνει τα ίδια. Με συγχωρείτε πολύ, το μόνο που κάνουμε είναι σαν να με ψυχολογικούς πολέμους να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι κομμάτι ψυχολογικών επιχειρήσεων.
1: Όλοι αυτοί, πολλοί ελληνοκοφάγοι και πολλοί τουρκοφάγοι, άμα γίνουν πόλεμος θα την κάνουν στην άκρη και θα πολεμήσουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Οι κανονικοί.
0: Είναι 25 και 23.
1: Δεν ξέρω αν το
0: είναι, είναι 25 και 23.
1: Άγια.
0: Η γη μας.
1: 25 και 23.
0: Πόσο πολύ μου αρέσει που τους βλέπω που είναι τόσο πολύ γενναίοι με τα δικά μας τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ό,τι μπορούμε είναι αλήθεια.
2: Είναι η πρώτη μέρα φθινοπόρου σήμερα και δεν μου αρέσει εμένα αυτή μου ντύλα.
0: Δεν σου αρέσει?
2: Καθόλου. Έχει μια βροχή, έχει μια μαυρίλα, είναι η κατάσταση έξω. Δεν μπορώ. Θέλω λίγο χρώμα.
0: Δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει αυτό.
2: Κοιτάξτε, το παράθυρο. Έχει να στέλνει.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μεγαλώσει σε περιοχή Δυτική Ελλάδα, Χανιά, που η εικόνα, η ωραία εικόνα που είχα ήταν να είμαι στο παράθυρο και να βρέχει έξω.
0: Και να βρέχει.
2: Άμα είσαι στο σπίτι χαλαρός με τον καφέ σου και τα λοιπά, να βλέπεις τη βροχούλα, πάρα πολύ
0: εγώ
2: ωραία.
0: Θέλω να ρωτήσω την Όλγα, μήπως τη βοηθήσει, λέω.
2: Για πες.
0: Οι εναλλαγές σου αρέσουν?
2: Οι εναλλαγές, τι είδους εναλλαγές?
0: Στη ζωή σου, ρε παιδί μου, υπάρχουν οι άνθρωποι που ψοφάνε να έχουν τη ρουτίνα τους από το πρωί μέχρι το βράδυ,
2: ναι,
0: και το επόμενο από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι το ίδιο κτλ. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε, ρε, σε κοίτα, άλλαξε και ο σήμερα. Εχθές είχε, ξέρω εγώ, μια λιακάδα φοβερή.
1: Σήμερα έχει μια μπουντήλα, αύριο θα έχει μια άκρη.
2: Κοίταξε να
0: δει. Τι βρίσκουν με αυτό?
2: Είμαι χαμελέον, δεν έχω πρόβλημα. Ωστόσο, η μαυρίλα δεν μου αρέσει. Θα το πω αυτό. Δεν είμαι φαν των πολύ μεγάλων αλλαγών γενικότερα.
1: Καταθλίβεσαι.
0: Είναι του ελίτη.
2: Ναι, με πιάνει, με πιάνει.
0: Είναι
2: έτσι
0: του
2: κάτι...
0: ελίτη, παιδί μου, σου λέω.
2: Ναι, μία μελαγχολία.
0: Ηλιοχαρής και ηλιοπότρια. Ηλιοπότης, λέει ο...
2: Ναι, εντάξει. Να το κάνουμε.
0: Αλλά σε έκανα στη δημοτική ηλιοπότρια.
2: Ναι.
0: Γιατί έτσι είναι ο Έλληνας, είναι ηλιοχαρής. Τι να κάνουμε. Και ηλιοπότης επίσης.
1: Και είναι και ηλιοχαρής και δεν έχει και βιταμίνη D.
0: Ναι.
1: Αυτό που το πας.
2: Αυτό πάλι.
0: Καταρχήν πρέπει να σου θυμίσω ότι ο Έλληνας γενικά. Ρε παιδί μου, θες να πας να πας σιγάρα.
1: Ναι, πας τα μάξι.
0: Φανταστείτε.
1: Δεν παίρνει βιταμίνη ο ήλιος τα μάξι.
0: Άστα.
1: Λοιπόν.
0: Επίσης, επειδή το είπε και χθες συζητάγατε πάλι για τα διατροφικά, να πω, κάντε. Ιδίως όσοι μεγαλώνετε, μια που σήμερα συζητήσαμε για το δημογραφικό και φαίνεται ότι μεγαλώνουμε, παιδιά. Αν μπορείς να κάνεις κάτι μεγαλώνοντας, επειδή δεν μπορείς να κάνεις την περισσότερη γυμναστική κτλ. Είναι να τρως καλά και να κάνεις εξετάσεις.
2: Ναι.
1: Να
2: προσέχουμε για να έχουμε κοινός.
0: Σήμερα λοιπόν που ξέρουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, δεν φάγαμε μάφιν.
1: Δεν φάγαμε.
2: Βγήκανε εξετάσεις. Και πώς πήγαν τα πράγματα? Μη μου τα μασάς. Όταν σε ρωτάω κάτι, θέλω να μου απαντάς.
1: Ρε, πού το έχω ξανακούσει, ρε.
0: Να είμαστε
2: προσεκτικοί. Γι' αυτό δεν με κοιτάει. Έχει γυρίσει από την άλλη. Βάλει το πουκαμισάκι του σήμερα.
1: Από αύριο κομμένο το όνα, κομμένο τα ώρα περπάτημα.
2: Ξέρει ότι έχει κάνει λάθος. Έχει γυρίσει από εκεί, κοιτάει έξω τη μοντάδα.
1: Ένα καλούπι είσαστε.
2: Δεν μου αρέσει.
1: Ένα καλούπι είσαστε.
2: Θέλω να μιλάμε ήρεμα. Όποιος υψώνει τη φωνή, κάτι θέλει να κρύψει. Λοιπόν, τι έδειξε να εξετάσεις?
3: Να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, να σας πω ένα έκτακτο.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Καραϊσκάκη λόγω εκτροπής φορτηγού. Οπότε έχουμε εκεί μεγάλες καθυστερήσεις στην Αθηνών. Ναι, είπα Αθηνάς,
1: εμπιστευτείτε.
3: Ωραία, στην Αθηνών, στο ρεύμα προς πλατεία Καραϊσκάκη και γενικά σε αυτό το ύψος. Και έχουμε και στο Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος της οδού Βικέλα, περιοχή Πατησίων. Είναι επίσης ακινητοποιημένο όχημα.
0: Κάνει μια υπόκληση στον καμπουράκι.
3: Παρακαλώ πολύ, δεν κάνει τίποτα.
0: Υπάρχει λόγος.
3: Α,
0: είχε πει ο προφήτης της κίνησης. Η επόμενη πίστα,
2: μάλιστα,
0: είναι όταν βρέξει.
2: καλά, εντάξει τώρα. Αυτό είναι λοιπόν,
0: τώρα,
2: γνωστό.
0: Εντάξει, είμαστε δύο και κεντρικά σημεία, ας πούμε, και τα λοιπά. Και,
2: φαντάζομαι ότι
0: τελείωσε. Για μερικές εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες, για μερικές εκατοντάδες ανθρώπους, άλλαξε το πρόγραμμά του σήμερα.
2: Ναι.
0: Το ξεχνάς.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό που παθαίνουμε.
1: Από έρευνες πώς είμαστε σήμερα.
2: Κοίταξε να μην μου αλλάζει την κουβέντα. Θα μου πεις τι έδειξαν εξετάσεις.
1: Όχι, αγάπη μου, οι εξετάσεις είναι.
2: Προσωπικά δεδομένα.
1: Είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Ρεζουμέ. Όλα καλά.
1: Ένα ρεζουμέ είναι ότι είμαι καλύτερα και από μωρό παιδάκι.
2: Αλλά υπάρχει ένα άλλο. Να προσέχουμε λίγο διατροφή, δεν το είπα αυτό γιατρό.
1: Όχι, ίσα. Λέει τρώγει αυτά που έτρωγε.
2: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Ποιο γιατρό είναι αυτό. Στην Καρνεάδο ήτανε.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Να σου πω τα καλύτερα. Έγραψε.
2: Ευχαριστώ. Να σα πάω λίγο, παιδιά, μέχρι το γαλάτσι που έκαναν αρχαιοελληνικά καλυστία. Είχαν βάλει τα στεφάνια του, είχαν βάλει έτσι του χιτώνε του, πήγαν εκεί. Δεν είχε εμεί και.
0: Οργάκι μου το είδα.
2: Ναι. Ήταν η εικόνα τρομερή. Και ξέρεις, ο στόχος, ξέρεις ποιος είναι? Να γίνει αυτό γνωστό παντού, όπου υπάρχει ελληνισμός, και να γίνεται ο τελικός στην Ελλάδα. Τρομερό. Το άλσος Βεϊκού εκεί στο Γαλάτσι έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ το συμπαθώ τον Δήμαρχο Γαλάτσι, διότι υπό την αιγίδα του Δήμου έγινε.
2: Υπό την αιγίδα του Δήμου, βεβαίως.
1: Το συμπαθώ, είναι πολύ καλός Δήμαρχος και πολύ καλό παιδί και ωραίος τύπος κτλ. Αυτό μου φάνηκε λίγο κιτσαρίζει.
0: Κιτσαρία του γερατά ήταν.
1: Λοιπόν, μου φάνηκε όπως είδα λίγα απλά. Αλλά όχι. Okay.
0: Εξάλλου τώρα, ας πούμε, κτλ. Αρχαιολινικού κάλου. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα τι φορέσει.
1: Μια χλαμίδα.
0: Τι χλαμίδε. Οκ. Δηλαδή.
2: Κοίταξε,
0: πού είναι το αρχαιολινικό κάλος? Γιατί είναι? Γιατί είναι αρχαιολινικό κάλος? Αν βγάλει δηλαδή η Όλγα τώρα το, όπως κάθε μέρα πολύ στυλά το ντυσματάκι της, και βάλει μια χραμίδα, θα είναι αρχαιολινικό το κάλος?
1: Εντελώς.
0: Από νεοελληνικό θα γίνει αρχαιολινικό.
2: Αρχαιολινικό τελείως. Απλά να δούμε και την ευχάριστη πλευρά.
1: Αρχαιολινός.
2: Εγώ αν ήμουν στην αρχαία Ελλάδα κάτι θα είχα ζωγραφίσει.
1: Κάτι θα είχα ζωγραφίσει.
2: Ναι, έτσι, για την νοστιμιά, για την ομορφιά. Πρέπει να βλέπουμε ζωγραφίες να αλλάζει η διάθεσή μας. Αυτό είναι ένα attitude που λέγανε αρχαία ημών
1: πρόβλημα. Ελληνικά μίλαμε.
2: Να σας πω, να το δούμε και λίγο από την άλλη πλευρά. Θέλεις να κάνεις κάτι στο δήμο σου, να περνάνε πολύ ωραία, κάτι διαφορετικό, το οποίο θα έχει και μία έτσι πλευρά διαφημιστική πλευρά. Θέλεις να το δει και κάποιος κόσμος προς τα έξω. Μία αφορμή για να γιορτάσεις.
1: Εντάξει,
2: πρέπει να γκρινιάζουμε δηλαδή κάθε φορά. Και το Halloween που έρχεται τώρα.
0: Τσαουσέλη θετική.
1: Όχι.
2: Δεν θέλεις να σε ντύσω κολοκύθα?
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Απαράδεκτο να ντύσω κολοκύθα.
2: Θα σου φέρω ωραίο. Λοιπόν,
1: ή θα φτιάξεις γλυκοκολοκύθα σούπα.
2: Μα βλέπεις, θα πάει όλο στο φαγητό.
1: Ή θα το. Εμείς το δίναμε στα γουρούνια τη γλυκοκολοκύθα.
0: Επίτρεψε μου να πω χωρίς να χτυπιέμαι όπως ο Δημήτρης. Συμφωνώ.
1: Μα κάθεσε τώρα γιατί.
0: Έχεις τα δικά σου και είναι και πολλά.
2: Βέβαια.
0: Τα δικά σου τα πολλά και τα ωραία τα αφήνεις και χάνονται σταδιακά.
2: Ναι.
0: Ενώ, πώς να σου πω, είσαι πολύ ευρωλιγούρης ή αμερικανολιγούρης γενικά, με ό,τι να είναι να το. Αυτό είναι ο μιμητισμός. Δεν έχει να κάνει.
2: Σωστό.
0: Με κάτι που σε, πώς να πω,
2: που σε χαρακτηρίζει. Και σε.
0: Μα δεν είναι δικό σου πράγμα.
2: Συμφωνώ.
0: Είναι ξένο τελείως.
2: Απλά να το δούμε ότι είναι μια φορμή να γιορτάσουμε, τα παιδάκια να πηγαίνουν χαρούμενα σχολείο, να ντύνονται. Κάπως λίγο δεν είναι όλα και για τους ενήλικες. Σας χαρούν λίγο και τα παιδιά. Να μην έρχεται που έρχεται το μέλλον, το δυσίωνο. Να μην χαρούν να μην ντυθούν μια κολοκύθα. Να μην σας φέρω ένα μολυβάκι να στείλω κολοκύθες να γιορτάσουμε μαζί.
1: Δεν
2: το
1: ξέρω πώς γίνεται αυτή η γιορτή. Ξέρω
2: εγώ θα σε ντύσω κολοκύθα.
1: Παίρνουν μια κολοκύθα και τις κάνουν στόμα, μάτια, μύτη, αυτιά.
2: Χτυπάνε το κουδούνι τα παιδάκια.
1: Και του βάζουν από μέσα ένα κερί.
0: Και χτυπάνε το κουδούνι τα παιδάκια όπως κάνουν κάποτε λέγοντας τα κάλαντα. Τα κάλαντα. Και σου λένε, ξέρω.
2: Trick or treat. Έτσι λένε μέσα. Καλά, άμα χτυπήσουν το κουδούνι, μην είσαι έτσι όταν τα παιδάκια και τρομάξουν. Χαμογελάμε.
0: Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι.
1: Τι θα πει, δεν μου χτυπά το κουδούνι.
2: Και καλά έρχονται να σε τρομάξουν, ας πούμε, αλλά εσύ τους δίνεις ένα κέρασμα, ένα γλυκάκι, μια καραμελίτσα. Τόσα θα έχεις πει.
1: Έχω δει αμερικάνικες ταινίες να παίζουν. Συνήθως δρακουλιάρι, συνήθως τρόμο.
0: Συνήθως κάτι με. Ναι, θρυλεράιδες θα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ψηφίζουμε.
1: Όχι.
2: Όχι. Δύσκολη μέρα λένε οι αστρολόγοι σήμερα, δεν ξέρω. Η φθινοπορεινή λέει η σημερία φέρνει νέα ξεκινήματα, ωστόσο. Να δούμε και την δική πλευρά. Έρωτας λέει, χρήμα, συμφωνίες στο προσκήνιο και εγκαινιάζουν, ας πούμε, και μια περίοδο που οι σχέσεις, οι συνεργασίες αλλά και η ισορροπία αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να νιώσεις εσύ μια δυσκολία επάνω σου, ωστόσο κάτι θα γίνει και θα φέρει καρπούς.
1: Γι' αυτό είχα δυσκολία.
2: Έλα βρε εσύ Δημήτρη μου, έλα τώρα, κοίταξε, δηλαδή.
1: Δυσκολία δεν είναι.
2: Έλεος τώρα, έλεος.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
2: Μα είναι δυνατόν τεταρτιάτικα
1: Γιατί εσύ πότε δεν παθαίνεις δυσκολία, τη Δευτέρα μόνο.
2: Μα άμα έτρωγες βρώμη και ξηρούς καρπούς και αυτά που σου λέω, δεν θα έχεις πρόβλημα.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
2: Το ξέρω.
1: Καλύτερα να έχεις δυσκολία παρά να τρως βρώμη πάντως.
0: Ναι.
1: Ζώτροφες και κολοκυθία να τρώμε.
0: Επίσης να σου πω ότι εκτός από τις εξετάσεις που λέγαμε και τα λοιπά, πρέπει να διαβάζετε κάθε μέρα και το αστρολογικό σας χάρτη. Αν θα είναι καλή μέρα, θα είναι κακή μέρα.
2: Έλα, μου, θα σας φέρνω εν μια γενική
1: εικόνα.
0: Τρελοκομεία.
2: Κάνουμε ρεπορτάζ. Βλέπω τι ανεβάζουν για την ημέρα γενικά, όχι το κάθε ζώδιο ξεχωριστά.
1: Ξέρεις ότι επί ένα χρόνο σε εφημερίδα έγραφα τα ζώδια εγώ.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα ήταν μόνο.
2: Καλά, ναι, κάτι έχει ακούσει το αυτάκι μου, αλλά.
1: Μόνο. Ό,τι δεν
0: ακούγονται. Υπάρχουν οι τυχεροί που λόγω συγγραφικού ταλέντου γράφανε τα ζώδια και υπάρχουν και οι άτυχοι οι οποίοι κάναν τη γραμματιακή υποστήριξη να γράφουν τα φαρμακεία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Αυτό θα δεις σήμερα λεφτά, σήμερα έρωτες. Μια δυσκολία βλέπω.
2: Ναι, κοίτα, συνδυάζει. Είμαι σίγουρη.
1: Έπεφτα μέσα.
2: Είμαι σίγουρη.
0: Άμα γράφει τα γενικόλογα, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, η πυθία, θα πέσει μέσα.
2: Εντάξει, βέβαια.
0: Ό,τι δικά σου είναι.
2: Εντάξει. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά όμως.
1: Θα σου πω κάτι. Θα το πω γιατί μου έκανε. Εγώ δεν πιστεύω με τίποτα σε αυτά τα πράγματα. Ποτέ. Είχε έρθει ο Λεφάκης.
0: Ναι.
1: Το 16-17, μιλάμε τότε μέσα στην κρίση. Μέσα
0: και με μια επιστημοσύνη ο Λεφάκης.
1: Είχε έρθει ο Λεφάκης λοιπόν μέσα στην κρίση, μέσα στη Μαυρίλα. Ξέρω, κάμια πρωτοχρονιά τον είχαμε φέρει. Και λέει, παιδιά, η κρίση θα ξεπεραστεί μετά το 24-25. Και ήταν τότε 16. Τι λες, του λέει. 24. Και έδειχνε ένα χάρτη και μετά στο 19, στο 20 είχε μία βούτα προς τα κάτω.
2: COVID.
1: Τι είναι αυτό?
2: COVID.
1: Ήταν ο COVID. Με άφησε ένα αυτό.
0: Okay.
2: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συνεχίζω να μην πιστεύω.
0: Θέλω να,
2: έρχεται πανσέλινα στο Σάββατο, παιδιά. Πανσέλινα στο Σάββατο, προσοχή. Oh.
0: Σε σχέση με την κρίση, το να πει κάποιο το 24, δεν ήθελε. Εγώ δεν ξέρω καθόλου από τα αστέρια.
1: Δεν το περιμέναμε. Θέλαμε νωρίτερα να τελειώσει.
2: 26, έχουμε και ακόμα κολυμπάμε.
1: Ναι, λέμε τώρα. Να σου πω κάτι. Στην πανσέλινο.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ.
2: Είναι που δεν σε αρέσουν τα ζώδια, για πες.
1: Όταν έχει πανσέλινο. Έχεις δει καταρχήν το χάος των αδερφών Ταβιάννη, την ταινία, να τη δεις.
2: Να τη δω, το χάος των αδερφών.
1: Η αδερφή Ταβιάννη, είναι Ιταλοί σκηνοθέτες μεγάλοι.
2: Θα το δω.
1: Υπάρχει μια σπονδυλωτή που λέγεται το χάος και έχει μια εμένα που σε λινεαζόταν εκεί τρομερό. Λοιπόν, πρόσεξε, στην πανσέλινο εσύ ερωτεύεσαι ή βγάζεις τρίχες στην πλάτη?
2: Χριστός και Παναγία, τρίχες στην πλάτη για ποιο πράγμα?
1: Δραχουλιάζεις.
2: Επειδή κατεβαίνουν υλικά. Όχι, κοίτα, η πανσέλινος μας επηρεάζει κάθε φορά διαφορετικά. Μπορεί να είναι μια καλή πανσέλινος και να υπάρχει, ας πούμε, τάξη και ευημερία και όλα τα καλά του κόσμου πάνω σου, και μπορεί να έρθει μια πανσέλινος που να σε χτυπήσει το κεφάλι και να πηγαίνει το ένα κακό μετά το άλλο. Οπότε προσέχουμε.
1: Εντάξει,
2: για να έχουμε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τι να πω.
0: Εμείς μάθαμε τόσα χρήσιμα πράγματα, όπως τους αστρολογικούς χάρτες και τα λοιπά. Η Όλγα έμαθε τους αδερφούς Ταβιάννη. Έκανε μια χρήσιμη. Καλά έκανε και πέρασε.
2: Έπρεπε να γίνει και αυτό κάποια στιγμή.
0: Και εμείς λοιπόν, με τη βοήθειά της, είναι αλήθεια ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Έτσι λίγο να το αλαφρύνουμε και λιγάκι, γιατί δόξα τω Θεώ. Με το δημογραφικό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Με το τουρκικό.
1: Το αντέχουμε, το αντέχουμε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Σας φιλώ, τα λέμε αύριο.
0: Να σε καλά, τα φιλιά μας. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, ειλικρινώς το λέμε και κάθε μέρα δεν το πιστεύουμε, για την συμμετοχή σας στην εκπομπή με τα μηνύματά σας. Μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πάω να γράψω σταγόνες.
0: Είναι η ώρα τώρα. Να σου πω κάτι. Αυτός ο ζωγράφος τελικά ήταν μεγάλη μούρη, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, και μεγαλύτερη μούρη ήταν ο.
1: Πήρε όλη την περιοχή ζωγράφου.
0: Ο ηγούμενος ήταν.
1: Ο Παρθένης Χελαΐδης.
0: Ρε, τι απατέωνας ηγούμενος. Να είσαι ηγούμενος σε μοναστήρι και να. Αντί να κληρονομήσει το μοναστήρι την περιουσία σου, ότι δες αριστερά, δεξιά, θα την δικό σου.
1: Είχε πάρει ο Παρθένης Χελαΐδης, επειδή φύγανε οι Τούρκοι ξαφνικά από την Αθήνα και πούλησε ο Πασάς κόψε χρονιά. Πήρε όλη την περιοχή, πρόσεξε, που είναι σήμερα το Χίλτον, το Μέγαρο Μουσικής, η Αμερικάνικη Πρεσβεία, μέχρι απάνω Ζωγράφου, Τέρμα, η Λύσια, όλο.
0: Πάρτε μισή Αθήνα.
1: Σαριανή, όλη την. Την πήρε μία έτσι. Του έγραψε, πήρε ότι έπαιγε λίγο χρυσάφι και έφυγε, ας πούμε. Και μετά ο αυτός άφησε την Τεμάχης και την Πούλτσο ο Κελαϊδής, ο ηγούμενος της Μονής Φωτράκη.
0: Ναι.
1: Και το υπόλοιπο τα άφησε σου.
0: Και ο ηγούμενος μετά πούλησε στο ζωγράφο.
1: Και μετά πούλησε στο ζωγράφο και το υπόλοιπο κομμάτι το άφησε σου.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό ο ζωγράφο, θα σου πω και γιατί. Ακούγοντας τη μια σταγόνα ιστορία του Δημήτρη Καμπουράκη, έμαθα σήμερα ότι ο άλλος υποτίθεται ότι είχε αγοράσει 1300 στρέμματα, αλλά τα 1300 τα είχε κάνει 3000.
1: Έβαλε τα στραλίκια, ρε παιδί μου, του φύγανε λίγο.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Μα και εσύ δηλαδή.
0: Ώρα να την κάνουμε.
1: Καλημέρα.
0: Ώρα να ακούσετε τη Μαρία Λιφαντή με τις ειδήσεις. Και αμέσως μετά τον Παύλο Τσίμα που σας έλειψε. Φιλιά.
4: Η ώρα είναι 10. Μέγα News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους χρειάζεται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με μόλις 40 λίτρα μόλυβδης βενζίνης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εξειδικευμένος στις τιμές καυσίμων ιστότοπος Global Petrol Prices και παρουσιάζει η εφημερίδα Τα Νέα. Η μόνη χώρα που ξεπερνά την Ελλάδα στο ποσοστό αυτό είναι η Βουλγαρία με 5,1%, η οποία μόλις πρόσφατα μπήκε στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης του κόστους ανά αποδοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εκτός από τη Βουλγαρία υπολείπεται μόνο της Ρουμανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα, οι οδηγοί ταξί της επαρχίας που έχουν αναλάβει τα μαθητικά δρομολόγια να καταγγείλουν τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, άφησε στο σταθμό μας ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων. Στην επαρχία υπάρχουν συνάδελφοι που ζουν από τα μαθητικά δρομολόγια και έχουν υπογράψει συμβάσεις με 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, ενώ τώρα η τιμή έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 40 λεπτά, ανέφερε. Ή εμείς ή κανείς, λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία για τον κύριο Μητσοτάκη, τόσο εφικτό είναι να είναι πρώτο κόμμα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σχολίασε. Εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας. Αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματός του για την πατριωτική εισφορά και γενικά για τη φορολόγηση του πλούτου, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου του περιουσιολογίου, επικαλούμενος αντίστοιχες πρακτικές άλλων χωρών. Σε εξέλιξη διπλωματικός μαραθώνιος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με φόντο τη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι πρόθυμος να κάνει τη συνάντηση για να σταματήσει ο πόλεμος. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο σε μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες στα μέτωπα της Ουκρανίας συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας από νέες ρωσικές επιδρομές. Το Κίεβο απάντησε με μπαράζ επιθέσεων εντός του ρωσικού εδάφους, πλήττοντας με ντρόουν ζηλιστήρια στις περιοχές Ούφα και Σαμάρα. Τους όρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς διαβίβασε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι όροι περιλαμβάνουν άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε τροχιά επικίνδυνης αεροναυτικής έντασης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με φόντο μια νέα προκλητική τουρκική νόταμ. Η Άγκυρα προχώρησε μονομερώς στη δέσμευση 5 εκτεταμένων περιοχών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Οκτωβρίου. Οι τουρκικοί σχεδιασμοί εισβάλλουν παράνομα στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο γύρω από νησιά όπως η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος και τα Δωδεκάνησα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, η οποία εξέδωσε αντινότητα, καθιστώντας σαφές στη διεθνή κοινότητα ότι οι συγκεκριμένες ζώνες δεν είναι διαθέσιμες για στρατιωτικές δραστηριότητες.
5: Μόλις 10 λεπτά κράτησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη, καθώς από τους συγγενείς των θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν εχθές για την απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος και ο συνιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, τα απόβλητα μέσω υπόγειου αγωγού κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και σήμερα το μεσημέρι στις 12 πετάει για Βελιγράδι. Εκεί αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο πλευρό της θα έχει τη συμπαράσταση 600 φιλάθλων. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη, τη Σποράδε, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τη Σποράδε και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6. Πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων βρίσκεται σε ισχύ στη λεωφόρο Αθηνών στην περιοχή του Κολονού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Καραϊσκάκη, λόγω εκτροπής φορτηγού. Δυσχέρεια παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, καθυστερήσεις και στο ρεύμα καθόδου από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
6: Μέγα News 104,6.
8: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, το ημερολόγιο λέει ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο, στους 104,6. Ακούτε τον Bruce Springsteen, που έχει γενέθλια σήμερα. Σβήνει 77 κεράκια στην τούρτα του. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη τουρνέ στην Αμερική. Παίζει από πόλη σε πόλη. Προχτές έπαιζε στη Φιλαδέλφια. Την έχει βαφτίσει Land of Hope and Dreams, ποιητικός τίτλος. Γη της ελπίδας και των ονείρων. Οι συναυλίες αρχίζουν πάντα με κάτι σαν πολιτικό μανιφέστο του Springsteen. Έρχονται και εκλογές στην Αμερική τον Νοέμβριο. Μιλώντας για Αμερική, χτεσινή ημέρα ήταν η ημέρα του Τραμπ. Θα όλοι περιμένανε να μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μίλησε δεύτερος μετά τον Λούλα της Βραζιλίας. Ήταν ίδιος και ταυτόχρονα διαφορετικός. Ήταν ίδιος γιατί και πάλι η μισή του ομιλία ήταν για να εξηγήσει πόσο κακός ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος ο Μπάιντεν και πόσο σπουδαίος είναι ο ίδιος και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτή η ακατάσχετη περί αυτολογία. Ήταν ίδιος γιατί κήρυξε τον πόλεμο αυτή τη φορά όχι με τους παλιούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη όπως έκανε πέρσι, αλλά με όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Είπε ότι είναι σκοτεινή συνωμοτική κύκλη που πρέπει να πολεμηθούν και να διαλυθούν, είναι κάτι σαν τρομοκράτες. Μιλούσε για την UNESCO, για τον IMO, το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, από το οποίο ζήτησε όλες οι χώρες να φύγουν, να μην το νομιμοποιούν. Και μίλησε επίσης κατά της ιδέας ότι πρέπει να γίνει μια συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη και τον έλεγχό της. Δεν χρειάζεται καμία συμφωνία, δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος. Να μην τη λέμε καν τεχνητή νοημοσύνη, είπε, να τη λέμε σούπερ νοημοσύνη. Από εκεί και πέρα είχε και τις διαφορές του. Καταρχήν ήταν πιο μαζεμένο στο χρόνο. Πέρσι είχε μιλήσει 60 λεπτά. Φέτος το έπεσε περίπου στο μισό, 38 λεπτά. Πέρσι είχε χαιρετήσει εκείνους που τον άκουγαν ως καλός τους άχρηστους που οι χώρες τους πάνε κατά διαόλου. Σήμερα είπε, είστε όλοι μεγάλοι ηγέτες. Βεβαίως όλοι περίμεναν να ακούσουν κάτι από το στόμα του για τον πόλεμο στο Ιράν, τον πόλεμο στην Ουκρανία, κυρίως γιατί όλοι είμαστε στην ίδια αγωνία. Ο πανικός για την κρίση που έχει δημιουργηθεί με τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων. Τι είπε? Δεν είπε πολλά. Επανέλαβε μάλλον κάτι που είχε πει πριν από λίγες μέρες, ότι έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω. Ή θα μπω και θα διαλύσω το Ιράν τώρα, ή θα τους περιμένω μετά τις εκλογές μου τον Νοέμβριο να έρθουν και να μου ζητήσουν μια συμφωνία, μάλλον συμφωνία. Η είδηση δεν ήταν λοιπόν αυτό που είπε, ήταν ότι αμέσως μετά οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν, δηλαδή ο Βίτκοφ και ο Αραχτσί, κάθισαν και μίλησαν επί 3 ώρες για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούνιο. Τόσο καιρό οι συνομιλίες είχαν διακοπεί, οι επαφές είχαν διακοπεί. Το ότι ξαναέγιναν έδωσε μια μικρή αχτίδα ελπίδας, φάνηκε και στις αγορές. Λίγο έπεσε η τιμή του Brent, λίγο ανέβηκαν τα χρηματιστήρια. Θα δούμε. Ακούτε Mega News, είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Νατάσα Βαλιάνου θα απαντήσει αν καλέσετε 21 10 16 10 46, και εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας αν τα στείλετε με mail στο studio at meganews1046.gr ή στον αριθμό 698 10 41 10 46. Ωραία τα πάω, ναι. Μα αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Αυτός που ακούσατε βέβαια ήταν ο Ρέι Τσάρλς, ο οποίος ήταν γεννημένος και αυτός η ίδια μέρα με τον Μπρους Σπρίγκστιν, δηλαδή 23 Σεπτεμβρίου, αλλά μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1930.

0: στον απόϊχο όλη αυτή τη μεγάλη διεθνού αναταραχή και τη συζήτηση για το μπορεί άραγε να γίνει κάτι στον πόλεμο στον Περσικό κόλπο πριν από τον Νοέμβριο, που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες δεν πάνε καλά για τον Τραμπ. Ο Τραμπ, βέβαια, χτες μίλησε γι' αυτό. Πέρασε απαρατήρητο, αλλά είπε κάτι. Είπε: οι Ιρανοί νομίζουν ότι πρέπει να περιμένουν πρώτα τις εκλογές να δούνε μήπως χάσω και μετά να κάτσουν να μιλήσουν μαζί μου, αλλά κάνουν λάθος, γιατί εγώ είτε χάσω είτε κερδίσω, εδώ θα είμαι. Κατά κάποιο τρόπο αυτό ερμηνεύθηκε ως μια προσπάθεια να πέσει στα μαλακά. Έχει συνειδητοποιήσει και αυτός ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάνε καλά. Και αυτό ίσως είναι ένα κίνητρο για τον ίδιο να επισπεύσει κάποιου τύπου συμφωνία με το Ιράν, αν μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό υπάρχουν αμφιβολίες. Το θέμα της ημέρας σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα, είναι αυτό. Η αγωνία για τις τιμές της ενέργειας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αγωνιούμε πώς θα ζεστάνουμε το σπίτι μας αυτό το χειμώνα, πώς θα γεμίσουμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας αυτή τη χρονιά, αλλά και πόσο θα μας επιβαρύνει η επιβάρυνση της τιμής της ενέργειας σε όλο το δίκτυο μεταφορών προϊόντων και ανθρώπων, συγκοινωνίες, ναυσιπλοεία και ούτω καθεξής, αεροπλάνα. Και υπάρχει επιπλέον και η αγωνία για την επιβάρυνση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία. Αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα την ελληνική βιομηχανία, γιατί, ως γνωστό, η Ελλάδα έχει, η ελληνική βιομηχανία δηλαδή, έχει ένα αυξημένο κόστος ενέργειας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους τουλάχιστον ανταγωνιστές της. Επ' αυτού, που είναι και το μεγάλο θέμα της συζήτησης, χθες ο Τσίπρας έκανε ένα κύκλο προτάσεων, δηλαδή στην πραγματικότητα πρότεινε 4 μέτρα. Ένα, πλαφόν στα κέρδη και των διηλιστηρίων. Δεύτερον, έκτακτη φορολόγηση των κερδών των διηλιστηρίων, των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων. Τρίτον, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, που είναι το όριο που θα μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και τέταρτον, μείωση του φόρου προστέμενης αξίας, του ΦΠΑ, στα καύσιμα στο 13%. Και το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει ορισμένες από αυτές τις προτάσεις ή παρόμοιες. Συνεπώς έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Η επισήμως η κυβέρνηση λέει όχι, αποκλείεται, δεν τα πειράζουμε αυτά. Αλλά το κλίμα στην Ευρώπη αλλάζει. Για να σκεφτείτε, ακόμη και η Γερμανία ανακοίνωσε ότι από 1η Οκτωβρίου, δηλαδή τώρα από την ερχόμενη εβδομάδα, το Βερολίνο θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα κατά 17 λεπτά το λίτρο. Υπολογίζουν ότι θα υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για τη Γερμανία 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει μια συζήτηση παρόμοια με αυτή που γίνεται πολιτικά στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας, που έκανε χθες τις προτάσεις του, είχε και μια συνέντευξη σήμερα πριν από λίγο στη τηλεόραση του Sky. Είπε για αυτά, αλλά είπε και κάτι πολιτικό που... Για ακούστε το.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια προοπτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς, ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό ήταν το σύνθημα που βγήκε από την συνέντευξη. Ή εμείς, ή κανείς. Θυμάστε, το παλιό σύνθημα ήταν ή εμείς ή αυτοί. Το καινούριο είναι αυτό. Ή εμείς. Ή κανείς. Πάμε παρακάτω. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος παλιότερα. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τώρα, η συζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα πολύ έντονα, και η πολιτική συζήτηση είναι γύρω από αυτό. Το κόστος της τιμής της ενέργειας και όλα αυτά. Έχουν τα νέα σήμερα τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι μπορεί να μην έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη της Ευρώπης, αλλά σε σχέση με τα εισοδήματά μας, που είναι από τα χαμηλότερα, αν όχι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, ένας Έλληνας πληρώνει για 40 λίτρα βενζίνη στο 4,7 των μέσων μηνιαίων αποδοχών. Μόνο στη Βουλγαρία πληρώνουν παραπάνω. Όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν λιγότερο. Άρα, υπάρχει ένα βάρος στο οικογενειακό εισόδημα και υπάρχει και ένα βάρος στη βιομηχανία. Διατυπώνονται προτάσεις από την αντιπολίτευση και μου κάνει εντύπωση αυτή η απαξιωτική αντιμετώπιση από το Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση, ότι δεν το συζητάμε γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όλοι οι άλλοι το συζητάνε και οι Γερμανοί το συζητάνε, γιατί όχι και εμείς.
3: Πρώτα απ' όλα είναι, νομίζω, ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα και πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε ήδη στο πεδίο, αλλά και ο φόβος για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Έτσι. Δηλαδή, περιμένουν όλοι με ένα δέος τι θα γίνει όταν θα πάρουν μπροστά οι καυστήρες με το πετρέλαιο, όχι μόνο με το πετρέλαιο, με το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα. Γενικώς προμηνύεται μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος, ακαρτογράφητη θα έλεγα στο βαθμό δυσκολίας της, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν και τα γεωπολιτικά δεδομένα που δημιουργούν αυτές τις ιστορίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, προφανώς σε αυτή την ιστορία θα πρέπει κανείς να σκεφτεί κάθε δυνατό εργαλείο, ακόμη ενδεχομένως και κάποια που δεν συζητούσε στο παρελθόν, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις, κύριε Τσίμα. Και εδώ είναι, κατά τη γνώμη μου, η διαφορά με την αντιπολίτευση. Εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι αφορισμοί, ούτε οι πλειοδοσίες, ούτε οι απαξιωτικές αναφορές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε μέσα σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορεί να το παρακάνεις αυτό. Και όταν είσαι κόσμος και κοινωνία, προφανώς δεν σε ενδιαφέρει. Λες ότι εγώ θέλω να δω τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη, έτσι ώστε στην
0: Αντίθεση. Μα ακριβώς αυτό έλεγα πριν. Η Γερμανία από 1η Οκτωβρίου, από την ερχόμενη εβδομάδα, μειώνει κατά 17 λεπτά το λίτρο τον φόρο, τον ειδικό φόρο καυσίμων. Αυτό δηλαδή που και εδώ συζητάμε, μήπως πρέπει να κάνουμε.
3: Θα έρθω σε αυτό για τη Γερμανία και τις υπόλοιπες χώρες. Άρα το πρώτο πράγμα είναι να έχουμε συνέστηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε ένα κοινό πλαίσιο. Το δεύτερο πρέπει να έχουμε κατά νου, πριν έρθω στο τι γίνεται σε άλλες χώρες και στο τι έχουμε κάνει εμείς, είναι ότι εκείνο που κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλη σημασία είναι να στηρίξεις όσο μπορείς σήμερα, χωρίς μέσα σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο να ανοίξεις τις πληγές που θα σου δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και σε άλλους τομείς και κυρίως αυτούς τους πιο ευάλωτους που θα δοκιμαστούν από την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πολιτικός και διπολιτικός που θες να κυβερνήσεις και να μην λαμβάνεις υπόψη ότι μια τρύπα που θα σου δημιουργήσει ένας φόρος που θα πάρεις πίσω πρέπει να αναπληρωθεί από κάποιον άλλον. Θα λείψουν χρήματα από εκεί που πρέπει να δώσεις για να στηρίξεις κρίσιμες λειτουργίες και του κράτους και των πολιτών. Άρα αυτό που λέμε ισορροπία και που επαναλαμβάνω, γιατί αυτό είναι ένα πλεονέκτημα υποτίθεται της αντιπολίτευσης, στο τέλος της ημέρας όμως δεν είναι. Ο κόσμος που πιέζεται και βλέπει την αμόλυβδη στα ύψη, τον ντίζελ στα ύψη, το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινάει σε τιμές οι οποίες ήταν απλησίαστες για πολλούς και κυρίως για τους πιο ευάλωτους, δεν τον ενδιαφέρουν τα πολλά-πολλά, αλλά δεν μπορεί να είσαι όμως υπεύθυνο κόμμα και να μου λες ρίξε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το μισό και τα 2 δισεκατομμύρια δεν σου λέω που θα τα βρεις, ψάξε να τα βρεις. Δεν μπορεί να μου λες φορολόγησε κάτι το οποίο θα το φορολογήσει στο τέλος του έτους όταν η ανάγκη για να μπει κατώτερη τιμή στην αδλία είναι τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου αυτή η ανευθυνότητα και η λογική του να λέμε στον κόσμο αυτά που θέλει να ακούσει είναι ακριβώς και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους υπεύθυνους που θα δώσουν λύση και σε αυτούς που παίρνουν μαφιά. Τώρα, το τρίτο για να πούμε λίγο και τι γίνεται.
0: Θέλω
3: και
0: στον υπόλοιπο κόσμο. Παραμένει το θέμα ότι κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Δηλαδή ότι ούτε δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά που παιδεύονται ή οι οδηγοί που βασανίζονται με τις τιμές των καυσίμων, ιδίως αν εξελιχθούν και άλλο προς τα πάνω. Είναι και εδώ οι βιομηχανοί εξεγείρονται ότι είναι πια μία ανταγωνιστική, γιατί όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιδοτούν τη βιομηχανία τους και εμείς όχι.
3: Είναι σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Από την κατανάλωση που κάνουμε στο σπίτι μας, για το πετρέλαιο για να ζεσταθούμε, για τη βενζίνη για να κινηθούμε, για το ρεύμα που καίμε, μέχρι στα προϊόντα που φτάνουν στο ράφι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς και θα παρέμβει. Ήδη ο Πρωθυπουργός έδωσε κάποια πρώτα δείγματα της πολιτικής αυτής. Επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Υπάρχουν κρίσιμα ορόσημα το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά διεθνείς εξελίξεις που πρέπει κανείς να τις δει για να προσαρμόσει την τοπική πολιτική σε αυτό. Υπάρχει, για παράδειγμα, μια μεγάλη συζήτηση απελευθέρωσης κάποιων αποθεμάτων πετρελαίου του G7. Ξέρετε, μια πρωτοβουλία που πήρε ο Γάλλος πρόεδρος. Ναι. Θα παίξει ένα ρόλο αυτό. Υπάρχουν ζητήματα και συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δοθεί περαιτέρω δημοσιονομικός χώρος ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι πολύ πρόθυμοι αρκετοί. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε τώρα για τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία δεν συγκαταλέγονταν σε αυτούς που ήταν πολύ πρόθυμοι για να δοθεί περισσότερο δημοσιονομικός χώρος.
0: Ναι, αλλά τα εκλογικά αποτελέσματα της Γερμανίας τα βλέπετε.
3: Λέω λοιπόν ότι ίσως αυτό δείχνει και μια διαφορετική στάση της Γερμανίας στην γενικότερη αυτή συζήτηση. Πολύ σύντομα το επόμενο διάστημα θα έχουμε τέτοιου είδους προτάσεις και παρεμβάσεις με βασικό στόχο ένα, να είναι άμεσα χαμηλότερη ή χαμηλότερη δυνατή μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των συνθήκων που σας περιέγραψα πριν, τιμή στην αντλία και στην τσέπη του καταναλωτή. Και στο πλαίσιο αυτό, ναι, πρέπει να εξεταστούν και μέτρα τα οποία κανείς τα έχει ως μέτρα ίστατης ή έκτακτης ανάγκης, πάντοτε βέβαια υπό τις βασικές προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως. Και να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι στις πρώτες τρεις ή τέσσερις χώρες ως ποσοστό του ΑΕΠ τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση που έχει δώσει όλο το διάστημα. Διότι σπέβδουμε πολύ σωστά και εύστοχα να αναδεικνύουμε τι κάνουν άλλες χώρες όταν η κατάσταση είναι κρίσιμη. Αλλά ξεχνούμε στη σύγκριση αυτή να προσθέσουμε και ένα τελευταίο κουτάκι, ότι η Ελλάδα είναι από τις 3-4 ευρωπαϊκές χώρες που έχει διαθέσει ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερα χρήματα για απευθεία στήριξη των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια.
0: Πάντως, αυτό για το οποίο κατηγορείται πολιτικά η κυβέρνηση είναι ότι επιλέγει να κρατάει ψηλά τον ΦΠΑ, τους φόρους ειδικής, τους φόρους κατανάλωσης κλπ. Και ώστε να έχει ένα πλεόνασμα εσόδων το οποίο να δίνει πίσω ως επιδότηση, ως βοήθεια, ως τούτο ή εκείνο. Ενώ άλλες χώρες επιλέγουν την πρώτη λύση, η οποία είναι και πιο δίκαιη, αλλά ενδεχομένως η κυβέρνηση το βλέπει πολιτικά πιο ωφέλιμο έτσι.
3: Πολιτικά ωφέλιμο για κάθε κυβέρνηση είναι να έχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση στην ακρίβεια. Άρα θα πρέπει κανείς να χρεώσει στην κυβέρνηση πρώτα το υποσυμπτώματα αυτοκτονικού ιδιασμού, αν δεν θέλει να εξαντλεί κάθε πιθανότητα και δυνατότητα για να είναι ο κόσμος πιο ανθεκτικός ό,τι αφορά την ακρίβεια. Αλλού, κατά τη γνώμη μου, είναι το ζήτημα, σε αυτή την υπαρκτή δημόσια συζήτηση. Τώρα δεν αναφέρεστε μόνο στα κάψιμα, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, όχι, γενική, είναι η γενική συζήτηση.
3: Υπάρχει μια.
0: Η γενική τάση είναι αυτή, μη δίνει επίδομα. Κάνε κάτι ώστε να μειωθεί.
3: Δεν είναι θέμα επιδόματος, γιατί ό,τι έχει μόνιμο χαρακτήρα πάβει πια να είναι επίδομα, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Και είναι θέμα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ και τους φόρους. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία λυπάμαι που το λέω, γιατί αν ήταν διαφορετικά, πραγματικά θα έδειχνε έναν δρόμο. Δεν δείχνει υπαρκτά στοιχεία μείωση των τιμών σε επίπεδα που να αξίζει κανείς να το κάνει χωρίς να δημιουργήσει ευρύτερα προβλήματα. Το κάναν στην Ισπανία, δεν είχαν τα αποτελέσματα που θέλαν, το πήραν πίσω, διαμόρφωσαν τιμές σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Υπάρχει μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος και λέει ότι εάν έκανες μία μείωση της τάξης, ξέρω εγώ, το πήγαινε στο μισό, αυτό που λένε τα υπόλοιπα κόμματα κτλ., μόλις 16 με 17% της μείωσης, προσέξτε, όχι της τιμής, της μείωσης θα έφτανε στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο. Ουσιαστικά δεν θα απέφερε η πρωτοβουλία αυτή τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Και δεν είναι μόνο θέμα, γιατί ακούγεται τη συζήτηση, ας κάνετε ελέγχους να το εξασφαλίσετε ότι θα γίνει έτσι. Μα και στις άλλες χώρες που το κάνανε και εκεί, ας πούμε, έχουν αδύναμο ή ανύπαρκτο ηλεκτρικό σύστημα και δεν γίνεται.
0: Εντάξει, είναι πιο, έχετε δίκιο ότι είναι πιο σύνθετη συζήτηση, αλλά είναι και πιο σύνθετη από ό,τι λέμε τώρα. Τώρα, να προλάβω να έρθω λίγο και στα πολιτικά. Είπε χτες κάτι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για ανθρώπους που έχουν κουράσει, για φαινόμενα λαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν και όλα αυτά. Και αυτό δημιούργησε μια εσωτερική αναταραχή, δηλαδή μια αίσθηση φθοράς, μια αίσθηση γκρίνιας. Τι λέτε?
3: Άξτε, μια κυβέρνηση που κυβερνά 7 χρόνια και που νομίζω ότι η δημοσκοπική εικόνα που υπάρχει τώρα είναι ότι εξακολουθεί να μην έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ό,τι και να λένε και να υποστηρίζουν ορισμένοι, αντιμετωπίζει και φθορά. Για μένα το κρίσιμο και το ουσιαστικό είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι πολλές φορές το ύφος, η ρητορική και η προσέγγιση μιας σειράς από θέματα ίσως έχει και μεγαλύτερη σημασία από την αποτελεσματικότητα ή από την επιρροή που έχουν οι ίδιες οι πολιτικές πολλές φορές. Και γιατί το λέω, για να είμαστε ειλικρινείς. Ακόμα και αν κάπου τα κάνεις τέλεια. Πάρε ένα τομέα, ρε παιδί μου, και πεις ότι η κυβέρνηση εδώ τα έχει κάνει τέλεια. Αποκλείεται κάποιος να σου δώσει 10 στα 10, έτσι δεν είναι? Αποκλείεται να σου πει. Και δεν θα είναι και 10 στα 10. Προφανώς θα υπάρχουν και αδυναμίες και οτιδήποτε. Όταν συμβαίνει αυτό και από την άλλη, αντί να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα της πολιτικής και να δείχνεις μια γύρωση, εσύ δείχνεις ότι είσαι αλλού, αυτό ενοχλεί τον κόσμο ακόμη περισσότερο. Υπήρξαν ή υπάρχουν στιγμές και πτυχές που ορισμένα κυβερνητικά στελέχη συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν.
0: Κάποια στιγμή πρέπει. Ναι, κάποια στιγμή.
3: Καλό είναι σταματήσουν να υπάρχουν.
0: Ναι, εντάξει. Λέτε κάτι γενικό, όπως και η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι γενικό, αλλά είπε κάτι αιχμηρό.
3: Λέω.
0: Αλλά,
3: και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Λέω το εξής. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής, να εξηγείς πού ξεκίνησες, πώς έφτασες, πού θέλεις να πας, γιατί ενδεχομένως αυτά που κάνεις αποδίδουν λιγότερο από ό,τι προσδοκούσες, και είναι τελείως διαφορετικό να κουνάς πολλές φορές το δάχτυλο στην κοινωνία λέγοντας ότι και πολλά είναι και εν πάση περιπτώσει δείτε τι γίνεται κι αλλού και μια χαρά, ας πούμε. Έχει τεράστια διαφορά και Το δεύτερο δεν ταιριάζει καθόλου ούτε στο ύφος, ούτε στο μέταλλο, ούτε στη λογική αυτής της παράταξης διαχρονικά.
0: Πολύ γρήγορα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί έκανε σε πολλούς εντύπωση ο τρόπος που αναφέρθηκε στον Σαμαρά ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο στη συνέντευξή του. Δηλαδή, παρότι είναι γνωστή η αντιδικία που είχαν και όλα αυτά, είπε, τον παραφράζω, αλλά είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, καλοδεκούμενος είναι. Δεν ανησυχείτε? Γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι σαν να δίνει μια εναλλακτική σε συντηρητικούς πολίτες που δεν μπορούν να ψηφίσουν κάτι άλλο μένα, αλλά...
3: Καταρχήν δεν έχω παρακολουθήσει την ένωση του κ. Τσίπρα ολόκληρη, αλλά σε αυτό νομίζω ότι έλεγε αλήθεια. Αλήθεια δεν έλεγε. Δηλαδή ότι κόβει από τη Νέα Δημοκρατία είναι καλοδεχούμενο από τους ανταγωνιστές της και νομίζω ότι αυτό επίσης είναι κάτι που ληφθεί υπόψη στις εκλογές. Κοιτάξτε, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη δημιουργία ενός κόμματος από τον κ. Σαμαρά. Έχω πει πολλές φορές ότι κατά τη γνώμη μου αυτό θα είναι λάθος, διότι είναι εξαιρετικά θνησιγενές στην εκκίνησή του, ανεξαρτήτως πόσο θα κόψει, αν θα κόψει, αν θα κόψει πολύ ή λίγο. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχει προοπτική ένα τέτοιο εγχείρημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν έχουμε τον χρόνο να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Από εκεί και πέρα είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι αν και όταν ο κ. Σαμαράς φτιάξει το κόμμα του, πολιτικά πρέπει να αντιπαρατεθούμε απέναντι στο κόμμα αυτό και να πείσουμε την ελληνική κοινωνία και κυρίως το συντηρητικό, το κεντροδεξιό ακροατήριο, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να εγκαταλείψει τη μήτρα της κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο που είναι η Νέα Δημοκρατία και να αναζητήσει αλλού επιλογές. Αλλά αυτά όταν θα έχουμε κάτι
0: συγκεκριμένο
3: και οργανωμένο απέναντί μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθείτε. Τώρα θα κάνουμε μια διακοπή γιατί η Μαρία είναι ήδη στο στούντιο και την έχω ρίξει έξω 2-3 λεπτά. Έλα, Μαρία.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Καθυστερήσεις μέχρι 15 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Ξεπερνούν τα 20 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους χρειάζεται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με μόλις 40 λίτρα μόλυβδης βενζίνης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εξειδικευμένος στις τιμές καυσίμων ιστότοπος Global Petrol Prices και παρουσιάζει η εφημερίδα Τα Νέα. «Η εμείς ή κανείς, λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εθνικές εκλογές. «Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία για τον κύριο Μητσοτάκη, τόσο εφικτό είναι να είναι πρώτο κόμμα», η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σχολίασε. Σχετικά με την πρότασή του για πατριωτική εισφορά, ταχθήκε υπέρ της εφαρμογής του περιουσιολογίου, επικαλούμενος αντίστοιχες πρακτικές άλλων χωρών. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου, στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπογράμμισε την προθυμία του Ρώσου Προέδρου να εργαστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη, στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στα μέτωπα του πολέμου. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία. Το Κίεβο απάντησε με επιθέσεις επί ρωσικού εδάφους. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ.
7: Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν οι Δημήτρη Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Είναι Τετάρτη.
1: 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Viber που στέλνετε και στο mail του σταθμού. Να το ξαναπώ, κάτσε να το ξαναπώ. Λοιπόν, studio@meganews1046.gr, αν σας βολεύει, ή αλλιώς το γνωστό 698-1041-1046. Η μουσικά για το soundtrack του σημερινού ημερολογίου, έχουμε τα τρία γενέθλια συμπίπτει, τρεις σπουδαίοι να έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα. Ένας σπουδαίος της jazz, ο John Coltrane, ο μέγας ανακαινιστής της jazz του 20ου αιώνα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926. Ο Ray Charles είχε γεννηθεί επίσης μια τέτοια μέρα το 1930 και γιορτάζει σήμερα το αφεντικό, The Boss. Ο Bruce Springsteen σβήνει 77 κεριά. Λοιπόν, μιλούσαμε πριν με τον κύριο Οικονόμου, σας έλεγα για την... ακούσαμε μάλλον μαζί την φράση σύνθημα που είπε σήμερα ο Τσίπρας, το «Ή εμείς ή κανείς», με την έννοια ότι μόνο εκείνος, δηλαδή η ελληνική αριστερά και ο ίδιος, μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα το κάνουν έτσι και αλλιώς. Αυτό που είπε είναι ότι θα επιδιώξουμε συνεργασίες μετά τον πρώτο γύρο, αλλιώς λογικά θα γίνουν δεύτερες εκλογές, οι οποίες διαβεβαίωσε ότι οπωσδήποτε θα δώσουν εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και θα δώσουν η πλειοψηφία. Άρα δεν θα πάμε για τρίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το Πασόκ, είναι αυτό που είπε. Ή εμείς ή κανείς, και το εξήγησε, αν μπορούσε να κερδίσει το Πασόκ, είχε τρία χρόνια μπροστά του όταν εγώ δεν υπήρχα, εγώ ο Αλέξης Τσίπρας εννοεί, για να γίνει ας πούμε το αντίπαλο δέος. Αφού δεν έγινε, υποχρεώθηκα κι εγώ να αφήσω το σπίτι μου και την ησυχία μου και να επιστρέψω στην πολιτική. Κάτι που επίσης έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Το κουβέντιαζα, το ρώτησα πριν τον κύριο Οικονόμου, ακούστε πώς το είπε.
2: Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να

δηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.

0: Και να γυρίσουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών και για εμάς εδώ στην Ελλάδα και για την Ευρώπη ολόκληρη και για τον κόσμο. Όλοι περιμέναν από το στόμα του Πρόεδρου Τραμπ κάτι πιο συγκεκριμένο ή κάτι πιο σαφές για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον Περσικό κόλπο και στον πόλεμο με το Ιράν. Δεν είπε. Αλλά το γεγονός ότι μετά είχαμε μια συνάντηση και μάλιστα τριών ωρών για πρώτη φορά από τον Ιούνιο ανάμεσα στους διαπραγματευτές τους Αμερικανούς, τον Βίντνεφ και τον Κούσνερ, και από την άλλη μεριά τον Αραχτσί του Ιράν, έδωσε μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας, μόλον ότι κανένας δεν μπορεί να πετάει στα σύννεφα όσο για τον άλλο πόλεμο. Ο Τραμπ είπε στο Ζελένσκι και τον Τρα και τον Πούτιν, βρείτε τα, όπως λέει συνήθως. Επ' αυτού βέβαια ήταν λίγο πιο αισιόδοξος, είπε ότι κάτι γίνεται και θα ξαφνιαστείτε, θα τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος. Πίσω στις επιπτώσεις, ζήτησα να είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κερουδάκης. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τα οικονομικά της ναυτιλίας, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλημέρα κύριε Κερουδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τσίμα και καλό ξεκίνημα στο νέο σας πόστο.
0: Να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι να με εγκαλουργήσετε και εκεί.
0: Καλά, μακάρι. να με εγκαλουργήσει το όλο πράγμα δηλαδή, γιατί κανείς μόνος του δεν μεγαλουργεί.
1: Όλοι μας.
0: Πέστε μου κάτι, πόσο ανησυχείτε γι' αυτό, δηλαδή βλέπω ότι υπήρξε μια, όλοι περιμέναν να ακούσουν κάτι από τον Τραμπ, κάτι άκουσαν αλλά αυτό που άκουσαν δεν τους έκανε εντύπωση, μετά όταν συναντήθηκαν οι διαπραγματευτές λιγάκι έπεσε, είχε μια μικρή αποκλιμάκωση τιμή της ενέργειας, αλλά όχι κάτι που να αλλάζει το σκηνικό, έχετε πρόβλεψη.
1: Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της ημέρας της χθεσινής δεν περιμένουμε τόσο πολύ την ομιλία, γιατί στην ομιλία λέει πάρα πολλά ο πρόεδρος Τραμπ. Ουσιαστικά περιμέναμε πάρα πολλά πράγματα να γίνουν μετά την ομιλία και αυτές τις συναντήσεις. Οπότε έχουμε εισέλθει σε μια αντίφαση στην οποία από τη μία προσδοκούμε σε μια αποκλιμάκωση λόγω της διπλωματικής εξέλιξης που είχαμε, αυτό που περιγράψατε για να μην το επαναλαμβάνω, αλλά από την άλλη πρέπει να πούμε ότι η πραγματική εικόνα στη θάλασσα παραμένει πάρα πολύ δύσκολη, δηλαδή δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δούμε μεν το πετρέλαιο να κατεβαίνει κάτω από τα 100 δολάρια, το οποίο ξέρετε είναι μια ψυχολογία, το οποίο όταν πάει να πάρει προς τα κάτω αλλάζει και λίγο η ψυχολογία όλων των παικτών και των traders και των χρηστών ακόμα και εμάς των ίδιων. Από την άλλη όμως κακά τα ψέματα, μην νομίζουμε ότι θα αλλάξει ο χαρακτηρισμός αυτή τη στιγμή, όπου ο χαρακτηρισμός θα γίνει από χαρακτηρισμός της περιοχής, ότι δεν θα έχει πόλεμο, δεν θα έχουμε επικίνδυνο διέλευση των πλοίων μέσα από τα στενά. Και αυτό το πράγμα είναι σίγουρο ότι θα μας κρατήσει σε μια, θα έλεγα, σε μια εγρήγορση και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι είμαι και σήμερα τώρα στην Αφιλιακή Λεύκη στον Πειραιά εδώ πέρα κάτω και αυτό συζητούσαμε, κοιτούσαμε και μια οθόνη και όλα να δούμε τι γίνεται. Είναι μια τάση η οποία είναι μια μεταβατική περίοδος η οποία πρέπει να ξεφουσκώσει, γιατί ιδάλλως οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι τεράστιες. Ακόμα και το στυλό θα παίξει, θα είναι πολύ πιο ακριβό, ακόμα και το χαρτί θα είναι πιο ακριβό, όλα θα είναι πολύ ακριβά. Και δεν νομίζω ότι ούτε η Αμερική το θέλει, αλλά δεν τον θέλει ούτε και η Κίνα, ούτε και η Ινδία και κανένας δεν το θέλει. Πόσο μάλλον η Ευρώπη, η οποία προσπαθούμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας από εδώ και από εκεί. Θέλω να τονίσω ότι, ότι υπάρχουν κάποια σημεία αισιοδοξίας, όπως περίπου η επιτάχυνση των διαδικασιών της επανέναρξης του περάσματος του πετρελαίου μέσω από το πάει που είναι Ανατολής Δύσης.
0: Εννοείται στη Σαουδική Αραβία τον αγωγό

0: που είχε, είχε για λίγο διακοπή και είχε προκαλέσει επιπλέον πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι κάτι θετικό, αλλά τα στενά του Ορμούζ, γιατί χτες υπήρξε μια δήλωση από την πλευρά την Ιρανική που έδωσε την εντύπωση ότι μπορεί κάτι να γίνει και μάλιστα γρήγορα, το πήραν πίσω, δεν μοιάζει να είμαστε πολύ κοντά στο.
1: Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο τι ανακοινώνεται από κάποιον οπλαρχηγό, να το πούμε έτσι, ομά, ή από, δεν είναι. Εδώ το θέμα είναι τι θα γίνει από την κεντρική διοίκηση του, αυτού του κράτους, την οποία δεν ξέρω αν την έχουμε καταλάβει και την μέχρι τώρα πώς γίνεται και πώς λειτουργεί. Γιατί θα θυμίζω ακόμα και το 60ήμερο ανακοχή του καλοκαιριού. Ναι, με λέγανε αυτό και μετά χτυπούσε. Δεν ξέρεις ποιος χτυπάει από εδώ από εκεί. Αλλά η ουσία είναι ότι όσον αφορά το θέμα του Ορμούς, έχουμε και αυτό που έχουν καταφέρει ουσιαστικά είναι να περνάει αρκετό πετρέλαιο. Και όταν λέμε αρκετό, αρκετά εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Με την πατέντα που το λέω εγώ, πας από με μικρά πλοία, πας κοντά κοντά στο ΠΑΝ και πας τα ξεφορτώνεις σε πολύ μεγάλα πλοία που μπορεί να χωρέσουν 2 εκατομμύρια βαρέλια και τα οποία αυτά φεύγουν και πάνε προς την Ανατολή, δηλαδή πάνε προς την Κορέα, προς την Ιαπωνία, προς την Ινδία, προς την Κίνα. Αυτό όλο αποσυπιέζει όλο το σύστημα και μπορούν και δουλεύουν και τα διαλυστήρια, γιατί το πρόβλημα της οικονομίας και των ακροατών όλων ημών και μόνο των ίδιων. Και το πρόβλημα δεν είναι και καλά πού πάει το brand, πώς πάει το βαρέλι. Είναι πόσο θα αποσυμπιεστεί η τιμή του δίζελ, η τιμή
0: του τελικού, του διελισμένου προϊόντος, αυτού που καταναλώνουμε δηλαδή.
1: Το οποίο αυτό θα πάρει ένα μεγάλο διάστημα για να φτάσουμε σε αυτή τη μορφή.
0: Ναι.
1: Πάντως τα σημάδια είναι, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και το μεγάλο πονοκέφαλο του Μπέταλ Μαντέτ, εκεί πέρα που ουσιαστικά έχει πέσει και ο ρυθμός που περνάνε τα πλοία και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό μας τρομάζει, μην τυχόν οι Χούθοι, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν χθες στην ειδησιογραφία, δεν ξέρω εσείς είστε πιο καλά ενήμερος, αλλά δεν τους άκουσα, δεν άκουσα ότι θα πει κάποιος στους Χούθοι ότι ξέρεις τελείωσε το δεν παίζουμε άλλο ή δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Εάν αυτοί χτυπήσουν ένα βαπόρι, ξέρετε, πηγαίνουμε πίσω πάλι 15 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν θα φύγει το πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία, στο Γιάμπου, από εκεί και πηγαίνει προς τα κάτω για να φύγει, να πάει προς την Ινδία ή προς την Κίνα και σταματήσει πάλι εκεί πέρα, θα έχουμε πάλι πρόβλημα.
0: Οι επιπτώσεις στην ελληνική ναυτιλία και ιδιαίτερα και ενώ εδώ και στην ακτοπλοεία, ας πούμε, γιατί υπήρξε μια ανησυχία ότι θα επηρεαστούν δρομολόγια, ότι το κόστος ενέργειας θα επηρεάσει τις τιμές, ότι θα κοπούν δρομολόγια για να εξοικονομηθεί κόστος και ούτω καθεξής.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πρώτα απ' όλα, πλέον έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο που όσο πάμε προς τον Οκτώβριο είναι θεμητό να διακοπούν τα δρομολόγια, να μειωθούν τα επιτόκια και να νοικοκυρευτεί όσον αφορά αυτό που λέω εγώ, το δίκτυο, ο χάρτης του δικτύου. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν ούτε τα μεγάλα πλοία σε λιμάνια που είσαι νησιά που πάνε πάρα πολύ λίγος κόσμος, αλλά και παράλληλα και όσον αφορά δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σε ένα πλοίο, σε ένα νησί, δύο και τρία δρομολόγια την ημέρα όταν έχουμε μεγαλύτερη πτώση. Πόσο μάλλον όταν αυτό βρίσκεται σε μια περίοδο κρίσης ενεργειακής. Είδαμε και εγώ να σας είμαι ειλικρινής, σαν αναλυτή, επειδή ξέρετε ότι παρακολουθώ την ακτοπλοεία αρκετά καλά, όταν το πετρέλαιο σου έχει, όχι, το κόστος του πετρελαίου έχει διπλασιαστεί μέσα σε 6 μήνες, ακόμα και οι προπολογισμοί που πίνανε για τη φετινή χρονιά έχουν σκάνε στον αέρα. Δεν μπορεί να μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Ευτυχώς υπήρξε μια βοήθεια από το κράτος. Έγινε αυτό, βέβαια με μεγάλη καθυστέρηση πληρώνεται, με πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ, ακόμα λέμε, ξέρω εγώ, δίνανε 60 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν τα πήρανε, αλλά σε κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν και αυτά τα χρήματα, γιατί αυτές οι εκτοπλοϊκές εταιρείες, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, πρέπει να καλύψουν το θαλάσσιο δίκτυο του Αιγαίου όλο το χειμώνα. Ξέρετε, το κράτος δεν αποκόπτεται γιατί φεύγουν οι τουρίστες. Τότε ενισχύεται, γιατί πρέπει να ενισχυθεί.
0: Ναι, προφανώς. Άρα, δηλαδή τι μου λέτε, ότι αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση και εκεί κρατική με κάποιο τρόπο να...
1: Αναμφισβήτητα για το χειμώνα χρειάζεται μια ακόμα παρέμβαση, γενναία θα έλεγα, από την άλλη και χρειάζεται και ένα μεγάλο νοικοκύρεμα, το οποίο το κάνουν οι ακτοπλόοι μας, μικρές και μεγάλες εταιρείες, ξέρουν τι γίνεται. Δηλαδή δεν θα πρέπει να σηκώνουμε μαύρες τιμές επειδή σταματήσαν ένα, δύο, τρία πλοία. Έχουμε πλοία που μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα καλύτερο σχεδιασμό και έχουμε και τη δυνατότητα ενός Υπουργείου το οποίο μπορεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Αλλά η κρίση, η ενεργειακή, επιφέρει τεράστια προβλήματα στον τρόπο αντιμετώπισης, οικονομικά προβλήματα. Θα έλεγα και μην ξεχνάμε ότι τα κόστη γενικότερα, όπως ανεβαίνει στο νοικοκυριό, ανεβαίνει και στη διαχείριση ενός πλοίου, το οποίο είναι στην Ελλάδα και αυτό παίρνει τα προϊόντα για προς κατανάλωση. Όλα είναι πιο ακριβά. Σε αυτή τη φάση είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ξηρουδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είσαστε καλά και ελπίζω να έχουμε καλά νεότερα αργότερα.
0: Μακάρι.

κ. Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Για μια από τις διαστάσεις μάλλον αυτού του μεγάλου θέματος που είναι η ενεργειακή κρίση, η αγωνία μάλλον για τις τιμές ενέργειας στον κόσμο και τις επιπτώσεις τους στην τσέπη μας, στη ζωή μας, στη διεθνή οικονομία.

0: Αυτός που ακούτε είναι ο Neil Young, ο οποίος έχει κλείσει τα 80 και μόλις κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, το υπαριθμόν 50 άλμπουμ της καριέρας του, το 50. Ο τίτλος είναι δεύτερο τραγούδι, Second Song, και αυτό είναι το, νομίζω, το πιο ωραίο τραγούδι του άλμπουμ. Είναι λίγο φιλοσοφικό. Μιλάει για τον κόσμο, όταν αυτός δεν θα είναι πια εδώ, μια μέρα δεν θα είμαι εδώ, ανάμεσά σας πια, λέει ο Neil Young. Χτες ήταν, λέω στον κόσμο, όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στη Νέα Υόρκη, ήταν η πρώτη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτή είναι η εβδομάδα του ΟΗΕ, όλοι οι ηγέτες του κόσμου, ή σχεδόν όλοι είναι εκεί, μιλάνε και μεταξύ τους, τα ραντεβού, κατά κάποιο τρόπο είμαστε σε μια φάση εντελώς κομβική για πολλά και πολύ σοβαρά θέματα. Τα πιο σημαντικά από όλα φυσικά είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στον κόλπο. Μιλάει ο Ζελένσκι σήμερα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βλέπει τον Τραμπ, θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, πράγματα, παίζεται ένα παιχνίδι επικοινωνίας γύρω από αυτό. Και περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα και σε αυτό που ξεκίνησε χθες, τις συναντήσεις ανάμεσα στο Ιράν και τους εκπροσώπους του Ιράν, τον Αραχτσί, και τους εκπροσώπους του Τραμπ για τον πόλεμο στον Περσικό, τον Βίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Κούσνερ. Το μεγάλο γεγονός αυριανής ημέρας είναι η συνάντηση του Αμερικανού με τον Κινέζο πρόεδρο, και ο Σι είναι στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση αύριο, από την οποία θα εξαρτηθούν πολλά, και υπάρχουν θέματα προς συζήτηση πολλά. Πρώτα απ' όλα η κρίση στον Περσικό κόλπο και επίσης η κρίση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που ο Τραμπ θέλει να την ονομάζουμε σούπερ νοημοσύνη. Θα το δούμε προσεκτικά αυτό, αλλά ας πάρουμε μια πρώτη γεύση. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι ακαδημαϊκός ερευνητής, παρακολουθεί τα θέματα της Κίνας, να είναι μαζί μας, έτσι για να πάρουμε μια πρόγευση. Τι να περιμένουμε? Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή τι μπορεί να γίνει? Γιατί από μια ματιά, αν το δει κανείς κοινικά, ίσως δεν μπορεί να γίνει τίποτα, είναι απλώς μια συνάντηση που γίνεται για να γίνει. Είναι δύσκολο να συμφωνήσουν, αλλά μήπως πρέπει να περιμένουμε κάτι περισσότερο?
1: Είναι η τρίτη συνάντηση την οποία κάνουν μέσα σε 12 μήνες. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει πλέον καλή συνάντηση.
0: Και νομίζω ότι έρχεται και μια τέταρτη τώρα σε λίγο.
1: Έρχεται μια τέταρτη στα μέσα Νοεμβρίου στη Σεντζέν στην Κίνα, και μια πέμπτη ενδεχομένως στη σύνοδο των G20 στο Μαϊάμι στις αρχές Δεκεμβρίου. Προφανώς όλα θα εξαρτηθούν από το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την επέκταση της εμπορικής εκεχηρίας που συμφωνήθηκε πέρσι στην Νότιο Κορέα, και από το τι θα συζητηθεί αύριο. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι οι δύο πρόεδροι συνομιλούν μεταξύ τους, με βάση αυτά τα οποία ζούμε στον κόσμο, τους πολέμους και όλη την αστάθεια η οποία υπάρχει, είναι από μόνο του πολύ θετικό. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο, καθώς υπάρχει αυτή η αμοιβαία καχυποψία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ιδίως στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι ποια είναι η θέση της Κίνας. Δηλαδή έχουμε τους ηγέτες των μεγάλων, των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης από την Αμερική, να λένε πρέπει να βάλουμε έναν έλεγχο, πρέπει να βάλουμε να πατήσουμε το φρένο. Και μάλιστα πάνε σήμερα οι δύο από αυτούς, της OpenAI και της Anthropic, να μιλήσουν στον ΟΗΕ. Ο Τραμπ λέει κανένα φρένο, πρέπει να κερδίσουμε την Κίνα στη μάχη. Η Κίνα τι λέει, δεν έχουμε ακούσει.
1: Σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η κινέζικη κυβέρνηση είναι υπέρ του να μπει ένας φραγμός στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Η ειδοποιώς διαφορά όμως είναι ότι στην Κίνα οι περισσότερες εταιρείες είναι κρατικές, δεν είναι ιδιωτικές. Δεν μπορούμε δηλαδή να δούμε αυτή την αντιπαράθεση και το δημόσιο διάλογο όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θεωρητικά θέλει η κινέζικη κυβέρνηση είναι να μπει φραγμός, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης και στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να διατηρήσει αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται, η οποία ενδεχομένως την ευνοεί σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις εσωτερικές τους, τα εσωτερικά τους προβλήματα και για λόγους οικονομικούς και για λόγους πολιτικούς.
0: Επειδή γίνεται αυτή η κουβέντα και η σύγκριση, δηλαδή ο ανταγωνισμός για την τεχνητή νοημοσύνη συγκρίνεται από πολλούς με τον πυρηνικό ανταγωνισμό που είχαμε κάποτε, καταρχήν ανάμεσα στην συμμαχία και το Χίτλερ για την ανακάλυψη ατομικής βόμβας, αλλά μετά Αμερική-Σοβιετική Ένωση που κατέληξαν στις συμφωνίες πυρηνικού αφοπλισμού. Μπορούμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι ανταγωνιστές, να συμφωνήσουν σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο?
1: Η διαφορά η οποία υπάρχει είναι ότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι ηγέτες μπορούσαν να συμφωνήσουν και από τη συμφωνία τους να υπάρχει μια σταθερότητα. Πλέον είναι οι μηχανές αυτές οι οποίες έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να αποφασίζουν, ακόμα και στο πεδίο της στρατιωτικοποίησης. Αυτός είναι ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα, αν και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των ηγετών, έτσι ώστε να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, πάντα για το στρατιωτικό πεδίο μιλάω, θα είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά με δεδομένη την καχυποψία η οποία υπάρχει, δεν βλέπω πώς μπορούμε να οδηγηθούμε εκεί. Κρατάμε δηλαδή το θετικό ότι γίνεται διάλογος, αλλά άλλο αυτό και άλλο να υπάρξει μια συμφωνία στο πεδίο στην εποχή αυτού του ανταγωνισμού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζογόπουλο. Πρέπει να τα ξαναπούμε αφού δούμε καταρχήν τι θα βγει από την αυριανή συνάντηση των δύο. Και φαντάζομαι θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε και πώς θα τοποθετηθεί ο ηγέτης της Κίνας στον ΟΗΕ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί, όπως ξέρετε. Να σας θυμίσω το μήνυμα που έρχεται από τη ΔΕΗ, που θεωρεί ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές μας, δηλαδή η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του και τον υποστηρίζει η ΔΕΗ, ή ενός ζευγαριού που κάνει βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς που με χρηματοδότηση της ΔΕΗ έγινε, ή των παιδιών που συναντιόνται στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς κτλ. Είναι οι ιστορίες που η ΔΕΗ προσπαθεί διαχρονικά να στηρίζει με τις πρωτοβουλίες της για τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σοβαρές παραβάσεις σε δομές υγείας εντόπισαν οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν με εντολή του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη μετά τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Η Αρχή έχει καταρτήσει συνολικό πρόγραμμα ελέγχου για 118 παρόχους, με τις πρώτες εφόδους των μεικτών κλιμακίων να φέρνουν ήδη στο φως σοβαρές παρανομίες και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Παράλληλα, σε κέντρο φυσικοπαθητικής βρέθηκαν μηχανήματα λιπόλυσης και βιοσυντονισμού χωρίς άδεια, ενώ πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στον εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους χρειάζεται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ με μόλις 40 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εξειδικευμένος στις τιμές καυσίμων ιστότοπος Global Petrol Prices και παρουσιάζει η εφημερίδα Τα Νέα. Η μόνη χώρα που ξεπερνά την Ελλάδα στο ποσοστό αυτό είναι η Βουλγαρία με 5,1%, η οποία μόλις πρόσφατα μπήκε στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος. Ή εμείς ή κανείς. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για την πατριωτική εισφορά και γενικά για τη φορολόγηση του πλούτου, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου για το περιουσιολόγιο. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι θα αποτελούσε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα έδινε μία διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο. Εντός της ημέρας αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται πρόθυμος για μια συνάντηση με σκοπό την ειρήνευση. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα οι εχθροπραξίες στα μέτωπα της Ουκρανίας συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιδρομές στη βιομηχανική ζώνη της Ουκρανίας. Το Κίεβο απάντησε με μπαράζ επιθέσεων εντός του ρωσικού εδάφους, πλήττοντας με ντρόνς δηληστήρια στις περιοχές Ούφα και Σαμάρα. Σε τροχιά επικίνδυνης αεροναυτικής έντασης εισέρχονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με φόντο νέα προκλητική τουρκική νότα. Η Άγκυρα προχώρησε μονομερώς στη δέσμευση 5 εκτεταμένων περιοχών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Οκτωβρίου. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, η οποία εξέδωσε αντινότα, καθιστώντας σαφές ότι οι συγκεκριμένες ζώνες δεν είναι διαθέσιμες για στρατιωτικές δραστηριότητες. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο κατηγορούμενος, που δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο, σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τέλεσε τη γυναικοκτονία ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τραγωδία τα ξημερώματα στη Φθιώτιδα. Μία 32χρονη έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της στο Δήμο Μακρακόμης. Η γυναίκα ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς εγκάβματα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.671,5 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,15%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 89,6 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 0,89%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.359 δολάρια ιουγιά με πτώση 0,39%. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 66 δολάρια με πτώση 0,75%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Από τη χώρα των Βάσκων ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αναχωρήσουν το μεσημέρι και αύριο στις 9.30 το βράδυ θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ αντίθετα διαθέσιμοι για τον Γιώργο Μπαρτσόκα είναι οι Παπα-Νικολάου και Τζόουνς. Αύριο εξάλλου αρχίζει τις υποχρεώσεις του και ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί την Παρή.
2: Καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη, τη Σποράδε, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τη Σποράδε και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και τοπικά έως 6. Πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό στην άνοδο από Σεπόλια έως Αχαρνών. Χαμηλές οι ταχύτητες των οχημάτων και στην Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα Νόδου, Κηφισία στην κάθοδο από Νέο Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, Μεσογείων επίσης στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 λεπτών, σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθούν ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.
2: Mega News 104,6.
6: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
10: Θα πνιγείτε στα γέλια.
9: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Κάπως έτσι. Mega News 104,6, διπλός μπελάς.
1: Ανθή Βούλγαρη.
0: Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, αφιερωμένο.
0: Σε μένα, αφιερωμένο.
1: Σε μένα, για σένα. Γιατί δεν θα βάλουμε μυαλό.
0: Όχι, και γιατί να βάλουμε.
1: Καλά,
0: γιατί βάζουν οι άλλοι και θα βάλουμε εμείς, δεν κατάλαβα. Μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, αλλά βλέπεις τα ίδια και στα ίδια ξανά. Στα ίδια και τα έχει πει ο Θεός ο Μητροπάνος. Τα ίδια και στα ίδια ξανά και κάνουμε και τα ίδια λάθη.
0: Θες να μου στείλεις ένα μήνυμα.
1: Αφέστατα σου λέω.
0: Τι μου.
1: Ποιο μήνυμα. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Έχεις λίγα νεύρα σήμερα λόγω της. Αυτό. Τη συννεφιά εκεί έξω.
1: Δεν μπορώ πια. Δεν
0: τι
1: μπορώ.
0: Δεν, μπορεί, δεν μπορώ. Τι πουλάκι μου. Τι,
1: δεν
0: τι,
1: μπορώ.
0: Τι.
2: Το βλέπει το ψέμα. Πληρώνει με αίμα κι αυτό.
1: Το βλέπει το ψέμα, το βλέπεις το ψέμα.
0: Ναι.
1: Την αδιαφορία τη βλέπεις.
0: Ναι.
1: Το πληρώνεις με αίμα.
0: Ναι.
1: Και μετά λες, έλα μωρέ, εντάξει, ξανά πάλι από την αρχή.
0: Αυτό πάει σε όλα τώρα που μου λες.
1: Όχι, δεν πάει σε όλα, σε συγκεκριμένα πράγματα πάει.
0: Είναι κάτι δικό μας ή απευθύνεστε σε κάτι άλλο. τι λέει ρε παιδιά, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι γυναίκες, είστε και εσείς οι άντρες οι ακαταλαβίστικοι.
1: Οι ακαταλαβίστικοι, ναι. Λοιπόν. Όταν δεν θες να καταλάβεις.
0: Λοιπόν. Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Καλά, αυτό με τα τραγούδια που έστει και κάνει ο Χασαπόπουλος δεν θα περάσει έτσι.
1: Ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Δεν είναι ωραίο, κύριε Βασίλη.
0: Τρέχει.
1: Ο Κουτσός δεν τρέχει καταρχήν.
0: Κουτσακούτσα, δεν ήθελα να το πω.
1: Ο Κουτσός δεν τρέχει. Αλλά συγγνώμη, έρχεται ο Βασίλης με ένα ύφος και μου λέει δεν έχω τραγούδια. Τι να του πω εγώ.
0: Έχει 200.000 τραγούδια.
1: Δεν έχει 200.000 τραγούδια.
0: Στον Νικολακόπουλο να τα πείτε που είναι στη μουσική επιμέλεια.
1: Ο Νικολακόπουλος κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: λοιπόν.
1: Κανείς δεν κρίνει όμως. Γιατί τα κρίνεις αυτά.
0: Τι λέμε, ρε παιδιά. Βυργινία επισημεί στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των ηχητικών. Λεώνη λογοθέτη, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τι έχει γίνει με αυτή την κλινική εκεί κάτω στα νότια προάστια. Θα μου πεις.
1: Πρόσεξε με τώρα. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από τα πιο φρέσκα. Τον άκουσες τον Ηλία στις ειδήσεις?
0: Όχι, δεν τον άκουσα.
1: Τρεις μέρες, μια εβδομάδα κάνανε ελέγχους σε κλινικές και κλείνουν συνολικά 118, παρακαλώ.
0: Μπράβο. Δηλαδή, γιατί κλείνουν όλες αυτές?
1: Γιατί όλες ήταν σε παρανομία.
0: Τι κάνανε παράνομο?
1: Θα στα πει ο Υπουργός.
0: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα.
1: Μια εβδομάδα
2: κάναμε. Με πετυχαίνετε στο Υπουργείο Υποδομών. Όπου σε λίγο θα υπογραφεί από την ΚΤΙΠ ένα πάρα πολύ σημαντικό καινούριο έργο, μια σειρά έργων για το Υπουργείο Υγείας. Η ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση και αξιοποίηση ενέργειας του Αλεξάνδρα, του νοσοκομείου Αλεξάνδρα, και η αντισυνεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου του Κιλκής. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλα έργα που γίνονται συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Υποδομών, για την πλήρη ανακατασκευή δύο μεγάλων νοσοκομείων της χώρας.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Το έργο της αναβάθμισης των υποδομών συνεχίζεται και μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γι' αυτό το αναφέρω. Όπως επίσης, να πω κάτι για να ξέρω ακόμα, γιατί έχω βαρεθεί την μιζέρια στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια πλημμύρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Γιατί είχαμε την πλημμύρα όμως? Επειδή εκεί κάνουμε ήδη το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του ΕΣΠΑ, έχουμε ξυλώσει όλη την ταράτσα. Είχαμε βάλει κάποια πρόχειρα στέγα στο εργολάβο, δηλαδή για μια πιθανότητα ξαφνικής βροχής. Δυστυχώς χθες στην Πάτρα έγινε μεγάλη καταιγίδα, όπως ξέρετε, και η καταιγίδα ήταν τόσο μεγάλη που πέρασε αυτά τα στέγαστα και μπήκε νερό από την τρύπα. Δηλαδή δεν πλημμύρισε επειδή χάλασε το έργο. Το έργο τώρα γίνεται, δεν έχει ακόμα γίνει στεγανοποίηση της ταράτσας. Έπεσε μια νερό, μπήκε λίγα νερά.
1: Κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε.
2: Εδώ η δημοκρατία πλημμυρίζουν τα έργα του Άδωνη. Μιλάμε τώρα για τρίχες.
1: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε λίγο. Επειδή βγαίνουν διάφορες ειδήσεις πάνω σε αυτά που λέτε κι εσείς και βγαίνουν και διάφοροι τίτλοι και οι δημοσιογράφοι μεταδίδουν τις ειδήσεις. Μπορούμε να μεταδίδουμε ότι γέμισε νερά ένα νοσοκομείο?
2: Φυσικά.
0: Μπορεί. Άρα πού είναι η μιζέρια?
1: Δηλαδή, γιατί είναι μιζέρια αυτό το πράγμα?
2: Το πρωτοσέλιδο πλημμυρίζουν τα έργα του Άδωνη, για να πούνε και καλά ότι τα πρόσφατα ανακαινισμένα έργα πλημμύρισαν. Είναι ψευδής είδηση, κύριε Χασαμπόπουλο. Το έργο στον Άγιο Ανδρέα που πλημμύρισε δεν είναι πρόσφατα ανακαινισμένο έργο. Είναι έργο, σα λέω,
1: στην Ελλάδα. Ακούστε λίγο τώρα.
2: Μην
1: ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα. Ακούστε λίγο.
2: Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Ακούστε λίγο.
2: Γιατί σοβαρά την καταλαβαίνετε.
1: Όχι. Εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι ο τύπος είναι ελεύθερος στην Ελλάδα να γράφει ό,τι θέλει?
2: Εγώ δεν είπα ότι απαγορεύεται.
1: Τότε.
2: Εγώ τον κρίνω τον τύπο. Είπα εγώ ότι τον απαγορεύσω.
1: Και ο τύπος κρίνει εσάς και εσείς κρίνετε τον τύπο. Πάμε στο άλλο θέμα όμως τώρα. Γιατί είστε καλός στην επικοινωνία τώρα.
0: Στην επικοινωνία είστε καλός. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Η είδηση ότι ο Γεωργιάδης εγγενίασε κλινική όπου κάνανε πλασμαφαίρεση είναι ψευδής ή αληθινή?
2: Κυρία Βούλγαρη, χαίρομαι πάρα πολύ, γι' αυτό και όταν μου είπαν θέλετε να βγω στην εκπομπή, είπα αμέσως ναι. Άρα ότι έχω πολύ βαρύ πρόβλημα και σας λέω είμαι εκτός υπουργείου για να υπογράψω ζήμα.
1: Και καλά, κάθε μέρα.
2: Ακούστε όμως γιατί.
1: Πρόβλημα.

0: Μα το λόγο μου που νίκιαζε η ιατρία. Όχι, να σα πω. Για το ρεπορτάζ σα το λέω, περιμένετε. Λοιπόν, σα είπα λοιπόν τότε ότι ήταν μια πολύ ωραία κλινική, πολύ μεγάλη. Και μάλιστα θέλανε να μου κάνουν και μια ξενάγηση. Σε αυτή την ξενάγηση λοιπόν, με βάλαν στην αίθουσα με αυτές τις ωραίες αναπαυτικές πολυθρόνες που καθίσατε κι εσείς. Και εκεί κάνανε ενδοφλέβιες, βιταμίνες. Εντάξει. Σας ρώτησα λοιπόν στην εκπομπή.
1: Για πλασμαφέρες σας
0: είπα. Όχι, όχι, ακούστε λίγο και θα καταλήξω εκεί. Δεν θα τα μπερδέψω, ακούστε λίγο. Σας ρώτησα λοιπόν στην εκπομπή αν αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο. Μου είπατε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παραπροχωράω.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Τι μου είπατε.
1: Σας είπα, η ενδοφλέβια χορήγηση γαλλινικών προϊόντων επιτρέπεται. Δηλαδή, αν ένα κέντρο σου κάνει εξετάσεις και ο γιατρός μου είναι εκεί, φτιάξει ένα κοκτέιλ και πει ότι αυτό θέλω να σου δώσω και έχει πληγμένη άδεια, μπορεί να το κάνει. Αν πάνω σου βάλει προκατασκευασμένο βιομηχανικό προϊόν, αυτό απαγορεύεται. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση από τον ΕΟΦ.
0: Άρα αυτή η κλινική τι ακριβώς έκανε? Γιατί τώρα έχει σταματήσει προς το παρόν.
1: Η κλινική αυτή εκεί είχε γιατρούς που κάνανε εξετάσεις πρώτα για να σου κάνουν ενδοφλέβες και ισχυρίζεται ότι έκανε γαλλινικά προϊόντα. Έτσι. Τα γαλλινικά επιτρέπονται.
0: Ωραία.
1: Τα βιομηχανικά απαγορεύονται.
0: Ωραία. Βγήκε ο υπεύθυνος λοιπόν της κλινικής και έδωσε μια συνέντευξη στην Άντια Μπουλέ στο Βίτκας που κάνει.
1: Μην μου λέει ένα το. Σας ρώτησα κάτι άλλο. Το Βίτκα το χωρίζει, θα σχολιάσω κάτι. Εσείς που κάνετε την ξενάγηση στην κλινική. Εσείς, άστο Γεωργιάδε. Κακός, να κάνεις εγκάλυψη ή να αυτός βούνε. Οι αυτοί Βούλγαροι. Εσύ είπε κανένα στην κλινική, ναι, κάνουμε πλασμαφέρες.
0: Δεν ρώτησα. Μου είπαν για βιταμίνες.
1: Δεν ρώτησα.
0: Δεν ρώτησα. Μου είπαν για διάφορες θεραπείες. Μεταξύ...
1: Για πλασμαφέρες, σας είπαμε.
0: Δεν μου είπαν για πλασμαφέρες. Ούτε ο υπεύθυνος είπε πλασμαφέρες. Είπε κάνουμε κάτι για ανανέωση του αίματος. Ανανέωση του αίματος δεν μπορεί να γίνει οπουδήποτε.
1: Ξαναλέω. Άρα, η κυρία Ανθή Βούλγαρη, που είναι η ίδια αυτήκος και αυτόπτης Μάρτας, μας είπε πριν από λίγο ότι δεν θυμάται αν της είπαν για πλασμαφαίρεση. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
0: Ναι, τι σχέση έχει αυτό τώρα, να πείτε μου.
1: Γιατί δεν σας είπαν για πλασμαφαίρεση? Γιατί δεν έκανε πλασμαφαίρεση εκεί πέρα?
0: Έκανε κάτι άλλο με ανανέωση αίματος. Αυτό, μα το είπε ο υπεύθυνος κλινικής.
1: Αυτά που μου λέγατε πριν, κύριε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε γιατί δεν το ξέρετε. Ακόμα όμως και αυτό το ενδοφλέβιο, σας ενημερώνω λοιπόν. Πως δεν κάνανε καμία εξέταση για να το κάνουν. Έχουν ένα κατάλογο, ακούστε με λίγο. Έχουν ένα κατάλογο στη συγκεκριμένη κλινική που λέει αυτό το μείγμα δίνει λάμψη. Το άλλο δίνει ενέργεια. Το άλλο σε κάνει να βγάζει στερά.
1: Έχω ανεβάσει στο Twitter μου πριν από 4 μέρες διαφήμιση με ενδοφλέβιες, βιταμίνες και NAD σε κατάσμαστο κέντρο του Λονδίνου. Είναι κάτι που δυστυχώς στην Ευρώπη και στον κόσμο γίνεται πολύ έντονα σήμερα. Όχι στην κλινική, στην Λιβάδα και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Ο λόγος που ανακοίνωσα τη σύσταση επιτροπής για την ευεξία είναι γιατί θέλω να ορίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που όλα αυτά ή θα γίνονται ή δεν θα γίνονται και πώς θα γίνονται.
0: Δεν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτό λέμε.
1: Είναι αρρύθμιστα στην Ευρώπη.
0: Α, μπράβο, αυτό λέμε. Είναι αρρύθμιστα.
1: Εμείς στον ΕΟΦ έχουμε προχωρήσει πιο πάνω στις Ευρώπες. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση τον Ιούλιο και έχουμε πει αν δεν είναι γαλλινικό προϊόν και με παρουσία γιατρού και που ο γιατρός θα εξηγήσει για το λόγο το θέλει ακριβώς, απαγορεύονται. Αυτό λέμε εμείς στην Ελλάδα.
0: Άρα για ομορφιά επιτρέπονται, δηλαδή για ομορφιά επιτρέπονται.
1: Σας είπα. Επιτρέπονται εάν είναι γαλλινικό προϊόν και μετά από εξετάσεις και αν το θέλει ο γιατρός. Είναι πολύ αυστηρή η όρη. Αν μπείτε
0: τι γιατρός πρέπει να είναι, τι γιατρός πρέπει να είναι, τι ειδικότητα.
1: Επειδή είναι, ξέρω, παθολόγος, μπορεί να το κάνει, ή δερματολόγος, μπορεί να το κάνει. Αυτή μπορεί να το κάνει.
2: Αλλά, υπουργέ, μισό λεπτό.
1: Όχι βιομηχανικό προϊόν. Ναι. Γαλλινικό.
2: Μισό λεπτό. Άρα εσείς λέτε.
1: Ό,τι είναι ενδοφλέβιο, για να μπαίνει κάτι στη φλέβα, πρέπει να έχει περάσει τη διαδικασία έγκριση φαρμάκου. Αυτή είναι η διάκριση εδώ.
2: Άρα εσείς αυτό που λέτε.
1: Για να μπει κάτι φάρμακο.
2: Υπουργέ, ακούστε λίγο. Επειδή κάναμε.
1: Να πάρει άδεια και να πάρει φαρμάκο.
2: Κάναμε και στο Μέγκα στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ που αυτοί οι άνθρωποι βγήκανε και διαφημίζανε την ανανέωση του αίματος. Εσείς λέτε λοιπόν ότι αυτό δεν ήταν πλασμαφαίρεση που κάνανε, αν και ο άνθρωπος περιέγραφε την ίδια διαδικασία.
1: Συγκεκριμένη κλινική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα μου λέτε. Ένας από τους γιατρούς κλινικής αυτής και μάλιστα επιστημονικά υπεύθυνος κλινικής, που θυμάμαι από το όνομά του, δεν το συγκράτησα, ο ίδιος δουλεύει σε πολλές δομές. Όχι μόνο στην κλινική αυτή, δουλεύει σε διάφορα νοσοκομεία. Τη συνέντευξη με την κυρία Νάντια Μπουλέ, το ρωτάει η Νάντια Μπουλέ για διάφορες τεχνικές. Και μέσα στις διάφορες τεχνικές εξηγεί και την πλασμαθέρεση πώς δουλεύει και πού ωφελεί.
2: Ναι, αλλά είπε.
1: Δεν λέει στη συνέντευξη

0: κάνει στην κλινική αυτή.
1: Όχι, εμείς το απόσπασμα που παίξαμε και βρήκαμε ήταν ότι κάνουμε την ανανέωση του αίματος. Εκεί, στην κλινική.
0: Όχι, και δεν καλούσε... λέει πουθενά το εκεί.
1: Καλά, θα σας στείλω το βίντεο εγώ. Θα σας στείλω το βίντεο.
0: Το έχω ανεβάσει.
1: Περιμένετε, περιμένετε.
2: Αλλά το διαδεστολή, γιατί έγινε το θεραπείο.
1: Εδώ τελευταία τώρα, όταν πήραμε τηλέφωνο...
0: Για να καταλάβετε,
1: όταν...
0: η εταιρεία αυτή, τελείως θα βγάλει ανακοίνωση, θα στείλει τα εξώδικα. Εγώ το ξέρω ότι δεν κάνω πλασμαφές, ξέρετε γιατί το ξέρω. Και είμαι τόσο κατηγορηματικός. Γιατί όταν είχα πάει, ρώτησα και θα φέρεις εγώ. Ο ίδιος ρώτησα.
1: Τις τελευταίες μέρες. Ναι, τις τελευταίες μέρες, επειδή πήραμε τηλέφωνο με τα θέματα του αίματος, είπαν ότι αυτές τις θεραπείες τις έχουν αναστείλει προσωρινά μετά τις εξελίξεις για το μαζονάκι. Αυτό γιατί είναι στάλι.
0: Την εξέλιξη των ενδοφλέβων την ανέστειλαν για τον μήνα Ιούλιο, όταν έβγαλε την ανακοίνωση ο ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ έβγαλε ανακοίνωση.
1: Και τώρα, μα πάρει, δεν σου κάνουν. Μα και τώρα, μα πάρει, δεν σου κάνουν.
0: Το έχουν σταματήσει, όσο το λέτε.
1: Μετά τις εξελίξεις, είπε. Μετά τις εξελίξεις στη δημοσιογράφη.
0: Από το καλοκαίρι έχουν σταματήσει, από τον Ιούλιο μήνα έχουν σταματήσει.
1: Ωραία, επειδή σας βλέπω και πολύ ενήμερο, Υπουργέ, επειδή σας βλέπω και πολύ ενήμερο και επειδή γνωριζόμαστε, είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
0: Πολύ σωστό.
1: Γιατί είναι πολύ σωστό, δηλαδή? Θα το ξανακάνετε.
0: Θα το εξηγήσω.
1: Ναι, εξηγήστε το, γιατί έχω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα μετά. Γιατί τέτοιο πράγμα να είστε υπουργός ανάπτυξης και να πάτε σε ένα.
0: Μα
1: με εσάς μιλάμε, ακούστε όμως. Να πας σε μια βιομηχανία, το καταλαβαίνω. Αλλά σε μια κλινική που είναι καινούργια.
0: Γιατί σήμερα στον πλανήτη Γη το λεγόμενο longevity, η λεγόμενη ιατρική της μακροζωίας και της μακροβιότητας, όπως λέγεται, αποτελεί το ταχύτερο αναπτυξιακό εργαλείο στην υγεία στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Συγκεντρώνται δισεκατομμύρια επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Και εγώ, κύριε Χασαπόπουλ, την Ελλάδα δεν θέλω να την αφήσω απ' έξω. Θέλω να είναι μέσα.
2: Ωραία,
0: εσύ που να λέτε
2: με αυτό το σκεπτικό. Με αυτό το σκεπτικό, ο Πατούλης που ήταν μαζί σας, που είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όχι, άλλο λέω. Πώς θα πάει να κάνει έλεγχο αύριο μεθαύριο, όταν έχει πάει και έχει κόψει την κορνέλα?
0: Ο Πατούλης δεν μπορεί να μπει σε ένα ιατρείο ενός συναδέλφου του, επειδή είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Όχι, του Ιατρικού Συλλόγου. Κάποιος πρέπει να τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
0: Μα δεν τους ελέγχει ο Πατούλης, ελέγχουν οι επιτροπές του ιατρικού συλλόγου. Άλλοι γιατί τους ελέγχει, όχι ο Πατούλης.
2: Ο Πατούλης δεν είναι προϊστάμενος. Δεν είναι προϊστάμενος.
0: Εκεί, κύριε Βουλγαρή μου, ξαναλέω. Ο Πατούλης δεν μπορεί να μπει σε ένα ιατρείο.
2: Άλλο να μπει σε ένα ιατρείο, άλλο να πάει να κόβει κορδέλες. Έχει, κύριε Γεωργιάδη, είστε πολύ έξυπνος άνθρωπος.
0: Κυρία Βουλγαρή, δεν θα με πείσετε. Εγώ θα εξακολουθώ να σας λέω αυτό που πιστεύω εγώ.
1: Όχι, να σας πω
0: δεοντολογικά.
1: Δεοντολογικά είναι σωστό.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι απολύτως καθήκον του Υπουργού Υγείας Ελλάδος. Απολύτως καθήκον. Ιδιαίτερα το γεγονός που έχουμε δει στην Τουρκία, που έχει χτίσει μια αγορά δισεκατομμυρίων πάνω στο θέμα. Τραβάει πελάτες από όλο τον αραβικό κόσμο. Φτιάχνει θέσεις εργασίας, κλινικές, και πάρα πολλοί συμπολίτες μας πάνε στην Τουρκία για να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες και χωρίς συνθήκες ασφάλειας. Και από το καλοκαίρι, αν που γύρισε φυτό από την Ατάλεια από τέτοιες πράξεις, προτιμώ να δώσω τα κίνητα να το φτιάξουμε στην Ελλάδα σωστά με ασφάλεια.
2: Άλλο είναι αυτό που λέτε. Αυτό μας είπατε πριν από λίγο είναι ότι εγκαινιάσατε μια κλινική που τον Ιούλιο ανέστειλε. Εγώ θα κρατήσω τον Ιούλιο που είπατε εσείς και όχι αυτό που είπε ο κύριος Συνέντευξη. Ότι τον Ιούλιο ανέστειλε τη λειτουργία των θεραπείων. Άρα λοιπόν εγκαινιάσατε μια κλινική χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό λέμε.
0: Όχι, τότε που μα σα λέω στο longevity δεν υπάρχει κάθε πλαίσιο πουθενά στο. Το καλοκαίρι φέτος έβγαλε το Κατάρ την Εθνική Αρχή για το Longevity.
2: Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να παίρνει βιταμίνες και να πηγαίνει στα ξενοδοχεία στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, οπουδήποτε και να κάνει θεραπείες.
0: Ο καθένας δεν μπορεί, γιατί στο εντωμεταξύ ο ΡΟΦ, πάλι επί Υπουργίας Γεωργιάδη, έβγαλε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του επί Υπουργίας Γεωργιάδη και παιδιά, αυτά απαγορεύονται.
2: Ναι, αλλά το εγκαινιάσατε, αυτό λέμε. Το εγκαινιάσατε.
0: Αυτό έγινε πριν από τον Αυγάλιο ΕΟΦ, την απόφαση, κύριε Βουλγαρή.
1: Ακούστε λίγο. Επειδή θέλετε να διαφημίσετε την Ελλάδα.
0: Θέλετε να την κλείσουμε την κλινική.
1: Μα κανείς δεν είπε αυτό, Υπουργέ. Μη φωνάζετε. Μην κάνετε το θύμα. Υπουργέ, μην κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα.
0: Θέλετε να πούμε να την κλείσει ο άνθρωπος.
2: Να μην την κλείσει.
1: Άδωνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: κυρία Βουλγάρη.
2: Όχι, ας βάλει και καλές την... Κύριε Γεωργιάδη, εκεί θα το πάμε τώρα.
0: Όχι, να την κλείσει, να την κλείσει.
1: Να σας πω.
2: Ας την κλείσει, τι μας πειράζει. Ας την κλείσει. Ας την κλείσει.
0: Να πηγαίνουν όλοι στην Τουρκία, λοιπόν. Να σας πω.
1: Είσαστε πάρα πολύ καλό στο να κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα, δεν λέμε αυτό. Όχι, το θύμα κάνετε τώρα.
0: Κανένα θύμα. Μ' αρέσει να υπερασπίσω πάντα.
1: Αδόνη, με συγχωρείς, να σε ρωτήσω και κάτι ευθέως. Λοιπόν, ναι, υπάρχει χειρότερη, υπάρχει χειρότερη δυσφήμιση για την Ελλάδα όταν μέσα μια εβδομάδα που δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και όλα ήταν ένα μπάχαλο, κάνεις μια εβδομάδα έλεγχος στις παράνομες διαφημίσεις και βγάζεις 118 παρόχους. Αυτό είναι δυσφήμιση για την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να κάνεις από την αρχή και όχι σε όλα αυτά τα ιατρικά κέντρα να κόβουμε κορδέλες.
0: Τα ξέρετε όλα και θα σα πω.
1: Μην κάνεις το θέμα. Λοιπόν, μην κάνεις το θέμα, λοιπόν. Όχι, πρωθυπουργός δεν θέλω. Ούτε να κλείσει δεν θέλω. Θέλω να ανοίξουν όλα.
0: Πρωθυπουργός και όλο το ΜΕΚ έτσι καλύτερα.
1: Ελάτε σας παρακαλώ.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λογικά. Σήμερα με έχουν καλέσει να μιλήσω στην Κύπρο, στο Υπουργείο Υγείας Κύπρου και το MedWatch. Για να δούμε πώς θα το κάνω και στην Κύπρο. Προχθές τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
1: για τα 118.
0: Τη Επιτροπή Υγείας μου έβαλαν και του παρουσίασα το MedWatch για να το αντιγράψουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Ωραία, μπράβο, καλά το κάνετε αυτό.
0: Η Ελλάδα το έκανε πρώτη.
2: Μετά το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Μπράβο, βρίζετε καλά.
2: Καλέ μου Υπουργέ, έχει φύγει. Έχει φύγει. Όχι, φτάνει. Όταν ζορίζεστε, όχι φτάνει, κύριε Γεωργιάδη. Όταν ζορίζεστε, λέτε φτάνει. Είστε ζορισμένος πολύ.
1: Ποια υποκρισία. Για τα 118 θα πεις κάτι.
2: Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Δεν είμαστε βλαμμένοι. Συγγνώμη.
1: Για τα 118 θα πεις κάτι. Για τα 118. Για τα 118.
0: Είναι παραπάνω. 231 κέντρα.
1: 231.
2: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο. Με το MedWatch. Έλα τώρα.
0: 231 κέντρα ελέγχουμε. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε. Και είμαστε πρώτοι.
2: Την κυρία με την υδροθεραπεία που πουλάει το κλείσμα
0: και
2: στην Κρήτη τώρα.
0: Τώρα
2: την βρήκε το Υπουργείο.
1: Έπρεπε να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό, ε. Μέχρι τώρα ήταν η χαρά του Κομπογιαννίτη ήμασταν.
0: Αν το ερώτημά σας είναι ότι προβάλαμε τους Κομπογιαννίτες, το είπα και στην εκπομπή σας. Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς, κύριε Χατζαπόπουλε. Προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ω τη λύση
2: για άλλου λόγου. Για άλλου λόγου την Καριστιανού.
0: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσεί είναι νομογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσεί είναι νομογυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
0: Τι σχέση έχει.
2: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό τη σκέψη σα.
0: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές
2: για τα ξυλόλια. Ποια ξυλόλια.
1: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
0: Δεν τρέπεστε.
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε.
1: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Για τους 230 που είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη επί ημερών σου. Επί ημερών σου είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη.
0: Οι 230 υπάρχουν στην Ελλάδα 25 και 30 χρόνια. 25 και 30 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί.
1: Και
0: πρώτη φορά ελέγχονται επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
2: Μετά από το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Τι σημαίνει αυτό. Πέθανε ένας άνθρωπος. Μα δεν θα το έκανες. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε ο Μαζονάκης. Γι' αυτό το έκανες. Δυστυχώς γι' αυτό το έκανες όμως.
2: Με αφορμή αυτό τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό το έκανες.
0: Η κριτική ποια είναι, ότι δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.
1: Ήταν ότι η Ελλάδα μπορεί να θέλει τον ιατρικό τουρισμό. Μπράβο που έρχονται ξένες επενδύσεις. Αλλά είναι το βασίλειο. Το βασίλειο του
2: κόσμου. Αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε. Αρρύθμιστα σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος που όλα τα κράτη της Ευρώπης, έτσι και μας ζητάμε τώρα το MedWatch, είναι γιατί τα ίδια προβλήματα έχουν όλα τα άλλα κράτη της Ευρώπης επίσης. Το πλαίσιο αυτό παραμένει σχετικά αρρύθμιστο σε όλα τα κράτη της Δύσης. Εμείς πάμε να το ρυθμίσουμε. Δυστυχώς μετά από
1: τι
0: ένα τραγικό
1: πεθασμό. Τι θα πάθουν αυτοί 230. Αυτό πες μας, τι θα πάθουν αυτοί οι 230. Αυτό θα κλείσουν ιατρία. Ιατρία θα κλείσουν.
0: Αυτό το αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι, δεν βάζω εγώ.
1: Ζήσε Μάη μου.
0: Ζήσε
1: Μάη μου. Αλλάξτε το νομικό καθεστώς
2: όμως. Όχι, η επιτροπή που μας είπατε με τους επιθεωρητές, με τους ράμπο υγείας θα γίνει. Νομίζω είχατε πει ότι είστε υπέρ σε αυτό.
0: Η επιτροπή είναι κάτι που το συζητάμε. Δεν είναι μια μέρα στην άλλη αυτό. Προς το παρόν έχουμε στείλει τα απορίσματα από το MedWatch στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση σήμερα, κάνει γενικά ελέγχους.
2: Δεν το
0: κάνει γενικά ελέγχους, θα καταλήξει.
2: Δεν το αποκλείεται, όχι, κρατάμε
0: τώρα,
2: αυτό.
0: Δεν το αποκλειώσει, δεν το αποκλείω. Το πρωτεύον είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι τώρα σε πρώτο χρόνο για να αρχίσει να παίρνει μια τάξη σε κάτι που λέτε και είναι αλήθεια. Όσο τομέα αυτό υπήρχε χάρη.
2: Ωραία. Άλλη ερώτηση, μισό λεπτό. Επειδή αναφέρεται την κυρία Καριστιανού, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Την κυρία Καριστιανού την προβάλαμε ως μητέρα θύματος, είναι άλλο αυτό.
0: Και
2: μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Και μισό λεπτάκι. Σε δεύτερο χρόνο, ως πολιτικό αρχηγό, και σε τρίτο χρόνο, είμαστε οι πρώτοι που είπαμε θα ελέγξει ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης την κυρία Καριστιανού. Και έρχομαι και σας ρωτάω, θα γίνει έλεγχος στο γραφείο.
0: Όχι ειδικά στην κυρία Καριστιανού, εγώ δεν κάνω εκδικητικό.
2: Δεν το λέμε, γιατί σε ανθρώπους που λένε ότι μέσα στο ιατρείο.
0: Που μιλάμε, ωραία, να πούμε την είδηση. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπως έγινε και στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, το πώς δουλεύει η πλατφόρμα MedWatch. Mm-hmm. Αφού περάσει σήμερα από το Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό του Συμβούλιο, θα ξεκινήσει αύριο λογικά η πλατφόρμα να σκανάρει και όλα τα ιατρία της Θεσσαλονίκης. Ένα από τα ιατρία της Θεσσαλονίκης είναι της κυρίας Καριστιανού. Εφόσον ο αλγόριθμος, φαντάζομαι το κάνει, τσιμπήσει, θα το πω πολύ απλά, βρει αυτά περί κυβερνητικής ιατρικής και βιοανάδρασης, τα παιδιά και διάφορα τέτοια που λέει, είναι αυτά που διαφημίζει η ίδια, ο αλγόριθμος αυτά τα πιάνει κανονικά. Εάν βγάλει ο αλγόριθμος, κάντε έλεγχο στο γιατρό Καριστιανού, θα πάνε στο γιατρό Καριστιανού.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως. Με συγχωρείτε.
0: Όχι ειδικά για την καρία Καριστιανού.
2: Ναι, το καταλάβαμε. Εντάξει.
1: Υπουργέ, τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πάει μια υπεύθυνη επιτροπή και θα τη πει βγάλε την ταμπέλα απ' έξω. Δεν μπορεί να είσαι κυβερνητική ιατρική, κυβερνητική ή μηχανική.
0: Δεν
1: είναι αυτό.
0: Έχει διάφορους.
1: Δεν θα της κλείσει το ιατρείο. Δεν θα της κλείσει το ιατρείο.
2: Μπορεί να μην υπάρχει λόγος να της το κλείσει.
0: Δεν πάμε εκδικητικά.
1: Μα δεν λέμε εκδικητικά. Όχι, άλλο σας ρωτάω τώρα.
0: Θα εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Εδώ λέτε, όποιος κάνει. Όποιος κάνει, προχθές το είπατε. Όποιος κάνει κυβατική ιατρική είναι απαταιώνας. Αυτό δεν είπατε. Δεν υπάρχει ιατρική αυτή.
0: Κυβατική ιατρική είναι απάτη.
1: Αυτό λέμε.
0: Δεν υπάρχει ω ειδικότητα επιστημονική.
1: Άρα όποιος πουλάει τέτοιο πράγμα έχει δικαίωμα να έχει άδεια λειτουργίας.
0: Και το μαγνητικό τομογράφο με την κυβαντική ιατρική.
1: Υπουργέ, όποιος πουλάει κυβαντική ιατρική έχει δικαίωμα να έχει ιατρείο.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πτυχίο παιδιάτρου.
1: Αφήστε την κυρία Καριστιανού, λέω για άλλο τώρα. Όποιος πουλάει κυβαντική ιατρική θα κλείσει το ιατρείο του.
0: Δεν μπορεί να πουλάει κυβαντική ιατρική, είναι παραπλάνηση του ασθενού. Δεν μπορεί.
1: Άρα θα κλείσει το ιατρείο. Θα κλείσει το ιατρείο.
0: Θα βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Θα πληρώσει να προσδοτήσει όταν αποφασίσει ο δικό λόγο. Να ξέρω, ό,τι μπορεί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που μα ανεβάσετε του παλμού. Μα δώσετε και ειδήσει.
1: Εντάξει, λέτε και υπερβολέ τώρα τα λόγια. Εύκολα φεύγουν, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάλαμε μια άκρη.
0: Μην πάμε από το ένα άλλο.
2: Όχι, να μην πάμε.
0: Δεν θα διώξουμε όλο το κομμάτι αυτό.
2: Δεν θέλει κανεί να διώξει κανένα.
1: Αυτό το είπατε εσεί. Αυτό το είπατε εσεί. Δεν το είπαμε
2: απλά
1: εμείς.
2: Απλά να μπει μια τάξη στο χάος.
0: Και
2: να...
0: Άμα δεν βάλετε και σε λίγο φρένο, κύριε Χατζαπόπουλο, θα γίνει στο τέλος.
1: Τι εννοείτε φρένο, Υπουργέ. Ο Υπουργός είναι για να τον ελέγχουμε, Υπουργέ.
0: Λοιπόν. Και έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ και το έχει δει, κυρία Βουλευτή, πράγμα έχει φτιάξει.
2: Εγώ είπα ότι είναι, εγώ το είπα ότι είναι πολύ ωραία. Ότι είναι πολύ ωραία επένδυση.
1: Κανείς δεν είπε να κλείσει.
2: Μην το κλείσετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πάτε, πάμε. Ηλίας Μπενέκους, πάμε πιο
1: πολύ. Βάλε το ίδιο τραγούδι που θα ξαναπούμε.
2: Ναι,
1: το ίδιο τραγούδι.
2: Είναι να σου ανεβάζει την πίεση. Είχα υπόταση. Τώρα είμαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ηλία Μπενέκου.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει. Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σοβαρές παραβάσεις σε δομές υγείας εντόπισαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν μετά τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία. Πάροχος γβαντικής βιοανάδρασης χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση. Η λεγόμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο σταθμό μας, υπεραμεινόμενος της παρουσίας του στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής που παρέχει ανάλογες υπηρεσίες. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους χρειάζεται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ με μόλις 40 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εξειδικευμένος στις τιμές καυσίμων ιστότοπος Global Petrol Prices και παρουσιάζει η εφημερίδα Τα Νέα. Ή εμείς ή κανείς. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε σε συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εκλογές. Σχετικά με την πρότασή του για την πατριωτική εισφορά, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου του περιουσιολογίου, επικαλούμενος αντίστοιχες πρακτικές άλλων χωρών. Εντός της ημέρας αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται πρόθυμος για μια συνάντηση με σκοπό την ειρήνευση. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Regency, το αληθινό καζίνο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε

κίνηση. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Έχω ζητήσουμε συγγνώμη από τους φίλους ακροατές για την ένταση.
1: Εμείς θα ζητήσουμε συγγνώμη.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ανάλογα με το συνομιλητή μας είναι έτσι. Δεν έπρεπε να ανεβούν οι τόνοι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο που δεν θέλει να σε ακούσει και είναι μόνο να σε κατηγορήσει και πιστεύει ότι αυτός είναι το θύμα και όλοι οι υπόλοιποι τον επιβουλεύονται.
1: Όλες ώρες είναι ενεργειακό βαμπύρ ο Γεωργιάδης. Μου πήρε όλη την ενέργεια. Δεν συνέχισε μόνο σου, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως το συμφέρεται, έλεγε έτσι. Όπως το συμφέρεται.
1: Καλά, μωρέ, να σου πω κάτι τώρα. Θα ανοίξω εγώ κλινική και θα έρθει ο Πατούλης, ο Γεωργιάδης και ο Θεμιστοκλέους και δεν θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Έλα, ρε φίλε, τώρα βοήθα λίγο. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομο ή νόμιμο. Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλά γκρίζα. Και σε αυτά από αυτά τα γκρίζα ανθίζουν οι τσαρλατάνοι. Αυτό.
0: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Τι?
0: Που κάθονται και λένε τώρα με αυτή την αφορμή που έσπασε αυτή η πληγή, βγήκε το ποιόν, σωστά.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο παρακύκλωμα που δεν το έλεγε κανείς. Τα μισά ιατρία τώρα είναι κλειστά γιατί δεν μπορούν να κάνουν δουλειές. Και τα άλλα μισά προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν. Για να μην έρθει ο έλεγχος. Αυτό το πράγμα ήταν. Ήμασταν το βασίλειο της παρανομίας.
1: Ναι, αλλά έχουμε κάνει το MedWatch που μας ζητάνε όλοι οι άλλοι να το πάρουν το MedWatch από εμάς και πρέπει να
0: το
1: πούμε. Και αυτό που σου λέει ο Γεωργιάδης.
0: Τώρα μια εβδομάδα το κάνανε και βγάλανε 250 σκάρτα.
1: Ναι, αλλά είπε να του πούμε ευχαριστώ.
0: Από τα 13.000. Καλά.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Εντάξει, άμα έχει τέτοιο θέμα πάντως. Λοιπόν,
1: μακάρι
0: να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
1: Μακάρι να προχωρήσει και μακάρι λίγο να δούμε ποιος κάνει τι. Δεν γίνεται όλοι να κάνουν τα πάντα. Εδώ κτηνίατρος έκανε μπότοξ, ρε παιδιά, στην Κρήτη τώρα. Τι λέμε.
0: Ναι, σε κατσίκες και σε ανθρώπους μαζί.
1: Εντάξει, πας το σκυλάκι σου λες πάτα μου ένα στο παιδάκι. Να ανέβει λίγο το
0: λοιπόν, φαίνει. Να σας πούμε επίσης ότι πέρα από όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν τα ανοιχτά. Το μυαλό μας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί κρίνεται και τα θέματα της ακρίβειας, αν θα βρεθεί κάποια λύση, κάποια φόρμουλα στη σύνοδο του ΟΕΕ, τι θα γίνει με τον Ερντογάν, τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Ο χειμώνας θα καθοριστεί βήμα-βήμα, μέρα-μέρα καθορίζεται.
1: Εγώ βλέπω ότι μας αγαπάει ο Θεός, έβγαλε πάλι ήλιο έξω. Αν συνεχίσει έτσι.
0: Και σου είπα από το μεσημέρι θα φτιάξει ο καιρός.
1: Ναι, τι άλλο πράγμα τώρα,
0: Και μετά λέει, πρόσεξε, και στη συναυλία της Βύση δεν θα βρέξει.
1: Να σου πω και αποφάσισα να βγω μετά από 2 χρόνια. Δεν θα βρέξει τώρα και να βρέξει θα πάμε.
0: Την Κυριακή θα έχει βροχή.
1: Θα σου χαλάσει τη συνέντευξη.
0: Κάτσε να δούμε, περίμενε.
1: Ναι, θα στη χαλάσει.
0: Περίμενε. Απλώς να λέμε για τους φίλους τηλεθεατές, θέλει μια υπομονή γιατί τώρα βλέπω στο Κηφισό από την Λεωφόρο Καβάλας μέχρι επάνω τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Όπως επίσης και στην Αττική Οδό και στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό. Και το κέντρο είναι, παιδιά, γεμάτο, θέλει μια προσοχή.

0: Ότι στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Καταρίνα Τσουκαλά. Καταρίνα μου, τι έχεις ακούσει και εσύ σήμερα, Παναγία μου.
1: Έλα μωρό, ωραία είναι αυτά να γίνονται. Ωραία είναι αυτά.
0: Μ' αρέσει που είσαι με μαζόχα.
1: Μα τι, αρέσει, τι να κάνω τώρα μαζόχα. Δηλαδή, ωραία είναι, όλες μες στη ζωή είναι. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε κάτι τώρα. Αύριο ψηφίστε ένα νομοσχέδιο για την κατάργηση της ψαρότρατας. Και έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι αλλοί σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λέει έχουν συνάντηση με τον

0: με τον Σαμαρά.
1: Γενικώς βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά καλύτερα
0: ο
1: να
0: Σαμαράς είναι
1: τον κύριο...
0: πολιτικός αρχηγός.
1: Τι είναι ρε εσύ, γιατί. Πολιτικός αρχηγός δεν είναι.
0: Έχει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Δεν έχει ακόμα, αλλά δέχεται κόσμο.
0: Ως τι.
1: Ως πολιτικός αρχηγός. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Πού είναι αρχηγός.
1: Λοιπόν, πάμε
0: μα
1: να μας τα πει.
0: Μπορείς να μου απαντήσεις αυτό λίγο πριν πάμε.
1: Ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός δεν είναι.
0: Άλλο ενδυνάμει.
1: Εγώ έχω ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή μου. Σωστά. Πάω, βλέπω, ας πούμε, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς σε αντιπολίτευση. Και λέω, αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι λάθος, ρε παιδί μου. Δεν θα πάω να δω και τον Σαμαρά. Μπορεί ο Σαμαράς να έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτούς τους ανθρώπους και να τον ξέρει.
0: Ναι, αλλά ρωτήσουμε... δεν μπορεί να μιλήσει πουθενά ο Σαμαράς τώρα, δεν τον ακούει ο Μητσοτάκης ούτως ή άλλως.
1: Μπορεί όμως αύριο μεθαύριο να βγει και να κάνει ένα TikTok και να πει τις ψαρότερες γιατί τις καταργείται.
0: Όχι ως πολιτικός αρχηγός, ως πολιτικό on. Τέλος πάντων.
1: Όπως θέλεις.
0: Εν πάση περιπτώσει. Πάμε να καλημερίσουμε. Άδεια για να πιάσω γεμάτα τώρα, κατάλαβες.
1: Τον κύριο Μιχάλη Καραντώνη, πρόεδρο του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Λέσβου, και να το ρωτήσουμε τι γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Καραντώνη.
2: Καλημέρα σας και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης της Βυζαντινότατας. Αυτό το εργαλείο που κατεργείται.
1: Πόσο σοβαρό είναι αυτό το νομοσχέδιο τώρα και τι σας δημιουργεί εσάς.
2: Να σας λύσω την απορία με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι. Για λύστε την.
2: Ο κύριο Σαμαρά, ο πρωθυπουργός. Με υπουργό αγροτικής ανάπτυξης τον κύριο Γιώργο Καρασμάνη, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε όλα όσα ζητούσε ο κανονισμός για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εργασία μας με αυτό το παραδοσιακό εργαλείο που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Δεν ξέρω εγώ πόσο που μπορεί να πηγαίνει μέσα. Αυτό αναφέρεται μέχρι τον Όμηρο και αυτά τα λένε οι ίδιοι υπουργοί. Τέλος πάντων, ήταν ο άνθρωπος που μας έβγαλε στη δουλειά.
1: Τότε είχε φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο δηλαδή.
2: Αυτό είχε βγει ένας κανονισμός το 2006. Mm-hmm. Με παράταση, η οποία μας την έδωσε τότε η κυβέρνηση, ο κ. Βασιάκος, συγχωρεμένος ο άνθρωπος, μας έδωσε να συνεχίσουμε. Το έδινε το δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα το έδινε ο κανονισμός. Mm. Από εκεί και πέρα ήρθε η κυβέρνηση μετά του κ. Σαμαρά, η οποία έβαλε τις προϋποθέσεις που χρειαζόταν για να συνεχίσουμε να δουλέψουμε.
1: Και τώρα γιατί το καταργούνε, γιατί το καταργούνε τώρα.
2: Για να γίνει, γιατί αυτή η κυβέρνηση, κύριε Χατζαφόπουλε, τα λέω γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που έχω μια κοινωνική και πολιτική διαδρομή, μισό αιώνα, δηλαδή είμαι 66 χρονών τώρα, αλλά από 16 χρονών έχω μια κοινωνικοπολιτική διαδρομή και ξέρω τι λέω. Το έκανε για να ξυπηρετηθούν 5, δεν είναι 5, τους ξέρω έναν. Αλλά κάποια στιγμή θα τους καταγγείλω και όταν
1: είναι
2: ώρα τους καταγγείλω μετά.
1: Τι είναι αυτοί οι πέντε?
2: Είναι ένα Ινστιτούτο, μία ΜΚΟ, ένας μεγαλοπαράγοντας και εντάξει είναι 3-4 άτομα. Αυτοί είναι. Αυτούς θέλει να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση και του κάνει αυτό το
0: συγγνώμη,
2: πράγμα.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουμε λίγο. Εσείς θέλει να καταργήσει την ψαρότρατα, σωστά?
2: Σωστά.
0: Ωραία, θα μας εξηγήσετε λίγο. Αν καταργηθεί η ψαρότρατα, τι σημαίνει για εσάς ο Αλής?
2: Ήδη 6 χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε, ενώ αυτοί δουλεύουν με διαχειριστικά σχέδια. Ήρθε η σειρά της και αυτή η κυβέρνηση, όταν τα έφτιαξε ο Σαμαράς, μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε διαχειριστικό σχέδιο. Mm-hmm. Που υποτίθεται ότι έχει και κάποια ευαισθησία παραπάνω. Υποτίθεται οι άνθρωποι είδαν ότι έχουμε δίκιο και φτιάξαν και αυτοί διαχειριστικό σχέδιο και μας βγάλαν και αυτοί στη δουλειά. Και ο Σαμαράς μας έβγαλε στη δουλειά και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε με τον κύριο Αποστόλο τότε, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και μόλις ήρθε αυτή η κυβέρνηση, ενώ έστειλε διαχειριστικό σχέδιο και εγκρίθηκε μέσα σε ένα τρίμηνο, γιατί ήταν τα στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ ήταν όλα υπέρ τη συνέχιση αυτού του εργαλείου, όλα. Mm-hmm. Εδώ το έχω μπροστά μου, η θεσταμένη κατάσταση ελευτικού εργαλείου Τράτας. Και ήρθε η έγκριση, χρειαζόταν μία υπουργική απόφαση για να βγει ο κανονισμός να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Και από τότε μπήκε στο ψυγείο 6 χρόνια στο ψυγείο. Και προσφεύγουμε στα δικαστήρια. Δεν είχαμε άλλο τρόπο, πήγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας στο 5ο τμήμα. Μας έβγαλε απόφαση θετική. Πήγαμε στον Άρειο Πάγο, καταθέσαμε μηνύτερα φορά. Ο Άρειος Πάγος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έστειλε στη Βουλή για άρση ασυλίας υπουργού και υφυπουργού. Σοβαρά πράγματα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Αλλά
1: άρα
2: δεν
1: τι ζητάτε,
2: υποθεί.
1: Κύριε Καραντώνη, επειδή δεν έχουμε άπειρο χρόνο, τι ζητάτε τώρα εσείς?
2: Ζητάμε αύριο να καταψηφιστεί.
1: Μάλιστα.
2: Αύριο που θα γίνει μέσα στο νομοσχέδιο το άρθρο 30 που αφορά αυτή την υπόθεση, να καταψηφιστεί.
1: Τα άλλα κόμματα τι σας είπαν, έτσι, αντιπολίτευση, τι σας είπαν τα άλλα κόμματα?
2: Όλη η αντιπολίτευση ήταν μαζί μας και μόνο μεμονωμένοι. Οι άνθρωποι και αυτοί απορρίσαν πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πήγαμε τη Δευτέρα, είχαμε πάει 4 ώρες και παραπάνω ίσως στην Επιτροπή Εμπορίου. Όλα τα κόμματα δεν μπορέσαν να καταλάβουν το γιατί. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπόρεσε κανείς να το καταλάβει. Μεμονωμένοι
0: βουλευτές
2: που ήρθαν.
0: Ναι.
2: Δεν μπόρεσε κανείς να καταλάβει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, θα το δούμε και εμείς, γιατί τώρα σήμερα ενημερωθήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη λίγο για να σας δώσω, να έχετε μια φίλη. Θα σας δώσω μόνο ορισμένα νούμερα.
0: Ναι.
2: Και εσείς μπορείτε να τα βγάλετε
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: να
0: ναι.
2: μην από κανέναν άλλον. Είναι. Η νομολογία είναι του ΣΤΕ του 2010-16-75. Γράψτε το νούμερο και βγάλτε το. Για να τα δείτε, εκεί είναι όλα μέσα. Υπάρχουν όλα. 1675 του 2010. Και... νόμιμη υπουργειακή απόφαση που επιτρέπει του εργαλείου τράτε ευηντσότρατα. Και υπάρχει και πάνω σε αυτό, τότε κρίθηκε σαν εργαλείο, σαν λευτικό εργαλείο κρίθηκε τότε. Το έκρινε η κυρία Στακελαροπούλου, βλέπω εδώ πέρα ήταν συγγητής, και ο κύριος Μενουδάκος, πρόσφατα πρόεδρος του Επιτροπής.
1: Κατανοητό, κύριε Καραντώνη, νομίζω κατανοητό.
2: Άλλο, και... θέλω και ένα άλλο νούμερο για να ακουστεί και στον κόσμο.
0: Ναι,
2: το
0: δεν έχουμε
2: και...
0: άπειρο χρόνο όμως, πείτε μας, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Να ακουστούν.
0: Πρέπει να ακουστούν, αλλά πρέπει να φύγουμε.
2: Θα τα βγάλει και όλος ο κόσμος για να δει τι χώρα ζούμε και τι κυβέρνηση έχουμε, κύριε Χασαπόπουλε.
1: Σας ακούω, κύριε Καραντώνη, σας ακούω. Πείτε το.
2: Να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Είναι το έψιλον τμήμα 2133 κάθετος 22.
1: Ναι.
2: Κάθετος 22. Είναι η δεύτερη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αυτή. Να τα βγάλει και όλος ο κόσμος, το λέω ξανά και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας εύχομαι και καλή, θα σας το πω, επιτυχία. Γιατί και το ραδιόφωνο και η εκπομπή σας είναι καινούργια υποθέτω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε.
0: Να είστε καλά.
2: Και γεια πάτε σας. Στη διάθεσή σας. Και ένα τελευταίο μόνο και κλείνω. Αν νομίζει κάποιος από την κυβέρνηση ή από αυτούς τους συκοφάντες που βιοπορούν με αυτά που κάνουν να καταστρέφουν ανθρώπους, στην εκπομπή σας το πρωί, εγώ είμαι αγράμματος. Ένα δημοτικό έχω βγάλει, περπατούσα 5 χιλιόμετρα να πάω να το βγάλω. Αλλά η ζωή η ίδια μου έκανε. Να ξέρω πού θα πάω και πού θα σταθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να είστε καλά, να είστε καλά. Ιορδάνη, θέλω ένα τραγούδι σε παρακαλώ. Το βρήκες, Βασίλη μου. Αφιερωμένο σε αυτή τη χώρα. Την όμορφη, την ηλιόλουστη που ζούμε.

0: Χαρτούμ. Στο λέω, δεν μ' ακούς.
1: Πού να πάμε στο Χαρτούμ.
0: Και στη Χονολούλου πάμε.
1: Δεν είναι καλύτερα εκεί τα πράγματα.
0: Μπορεί να δίνουν τίποτα πτυχία.
1: Είναι σαν
0: στο
1: αυτό
0: Χαρτούμ.
1: Που λέει άλλο, ρε παιδιά, λέει γυρνάω, λέει από το χωριό, γυρνάω από τι διακοπέ και λέω, παιδιά, δεν θέλω να τα παρατήσω όλοι να φύγουν. Και όλοι το ίδιο μου λένε. Θα φύγουμε όλοι λέει, και θα πάμε όλοι εκεί που θα πάω εγώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Θα ακούσουμε το ένθετο Χαρτί και Μελάνι με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Η ώρα πλησιάζει παρά 5, παρά 3 λεπτά ουσιαστικά. Και να σας πούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη, 22 του μήνα, σωστά? 23 του μήνα, παρακαλώ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού.
0: Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά για αύριο. Λοιπόν, παιδιά, άντε, χαλαρά και με χαμόγελα. Καλή συνέχεια.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 23 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2004 πεθαίνει σε ηλικία 95 ετών η Διδός Σωτηρίου, η μικρασιάτισσα συγγραφέας που βίωσε και κατέγραψε αριστοτεχνικά τα πιο κρίσιμα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως η μικρασιατική καταστροφή, η δικτατορία μεταξά, η κατοχή, τα εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια. Γεννήθηκε το 1909 στο Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Γονείς της ήταν ο Ευάγγελος Παπάς και η Μαριάνθη Παπαδοπούλου και ανάμεσα στα αδέλφια της ήταν και η Έλλη Παπά, μετέπειτα δημοσιογράφος, συγγραφέας και σύντροφος του ηγετικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκου Μπελογιάννη. Στα 12 της χρόνια, οι γονείς της δίνουν τη διδό στους πλούσιους θείους της, καθώς δεν μπορούν να θρέψουν 5 παιδιά. Ένα χρόνο αργότερα, έρχεται ο ξεριζωμός της μικρασιατικής καταστροφής και η διδό Σωτηρίου φτάνει με την οικογένειά της στον Πειραιά. Σπουδάζει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και για κάποιους μήνες το 1937 παρακολουθεί μαθήματα γαλλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Στα 24 της χρόνια παντρεύεται τον μαθηματικό Πλάτωνα Σωτηρίου και στα 27 της γίνεται αρχισυντάκτρια του περιοδικού Γυναίκα. Συνεργάζεται με τις εφημερίδες Νέος Κόσμος και Ριζοσπάστης, ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής μπαίνει στην αντίσταση. Μετεμφυλιακά, λόγω της σύλληψης και της πολυετούς φυλάκησης της αδελφής της Έλλης Παπά, αναλαμβάνει εκείνη την ανατροφή του ανιψιού της. Δηλώνει στα Νέα. Δεν μπορώ, είπα, να στρατευθώ και να γράφω και να κάνω ευτυχισμένο παιδί. Αλλά να που ήρθε από το παράθυρο. Το παιδί του Μπελογιάννη εγώ το μεγάλωσα, αφού η Έλλη έκανε 16 χρόνια φυλακή και εξορία. Μιλώντας στα Νέα της 9ης Δεκεμβρίου 1976, αναφέρεται σε όσα συνέβησαν από την κατοχή και μετά. Είναι τόσο σύνθετα, τόσο περίπλοκα και τόσο οδυνηρά τα όσα γίνανε στην Ελλάδα από την κατοχή και εδώ, που όσα κι αν έχουν γραφτεί είναι λίγα. Και μήπως πήραμε ανάσα να σταθούμε, να μετρηθούμε πεθαμένοι, ζωντανοί, ζημιωμένοι, κερδισμένοι, να δούμε πού λαθέψαμε όλοι μαζί, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, να γίνουμε αντικειμενικοί. Το 1996, 8 χρόνια πριν το θάνατό της, η 87χρονη Διδό Σωτηρίου αναφέρει σε συνέντευξή της: «Θα ρίσω ότι από εκεί που άρχισε ο αιώνας, εκεί βρίσκεται. Τα βασικά ερωτήματα είναι τα ίδια. Και αν θέλει κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα, βλέπει ότι δεν ησύχασε η ψυχή μας. Ξαναγυρίζουμε στην απειλή του πολέμου. Μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί ένα σωρό πράγματα, να έχουμε προοδεύσει, αλλά γεμίσαμε φοβίες και δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Γεννήθηκα στις αρχές του και φεύγω πιο φοβισμένη από όταν ήμουν στο Αιντίνι. Ίσως να φαίνεται υπερβολικό. Όμως έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι όταν είσαι θυμωμένος». Στη συνέντευξή της αυτή, αναφέρθηκε στο γράψιμο και τη σχέση της με το κοινό. «Επειδή δεν μπορώ πια να γράψω, αισθάνομαι ότι κάτι έφυγε από τη ζωή μου. Το χάδι του κόσμου το εισπράττω. Οι άνθρωποι της κουλτούρας, βλέπεις, είναι σνόμπ. Νομίζουν ότι αυτό τους δίνει αξία. Το θέμα όμως είναι να κάτσεις να μιλήσεις σαν ίσως προς ίσον με την κυρατάδε. Να ακούσεις τον πόνο της. Η αρετή του συγγραφέα είναι να μένει».
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6, με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδη τόνισε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτόν τον τομέα. Εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Επιπλέον, κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι προσέφεραν στήριξη όταν πρόβαλαν την κυρία Καριστιανού, η οποία υποστηρίζει την κβαδική ιατρική. Ανέφερε ότι αύριο θα ξεκινήσει η πλατφόρμα να σκανάρει και όλα τα ιατρεία της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Εν τω μεταξύ, οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις σε δομές υγείας, αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής βρέθηκαν μηχανήματα λιπολιπόλυσης και βιοσυντονισμού χωρίς άδεια. Ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο, παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση. Το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών τους χρειάζεται να καταβάλουν οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με μόλις 40 λίτρα μόλυβδης βενζίνης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο εξειδικευμένος στις τιμές καυσίμων ιστότοπος Global Petrol Prices και παρουσιάζει η εφημερίδα Τα Νέα. Η μόνη χώρα που ξεπερνά την Ελλάδα στο ποσοστό αυτό είναι η Βουλγαρία με 5,1%, η οποία μόλις πρόσφατα μπήκε στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος. Ή εμείς ή κανείς. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία για τον κύριο Μητσοτάκη, τόσο εφικτό είναι πρώτο κόμμα να είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σχολίασε. Σχετικά με την πρόταση του κόμματός του για πατριωτική εισφορά και γενικά για τη φορολόγηση του πλούτου, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου για το περιουσιολόγιο. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι θα αποτελούσε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Εντός της ημέρας αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος για μια συνάντηση με σκοπό την ειρήνευση. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τέλεσε τη γυναικοκτονία ευρισκόμενο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Τραγωδία τα ξημερώματα στη Φθιώτιδα. 32χρονη έχασε τη ζωή της από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της στο Δήμο Μακρακόμης. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με το δεξί ξεκίνησε την πορεία της στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 σετ την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα μετά από 1 ώρα και 26 λεπτά και προκρίθηκε στην φάση των 16. Επόμενη αντίπαλός της αύριο Πέμπτη θα είναι η Ιαπωνέζα Ναόχι Μπίνο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη, τις Ποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6. Πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: 15 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές οι ταχύτητες των οχημάτων και στην Κηφισίας, στην κάθοδο στο ύψος ΟΑΚΑ, στην περιφερειακή Εγάλιο στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Μίτινγκ.
6: Υγεία.
7: Συνεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Mega News 104,6.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Τα πρώτα συμπεράσματα από τη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα των Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν, οι συναντήσεις του Ζελένσκι και τα ραντεβού του Μητσοτάκη. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαπραγμάτευση για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τι κομίζει από το Κάιρο ο Υπουργός Άμυνας. Πόσο πληρώνουμε για καύσιμα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
14: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλημέρα σας, βροχερές καλημέρες σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Έχει βγει ήλιος εντωμεταξύ. Έχει βγει ήλιος, δηλαδή μη χαρώ εγώ, κατάλαβες, μη χαρεί ο άνθρωπος εδώ με τη βορειοευρωπαϊκή ψυχή.
0: Εντάξει, πόσες χαρές άκουσες
1: πριν λίγο.
0: Πρέπει να δώχουμε όλες τις ανάφες. Άδωνη εδώ. Άμα δεν σας αρέσει η ανάφη, μην έρθετε. Εμείς δεν θέλουμε πολύ κόσμο στο νησί.
1: Λοιπόν, για να σου πω, αγαπημένη μου Αναστασία Γιάμαλη.
0: Πες μου, Τζίνα, μου σχολεί.
1: Άκουσα ότι σε κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάς, όχι ονομαστικό, αλλά ναι. Έχω μια βρώμικη υποψία ότι.
0: Εμένα εννοούσε.
1: Είχε και εσένα στο μυαλό του, όχι μόνο εσένα, αλλά είχε και εσένα στο
0: ότι
1: μυαλό.
0: Προωθούσαμε την κβαντική ιατρική.
1: Εσύ, η δημοσιογράφη του Μέγκα.
0: Όταν μιλούσαμε για τα Τέμπη.
1: Είδες τι ώρα που βγάζω τον εαυτό μου να παίξω πολύ βολικά.
0: Ναι. Να πω γλυκές καλημέρες στο Υπουργείο Υγείας και να πω.
1: Έχει και μια αφίσα μας απ' έξω στο Υπουργείο Υγείας.
0: Έχω ενημερωθεί. Αν μου μαζογραφήσουν μουστάκια, εικάζω
1: ότι θα το έχει κάνει ο μουστάκια.
0: Ό,τι μαζογραφήσουν, καλό είναι. Ναι. Καλοδεχούμενο. Στο σημείο αυτό, βέβαια, να πούμε ότι αυτά τα λογικά αλματάκια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά μπορεί να γυρίσουν άσχημα μπούμεραγκ. Δηλαδή, άμα θεωρείς ότι όποιος υποστηρίζει τα Τέμπη θέτει ερωτήματα για τη συγκάλυψη, για την επιχωμάτωση, για όλο αυτό που έγινε τόσο καιρό, άμα λες ότι με κάποιο τρόπο αυτό υποστηρίζει ψεκασμένες θεωρίες και κβαντικές ιατρικές, ναι, μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ και να σου πει ότι δεν επιτρέπεται, ας πούμε, ένας υπουργός υγείας να διαφημίζει να νογιλέκα και ότι δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση σε καμία περίπτωση, γιατί δεν τα πουλούσε μόνο, δεν ήταν μια εμπορική διαδικασία, τα προμόταρε ως αν να έχουν θετική επιρροή στην υγεία ενός ανθρώπου.
1: Φυσικά. Έλεγε επί τους υγείας κλείς κατά πλάκας και λοιπά. Δεν το θυμάμαι, όλοι νομίζω το θυμόμαστε και το έχουμε δει. Το λέγαμε και χθες. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Έπρεπε να το παίξουμε τον Τζόκερ, Γιάμαλη. Το λέγαμε και χθες ακριβώς ότι θα γίνει ακριβώς αυτή η ιστορία. Θα αρχίσουν να μας ζητάνε να απολογηθούμε εμείς για τις θεωρίες της Μαρίας Καριστιανού και τις απόψεις της Μαρίας Καριστιανού και τι ιατρική ασκεί η Μαρία Καριστιανού. Και έχει και την άποψη ο Άδωνης Γεωργιάς, που τον ακούγαμε πάρα πολύ προσεκτικά πριν. Ήμασταν ενθουσιασμένες. Πυροτεχνήματα εδώ, τραβάγαμε.
0: Αυτό τα βάγαμε.
1: Μαλλιά και ό,τι άλλο.
0: Ο
1: κύριος Γεωργιάδης λοιπόν έλεγε ότι η δουλειά του σαν υπουργού, ως υπουργού υγείας είναι να εξασφαλίζει ότι οι ξένοι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για ιατρικό τουρισμό για να κάνουν μπότοξ, σπα,
0: υδροθεραπεία εντέρου,
1: ό,τι κλείσματα, ό,τι θέλουν, πρέπει είναι το καθήκον να τους φέρνει στην Ελλάδα, να μην πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Εγώ λοιπόν θα πω ότι καθήκον είναι κυρίως και ο έλεγχος και η προστασία της δημόσιας υγείας. Και αν η πρόνοιά μας είναι ειδικότερα η υγεία των πλουσίων, που μέσα αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται η μακροζωία. Όχι, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Τότε έχει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να ελέγχει αυστηρότερα, και αυτό είναι το καθήκον του. Διότι όσο πιο ακριβή είναι η υπηρεσία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρο της απάτης.
0: Θέλω.
1: Επειδή λοιπόν
0: όμως
1: ο κύριος υπουργός έχει τέτοιου είδους ταξικές ευαισθησίες, τους συνδικαλιστές τους ηρωνεύεται, αλλά τον πλούσιο που θέλει να κάνει κλείσμα είναι θεωρεί ότι είναι καθήκον του να τον εξυπηρετήσει.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Όχι, καμία αντίρρηση.
0: Είναι λογικό, δεν μας εκπλήσει η συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του να έχει συγκεκριμένες ταξικές ευαισθησίες και υπό μία έννοια, και μπράβο του που τις δηλώνει και ανοιχτά.
0: Όμως. Υπουργός Υγείας δεν σημαίνει αυτό σε καμία χώρα.
1: Εντάξει, έχει συνδυάσει με το προηγούμενο καθήκοντά
0: του. Το οικονομίας.
1: Το ανάπτυξης.
0: Το τηλεπλασιέ. Ποιο. Με ποιο καθήκον.
1: Όλα.
2: Αυτά τα λέτε σε παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
1: Άκουσες. Δεν το είπα εγώ αυτό με τον μπάφο. Μη βρέθω σαν το Βοροφάκι που είχε πει ότι είχε πάρει έκσταση, λέει,
0: και τον πάνε μέσα.
1: Και τον πάνε, του κάνανε δίωξη. Ορίστε, είχε πάει σε μια άλλη εκπομπή, συναδέρφησε συγκεκριμένα, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, και γέλεγε, λέει, τι τα λέτε αυτά, λέει, πάρει κανένα μπάφο πριν μπείτε από πλέον.
0: Άμα το έλεγε κανένας άλλος, θα τον είχε ξεφωνήσει, οριόμενος.
1: Εννοείται, εννοείται. Και ομάδα αλήθειας πρώτη και όλοι αυτοί γενικά, επειδή είδα ότι και αυτοί θυμώσανε.
0: Ναρκοκουλτούρα, κανονικοποίηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και
1: σεξισμός,
0: να μας πει το κόμμα
1: βεβαίως
0: του τι λέει για όλα αυτά.
1: Σεξισμός βεβαίως, για τα είπε και στις κυρίες. Γενικώς πολλά πράγματα, μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλά.
0: Στην περίπτωση δεν το καταλάβατε, είμαστε οι μενάδες, θα είμαστε παρέα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία.
1: Στον ήχο είναι ο Βασίλης Πριονάς, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών Λεόνη Λογοθέτη, η οποία σήμερα η καημένη έχει πάρει τα χέρια της φωτιά. Κόβει, γιατί είχε πολύ πράγμα σήμερα η μέρα.
0: Λεόνη on fire.
1: On fire, κανονικά. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Τσούκαλα.
0: Κόσμιες και κόσμοι πάντα θα είστε στο κορίτσι μας. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-0161-046, 211-0161-046, μηνύματα και Viber με... χάλια. Μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp μας στέλνετε στο 698-104-104-6, επαναλαμβάνω 698-104-104-6, και περιμένουμε και τα email σας, studio@meganews1046.gr. Για πάμε.

0: Θέλω να καταγγείλω εντωμεταξύ ότι νομίζουν μερικοί ότι κάνουμε χαβαλέ εδώ επαγγελματίας της ελληνικής δισκογραφίας. Μόλις μου έστειλε, σοβαρός άνθρωπος, μου έστειλε μόλις μήνυμα κομματάρα. Για να μην νομίζετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για να μην νομίζετε δηλαδή. Ξέρουμε τι κάνουμε εδώ.
1: Επιλέξαμε αυτό το τραγούδι για να συζητήσουμε για τα καύσιμα. Γιατί βγήκε χθες και έκανε βιντεάκι πρωί-πρωί ο Αλέξο Τσίπρας. Σε κάποιους δεν άρεσε, τα πήρε κρανίο ο Πιερακάκης και είπε όχι, ζαμέ, οι προτάσεις...
0: No,
1: έτσι. Θυμήθηκε τα παλιά του τα χρόνια στο σοσιαλισμό. Είπε αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι σωστά πράγματα, δεν πρέπει να λέγονται και ο Τσίπρας είναι κατσαπλιάς τέλος πάντων. Εν ολίγης, να μην σε 300 λέξεις ότι ο Τσίπρας είναι κατσαπλιάς.
0: Δεν τον θέλει εν ολίγης.
1: Ναι. Όμως, κυρία Τζίνα μου.
0: Μάλιστα, κυρία Νατάσα μου.
1: Ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης, βγήκε και είπε το παιδί.
0: Ότι συμφωνεί με την παλιά του.
1: Το έλεγα από το 2018. Βέβαια. Δεν έχω αλλάξει άποψη.
0: Αλήθεια είναι.
1: Είναι υπέρ της μείωσης του εφοκού.
0: Τι έλεγε το 2018
1: ο Κυρανάκης.
0: Δεν θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ελάτε.
0: Γιατί εγώ γενικώς μελετώ Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα απαγγείλω.
0: Τα πάντα. Πάμε.
1: 31/1/2019. Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26 ευρώ.
0: Τότερνες, τώρα,
1: τα υπόλοιπα 54 πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα, στα μίλια του Κουίκ, στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα.
0: Τώρα δεν έχει μετακλητούς να ξέρεις, ούτε τσάντες.
1: Όχι. Και τότε με 80 ευρώ έβαζες 55 λίτρα κατοστάρα.
0: Ναι,
1: σήμερα με 80 ευρώ βάζεις 33 λίτρα
0: έτσι,
1: κατοστάρα.
0: Έτσι, πληροφιά καταλήτη μόνο εσύ μ' αγαπάς. Ακριβό μου διθέσιο, καλό. Μεγάλο στίχος εδώ μεταξύ, τον μυρίζεις. Απέξιο, ξύστα, κινητήρα και πλαίσιο. Λοιπόν, έβγαλα το τευτέρι μου, γιατί τώρα δεν έχει ούτε τσάντες, ούτε μιλιά, ούτε μετακλητούς.
1: Όχι.
0: Τότε νες ήταν. Επί Τσίπρα είχε μετακλητούς και λοιπά. Και τσάντες.
1: Η τσάντα λοιπόν, της Παπακώστα δεν είναι σεξιστικό.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και την τσάντα, για να σου πω. Άμα δεν δω μοντέλο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
1: Ανάλογα με πόσα μηδενικά. Να ρωτήσουμε την κυρία Μιχαηλίδη.
0: Λοιπόν, το 2019, στο Κατασκέρτσον Ευαγγέλιο, το 2019 είχαμε 1052 μετακλητούς, οι οποίοι εργάζονταν σε κυβερνητικά πόστα αποκλειστικά, στα υπουργεία
1: όχι
0: κλπ.
1: Και τα λοιπά.
0: Όχι γενικά, όχι μόνο σε κυβερνητικά, τελείως. Την πιο στενή περιγραφή. Και το 2026 σήμερα έχει 1054, δηλαδή έχει ίδιους και δύο παραπάνω. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ότι...
1: Μικροευέλικτο σχήμα.
0: Πολύ μικροευέλικτο σχήμα, χωρίς μετακλητούς. Μισό να ακούσα λίγο μυρωδιά καταλήτη, πάμε.
1: Μυρωδιά καταλήτη, πώς ακριβώς αγαπάει.
0: Γιατί το μυρίζω εγώ, γι' αυτό όταν ακούω αυτό το στίχο κάτι παθαίνω. Λοιπόν, και 2019, αν το πάρεις με όλο το δημόσιο τώρα, όλοι μετακλητοί ήταν 2716 το Μάιο του 19, έτσι, και το 2026 σήμερα είναι 3385. Καλή αύξηση, δυνατή. Δεν μπορείς να πεις, κάτι κάναμε.
1: Παράπονο δεν έχουμε. Παράπονο δεν έχουμε, κυρίως
0: πάντως,
1: γιατί...
0: Το σημαντικό είναι, η είδηση νομίζω εδώ, είναι ότι ο Κώστας Κυρανάκης και ο Στέλιος Πέτσας, γιατί και αυτός τοποθετήθηκε, είναι με τον Τσίπρα. Συμφωνώ με τον Τσίπρα. Συγγνώμη, αλλά...
1: Καλέ, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Την περασμένη εβδομάδα μαλώναμε για τις προσωπικές απόκτησεις του Παύλου.
0: Καταρχάς έχουν γίνει κομμουνιστές οι Νέα Δημοκράτες. Εμένα αυτό είναι που με πληγώνει. Αυτό ήθελα να καταγγείλω ξανά για άλλη μια φορά.
1: Τι ακούμε, Α, Μαρία Δημητριάδη.
0: Ψηφίσαμε για φιλελεύθερους. Και αυτοί έχουν γίνει κουκουέ, κυρία μου. Κουμούνια έχουν γίνει.
1: Μπήκε η Ελένη Λουκά μέσα της.
0: Ναι. Κουμούνια!
2: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
1: Ωστόσο, στέλνει περηφανό χαιρετισμό.
0: Εγώ θα σου τραγουδήσω μετά. Άλλο, έχω άλλο εγώ μετά.
1: Εκεί δεν μπαίνω. Κύριε Πριονά, Μπορούμε να μπούμε σιγά σιγά στη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα νωρίτερα το πρωί στους συναδέλφους του Sky με το «Ή εμείς ή κανείς». Ευχαριστώ.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
3: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο καθένας βάζει το διληματάκι του.
0: Αυτό είναι ωραίο και για λαϊκό σουξέ. Δεν είναι πολύ δυνατό για σου ξέρει αυτό, Βασίλη.
1: Εμείς ή κανείς. Δηλαδή, εγώ και εσύ είμαστε μαζί.
0: Πίσω, έτσι, με ωραία κόργ γιαπωνέζικα από κάτω.
1: Τι είναι τα κόργ.
4: Για λαϊκό.
0: Για λαϊκό σου κάνει. Και για πανηγυριτζό τέτοιο λαϊκό. Πανηγυριτζίδικο.
1: Δεν θα σε αφήσω να με σύρεις.
0: Κόργ από κάτω, ο Τσίπρας με ριβέρμπ. Εμείς ή κανείς.
1: Όχι. Δεν θα σε αφήσω να με σύρεις σε αυτή την κατηφόρα για
0: τον
1: Τσίπρα.
0: Το ακούω. Λοιπόν, ή εμείς ή κανείς. Σου λέει η ζωή βάζει διλήμματα. Και για να μην πει εγώ.
1: Αυτονόητο
0: εκεί
1: είναι.
0: Που λέει ποιος είναι ικανός και λοιπά.
1: Λέει
0: να πει
1: εμείς.
0: Εγώ.
1: Δεν λέει θέλει
0: εμείς.
1: Να
0: λέει πει εγώ, γιατί μα πούν και ψώνια τώρα. Μα πούν το πήραμε και ψηλά το να μάνε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα βάζει η ζωή τα δύο.
1: Εντάξει, από το Μητσοτάκη σε χάος.
0: Αλλά η ζωή, όχι ό,τι.
1: Είναι πιο μετριοπαθές.
0: Σίγουρα, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν το λέει τον εαυτό του. Του βάζει άλλους και το λένε, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Πώς φάνηκε αυτό. Κάνει μια διαφορά.
1: Εγώ θα πω ότι καλό είναι ο Τσίπρας να πηγαίνει σε. Σε όχι φιλικά του.
0: Πολύ σωστό. Ήταν σωστά σε όχι σήμερα και ήταν και καλό.
1: Φιλικά ακροατήρια και σε όχι φιλικούς.
0: Για όλους.
1: Αλλά για τον Τσίπρα ειδικά είναι πολύ καλύτερο, γιατί είναι καλύτερος όταν δεν νιώθει άνετα.
0: Α, εντάξει. Εγώ άνετο πάντως. Μια χαρά τον είδα.
1: Καλά. Υπάρχει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αλλαγή,
0: ναι.
1: Και στην τοποθέτηση και στην προσοχή που βάζει στις κουβέντες του και στην ανάγκη του να φανεί πιο ρεαλιστής και να ενισχύσει το προφίλ του έντιμου και του αξιόπιστου. Το έντιμος το έχει, το αξιόπιστος, ναι. Του λείπει.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα λες, εντάξει, το έντιμο το έχει.
0: Πω, όχι, το έχει όντως. Αυτό μέχρι και στο Sky, το λέγανε οι συνάδελφοι. Αυτό το λέγανε οι συνάδελφοι, δεν το πω εγώ.
1: Ποια είσαι εσύ. Αυτό με τον Ανδρουλάκη που δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Την έριξε βέβαια
0: για το 13ο μισθό.
1: Και για το 13ο και ότι ρε παιδί μου, εκείνοι λένε ότι τους κλέβω εγώ το πρόγραμμα, εγώ δεν λέω τέτοια.
0: Εγώ άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι αυτό είναι λαϊκισμός εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη, που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει, λέει, στο Πασόκο ο Τσίπρας. Τους κάνει πολύ μεγάλο δώρο όταν βγαίνει και λέει ότι υπόσχονται πάρα πολλά στον κόσμο και ότι υπόσχονται πολλά λεφτά και λαϊκίζουν. Είναι εξαιρετικό. Και άκουσα μετά τον ίδιο άνθρωπο να λέει ότι εγώ το νομοθέτησα ωστόσο το 2019, οπότε κάπου εκεί μπερδεύτηκα. Αλλά
1: σωστά
0: δεν πειράζει.
1: Σωστά μίλησες και δεν νομίζω. Νομοθέτησε 13η μέχρι αυτούς που έπαιρναν 5-5-50. Οι από πάνω δεν έπαιρναν.
0: Νομίζω πάντως.
1: Έπαιρναν ποσοστό.
0: Το έχουν βρει κάπως.
1: Αλλά το κατήργησε.
0: Ότι μπαίνει σε μία ροή καλά. Η κόντρα Πασόκελας νομίζω ότι μπαίνει σε μία καλή ροή. Εννοώ. Τι εννοώ. Ότι ο καθένας κάνει κριτική στον άλλο, αλλά ταυτόχρονα κάνει και τη δουλειά του. Και εγώ τον Αλέξη Τσίπρα τον άκουσα να κλείνει καμία πόρτα σήμερα. Καμία και πουθενά. Το τονίζω. Το τονίζω από πουθενά. Μη μου παθαίνεις έτσι, Γιάμαλη.
1: Τι θες να πεις,
0: Βίρνα. Μη με κοιτάς με μάτια που καίνε.
1: Κοίταξε. Είναι άλλο το πριν την κάλπη,
0: βέβαια.
1: Είναι άλλο το μετά και αυτά που είπε για τη δεύτερη κάλπη είναι πολύ ενδεικτικά του πώς τα σκέφτεται.
0: Φυσικά.
1: Ο Τσίπρας. Από εκεί και πέρα.
0: Μόνο ο Τσίπρας το σκέφτεται. Όλοι δεν σκέφτονται ότι θα γίνονται τη δεύτερη κάλπη. Μην τρελαθούμε. Εμείς εδώ αυτό το πράγμα. Πάνω σε αυτή τη βάση δουλεύουμε. Όλοι γράφονται άρθρα και αναλύσεις πάνω σε αυτή την ιστορία. Τι θα γίνει μετά τη δεύτερη κάλπη.
1: Θέλετε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη.
0: Έχουμε λίγο ξεχάσει ότι θα γίνει στην πρώτη, βέβαια. Αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τίποτα δεν ξέρεις.
1: Το μέλλον διαρκεί πολύ, Μοσχολιού.
0: Για το Σαμαρά τον άκουσες πως σχολίασε. Είχε ενδιαφέρον.
1: Για ρίχτε το.
3: Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική, ξανά να αποτύχει. Οι διαφωνίες μας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι θέσεις μας είναι διαμετρικά αντίθετες. Το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον αποφασίσει, εκδηλωθεί και κατέλθει στον πολιτικό στίβο, πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
0: όταν μου λέει αυτά τα έτη περαιτέρω και αυτά.
1: Ανταριάζεσαι.
0: Τρελαίνω. Πώ είδα σε σειρά που έλεγε Φάνη, μου τα λες αυτά, έτσι τα δύσκολα
1: βράδια. Μην μου λες δύσκολες λέξεις. Φάνη, δεν θα σου πω δύσκολες λέξεις, Φάνη.
0: Έτη περαιτέρω, έλα βρε, Αλέξη, τρελανέ μα τώρα. Λοιπόν. Πολύ σωστή τοποθέτηση ωστόσο και σε αυτή και εγώ σου λέω.
1: Μεγάθυμος, ενώ με εγώ. Το Σαμαρά είχαν μπιφ σπάνιο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και είναι και σωστό. Πρέπει κάποια στιγμή οι εχθροπάθειες οι πολιτικές, προκειμένου να προχωράει ο κόσμος και να μην διαλύεται η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, είναι καλό κάποια στιγμή να τελειώνουν.
1: Μου αρέσει που έχεις πολιτικό πολιτισμό είναι... σχολείο.
0: Καλά, εγώ προσωπικό ας πούμε δεν έχω κανένα. Πολιτικό όμως έχω λίγο. Δεν μπορώ να σου πω. Πρέπει να τελειώνουν γιατί είναι στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης και όλα αυτά είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας, της δημοκρατικής λειτουργίας και πρέπει να υπάρχουν. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουν κιόλας. Και αυτό είναι το σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι το συμμερίζεται ο κ. Σαμαράς. Εκτός και αν τους ενώνει ο αντιμητσοτακισμός τόσο πολύ, τον Τσίπρα και τον κ. Αντώνη. Ωστόσο, κάτι που θα έπρεπε να ενώνει το πολιτικό σύστημα και δεν το ενώνει κακώς και είχαμε πολλές παραφωνίες το προηγούμενο διάστημα, ήταν θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων η θέση και η στάση και το μέτωπο απέναντι στον νεοναζί εγκληματία Κασιδιάρη. Για δώστε το σχετικό.
3: Δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του. Πήγε στη φυλακή διότι δολοφονήσανε τον Παύλο Φίσα και τον Λουκμάν, τον μετανάστη. Πήγαν στη φυλακή διότι κάνανε προγκρόμ, διότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Εγκληματίες ήταν. Γι' αυτό πήγαν φυλακή. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο είναι θεσμικό. Το να ξεκαθαριστεί πολιτικά από όλους και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι εφόσον ένα κόμμα δεν θα κατέβει, γιατί το μετράμε, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ το βάζω στη συζήτηση.
0: Εντάξει, δεν μετράνε ακριβώς το Κασιδιάρη και σίγουρα δεν το μετράνε οι κανονικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Ο Κασιδιάρης αυτό διαφήμιζε χθες στο tweet του πάντως.
0: Δεν ξέρω αν παρατήρησες τη φράση μου, οι κανονικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω αν το παρατήρησες αυτό. Ήταν λίγο κρίσιμη η διατύπωση. Εγώ λέω ότι καλό είναι.
1: Φυστά την προσοχή.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι καλό είναι να κρατάνε τις αποστάσεις τους. Εγώ λέω ότι καλό θα ήταν, ας πούμε, να είχε υπάρξει μια πολύ αυστηρότερη καταδίκη στις δηλώσεις του Φρέντ Μπελέρη.
1: Ρέτζινα, εδώ η κυρία Βούλτεψη πήγε και είπε ότι εντάξει, το ίδιο είναι, τα ίδια λέει ο Τσίπρας με τον Κασιδιάρη. Και δεν ντρέπεται.
0: Και να πω ότι ήταν μια ευχάριστη εικόνα το ότι όλο το υπόλοιπο πάνελ, άνθρωποι οι οποίοι κατά τα λοιπά τσακώνονται μεταξύ τους, ήταν ο κύριος Γλαβίνας από το Πασόκ και δεν θυμάμαι ποιος
1: είναι. Πολύ
0: και η Άννα Παπαδοπούλου, νομίζω.
1: Και αυτή μου είναι πολύ συμπαθή.
0: Άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν σπάσει.
1: Και δύο από το Πασόκ.
0: Τα έχουν σπάσει εντελώς ακριβώς και ξεσηκώθηκαν αμέσως και άρχισαν και διαφωνούσαν. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν θα τραβήξουν κόκκινη γραμμή όλοι και θα τα χρησιμοποιήσουν σχεδόν όλες τις εκλογές. Και ο Κασιδιάρης θα το δεις, θα χρησιμοποιηθεί και αυτός ως επιχείρημα, ας πούμε, υπέρ της θεωρίας της σταθερότητας.
1: Θα είναι ένας νέος μπαμπούλας που θα μπει στο
0: θα
1: τραπέζι.
0: Θα είναι ένας από τους μπαμπούλες. Ναι, το πιστεύω αυτό που σου λέω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μας γράφει εδώ ένας ίδιο καλημέρα, λέει, μας θυμίζει ότι έχουμε και έναν αρχηγό κόμμα εκτός από τον Αναγυλέκα που πουλάει για το Βελόπουλο, που πουλάει τις αλυφές κλπ. Εγώ θα σας πω, τώρα όταν κλείσουμε το μικρόφωνο, θα πω εδώ στο στούντιο το ρεπορτάζ τι είχε γίνει με το Βελόπουλο και τον, πες τον ρε παιδιά τα λόγια τα κλειδωμένα, τον Μπαϊτέρη, τον Βασίλη. Που τον κατήγγειλε.
1: Έρχονται οι μέρες και περνάνε δανεικά ζητήματα.
0: Για αληφή, παιδιά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είχε πάρει το εντερικόν ο κύριος Παϊτέρης. Και δεν πήγε καλά αυτό. Αυτό είναι σπουδαία ρεπορτάζ που έχω παρακολουθήσει γιατί είμαι στην καρδιά των γεγονότων ή δεν είμαι.
1: Τρομάζω.
0: Καλά κάνεις.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε για λίγο γιατί έχει εισέλθει στο στούντιο η κυρία Μαρία Αλφαντή για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες μενάδες σε πολύ λίγο.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερο αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτόν τον τομέα, δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήσουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Εν τω μεταξύ, οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατέδειξαν σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου. Εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής βρέθηκαν μηχανήματα λιπόλυσης και βιοσυντονισμού χωρίς άδεια. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην Εισαγγελία για Ποινική Αξιολόγηση. Ή εμείς ή κανείς, λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εκλογές. Σχετικά με την πρότασή του για την πατριωτική εισφορά, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου του περιουσιολογίου. Εντός της ημέρας αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος για μια συνάντηση με σκοπό την ειρήνευση. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το more.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο μάρτυρας κατηγορίας επιστρέφει για 4η χρονιά στο θέατρο Δημήτρης Χόρτ με το κλασικό δικαστικό θρίλερ της Άγκαθα Κρίστη να κρατά αμύωτη την αγωνία. Από 3 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου, το θέατρο Α υποδέχεται το ξενοδοχείο των συναισθημάτων, την παιδική παράσταση βασισμένη στο παγκόσμιο best seller της Λίντια Μπράνκοβιτς. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το Bolivar Beach Club στον Άλιμο ανάβει φωτιές με το Lumben Beach Party για χορό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το πρωί. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Γυρίσαμε. Έχουμε καλεσμένο σε λίγο. Συγγνώμη, όσο παρακαλώ. Ακούω την Αλιφαντή να λέει ότι ο Υπουργός Υγείας είπε ότι είναι καθήκον του να δώσει κίνητρα για την αγορά του longevity της μακροζωίας για να μην πηγαίνουν στην Τουρκία, δεν μπορώ παρά να κάνω συνάψεις στη χώρα.
1: Παλιά. Γιατί κάνουν στην Τουρκία, κάνουν και άλλα πράγματα.
0: Πολύ, πολύ. Εκεί το πρόμο του το έχει κάνει ο Υπουργός. Πάλι δεν θα μπω σε λογική ασυμβίβαστου, δεν είναι δουλειά μου, πια είμαι εγώ να τα κρίνω αυτά. Αλλά ρε Σιτζίνα.
1: Όχι, είναι, γιατί έχουν κώδικα δεντολογίας έχει η κυβέρνηση.
0: Στη χώρα που 15χρονο πέθανε επειδή άργησε το ΕΚΑΒ, στη χώρα που ο κόσμος μετακινείται με καρότσες, συζητάμε για το αν θα έχουμε αγορά longevity και όχι για το αν θα έχουμε αρκετούς ΕΚΑΒΙΤΕΣ.
1: Φυσικά.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Νοείται. Τι τους κάνεις τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ? Θέλουν οι πλούσιοι ΕΚΑΒΙΤΕΣ? Οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ πλέον.
0: Στο λαϊκό, στο Αττικό, στις εφημερίες, ο κόσμος περνάει μία και δύο και τρεις μέρες σε διάδρομο, σε ράτζο στο διάδρομο και συζητάμε ποιο είναι το καθήκον του Υπουργού.
1: Θέλετε να συζητήσουμε για μερικούς μήνες πριν που χρειαζόταν ένας δικός μου άνθρωπος να ξεκινήσει ακτινοθεραπείες τώρα και δεν είχε λεφτά να πάει σε ιδιωτικό? Θες να αρχίσουμε να λέμε τέτοια, γιατί μπορώ, έχω πάρα πολλά. Μονερόλ. Να ρωτήσω κάτι, οι συσκευές βιοσυντονισμού τι είναι?
0: Είναι που αυτό που κρατάς αυτά τα ηλεκτρόδια.
1: Τα ποινία. Τι είναι αυτά? Κάτι πράγματα.
0: Είναι κάτι μεταλλικά.
1: Ούτε εγώ ξέρω από αυτά. Οπότε λέω ποια λέξη μου φάνηκε ωραία.
0: Είναι κάτι μεταλλικά τζιτζιμπλόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και πατά. Τζιτζιμπλόνια. Ναι, επιστημονικό.
1: Από το να έλεγα εγώ ότι μου ήρθε, άστο καλύτερο.
0: Έχω κι άλλο από κάπα, τζέκια, αλλά δεν θα πάω εκεί. Τζιτζιμπλόνια. Λοιπόν, είναι αυτά τα τζιτζιμπλόνια που τα κρατά και αυτά σου περνάνε κάποια ραδιοκύματα.
1: Μάλιστα.
0: Και το σε βιοσυντονίζουν.
1: Λοιπόν, εγώ πριν να έχω φτιάξει με ένα συνάδελφό σου, έχουμε μια καταπληκτική ιδέα. Θα κάνουμε σε στούντιο, home studio κανονικά, ό,τι θέλετε. Θα κάνουμε κλινική που θα κάνουμε με συντονισμό, με συχνότητες και με ήχους και αυτά. Δεν το έχεις για πλάκα. Λοιπόν, δύο-τρία άτομα τέτοια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα γίνει. Α, θες θέρεμη είναι εσύ.
0: Ναι.
1: Έχει ενθουσιαστεί, της έδειξα θέρεμη.
0: Δεν ήξερα τι είναι. Γενικά μαθαίνω πράγματα.
1: Όργανο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα κάνουμε λοιπόν ένα τέτοιο και θα γίνει χαμός. Τόσα λεφτά μετά που θα μπαίνουμε μέσα εδώ μέσα δεν τους κοιτάμε καν. Θα περνάμε έτσι με το χέρι, με τις άντρες.
0: Θα μας ευχαριστήσει και ο Υπουργός γιατί είναι καθήκον. Η προώθηση του longevity. Δεν θα κάνει η Μοσχολιού longevity? Τι την έχετε?
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή. Έναν έγκριτο δικηγόρο, πολύ έμπειρο, ο οποίος όμως είναι και ο δικηγόρος
1: της
0: οικογένειας Ασλανίδη, που εν προκειμένου όμως προεδρεύει και του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ματζουράνη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Γιάμαλη, και στην κυρία Μοσχολιού. Είμαι συνήγορος υπεράσπισης όχι μόνο της οικογένειας Ασλανίδη, αλλά και άλλων οικογενειών.
0: Πολύ ωραία.
2: Που δεν θέλουν να λάβει μεγάλη δημοσιότητα η συμμετοχή τους προς υποστήριξη της κατηγορίας, η δίκη.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση των καταθέσεων των συγγενών. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ματζουράνη, με διορθώνετε.
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, επειδή ο κόσμος έχει αρχίσει να μας λέει ότι λίγοτε πολλοί έχουν ξαναρχίσει να μας λένε και οι κυβερνητικοί και οι φίλοι τους ότι δεν έγινε και κάτι στα Τέμπη. Έχουν μείνει μόνο στο θέμα του σταθμάρχη κλπ.
2: Δεν έγινε τίποτα. 57 νεκροί, εκ των οποίων 27 απανθρακώθηκαν. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Ανθρώπινο λάθος κλπ. Και προσωπική ευθύνη και όλα αυτά τα ωραία.
2: Ναι, ναι. Αφού δεν τρέπονται, δεν πειράζει.
1: Είναι ασύλληπτο, ναι, δυστυχώς. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί ένα κομμάτι στο οποίο δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να το λέμε όπως είναι. Η περίπτωση με τα ταυτοποίητα οστά που βρέθηκαν στο κουλούρι, που είναι η δική σας περίπτωση. Γενικώς, τι συζητήθηκε στη δίκη? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχουν υποθεί πολύ συγκλονιστικά πράγματα για αυτά τα ταυτοποίητα μέλη και άλλα αυτές τις μέρες. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
2: Προσέξτε, από την αρχή υπήρξε σχέδιο που εκτελέστηκε με πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια στην όλη την ανακριτική διαδικασία να συγκαλυφθεί η αλήθεια. Και θα σας πω τρία χαρακτηριστικά, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας δεν είναι απεριόριστος. Πρώτον, οι αρμόδιοι ανακριτές και οι εισαγγελείς δεν πήγαν στον τόπο του εγκλήματος. Πήγαν μετά από ένα χρόνο. Ο κ. Μακαΐμης μετά από ένα χρόνο. Στο κουλούρι. Δεύτερον, ναι, δεν πήγαν επί τόπου οι ιατροδικαστές για να λάβουν υλικό βιολογικό.
1: Γενικώς βιολογικές, βιοχημικές εξετάσεις δεν έγιναν, από όσο ξέρουμε.
2: Που γίνεται σε όλα τα ατυχήματα, σε όλο τον κόσμο και γινόταν πριν των τεμπών σε όλα τα ατυχήματα στην Ελλάδα. Δεν πήγε η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία είχε μεταβεί στη Λάρισα και έμεινε στη Λάρισα και δεν της επέτρεψαν να πάει στον τόπο του εγκλήματος, γιατί πρόκειται για κρατικό έγκλημα. Δεν έγινε

0: πετάγανε τα τμήματα των σωρών και η νεκροτομή είναι παίρνουμε υλικό μαλακό ιστό και εξετάζουμε την ύπαρξη ουσιών ακριβώς και να βρούμε την αιτία του θανάτου. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι περισσότερες, δείχνουν, είναι έγγραφα αυτά, ότι έγιναν από άλλους ιατροδικαστές και άλλοι υπογράφουν την έκθεση. Πρωτοφανές. Το άλλο, το υλικό που πάρθηκε το βράδυ του εγκλήματος και την επόμενη μέρα εφυλάσσεται στο νοσοκομείο Λάρισα, στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Λάρισα.
1: Μέσα σε
0: 24 μέρες ο κύριος ανακριτής Μπακαΐνης έστειλε δύο παραγγελίες, μία παραγγελία στο νοσοκομείο, μία παραγγελία στην αστυνομία, να καταστραφεί αυτό το βιολογικό υλικό ως ιατρικός απόβλητο. Και αυτό τι σημαίνει, ότι μας εστέρισε τη δυνατότητα επανελέγχου ή να χρησιμοποιηθεί αυτό το βιολογικό υλικό που ήταν αίμα, που ήταν μαλακή ιστή, που ήταν οστά, για να γίνουν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν το ίδιο βράδυ και δεν έγιναν. Ας αφήσω στην άκρη και το μπάζωμα, ξεμπάζωμα μάλλον και μετά μπάζωμα, που είναι εντελώς αδικαιολόγητο από άποψη έρευνας του εγκλήματος, αλλά δικαιολογημένο από την άποψη βάση του σχέδιου, με βάση το σχέδιο συγκάλυψης, γιατί όταν οι ιατροδικαστές πηγαίνουν στον τόπο του εγκλήματος, εκτός από υλικό από τα ανθρώπινες σωρούς, παίρνουν και υλικό από το χώμα. Γύρω-γύρω από το έδαφος για να διαπιστωθεί τι υπάρχει. Αυτό σηκώθηκε με τις μπουλντόζες μαζί και με δυστυχώς είναι φρικιαστικό, με κομμάτια, τμήματα από τις ορούς των ανθρώπων, των νεκρών, και μεταφέρθηκε σε κάτι οικόπεδα και πετάχτηκε στα σκουπίδια και μετά από καιρό βρέθηκαν αυτά. Τώρα, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την υπεράσπιση του κ. Ασλανίδη, επειδή δεν έγιναν εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, ζητήσαμε εγγράφως με έτοιμά μας στον ανακριτή να γίνουν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν. Και επειδή δεν υπήρχε πλέον βιολογικό υλικό, είχε καταστραφεί όχι αθώα, σκοπίμως, τι ζητήσαμε, εκταφές για να ληφθούν τα δείγματα που έπρεπε να ληφθούν και δεν ελήφθησαν και να γίνουν εξετάσεις.
1: Τις εκταφές τις οποίες οι απαντήσεις ήταν πάντοτε απορριπτικές και στις άλλες οικογένειες και στον...
0: Δεν έκανε άλλος. Τις απέρριψε τρεις φορές ο κύριος ανακριτής.
1: Δεν είχαν κάνει έτοιμα για εκταφές το... και η οικογένεια Ρούτσι και άλλοι.
0: Έγινε μετά. Πολύ μετά, μόνο η οικογένεια Ρούση, πολύ μετά. Λοιπόν, αφού είχαν απορριφθεί οι δικές μας. Και έκαναμε προσφυγή στο Δικαστικό Συμβούλιο, το απέρριψε και αυτό τρεις φορές το αίτημά μας και κάποια στιγμή δέχτηκα ένα τηλέφωνο στο γραφείο μου από έναν έντιμο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος μου είπε το όνομά του και μου λέει: «Κύριε Μαντζουράνη, τι ψάχνετε? Στο διπλανό γραφείο του ανακριτή υπάρχουν 250 οστάρια σε σακουλάκια με το όνομα αυτού που τα βρήκε, με την ημερομηνία και την ώρα που τα βρήκε και τον τόπο που τα βρήκε. Γιατί δεν ζητάτε να γίνουν εκεί οι εξετάσεις?» Υποβάλαμε αίτημα λοιπόν στον κύριο Μπακαΐνη και ο κύριος Βασκαΐνης το απέρριψε με το εξής αιτιολογικό: ότι οι φωτογραφίες που προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Hellenic Train με τα τρένα, ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, δείχνουν όλη την αλήθεια και δεν υπάρχει λόγος να γίνει εξέταση των οσταρίων.
1: Μισό λεπτάκι. Τα 200, γιατί μας ακούει κόσμος που πιθανώς...
0: 250 περίπου.
1: 250 οστάρια σε μία σακούλα στο γραφείο του ανακριτή.
0: Όχι μία σακούλα. Σε πολλές μικρές σακούλες. Νάιλον, όπου γράφει όπως πρέπει, βρέθηκαν εκεί.
1: Άρα είχε γίνει συλλογή επίσημη. Είχε γίνει συλλογή με πρωτόκολλο, να το πω και πολύ απλά. Με διαδικασία. Okay.
0: Αυτό δεν υπήρχε στη δικογραφία. Το πληροφορηθήκαμε από έναν έντιμο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο με το όνομά του στο γραφείο μου και το ζήτησα από τον κύριο ανακριτή μαζί με τον κύριο Ασλανίδη να ερευνηθούν αυτά.
1: Ξέρετε, όπως, λέει... όπως μου τα λέτε τώρα, νομικά εδώ βλέπω και μερικές ευθύνες τώρα, δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, αλλά...
0: Δεν θέλω να πω, ακούστε, Δεν θέλω να μιλήσω όπως αισθάνομαι, γιατί μπορεί να βρεθώ κατηγορούμενος.
1: Ναι, αυτό θα

0: Θέλω να πω ότι
1: επειδή είναι βαριά οι κατηγορίες, ναι, για δικαστές, ναι, λοιπόν, που ας πούμε για το καθήκον τους το κάνουν πλημελό.
0: Ο Αρακατής είπε στον κύριο Αθλανίδη, άμα θέλετε λάτε δίπλα, είναι να τα δείτε. Και το απαντήσαμε, τι να τα δούμε εμείς. Πρέπει να τα δει ειδικός, να γίνουν εξετάσεις. Λοιπόν, απερίφθηνο αίτημα. Κάναμε προσφυγή στο Συμβούλιο κατά της απορριπτικής διάταξης του κυρίου Μπακαΐμη. Απερίφθηκε αυτή με το ίδιο αιτιολογικό σκεπτικό, ότι αφού υπάρχουν οι φωτογραφίες που έστειλε η Hellenic Train, άρα δεν υπάρχει θέμα, η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί. Τώρα, μετά από την απεργία Ρούτσι και μετά από τον φόβο της κυβέρνησης, τον τρόμο της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει έναν ενδεχόμενο θάνατο του κ. Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος, ο ευγυρίως ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, είπε ότι θα επανεξεταθεί το αίτημα για εκταφές. Μόλις το είπε ο κύριος Φλωρίδης, αμέσως ο κύριος Εισαγγελέας του Αρειουπάγου με ευήκο νους έστειλε εντολή στον Εισαγγελέα Φετών και αυτό στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας και επετράπει η εκταφή.
2: Ωραία πράγμα.
0: Η οποία είχε απορριφθεί 6 φορές. Και τα οστάρια μία.
1: Και οι κυβερνητικοί, λοιπόν, μας λένε ότι και τι έγινε με την εκταφή και δεν έγινε τίποτα και δεν κάνει τίποτα και έκανε σοου, λοιπόν, ο Ρούτσι. Έτσι λένε, έτσι. Σας τα λέω για να απαντήσετε.
0: Ναι,
1: λένε
0: διάφορα ψέματα. Είναι κοινοί ψεύτες οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης. Τι συνέβη με τις εκταφές. Έστειλε η εισαγγελία στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα. Προσέξτε. Οι αστυνομικοί θα κάνανε, οι οποίοι στείλανε στους κατατόπους ιατροδικαστές διορισμένους του δημοσίου να πούνε αν μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις και πότε μπορούν να τις κάνουν. Όλα τα εργαστήρια και όλα τα πανεπιστήμια, οι ιατρικές σχολές απήντησαν ότι οι εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα για πτυτικούς υδρογονάνθρακες κλπ. Πρέπει να ανεβρεθεί κάποιο εργαστήριο στο εξωτερικό.
1: Το οποίο φαντάζομαι δεν είναι δύσκολο να βρεθεί, έτσι.
0: Προσέξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Να αντιληφθείτε τον εμπεγμό. Ότι τα εργαστήρια στα οποία απετάνθη η ελληνική πολιτεία δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Τα βρήκα εγώ στο ίντερνετ και έγραψα το εργαστήριο, το Bundeskriminalamt του Wiesbaden στη Γερμανία κρατικό, το αντίστοιχο στην Ολλανδία και το αντίστοιχο στη Βέρνη. Δεν μπορούσαν ούτε καν να ψάξουν στο ίντερνετ να βρούνε τα email, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα. Τα δώσαμε εμείς. Στείλανε, η Βέρνια απήντησε αρνητικά ότι μετά από τόσο χρόνο δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω. Το Bundeskriminalamt είπε ότι δεν έχω εμπειρία. Είναι το ομοσπονδιακό εργαστήριο που είναι στο Wiesbaden, ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, κρατικό της γερμανικής αστυνομίας. Δεν έχω εμπειρία σε αυτού του είδους εκτάσεις και θετικά απήντησε μόνο το κρατικό Ινστιτούτο, το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας. Το οποίο μάλιστα έστειλε και την τιμή. Περίπου λέει θα σας κοστίσει σε ερώτημα, προσέξτε, των αρμόδιων της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν διοριστεί ως υπεύθυνη για τον συντονισμό των εξετάσεων των νεκρών μετά τις εκταφές, δηλαδή, που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Έστειλε λοιπόν απάντηση θετική και είπε ότι είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσα χρόνια, αλλά εμείς αναλαμβάνουμε και θέλουμε, δεν θυμάμαι ακριβώς, 340-350 ευρώ την ώρα αμοιβή. Βέβαια, αυτό τώρα έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, είπαν ότι ορισμένες εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν και δεν θέλουν να έρθουν και οι ίδιοι εδώ. Θα τους αποστείλουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι αρμόδιοι των εργαστηρίων τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης στα δείγματα και θα απαντήσουν σε κάποιο εύλογο χρόνο αφού κάνουν τις εξετάσεις.
2: Μάλιστα.
0: Είμαστε σε αυτή τη φάση.
2: Έρχονται να σας συλλάβουν, κύριε Μαντζουράνη.
0: Δεν έχουν ευθύνη οι γονείς. Έχει ευθύνη η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε πότε θα εγκριθεί το κονδύλιο και πότε θα αποφασιστεί από την αρμόδια εισαγγελέα.
1: Να
0: προχωρήσει αυτή η εκταφή.
1: Να απαντήσουμε. Απαντάμε λοιπόν και σε αυτούς που ρωτάνε, γιατί ήδη ας πούμε κάποιος κύριος το ρώτησε επιθετικά για τις εκταφές. Τι γίνεται μετά, για να σας βγάλω λίγο από τα τέμπη, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Και πρέπει να σας ρωτήσουμε
2: να
1: και
2: τα πω εγώ. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχετε συστρατευτεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρώτον, το επιβεβαιώνετε και δεύτερον, τι γίνεται.
0: Έχω ήδη μετά την αποχώρησή μου με δημόσια δήλωση από το ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως έχω εγγραφεί μέλος στην Ελλάς.
1: Θα είστε και υποψηφιός.
0: Αυτό θα το αποφασίσει
1: ο
0: κύριος Τσίπρας και τα αρμόδια όργανα. Το αν θα είμαι δεν εξαρτάται ποτέ από το πρόσωπο, αλλά από τα αρμόδια όργανα.
1: Θέλατε να είστε, να το ρωτήσω διαφορετικά λοιπόν. Θα σας ενδιέφερε.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω με ειλικρίνεια τώρα. Διότι είναι πολυπαραγωγική η διαδικασία απόφασης, μια τέτοια σοβαρής απόφασης.
1: Πώς είστε πολλά χρόνια στο δημοσιοβείο.
0: Δεν θέλω να αποφύγω, αλλά δεν θέλω και να δεσμευθώ για κάτι που δεν εξαρτάται από εμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θα δώσω μάχη, όπως ήδη δίνω, για να ενισχυθεί η Ελλάς, να μπορέσει να αποκτήσει γύρωση στην ελληνική κοινωνία, κυρίως στους επιστήμονες και στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου και εγώ ανήκω σαν πρόσωπο, δηλαδή στους δικηγόρους, στους συμβολιογράφους, στους μηχανικούς, σε αυτό το χώρο όπου έχω κάποια δυνατότητα και στα μέσα δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου με καλούνε. Γιατί πιστεύω ότι είναι η μόνη εναλλακτική λύση, η μόνη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος απέναντι στην αυταρχική και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν λέω κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέω κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, άλλο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η οποία
1: εμένα μου αρέσει που το διαχωρίζετε ευθέως. Μου αρέσουν αυτά.
0: Όλα τα ρεκόρ αποτυχίας. Τι θα πούμε για την ακρίβεια, για την ποιότητα ζωής, για την κακομεταχείριση, την κακοποίηση των θεσμών,
1: το κράτος δικαίου,
0: για τον
1: απόλυτο
0: έλεγχο της δικαιοσύνης, για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι άλλο, τι θέλετε να πω. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος της καταστροφικής παρουσίας της αυτή την επταετία. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Και αυτό το τέλος, αφού δεν θέλουν οι άλλες δυνάμεις να ούτε μπορούν να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό πόλο εξουσίας, μπορεί να το κάνει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ματζουράνη, και κάποια στιγμή θα κάνουμε μια πιο μεγάλη συζήτηση.
0: Βεβαίως.
2: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε, σύντροφοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ο σοσιαλισμός είναι στόχος μακρινός. Τώρα παλεύουμε για να καλυτερεύσει η ζωή των απλών ανθρώπων που υποφέρουν. Που υποφέρουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, κύριε Ματζουράνη.
0: Γεια σας.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή το ανέφερε, περνάει μια καταπληκτική διάταξη, η οποία πέρασε, ήταν χθες στην Επιτροπή. Εντάξει, περίπου, επειδή χωμένη μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Αυτά δεν μπορώ.
1: Με πολύ απλά λόγια θα σου το πω.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά η συγκεκριμένη διάταξη είναι, ρε παιδί μου, μοιάζει, λέμε τώρα, μοιάζει κάπως, θυμίζει, σαν να φωτογραφίζει τις διάφορες ιστορίες που αφορούν βοσκοτόπια συγκεκριμένα. Γιατί η ρύθμιση αφορά εκκρεμείς ελέγχους αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, του τότε ΟΠΕΚΕΠΕ, για την περίοδο 18 με 22. Είναι μια περίοδος που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θυμίζω.
2: Ναι.
1: Την οποία ο Άδωνος Γεωργιάδης Πετσίρκο και προβλέπει ότι για να κριθεί εάν μία έκταση δικαιούνταν επιδότηση και άρα αν θα ζητήσουμε πίσω τα λεφτά σε παρανομίες κλπ, δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι δασικοί χάρτες.
2: Όχι. Με τι θα το βλέμε. Αν μας αρέσει.
1: Με το μάτι. Με το μάτι και πηγαίνει. Θα το κάνει λίγο αγία, το κοιτάς από εδώ, το κοιτάς
2: από εκεί. Δεν είχαν βάλει βοσκοτόπι και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
2: Έτσι προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Εγώ θυμάμαι αυτόν που είχε μπανάνες πάνω στο βουνό, στον Όλυμπο.
2: Άσχημα είναι.
1: Ωραίος
2: είναι ειδικό μπανανάκι.
1: Αυτός ήταν πολύ φίλος μου.
2: Είναι μπανανάκι που μίσχε.
1: Πολύ φίλος μου, το γούσταρε αυτόν πολύ. Και εκεί λέει, αυτοί λέει που έχουν γίνει έλεγχοι και να ζητούνται ποσά προς ανάκτηση, εκεί δηλαδή ακριβώς θα κουμπάει αυτό. Και επειδή η ίδια η περίοδος αυτή, επειδή υπάρχει αναδρομικότητα στη διάταξη και η περίοδος αυτή, ναι βέβαια, ελέγχεται, είναι πολύ ενδιαφέρον και θα γίνει χαμούλη στην Ολομέλεια με αυτό. Θυμήσου το, υπογραφή Τζίνα. Θα γίνει, θα ακούσουμε πολλές φορές.
2: Είναι το άρθρο το 74, να ξέρετε.
1: Ναι, σας πω.
2: Τι θέτε καρδιά μου καημένη.
1: Θέλω, ναι, γιατί έχω να καταγγείλω. Θέλω να μιλήσω και να τραγουδήσω, κύριε.
2: Κύριε Πριώνα, παρακαλώ.
3: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
1: Λοιπόν, δεν φταίμε εμείς που ασχολούμαστε συνέχεια με τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί πιστέψτε με, δεν έχουμε και καμία τρομερή τέτοια επιθυμία. Είναι που παράγει συνεχώς
2: content.
1: Περιεχόμενο. Παράγει περισσότερο περιεχόμενο από οποιοδήποτε influencer στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στο Δήμο το Βερίκιο, του συνάδελφό μας, τον ακούτε κάθε μέρα στις 3 η ώρα.
2: Βεβαίως, με τον Δημήτρη τον Αλφιέρη.
1: Αλφιέρη, ακριβώς. Έδωσε μια συνέντευξη, λοιπόν, όπου είπε διάφορα ωραία πράγματα. Αλλά εγώ, επειδή είμαι ιστοριοδήφης, έτσι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να στάθηκα εκεί, στο συγκεκριμένο σημείο που θα ακούσεις.
4: Αν είχαμε ομάδα αλήθεια στο 46-49, θα είχαμε γράψει την ιστορία διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Το 46-49 θα είχαμε γράψει, λέει, την ιστορία διαφορετικά, γιατί τώρα σου λέει την επέβαλαν οι ηττημένοι την ιστορία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν εμπόδισε κανείς τους νικητές του εμφυλίου να γράψουν ιστορία. Κανείς, ποτέ. Έγραψαν πάρα πολύ. Έγραψε ο Ζαφυρόπουλος, έγραψαν εδώ.
2: Ο
1: Πατακός έχει γράψει, που είχε πει κιόλας ότι.
2: Γιατί,
1: έχει,
2: συγγνώμη, ο εκδοτικός οίκος του κυρίου Γεωργιάδη. Ποια βιβλία, ποια ιστορία ήταν.
1: Έλα μου ντε, τι που λέγε.
2: Πουλεκατσά.
1: Μαγαρίτη, δεν ξέρω. Αλήθεια, δυσκολεύομαι. Πάμε.
5: Με τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί.
1: Τότε το τραγουδάνε στην κάτι παιδιά στις νεολαίες αυτά και τους βλέπεις να δείτε στα πάρτι να τραγουδάνε.
2: Με τα ράφια
1: στο βουνό και είσαι σε φάση. Για πες μου αλήθεια τώρα. Πες μου. Αν θέλω να πεις τα αλήθεια, θα το κάνεις. Πες.
2: Ο Κίμωνας και ο Κώστας θα σώσουν την παρτίδα. Θα ξαναγράψουν την ιστορία.
1: Χωρίς πλάκα. Δηλαδή, τόσο βιβλία που έχει ο κύριος, ιστορικά βιβλία που έχει διαβάσει ο κύριος Γεωργιάτης, γιατί είμαι σίγουρη ότι τα έχει διαβάσει. Και έχει πει ότι και τα βιβλία του Πατακού έχουν μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. Το είχε πει.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, δεν τον κάλυψαν. Πρέπει να τη γράψει εδώ, κάνει την ιστορία του. Φίλε, την άκανα να τη γράψει εγώ μαζί του. Το πιθανότερο, επειδή εγώ διαβάζω κιόλας, θα τη διαβάσω κιόλας. Αλλά ρε παιδί μου, δεν εφήγω, δεν ξέρω. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα.
2: Γενικά, μωρέ, ζούμε μια περίοδο έτσι, ιστορικού αναθεωρητισμού από τις συντηρητικές δυνάμεις που δεν είχαν ποτέ, έτσι, δεν τους στερήθηκε ποτέ ούτε το μικρόφωνο.
5: Σηκώ φρυγιά μαλικεδές, θα αναστηθήξαν ο ΕΔΕΣ.
2: Θέλω τη μαμά μου. Δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά εφιολογήματα και content ο εμφύλιος γενικά.
1: Η αλήθεια δεν προσφέρεται και γενικώς για τρέχουσα πολιτική συζήτηση. Αλλά όταν το κάνανε οι Σιριζέοι αυτό, βγαίναμε και κράζαμε. Και λέω βγαίναμε γιατί το έκανα και εγώ.
2: Το Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από μένα θα πήγαινες.
1: Άκουσε με. Εγώ, γιατί αυτό υποτίθεται ότι ήταν σαν απάντηση στη συζήτηση για τον εμφύλιο τότε κλπ. Εγώ, το λέω. Εγώ μιλάω ευθέως, έτσι. Εγώ και εγώ τους έκραζα τους Σιριζέους όταν και αυτοί χρησιμοποιούσαν εμφυλιακά. Όπως έκραζα αντιστοίχως και τους
2: νεοδημοκράτες. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έρχεσαι και μου το παίζεις σονσον και μένουμε Ευρώπη και δεν μας αρέσει και δεν θέλει. Θέλουμε εμείς τα κατάλοιπα του εμφυλίου στη χώρα μας.
2: Για κατάλοιπα του εμφυλίου, ρε. Είπε τσίρκο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μένουμε Ευρωπαίος.
1: Και μετά τρέχουμε και λέμε ότι πρέπει να τη γράψουν την ιστορία του εμφυλίου. Έπρεπε μια ομάδα λύση.
2: Ο Κώστας και ο Κίμωνας.
1: Που πήγανε στο Μελγαλά, ας πούμε. Εντάξει,
2: να ρωτάνε και το Κλοντ που του αρέσει του Υπουργού να μας πούνε τι γίνεται.
1: Μία μου καταδικάζεις και μία μου ξύνεσαι. Δεν μπορείς. Ή πες, άμα θες να μιλάς με τέτοιους όρους, μίλα με τέτοιους όρους ευθέως, να ξεμπερδεύουμε. Αρχίζουμε να τσακωνόμαστε ξανά για το.
2: Θέλω να κάνω μια αναφορά.
1: Κάντε την αναφορά σας. Κάντε την αναφορά σας.
2: Με φάγες. Λοιπόν,
1: μιλήστε επιτέλους.
2: Κυρίες μου και κύριοι μου, έρχεται το Deaf Festival το Σάββατο, 26 του Σεπτέμβρη, μία sign out συναυλία ζωντανά στη Νοηματική, στο κέντρο της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Στις 9 live, ο Χρήστος Ομενιδιάτης βεβαίως, τη διοργάνωση κάνουν ο Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ βεβαίως. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να φύγουμε. Παίρνω την Τζίνα Μοσχολιού μου και αποχωρώ.
1: Και παίρνω την κυρία Νατάσα Γιάμαλη και σας καταγγέλω όλους μαζί.
2: Βεβαίως. Έρχεται ο Ηλίας Μπενέκος για δελτίο ειδήσεων και έπεται.
1: Ράνια Τζίμα και Γιώργος Παπαχρήστος.
2: Τα φιλάκια μας, γεια σας, σας αύριο τα σπουδαία.
1: Bye bye.
6: Η ώρα είναι μία. 94,6.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6, με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτό το τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά σε αυτή τη χώρα από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Επιπλέον, κατηγόρησε τους δημοσιογράφους ότι προσέφεραν στήριξη όταν πρόβαλαν την κυρία Καριστιανού, η οποία υποστηρίζει την κβαντική ιατρική. Ανέφερε ότι αύριο θα ξεκινήσει η πλατφόρμα να σκανάρει όλα τα ιατρεία της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι όπου εντοπιστούν παραβάσεις θα εφαρμοστεί ο νόμος. Οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατέδειξαν σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Παράλληλα, σε κέντρο φυσικοπαθητικής βρέθηκαν μηχανήματα λιπόλυσης και βιοσυντονισμού χωρίς άδεια. Σε άλλη περίπτωση, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί διάταξη που προσθέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλεία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί δικαστικά από πρόσωπα που εμπλέκονται σε εκκρεμείς υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για το άρθρο 74 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εκαθάριση ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης ετών 2018 έως και 2022», το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να εκαθαριστούν αιτήσεις της συγκεκριμένης περίοδου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αποσκοπεί στην προστασία παραγωγών οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν μεταγενέστερα δασικές. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις της ίδιας περίοδου με ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας. Την απόσυρση του επίμαχου άρθρου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή εμείς ή κανείς. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα, ανέφερε σε συνέντευξή του Άλεξης Τσίπρας. Μιλώντας στο Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει η πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για την πατριωτική εισφορά και γενικά για τη φορολόγηση του πλούτου, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου για το περιουσιολόγιο. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι θα αποτελούσε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα έδινε μία διέξοδο στο συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάο, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάο, σχολίασε το Πασόκ με αφορμή τη συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη τον κατηγορεί για πολιτική αναξιοπιστία και αλαζονία, σημειώνοντας ότι υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Η Ρωσία επιτέθηκε σε εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα στη Μαύρη Θάλασσα, στην Οδυσσό, στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Λιμένων της Ουκρανίας. Η επίθεση είχε στόχο και πολιτικές υποδομές του λιμανιού, προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλές αποθήκες με φάρμακα και τρόφιμα.
6: Το χρηματιστήριο σήμερα.
7: Στις 2.657 μονάδες με πτώση 0,56% κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,34%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 0,5%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.352 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,5%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,8 δολάρια με πτώση 1%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Για το Βελιγράδι αναχώρησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την αναμέτρηση στην πρεμιέρα του Nations League με τη Σερβία. Οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς το απόγευμα θα κάνουν προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Την Παρασκευή θα αναχωρήσουν απευθείας για το Augsburg προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Κυριακή τη Γερμανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
8: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειώνονται στη Θεσσαλονίκη, τις Ποράδες, την Εύβοια, το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και κατά τόπους στις Κυκλάδες. Στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στην Ανατολική Κρήτη οι καταιγίδες θα επιμείνουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο καιρός θα βελτιωθεί προς το απόγευμα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6. Πρόσκαιρα και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στα δυτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
6: Μέγα News 104,6.
9: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
6: Την Κυριακή με το Βήμα Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
11: Θα το πεις όλο μόνος σου.
10: Ό,τι άλλο θα κάνω.
12: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
13: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
12: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μαύρη σαμπούκα.
10: Με έχεις την μπούκα.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι η Ράνια Τζιμά
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Τις ανατροπές.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: θα είμαστε εδώ στις 2 να το πούμε αυτό. Μην το μισεί κανείς ότι πάμε, θα είμαστε εδώ στις 5 ή ως στις 7. Ναι, τώρα τους ακούσω τώρα στην αρχή και έχω μετά, θα τους ξανακούσω μετά.
1: Έχουμε και κάτι άλλες δουλειές. Έχεις να γράψεις, θέλω να σου θυμίσω. Και εγώ έχω μια παρεμπίπτουσα δουλειά.
0: Έχω να γράψω.
1: Μια άλλη παρεμπίπτουσα δουλειά μετά.
0: Έχω να γράψω. Ευτυχώς όμως.
1: Λύσαξες χθες με τον πρόεδρο Τσίπρα. Λύσαξες. Που δεν έχει μούτρα, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Σήμερα βγήκε ο άνθρωπος στον Sky.
0: Ναι.
1: Οικονόμου Πιταράς, οι συνάδελφοι. Πιταράς οικονόμου.
0: Ωραίο είναι που το λες αυτό.
1: Δεν πρέπει.
0: Ναι, στο Sky λοιπόν, διότι προφανώς ο κύριος, ο πρόεδρος Αλαφούζος είχε κάτι, ας το πούμε έτσι, τύψεις, διότι το προηγούμενο διάστημα το βάραγε στο κεφάλι ο Sky το κύριο Τσίπρα.
1: Αλλά εσύ πού τα ξέρεις
0: και τώρα,
1: αυτά.
0: Τα έχω ακούσει και εγώ, εδώ ζω και είπα να το βγάλουν τώρα τον άνθρωπο εκεί, ξέρεις, κατάλαβες, υποτύπων ας πούμε μιας αποκατάστασης. Αλλά αυτός
1: έκατσε
0: 40 λεπτά.
1: Ναι, αλλά εγώ έμαθα και άλλο παρασκήνιο.
0: Όπα.
1: Ότι μπορεί, θα μας πει καμιά πληροφορία και ο Σωτήρης Μπολάκης που τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν προκαιρού, τέλος πάντων, προγραμματισμένη
0: τώρα
1: η συνέντευξη.
0: Ήταν, τώρα.
1: Μην έχει καμία σχέση με τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν λίγο την Ελλάς φρεναρισμένη.
0: Φρεναρισμένη.
1: Τι είναι, καλπάζουσα είναι.
0: Όχι, περίμενα να σου πω τώρα πώς είναι το θέμα.
1: Άκου, ναι. Λοιπόν, για πες μου, Γιώργο, πώς είναι το θέμα. Μίλησε μου.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι το θέμα.
0: Φρενάρω, αλλά είμαι στην κατηφόρα. Φρενάρω.
1: Έλα,
0: αλλά
1: Γιώργο,
0: λίγο μου φεύγει λίγο.
1: Γιατί έχουν μειωθεί, έχουν πέσει τα ποσοστά του Τσίπρα.
0: Αυτό έχω καταλάβει διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Αυτό έχω
1: του
0: καταλάβει.
1: Του έχουν δώσει πτώση ποσοστών σε καμία μέτρηση.
0: Ελαφρά.
1: Ελαφρά.
0: Αυτό προσπαθώ να το περιγράψω. Αφήνω το πόδι λίγο, ξεχνιέμαι στο. Είναι επειδή έγινε λίγο κατηφόρα. Και φεύγει, τσουλάει κάπως. Προσπαθώ να το πατήσω. Αυτό ακριβώς. Το πιάνεις, ξαναχτυπάω. Πατάω το φρένο και είναι η συνέντευξη αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η συνέντευξη, είναι την ώρα που πατάω το φρένο.
1: Λοιπόν, εγώ σε αντίθεση με σένα, θα πω λίγο σε σχέση με τη γενική φόρμα του Τσίπρα, γιατί μετά έχουμε πολλά προφανώς ειδικά που μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν τον βρήκα καθόλου, πώς τον έλεγε χθες, κοιμισμένο, βαριεστημένο, δεν ξέρω τι έλεγες.
0: Όχι, τον βρήκα.
1: Πώς όχι, τι έλεγε.
0: Όποιος το είδε το βίντεο, κατάλαβε ότι ήταν κακόκεφος.
1: Λοιπόν, εγώ
0: και εγώ είπα, υπέθεσα ο άνθρωπος.
1: Να πούμε και εμείς τι άλλο σκεφτόμαστε.
0: Όχι, υπέθεσα ότι δεν κοιμήθηκε καλά και ξύπνησε με νεύρα. Αυτό.
1: Εντάξει,
0: άλλο,
1: εγώ τον είδα σήμερα ψύχρεμο. Τον είδα ήρεμο. Δεν τον είδα καθόλου νευρικό. Και άμα με ρωτάς, ως φόρμα ξαναλέω παρουσίας, γιατί μετά θα δούμε τα επιμέρους, ήταν okay.
0: Ναι. Εντάξει. Κοίταξε. Θα πούμε τώρα κάτι το οποίο πραγματικά είναι παγκοίνως γνωστό και αποδεκτό. Ο πρόεδρος Τσίπρας έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Αυτό δεν το συζητάμε. Εγώ που επικοινώνησα τώρα πριν έρθουμε εδώ με κάτι φίλους εκεί στο Sky, μου είπαν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει ο άνθρωπος, ξέρεις, σε επίπεδο αυτογνωσίας.
1: Όχι σου κβαντικά και μόνο, τέτοια, εννοούμε τα απλά.
0: Σου λέω όμως ότι ο Τσίπρας που ήξερες δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Λέω, πού το αποδίδετε εσείς. Λέει, δεν ξέρω πού το αποδίδουμε. Θα σου πούμε όμως τη γενική εικόνα, αφού τελείωσε η συνέντευξη. Η γενική εικόνα είναι η εξής. Ότι ο άνθρωπος έχει μία πεποίθηση για τον εαυτό του. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς αυτή η πεποίθηση μεταφράζεται σε αλαζονία. Αλλά είπε το εξής, τους είπε τους ανθρώπους. Είπε στους ανθρώπους ότι είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Εγώ παίρνω τις αποστάσεις μου από την εκτίμηση περί αλαζονίας. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, θα πάει στους μόνες πάνω στον άλλον. Μισό λεπτό λίγο. Δηλαδή, κορέους θα πιάσουμε.
0: Έτσι. Να σου πω κάτι τώρα.
1: Για πες μου κάτι τώρα.
0: Πόπι, θα σε καταγγείλω, πρόσεξε.
1: Πόπι, είναι που θες να καταγγείλεις.
0: Ακροάτρια. Ακροάτρια, δεν θα πεις. Δεν θα πεις τι γράφει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό που αποκόμισαν οι φίλοι εκεί στο Sky είναι ότι η αγωνία του Προέδρου είναι ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να τραβήξει εκλογές μέχρι το μη το περαιτέρω,
1: απότατο, ναι,
0: το απότατο όριο, και ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει εν τέλει σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει για να περάσει μπροστά.
1: Λοιπόν, έχουμε Σωτήρη Μπολάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ενώ συνάδελφός μας που και τον ακούτε τα απογεύματα εδώ στους 104 και 6 και εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, δουλεύουμε μαζί στο Δελτίο Ειδήσεων, παρακολουθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη μου.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που λέγατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εδώ λέμε εμείς, θα πεις εσύ.
2: Έτσι, αυτό, για το κλίμα εννοώ. Mm. Σε σχέση με την ανηφόρα ή κατηφόρα, σημασία έχει αν σε παίρνει με την όπισθεν ή αν σε παίρνει και την κατεβαίνει.
1: Έχετε τραβηχτεί όλοι μαζί.
2: Εδώ καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να πατάς γκάζι στην ανηφόρα και να μένεις στο ίδιο σημείο, γιατί σπινιάρει.
0: Αυτό είναι το λέξη. Σωστό. Σωστό είναι αυτό.
1: Τι ήθελες την απάντησή σου.
0: Ποια απάντησή σου, εμένα απαντάει.
1: Σε μένα δεν απαντάει.
0: Οδηγικές
1: οδηγίες. Κάνουμε τους τέσσερις τροχούς, δεν το είχα καταλάβει. Συγχωρείτε, έτσι. Νόμιζα ότι είμαι σε άλλη εκπομπή στην ανατροπή, στις ανατροπές. Αλλά εντάξει, παιδιά, τέσσερις τροχούς.
2: Όχι, αυτό είναι. Είναι τέσσερις τροχοί, όπως το λες, Ρανιά. Γιατί πρόκειται τώρα. Καμιά φορά παίρνει τη φορά, αλλά βλέπει ότι η ταχύτητα η τρίτη που έχει βάλει, α πούμε, στον πολύ ανήφορο. Δεν ναι, θα δουλεύει. Τι ρετάρεις,
0: τώρα βέβαια.
1: Τι ρετάρεις.
0: Ναι,
2: λοιπόν, αν πατήσεις και αντίστοιχα πολύ φρένο απότομα, πάλι πίσω θα σε πάρει αν δεν ανεβαίνεις με
1: λοιπόν,
2: φορά. Αυτό
1: έβαλε...
2: το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο,
1: ναι,
2: το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, ναι, είναι ένας συνδυασμός όλων όσων είπατε. Είναι το δημοσκοπικό που τον κάνει να βγει μπροστά. Πήρε την απόφαση να κάνει μια παρέμβαση για τα κάψιμα. Mm-hmm. Έφερε μια μηχανή εκτιμούν στην Αμαλία, γιατί για παράδειγμα, όταν βγαίνει ο κύριος Κυριανάς και λέει: εγώ συμφωνώ, ενστικτόδικα δηλαδή, και αυτορμήτως απαντώντας, γιατί τον βρήκε σε πάνελ.
1: Τώρα αυτό, συγγνώμη που θα το πω, αλλά νομίζω ότι είναι μια.
2: Με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Βαφκαλίζονται νομίζω λίγο στην Αμαλία, αν πιστεύουν ότι έχουν καταφέρει να κινήσουν
2: ναι,
1: την
2: να
1: κυβέρνηση.
2: Βάλω.
1: Πιο πιθανό είναι η κυβέρνηση να κινείται από τις δημοσκοπήσεις που βλέπει
2: να
1: για την ίδια.
2: Κάτι σε αυτό.
1: Ναι.
2: Να σου προσθέσω κάτι σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Σκέψτε ότι ήταν να γίνει ανακοινώσει χθες. Πήγανε χθες, είπανε μέσα στη βδομάδα για τα κάψιμα και την ενέργεια. Τελικά πάνε για την άλλη εβδομάδα, όπως φαίνεται. Δηλαδή το μετράνε και αυτό ότι δεν καθορίζει, δεν καθορίζει την ατζέντα του από αυτά που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα βγήκε και από την πρόταση για τα οικονομικά πήγε στη σκληρή πολιτική. Και εκεί ήταν το μεγάλο έλλειμμα της Ελλάδας. Δηλαδή, ναι, μεν βγαίνανε τα στελέχη, τα νέα πρόσωπα αυτά και λέγανε το μάθημα.
0: Όχι με μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, αλλά πολιτικό μήνυμα δεν εκπέμπονταν. Οπότε ο κύριος Τσίπρας είδε αυτό το κενό, του το είπαν και οι συνεργάτες, έτσι ξέρω εγώ και από το ρεπορτάζ μου, mm-hmm, ότι πρέπει να βγεις μπροστά. Εσύ είσαι το ισχυρό χαρτί. Κλασικά το ισχυρό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας, το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας είναι πάλι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε ναι, βγήκε να μιλήσει πολιτικά.
0: Ωραία.
2: Και σε κοινό ανάποδα, σε σχέση με το πολιτικό, τι κρατώ εγώ, το ή εμείς ή κανείς, δεν είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται στην κυβέρνηση. Είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται, κατά τη γνώμη μου, απευθείας στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε, εγώ χαίρομαι που παίρνει κάθε φορά που παίρνει μισή μονάδα το Πασόκ, mm-hmm, ήταν η ειρωνία πάνω στις στιγμές που του άφηνε από
1: πάντως,
2: τη ΔΕΣ.
1: Επειδή ο Γιώργος νομίζω ότι τα περί αλαζονίας που είπε πριν αφορούσαν σε αυτήν την ατάκα του Τσίπρα, το ή εμείς ή κανείς, συγγνώμη, αλλά έχει άδικο ο Τσίπρας. Συγγνώμη, δηλαδή,
2: μισό λεπτό.
1: Λέω εγώ τώρα. Λέω, τι είπε ο Τσίπρας. Λέει, εγώ παιδιά είχα κάνει στην πάντα 3 χρόνια. Έκανα. Εμφανίστηκε κανένας να τον απειλήσει.
0: Ναι,
1: κανένας.
0: Γιατί έκανε στην πάντα.
1: Έκανε, δεν
0: γιατί,
1: έκανε.
0: Όχι, γιατί έκανε στην πάντα.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Γιατί
1: αυτή.
0: Όχι, δεν
1: μα άλλη συζήτηση αυτή, βρε Γιώργο.
0: Διότι στις εκλογές του 2019 πήρε 32%.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Και μετά από 4 χρόνια.
1: Ο Τσίπρας λοιπόν που ήταν ένας αποτυχημένος, έκανε στην άκρη.
0: Όχι, ήταν, είναι.
1: Έκανε στην άκρη.
0: Όχι, ήταν, είναι.
1: Έκανε.
0: Έφαγε 6 ήτες στο κεφάλι. 6.
1: Ωραία, ωραία,
0: 7.
1: Ωραία. Και γι' αυτό έκανε στην άκρη.
0: Μπράβο.
1: Και είπε, παιδιά, εγώ
0: τώρα
1: δεν
0: τι
1: έχω
0: θέλει.
1: Κάνει. Μισό. Να, μάμα, θες. Λίγο θέλω.
0: Λίγο, ναι, ναι.
1: Λίγο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, εγώ λοιπόν που είμαι αποτυχημένος, κάνω στην άκρη, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και ελάτε, παλικάρια.
0: Δεν είπε αυτό.
1: Να καλύψετε το χώρο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να κάνετε τη δουλειά.
0: Όχι,
1: Ράνια
0: μου.
1: Ράνια
0: μου, Ράνια μου, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
1: Τι είναι.
0: Έκανε στην άκρη, διότι το κόμμα του δεν τον ήθελε. Έκανε στην άκρη, είπε. Με τρόπο τέτοιο.
1: Να αμφιζεί όσο γίνονται όλα αυτά. Ο Τσίπρας αποδέχεται την αποτυχία του, το κόμμα του δεν τον θέλει και συμβαίνουν τα ύστερα του κόσμου.
0: Ναι, τα ύστερα του κόσμου δεν συνέβησαν.
1: Είδε σε συναμφίζει κανένα.
0: Ο άνθρωπος έφυγε από το κόμμα του προκειμένου να υλοποιήσει το σχεδιασμό μέσω Κασελάκη και όλο αυτό το πράγμα που έκανε στο τέλος για να απαλλαγεί από τον Τσακαλώτο, το Σκουρλέτη, το Φίλι, το Βούτσι, όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούσε ότι ήταν υπεύθυνοι για την ΙΔΑ. Αυτός δεν αναγνώρισε ποτέ.
1: Αναδρομή,
0: μα δεν αναγνώρισε ποτέ την ΙΔΑ του. Αυτό. Έρχεται ένας αποτυχημένος, έχει φάει 7 ΙΔΕΣ στο κεφάλι να μου πει ότι θα με σώσει. Δεν θα με σώσει.
1: Όταν κάνει step down από την ηγεσία του κόμματος του, προφανώς κάτι αναγνωρίζει.
0: Δεν το είπα, δεν μας έχει πει. Περίμενε.
1: Άμα πεις εσύ, εγώ παιδιά την αφήνω τη στήλη.
0: Εσύ παιδί μου έχεις ακούσει.
2: 500 σελίδες βιβλίου έγραψε παιδιά για να αναγνωρίσει την
0: ίδια. Και δεν την αναγνώρισε, ρε Σωτήρη. Ρε Σωτήρη, δεν την αναγνώρισε.
1: Η συζήτησή μας πάντως δεν είναι αυτή και δεν θα αφήσω τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο οποίος ευφυής πολύ όπως είναι, θέλει να με παρασύρει σε μια άλλη περιοχή. Το ζήτημά μας δεν είναι αυτό. Το ζήτημά μας είναι ενώ ο Τσίπρας έκανε ό,τι έκανε, επιμένω εγώ, δεν άνθησε κανένας. Δεν είδα κανένα να ανθίζει. Οπότε έρχεται σήμερα και λέει: παιδιά, σας άφησα χώρο. Σας άφησα. Έκανα στην άκρη. Έκανα. Κάνατε τη δουλειά. Όχι. Δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις ποιος είναι?
0: Ποιες δημοσκοπήσεις?
1: Άντε πάλι. Είναι και αντισυστημικός ο Παπαχρήστος. Σε ενημερώνω ότι αν δεν είσαι ενήμερος, είναι βαθιά αντισυστημικός. Δεν αναγνωρίζει. Μόνο το φαναρά και τέλος. Που αν φινάλ.
0: Ποιες δημοσκοπήσεις?
1: Καμία. Μην ασχολείσαι. Καθόλου.
0: Καμία.
2: Είναι αντιπολιτικός ο Παπαχρήστος. Γιατί είπα ένα παραπολιτικό να το πω.
1: Όχι, ρε παιδί.
2: Όχι, για παραπολιτικό σα το λέω. Θα την τριγκάρω. Δεν το λέω πρώτη. Γιώργο, προφανώ.
1: Τέλος πάντων, μία τάκα του Τσίπρα ήταν αυτή. Η εμίση κανείς.
2: Ναι, και εκεί είχε ένα ωραίο παραπολιτικό γιατί ήταν να τελειώσει η συνέντευξη. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη, μάλλον ακολουθούν ο Κούτρας και ο Τζούνος εκπομπή. Οπότε βγάζαν κάποιες φωτογραφίες εκεί όλοι μαζί για το άλμπουμ. Δεν είναι νομίζω
1: star,
2: για το
1: προσωπικό αντίο του καθενός. Εδώ, Χρήστος θέλει φωτογραφία με τον Τσίπρα.
0: Και με τον Κασελάκη καλούν το ίδιο τον Κούτρα,
2: καλούν τον Χρήστο τον Κούτρα, τον καλό μας συνάδελφο, να βγει για αυτό μια φωτογραφία. Εγώ λέει είμαι ανδρολακικός. Λέει περιπεκτικά εγώ είμαι ανδρολακικός και λέει μετά και ο Τσίπρας και εγώ ανδρολακικός είμαι. Δεύτερη ηρωνία στα παρασκήνια.
0: Ναι, ωραίο.
1: Καρδούλες, αγάπη μόνο είναι η κατάσταση.
2: Αγάπη μόνο.
1: Αγάπη μόνο.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.

0: Ορίστε, τι άλλο να κάνουμε. Κοίτα τη μουσικούλα σου. Μην γελάσαι. Σου βάλαμε μπας και ηρεμήσεις λίγο. Μα όχι, μισό λεπτό. Να πω κάτι πάντως. Οι άνθρωποι πληρώνουν πολλά λεφτά σε αυτή τη ζωή για να μην βαριούνται και για να βρίσκουν κάποιον ή κάτι που να τους οξύνει τα πάθη. Εσένα στο κάνει δωρεάν αυτό ο Τσίπρας.
1: Ναι,
0: το πρωί με σου δείχνουμε Τσίπρα με κάποιο τρόπο. Ανάρτηση είναι, συνέντευξη είναι και είναι λες και σε χτυπάει ρεύμα.
1: Ναι, επειδή το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Ενώ ο κόσμος ο πολύς.
0: Είναι, η χώρα είναι μικρή, γνωριζόμαστε όλοι.
1: Το ξέρω
0: είμαστε
1: πολύ καλά.
0: Πέντε νοματέοι είμαστε.
1: Το ξέρω
0: πέντε.
1: Πάρα πολύ καλά. Πιο καλά από ό,τι πιστεύεις. Λοιπόν, ναι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας. Ωραία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, πρώτος τη τάξη, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως. Και
1: εκλεγόμενος επίσης στο βόρειο τομέα της Αττικής.
0: Και εξπέρ και επί των διεθνών θεμάτων. Τι άλλο πια, τι άλλο να πούμε, κύριε.
1: Να τα λέμε αυτά που είναι υποψήφιος, διότι σε εκλογές πάμε. Γεια σας, κύριε Κερίδη.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Είναι αυτή η προσπάθεια στην ενημέρωση, το χρειαζόμαστε.
0: Την επόμενη φορά θα έρθετε από κοντά.
2: Με πολύ χαρά.
0: Που είναι πιο ωραία
2: με πολύ
0: πάντα.
2: Χαρά. Ειδικά σε εσάς τους δύο, με πολύ χαρά.
0: Και εμάς. Και εμάς θα είναι χαρά μας. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχετε διαδικασίες στη Βουλή.
1: Στη
0: οπότε
1: Βουλή,
0: ξέρουμε ότι σας έχουμε πιέσει και αγχώσει.
2: Και έχουμε μια ένταση τώρα. Ναι.
1: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και σε εσάς τα ίδια θα πω. Φροντίζει να μην πλήτεται η κυρία Κωνσταντοπούλου και εσείς πια είστε αχάριστοι. Τι έγινε τώρα, για πείτε μας, δώστε μας και λίγο ρεπορτάζ. Τι συνέβη.
2: Τίποτα. Έχουμε τη συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας. Ξέρετε, είναι μόνιμος πελάτης της Επιτροπής Διοντολογίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, με πάρα πολλές μηνύσεις από δικαστές, από τον πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων, Δικαστών και Εισαγγελέων, από αστυνομικούς κτλ. Για όλα αυτά που έχουν γίνει στη Λάρισα. Έχουμε και δύο δικούς μας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία συζήτηση τώρα εδώ, έντονη.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Τον κύριο Τσίπρα προλάβατε καθόλου να τον δείτε, να τον ακούσετε ή να διαβάσετε τι
2: είπε? Εγώ είμαι λίγο έτσι απογοητευμένος γιατί θεωρώ ότι αυτός ο ηλεκτρισμός ο παλιός κάπου έχει ατονίσει.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να σοβαρεύεται λίγο και να mainstreamάρει που λέει και η κόρη μου.
2: Και καλά κάνει ο κύριος Παπαχρήστος και μας τον υπενθυμίζει γιατί ξέρετε είμαστε χώρα λωτοφάγων.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ο Γιώργος είπαμε, έχει πάθος. Τέλος πάντων, εσείς τον είδατε, τον ακούσατε? Έχετε άποψη για όσα είπε ή σας λέμε τώρα?
2: Εντάξει, είναι... Εντάξει. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Εν πάση περιπτώσει, θα πει τα δικά του. Κάνει μια προσπάθεια να δείξει ένα πιο σοβαρό πρόσωπο σε σχέση με αυτά τα εκτροματικά που ζήσαμε πριν το 19. Νομίζω όμως ότι δεν έχει υπολογίσει καλά ότι πολλά από αυτά τα καινούργια, επειδή ξέρετε, εγώ κάνω πάρα πολύ τηλεόραση, πολλά από αυτά τα καινούργια που λένε του έτσι, έφυγε από τους παλιούς, δεν τους ήθελε, είναι στιγματισμένοι, είναι. Πώς να το πούμε.
0: Οι άνθρωποι με έχουν στιγματισμένοι.
2: κατά εκείνον, δεν λέω εγώ. Εκείνος δεν τους θέλει. Λοιπόν, για τον οποιονδήποτε λόγο θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή με νέα πρόσωπα, υποτίμησε το πόσο ελαφριά είναι αυτά τα νέα πρόσωπα και πόσο λίγα. Και νομίζω ότι στο δρόμο προς τις εκλογές αυτό θα το εκμεταλλευτεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει πιο έμπειρα στελέχη και εν τέλει η διαφορά νομίζω έχει ελπίδα στον Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση. Βλέπω πολύ μεγάλη αδυναμία. Ναι, βλέπω πολύ μεγάλη αδυναμία στα πάνελ να υποστηρίξουν τις θέσεις Τσίπρα αυτοί οι καινούργοι.
1: Μάλιστα.
0: Να πάμε λίγο και στα δικά σας.
2: Για πάση περιπτώσει, η Όλγα Γεροβασίλη με όλες τις αποσκευές τις βαριές που κουβαλούσε είχε μία δυνατότητα να πούμε.
1: Ναι. Σοβαρή.
0: Να πάμε λίγο και στα δικά σας, κύριε Κερίδη. Τι γίνεται, άλογα, καβαλημένα, ακούμε, καλάμια, γενικώς.
1: Είναι εκείνος που άνοιξε τη συζήτηση.
2: Μας έχει πάρει ο Παπαχρήστος στη στήλη του και χθες εμένα σήμερα την τώρα για το ίδιο θέμα, ναι.
0: Τι γίνεται, σήμερα είδα πάλι την... Είδα δύο στελέχη σας σήμερα. Είδα τον κύριο Κυρανάκη σε τελείως άλλη γραμμή από την κυρία Μπακογιάννη, ο οποίος έλεγε «Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τίποτα, δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Εγώ ανεβήκαμε όλοι μαζί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν εκεί όλοι οι υπουργοί, οι βουλευτές μας, πήγανε μέχρι...»
2: Τους έβαλε να τρέχουν.
0: Τους έβαλε, λες και είναι τίποτα παιδάκια. Θα θέλανε κι αυτοί, δεν θέλανε, λέτε. Όχι, γελάτε, Τέλος πάντων, ο Κυρανάκης.
2: Γιατί νομίζω ότι υπάρχει, είναι πολύ καλό να είμαστε κοντά στον κόσμο και πάντοτε να τον ακούμε, αλλά υπάρχει πάντοτε μια υπερβολή με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εγώ, αν θέλετε, σας τα λέω ως Θεσσαλονικιός.
0: Ναι, στο διατάφτα πάντως, το κλίμα του κυρίου Κυρανάκη ήταν ότι δεν βλέπει καμία έπαρση, δεν βλέπει αλαζονία.
1: Εσείς πού τον είδατε αυτόν τον Καλαμιώνα, μπορείτε να μας πείτε?
2: Καλά, και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ακόμα περισσότερο στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δείτε. Ερωτήθη
1: είναι
2: εγώ.
1: Είναι περισσότεροι το τριών, ας πούμε, αυτοί οι υπουργοί που έχουν καβάλει στο καλάμι.
2: Θα πούμε τώρα.
1: Γιατί γελάτε, όχι.
2: Συγκεκριμενοποίηση, ναι. Ακούστε, ερωτήθη πώς θα, εγώ,
1: δηλαδή, περιμένετε, ένα λεπτό.
2: Θα σας πω.
1: Από τη στιγμή που αποδέχεστε ότι υπάρχουν πολλά καλάμια, είναι, η κυβέρνηση έχει 65 μέλη. Όλοι αυτοί έχουν καβαλήσει ένα καλάμι?
2: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Για πόσους μιλάμε δηλαδή? Για πόσους μιλάμε?
2: Λίγους, οι οποίοι όμως κάνουν κακό και κάνουν ζημιά.
1: Μετρώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, των δύο, πόσοι?
2: Εκεί κάπου, μέχρι δύο.
0: Α,
2: αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι διασπασμένη, είναι σε παραζάλι, είναι αντιφατική, τα βλέπετε. Το Πασόκ μας λέει με ποιον θα συγκυβερνήσει και ούτω καθεξής. Αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτό είπα εγώ.
0: Κύριε Κερίδη, θέλετε.
2: Και όποιες συμπεριφορές οι δικές μας, οι οποίες πλήγωσαν.
0: Να σας πω, θέλετε
1: πλήγωσαν.
0: Να μας
1: ένα λεπτό, λέει ο άνθρωπος ότι οι συμπεριφορές που πλήγωσαν. Πείτε μας μία-δύο να ξέρουμε κι εμείς.
2: Δεν πλήγωσε. Ο ΠΚΠ δεν πλήγωσε. Κοιτάξτε, εγώ εκλέγομαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιφέρεια, η Βόρεια Αθήνα, το ξέρετε αυτό, ανταγωνιστική, με πολύ βαριά ονόματα. Είναι μια περιφέρεια με κόσμο πολύ καλά ενημερωμένο. Έτσι, δεν είναι ένας κόσμος απαιτητικός, να πούμε, όπως πρέπει να είναι ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το ακούω.
0: Να ρωτήσω κάτι, θέλετε να μας περιγράψετε ποιες συμπεριφορές, ας πούμε, θεωρείτε αλαζονικές? Γιατί εντάξει, τώρα σας βάλουμε να μας πείτε ονόματα, βέβαια είπατε δύο, αλλά τέλος πάντων, τι είναι αυτό το τόσο αλαζονικό? Ποιο είναι, τι είναι αλαζονικό για σας?
1: Είναι ύφος, είναι αποφάσεις, είναι συμπεριφορές?
0: Να ακούσουμε.
1: Τι?
2: Κοιτάξτε, ξεκινάει από το πιο προσωπικό που έχουν παράπονα διάφοροι βουλευτές ότι οι υπουργοί δεν ανταποκρίνονται και προχωράει σε μια εικόνα και στην δημόσια σφαίρα σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους, όπου ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος και όπου τα προβλήματα είναι μπροστά μας, από ανθρώπους οι οποίοι μετά από 7 χρόνια το θεωρούν δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Εντάξει, εσείς είπατε ότι κρίση θα πρέπει να το θεωρήσουμε όταν φτάσει τιμή στα 5 ευρώ στα καύσιμα. Αυτό, ας πούμε, δεν είναι, ξέρω εγώ, λίγο περίεργο ως δήλωση?
2: Δεν την ακούσατε ολόκληρη.
0: Για πείτε.
2: Είπα ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ, αλλά πετρελαϊκή κρίση με την έννοια που είχαμε στη δεκαετία του 70, όταν είχαν αδειάσει οι δρόμοι, ή στην κρίση την εποχή του Τσίπρα, να πούμε, που κυκλοφορούσε στο κεφισό.
0: Δηλαδή, όσο κυκλοφορούμε ακόμα στους δρόμους, δεν έχουμε κρίση. Θέλω, τι προσπαθώ να πω, κύριε Κερίδη, προσπαθώ να πω ότι μετά πάρα πολλές δηλώσεις του καθενός εξημών με ύψιλον μπορεί να είναι, τέλος πάντων, να ακουστούν περίεργες εποχές έτσι τεταμένες.
2: Σίγουρα. Πάντως, να νομοαναγνωρίσετε ότι εγώ δεν λαϊκίζω και προσπαθώ να λέω τα δύσκολα.
0: Ναι.
2: Και να λέω ότι μια μεγάλη αύξηση του ντίζελ, του 70%, σε σχέση με τη δεκαετία του 70 που ήταν 1000%, διότι το πετρέλαιο τότε από τα 2 δολάρια είχε πάει στα 12 και από τα 12 στα 80 και από τα 80 στα 160. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως ενδεχόμενο σήμερα. Μην το ξεχνάμε. Διότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Σαουδική Αραβία, και έχουμε ένα πολιτικό σύστημα τελείως κουκουρούκου, έτσι, το οποίο συζητάει πώς θα ξοδέψει παραπάνω, έχει μπει σε μια διελκυστίνδα παραπολογίας. Ναι, δεν είναι η αντιπολίτευση. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή το Σαουδαραβικό Βασίλειο συγκλονίζεται. Είχε επενδύσει δισεκατομμύρια σε όπλα τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Είχε επενδύσει επί 100 χρόνια σε μια σχέση στρατηγική ασφάλειας με τους Αμερικανούς, οι οποίοι τον πρόδωσαν. Το βλέπετε ότι ο Τραμπ δεν κούνησε το δαχτυλάκι του. Οι Χούτι, κάτι ξυπόλοιποι οι αντάρτες, έχουν ελέγξει τώρα και το πέρασμα από την Ερυθρά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Συζητάμε αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στον Αλέξη ή αν ο Αυλονίτης θέλει συνεργασία ή δεν ξέρω τι άλλο. Και ο εγκληματίας παριστάνει τον Εθνοπατέρα.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Έτσι δεν είναι?
0: Ποιος είναι ο εγκληματίας που παριστάνει τον Εθνοπατέρα?
2: Ο Κασιδιάρης.
0: Α,
1: μάλιστα.
0: Ναι. Έχετε
1: λοιπόν,
2: καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων
0: με τον
1: Ηλία Μπενέκο.
3: Mega News 104,6. καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδη ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτό το τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά σε αυτή τη χώρα από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί διάταξη που προστέθηκε εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αλία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί δικαστικά από πρόσωπα που εμπλέκονται σε εκκρεμείς υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΒΚΕΠΕ. Με αυτή ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την εκαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Δίστρατο-Κόνιτσας, πιθανότατα από κεραυνό. Η εμείς ικανής, ανέφερε σε συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με την πρότασή του για την πατριωτική εισφορά, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου για το περιουσιολόγιο. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον Τσίπρα, αναπάντητα τα ερωτήματα για το κόστος των προτάσεών του σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, αναφέρει το Πασόκ. Εξακολουθούν να μην υπάρχουν λόγοι να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Κάθε
1: το
0: μέρα,
1: τραγούδι.
0: Κάθε μέρα ζητώ ταπεινά από τον πρόεδρο Αλέξη κάθε μέρα να κάνει μια παρέμβαση, μια εμφάνιση. Αν είναι να σε έχω έτσι.
1: Παιδί μου, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο.
0: Άμα είχες,
1: απλώς
0: πώς θα ήσουν άμα είχες.
1: Προσπαθώ να πω στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα που βλέπουμε δεν είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένας καλός, άντε μην πω ηθοποιός, αλλά πάντως υποδύεται ένα πράγμα το οποίο είναι αναντίστοιχο της πραγματικότητας. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Πάντως επειδή έχει κυβερνήσει αυτό, την χώρα, έχει ψηφιστεί για να το κάνει.
1: Έχει κυβερνήσει τη χώρα και μερικοί κάπως, από εμάς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα άφησε και κάτι υπονοούμενα για πιθανή αλλαγή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Λέει εντάξει, μία του Κυριάκου, δύο του Κυριάκου, τρίτη μετά άμα δεν θα είναι ο Κυριάκος.
1: Κοίταξε, είναι αυτό το σενάριο που επικρατεί μεταξύ διαφόρων κύκλων. Λέει ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να ξεπεράσει το 25% και άρα να είναι
0: να
1: στο
0: μετέχνιο, και τον πόνους, ας πούμε.
1: Να χάσει και τον πόνους, τότε μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης ενδεχομένως να υπάρξει αλλαγή ηγεσίας. Να τον
0: και
1: ακούσουμε
0: τι λέει. Μισό λεπτό. Η απάντηση επιστημονική έχει δοθεί από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ότι όποιος απεργάζεται τέτοια σενάρια. Και
1: ας να τα ακούσουμε.
0: Μισό λεπτό. Κάνει ναρκωτικά, λέει.
1: Όχι,
0: τι να κάνει.
1: Μπάφο τώρα να τον πούμε ναρκωτικά.
0: Τι να τον πούμε. Σε βρίσκω πολύ progressive. Μίλησέ μου γι' αυτό. Γελάσε. Αυτά δεν μου τα έχει πει, Παπα Χρήστο.
1: Τι να πω.
0: Τι να πείσαι.
1: Το νομοποιήσανε.
0: Μισό λεπτό. Είσαι και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Μισό λεπτό.
1: Είμαι με τον Γιώργο.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή τον Μπάφο, τι θα τον πούμε, όχι καραμελίτσα. Τι είναι.
1: Εντάξει τώρα μου.
0: Εντάξει ρε παιδί μου. Είσαι χαλαρός.
1: Για βάλε να τα
0: ακούσουμε να σωθεί.
1: Χαλαρώσουμε. Για βάλτο.
2: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
3: Μετά τις εκλογές,
2: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει.
3: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
1: Βάου!
0: Τέλειο!
1: Πώς το πέφτω, αρχηγός.
0: Δηλαδή, τι να του συμβαίνει του κυρίου Γεωργιάδη, τι γίνεται, μήπως βγαίνει πάρα πολλές φορές τη μέρα και ρετάρει μετά.
1: Να ρετάρει δεν τον βρίσκω.
0: Πώς αυτό, τι το βρίσκεις, ας πούμε, το κάνετε μπάφους.
1: Νομίζω ότι είναι χιουμοράκι αποτυχημένο, αλλά το θέμα είναι ότι το σενάριο υπάρχει, το ξέρουμε όλοι. Mm. Ο κύριος Τσίπρας δεν είπε τίποτα παραπάνω από αυτό και θα δούμε πώς θα επαληθευτεί ή όχι στις εκλογές. Αυτό είναι στην κάλπη. Η κάλπη θα δείξει αν θα υπάρξει αλλαγή ή όχι. Και το λέω αυτό να σου πω τώρα. Το λέω αυτό διότι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε για το τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ αν ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν καταφέρει να είναι δεύτερος στις εκλογές ή αν δεν καταφέρει.

0: Δημοσκοπήσεις, να μην ξεπεράσει το 30, ας πούμε.
1: Για να μην χάνουμε και την ιστορία των κομμάτων σε αυτή τη χώρα, μεταξύ των δύο κομμάτων, αυτό το οποίο δεν έχει κρατήσει αρχηγό ποτέ μετά από ΙΤΑ είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Στη Νέα Δημοκρατία χάνεις, φεύγεις. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς επιχείρησε τότε χάνοντας να μείνει. Ήταν τέτοια η πίεση εσωκομματική που αυτό κράτησε, αν θυμάμαι καλά, περί τις 2 εβδομάδες, 3 λιγότερο από μήνα. Μετά κίνησαν διαδικασίες διαδοχής. Οπότε έτσι έχει ιστορία των πραγμάτων.
0: Έτσι έχει ιστορία, όντως.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα για να πούμε το εξής. Την ώρα που οι πολιτικοί μας σκοτώνονται στη Βουλή ή έξω από τη Βουλή ή στα κανάλια, κάποιοι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τα κενά που υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν κάποια κενά και κάνουν πράγματα τα οποία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν θα βάζει μόνο τους επιτίδιους μέσα, αλλά και ολόκληρο το σύστημα. Λοιπόν, τι εννοώ? Εννοώ αυτή την τρομερή αποκάλυψη που έγινε χθες, ότι βιτιοφόρο κουβαλούσε τοξικά απόβλητα, είχε σταματήσει σε ένα βενζινάδικο, είχε ανοίξει προφανώς με συνέργεια του ανθρώπου που έχει το πρατήριο, δεν μπορώ να καταλάβω αλλιώς, είχε ανοίξει το καπάκι των ομβρίων υδάτων και ξεφόρτωνε τα τοξικά απόβλητα εκεί που οδηγούσαν στον Κηφισό, αυτό το μαύρο Κηφισό, τον Κακομοίρη, που τον έχουν, δηλαδή το ότι αυτό το ποταμάκι έχει γίνει ο αποδέκτης των βοθρολυμάτων περιοχών και περιοχών. Λοιπόν, και όλα αυτά καταλήγουν στη θάλασσα. Τους πιάσαν αυτούς. Τα μετέφεραν τα απόβλητα αυτά από μια επιχείρηση. Δεν έχει καμία σημασία να πούμε την επιχείρηση. Πιθανότητα η επιχείρηση έχει να μην γνωρίζει. Έβγαλε και μια ανακοίνωση. Τα μπισκότα Παπαδόπουλου δεν έχει καμία σημασία. Είπαν οι άνθρωποι, εμείς υπεργολάβο νοικιάσαμε να μεταφέρει τα απόβλητα της επιχείρησής μας στο κέντρο όπου γίνεται η επεξεργασία πριν καταλήξουν στους κεντρικούς αγωγούς. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί για πόσο χρόνο έκαναν αυτή τη δουλειά ανενόχλητη μέχρι να τους πιάσουν? Διάβαζα.
1: Και τι σημαίνει όλο αυτό για μας? Τι σημαίνει για την Αττική?
0: Πας και κάνεις μπάνιο στα Βοτσαλάκια, ας πούμε, ή πας και κάνεις μπάνιο στο Παλαιό Φάληρο.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Κατσογιάννη, είναι καθηγητής τεχνολογίας περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Ινστιτούτου της ΑΙΦΟΡΟΥ Διαχείρισης των Υδάτων και Δικαίου του Νερού. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Παπαχρήστο, γεια σας κύριε Τζίμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τα φώτα σας.
2: Σημαντικό θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα να κάνω ένα χαρακτηρισμό και να πω ότι είναι μια απαράδεκτη εγκληματική ενέργεια, διότι εκτός όλων των άλλων είναι κάτι που είναι μια αναστρέψιμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό κάποιος να παρανομήσει, να πάει να βάλει, ας πούμε, σε μια λακκούβα, φανταστείτε, κάποια κομμάτια, κάποια ποσότητα χώματος η οποία είναι τοξική, αλλά με μια ποινή και μετά μπορείς να του ζητήσεις να το βγάλει πίσω. Και είναι τελείως διαφορετικό να βιάσεις ένα βιτίο με υπερτοξικά απόβλητα οπουδήποτε, πόσο μάλλον στην ευαίσθητη περιοχή της Αθήνας, του Σαλονικού, η οποία, πόσο γνωρίζω, εκβάλλει κάπου στο Παλιό Φάληρο. Δεν εκβάλλει
0: στο Παλιό Φάληρο, στο Νέο Φάληρο.
1: Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό για μας, κύριε Κατσογιάννη, για να, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσους ίσως μας ακούν ή όσους θα παρακολουθήσουν και τα ρεπορτάζ της ειδήσης?
2: Αν θα σας πω το εξής, καταρχάς θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι όταν λέμε για εμάς, δεν εννοούμε μόνο απευθείας επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά στο περιβάλλον, στο περιβάλλον που ζούμε. Όταν αυτό το πράγμα, αυτή η απόθεση παράνομη, ανεξέλεγκτη και χωρίς επεξεργασία γίνεται συνεχόμενα για πολλούς μήνες, τόνους, ολόκληρους κυβικά μέτρα πολλά, καταλαβαίνετε ότι είναι σορευτικό το φαινόμενο. Είναι τελείως
0: έχουμε, κύριε καθηγητά, γνωρίζουμε για πόσο χρόνο συνέβαινε αυτό?
2: Έχω ακούσει ότι γινόταν για αρκετό καιρό και τους παρακολουθούσαν.
0: Ναι, αυτό το διάβασα και εγώ.
2: Αλλά αυτό δεν ξέρω παραπάνω.

0: Αρκετός καιρός είναι, μήνες, είναι χρόνος, πόσος είναι?
1: Δεν το γνωρίζω, έχω ακούσει για περίοδο μηνών. Να σας πω κάτι, αποκλείεται να το έκανε κάποιος έτσι πρώτη φορά. Αυτό φαινόταν ότι είναι στημένο, δηλαδή πήγαινε κάπου, ήταν συνεννοημένος με κάποιο βενζινάδικο από ό,τι φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα περιβαλλοντικά και τις επιπτώσεις στην υγεία, ναι. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ότι αυτά τα απόβλητα, είτε της μπισκοτό βιομηχανίας, είτε από ό,τι άκουσα είχε μέσα και απόβλητα από τα νοσοκομεία Αττικών. Δεν ξέρω, δεν το άκουσα από δημοσιογράφο, ας πούμε. Τα ιατρικά απόβλητα είναι πολύ τοξικά. Τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων έχουν επίσης πολύ επικίνδυνες ιδιότητες, γιατί στα γρήγορα μπορώ να σας πω ότι επειδή έχουν πολύ οργανική ύλη μπορούν να εξαφανίσουν το οξυγόνο. Φανταστείτε τώρα μια θάλασσα που αρχίζει, που πέφτει εκεί, στο σημείο που πέφτει το απόβλητο, αρχίζουν και αλλάζουν όλες οι χημικές και βιολογικές αντιδράσεις, αρχίζουν και προκαλούνται, αλλάζουν επιδράσεις στη χλωρίδα και στην πανίδα, μπαίνουν οι τοξίνες στην τροφική αλυσίδα, περνάνε στα ψάρια, έρχονται σε εμάς. Φανταστείτε κάτι άλλο τώρα. Οσμές. Δυσάρεστες οσμές και αέρια τα οποία είναι τοξικά και καρκινογόνα. Αυτά, ένας που μένει εκεί κοντά ή ένας που πίνει ένα καφέ ή οτιδήποτε, εργαζόμενοι ενδεχομένως που δουλεύουν σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο μαγαζί εκεί δίπλα, ουσιαστικά είναι μια εγκληματική ενέργεια, μας σκεφτείτε, γιατί έμεσα πάει στην υγεία του ανθρώπου. Και βέβαια είναι και το θέμα των ανθρώπων που εκεί πέρα απολαμβάνουν τον μπάνιο τους το καλοκαίρι, ότι όταν αυτό το πράγμα, αυτή η απόρριψη γίνεται συνεχώς, συσσωρεύονται, γι' αυτό είπα πριν τη λέξη συσσώρευση, συσσωρεύονται κάποιοι ρήποι και αρχίζουν και μπορούν
0: να χρησιμοποιούν. Τι θα μπορούσε να γίνει για να αποτραπεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο?
1: Καταρχάς, βάσει νομοθεσίας, μια εταιρεία που παραλαμβάνει τέτοιου είδους απόβλητα πρέπει να έχει άδεια για να τα πάει σε κάποιο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, π.χ. στην Ψιτάλια ή σε κάποια άλλη στην Αττική ή σε όλη την Ελλάδα.
0: Μεταμόρφωση ενδεχομένως.
1: Μεταμόρφωση κτλ. Ναι, από ό,τι άκουσα εκεί πρέπει να τα πηγαίνει. Ναι. Αλλά το άλλο που γίνεται, και θέλω να εξάρω εδώ το ρόλο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, είναι ότι κακά τα ψέματα πρέπει να υπάρχει και αστυνόμευση και πρέπει να υπάρχουν και ποινές. Εδώ πέρα τώρα φαίνεται ότι υπήρχε και κάποια καταγγελία, τους έπιασαν, φαντάζομαι οι ποινές θα είναι πολύ αυστηρές, πρέπει να είναι παραδειγματικές, γιατί το 2026 το να ρυπαίνουμε έτσι το περιβάλλον χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης ότι αυτή η ρήπανση περνάει στον άνθρωπο, στο γείτονά μας, στον άνθρωπο που μπορεί με κόπους ζωής να αγοράσει ένα διαμέρισμα εκεί κάτω στο παλιό Φάλιρο και να βγαίνουν οι οσμές και οι τοξικές και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μια άλλη ερώτηση, κύριε καθηγητά, μια άλλη ερώτηση. Η εταιρεία, η δική μου εταιρεία που εκμισθώνει έναν υπεργολάβο να κάνει αυτή τη δουλειά, έχει ευθύνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μέσα στην νομοθεσία, δεν το γνωρίζω πολύ καλά, θα σας πω όμως την προσωπική μου άποψη. Εν μέρη θα μπορούσε να έχει ευθύνη, αν το επιβάλλει ο νόμος, να λαμβάνει βεβαίωση από τον υπεργολάβο ότι έγιναν όλα καλώς. Δηλαδή, γιατί όταν πάει το βιτίο και ξεφορτώνει σε ένα κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, υπάρχουν κάποια παραστατικά. Καταρχάς φαίνεται, γράφεται η είσοδος του βιτίου, ζυγίζεται το βιτίο, αδειάζει το βιτίο, ξαναζυγίζεται ότι φεύγει κενό. Φεύγει, έξοδο κτλ. Αυτά τα χαρτιά όλα θα πρέπει να είναι γραμμένα εκεί που έχει άδεια να πάει. Τώρα, κανονικά.
2: Άρα αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για τα νοσοκομιακά απόβλητα.
0: Προτίσεις.
1: Ναι, απλά δεν γνωρίζω. Να σας πω την αλήθεια, σε αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς τι προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου δεν είναι να ξέρω απ' έξω κανένα κάτω νομοθεσία. Αλλά ας πούμε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, η μεγάλη ευθύνη ξεκάθαρα είναι σε αυτή την εταιρεία που αναλαμβάνει να διαχειρίζεται απόβλητα, και ενώ υπάρχει ο ενδεδειγμένος τρόπος και μάλιστα η πολιτεία έρχεται και προβλέπει πώς πρέπει να γίνει και ποιο είναι το κοστολόγιο κτλ. Εδώ να σας πω και κάτι άλλο που το γνωρίζω από το περιβάλλον του. Η ποινή που επιβάλλεται, που θα επιβληθεί ή που επιβάλλεται γενικώς, είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, πέρα από την περιβαλλοντική υποβάθμιση κτλ., επιπλέον και του κέρδους το οποίο έχεις αποκομίσει επειδή κάνεις αυτή την παράνομη δραστηριότητα που μήνες. Δηλαδή,
0: ενώ αν πήγαινε σε ένα κέντρο επεξεργασίας θα πλήρωνες, αυτό λέτε?
1: Ναι, κοιτάξτε, θα το πω πολύ απλά. Παίρνει κάποια χρήματα από την Αλφα βιομηχανία για να τα παραλάβει. Πληρώνεις κάποια χρήματα στο κέντρο επεξεργασίας για να τα παραδώσεις, η διαφορά είναι το κέρδος σου. Αν δεν πληρώσεις, τότε όλο είναι κέρδος. Οι επιστημονικές περιβάλλοντος βάζουν και αυτή την παράμετρο μέσα στην ποινή, διότι καταλαβαίνετε ότι παίζει τεράστιο ρόλο. Οι τιμές είναι εξωτερικές σε μερικές περιπτώσεις. Και εδώ πέρα μπορεί να είναι αν αποδειχθεί ότι γινόταν επανειλημμένος. Ότι η ρήπανση είναι, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ότι υπάρχουν μοντέλα που μπορούν να βγάλουν και πόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού
0: ενδεχομένως
1: να έχει επηρεαστεί. Βεβαίως υπάρχουν αυτά και μπορούν να βγουν. Εξαρτάται τώρα τι αποδείξεις έχουν.
0: Θα έχουν ακριβώς. Είναι θέμα έρευνας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Ας κρατήσουμε πάντως. Αχ, μας έστειλαν και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ας κρατήσουμε παρόλα αυτά την εκτίμησή του ότι. Που είναι και ο κοινός νους δηλαδή, ότι μάλλον δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε.
0: Ναι.
2: Άρα ποιος ξέρει πόσες φορές και πόσα λίμματα έχουν καταλήξει εκεί.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια ευθύνη στις εταιρείες, οι οποίες πραγματικά δεν κάνουν το αυτονόητο. Πήγε στα λίμματα στο κέντρο επεξεργασίας, είτε στη μεταμόρφωση, είτε στην Ψιτάλια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Φέρε το αποδεικτικό ότι τα πήγες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν έχει γίνει. Και δεν έχει γίνει διότι μπορεί να υπάρχει κενό στην νομοθεσία, μπορεί να μην έχει απαιτηθεί από τους υπεργολάβους κλπ. Κλπ. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το που έγινε με το Κηφισό, ότι θα υπάρξει μια παρέμβαση, κεντρική παρέμβαση, όταν με το καλό επιστρέψει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, πώς το λένε.
2: Έχουνε καλά.
0: Τα λοιπά, γιατί είναι στην Αμερική τώρα αυτός.
2: Είναι και ενέργειας όμως και έχει γενικώς διάφορες δουλειές.
0: Ναι, έχει διάφορες δουλειές. Όταν με το καλό επιστρέψει, ασχοληθεί και με αυτό.
2: Πριν πούμε κάτι άλλο, να πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχετε στείλει από τη Σαντορίνη. Όπου μας ενημερώνουν λοιπόν ότι συννεφιά λέει στο νησί, πριν από λίγο ψυχάλησε, διότι είμαστε ακόμα λίγο μέσα στο κύμα αυτής της κακοκαιρίας. Πολύ όμορφη φωτογραφία παρόλα αυτά. Για τα μέτρα λίγο να πούμε, της ενέργειας Γιώργο, είχε δώσει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, είχε πει τώρα έρχονται τα μέτρα, έρχονται αμέσως μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθυστερούν τα μέτρα, δεν θα τα έχουμε αυτή την εβδομάδα, πιθανώς την επόμενη. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι επειδή είναι σε εξέλιξη η συνέλευση του ΟΗΕ, περιμένουν αποκλιμάκωση στις τιμές.
0: Έτσι.
2: Άρα θέλουν να δουν πού θα κάτσει η μπίλια, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τις τιμές, για να δουν και πόση θα είναι η αναγκαία παρέμβαση.
0: Και
2: όμως,
0: είναι και λογικό, δεν είναι.
2: Λογικό ως εδώ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ρεπορτάζ, έτσι πιο. Πώς να το πω τώρα.
0: Πιο juicy.
2: Ναι, μα πιο juicy, ότι υπάρχει και μια κάποια δυσφορία στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι εντάξει, ο Πρωθυπουργός καλά τα λέει, αλλά εμείς θα πρέπει να βγούμε μπροστά και να εξηγήσουμε
0: πού θα πρέπει να βρούμε τα λεφτά.
2: Και να τα βρούμε και μετά να είμαστε και αρκετά αξιόπιστοι, εξηγώντας ότι είμαστε ορθολογιστές και ότι αυτά έχουν βρεθεί με έναν σωστό τρόπο.
0: Ναι. Ας πούμε, εγώ τώρα θα σου κάνω μια αποκάλυψη σε σχέση με αυτό. Το είδες που είπε ο πρόεδρος Κυριάκος ο πρώτος ότι επιδοτείται η βενζίνη με 15 λεπτά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό που δεν είπε είναι ότι τα 10 λεπτά είναι των δηληστηρίων η επιδότηση και μόλις τα 5 λεπτά ανήκουν στον κρατικό κορβανά. Αυτό είναι, δεν ξέρουν πόσο θα συνεχιστεί και τι έκταση θα πάρει στη συνέχεια, γιατί οι τιμές του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνουν και αυτό είναι το κρίσιμο.
2: Ναι, λέγεται ότι υπάρχει μια δυσφορία έτσι κι αλλιώς και στα δηληστήρια για
0: μεγάλη
2: όλες.
0: Δυσφορία, ναι. Μεγάλη δυσφορία και όχι μόνο για την κυβέρνηση.
2: Α,
0: θα πω.
2: Και για ποιον? Άντε, στο Τσίπρα πάλι.
0: Γεια σας.
2: Πες το. Δεν θες να το πεις?
0: Δεν θέλω να πω κάτι. Τι να πω, δηλαδή.
2: Νόμιζα ότι ήθελες.
0: Να πω τι, ότι το
2: υπάρχει δυσφορία για τον Τσίπρα.
0: Το προφανές να πω.
2: Ποιο είναι το προφανές?
0: Πήγε σήμερα στον Sky, όπως ξέρεις. Το ρώτησαν οι συνάδελφοι, ο Δημήτρης ο οικονόμου και ο Γιάννης ο Πιταράς. Όταν λέτε καρτέλ στα καύσιμα, τι εννοείται? Λέει, ξέρετε, λέει που είναι δύο δηληστήρια. Λέει, ποια είναι αυτά τα δηληστήρια, λένε τα παιδιά. Λέει, εσείς λέει, δεν ξέρετε?
2: Και παίζαν την κολοκυθιά.
0: Ναι.
2: Να κάνω εγώ, να πεις εσύ, να κάνει,
0: ναι,
2: μάνα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δεν το είπε.
0: Όχι ακόμα.
2: Σταμάτα, βρε παιδί μου.
0: Λοιπόν
2: φτάνει.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως σε μαγκαζίνο, το μεγάλο μαγκαζίνο του Mega News, με την Νίκη Λιμπέρα, και εμείς θα σας βρούμε εδώ. Σ' αύριο μην λείψει κανείς, ε.
2: Γιατί σας τσεκάρει ο Παπαχρήστος, αρχίζει και κρατάει απουσίες. Έχει μαζέψει τα ονόματα σήμερα, άμα δεν σας δει και αύριο να ανταποκρίνεστε. Ντάμ θα μας κάνει. Γεια σας.

0: Μέγα News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή!
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου και ο υδράργυρος έκανε βουτιά. Η φθινοπορεινή δροσιά εντείνει την ανησυχία για το κόστος θέρμανσης. Απομένουν 3 εβδομάδες πριν αρχίσει η διάθεσή του με τις τιμές στα ύψη. Το θέμα, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, μοιάζει να μονοπολεί και την προεκλογική κομματική αντιπαράθεση με διαφορετικές προσεγγίσεις και εγκρίνια ακόμη και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας πάλι, όσοι κατάφεραν, όσοι άντεξαν χθες να παρακολουθήσουν ολόκληρη την ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι ζούμε σε πρωτόγνωρους καιρούς. Απειλές, τελεσίγραφα, αυτοθαυμασμός και όλα αυτά μόλις 1,5 μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, στην αρχισυνταξία η Πέρσα Μπόλια, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Το 211-016-1046 σας απαντά ο Λάμπρος Ρήγας Τιτλίδησον. Σε τροχιά έντασης παραμένουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με φόντο αυτή τη φορά παράνομη τουρκική νόταμ πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για ασκήσεις και αποστολές έρευνας και προστασίας του περιβάλλοντος ως τα τέλη Οκτωβρίου. Με αντινόταμ απαντά η Ελλάδα. Ψυχρολουσία για την Άγκυρα από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή για τα F-35. Δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία, λέει ο Τόμ Μπάρακ, καθιστώντας σαφές πως παρά τις προσδοκίες της Άγκυρας, η Ουάσιγκτον δεν θα υποχωρήσει στο θέμα των S-400. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι αναμένεται να απαντήσει στον Ερντογάν για το ψευδοκράτος, το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE και τις σχέσεις καλής γειτονίας που ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος από το βήμα του Οργανισμού Σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Ο φόρος στα καύσιμα αλλά και οι δηλώσεις περί αλαζονίας υπουργών της κυβέρνησης διχάζουν το κυβερνών κόμμα. Ρωτήστε την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε, απάντησε σχετικά ο Μάκης Βορύδης. Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας σε πολλά στελέχη, λέει ο Στέλιος Πέτσας. Για καλάμια μιλά και πάλι ο Δημήτρης Κερίδης. Ή εμείς ή κανείς, το δίλημα που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ. Στόχος της Ελλάς, λέει, είναι η πρωτιά, ενώ δήλωσε ότι μετά τις εκλογές θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης, απευθυνόμενος σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση μετά το Μητσοτάκης ή χάος. Σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, σχολίασε το Πασόκ, χρεώνοντας τον Αλέξη Τσίπρα περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Αντιδράσεις από τα κόμματα για εμβόλυμο άρθρο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αλία που αφορά στον ΟΠΚΕΠΕ. Καταγγέλλεται ότι δίνεται αμνίστευση σε εκείνους που πήραν παράνομα επιδοτήσεις. Υπεραμείνεται της διάταξης στο Υπουργείο λέγοντας ότι όλοι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά. Σοβαρές παραβάσεις και παρατυπίες σε δομές υγείας φέρνουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που άρχισαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εισαγγελία διαβιβάζονται εφεξής τα πορίσματα. Δρυμία επίθεση πριν από λίγες ώρες του Υπουργού Υγείας στους δημοσιογράφους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο εδώ στον αέρα του Mega News 104,6. Ο Υπουργός επιτέθηκε συνολικά στο σταθμό μας όταν ρωτήθηκε για την επιλογή του να παραστεί σε εγγένεια κλινικής που διαφήμιζε θεραπείες μακροζωίας. Και τέλος, κρίσιμη συνάντηση σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με το Ρώσο ομολογό του Λαυρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τη χρυσή εποχή της Αμερικής μίλησε χθες από το βήμα του οργανισμού Τραμπ που πρόσθεσε πως ή θα γίνει συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα αφανίσει το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, είναι ακριβώς 2 και 5 πρώτα λεπτά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Φέρε μας καλά νέα, Κατερίνα. Χθες ταλαιπωρηθήκαμε πολύ με τις βροχές.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Και χθες και σήμερα το πρωί προς το παρόν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενώ στην Αττική Οδό έχουμε δεκάλεπτες καθυστερήσεις. Στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα. Θα εστιάσουμε και θα ξεκινήσουμε σήμερα από τα ελληνοτουρκικά. Οι αφορμές είναι αρκετές. Έχουμε την ομιλία του Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με μηνύματα και αναφορές που ακουμπούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε μία νότα που συντηρεί την ένταση και επί του πεδίου. Έχουμε και δηλώσεις που γίνονται στη γειτονική χώρα και κάπως ρίχνουν τον πύχη των προσδοκιών για τα πολυπόθητα για τον Ερντογάν F-35. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας να δούμε συνολικά την εικόνα. Μαρίνο, αν συμφωνείς, ας ξεκινήσουμε από το Αιγαίο. Έχουμε άλλη μια δέσμευση μιας αρκετά μεγάλης περιοχής. Είναι σαν να, κοιτώντας το χάρτη, σαν να χωρίζουμε το Αιγαίο.
2: Είναι το 20% του Αιγαίου, αν το υπολογίσεις με μια πρώτη ματιά νίκη. Είναι μια παράνομη νότα, η οποία μάλιστα βγήκε την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για την επιθυμία του να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι όλα θα ήθελε να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο και τη σχέση καλής γειτονίας. Την ίδια ώρα στιγμή λοιπόν εκείνη έβγαζε την παράνομη αυτή την νότα, η οποία επιχειρεί να κλείσει το 20% του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων και περιοχών του ελληνικού εναέριου χώρου για ένα μήνα, από τις 25 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Το πρόσχημα είναι ασκήσεις και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως ήταν φυσικό, αντέδρασε η Αθήνα άμεσα με αντινόταν, τονίζοντας ότι πέρα το ότι δεν γίνεται να κλείνει ο εναέριος χώρος στα σημεία αυτά, πολύ περισσότερο και ελληνικός εναέριος χώρος για ένα μήνα, πέραν τούτου είναι παράνομη νότα, γιατί δεν έχει καμία δικαιοδοσία η Τουρκία να εκδίδει νότα στο FIR Αθηνών.
0: Είναι το αντίστοιχο που είδαμε, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, με την Ναύτεξ και το σταθμό της Ατάλειας, που ήταν αναρμόδιος βεβαίως, αντί του σταθμού του δικού μας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνο. Είναι η ίδια πρακτική που ακολουθείται συστηματικά από τους γείτονές μας και πάλι.
2: Η ελληνική αντινόταμ τονίζει επίσης ότι μόνο η αρμόδια αρχή για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, στην περιοχή τουλάχιστον του FIR Αθηνών, είναι το κέντρο επιχειρήσεων του Πειραιά, η ελληνική ακτοφυλακή εν προκειμένου. Και κατά τρίτον τονίζει ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία θέλει να κλείσει τις περιοχές αυτές για ένα μήνα, προκαλείται βλάβη οικονομική ζημία και στις επιβατικές πτήσεις που πρέπει να αλλάξουν τους αεροδιαδρόμους τους αν ακούσουν την Τουρκία. Πέραν τούτου έγινε γνωστό σήμερα ότι η Τουρκία θα προχωρήσει και σε άσκηση κινητοποίησης επιστράτευσης της ταξιαρχίας πεζοναυτών που έχει στη Σμύρνη, απέναντι δηλαδή από τα ελληνικά νησιά, που αν δει κανείς το χάρτη της νότα που προαναφέραμε, ουσιαστικά τα περικυκλώνει και τα απομονώνει. Και πέραν τούτου έχουμε και την κίνηση της Τουρκίας με την άσκηση Θαλασσόλικος, η οποία ολοκληρώνεται στις 25 του μήνα.
0: Μαρίνο, αυτά ήθιστε να συμβαίνουν έτσι και στην ίδια χρονική περίοδο, ειδικά αυτό που μας ανέφερες για την άσκηση που αφορά τα στρατεύματα στη Σμύρνη. Είναι κάτι που συμβαίνει γενικώς?
2: Η συγκεκριμένη άσκηση επιστράτευσης, όχι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Να θυμίσω ότι στους ακροατές μας η τελευταία άσκηση επιστράτευσης γενικά σε τουρκική μονάδα είχε γίνει τον περασμένο Αύγουστο και συνήθως γίνονται μία ή δύο ασκήσεις αναδίμηνο, τρίμηνο, κάπου εκεί πέρα. Τώρα, πέρα από την άσκηση αυτή της επιστράτευσης και κινητοποίηση των πεζών αυτών, θα γίνουν τρεις ασκήσεις κινητοποίησης στην Τουρκία τον Οκτώβριο που μας έρχεται. Μία είναι αυτή της ταξιαρχίας πεζών αυτών, η άλλη μία είναι σε μία μονάδα της τουρκικής αεροπορίας στην Αμάσια. Εκεί εδρεύει η μοίρα των τουρκικών μαχητικών που έχουν ως αποστολή την καταστολή εχθρικής άμυνας. Και η τρίτη είναι στην περιοχή της Μερντίν. Εκεί εδρεύει η 20η μηχανοκίνητη ταξιαρχία του τουρκικού στρατού που έχει ως θέατρο επιχειρήσεων τη Συρία.
0: Την ίδια ώρα ο Ερντογάν από τον ΟΗΕ μιλούσε για τις σχέσεις καλής γειτονίας που πρέπει να επικρατήσουν στην περιοχή μας. Κάλεσε όμως για άλλη μια φορά για αναγνώριση του ψευδοκράτους της κατεχόμενης Κύπρου από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις. Και στην Άγκυρα πέφτει πολύ πια ο πύχης των προσδοκιών για τα F-35. Αν ακούσει κανείς
2: με προσοχή τι είπε από τον Τόμ Μπάρακ,
0: ο Αμερικανός πρεσβευτής. Για δώσε μας το ρεπορτάζ.
2: Ήταν μια ψυχρολουσία από τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έλεγε στην Τουρκία: μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν όπως θα θέλετε, θα πάρετε τα F-35. Και χθες σε συνέντευξη που έδωσε είπε λίγο πολύ ότι το F-35 δεν είναι και το καλύτερο μαχητικό που χρειάζεται η Τουρκία, η οποία έχει το μαχητικό CAN που αναπτύσσει και μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της με αυτό. Και έτσι από χθες Όλα τα τουρκικά κανάλια ασχολούνται με την κίνηση αυτή, με την αλλαγή πορείας του Αμερικανού πρέσβη. Πρέπει να επισημάνουμε και να προσθέσουμε ότι πριν από λίγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προσπάθησε να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο, το οποίο βέβαια συχνά τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, το πηγαινοφέρνουν στην Τουρκία και έχει να κάνει με την γενοκτονία, όπως την αποκαλούν, των Τούρκων στην Πελοπόννησο το 1821.
0: Είναι η επέτειος της άλωσης της Τριπολιτσάς, προφανώς αυτή είναι η συγκυρία. Γύρουν
2: έτσι, απομονώνει το συγκεκριμένο συμβάν, παραβλέποντας το τι είχε προηγηθεί, το τι ακολούθησε μετά με τις σφαγές στη Χίο, την Γκάζα, τη Σαμοθράκη, την Άουσα, ένα σωρό από ελληνικές πόλεις.
0: Μαρινό.
2: Και γενικά προσπαθούν να απομονώσουν την κατάσταση που υπήρχε εκείνη την περίοδο.
0: Κλείνοντας, να πούμε μισή κουβέντα για τις επαφές του κυρίου Δένδια στην Αίγυπτο. Οι σχέσεις μας είναι σημαντικές για την Αθήνα και το σύμφωνο της Μέκας, από το οποίο υπήρχε περίπτωση να ρημουλκηθεί το Κάιρο, είχε προβληματίσει την Αθήνα. Φαίνεται ότι τα πράγματα μάλλον είναι καλά, σωστά?
2: Πολύ σωστά, Νίκη, και από ό,τι φαίνεται η μετάβαση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας εκεί, τον οποίο τον ξέρουν στην Αίγυπτο από την περίοδο που είχε υπογράψει την μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ με την βορειοαφρικανική χώρα, φαίνεται πως ήρθε η μετάβαση λοιπόν του Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο και κούμπωσε με την προηγούμενη σύνοδο κορυφής που είχε πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο ΕΛΑΜΕΝ, και υπήρξε ένα κοινό ανακοινωθέν στο οποίο υπάρχει επί της ουσίας μια άτυπη ρήτρα αμυντικής αμοιβαίας της συνδρομής.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμι και μπορούμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική, έτσι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δήλωσης του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια.
3: Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος.
0: Με όλα αυτά κατά νου, τώρα συνδεόμαστε με τη Νέα Υόρκη. Αύριο αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ακούσαμε η Σοφία Φασουλακή, να απεσταλμένη του Μέγκα εκεί. Σοφία, σε καλωσορίζω. Τι ώρα είναι εκεί τώρα? Είναι πολύ νωρίς, αν το έχω σωστά στο μυαλό μου. Σωστά.
4: Ναι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα για σένα.
4: Έτσι.
0: Σοφία, ακούσαμε τα σημεία στα οποία στάθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ακούμε και το πλαίσιο των περιραίων, που είναι αυτό που είναι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός από την Γενική Συνέλευση θα απευθυνθεί, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, έτσι όλα δείχνουν, Νίκη. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε τετ-α-τετ, ούτε καν στο περιθώριο. Δεν είναι, νομίζω, κατάλληλος ο χρόνος. Τα νερά είναι φουρτουνιασμένα. Δεν υπήρξε όμως, για να έρθω να προσθέσω κάτι ακόμα στα όσα λέγατε με τον Μαρίνο Γκασιάνη, δεν υπήρξε όμως ούτε συνάντηση μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Ενώ θυμάστε, λίγο πριν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπήρχε μια περιραίους ατμόσφαιρα ότι οι δύο άνδρες θα τα ξανάλεγαν μετά την σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχε γίνει στην Άγκυρα, όπου εκεί είχε αφαιθεί σαφώς να εννοηθεί από την αμερικανική πλευρά ότι βρισκόμαστε πρώτων πυλών για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35, ναι, για την Τουρκία. Το λέω αυτό συμπληρωματικά, γιατί και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία,
0: ναι,
4: του.
0: Ναι, ναι.
4: Οι δύο ηγέτες δεν βρέθηκαν εκ νέου. Τώρα θα σου πω ότι η πρώτη ανάγνωση εδώ στη Νέα Υόρκη από την ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν μάλλον είχε δύο ταχύτητες. Τον ακούσαμε να έχει σκληρή γραμμή για την Κύπρο, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους, και από την άλλη κράτησε χαμηλούς τόνους όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας σχέσεις καλής γειτονίας και ειρήνης. Έχει μια σημασία να πούμε ότι παραμένει για την Τουρκία αγκάθι το SAFE. Ζητάει επίμονα
0: το αμυντικό το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, στο οποίο τελικά φαίνεται ότι δεν θα έχει θέση η Τουρκία, και ο Ερντογάν είπε ότι δεν μπορεί να είναι πιο ασφαλής μια Ευρώπη που εξαιρεί την Τουρκία από αυτό το αμυντικό πρόγραμμα.
4: Σωστά, γιατί μην ξεχνάς ότι υπάρχουν ελληνικά αμυντικά φρένα όσον αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Έτσι λοιπόν αναμένεται να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό να απαντά. Θα έχουμε έναν άτυπο διάλογο των δύο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Λοιπόν.
4: Τώρα, κατά τα λοιπά, να σου πω ότι στην πρώτη γραμμή των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη με επενδυτές, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και την ομογένεια, θα είναι η καλή πορεία της χώρας, το σημάζεμα των δημοσιονομικών της, το γεγονός ότι προσελκύει επενδύσεις και βέβαια στους ομογενείς, τα υπενθυμίσει με τους οποίους θα συναντηθεί σήμερα.
0: Να γραφτούν. Ναι, να γραφτούν γιατί δεν έχουν γραφτεί όσοι εκτιμούσε το κυβερνητικό επιτελείο ότι θα έσπευδαν. Επισημαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και το ακούσαμε τα προηγούμενα 24 ώρες ότι η Ελλάδα δανείζεται πια φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επαναλαμβάνω και εγώ γιατί είχε κάπως παράδοξο μετά από την περιπέτεια της χώρας και συγκρινόμενη με τη Ουάσιγκτον. Είναι όμως μια επισήμανση που την ακούμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη και καλωσορίζουμε το Διευθυντή των Νέων, τον Γιώργο Μαντέλα, για το δικό του σχόλιο πάνω σε αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε βάλει το πλαίσιο, Γιώργο, και επί του πεδίου και επί των ομιλιών, των δηλώσεων και επί των συναντήσεων που γίνονται ή δεν γίνονται τελικά. Πού βρισκόμαστε? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το συμπέρασμα στο οποίο θα μπορούσε κανείς να καταλήξει είναι ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την κυβέρνηση Τραμπ, δεν μπορεί να ξεπεραστεί το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στο όνομα S-400 για την Τουρκία, προκειμένου να πάρει τα F-35. Οι πληροφορίες λένε από απέναντι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε πάλι πρόοδος για την μεγάλη αγορά, την αγορά του αιώνα. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επανέλαβε το πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν και πόσο σκληρό καρύδι είναι, έχουν αρχίσει από ό,τι μπορεί να γίνει κατανοητό να αντιλαμβάνονται ότι μάλλον ο Τραμπ περιορίζεται σε λόγια, ενώ οι πράξεις λείπουν. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ανταποδοτικό για τους Τούρκους σε αυτή τη φάση. Από όσα μαθαίνουμε από τη Νέα Υόρκη, προς το παρόν τα πράγματα μένουν όσοι είχαν πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μάλιστα κάνει εντύπωση το γεγονός του πόσο χαμηλή ήταν η τόνη του Ερντογάν στην χθεσινοβραδινή του ομιλία. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια στάση θα κρατήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν και αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη, θα κάνει και αυτός το μια χαμηλών τον ομιλία για να μην ανεβάσει τους τόνους, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
0: Κρατώ την επισήμανση που κάναμε στην τελευταία μας σύνδεση εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Γιώργο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας τρεις εκλογικές αναμετρήσεις ενδιάμεσες στην Αμερική. Τη νέα προσπάθεια Ερντογάν να κατέλθει και τις δικές μας εδώ στα τέλη της Άνοιξης πιθανότατα. Δεν θα πλήξουμε. Αυτό να το συμφωνήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ το Διευθυντή των Νέων, τον Γιώργο Μαντέλα. Σταθήκαμε στην ομιλία Ερντογάν, σταθήκαμε στην επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού. Ελάτε να δούμε τώρα συνολικά τα όσα προκύπτουν από την ενεξελίξη διαδικασία εκεί, την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η Αργυρό Κράια μαζί μας. Είχαμε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με σαφείς και απειλητικές ενίοτε αναφορές στο Ιράν. Έχουμε όμως και τη συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ, υπέξ Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Ακριβώς, Νίκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ σφράγισε τις εργασίες Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με μια ομιλία φωτιά. Απείλησε με ξαήλωση και κόλλες το Ιράν αν δεν συμφωνήσει, αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε αν θα του στείλει στην κόλαση χωρίς πιθανότητα να γλιτώσει και χωρίς ελπίδα. Επίσης, έστειλε ένα σαφές και κοφτό μήνυμα προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τακτοποιήσει, να σταματήσει, να διευθετήσει τον πόλεμο. Επίσης, μετέθεσε για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές την προοπτική συμφωνίας με την Τεχεράνη, κατηγορώντας το Ιρανικό καθεστώς ότι περιμένει να δει την επίδοσή του στην κάλπη του Νοεμβρίου, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Να πούμε εδώ ότι η αύξηση του κόστου καυσίμων αλλά και η δυσαρέσκεια για την σύγκρουση με το Ιράν εντείνουν πάρα πολύ την πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο.
0: Βλέπουμε και τους δείκτες δημοτικότητας.
6: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι σε σχεδόν σε ιστορικά χαμηλά, είναι γύρω στο 32-35% η αποδοχή του Τραμπ στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Να πούμε εδώ ότι υπήρξε και μια επαφή, ενώ εκτόξευσε τα βέλη του και απείλησε το Ιράν από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, παράλληλα στη συνέντευξη τύπου παραδέχθηκε ότι υπήρξε επαφή Ουάσινο και Τεχεράνη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι βαίνουν όλα πολύ καλώς και να προαναγγέλει και συνέχεια, αν και οι διαφωνίες παραμένουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για τα στενά του Ορμούζ και τις κυρώσεις. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια προοπτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο μιας πιθανής διευθέτησης. Είχε το βλέμμα του στραμμένο Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο ράλι στις τιμές των καυσίμων. Έστειλε, όπως είπαμε, ένα σαφέστατο μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο, τον ομολογό του, τον Ρώσο ομολογό του, να διευθετήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι το ίδιο μήνυμα που θα μεταφέρει και σε λίγο, σε πολύ λίγο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέι Λαυρόφ, στη διάρκεια της κατηδίας συνάντησης. Και να πούμε φυσικά ότι στο περιθώριο αυτής της συνόδου υπέγραψε και με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας τον Νίλσεν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα για
0: Βέβαια, η κάθε πλευρά λέει ότι αυτή η συμφωνία λέει άλλα πράγματα, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν ενδιαφέρον πάντως οι επαφές που γίνονται, όπως άλλωστε και η θερμή υποδοχή που έχει ετοιμάσει τον Κινέζο πρόεδρο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά θα τα δούμε να ξετυλίγονται τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ την Αργυρό Κράια. Επιστροφή εδώ, απότομη προσγείωση στα της πολιτικής και της κομματικής και εσωκομματικής γκρίνιας. Ο Γιάννης Χριστάκος είναι μαζί μας με παρασκήνιο. Γιάννη, είμαστε μπροστά σε διαρκή φάλτσα, διαρκής διαφοροποίησης, εχμές και αντεγκλήσεις. Αυτά που βλέπουμε συνήθως να γίνονται μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, τα βλέπουμε πια να γίνονται και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Υπάρχει γκρίνια εκεί, υπάρχει μια δυσκολία συνεννόησης.
7: Ναι, είναι σαφές ότι η χοροβία, αν μπορεί να το πει έτσι, που συνθέτει την εικόνα μιας κυβέρνησης μεταξύ βουλευτών και κομματικού μηχανισμού, δεν λειτουργεί καλά. Οι παραφωνίες είναι σχεδόν καθημερινές. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και από ένα στέλεχος ή έναν βουλευτή ο οποίος εκφράζει ανοιχτά διαφωνίες για κάποια κομμάτια του κυβερνητικού έργου ή στην περίπτωση, ας πούμε, του κυρίου Φλωρίδη και κάποιες φοβίες, όπως ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι αν δεν ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, να δούμε πού οφείλεται αυτό.
0: Ναι.
7: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαν καλλιεργηθεί πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες ότι όλοι θα είχαν μία ατζέντα, ένα προεκλογικό βιβλίο, να το πω έτσι, μπούσουλα, που θα μπορούσαν να βασιστούν πάνω σε αυτό για να απευθύνονται στα εκλογικά κοινά. Μην ξεχνάμε, είναι προεκλογική περίοδος και το 80% της ημέρας τους την περνάνε στις εκλογικές περιφέρειες. Όλοι τους.
0: Πολύ δουλειά.
7: Και το ναι, βέβαια. Κοιτάνε και την εκλογή τους τώρα, έτσι. Κοίταξε, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και είναι και το δεύτερο που ήθελα να πω αυτό. Σε ό,τι αφορά τους υπουργούς, οι οποίοι κατεβαίνουν να δώσουν και αυτή τη μάχη του Σταυρού, είτε για πρώτη φορά με τη Νέα Δημοκρατία όπως ο κ. Φλωρίδης, είτε οι υπόλοιποι που ξαναμπαίνουν στα ψηφοδέλτια, αυτά που ακούνε από τους ψηφοφόρους τους, τους δημιουργούν την ανάγκη να κάνουν και μια παραφωνία.
0: Μάλιστα. Ναι, άρα είναι πολλαπλή η στόχευση και αρκετοί οι λόγοι που προκαλούν την κατάσταση που βλέπουμε. Γιάννη, θα σε ευχαριστήσω πολύ και για να έχουν έτσι σαφή εικόνα ή μάλλον σαφή ήχο εν προκειμένου οι ακροατές μας, ας ακούσουμε μια σειρά δηλώσεων. Σας θυμίζω, είχε βγει ο κύριος Κερίδης πριν από τρεις μέρες και είπε ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μπακογιάννη χθες τους κάλεσε να ξεκαβαλικέψουν και μάλιστα άμεσα. Σήμερα ρωτήθηκαν για αυτές τις δηλώσεις στελέχη πρωτοκλασάτα της Νέας Δημοκρατίας, στον Αντένα για παράδειγμα, ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης.
8: Είναι από τους βουλευτές, παρά την πολύ μεγάλη διαδρομή και εμπειρία της, που είναι πρώτη γραμμή. Δηλαδή έρχεται να λύσει θέματα για την περιφέρειά της και όχι μόνο. Και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι για να τα λύσει.
9: Μάλιστα.
8: Και όταν είπαμε στο συνέδριό μας ότι θα εδρώσουμε τη φανέλα, πρέπει να το εννοούμε. Άρα λοιπόν το πρώτο μεγάλο crash test ήταν οι μεγάλες περιοδίες πριν τη ΔΕΘ. Όλοι τους πήγαν για θέματα χαρτοφυλακίου τους. Άρα λοιπόν εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
0: Ο κύριος Κυρανάκης δεν είδε καλά μια και αλαζονία. Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη στο Action 24.
10: Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια.
11: Δεν
10: άκουσα την δήλωση κυρία
11: Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη μάλλον έχει δει υπουργού με.
10: Δεν έχω. Για να εξηγήσω την άποψη τη κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη γιατί το είπε.
0: Ούτε ο κύριο Βορύδη έχει δει καλάμια και αλαζονία. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα στα παραπολιτικά.
9: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά που με ρωτάτε πιστεύω ότι επειδή έχω ζήσει αρκετά χρόνια σε κυβερνήσεις, υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
0: Κάτι είδε ο κύριος Πέτσας από αλαζονία και καλάμια και για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο και ο κύριος Κερίδης εδώ στο Mega News 104,6.
12: Εσείς πού τον είδατε αυτόν τον καλαμιώνα, μπορείτε να μας πείτε?
13: Καλά, και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ακόμα περισσότερο στην κυβέρνηση.
12: Για πόσους μιλάμε?
13: Λίγους, οι οποίοι όμως κάνουν κακό και κάνουν ζημιά.
12: Μετρώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, των δύο, πόσοι?
13: Εκεί κάπου, μέχρι δύο.
0: Ο κύριος Κερίδης είδε ολόκληρο καλαμιώνα, όπως ακούσατε, έτσι για να έχετε μια αίσθηση του πολιτικού διαλόγου στη χώρα, στον οποίο διάλογο πάντως σήμερα είχαμε κεντρική παρέμβαση από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι μαζί μας ο Αντώνης Γιώκας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά έτσι για να σας βάλουμε στο κλίμα, ας ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα.
14: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε?
15: Μετά τις εκλογές,
14: εσείς τι θεωρείτε? Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ελληνική αριστερή συμπαράδοση.
15: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
14: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
15: Σε μια πολιτική.
14: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
15: Ή εσείς ή κανείς.
14: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ή εμείς ή κανείς είναι το δίλημα. Αντώνης Γιώκας μαζί μας. Αντώνη.
16: Είναι η ώρα των διλημάτων. Ναι. Έχει βάλει ο κύριος Μητσοτάκης το δικό του, που είναι πολύ σύντομο Μητσοτάκης σε χάος. Έχει βάλει ο κύριος Ανδρουλάκης το δικό του, ότι η Πασόκ πολιτική αλλαγή δεν έχει. Ήρθε η ώρα να βάλει και ο κύριος Τσίπρας το δικό του, που είναι η πολιτική αλλαγή που θα τη φέρουμε ή εμείς ή κανείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι πλέον βρισκόμαστε μερικούς μήνες μακριά από τις επόμενες πάρα πολύ κρίσιμες κάλπες.
0: Δουλεύουν τώρα οι επικοινωνιολόγοι, δουλεύουν στο φουλ αυτό το διάστημα. Ψάχνουν να βρουν συνθήματα. Σου λέει, δοκίμασε αυτό, να δούμε πώς πάει. Το καινούργιο που δοκιμάζεται τώρα είναι αυτό, το ή εμείς ή κανείς από την Ελλάς, που πώς στέκεται συνολικά, Αντώνη, τι μας είπε ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα?
16: Ο πρώην μας Πρωθυπουργός μας είπε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή παραμένει δεύτερη, παραμένει ισχυρή. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να πούμε ότι είχε και αυτήν την ειρωνική αντικειμενικά απάντηση για το Πασόκ, ότι εγώ χαίρομαι κάθε φορά που παίρνει μισή μονάδα, και φυσικά την πηχτή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι έπαιξε τρία χρόνια μόνος του και δεν κατάφερε να απειλήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Η Ελλάδα λοιπόν θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση, ότι έχει κατοχυρώσει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, και από εδώ και πέρα έχει μια μονοβλέψη να καταφέρει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και στο ηχητικό απόσπασμα να λέει ότι δεν είναι το πιο πιθανό. Είναι να χάσει ο κ. Μητσοτάκης, να μην κάνει τρίτη θητεία. Το βρίσκει αυτή τη στιγμή πιο ρεαλιστικό σενάριο παρά να το κερδίσει μια τρίτη εκλογική
0: αναμέτρηση. Και φαίνεται και ανοιχτό σε μετεκλογικές συνεργασίες ο κ. Τσίπρας.
16: Ναι, το έθεσε από τη Θεσσαλονίκη, Νίκη, πριν από μερικές εβδομάδες. Τότε έκλεισε το μάτι στο Πασόκ ότι αν βγαίνουν τα νούμερα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Όμως σε αντίθεση με το παρελθόν, που έχει αποπειραθεί ξανά σε αντίστοιχη κίνηση. Αυτή τη φορά όμως είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν προκύψουν οι μετεκλογικές συνεργασίες με τον προοδευτικό χώρο πάντα, έτσι να είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί απέκλεισε και το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού ο κύριος Τσίπρας, τότε θα πάει η χώρα για ακόμα μία φορά σε εκλογές.
0: Το Πασόκ τι λέει για το δίλημα ή εμείς ή κανείς?
16: Το Πασόκ αντέδρασε σχετικά σύντομα και σε πολύ έντονο ύφος για το δίλημα του κυρίου Τσίπρα, θέτοντας επιτάπητος τις προηγούμενες επιδόσεις που είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, και όπως καταλαβαίνετε στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή πιέζονται και βάλλονται τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό ανοίγει ξανά και ξανά το θέμα των συνεργασιών που εξαντικειμένου πάντα δημιουργεί πρόβλημα στο τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Γιώκας. Ελάτε πριν φύγουμε από το κομμάτι αυτό να ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στον Sky. Καταρχάς, κριτική για τις απευθείας αναθέσεις.
14: 8 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και 2 δις κλειστούς διαγωνισμούς την εξαετία. Κάποιοι ονομάνε αυτή την περίοδο και πάνε πολύ καλά. Έτσι δεν είναι? Προφανώς με ευθύνη της κυβέρνησης.
0: Και οι μετεκλογικές συνεργασίες.
14: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων, να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι εκλογές, οι δεύτερες, εκ των πραγμάτων, θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
17: Θα έχει ξεκαθαρίσει
14: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης.
0: Είναι ακριβώς 2:30 στο στούντιο Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, μια συνέντευξη. Ρωτήθηκε νομίζω για πάρα πολλά πράγματα. Έδωσε τις απαντήσεις του. Δεν ξέρω τι κρατάς από όσα ακούσαμε και είδαμε, Περικλή.
18: Νομίζω αυτό το δίλημα που έθεσε ή εμείς ή κανείς.
0: Υπάρχουμε μόνο εμείς.
18: Είναι το πιο ισχυρό από όλα τα μηνύματα που θέλησε να εκπέμψει, και γιατί μπορεί να σηκώσει και μια σκόνη από το παρελθόν και από εκείνο το δίλημα που έλεγε ή τους τελειώνουμε ή θα μας τελειώσουν. Φαντάζομαι ότι στα αντίπαλα στρατόπεδα θα το θυμηθούν με έναν τρόπο, αν και κατά τη γνώμη μου είναι άλλου τύπου. Δηλαδή εκείνο ήταν, είχε μια εμφυλιοπολεμική, ναι, ας πούμε, χρειά. Αυτό εδώ είναι ένα δίλημα ικανότητας διακυβέρνησης και εμπειρίας, και το οποίο προστίθεται σε αυτό που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ ούτε Μητσοτάκης χάος, ούτε Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά πάντως κυκλοφόρησαν από τους φίλους του
0: τίθεται
18: αυτά τα διλήμματα. Ο ίδιος λέει ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης,
0: Βελόπουλος
18: ή Ελπίδα, Περιπέτεια κτλ. Άρα οι άλλοι πολύ λογικά δεν απαντούν επί του διλήμματος που θέτει ο ένας, αλλά θέτουν οι ίδιοι τα δικά τους διλήμματα. Και το άλλο είναι ότι θεωρητικώς οι εκλογές είναι για τη Βουλή. Βουλή ψηφίζουμε, αλλά συνταγματικός τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
18: συνταγματικός.
0: Εντάξει.
18: Αλλά επί της ουσίας έχουμε υποψήφιους πρωθυπουργούς, υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι πρόσωπα, και άρα πολύ λογικά ο καθένας λέει: εγώ είμαι ο καλύτερος και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Okay, θα το δούμε στην κάλπη.
0: Το ότι πιέζεται το Πασόκ εκατέρωθεν, όλοι πιέζουν το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λέει: εμείς να κάτσουμε να συζητήσουμε. Αλλά το Πασόκ δεν θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: θα δοκιμάσω να συζητήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάς λέει: θα δοκιμάσω να συζητήσω.
18: Όποιος έχει εμπειρία μεσαίου παιδιού, είναι ο τρίτος, ο μεσαίος ανάμεσα σε δύο παιδιά, μπορεί να καταλάβει τι πίεση μπορεί να δέχεται εκατέρωθεν. Είναι απολύτως λογικό. Το Πασόκ καλύπτει ένα χώρο ο οποίος είναι ο πιο κεντρός και συγχρόνως και ο πιο μεταβαλλόμενος, αυτός που βγάζει κυβερνήσεις. Ελπίζω να έχουν σχέδιο άμυνας και ακόμα καλύτερο σχέδιο επίθεσης.
0: Είσαι το μεσαίο παιδί, Περικλή.
18: Αποκαλύφθηκα,
0: μάλιστα.
18: Καρφώθηκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλής Δημητρολόπουλος, ο διευθυντής του Βήματος. Και τα καύσιμα, όσοι ρίξατε σήμερα μια ματιά στο θερμόμετρο και είδατε εκεί να γράφει 15, 16, 14, γιατί τα είδαμε αυτά εδώ στην Αττική, θυμηθήκατε ότι κοντοζυγώνει η ώρα που θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι μια κατάσταση που απασχολεί όλη την Ευρώπη και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και έρευνες που αποτυπώνουν και με ποσοστά πόσα χρήματα από το εισόδημα δίνει ο Έλληνας για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας, γιατί και αυξήσεις έχουμε που προαναγγέλλονται σε σειρά κλάδων και ειδών, και έχουμε και μια διάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άλλα στελέχη λένε δεν πρόκειται να συμβεί, το Υπουργείο λέει δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, και άλλοι βγαίνουν μπροστά και λένε ότι εμείς το θεωρούμε σκόπιμο και χρήσιμο. Βασίλη.
19: Ναι, τώρα αυτό με το ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι, και τα λέγαμε και χθες, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Διότι στην Ευρώπη λένε κάποιοι, λένε και φορείς της αγοράς, ότι κάποιες χώρες το έχουν κάνει ήδη. Έχουν δηλαδή μειώσει τους ειδικούς φόρους, ακόμα και το ΦΠΑ. Θυμίζω πριν από λίγες μέρες κατέθεσε μια τέτοια πρόταση και η Γερμανία. Να μειώσει το ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Την κυβέρνηση λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει, δεν βγαίνουν και τα χρήματα κιόλας για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά την ίδια ώρα έχει έρθει και μια έρευνα την οποία την παρουσιάζουν σήμερα τα Νέα, η εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι στην Ελλάδα καταναλώνουμε σχεδόν το 4,6% του μηνιαίου εισοδήματός μας μόνο για τα κάψιμα. Αν σου βάλω και ένα 40% για τη στέγαση, καταλαβαίνεις ότι μόνο και μόνο για αυτά δύο φεύγει το μισό εισόδημα. Βρισκόμαστε πίσω από τη Βουλγαρία κιόλας. Γιατί η Βουλγαρία είναι η πρώτη που καταναλώνουν οι πολίτες της, ξοδεύουν περισσότερα χρήματα με βάση το μισθό τους για τα κάψιμα. Εμείς μπορεί να πηγαίνουμε στη Βουλγαρία να βάλουμε βενζίνη, αλλά ο βουλγάρικος μισθός σχέση με τον ελληνικό είναι πολύ χαμηλότερος. Άρα για αυτό το λόγο έχουμε αυτή τη διαφορά. Αντιλαμβανόμαστε πάντως όλοι ότι χρειάζεται κάποια παρέμβαση. Αυτό είναι δεδομένο. Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι στα 2,2 ευρώ.
0: Και βλέπαμε στα νησιά χθες, συγγνώμη για τη διακοπή Βασίλη, να το θυμίσω για τους ακροατές μας, γιατί χθες πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στη Μήλο υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε 2,63. Δηλαδή ας το σκεφτούμε λίγο. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς να γεμίσεις το αυτοκίνητο.
19: Και μας έλεγε χθες και ο άνθρωπος που μιλήσαμε από τη Μήλο, ότι τις επόμενες ημέρες η τιμή ενδεχομένως να αυξηθεί περαιτέρω, διότι αυτή η τιμή ήταν αρκετές ημέρες στο συγκεκριμένο πρατήριο, που σημαίνει ότι δεν έχει προμηθευτεί νέα βενζίνη. Άρα λοιπόν στην επόμενη παραλαβή, η οποία μπορεί να γίνει σε μέσα επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι πολλά νησιά, όπως και η Μήλος, έχουν πολύ υψηλή πληρότητα ακόμα και τώρα από τουρίστες, που άρα σημαίνει υπάρχει κατανάλωση. Άρα λοιπόν μπορεί πολύ σύντομα να δούμε ακόμα και τα 2,65 και τα 2,70 σε κάποια νησιά. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίζουμε. Και στην Αθήνα επίσης, στην Αττική, πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος πρατήριο καυσίμων κάτω από 2,15 για
0: Βασίλη,
19: παράδειγμα.
0: Ναι. Το Υπουργείο είναι κλειδωμένο στο όχι του φόρου ή υπάρχει περίπτωση να σπάει ένα ταμπού σιγά σιγά και να το συζητούν? Το λέω γιατί θα ακούσουμε τώρα δηλώσεις και κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είναι υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης μείωσης φόρου.
19: Το Υπουργείο Οικονομικών ενένει στην άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
19: Για αυτό το θέμα.
0: Μας έχεις πει ότι αυτό και να συμβεί θα αρχίσει να συζητείται από τα μέσα Οκτωβρίου. Επομένως, ζήσε Μάη μου κατά κυριολεξία, σαν να λέμε. Ευχαριστούμε.
19: Υπάρχει εδώ και κάτι ακόμα, ναι. Έχει πάρα πολύ σύντομο ότι λένε το Υπουργείο Οικονομικών, πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ακόμα και αν αποφασιστεί να συζητηθεί μια τέτοια ευρωπαϊκή παρέμβαση, πολύ δύσκολα θα περάσει στο τέλος, γιατί χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι άλλες χώρες, ακόμα και να μας επιτρέψουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτές δεν έχουν χρήματα να το κάνουν, που σημαίνει ότι είναι μια ή άλλη για αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει μια τέτοια παρέμβαση. Άρα και εδώ έρχεται να προσθεθεί ένα ακόμα ζήτημα, ότι πολύ δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί σαν ευρωπαϊκή λύση και μόνο.
0: Ναι, βέβαια, εκείνοι κάνουν άλλα πράγματα, όπως ας πούμε τη μείωση του ΦΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Τσεκούρα. Ακούστε τώρα πώς επηρεάζεται σαν αλυσίδα όλο το οικοσύστημα και μεταφορών και υπηρεσιών και προϊόντων από το ενεργειακό κόστος για τα ταξί. Ο κύριος Πετράκης, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών.
17: Η αύξηση του πετρελαίου έχει καταστήσει την επιχείρηση που έχει για ταξί μη βιώσιμη πλέον. Εμείς δεν ζητάμε να μεταχειριστεί το πρόβλημα στον επιβάτη.
20: Αλλά
17: εμείς ζητάμε αυτό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ που υπάρχει, αυξάνεται όσο αυξάνεται και η τιμή του πετρελαίου, να μειωθεί. Εγώ είμαι συναδέλφος στην επαρχία που από εκεί ζούνε. Η επαρχία ζει από τα μαθητικά δρομολόγια.
20: Ναι.
17: Έχουν υπογράψει συμβάσεις πέρυσι, οι οποίες είναι τριετής, με 1,60 το πετρέλαιο.
20: Με 1,60 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει
17: 2,30. Χθες στη Ρόδο, στην ΚΟ, στο Ηράκλειο ήταν 2,25.
0: Μείωση της φορολογίας βεβαίως ζητά με επιτάσεις και η αντιπολίτευση. Το έχει πει πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ, το βάζει στο κάδρο και ο Αλέξης Τσίπρας, το είπε και σήμερα στη συνέντευξή του, εντοπίζοντας και μία σύγχυση και αντιφάσεις εντός του κυβερνώντος κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
21: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως, σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό. Τα δηληστήρια τα δύο στη χώρα μας είχαν έκτακτα κέρδη το προηγούμενο εξάμηνο. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο. Πέρυσι έβαλε πλαφόν. Δεν έβαλε πλαφόν η κυβέρνηση πέρυσι. Mm-hmm. Πού το έβαλε το πλαφόν όμως? Στα δηληστήρια δεν το έβαλε.
0: Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν πράγματι χθες εμφανίστηκε θετικός και μάλιστα είπε ότι είναι η διαχρονική του θέση η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
22: Εμένα τη θέση μου για τον ΦΠΑ στη βενζίνη την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει υψηλός. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός.
23: Αυτή τη φορά
22: οικονομικό επιτελείο είναι αυτό που κρίνει και έχει συνολική εικόνα των δαπανών. Ναι. Το σέβομαι απόλυτα.
0: Το οικονομικό επιτελείο λέει δεν γίνεται όπως ακούσατε. Ο κύριος Πέτσας όμως πρώην υπουργός λέει ότι γίνεται.
24: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν ούτως ή άλλως από τον κοινοτικό κανονισμό, θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί και στο συνέδριό μας και στο οικονομικό επιτελείο εδώ και μήνες.
0: Στο διατάφτα τώρα, όσο συνεχίζεται αυτή η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τα πράγματα θα λειτουργήσουν ως ντόμινο και θα τα αισθανθούμε πολύ δυστυχώς στην καθημερινότητα και στην τσέπη μας. Ο κύριος Ξηραδάκης που θα ακούσατε βγήκε στο σταθμό μας εδώ στο Mega News 104,6 για να μιλήσει για τα τρέχοντα. Είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος.
1: και μια μεταβατική περίοδος η οποία πρέπει να ξεφουσκώσει, γιατί ιδάλλως οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι τεράστιες. Ακόμα και το στυλό θα παίξει, θα είναι πολύ πιο ακριβό, ακόμα και το χαρτί θα είναι πιο ακριβό, όλα θα είναι πολύ ακριβά.
0: Πολύ μακριά από όλα αυτά τώρα στη λειτουργία της πολιτείας που κάπως ξύπνησε μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και έχουμε πια τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Χθες ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μας έλεγε για τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης που αναδεικνύουν πολλές αριθμίες, πολλά προβλήματα, πολλά ζητήματα σε πολλούς κλάδους λειτουργίας της πολιτείας. Σας εστιάσουμε τώρα με την Έλενα Φιντανίδου στην υγεία και στα πρώτα ευρήματα. Που πιστοποιούν, Έλενα, μια πραγματικότητα που λίγο ως πολύ την ξέραμε όλοι, αλλά η πολιτεία δεν την ήλυγχε πριν να συμβεί ό,τι συνέβη.
2: Έτσι ακριβώς, Νίκη, και χρειάστηκε αυτό το τραγικό γεγονός. Παραξύπνησε η πολιτεία και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι, να ελέγχει, να ενημερώνει, να προστατεύει. Λοιπόν, μέσα σε μία μέρα από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε εντολή καταρχάς μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μέσα σε μία μέρα, στις 21 του μήνα, βρέθηκαν ήδη 4 περιπτώσεις βαριές, έτσι πολύ χοντρές. Δηλαδή, μικροβιολογικό εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς γιατρό, χωρίς τον γιατρό που έχει οριστεί ως επιστημονικά υπεύθυνος. Δηλαδή, όταν έκαναν τον έλεγχο, ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν ήταν εκεί. Θα έπρεπε να είναι. Στο ψυγείο φύλαξης δειγμάτων βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα ή αλουρονικό, εξωσώματα, τα οποία είπαν ότι ήταν για ιδία χρήση, αλλά δεν βρέθηκαν παραστατικά αγοράς. Και το εργαστήριο, το οποίο ήταν μικροβιολογικό, το ξαναλέμε, διαφημιζόταν στα social media για παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Άλλο περιστατικό, κέντρο ψυχοπαθητικής φροντίδας. Βρήκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού, συσκευές λιπόλυσης. Ακούστε τώρα. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε ελεγχθεί και το 24. Και τότε εκθέσεις είχαν διαβιβαστεί και στο Υγεία, στο Υπουργείο Υγείας και στο Κεντρικό Συμβουλίο Υγείας.
0: Είχαν βρει από το 24 και... δηλαδή προβλήματα, ζητήματα.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα
2: έτσι,
0: και μετά.
2: Έτσι. Και λειτουργούσε κανονικά. Α. Και είχε πάει και στην εισαγγελία. Αυτά.
0: Αλλά λειτουργούσε δύο χρόνια.
2: Άρα βέβαια λειτουργούσε, αφού το βρήκα και προχθές.
0: Ναι, τώρα εκεί κάτι δεν δουλεύει. Είναι πολύ προφανές ότι κάτι δεν δουλεύει. Ας ελπίσουμε
2: ακριβώς,
0: τώρα.
2: Υπάρχει ένα κενό στον ελεγκτικό μηχανισμό, τεράστιο κενό. Άλλο, σε ιατρείο που διατηρούσε γιατρός άνευ ειδικότητας, βρέθηκαν ειδικά σκευάσματα, βιταμίνες, πολυπεπτίδια από φαρμακείο που προμηθευόταν της Γερμανίας. Και εκεί έκαναν βελονισμό, είχαν μηχανήματα αναγέννηση κυττάρων. Επίσης, τις ανέσιμες θεραπείες, ευτυχώς παρουσία γιατρού, τις έκανε βοηθός νοσηλευτή. Και ένα ακόμη κέντρο, δεν θα το πούμε ιατρείο, ήταν ένα κέντρο τέλος πάντων, η ιδιοκτήτρια του οποίου το παρουσίαζε στα μέσα.

0: Το στρες. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Φιντανίδου. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν καλεσμένος νωρίτερα εδώ στο Mega News 104,6 των συναδέλφων της Ανθής Βούλγαρη και του Ιορδάνη Χασαπόπουλου. Η συζήτηση κάποια στιγμή στάθηκε πέραν των ελέγχων και στα εγγένεια στα οποία παρέστη ο Υπουργός Υγείας αυτής της κλινικής που φαίνεται ότι διαφήμιζε μεθόδους μακροζωίας κλπ. Η συζήτηση είχε κάποια λογικά ερωτήματα που θα έκανε οποιοδήποτε, αλλά δεν πήρε απαντήσεις από τον Υπουργό. Πήρε μια δρυμύτατη επίθεση και κατά του σταθμού και προσωπικά κατά των συναδέλφων. Μπορείτε να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεθελάτων.
2: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
1: Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
2: Και εσείς νεμογυλαίκα κύριε Γεωργιάδη, και εσείς νεμογυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
1: Εσείς το Μέγκα παίρνετε τον κύριο Καριστιανού.
2: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
1: Ζητήσατε συγγνώμη από
2: τους λεωφορείς
1: για τα ξυλόλια.
3: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο, τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
2: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
1: Δεν τρέπεστε.
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε.
3: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Και ελάτε τώρα να σταθούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επανέρχεται γιατί εδώ έχουμε ένα εμβόλυμο άρθρο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά τους ψαράδες, αφορά την αλία. Έρχεται λοιπόν μετά τη διαβούλευση ένα άρθρο που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση αντιδρά και κάνει λόγο για αμνίστευση ανθρώπων που πήραν παράνομα επιδοτήσεις. Το Υπουργείο υπεραμείνεται. Η Ντίνα Καραμάνου θα μας εξηγήσει. Ντίνα, θα προσπαθήσεις να μας εξηγήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σύνθετο και τεχνικό θέμα, να καταλάβουμε εδώ πού είναι το ζήτημα. Έχουμε την Ντίνα Καραμάνου. Ναι, μας πρόδωσε η τηλεφωνική γραμμή, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε την επικοινωνία. Ακούστε λοιπόν, εδώ υπάρχει μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων, όπως γνωρίζετε, που αφορά στελέχη που διοικούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης λένε ότι με αυτό το άρθρο που έρχεται να περάσει από τη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο κατά πάσα πιθανότητα, νομιμοποιούνται τα κριτήρια που έθεταν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταδικαστεί. Αν έχουμε την Ντίνα Καραμάνου, είναι βέβαιο ότι μπορεί να μας το πει πολύ καλύτερα το θέμα. Ντίνα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τη.
4: Πρόκειται λοιπόν για ένα εμβόλυμο άρθρο, το οποίο έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την αλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό το άρθρο δεν υπήρχε, είναι τρία άρθρα που δεν υπήρχαν στο νομοσχέδιο, όσο αυτό βρισκόταν αναρτημένο στη δημόσια διαβούλευση, και είναι η διατύπωση του άρθρου 74 που θεωρήθηκε ότι δίνει τα νομικά εργαλεία στους καταδικασμένους για παράνομες επιδοτήσεις αγρότες να διεκδικήσουν στο εφετείο τη δικαίωσή τους, αλλά και το δικαίωμα να μην επιστρέψουν τα ευρωπαϊκά χρήματα που έχουν λάβει την τετραετία 2018-2022, έτη κατά τα οποία συντελέστηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο συγκεκριμένο άρθρο, στο 74, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι για τους σκοπούς της χορήγησης, πληρωμής, εκαθάρισης, ελέγχου ή ανάκτησης ενισχύσεων για τη συγκεκριμένη τετραετία, οι μόνες προϋποθέσεις που πρέπει να τελούν τα αγροτεμάχια είναι να έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.
0: Καλά,
4: ελέγχου.
0: Άμα δεν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, δεν μπορεί ούτε, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία. Δεν ξέρω τι προϋπόθεση είναι.
4: Αλλά δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις. Υπάρχει άλλη μια προϋπόθεση κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ετών να είναι καλλιεργούμενα ή σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή υπό άλλη επιλέξιμη γεωργική δραστηριότητα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν δηλώσει σύμφωνα με τους επικριτές του νομοσχεδίου, όσοι δήλωσαν δάση ως βοσκοτόπια, θα θεωρηθεί ότι έκαναν μια νόμιμη αίτηση.
0: Μάλιστα.
4: Και θα κρατήσουν τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει. Mm-hmm. Πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βέβαια διευκρινίζουν ότι το άρθρο αναφέρεται στους δασωμένους ή αλλιώς διασωθέντες αγρούς. Δηλαδή στις εκτάσεις που είχαν αγροτική μορφή στη χαρτογράφηση του 45, που αποτελεί το ιστορικό ορόσημο για την κατάρτιση σύγχρονων δασικών χαρτών. Σε αυτές αναπτύχθηκε δασική βλάστηση σε αυτές τις εκτάσεις, γιατί εγκαταλείφθηκαν από παππούδες και γονείς. Ναι. Και με νόμο του 22 μπορούν να τους καλλιεργούν με

0: ειδική άδεια από το Δασαρχείο.
1: Πάντως εδώ η αντιπολίτευση αυτό που λέει είναι ότι προστατεύει αυτή η ρύθμιση εν είδη αμνηστίας ανθρώπους που πήραν παρανόμως επιδοτήσεις με ένα καθεστώς που το διαμόρφωσαν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς,
1: θα συζητηθεί αύριο, Ντίνα.
0: Είναι σήμερα. Συζητάτε και σήμερα και σήμερα είναι η τέταρτη συνεδρίαση και επιμένουν, συζητάτε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και επιμένουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο άρθρο ύποπτο. Επιμένουν ότι είναι μεν θεμητό να διασφαλιστούν οι παραγωγοί των διασωθέντων αγρών, δεν υπάρχει όμως καμία ασφαλιστική δικλίδα στο νομοθέτημα ότι δεν θα επωφεληθούν από αυτό εκείνοι που έκαναν πλασματικές δηλώσεις για να πάρουν τις αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε, το είπα φίλοι ακροατές, ότι είναι ένα θέμα δυσνόητο και τεχνικό, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε εδώ που συγκρούονται οι δύο οπτικές. Το Υπουργείο λέει ότι το έκανε για να προστατεύσει δασωμένους αγρούς κλπ, κλπ, κλπ, που είναι περιουσία ανθρώπων. Ο αντίλογος λέει ότι εδώ υποκρύπτεται μία πρόθεση να προστατευτούν μπαταχτσίδες και άνθρωποι που, πάει περιπτώσει με τις μεθόδους που έχουμε μάθει πια καλά, ότι ίσχυαν σε μια μερίδα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπαιρναν πάρα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Το παρακολουθούμε, θα μείνουμε στη Βουλή. Με άλλη αφορμή τώρα για το ρεπορτάζ της Ελένης Γκρίγκοβιτς, έχουμε άρσης ασυλίας και αυτή τη φορά μιλάμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλάμε για τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, μιλάμε για τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Ελένη.
2: Ακριβώς, Νίκη, καλησπέρα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Η συζήτηση διεξήχθησε σε υψηλούς τόνους, κυρίως όσον αφορά τις υποθέσεις των Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Η αντιπολίτευση σύσσωμα κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι υψώνει τείχος προστασία γύρω από τους δύο βουλευτές της. Να υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή Διοντολογίας είχε εισηγηθεί με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας να μην αρθεί η ασυλία τους. Βέβαια, η απόφαση αυτή προκάλεσε προβληματισμό και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις καθώς ψηφίζουν κατά συνείδηση οι βουλευτές. Mm-hmm. Να σου πω επίσης ότι εκτός από τα πειρά της αντιπολίτευσης προς τα έδρανα της πλειοψηφίας, σημειώθηκε και κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Πασόκ, διότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας της. Τώρα για τους δύο γαλάζιους, να πούμε ότι δεν προσήλθαν στην Ολομέλεια. Ο Μακάριος Λαζαρίδης με το υπόμνημά του ζητά να μην αρθεί η ασυλία του και κάνει λόγο για πολιτική βία. Ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης σε δήλωσή του επίσης χαρακτηρίζει αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασελάκη για το πόθεν αίσθητο και απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεσή του με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ένα αναμονή. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη Γκρίγκοβιτς από τη Βουλή. Και αμέσως στη Λίνα Ιορδανίδου για τις συνεχιζόμενες έρευνες γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Λίντα.
3: Με τις έρευνες, λοιπόν, Νίκη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, να προχωρούν. Οι αρχές πλέον περιμένουν δύο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα πολλά αναπάντητα μέχρι στιγμής ερωτήματα. Και αυτά είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις θα δώσουν τα αποτελέσματά τους περίπου στον επόμενο μήνα, λένε οι πληροφορίες μας, να δούμε αρχικά αν τελικά είχε γίνει μέθη στο Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που φυσικά απαγορεύεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, και αν ο θάνατός του συνδέεται με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση που έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο την Καρνεάδου. Φυσικά οι εξετάσεις αυτές θα μπορούν να δείξουν και σε τι κατάσταση ήταν ο οργανισμός του τραγουδιστή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων. Και τι εννοούμε, των γυναικών που εργάζονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο, τέσσερις οι γυναίκες και φυσικά των δύο κατηγορούμενων προφυλακισμένων πλέον γιατρών. Ποιοι συνομιλούσαν με ποιους στις κρίσιμες ώρες, τι έλεγαν, ποιοι γνώριζαν τελικά το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο και φυσικά από εκεί θα φανεί και αν έχουν καταθέσει όλοι όσα τελικά πραγματικά γνωρίζουν, ίσως από αυτό, Νίκη, να προκύψουν και νέοι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Και χθες δεν το απέκλεισε καθόλου η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ τη Λίνα Ιορδανίδου. Και σε μια υπόθεση που αρνούμαστε να τη βγάλουμε από τα φώτα της προσοχής, νομίζω για όλους τους σωστούς λόγους, συνδεθούμε με τη Γογό Μπαλή. Έχουμε την ώρα της δικαιοσύνης για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν να διαχειριστούν ακόμη το τραύμα και το πένθος τους έρχονται αντιμέτωποι και με διαρκείς καθυστερήσεις. Είγω εγώ Μπαλή, όπως σας είπα εγώ.
4: Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σε δεύτερο βαθμό, η αναβολή δόθηκε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Από όνα από την διαδικασία ήταν ο κατηγορούμενος, ο οποίος σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Να θυμίσω πως με βούλευμα παραπέμπονται σε δίκη με κατηγορία θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως, για κακούργημα δηλαδή η νίκη, οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, επισημάνθηκε μάλιστα ότι παρά το γεγονός πως κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί για την τέλεση της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν του έχει αναγνωριστεί ελαφρυντική περίσταση, κάτι που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο των φυλακών με την οικογένεια σήμερα έξω από τα δικαστήρια να αντιδρά με δηλώσεις.
1: Μπορούμε να τις ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Γωγό Μπαλή. Να ακούσουμε τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα.
5: Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον ξαναδώ, δεν θα τα καταφέρω σήμερα ξανά, δεν θέλω να το ζω αυτό. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας. Αναμένω με τεράστια αγωνία να μάθω ποιες είναι οι δικαιολογίες των τεσσάρων αστυνομικών και όλων όσων εμπλέκονται για αυτή τη δολοφονία του δικού μου του παιδιού. Ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη.
1: Για τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας που βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια, που δεν πήρε τη βοήθεια που χρειαζόταν και σφαγιάστηκε μπροστά στον αστυνομικό φρουρό. Λοιπόν, είναι μόλις 5 λεπτά που μας χωρίζουν από τις 3. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο να δούμε τι γίνεται με τις αγορές.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται αυτή την ώρα στις 2.639,6 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,19%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 1,13%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,8 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,36%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.336 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 0,9%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,3 δολάρια η ουγγιά, με πτώση 0,7%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική, και από το ασίμι στη χρυσή μας εθνική και στο Μιχάλη Τσόχο που είναι μαζί μας. Έχουμε φτάσει Σερβία.
7: Βελιγράδι.
1: Είμαστε έτοιμοι.
7: Βελιγράδι. Προορισμός Βελιγράδι. Πρώτος αγώνας αύριο για το Nations League με την Σερβία στις 10:15. Τελευταία προπόνηση για τους διεθνείς 7.30 στις 7 παρατέρω τη συνέντευξη τύπου. Θα ακολουθήσουν δύο μάτς με τη Γερμανία και ένα με την Ολλανδία. Και στόχος, όπως είπε και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καταρχήν να τεστάρουμε δυνάμεις και αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι μπορούμε να το ακούσουμε.
8: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση.
7: Λοιπόν, τώρα έχουμε και τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα. Ο πρωτάθλητης Ευρώπης ταξιδεύει, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ισπανία. Πρώτος αντίπαλος η Μπασκόνια 9:30. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει εντός έδρας με την Πάρη 1/4 νωρίτερα. Σήμερα έκαναν προπόνηση ο Ρόγκα, Βούπλος και ο Μωραήτης. Και όπως είπε ο Ζέλικο Μπράδβιτς, τέθηκαν στη διάθεσή του. Και να κλείσουμε με τις αθλητικές δράσεις του Δήμου Πειραιά που ολοκληρώνονται. Και τις παρουσίες ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού, ο Νίκος Γέμελος. Μέχρι τώρα στον Πειραιά έχουν φιλοξενηθεί το 5ο ετάπ στον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος, στο Φεστιβάλ Μήκους με τον Μίλτο Ντόγλου που είδαμε από το Μέγκα, αλλά και αγώνες Beach Handball. Έρχονται λοιπόν στην πόλη. Φεστιβάλ Άθλησης 2 με 4 Οκτωβρίου, Ράγκρις Πειραιά. 4 Οκτωβρίου, διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου με αγώνες μπάσκετ 3-on-3 στο Θεμιστόκλειο και θα κλείσουμε με αγώνα ανοιχτής θάλασσας για το Πανέλλημα Πρωτάθλημα στις 18 του μήνα. Δράσεις πολλές, ο Πειραιάς διοργανώνει πολλές.
1: Δεν είναι ανοιχτό αυτό το ανοιχτής θάλασσας και για μας είναι, μπορούμε να πάμε κι εμείς.
7: Όχι, είναι Πανέλλημα Πρωτάθλημα για τους κολλητές.
1: Πρέπει να είσαι αθλητής.
7: Ναι, να είμαστε vintage.
1: Θα πάρουμε ένα φραπέ. Ευχαριστούμε πολύ. Μιχάλη, ο Μιχάλης Τσόχος δεν είναι για φραπέ, είναι για ζεστό καφέ σιγά σιγά. Η μετρολόγος μας η Ελίνα Καρέτσου είναι στο στούντιο. Ελίνα, δεν μας, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να μην το συγκράτησα βέβαια, αλλά βλέπω σήμερα το πρωί στο αυτοκίνητο το θερμόμετρο και έλεγε 14.
9: Ναι, οι ελάχιστες είναι χαμηλές. Είπαμε ότι πλέον θα έχει μια αισθητή ψύχρα και αύριο έχω να σου πω ότι θα δροσίσει περισσότερο. Νωρίς το πρωί δηλαδή και αργά το βράδυ θα δούμε σε πολλές περιοχές και μονοψήφιες.
1: Στην Αττική.
9: Εδώ στην Αττική, στα πιο βόρεια, θα δούμε μονοψήφιες. Γενικότερα θα είμαστε όμως στους 11 με 12 βαθμούς περίπου η ελάχιστη θερμοκρασία.
1: Κρύο.
9: Αύριο θα έχει αρκετό κρύο, ναι, και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα στην Ηπειρωτική Ελλάδα φυσικά, όπου όπως είπαμε θα δούμε πολλές μονοψήφιες τιμές στις ελάχιστες θερμοκρασίες. Λοιπόν, να πούμε ωστόσο ότι αύριο ο καιρός βελτιώνεται στο σύνολο της χώρας με αρκετή ηλιοφάνεια, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες και κατά τόπους αυτό. Οι ελάχιστες, όπως είπαμε, θα παραμείνουν χαμηλές και κατά τόπους θα πέσουν περισσότερο. Στην Αττική αύριο θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε λίγες νεφώσεις στα νότια του νομού, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί στους 24 βαθμούς η μέγιστη. Και οι άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητή.
1: Με τα φαινόμενα της καταιγής και αυτά έχουμε τελειώσει για τις επόμενες μέρες.
9: Ακριβώς, όχι για τις επόμενες ημέρες, για αύριο η αλήθεια είναι. Πολύ τοπικά φαινόμενα θα δούμε κατά τόπους στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και στα βορειοανατολικά της χώρας. Αύριο η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Σήμερα έχουμε βροχές στην Κρήτη προς το παρόν αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα συνεχίσουν μέχρι και το απόγευμα προς βράδυ. Και να πούμε ότι από την Παρασκευή επιστρέφουν και πάλι οι βροχές στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Και βαθμία φαίνεται προς το παρόν ότι το Σαββατοκύριακο θα δούμε βροχές και στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως ακρότητες.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Για να δούμε και στους δρόμους. Η Κατερίνα Μπούκα.
10: Έχουμε δυσχέρεια αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού. Είχαμε νωρίτερα δύο περιστατικά, ένα κινητοποιημένο όχημα στο ύψος της Αχαρνών, αλλά και ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος της γέφυρας της Άβρας στη Νέα Φιλαδέλφια με έναν τραυματία, ευτυχώς ελαφρά. Επιπλέον χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως Εθνικής Αντιστάσεως, στην Αλεξάνδρα στην άνοδο ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και στην Αττική Οδό δεκάλεπτες καθυστερήσεις. Σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είναι 3 η ώρα. Μικρόφωνο στον Ηλία Μπένακο για τις ειδήσεις. Αμέσως μετά Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό σας απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 3. Μέγα News 104,6.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας νωρίτερα στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Ερωτηθείς για τον αριθμό των στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά εντός του κόμματος, ανέφερε ότι είναι τουλάχιστον 10. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο κ. Κερίδης είχε χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο εχθρό της παράταξης τον κακό αυτό των μελών της και όχι την αντιπολίτευση. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ανάλογων δηλώσεων της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για αλαζόνες υπουργούς, τους οποίους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάλεσε να ξεκαβαλικέψουν. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτό το τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία. Σε άλλη περίπτωση, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο, παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί διάταξη που προσθέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αλία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί δικαστικά από πρόσωπα που εμπλέκονται σε εκκρεμείς υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για το άρθρο 74, το οποίο δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και προσθέθηκε εκ των υστέρων. Επί της ουσίας του άρθρου, με τη συγκεκριμένη διάταξη ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την εκαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε σε συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στο Sky, τόνισε ότι πολιτικός στόχος για το κόμμα του παραμένει πρωτιά στις εθνικές εκλογές. Αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματός του για την πατριωτική εισφορά και τη φορολόγηση του πλούτου, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του νόμου για το περιουσιολόγιο. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι θα αποτελούσε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα έδινε μια διέξοδο στο συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάο, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάο, σχολίας από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Εξακολουθούν να μην υπάρχουν λόγοι να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δηλώνει το Κρεμλίνο, παρόλο που, όπως αναφέρει, παραμένει ανοιχτό σε τέτοιες συνομιλίες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταθέσεων στη δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Buenos Aires. Ο ιατροδικαστής Παύλο Φεράρι, τελευταίος μάρτυρας, υποστήριξε ότι ο θάνατος ήταν ευνίδιος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται η εισαγγελία. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αργεντινός θρύλος να είχε προσβληθεί από κορονοϊό, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
11: Ο καιρός.
12: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
9: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
11: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
10: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι έως Στρατηγού Καλάρη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Αχαρνών. Επιπλέον, χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη έως Εθνικής Αντιστάσεως, στην Αλεξάνδρα στην άνοδο ανατμήματα, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Στην Αττική Οδό, δεκάλεπτες καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
12: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
11: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
13: Καθημερινά, 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία.
17: Η σούπερ μάρκετ.
16: Υγεία. Μίτινγκ.
17: Υγεία.
16: Συνεργείο.
17: Υγεία.
16: Εθερικά.
17: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.
20: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πόσο 11 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε την εκπομπή που έχετε αγαπήσει και εμπιστευτεί, όπως και όλο το πρόγραμμα του Mega News 104,6. Είμαστε η Θεός Φυλάξει, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης στα μικρόφωνα. Και σήμερα μια περίεργη μέρα, Δήμο. Τα ακούσαμε. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη όλοι. Όλοι είμαστε το ίδιο.
21: Για ποιον λες, για τον Αδωνή?
20: Ναι.
21: Έλα μου, εντάξει.
20: Εσείς λέει και όλο το Mega είστε οι καλύτεροι.
21: Μην δίνει σημασία. Έχει ξεφύγει πάλι. Και ξέρεις γιατί?
20: Ναι.
21: Θα σου πάω το μυστικό.
20: Για πες.
21: Γιατί λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποτίκια.
20: Εννοείς ο Μητσοτάκης που λείπει?
21: Βέβαια.
20: Καλά, δεν θα του ψηφίσει.
21: Τον έχω ρωτήσει εγώ πόσες φορές τον έχει βγάλει από τα ρούχα του. Και μου λέει άπειρες.
20: Ο Άδωνης το Μητσοτάκη.
21: Ναι. Και μάλιστα του είχα πει ότι βάζει τον Μιλωνάκη να σου τα πέφτει. Λέει όχι, λέει, με παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο.
20: Τι, τον παίρνει και τον βρίζει?
21: Ναι, κατ' τα χώνει.
20: Και τι του λέει δηλαδή?
21: Μαζέψου.
20: Αλλά αυτό τον γράφει στα παλιά του παπούτσια.
21: Παπούτσια δεν ξέρω που τον γράφει. Το θέμα είναι ότι αυτά που λέει
20: σήμερα είναι
21: ξεφεύγουν και γράφουν.
20: Ότι ξέφυγε το πράγμα. Έτσι. Θεωρώ ότι ο καθένας που είχε την ευκαιρία να ακούσει αυτούς τους διαλόγους, να πούμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, ήταν σήμερα φιλοξενούμενος εδώ του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και Ξανθής Βούλγαρης και η συζήτηση ξέφυγε.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι
20: οι καλοί συνάδελφοι προσπάθησαν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, θέτοντας εύλογα ερωτήματα. Δεν, και μετά.
0: Δεν τίθεται θέμα.
20: Να ακούσουμε λίγο. Να ακούσουμε, έχουμε και την Ανθή τη Βουλγαρία. Γεια σου, Ανθή.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
20: Έχεις ηρεμήσει?
2: Όχι, μωρέ, ηρεμήμαι. Εγώ τον έχουμε μάθει τον κύριο Γεωργιάδη.
20: Σου έχει ξανασυνάξει.
2: Είναι μέρος της δουλειά.
20: Πάντως, έβλεπα έτσι και το υλικό που είχε βιντεοσκοπηθεί εδώ και έβλεπα και την αντίδρασή σου. Ήρεμη μεν, έβγαζες καπνούς όμως κατά αυτιά για τα ρουθούνια.
0: Τσούχτρα. Τσούχτρα. Δεν τον άφησε.
20: Δεν τον άφησε
2: δευτερόλεπτο. Ακούστε. Τα αυτονόητα δεν μπορούμε να μην τα λέμε. Για κακή τύχη του κυρίου Γεωργιάδη, το έχω ξαναπεί, έτυχε να έχω περάσει από αυτή την κλινική επειδή η δερματολόγος μου ήταν εκεί. Εκείνη λοιπόν την εποχή, πριν από το καλοκαίρι που πέρασε, θέλανε να με ξεναγήσουν σε μια μεγάλη αίθουσα όπου είχε πάει και είχε στρογγυλοκαθίσει και ο κύριος Γεωργιάδης, όπου εκεί κάνανε ενέσιμες βιταμίνες. Είχαν λοιπόν ένα κατάλογο οι άνθρωποι που λέγανε βιταμίνη για να λάμψει το πρόσωπο, βιταμίνη για να νιώθεις καλά, βιταμίνη για να χάσεις κιλά, τέλος πάντων.
0: Και μου σε λένε, πήγαν από εκεί.
2: Ραντεβού. Ορίστε.
0: Και σε πήγαν από εκεί.
20: Υπήρχε καλύτερη διαφήμιση από την Ανθή Βουλγαρή.
2: Λέω, παιδιά, δεν θέλω να το κάνω, γιατί εντάξει, εγώ φοβάμαι κιόλας. Δεν το έκανα, λοιπόν. Βλέπω λοιπόν τον Γεωργιάδη να κόβει την κορδέλα στα εγγένεια και συμβαίνει αυτό με το μαζονάκι. Και αναρωτιέμαι, τα ενέσιμα λοιπόν αυτά που κάνανε εκεί στην κλινική είναι νόμιμα?
20: Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για άλλη κλινική και όχι για το γιατρείο για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος.
2: Είναι στα νότια προάστια.
20: Είναι στην Γλυφάδα.
2: Είναι μια κλινική στην Γλυφάδα, πάνω στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Είναι μια κλινική λοιπόν.
0: Εσύ έθεσες ένα μεγάλο θέμα που στην αγορά είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα νόμιμα και τα παράνομα.
2: Από ναι, οποιαδήποτε χώρα. Ζώνη.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μπορεί λοιπόν
20: να με την ασφάλεια του πολίτη.
2: Δεν μπορεί ένας υπουργός λοιπόν που παραδέχεται ότι υπάρχει γκρίζα ζώνη σε αυτό το κομμάτι να πηγαίνει να εγκαινιάζει κλινική ευεξίας και ο υφυπουργός και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και ρωτάω με το φτωχό μου το μυαλό, θα πάει κανείς από αυτούς τους τρεις να ελέγξει τη συγκεκριμένη κλινική ποτέ? Δεν θα πάει, παιδιά. Θα πάρει ένα τηλέφωνο ο κύριος που έχει την κλινική και θα πει, παιδιά, μήπως να το δούμε αλλιώς. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έτσι βγαίνουν και οι άδειες. Έτσι δουλεύει το σύστημα.
20: Σας είπα ότι θέλει να φέρει επενδυτές στην Ελλάδα και αντί να πηγαίνουν να κάνουν.
2: Ο κ. Γεωργιάδης ως επιχείρημα προβάλλει το ότι θέλει να φέρει επενδυτές στην Ελλάδα
0: και
2: για την, πώς το λένε κιόλας, για τον ιατρικό τουρισμό. Ο ιατρικός τουρισμός δεν γίνεται έτσι όμως. Εάν δεν έχεις λύσει τα βασικά θέματα, το ότι είναι νόμιμο και το ότι είναι παράνομο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια λέξη που λέει ο λαός. Δεν γίνεται να βάφεις αυγά με ξέρετε τι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και προσπαθούσε να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν είναι παράνομο. Αφού λοιπόν δεν ήταν παράνομα αυτά που βγαίνουν οι γιατροί και λένε δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα ενέσιμο, όλα αυτά είναι παράνομα. Γιατί λοιπόν η κλινική σταμάτησε να δίνει ενέσιμες
20: και πότε σταμάτησε, Ανθή μου, πότε σταμάτησε?
2: Μετά, τώρα.
20: Μετά το συμβάν με το μαζονάκι.
0: Και εσύ πώς το πήρες είδηση? Το έχουν εκεί βγάλει από το διαφημιστικό στο site του?
2: Το έχουν βγάλει από το site. Πήραν χτες οι συνάδελφοι από το Μέγκα, από το Δελτίο και ρώτησαν γιατί. Και τους είπαν μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βγαίνει ένας κύριος που είναι υπεύθυνος εκεί, εμφανίζεται ως επικεφαλής χειρουργός και λέει ότι έχουμε και αυτή τη θεραπεία που είναι, καθαρίζει το αίμα. Μπορεί να μην τη λέει πλασμαφαίρεση.
0: Πώς τη λέει?
2: Υπάρχει ντοκουμέντο, παιδιά. Κάπως αλλιώς ότι καθαρίζει το αίμα.
0: Okay,
2: τώρα, μην δουλευόμαστε.
20: Τέλος πάντων, υπάρχουν ελκυστικοί τίτλοι, βαρύκδουποι, που ο άλλος λέει, όπα, εκεί θα πάω.
0: Πόσο καιρό διαφημίζεται αυτή η συνταγή?
2: Ποια από όλες τώρα, η κλινική.
0: Ναι, γιατί...
2: Η μέθοδος, το είχε δώσει στην Άντια την που λέει ο κύριος μια συνέντευξη πριν κάποιους μήνες. Παιδιά, δηλαδή δεν θα μας τρελάνουν τελείως. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι θέλει να φέρει τον ιατρικό τουρισμό και να γίνουμε σαν την Κωνσταντινούπολη, σαν τον Ντουμπάι, δεν ξέρω σαν τι. Οκ, να φέρει. και να φέρει και λεφτά στη χώρα.
20: Το ερώτημα το δικό σου, Ανθή, και του Ιορδάνη, που έφερε την έκρηξη, ποιο ήτανε?
21: Όλα αυτά.
2: Κοίτα να δεις, ήταν όλα μαζί.
20: Η Καριστιανού και τα Τέμπη και το Ξυλόλι και όλα αυτά, πώς βρέθηκαν στη μέση?
2: Η Καριστιανού, θα σου πω πώς βρέθηκε στη μέση. Η Καριστιανού λοιπόν εμφανίζεται ως παιδίατρος, ολιστική παιδίατρος, γκβαντική παιδίατρος και κάτι τέτοια μέσα στο βιογραφικό της. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο ή ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης οφείλει να το ελέγξει.
21: Να τώρα, το είχε ελέγξει. Όχι να το ελέγξει,
20: να το είχε.
2: Συνέχεια, να το είχε ελέγξει. Σωστό. Λοιπόν, τώρα, αν το Μέγκα ασχολήθηκε με την Καριστιανού, του το εξηγήσαμε, ασχολήθηκε γιατί η Καριστιανού πρώτα απ' όλα είναι μάνα ενός κοριτσιού που έχασε τη ζωή της εκεί πέρα, στα Τέμπη. Ως μάνα θύματος είχαμε ασχοληθεί.
21: Μα το λογικό, ξέρεις ποιο ήταν, να έχει γίνει ο έλεγχος από το Υπουργείο του, το πόρισμα αυτό, καλό ή κακό, δεν μας ενδιαφέρει, να το είχε γνωστοποιήσει. Το ίδιο το Υπουργείο. Βεβαίως. Και πολύ περισσότερο όταν δημιούργησε το κόμμα. Και να της πει, κυρία μου, εσείς θέλετε να κατέβετε στις εκλογές, να γίνετε και πρωθυπουργός. Για πείτε μας εδώ, τι είναι αυτό το.
2: Δήμο μου, τόσο καιρό, τόσες μέρες που το προβάλλει ως παντιέρα και επιχείρημα, θα είχαν πάει και θα την είχαν ελέγξει. Πλάκα κάνουμε τώρα. Έχει πεθάνει ο Μαζονάκης 10 μέρες, 12, πόσες είναι. Ναι. Και με το ΘΑΝ, επειδή πέθανε ο άνθρωπος, δυστυχώς, ξύπνησε το σύστημα ξαφνικά. Ξαφνικά το Υπουργείο θυμήθηκε ότι υπάρχει μια κυρία στην Κρήτη που είναι πρώην συνταξιούχος οδοντίατρος και κάνει υδροθεραπείες, κλείσματα πολυτελεία. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε.
20: Ακούσαμε και στην πρωινή εκπομπή στην τηλεόραση. Να σε συγχύσουμε λίγο, να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε πριν από λίγες ώρες εδώ στο ραδιοθάλαμο του Μέγκα News 104,6.
3: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
4: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
3: Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
4: Και εσείς δεν το γυλαίκα, κύριε Γεωργιά, και εσείς δεν το γυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
3: Εσείς το Μέγκα παίρνετε όλοι με τα κτηνόλια.
4: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
3: Ζητήσατε συγγνώμη
4: στους λεφτατές για τα ξυλόλια. Ποια ξυλόλια?
22: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
4: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
3: Δεν τρέπεστε?
4: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
22: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
21: Τροπή. Η μόνη λέξη. Τίποτα άλλο. Τώρα από εδώ και πέρα, ό,τι συζήτηση και να κάνεις, χάνεις τα λόγια σου.
20: Καλό είναι όμως.
21: Δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να λέγονται αυτά και εσύ συλλήφθη.
20: Να ακούει
21: και
20: να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
21: Και εσύ, Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι 40 χρόνια στο κουμπρμπέντι. Και αν έχει μία αναγνωρισιμότητα, την έχει, διότι είναι ένας πράος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν σαλαβουτάει δεξιά και αριστερά.
20: Η Ανθή
21: και
20: Βουλγαρή έκανε δύο σειρές που σπάσανε στην κυριολεξία τα μηχανάκια που μετράνε τηλεθέαση, τα οποία αναφέρεται, ίσως να πονάει και αυτό, Ανθή μου, έτσι, στα τέμπη, στην τραγωδία.
21: Η Ανθή είναι.
20: Και κλάψαμε όλοι όσοι το είδαμε.
21: Ρεπόρτερ.
2: Μιλάτε για τον ντοκιμαντέρ.
20: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι, ακούγοντας αυτό. Να δώσουμε χαιρετίσματα στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυβέρνηση ότι με την κυρία Καριστιανού ως μάνα θύματος θα ξανασχοληθούμε. Τα Τέμπη δεν σβήνουν έτσι απλά. Έτσι, απλά το λέω για να το καταλάβουν. Το ότι η Καριστιανού αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι ξέχωρο.
21: Σωστό.
2: Ως δημοσιογράφοι θα το βλέπουμε διαφορετικά.
21: Εσύ δεν είσαι απλή δημοσιογράφος, είσαι ρεπόρτερ και είσαι μάχημη.
20: Και μάχημη ακριβώς.
21: Δεν είναι ότι βρέθηκε αυτά τα χρόνια μπροστά στην κάμερα. Εσύ δουλεύεις πίσω από την κάμερα.
20: Και κέρδισε και τον
21: τηλεθεατή. Και στην ερευνητική δημοσιογραφία που έχει άλλου είδους απαιτήσεις.
2: Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Και εγώ πραγματικά τρελαίνομαι όταν πάνε να μας βγάλουν τρελούς, κομπογιάννη. Ας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι είμαστε κομπογιαννίτες. Η ιστορία θα μας κρίνει και ο κόσμος.
20: Και ο κόσμος, έτσι αυτή μου, και ο κόσμος.
2: Δεν μπορούν να τα βάζουν με την κοινή λογική. Αυτό είναι κοινή λογική. Έχει χαθεί ο Πατούλης από προσώπου γης. Ο Πατούλης φιγούρανε το πρόσωπό του μέχρι προχθές σε κλινικές στη Θεσσαλονίκη που πουλούσαν και εκεί το longevity και την ευεξία. Ας μας πούνε, ναι παιδιά, αυτό και αυτό είναι νόμιμο, μπορούμε να το κάνουμε. Όχι είναι παρολίγο νόμιμο ή περίπου νόμιμο, δεν υπάρχει αυτό, είναι γκρίζο. Δηλαδή, εντάξει.
20: Λοιπόν, αύριο στην εκπομπή σας. Εγώ είπα θα συσυχήσω λίγο, αλλά εντάξει. Αντέχεις.
0: Θα έρχεσαι με το κασκέτο.
20: Ήθελα, δεν ξέρω, αν φοράς αυτά τα ρολόγια που μετράνε την πίεση και τους παλμούς εκείνη την ώρα που είχαν φτάσει οι παλμοί σου.
2: Ευτυχώς είμαι αθλήτρια και το ελέγχω.
0: Είστε μαθημένοι. Ξέρεις, Ανθή, δεν σε ξέρουν στα νιάτα σου.
20: Εκείνο το δεν τρέπεστε πάντως, θα μείνει.
0: Όχι ότι έχει, προς Θεού, όχι ότι έχεις μεγαλώσει πολύ, αλλά εντάξει.
2: Έχω μεγαλώσει.
20: Δεν μεγαλώνει, οριμάζει. Έτσι, γίνεται πιο όριμη. Ανθή.
2: Σας ευχαριστώ.
20: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Ανθή Βούλγαρη, κυρίες και κύριοι. Αυτά έγιναν πριν από λίγες ώρες.
0: Πες στο ψητό.
20: Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, επικεφαλής της Φωνής Λογικής, ευρωβουλευτής. Ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης τα λέει έξω από τα δόντια. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
0: Φωνή Λογικής.
5: Φωνή Λογικής. Καθώς τι κρύο έχετε εδώ μέσα.
20: Ένα σχόλιο για αυτά που ακούσατε.
5: Θα σας απαντήσω. Πολύ κρύο. Έχουμε λίγες μέρες ζεστές ακόμα, να αξιοποιήσουμε λίγο τη ζέστη. Δηλαδή έρχεται δύσκολος χειμώνας. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Αντί να το αξιοποιήσουμε τη ζέστη που υπάρχει.
0: Εσύ όμως που έρχεσαι από
20: αυτά που ακούμε, μας ανάβουν, αντιλαμβάνεστε, και πότε χρειάζεται η εξωτερική βοήθεια.
5: Ωραία.
0: Φωνή Λογικής. Πού την είδατε?
5: Εμείς είμαστε. Σε κάθε τι που ακούτε από εμάς, σε κάθε πρότασή μας, σε κάθε παρέμβασή μας, σε κάθε δήλωσή μας, στα μέσα μας, στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου είμαστε. Mm-hmm. Κάθε τι το οποίο λέμε είναι η λογική, είναι τα αυτονόητα τα οποία δυστυχώς έχουν πάψει να είναι αυτονόητα.
0: Εσάς προσωπικά σας έχει περιλάβει ο Αδόνης όπως εδώ με την Ανθή?
20: Ένα σχόλιο θέλουμε με αυτά που έγιναν λίγο νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας.
5: Εντάξει, όταν έβγαινε ο Πρωθυπουργός και έκανε το πραγματογνώμονα, εδώ ήμασταν, έτσι. Μην ξεχνάμε τώρα ξαφνικά τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Ένας ολόκληρος Πρωθυπουργός, αντί να καθίσει να περιμένει, αποφάσισε να κάνει το δικαστή, τον ανακριτή, τον εισαγγελέα, να βγαίνει και να λέει τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε, να κάνει τον πραγματογνώμονα. Αντί να κοιτάξουν λοιπόν τις ευθύνες τους για τα μπαζώματα, να δουν τις καταγγελίες που έχουν γίνει από αστυνομικούς, από πυροσβέστες, να δούμε καταγγελίες για εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες έγινε η σύστασή τους μετά το μπάζωμα και έχουν πάρει χρήματα, όχι αστεία. Έτσι. Αντί να δούμε το ότι αποφάσισε με προσωπική του απόφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κατεβάσει ως υποψήφιο τον Καραμαλή, λες και τον ρίχνει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και να ξεχαστούν οι αμαρτίες του. Όλα αυτά τα οποία, το είδος των συμβάσεων, οι προσλήψεις, όλο αυτό το κράτος το οποίο υποτίθεται θα είχε συμμαζέψει με αξιοκρατία, αντί αυτού όμως το ρουσφέτι πήγαινε σύννεφο και πηγαίνει ακόμα και σήμερα με το να μπαίνουν σταθμάρχες μέσα οι οποίοι δεν είχαν τα κριτήρια και τα προσόντα για να είναι σε μια τέτοια θέση. Όλα αυτά μαζί με την 717, η οποία έπρεπε να έχει υλοποιηθεί και δεν είχε υλοποιηθεί, με ευθύνες και αυτής της κυβέρνησης, φαγώθηκαν χρήματα. Δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, δεν τηρήθηκαν πρωτόκολλα όταν έγινε αυτό το έγκλημα, αυτό το δυστύχημα. Ο ένας έτρεχε πάνω στον άλλον, έγιναν μπαζώματα, έγιναν όλα αυτά. Κατέβηκαν κανονικά υποψήφοι του όπως ήταν. Και αντί να καθίσουν και να ασχοληθούν και να ζητήσουν αυτή μια συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία έγιναν, αντί να αποπευθούν από τις θέσεις τους, μέχρι να τελεσυδικήσει όλη αυτή η υπόθεση και να δούμε ποιοι είναι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, έχουν το θράσος και βγαίνουν και μιλάνε. Τι να πει κανείς αυτή τη χώρα.
0: Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι η έκρηξη του Άδωνη, του Γεωργιάδη, θα έπρεπε να ήταν, να είχε αποδέκτη τον Πρωθυπουργό και όχι την δημοσιογράφο του?
5: Ελάτε τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο συγκεκριμένος έχει βγει άπειρες φορές, όχι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης, κάθε φορά που γίνεται κάτι, για να κάνουν το άσπρο μαύρο και για να βαφτίσουν το ψάρι κρέας. Αυτό είναι η δουλειά του. Αυτό είναι ο ρόλο που του έχει δώσει ο Μητσοτάκης.
20: Μήπως πουλάει και αυτό ο ρόλο?
5: Ποιο ρόλο?
20: Μήπως είναι ελκυστικό του,
0: τη τρέλα. Τη πολιτική τρέλα.
5: Μα το ακούστε λίγο, εξαρτάται σε ποιου θες να απευθύνεσαι. Αν αισθάνονται ότι απευθύνονται σε ανόητους, αν αισθάνονται και πιστεύουν πραγματικά ότι απευθύνονται σε ηθαγενείς που θα του μοιράζουν καθρεφτάκια και ότι θα πιστεύουν κάθε τι που λένε, που τη μια μέρα θα λένε άσπρο, μετά θα λένε μαύρο, μετά ξανά άσπρο και μετά ξανά μαύρο. Εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο που πιστεύουν ότι είναι ο κόσμο ο οποίο του ακούει. Δεν είναι σίγουρα αυτό το επίπεδο του. Και σίγουρα ο κόσμος αντιλαμβάνει και καταλαβαίνει.
0: Εσείς πότε το αντιληφθήκατε αυτό? Γιατί υπήρξατε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα του έθνους,
5: δηλαδή
20: τη
5: Μακεδονία. Λοιπόν, καταρχάς να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω κάτι για να κλείσουμε και το προηγούμενο θέμα, ότι η επίθεση, η κάθε επίθεση σε δημοσιογράφους είναι μη ανεκτή από εμένα. Και αυτό το έχω αποδείξει και με τη στάση μου. Δεν είμαι και εγώ. Προσωπικά έχω δεχτεί και εγώ. Έτσι και επιθέσεις και διαστρέβλωση και πάρα πολλές φορές σε μέσα και όλα αυτά. Όμως η επίθεση δημοσιογράφους από μένα δεν είναι ανεκτή.
6: Αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη σχετικά με την αλαζονία, έρχεται εδώ να πάρει θέση.
5: Καλά, εντάξει, τώρα μετά από 7 χρόνια να θυμηθούν ότι υπάρχει αλαζονία. Ναι, μπορεί να υπάρχει και εδώ θέση, αλλά εδώ μιλάμε για 7 χρόνια αλαζονίας. Δεν είναι τώρα η αλαζονία. Δεν θυμήθηκαν τώρα κάποιοι να καβαλήσουν το καλάμι. Αυτό έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα και δυστυχώς φαίνεται σε κάθε. Ακόμα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είδαμε όλη την αλαζονία. Σε κάθε τι το οποίο έρχεται, σε κάθε σκάνδαλο το οποίο έρχεται, σε κάθε δήλωσή τους, ακόμα και για την, και για την οικονομία, ακόμα και για τη φορολογία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν είδαμε την αλαζονία στους εμβολιασμούς που αρνούνταν να κάνουν για τους κτηνοτρόφους. Δεν είδαμε την αλαζονία όταν είχαν σφάξει 500,000 ζώα και δεν βγαίνανε να πούνε μισή συγγνώμη για αυτό το οποίο έχουν υποστεί όλη αυτή τεράστια ζημία. Δεν έχουν ζητήσει καμιά συγγνώμη ποτέ, δεν έχουν αλαζονία όταν βάζαν τεκμαρτά στην εργασία και όταν συνεχίζουν να κρατούν υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο μικρομεσαίος κλείνει και βάζει λουκέτο. Και βγαίνουν και λένε εντάξει, μια χαρά πάει η οικονομία και έχουμε ανάπτυξη και όποιος γκρινιάζει είναι πρόβλημά του. Παντού δεν υπάρχει αλαζονία σε κάθε έκφανση.
6: Εμένα απλά μου κάνει εντύπωση και με προβληματίζει. Δεν πέρασαν λίγα 24 ώρα από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος, κ. Μπακογιάννη, κ. Κερίδης και άλλοι, που μίλησαν για αλαζονία και σήμερα το ΜΕΚΑ δέχεται αυτή την επίθεση. Και συνάδελφοι.
5: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα έχουν και το άγχος τους με τις υποψηφιότητες, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε τέτοια σοου θα τα βλέπουμε όλο και
0: καλά,
5: συχνότερα.
0: Ο Άδωνης δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ούτε αναγνωρισιμότητας, ούτε επανεκλογής. Το κάνει γιατί η συνείδησή του του επιβάλλει να ανοίγει μέτωπα. Το θέμα είναι γιατί ανοίγει μέτωπο με ένα ολόκληρο τμήμα της αγοράς. Με τους δημοσιογράφους.
5: Εγώ δεν μίλησα
0: με το κανάλι.
5: Εγώ δεν μίλησα για τον Άδωνη. Εγώ λέω ότι γενικά όλη η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ο συγκεκριμένος άλλες θέσεις υποστήριζε κάποτε, άλλες θέσεις υποστηρίζει τώρα. Έχει κάνει ούκο λίγες κολοτούπες όλα αυτά τα οποία έχει πει. Και δυστυχώς πλέον το μόνο που θέλει είναι να υπηρετήσει την ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Αυτό κάνει. Είστε ορισμένη συνείδηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είμαστε φωνολογικοί. Είμαστε φωνή λογικής. Είμαστε οι αξίες. Ναι, η Νέα Δημοκρατία κάποτε είχε αξίες.
6: Δεν σας χώραγαν τα όρια.
5: Δεν είναι το κόμμα που ήταν κάποτε σήμερα.
6: Της παράταξης τα όρια δεν σας χώραγαν.
5: Άλλο, κοιτάξτε, άλλο οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στην συγκεκριμένη παράταξη την υπηρετήσατε και ξαφνικά βρεθήκατε εκτός.
5: Εμένα αυτό το οποίο υπηρετώ είναι η λογική και η λογική συνείδηση του Έλληνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
6: Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
5: Η Νέα Δημοκρατία τότε, το 2019. Είχε έναν στόχο, να τελειώνει.

0: Διάσαμε, πού να πάω, πού να είμαι, με την Ιδόμνα Μιχαηλίδου και με το Σκέρτσο και με όλο το Πασόκ το
1: κρατάς,
0: που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ελάτε Δήμο... τώρα, είναι Πασόκ αυτό είναι. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Η Ιδόμνα είναι Πασόκ.
0: Λοιπόν, καλά, η Ιδόμνα έχει πλέον, όχι απλά έχει υπηρετήσει και υπηρετεί τη woke ατζέντα. Έχει φύγει η αριστερά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αριστερά, όπως είναι πλέον.
2: Μήπως έχετε πάει εσείς πολύ δεξιά και την βλέπετε πια αριστερά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Η woke ατζέντα είναι πολύ συγκεκριμένη ποιος την υπηρετεί.
1: Τίτλοι ειδήσεων, Ηλίας Μπενέκους. Επιστρέφω.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι Αχαρνών. Προβλήματα στην κυκλοφορία στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Χαϊδαρίου λόγω ακινητοποιημένου απορριμματοφόρου. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Ερωτηθείς για τον αριθμό των στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά εντός του κόμματος, ανέφερε ότι είναι τουλάχιστον 10. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτό το τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εντόνες αντιδράσεις προκαλεί διάταξη που προσθέθηκε εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλεία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί δικαστικά από πρόσωπα που εμπλέκονται σε εκκρεμείς υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελευθεροί αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα. Τουλάχιστον 4 φορές σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών.

0: Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3 ή διαφορετικά 24 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ μαζί με το Δήμο το Βερίκιο έχουμε απέναντί μας, ανακρίνουμε να πω.
1: Το τρεχανά.
0: Ναι, έχουμε απλώσει. Είναι επικεφαλής λοιπόν της Φωνής Λογικής η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουμε. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια μαζί της. Εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-1046. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Οι καλοί συνάδελφοι καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται ο Ρήγας ο Λάμπρος. Ενώ μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-104-146 ή meganews-104-146 ή στο email studio@meganews1046.gr. Και σε κόψα πάνω στο καλύτερο, Δήμο, που πήγες να αναφερθεί στο...
2: Εμένα κόψατε.
0: Στο...
2: Εγώ ναι. Έχω μια τελευταία τάκα και μετά να πήγε αυτό που θέλω. Λοιπόν,
1: άστε να τελειώσει, να την περιλάβω.
2: Δεν ολοκληρώσαμε πριν για την αλαζονία που λέγαμε λοιπόν. Εδώ συμβαίνει το εξής.
3: Πυροβόλησες αυτή την έρμητη εδώ.
2: Ναι.
3: Την έστειλες αδιάβαστη.
2: Ναι, όταν πυροβολεί τα παιδιά για την συνείδησή τους και την προσωπικότητά τους και το πώς διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους όταν βάζει τις woke ανοησίες μέσα στα βιβλία τα σχολικά και είναι όλα καλά. Ποιος. Αυτή που ξεκινάει μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και όλη η κυβέρνηση και από ο πάνω φυσικά πάντα φταίει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βάζει σε αυτές τις θέσεις.
3: Γιατί τον έχεις
2: τέτοια άτομα. Λοιπόν, είναι για να ολοκληρώσω, θέλω να το
0: σιώρω. Είναι λίγο από Πασόκ τώρα η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, είναι λίγο από Πασόκ.
2: Όχι λίγο, δεν είναι λίγο. Αυτό δεν είναι λίγο, είναι πολύ.
3: Έχει δίκιο είναι δηλαδή πολύ. Ο Σαμαράς
2: λοιπόν,
3: που λέει ότι είναι ποτάμι.
2: Έχω δίκιο εγώ που το λέω. Και όλος ο κόσμος ο οποίος το βλέπει.
3: Ξέρεις γιατί τα λοιπόν, λέω.
0: Έχετε κοινά στοιχεία με το Σαμαρά.
2: Έχω να σας θυμίσω.
0: Έχετε κοινά στοιχεία με το Σαμαρά.
2: Δύο χρόνια πριν.
0: Έχετε.
2: Διαγραφή. Και έφυγα μόνη μου. Δεν με διάγραψαν. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λοιπόν λέγοντας για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι εκτός του ότι ζούμε το εξής απίστευτο μαζί τους, ότι έχουν ξεχάσει ότι είναι κυβέρνηση, μιλάνε λες και δεν είναι κυβέρνηση. Σε κάθε τους δήλωση θα τους ακούσετε τους υπουργούς να λένε πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει την οικονομία. Δεν είναι κυβέρνηση. Λες και είναι αντιπολίτευση, γίνονται και λένε πρέπει η Ελλάδα να θωρακίσει τα σύνορά της. Πρέπει η Ελλάδα να φροντίσει τους αγρότες. Πρέπει η Ελλάδα. Έχουν ξεχάσει ότι είναι κυβέρνηση. Και τώρα. Έχουμε και το αμέσως επόμενο απίστευτο. Έχουν ξεχάσει ότι είναι και στο ίδιο κόμμα. Βγαίνει ο ένας, κάνει δηλώσεις για τους άλλους και δεν μπορούν να τα πούνε μεταξύ τους την αλαζονία τους και να τη λύσουν. Δηλαδή δεν φτάνει που ξέχασαν ότι είναι κυβέρνηση και κάνουν σαν αντιπολίτευση. Τώρα κάνουν μεταξύ τους, λες και δεν είναι στο ίδιο κόμμα, να μαζευτούν σε ένα γραφείο να τα λύσουν. Να τα πει ο καθένας αυτά που θέλει στον άλλον και να κλειστούν στα γραφεία τους να λύσουν
0: πρόσωπα,
2: τα προβλήματα της
0: Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας έχετε συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε ένας για τον άλλο. Μας τι μας αφορά. Εμάς μας αφορά τον
0: άλλο. Δηλαδή ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί
2: οι οποίοι που ρίχνουν βολές. Όποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει να μπω σε ονοματολογία. Όποιος βγαίνει και λέει ο ένας, υπουργοί, στελέχη, βουλευτές, ο ένας λέει για τον άλλον, δεν ήμουν εγώ, εκείνος έφυγε, εκείνος είπε.
3: Μιλάτε.
2: Εμένα και δικαιώνετε, είναι...
3: μιλάτε σαν να είστε η οργισμένη συνείδηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που σας προσάπτουν αρκετοί από το χώρο σας.
2: Και εγώ θα πω ότι αυτή είναι η οργισμένη συνείδηση του μέσου λογικού Έλληνα. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά για να φτάνουμε το 2026 και να μην έχουμε οικονομική ευημερία, να μην έχουμε οικονομική ανεξαρτησία, να μην μπορούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να διπλοπυρώνουμε την υγεία, την παιδεία, τα φροντιστήρια και να έχουμε και το Ισλαμαμπάντ μέσα στις γειτονιές μας.
3: Πρόσφατα ο κύριος Δημητριάδης στην Politico τη συνέντευξη που έδωσε, τη μία προς το παρόν και μοναδική, αναφέρθηκε σε εσάς. Και είπε κακώς αφήσαμε τη Λατινοπούλου να φύγει. Και σας ερωτώ γιατί ο αστικός μύθος αναφέρει ότι ποτέ δεν κόψατε την αφή σας με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Σύνδεσμο επικοινωνίας.
3: Έχετε και ακόμη ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
2: Καταρχάς σας απαντήσω. Αυτή είναι η άποψή του. Και διάβλους επικοινωνίας δεν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, λοιπόν, λέω.
2: Και τι, θα σας πω με ποιους μιλάω.
3: Α, ωραία, πήρα απάντηση.
0: Άρα, λοιπόν, μπορεί και να μιλάει.
3: Άρα...
2: Όχι, δεν πήρατε καμία απάντηση.
3: Σα τσάντησα.
2: Δεν είμαι ποτέ τσαντισμένη και δύσκολα κάποιος μπορεί να με τσατίσει. Αυτό που με τσατίζει είναι η διαστρέβλωση και αυτό που με τσατίζει.
3: Εγώ την Αφροδίτη είναι πρώτη φορά που την βλέπω.
2: Ναι, όντως αυτό ισχύει. Εμένα αυτό που πάντοτε δεν με τσατίζει ακριβώς, αλλά δεν το θέλω για κανέναν άνθρωπο και το κάνω και εγώ σε κανέναν, είναι κάποιος να μιλάει για μένα χωρίς να με γνωρίζει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το τίμιο για κάθε άνθρωπο.
0: Όμως να κάνει μασάζ στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για την επόμενη μέρα που ίσως χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία.
3: Έλα τώρα.
2: Παρακαλώ.
3: Έχετε ανοιχτό. αυτό, διάβλο επικοινωνίας. Προσωπικά εσείς.
0: Δηλαδή σας κρατάει ζεστή, μήπως χρειαστεί αύριο η Ελευθερωτική
2: να βάλει πλάτη. Δεν αντικειμενικοποιούμε ούτε εγώ ούτε η φωνολογική. Δεν είμαστε κάτι το οποίο μας παίρνει κάποιος, μας βάζει κάπου αναλόγως πώς τον βολεύει. Για κανέναν. Λοιπόν, εμένα αυτό που είμαστε, είμαστε ένα αυτόνομο κόμμα που έχει τη δική του πορεία. Που προσέξτε, δεν μπορούσε κανένας να με κρατήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που είχε εξαγγείλει το 2019 ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, εγώ πηγαίνω και ανήκω κάπου όταν υποστηρίζω και πρεσβεύει τις ίδιες αξίες που πιστεύω κι εγώ.
3: Άρα,
2: όταν ξαφνικά. Όταν λοιπόν.
3: Έφαγε πόρτα ο Δημητριάδης.
2: Λοιπόν, δηλαδή. Ποια δεν είναι θέμα πόρτας. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία, που αυτή τη στιγμή είναι, σήμερα είναι κυβέρνηση, έχει συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι σοσιαλιστική οικονομικά, έχει επιλέξει να υπηρετεί την πολιτική ορθότητα, έχει επιλέξει να δολοφονήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, έχει επιλέξει να έχουμε την κατάσταση των μπάχαλων στα πανεπιστήμια, τα ίδια στην παιδεία μας, τα ίδια στην υγεία μας. Αυτές λοιπόν οι αξίες που είναι πίσω από όλες αυτές τις πολιτικές, εμένα δεν με εκπροσωπούν. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα ούτε να συνεργαστώ.
3: Δεν θα μπορούσατε μετεκλογικά.
2: Δεν υπάρχει
3: εάν
2: τέτοια
3: με
2: περίπτωση.
3: Το καλό μπείτε στη Βουλή να συνεργαστείτε με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Όταν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
0: Μα είναι
2: και
0: πέρα
2: δεν θα
0: από
2: και δεν
0: την
2: θα
0: δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όσο μιλάτε για τον κύριο Δημητριάδη,
3: τόσο, ναι.
2: Όσο ο κύριος Δημητριάδης λοιπόν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου, υπήρχε και μια δεξιά φωνή. Και αυτό ναι, το αναγνωρίζω.
0: Τώρα δεν είναι
2: τώρα
0: πια.
2: Πλέον,
0: τώρα δεν είναι πια.
2: Δεν υπάρχουν δεξιές φωνές πλέον. Στην
0: όχι, αν είναι κοντά εκεί στο Μαξίμου.
2: Εμένα ρώτησε τον ίδιο. Καλά, σα
0: ρωτήσατε.
2: Όταν ρωτήσετε.
0: Ήταν γι' αυτό.
2: Ναι, εγώ σα λέω, όταν εγώ λοιπόν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν. Τώρα είναι, δεν είναι, αυτό θα τα ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ όμως

0: αυτό που άκουσα ήταν για το ποσοστό. Εγώ θεωρώ το ποσοστό μας είναι καταρχάς μεγαλύτερο από αυτό. Ούτως ή άλλως. Και στις εκλογές αυτό θα αποδειχθεί. Άρα λοιπόν το ποσοστό μας είναι σίγουρα μεγαλύτερο και από εκεί και πέρα, ναι, η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Εγώ δεν άλλαξα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να γυρίσει κεντροαριστερά, να πασοκοποιηθεί, να ποταμοποιηθεί, να βάλει υπουργούς και στελέχη.
1: Οπότε εσείς δεν χωράγατε μέσα σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Λατινοπούλου.
0: Εγώ κάθε. Παρακαλώ.
1: Δεν χωράγατε λοιπόν εσείς μέσα σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία που περιγράφετε.
0: Κανένας λογικός που αγαπάει την πατρίδα του και που υποστηρίζει την ελεύθερη οικονομία δεν χωράει σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά θα λοιπόν, καθόσαστε μετεκλογικά να συζητήσετε.
0: Και κάθε θετικό λόγο ο οποίος θα είναι είτε από έναν ταξιτζή που τώρα μας ακούνε, φαντάζομαι αρκετοί, από κάποιον πολίτη ο οποίος θα με συναντήσει στο δρόμο ή θα το πει στην παρέα του, από την κομμότριά μου, από τον οποιοδήποτε, τον εκτιμώ το ίδιο. Ναι. Κάθε θετικό λόγο.
2: Υπάρχει όμως μία πραγματικότητα. Ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
2: Μετά τις εκλογές, βάσει του αποτελέσματος, πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί.
0: Θα κυβερνηθεί.
2: Λοιπόν.
0: Τότε ναι, πάει ο κόσμος στις κάλπες.
2: Ναι, ωραία.
0: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Λέω εγώ.
0: Και θα βγουν
2: ένα
0: τα κόμματα.
2: Πιθανό σενάριο είναι να χρειαστεί να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Εσείς κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με ποιους θα συμμετάσχατε σε μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας?
0: Κρεμάστε τώρα. Με ανάποδα, δεν συνεργάζομαι.
2: Μα με αυτό δεν λέει τίποτα. Σαμαρά,
0: λοιπόν, είστε, δεν συνεργάζομαι. Κρεμάστε με και ανάποδα, ωραία. Από τώρα να σας το ξαναπώ.
1: Άλλο, με τον Αντώνη Σαμαρά υπάρχουν κοινά στοιχεία που θα μπορούσατε να συμπορευτείτε?
2: Εγώ πολλά έχω.
0: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε μιλάει για τα εθνικά ζητήματα, τα οποία είναι. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες φωνές που μιλούν ανοιχτά για τους προβληματισμούς και τις αγωνίες όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν, μα κανέναν, να έχει οικονομικά φιλελεύθερο πρόγραμμα. Κανένας, μα κανένας δεν μιλάει αυτή η χώρα για σημάζεμα του κράτους. Απευθύνομαι λοιπόν στις αγωνίες της νέας γενιάς, της δικιάς μου γενιάς, στις αγωνίες των νέων οικογενειών, των νέων αυτή τη στιγμή που τελειώνουν τις σπουδές τους, που ξεκινούν τις σπουδές τους. Και λοιπόν, στη ρητορική, ναι, θα δείτε κάποια κοινά στοιχεία, στα ακροατήρια όμως. Δεν θα βρείτε κοινά στοιχεία.
1: Η κριτική που έχει ασκήσει ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σας βρίσκει σύμφωνη?
0: Δεν σας κάνει η δική μου κριτική από ό,τι κατάλαβα να σχολιάσετε. Θέλετε να σχολιάσω εγώ κάποια?
1: Γιατί βλέπω στοιχεία.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή, όταν
0: σας απάντησα.
1: Όταν ακούτε.
0: Στη ρητορική μπορείτε να βρείτε κάποια, στα ακροατήρια όχι, δεν υπάρχουν.
2: Προσέξτε να δείτε, σας πιέζουμε γιατί πρέπει να εκμερεύουμε κάθε φορά.
0: Σας απαντώ. Σας απαντώ.
2: Ξεφεύγετε σαν το χέρι.
0: Καθόλου δεν ξεφεύγω.
2: Δηλαδή,
0: σας απαντώ. Απλά η άποψή
2: ώρα
0: μου
2: έπρεπε
0: είναι
2: να σε στριμώχνω για τον Δημητριάδη για να
0: όλα.
2: Μας
0: πεις. Σας είπα, καθένας ο οποίος λέει μία καλή άποψη και θετική άποψη για μένα. Είπα ότι ήταν δεξιά φωνή στο Μαξίμου. Λοιπόν, όχι καλό,
2: τι
0: δεξιό.
2: Λοιπόν, τι δεξιό. Άλλο καλύτερο να πείτε για τον Δημητριάδη?
0: Όταν υπάρχει μία δεξιά φωνή μέσα σε ένα πρώην δεξιό κόμμα που υποστηρίζει ότι είναι κεντροδεξιό, αλλά δεν είναι στις πολιτικές του, είναι καλό για να μπορέσει να κάνει μια στροφή. Αν υπάρχει κάποια σωτηρία για αυτό, για
2: όλα
0: αυτή τη δημοκρατία που δεν υπάρχει.
2: Όλα
0: έτσι όπως έχει καταντήσει.
2: Όλα καμωμένα από τον κύριο Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Αυτό θα το. Εγώ είμαι το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά μην τα συζητάτε μαζί μου. Δεν υπάρχει λόγος να τα ζητάτε αυτά μαζί
1: Δημητριάδη
0: μου.
1: Έφυγε.
0: Εγώ θα σας πω για το πολιτικό μας συμβούλιο. Θα σας απαντήσω
1: πήρε το χι, κυρία Λατινοπούλου.
0: Εγώ και εγώ να σας απαντήσω.
1: Δεν είδα να σας έστειλε καμία σωσίβια λέμβος για να κρατηθείτε να μην βουλιάξετε.
0: Δεν ζήτησα ποτέ καμία σωτηρία.
1: Γιατί εκ των υστέρων βγαίνει και λέει ότι ξέρεις κάτι μπορεί και να ήταν λάθος.
0: Εγώ δεν ζήτησα καμία σωτηρία και δεν ζητάω ποτέ από κανένα σωτηρία. Αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες, παίρνω τις δικές μου αποφάσεις, οι οποίες είναι συνειδητές και μελετημένες και ξέρω πολύ καλά τι κάνω
1: λοιπόν,
0: και γιατί το κάνω. Πάντα με βάση τις αξίες μου.
1: Είστε ένας άνθρωπος
0: εγώ
1: όμως πολύ
0: αυτό
1: τσαγανό.
0: Που ξέρω, αυτό που ξέρω και στη φωνή λογικής και σε κάθε κόμμα και πόσο μάλλον στην κάθε κυβέρνηση, ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτός που είναι πάνω έχει και την ευθύνη. Ο πάνω-πάνω έχει και την ευθύνη. Όλα τα υπόλοιπα, όταν ρίχνεις την ευθύνη αλλού και κάποιος άλλος πάντα φταίει, και τα καλά όταν γίνονται πρέπει οπωσδήποτε να τα συγκεντρώνεις εσύ για το επιτελικό κράτος που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό είναι λάθος.
2: Ποιος ή ποιοι σας βοήθησαν για να κάνετε το πρώτο βήμα? Ένα κορίτσι του Μπορά, στον ήλιο μοίρα πολιτικά δεν είχε.
1: Με τσαγανό.
2: Είναι το καπανάκι.
1: Με τσαγανό όμως,
2: Το καπελάκι της έφυγε και βρέθηκε στην Ευρωβουλή. Ποιοι σας βοήθησαν λοιπόν στα πρώτα σας βήματα? Δεν έχουν ονοματεπώνυμο?
0: Γιατί να υπάρχουν πάντα δράκοι?
2: Δεν είναι δράκοι.
0: Ακούστε να
2: δείτε. Είναι συνεργάτες.
0: Όταν εγώ το 2019 ήμουν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, μπήκα εκεί στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να υποστηρίξω τις θέσεις μου που συνεχίζω και κάνω μέχρι σήμερα εκτός της Νέας

0: Δημοκρατίας και χαίρομαι και είμαι πάρα πολύ περήφανη που έκανα τη φωνή λογικής. Λοιπόν, εμένα οι πόρτες, για μένα οι πόρτες ήταν πάντα κλειστές. Τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, ειδικά και επί κορονοϊού, θυμάστε πολύ καλά, που τότε υπήρχαν, λοιπόν, ακριβώς. Εμένα λοιπόν, με το πουκάμισό μου, με το κινητό μου και από την πολυθρόνα του σπιτιού μου, έβγαζα βίντεο και μιλούσα με τον κόσμο. Απαντούσα στα μηνύματα, απαντούσα στα σχόλιά του, συνομιλούσα μαζί του. Πολλές φορές ερχόμασταν και σε επικοινωνία ακόμα και μέσω τηλεφώνου. Δηλαδή, ανταλλάσσαμε τα τηλέφωνά μας και μιλούσαμε. Λοιπόν, εμένα είναι η δύναμή μου το κοινό μου. Το κοινό μου. Αυτοί είναι αυτοί που με ανέδειξαν, αυτοί είναι που με πίστεψαν, αυτοί είναι που με βοήθησαν, που με αγάπησαν και που με αγαπούν μέχρι σήμερα και έχουν πολλαπλασιαστεί και στα social media.
1: Χαρακτηρίσατε ρατσίστρια.
0: Και συνεχίζουν και με ψήφισαν για την Ευρωβουλή.
1: Την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Κατηγορώντας την για λαϊκισμό και εισαγωγή πληθυσμών από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, αντί να στηρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες και αγρότες.
2: Γιατί το κυρίκα αυτή την.
0: Έλαντε, γιατί είπαμε την αλήθεια. Δεν είχαν συνηθίσει να την ακούνε. Είναι ξεκάθαρα ρατσίστρια. Και θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους για να θέλει να ανταλλάξει τους πληθυσμούς τους και να τους αντικαταστήσει. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τους Ευρωπαίους αγρότες για να φέρει τη Μερκοσούρ με fast track διαδικασίες και παράτυπες διαδικασίες εις βάρος των Ευρωπαίων αγροτών. Πρέπει να μισεί κάποιος πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές οικογένειες. Τις μανούλες, τους μπαμπάδες και τα παιδιά, όταν αντί να βοηθήσει το δημογραφικό της Ευρώπης, συνεχίζει και επιβάλλει ψηλή φορολογία. Και αυτοί όλοι, αντί να μπορέσουν να έχουν καλή παιδεία, έχουν να γκετοποιήσουν τις γειτονιές τους και να μπορέσουν να ζήσουν με ασφάλεια. Λοιπόν, είναι ρατσισμός. Όταν μισείς την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και βιομηχανία και κλείνεις τα εργοστάσια σου και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασία Ευρωπαίων. Είναι ρατσισμός όλα αυτά.
2: Ωραία. Δηλαδή, άρα, λοιπόν, δεν σας κάνει η κυβέρνηση ρεκόρ των Βρυξελών.
0: Λοιπόν, η ελίτ των Βρυξελών. Η ελίτ των Βρυξελών, να σας θυμίσω ότι η Φόντερ Λάιεν δεν έχει πάρει ούτε μισή ψήφο. Δεν είναι εκλεγμένη από τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί και κάνει τα πάντα για να διανοηγήσει την Ευρώπη με σίγουρα βήματα στην αυτοκτονία της.
2: Και από πού παίρνει γραμμή
0: η Φόντερ Λάιεν έχει την υποστήριξη λοιπόν του Βέμπερ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των αριστερών των σοσιαλιστών και με την ψήφο αυτών μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, στηρίζεται σε αυτά τα οποία θέλει να περάσει στη γραφειοκρατία της, στη φορολογία της κτλ. Είναι μια μαθήτρια η οποία ξεπέρασε δασκάλα της τη Μέρκελ. Αυτό είναι η Φόντερ Λάιεν.
2: Και η συντρόφισσα η δική σας, η Ιταλίδα, η Μελώνη, έχει κάνει.
0: Η Μελώνη σε θέματα λαθρομεταναστευτικού και μάλιστα τώρα πρόσφατα έβγαλε και την ανακοίνωση σχετικά με το όριο αλλοδαπών μέσα στα σχολεία. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να του περάσει από τη σκέψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν καταργεί την μπούρκα. Αυτά είναι βήματα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή,
0: και να σας απαντήσω
1: η πολιτική Τραμπ σας βρίσκει
0: λοιπόν,
1: συμφωνή.
0: Θα σας απαντήσω. Και επειδή λοιπόν ακριβώς υπόθηκε η αλήθεια από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου και γι' αυτό το λόγο έγινε το ρεκόρ των ρεκόρ. Ναι.
2: Πριν πάμε στον τραμπισμό, ένα παιδί δηλαδή
0: έγινε,
2: πρέπει
0: λοιπόν,
2: να τιμωρείται για την καταγωγή του. Εσάς σας έχω ακούσει να λέτε ότι πρώτοι οι μαθητές οι Έλληνες.
0: Ναι, τι πρέπει να πω, πρώτοι Πακιστανοί.
2: Όχι.
0: Τότε.
2: Σε ένα σχολείο και το Ελληνόπουλο και το Πακιστανόπουλο να πάνε μαζί.
0: Τι είναι
2: σχολείο?
0: Το σχολείο φροντιστήριο ελληνικών. Μπερδεύουμε τους ρόλους εδώ πέρα. Στο σχολείο τα παιδιά που πηγαίνουν των ελληνικών οικογενειών γνωρίζουν ήδη ελληνικά. Η δασκάλα να ξεκινάει να κάνει το μάθημα.
2: Είστε σίγουροι ότι γνωρίζουν?
0: Γνωρίζουν ελληνικά. Τώρα, όταν μου θέλετε να βάλουμε μέσα το Αφγανάκι ή από το Πακιστάν. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά γνωρίζουν ήδη ελληνικά. Πόλη. Ξεκινάνε και μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού, την αλφαβήτα, τα μαθήματά τους, τα μαθηματικά τους και όλα τα μαθήματα που
2: δηλαδή,
0: προβλέπονται.
2: Αν είσαστε εσείς.
0: Το να έρχεται λοιπόν.
2: Μισό λεπτό. Αν είσαστε εσείς στην εξουσία πριν από 10 χρόνια, ο Αντετοκούμπο δεν θα είχε σωτηρία εδώ στη χώρα.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα μιλάτε για έναν. Και εγώ μιλάω για εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι έχουν εισβάλει παράνομα στη χώρα μας και εσείς μιλάτε για έναν. Λοιπόν, αυτό εδώ το οποίο γίνεται και δεν το κάνετε μόνο εσείς, το κάνουν και άλλοι, ότι λένε ας πούμε για έναν, ωραία, πάμε να νομιμοποιήσουμε και να δώσουμε χαρτιά σε 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες.
2: Αλλά δεν λέμε αυτό.
0: Μήπως βγει ένας ή δύο.
2: Δεν υπάρχει πολιτική δύναμη πλέον να λέει κάτι τέτοιο.
0: Εσείς απαντήστε μου, σε ποια σχολεία με Πακιστανούς πάνε τα παιδιά υπουργών, για πείτε μου, σε ποια σχολεία.
2: Μα
0: οι υπουργοί που θέλουν όλα αυτά να τα περάσουν.
2: Μα έχουμε πει ότι οι υπουργοί είναι η πολιτική ελίτ.
0: Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν η πολιτική ελίτ αποφασίζει ότι τα παιδιά των πολιτών, των απλών πολιτών, θα στριμώχνονται σε αίθουσες αν βρούνε θέση μαζί με τα παιδιά Πακιστανών, Αφγανών, Σουδανών, Σομαλών, και τα δικά τους τα παιδιά θα πηγαίνουν σε καλύτερα σχολεία. Οι ίδιοι θα περπατούν στις γειτονιές τους που είναι ασφαλείς μαζί με σωματοφύλακες 10, 20, 30.
3: Έτσι.
0: Και οι υπόλοιπες οικογένειες στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια, στα Πατήσια και οτιδήποτε άλλο
2: έχουν,
0: στο Παγκράτη.
2: Έχουν εκτοπιστεί, κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, δεν υπάρχουν στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Θα πρέπει να τρέμουν και να μην μπορούν να περπατήσουν στην ίδια τη γειτονιά. Αυτή η Ελλάδα λοιπόν δύο ταχυτήτων, η οποία υπηρετείται λόγω της πολιτικής ορθότητας και όλης αυτής της πολυπολιτισμικότητας που τόσο πολύ αρέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ δεν την υπηρετώ. Εγώ θέλω λοιπόν πρώτα, όπως είπατε και εσείς πριν, οι ελληνικές οικογένειες στα Ελληνόπουλα, και εννοείται δεν μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για εισβολείς. Τον εισβολέα στη χώρα μου που έρχεται από μια χώρα που δεν ξέρω αν έχει δολοφονήσει, αν έχει βιάσει και δεν τον ελέγχει ο υπουργός, ούτε η αρμόδια υπηρεσία, ούτε κανένας. Εγώ δεν τον αφήνω μέσα στη χώρα μου. Τον συλλαμβάνω και τον στέλνω πίσω στη χώρα.
1: Όλα αυτά που λέει τώρα, έτσι που ασκεί κριτική σε ό,τι πετάει, περπατάει, κολυμπάει.
0: Μα και το όνειρό μου είναι.
1: Έρχεται λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκρίνει την άρση ασυλία τη. Μια υπόθεση η οποία διαβάζει δικαιοσύνη και αφορά καταγγελίες για αφαιρόμενες εικονικές ή πλαστές υπογραφές κατά την ίδρυση του κόμματός της.
2: Άλλο πάλι, τι είναι τούτο?
0: Καταρχάς, την άρση ασυλίας μου την είχα ζητήσει πρώτη εγώ. Γιατί ανυπομονώ να πάω στον εισαγγελέα. Πρόκειται για μια γελία εντελώς και αστήρικτη καταγγελία. Στην Ελλάδα, ξέρετε, ο καθένας μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε καταγγελία. Μετά ακολουθεί η διαδικασία η οποία είναι ούτως ή άλλως για την άρση ασυλίας. Ο καθένας μπορεί να πάει καταγγελία και εσάς και εμένα και τον οποιοδήποτε, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και ειδικά οι πικραμένοι, οι οποίοι θέλανε μια έμιστη θέση, οι οποίοι ήταν υποψήφοι μαζί μου και ο συγκεκριμένος, δηλαδή, που την έχει κάνει, ήταν δύο φορές υποψήφιος μαζί μου, ήταν μέλος του Πολιτικού μου Συμβουλίου και ισχυρίζεται ότι δεν είχε την υπογραφή του το κόμμα. Λοιπόν,
1: και εξέλιξη θα έχει τώρα, λοιπόν, αυτή η υπόθεση.
0: Αυτό το οποίο ουσιαστικά δεν έχει γίνει, ούτε ποινική δίωξη υπάρχει, ούτε τίποτα, έτσι, για να μην ακούμε να τώρα, γράφει ο καθένα το μακρύ του και το κοντό του.
1: Είναι και
0: λοιπόν,
1: πολύ πρόσφατο.
0: Θα πάω να καταθέσω, όπως δείξει υπάρχουν για όλα.
2: Τώρα έχουν τον
0: κασιδιάρι. Έχω ήδη, το κόμμα έχει ήδη εγκριθεί δύο φορές από τον Άρεο Πάγο και τώρα μην συζητάμε για 200 υπογραφές. Τώρα αυτό είναι ανέκδοτο μαζί με τον Τωτό τώρα. Όταν έχει πάρει 120.000
1: του κασιδιάρι.
0: Όχι, τίποτα δεν με φοβίζει. Αυτό με φοβίζει είναι ότι δεν μου μιλήσατε καθόλου για οικονομία, και αυτό που με φοβίζει είναι ότι γιατί δεν πηγαίνουμε στο θέμα της οικονομίας που καίει τόσο πολύ τους Έλληνες.
1: Η πολιτική Τραμπ σας βρίσκει σύμφωνη? Ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε στηρίξει πολύ?
0: Όχι πάντα. Δεν είμαι κανένας άλλου εκπρόσωπος. Και σίγουρα όταν είχαμε το διακύβευμα Καμάλα ή Τραμπ, ήταν εννοείται, ήμουν 1000% με τον Τραμπ. Εννοείται στα θέματα της λαθρομετανάστευσης.
1: Μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης.
0: Ήμασταν μαζί. Το ότι έχει κάνει φυσικά και κάποια πράγματα τα οποία διαφωνώ, ή έχει κάνει δηλώσει για την Γρυλανδία που είχε κάνει και όλα αυτά τα οποία ήταν απρόβλεπτα. Δεν θα με βρείτε πάντα σύμφωνο.
1: Το ότι πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη τώρα για να πάμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας.
0: Λοιπόν, μπράβο, εδώ είναι το
1: δεν
0: θέμα.
1: Είναι απόρρια.
2: Δημήτρη,
0: θέλετε εσείς τώρα να πάμε κλείσουμε στο τέτοιο? Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να μιλήσω για τη μίτση βενζίνης όμως. Δεν μας άνει που έχουμε το σοσιαλισμό στο κεφάλι μας.
1: Έχουμε μόλις 3 λεπτά για να κλείσουμε.
0: Γιατί ο κόσμος που μας ακούει τώρα στο αυτοκίνητό του, θα μας ακούει από οπουδήποτε, πρέπει να γνωρίζει ότι η ακρίβεια δεν είναι αυτό που λένε και που λέει η κυβέρνηση, είναι απ' έξω και έρχεται. Δεν είναι εξωγήινη. Είναι πολιτική ευθύνη και πολιτική επιλογή προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια. Σοσιαλιστικό. Ακρατάει ψηλά τη φορολογία.
2: Επειδή έχει τον περιεχόμενο.
0: Κρατάει ψηλά.
2: Το λέτε σοσιαλιστικό?
0: Όχι, επειδή ο ίδιος αποφασίζει τις οικονομικές πολιτικές της χώρας. Και οι οικονομικές πολιτικές της χώρας είναι να κρατάει ψηλή τη φορολογία, να εισπράττει, να μοιράζει μετά επιδόματα. Να κρατάει ψηλά τις εισφορές, να εισπράττει, να μοιράζει μετά επιδόματα. Να συντηρεί ένα τεράστιο και πολυδάπανο κράτος, να έχει τριπλασιάσει τους μετακλητούς, να έχει μεγάλο υπουργικό σχήμα.
2: Τα επιδόματα τα δίνει στους φτωχούς.
0: Λοιπόν, ποιο είναι.
2: Τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.
0: Όταν δίνει. Τα fuel pass και έχουμε γεμίσει pass και pass από εδώ και pass από εκεί και κουμπάρα pass και λαμπάδα pass και βενζίνη pass και τα λοιπά. Αυτά δεν τα κατηγορούσε όταν τα έκανε ο Τσίπρας. Και μην μιλάτε τώρα, να μιλήσουμε για τα εισοδηματικά κριτήρια. Όταν τα αλλάζετε τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν δικαιούνται ακόμα και με 12.000 ευρώ πολίτες οι οποίοι μια χαρά θα μπορούσαν να παίρνουν τα επιδόματα και τα παίρνουν σε οριδόν οι γύφτοι. Εκεί είναι καλά. Και μάλιστα γύφτοι οι οποίοι έχουν
1: εγκληματίσει,
0: γύφτοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Και αυτοί που έχουν καταδικαστεί δεν πρέπει να ξαναπάρουν ποτέ μα ποτέ επίδομα.
2: Έχετε βρει μια μέτρηση που αποκαλείτε τους Ρωμά γύφτους να σας ανεβάζει?
0: Όχι,
2: στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το λέτε και το ξαναλέτε? Ρωμά είναι οι άνθρωποι.
0: Άγονται και φέρονται από την οποιαδήποτε μέτρηση. Οι δηλώσεις μου άγονται και φέρονται μόνο από τα πιστεύω μου και από τις αξίες μου. Όταν λοιπόν ζούμε σε μια κοινωνία όπου αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις και συνέπειες και να μην τους αγγίζει κανένας νόμος, και πόσο μάλλον να υπάρχουν και αλυσβερίσια και την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος υποφέρει. Και τα παιδιά τους υποφέρουν και
2: κανείς δεν μιλάει. Μα ο Χρυσοχοΐδης, για παράδειγμα.
0: Χρειάζομαι μέτρηση για να ξέρω ότι η πλειοψηφία τους αποκαλεί γύφτους και είναι, έχει δεινοπαθήσει από την εγκληματική
2: δηλαδή
0: δράση.
2: Δηλαδή δεν αναγνωρίζετε τις προσπάθειες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ειδικά αυτή την περίοδο και ειδικότερα στη Δυτική Αττική, για να βάλει...
0: Πόσα χρόνια έχουμε Νέα Δημοκρατία?
2: 7, πόσα είναι? Από το 19.
0: Τώρα. Τώρα που έρχονται οι εκλογές να κάνουν τι? Γιατί εγώ θέλω να δω πράξεις και έργα. Το προσπάθεια είναι έστασε προς τα πρώτες 6 μήνες.
2: Δηλαδή τι να τους κάνει
0: λοιπόν,
2: τους Ρωμά?
0: Στην προσπάθεια
1: έχουμε την Ελένη την Γκρίκοβιτς στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για κάτι έκτακτο. Ελένη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, έχουμε διαίρεση ασυλίας. Παρατηρούμε κάποιες διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία από το γαλάζιο στρατόπεδο. Για παράδειγμα, ο βουλευτής Καβάλας Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Πασχαλίδης, δήλωσε παρόν για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Ενώ ο Γιάννης Λοβέρδος ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το αποδίδει σε λάθος. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και οι απουσίες που καταγράφηκαν από το γαλάζιο στρατόπεδο. Να σας πω έτσι ενδεικτικά ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ψήφισε υπέρ για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, απήχε όμως από τις άλλες σε δύο και παρομοίως έπρεξαν και οι βουλευτές οι άλλοι, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Άγγελος Συρίγος.
1: Έχουμε τριγμούς.
2: Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ελένη, ποιος είναι?
3: Όταν λέτε υπεύθυνος ο γραμματέας, ο Μάξιμος ο Χαρακόπουλος.
2: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έχει και την ευθύνη για να κάνει το μασάζ, να δίνει κατευθύνσεις στους βουλευτές, έτσι δεν είναι, Ελένη?
3: Ναι, αλλά βέβαια όπως μας έλεγαν το πρωί οι κοινοβουλευτικές φυγές, η ψήφος κατά συνείδηση είναι κάτι που πάντα κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχει προκαλέσει αναστάτωση αυτή η διαφοροποίηση?
3: Αναστάτωση όχι ακόμα, αλλά σίγουρα δεν συμφωνούσαν πολλοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας με την απόφαση της δεοντολογίας να υψώσει ένα γαλάζιο τείχος στους δύο βουλευτές, τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.
1: Ευχαριστούμε την καλή συνάδελφο. Να είσαι καλά, Ελένη. Ελένη Γκρίκοβιτς από τη Βουλή.
2: Το τελευταίο λόγο.
1: Και κλείσαμε από την κυρία Λευτέρη.
0: Το τελευταίο λόγο, γιατί αυτό που πήγαινα να πω πριν είναι ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά που υποφέρει περισσότερο και σε μια γενιά η οποία δεν ξέρει ποιο μέλλον έχει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εγώ θα απευθυνθώ και σε αυτούς που μας ακούνε σήμερα, που ανήκουν σε αυτή τη γενιά. Στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μας γράψει τα παλιά του τα παπούτσια, να μην δώσει ούτε ένα ευρώ και να απευθυνθεί συγκεκριμένα σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά τα οποία θέλει να δελεάσει για ακόμη μια φορά προεκλογικά.
2: Έχει παλιά παπούτσια.
0: Έχει εκεί που μας έχει γραμμένους. Μπορούμε να μας βρούμε εκεί σίγουρα όλους τους νέους και το μέλλον μας και τις αγωνίες που έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολυμπόλο ήσουν. Μας έκανε σκόνη.
0: Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν προλάβω να πούμε για την οικονομία σήμερα.
1: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την καθηγήτρια την Αγγελική Καρδιόλακα. Αμέσως μετά με φόρα ο Γιάννης Χριστάκος και ο Σωτήρης Μπολάκης. Να πούμε ότι πίσω από την κονσόλα του ήχου ήταν ο Δημήτρης Αρετάκης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο.
2: Και
1: Δήμο.
2: Θα έχουν τα παιδιά μια σουπιά
1: και έχουμε...
2: της Χίου μαζί τους. Μείνετε να τους ακούσετε και να τους παρακολουθήσετε. Και να μας πείτε αύριο ποιοι ήταν πιο σκληροί απέναντι
1: στον
2: καλεσμένο.
1: Γεια σας και χαρά σας.

0: Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτόν τον τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήσουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας, άρα και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου, κατέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βίο παθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Σε άλλη περίπτωση, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο, παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας νωρίτερα στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Ερωτηθείς για αριθμό των στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά εντός του κόμματος, είπε ότι είναι τουλάχιστον 10. Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο κ. Κερίδης είχε χαρακτηρίσει ως τον μεγαλύτερο εχθρό της παράταξης τον κακό εαυτό των μελών της και όχι την αντιπολίτευση. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ανάλογων δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για αλαζόνες υπουργούς, τους οποίους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάλεσε να ξεκαβαλικέψουν. Εντόνες αντιδράσεις προκαλεί διάταξη που προστέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελληνία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί δικαστικά από πρόσωπα που εμπλέκονται σε εγκρεμείς υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για το άρθρο 74, το οποίο δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και προστέθηκε εκ των υστέρων. Επί της ουσίας του άρθρου, με τη συγκεκριμένη διάταξη ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την εκαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρό καυσίμων στο Εγάλιο, μετά από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών της ομάδας αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο οδηγός του βιτιοφόρου, υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σε βάρος ακόμη 2 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος Ιρανός που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολικού χώρου σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Σε βάρος του ανηλίκου ασκήθηκε δίωξη μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.646,8 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας απώλειες 0,9%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 100,5 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 1,27%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 91,1 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,62%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.340 δολάρια η ουγγιά με πτώση 0,83%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,5 δολάρια η ουγγιά με πτώση 1,47%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 13 παίκτες αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα κόντρα στην Βασκόνια. Το ταξίδι στη χώρα των Βάσκων ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με την κατάστασή του να επανεκτιμάται αύριο. Στον Παναθηναϊκό στη διάθεση του Ζαλίκο Μπράντοβιτς για το μάτς με την Παρή τέθηκαν οι Ρογκαβόπουλος και Μωραϊτης.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές του 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσια ανατμήματα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και στην είσοδο του Πειραιά σε Ομηρίδου Σκυλίτση, Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30, στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
0: Μέγα News 104,6.
3: Η Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα. Αγαπητοί οδηγοί, όπου και αν είστε, θέλω τα νεύρα σας χαλαρά. Είμαστε στο Μέγκα 104,6. Απέναντί μου έχω τον Γιάννη Χριστάκο.
1: Και στο απέναντι μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Μπολάκης. Και οι δυο μαζί.
0: Ευχαριστώ, έχω ξάρει.
1: Το ξέρεις, το θυμάσαι ότι έχω πει στον αέρα του Μέγκα Άδωνη Σαμαράς. Θυμάσαι. Όταν γινόντουσαν τα φροντιστήρια για εκείνο το περιβόητο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Λοιπόν, ο Σωτήρης Μπολάκης είναι απέναντί μου και οι δύο μαζί είμαστε οι παράτυποι.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει ο Δημήτρης Αρετάκης. Επιμέλεια της μουσικής που θα ακούσετε σε αυτή την εκπομπή ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αρχισυντάκτριά μας η Βιργινία Πισημίση. Τα ηχητικά που κόβουν με μεγάλη επιτυχία η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντζένα Τζίτζι μας περιμένουν εδώ, είναι stand-by. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046 απευθείας μιλάτε με τον αγαπητό Λάμπρο Ρίγα και μας στέλνετε και μηνύματα που μπορούμε να διαβάζουμε με μεγάλη χαρά σε Viber και WhatsApp 698-104-104-6.
1: Λοιπόν, εχθές προσπάθησα να σε χαλαρώσω πάρα πολύ. Το θυμούνται οι ακροατές μας. Έχουμε κάνει μια ηχοθεραπεία με θιβετιανές γαβάθες.
0: Σε έχω καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο. Σε έχω καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο γιατί κάνεις κομπογιανίτικη ιατρική.
1: Όχι μόνο, με είπες τσαρλατάνο, απατεώνα.
0: Είσαι. Όλα είσαι, σε καταγγέλλω. Αλλά και κάποιος άλλος θέλει ηχοθεραπεία γιατί ξέφυγε τελείως.
2: Εσείς το Μέγκα πρώτη, όλοι σας το Μέγκα και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χατζαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
3: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
2: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
3: Και εσείς δεν το γυλαίκα κύριε Γεωργιάδη, και εσείς δεν το γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
2: Κύριε Γεωργιάδη,
3: είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
2: Ζητήσατε συγγνώμη από τους
3: λεφτατές
2: για τα ξυλόλια.
3: Ποια ξυλόλια.
4: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
3: Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε.
4: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι. Απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Λοιπόν, καταλάβατε κυρίες και κύριοι ότι εδώ έχει χαθεί η μπαλά τελείως.
1: Λοιπόν, αισθάνεσαι ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για κάτι.
0: Εγώ, απολύτως για τίποτα συγγνώμη. Και κανένας δεν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα. Γιατί αν ο πρώτος που χρειάζεται, αν είναι ένας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ηχοθεραπεία, νομίζω Γιάννη είναι ο κατάλληλος ασθενής για σένα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μέθοδος που ανακάλυψε πρώτη αυτή εδώ η εκπομπή για την καινούρια, τελευταία τεχνολογία.
0: Πριν τη βρει το app του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Πριν τη βρει, γιατί πρώτα τα παίξαμε εμείς αυτά εδώ. Αυτό είναι μια μέθοδος ηχοθεραπείας, η οποία σε πληροφορώ πληρωνόταν πολύ αδρά. Και για όσους τυχόν δεν μας άκουσαν εχθές, σου βάζουν αυτές τις θιβετιανές γαβάθες επάνω σου και με αυτό το γκόγκ και με τις δονήσεις υποτίθεται ότι θεραπεύεσαι.
0: Αλλά λες να πιάνει
1: υπήρχαν
0: εδώ,
1: σε αυτά με κλινική. Τα βάζουμε. Εσένα σε δούλεψε λίγο εχθές. Τον Άδωνη δεν ξέρω αν θα τον πιάσει. Αλλά ξαναλέω.
0: Όχι, δεν με δούλεψε ο Αδωνής, δούλεψε η ηχοθεραπεία.
1: Την ηχοθεραπεία εννοώ.
0: Έπιασε σε μένα.
1: Έπιασε σε σένα και ήρθες πιο ήρεμος. Ο Άδωνης δεν μας άκουσε χτες την εκπομπή. Αυτά τα vibes δεν μεταφέρθηκαν και ήρθε εδώ και έλεγε τρέλες.
0: Τρέλες. Γιατί όταν λες ότι είμαστε κομπογιανίτες ένα μέσο ενημέρωσης, καταλαβαίνεις τι αυτοματισμούς γεννά αυτό αμέσως μετά. Γιατί δεν μπορεί να κατηγορείς τα μέσα ενημέρωσης όταν εσύ στριμώχνεσαι γιατί δεν έχει μπαχαλοποιηθεί η εικόνα αυτή με τα κέντρα ευεξίας, με την κάθε είδους θεραπεία και τη ψυχοθεραπεία περιλαμβανομένης που την πληρώνουν αδρά και κανείς δεν ξέρει τι αποτελέσματα έχουν και πλασάρουν πλαστούς τίτλους ή εφάνταστους τίτλους ή αποκύματα της φαντασίας του καθενός. Τι τίτλος μπορεί να είναι αυτό και τι πτυχίο έχει, λέει κβαντοϊατρική, ηχοθεραπείες, νυχτοθεραπείες, ονειροθεραπείες. Δηλαδή είναι τρομερά αυτά που γίνονται και κάποιοι τρέχουν από πίσω. Αφελής κι αυτοί. Αλλά δεν μπορεί να μην ελέγχονται και αυτά να γίνονται σε ιατρία και δομές στο κέντρο της Αθήνας, σε διαμερίσματα.
1: Πάντως, εγώ θέλω να μείνω στη συμπεριφορά του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να είναι αυτός που είναι, ως χαρακτήρας εννοώ. Μπορεί ως πολιτικός να είναι αποδεκτός, να είναι αποτελεσματικός ή όχι. Αυτό το κρίνουν στο τέλος της ημέρας ο Πρωθυπουργός που τον διορίζει, εφόσον θέλει να τον έχει σε μια υπουργική θέση, και κατ' επέκταση οι ψηφοφόροι που τον ψηφίζουν. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχεις δικαίωμα να έχεις τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι χαρακτηρισμοί επιστρέφονται. Έτσι, το Μέγκα δεν είναι, και οι δημοσιογράφοι του, έτσι, δεν είναι οργανισμός και άνθρωποι οι οποίοι να δέχονται τέτοιου είδους απειλές, εκβιασμούς και συμπεριφορές και καταγγελίες τέτοιου τύπου χοντρές από οποιονδήποτε υπουργό. Πολλό δε μάλλον από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, είναι που πάγια... η κατάσταση ξέφυγε τελείως από τα χέρια του.
0: Είναι πάγια τακτική, Γιάννη. Υπήρχε το θέμα, κάποτε στριμωχνόταν η κυβέρνηση. Έλεγε, και τώρα το έχει ξαναφέρει, σου θυμίζω, τη Βενεζουέλα θυμότανε. Στριμώχνεται πάλι η κυβέρνηση, τα ξυλόλια φέρνει. Και κατηγορεί τους άλλους για κάτι το οποίο είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Με το πώς έχει χαθεί η μπάλα από τον Υπουργό Υγείας, έχει χαθεί κάθε έλεγχος όλης αυτής της παραοικονομίας που είχε στηθεί γύρω από τέτοιες κομπογιανίτικες πρακτικές.
1: Εγώ νομίζω τα νεύρα του ήταν περισσότερο ξυμένα σήμερα που έπεσε πάνω στον Ιορδάνη και την Ανθή, λόγω της ιστορίας με αυτό το κέντρο ευεξίας που πήγε και εγγενίασε και που δεν ξέρω, το λέω για τους ακροατές που τυχόν δεν το είχαν ακούσει, που εγγενίασε ένα κέντρο ευεξίας πολύ
0: το
1: μεγάλο.
0: Το ανέβασε στα social media, έτσι, τα δικά του.
1: Ο υπεύθυνος λειτουργίας του λοιπόν διαφήμιζε εκεί ότι κάνουν και πλασμαφαιρέσεις μεταξύ άλλων εργασιών που δεν είναι ιατρικές πράξεις.
0: Πρόσεξε.
1: Και άλλων εργασιών που δεν είναι ιατρικές πράξεις.
0: Δεν διαφήμιζε ακριβώς. Έλεγε για την πλασμαφαίρεση, αλλά τώρα ξαφνικά θέλουν να μας πούνε ότι το δικό του, και το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης με ανάρτηση, ότι η δικιά του υπερπολιτελής μονάδα ευεξίας δεν κάνει πλασμαφαίρεση. Μιλούσε για την πλασμαφαίρεση πόσο καλή είναι, αλλά και αυτός δεν κάνει. Ναι. Μου θυμίζει τη Γάκα, συγγνώμη, η οποία διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση, αλλά στο ιατρείο της Καρνεάδου δεν την έκανε, λοιπόν, γιατί δεν την έβρισκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που πήγαινε για έλεγχο.
1: Έχεις λοιπόν έναν υπουργό, ο οποίος προσπαθεί να αντικρούσει τα γεγονότα, δηλαδή ότι στην κλινική που πήγε εγγενίαση και ξάπλωνε μάλιστα εκεί σε κάποια κρεβάτια, έκανε τέτοιες παράνομες ιατρικές πράξεις. Απειλεί με μηνύσεις και απειλεί δημοσιογράφους. Εντάξει, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Και σε αυτό το σημείο, Σωτήρη Μπολάκη, γιατί υπομονετικά μας ακούει, έχει έρθει στο στούντιο, και να καλησπερίσουμε.
0: Με
1: πολύ μεγάλη χαρά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μηταράκη.
5: Καλησπέρα, και έχω και μια θετική διάθεση από την ηχοθεραπεία. Άκουσα αυτή την ωραία.
0: Θα σας κάνουμε και εσάς, δεν την γλιτώσετε. Δεν ξέρω αν σας επηρέασε λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, αυτή η ένταση που έβγαλε.
5: Το ξέχασα μετά την ωραία μουσική ηχοθεραπεία.
0: Τον έπιασε
5: τον υπουργό. Ηχοθεραπεία.
0: Τον έπιασε
1: αμέσως. Πάμε λίγο. Δημήτρη Αρετάκη.
0: Για τη δικιά μας, το δικό μας feng shui τώρα να φτιάξουμε εδώ, για πάμε.
5: Δημιουργεί κλίμα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, ξεκινώντας και πριν πάμε στις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην Βουλή Σωτηρίες σχετικά με τις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας
0: δύο Αυγενάκη και
1: του
0: Λαζαρίδη.
1: Κύριου Αυγενάκη και του κυρίου Λαζαρίδη, που είχαμε τρεις, πώς να το πω τώρα εκεί,
0: τέσσερις,
1: απώλειες να το πω. Ναι.
0: Ας το δούμε στην πορεία.
1: Θα ήθελα ένα σχόλιο σας γενικό, δεν το εστιάζω τώρα εδώ, ένα γενικό σχόλιο σας για αυτά που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών, περί συμπεριφορών, όλα αυτά τα οποία, να τα συνοψίσω, τα είπε και η κυρία Μπακογιάννη προήμερον.
5: Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα και το δικό του τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Εγώ που συνεργάζομαι με τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ως υπουργός αρκετά χρόνια της κυβερνήσης Μητσοτάκη, είχα μια εξαιρετική συνεργασία με όλους τους συναδέλφους. Τώρα, αν η κυρία Μπακογιάννη είχε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο στο μυαλό της, δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτηκε. Κάθε άνθρωπος, όπως είπα, έχει και το δικό του προσωπικό χαρακτήρα και ο καθένας και όλοι μας κρινόμαστε για την συμπεριφορά μας.
0: Ναι, αλλά εδώ, Υπουργέ.
5: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικό θέμα που αφορά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλά πρόσωπα έχουν περάσει από σημαντικές κυβερνητικές θέσεις. Και με τα οποία, όπως σας είπα, η δικιά μου εμπειρία είναι πολύ θετική.
1: Οι αλαζονικές συμπεριφορές αφορούν και τον πολίτη όμως. Δηλαδή, και εμείς γι' αυτό το ρωτάμε. Έτσι, αν υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές από μέλη της κυβέρνησης ή αν θέλετε και από στελέχη ενδεχομένως.
0: Γιάννη, μην πας μακριά. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη. Είδατε, και θέλω και το σχόλιο σας για αυτή τη συμπεριφορά που είχε εδώ στο Μέγκα πριν από 2-3 ώρες. Αυτό να κατηγορεί εμάς ότι είμαστε κομπογιανίτες, όταν οι κομπογιανίτες κάνουν πάρτι όλο αυτό το διάστημα που είναι υπουργός υγείας και είναι δεκαετία υπουργός υγείας, αν εξαιρέσουμε τα διαλύματα που ανέλαβαν άλλοι υπουργοί στη θέση του. Τώρα δεν είναι αλαζονικό αυτό το πράγμα?
5: Καταρχήν, για το θέμα της υγείας, το θεσμικό μας πλαίσιο έχει ένα μεγάλο εύρος ιατρικών πράξεων που πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους γιατρούς σε πιστοποιημένες κλινικές και ένα εύρος άλλων εναλλακτικών θεραπείων που το δικό μας σύστημα δεν απαγορεύει, τις οποίες δεν μπορεί να είναι παρεμβατικές και δεν μπορεί να θέτουν και ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
0: Ο Υπουργός διαφημίζει κέντρα ευεξίας στο προσωπικό του λογαριασμό. Δεν ξέρω αν και πληρωμένη καταχώρηση στο τέλος της ημέρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο όνομα του ιατρικού τουρισμού έχουν γίνει συνέδρια και έχει φιλοξενηθεί η κυρία Γάκα. Έρχεται εδώ στο Μέγκα να πει ότι εμείς είμαστε οι Κομπογιαννίτες.
5: Μπορείς...
0: Και όχι αυτοί που μηδρούν ανεξέλεγκτα.
5: Το να μπορείς να υπάρχουν κλινικές ευεξίας που κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες, οι οποίες δεν θέτουν ανθρώπινες ζωές.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο.
5: Και δεν έχουν παρεμβατικότητα.
0: Εγώ λέω για
5: τη
0: συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη να μου σχολιάσετε. Το στρίβετε, δεν θέλετε να αναφερθείτε από
5: Ο Άδωνης τον ξέρουμε πολύ καλά. Έχει ένα δικό του τρόπο με τον οποίο εκφράζεται.
0: Συμφωνείτε έτσι όπως το έκανε σήμερα εδώ?
5: Κοιτάξτε, εγώ εκφράζομαι με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Είμαι ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θεωρώ ότι ο Άδωνης πάρα πολλές φορές έχει το θάρρος να πει πράγματα που άλλοι δεν θέλουν να πούν και τα λέει με ένα δικό του τρόπο.
0: Στην προκειμένη περίπτωση είχε το θάρρος να μας πει Κομπογιαννίτες, άρα συμφωνείτε σε αυτό?
5: Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει συγκεκριμένα τι είπε.
0: Αυτό που ακούσατε τώρα.
5: Δεν το άκουσα πριν, δεν παρακολουθούσα πριν.
0: Ξαναβάλουμε να το ακούσετε.
5: Αν θέλετε, μπορείτε να το ξαναβάλετε. Δεν θα κρίνω εγώ πάντως το τι είπε ένας συνάδελφός μου. Κάθε ένας από εμάς έχει το προσωπικό του τρόπο και το δικαίωμα.
0: Καταλαβαίνετε ότι για εμάς είναι σημαντικό.
5: Το σέβομαι.
0: Δεν μπορεί ένας υπουργός, κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, να λέει τους δημοσιογράφους Κομπογιαννίτες.
1: Εσείς αισθάνεστε ότι ήρθατε σε Κομπογιαννίτες, ας πούμε, σήμερα?
5: Εγώ ήρθα σε δύο εξαιρετικούς δημοσιογράφους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου κάνατε να με καλέσετε.
0: Και θέλουμε πραγματικά την άποψή σας. Είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, έχετε θεσμικό ρόλο στο κόμμα. Και ως προς την εκπροσώπηση και της κυβέρνησης κατ' επέκταση.
5: Εγώ δεν θεωρώ κανένα δημοσιογράφο Κομπογιαννίτη. Θεωρώ ότι κάνετε τη δουλειά σας, την κάνετε ο καθένας. Αλλά και ο καθένας από εσάς το κάνει με το δικό του ήθος και τρόπο, έτσι.
0: Αυτό
5: που μιλάω για όλους τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι πολύ πιο κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία, άλλοι κάνουν πολύ πιο επιφανειακή δημοσιογραφία, κάποιοι που έχουν ένα πολύ πιο ευγενικό τρόπο με τον οποίο μιλάνε με τους πολίτες, κάποιοι που έχουν άλλο ύφος. Αυτό είναι από εκεί πέρα και ο καθένας κρίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Να προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία.
0: Ναι, γιατί είχαμε σήμερα στη Βουλή.
1: Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Γιατί ρώτησε ο Γιάννης για τα φαινόμενα λαζονίας, αλλά εδώ πολλοί ακολούθησαν και τα βλέπουν και άλλοι βουλευτές συνάδελφοί σας αυτά τα φαινόμενα σε κάποιους υπουργούς. Δεν τα αρνούνται. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός του Άρχισης μου θυμίζει τη φάση της παλιές που ο Πρωθυπουργός ήταν στο εξωτερικό και πίσω γινόταν πάρτι, κυρίως επί Ανδρέα Παπανδρέου τα θυμόμαστε.
1: Συνέβαινε αυτό.
5: Εμείς ήμασταν πολύ μικροί τότε.
0: Ναι, τα έχουν υποστεί και άλλοι υπουργοί, βέβαια, στη συνέχεια, στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Βλέπω όμως εδώ ότι στις σημερινές άρσεις ασυλίας του κυρίου Λαζαρίδη για το πτυχίο του παρεμπιπτόντος και για τον κύριο Αυγενάκη, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, για μια μήνυση που του έχει κάνει ο κύριος Κασελάκης. Σε σχέση με το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη. Εδώ δεν πήγαν όλοι με τη γραμμή. Δηλαδή είχατε απόλυτες. Δηλαδή βλέπω ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης Κονόμου, ο κύριος Συρίγος απήχαν από τη διαδικασία.
5: Εγώ ψήφισα κατά της άρσης ασυλίας και των δύο. Στις άρσης ασυλίας πάντα οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. Και το γεγονός ότι 151 βουλευτές ψηφίσαν κατά.
0: Και μπλόκαραν την άρση της ασυλίας.
5: Να πάμε όμως στην ουσία της υπόθεσης. Αυτή η Βουλή κατά 95% έχει ψηφίσει ναι σε όλες τις άρσεις ασυλίας βουλευτών. Σας θυμίζω ότι και η δική μου ασυλία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε αρθεί και μετέπειτα η υπόθεσή μου αρχιοθετήθηκε. Βέβαια θέλω να σας πω και προσωπικά ότι όταν έκανα τη δήλωση υπέρ της άρσης ασυλίας μου και μετά έκανα τη δήλωση ότι η υπόθεσή μου αρχιοθετήθηκε, η πρώτη ανάρτηση είχε 20πλάσιες. Εμφανίσεις. Όλοι θυμούνται την άρση και ελάχιστοι θυμούνται την αρχιοθέτηση. Άρα ο πολιτικός είναι πολύ εκτεθειμένος σε οτιδήποτε. Τι ιδιαίτερο είχαν οι δύο υποθέσεις σήμερα? Και η υπόθεση για τον κύριο Αυγενάκη για το πόθεν έσχες του και η υπόθεση για το δίπλωμα του κυρίου Λαζαρίδη δεν ήταν διώξεις που ασκήθηκαν ούτε από αρμόδιες αρχές ούτε από κάποιον που είχε ένομο συμφέρον. Ασκήθηκαν από πολιτικούς αντιπάλους λόγω της πολιτικής ιδιότητας του κύριου Αυγενάκη και του κύριου Λαζαρίδη. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι πολιτική τα κίνητρα της δίωξης. Αν για οποιονδήποτε πολιτικό έρθει μια άρση ασυλίας από αρχή, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Επιτροπή Υποθέν Έσχες, στην υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου.
0: Στο πλαίσιο μιας δικογραφίας.
5: Θα ψηφίσουμε ναι. Θα ψηφίσουμε υπέρ σας. Αν λοιπόν προκύψει και για τις δύο υποθέσεις τις σημερινές από αρμόδιες αρχές. Ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για άσκηση δίωξης, η Βουλή σας το λέω από τώρα θα ψηφίσουμε ναι. Αλλά για τη δίωξη που έκανε κάποιος υποψήφιος βουλευτής του ΣΟΡΑ, του Αρτέμι ΣΟΡΑ, ή τη δίωξη που έκανε ο Κασελάκης, που είναι αρχηγός κόμματος και προσπαθεί να μπει στη Βουλή, και προσπαθεί από αυτή την υπόθεση να κερδίσει ο ίδιος πολιτικό κεφάλαιο.
0: Για υπουργούς δεν ισχύει το ίδιο όμως. Λέω, μιας και αναφέρεται στην πάγια τακτική της
5: Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σωστά το είπατε. Σύμφωνα με το άρθρο 86, η Βουλή κρίνει επί της ουσίας. Στις άρσεις ασυλίας, η Βουλή δεν κρίνει επί της ουσίας, κρίνει επί της παραμέτρου της πολιτικής. Ναι. Στο άρθρο 86 κρίνουμε επί της ουσίας. Θέλω να σας πω ότι είμαι από τους πρώτους βουλευτές που διάβασα τη δικογραφία για Αυγενάκη Βορύδη.
0: Αυτό λέω,
5: και okay. Πολύ συνειδητά ψήφισα κατά της άσκησης προκαταρκής εξέτασης. Mm. Γιατί δεν υπήρχαν ενδείξεις για αυτά τα δύο πρόσωπα επαρκής να δικαιολογούν την δημιουργία προνοξίας.
0: Βέβαια, τότε θυμόμαστε όλοι ότι είχατε φύγει όλοι, είχαν φύγει όλοι οι βουλευτές και στέλνανε επιστολικές για να μην πάρουν το
5: εγώ
0: κρίμα.
5: Εγώ ψήφισα διαζώσεις.
0: Το κρίμα του διαζώσεις.
5: Παρόν...
0: Είστε από αυτούς που εμφανίζεστε πάντα. Αυτό είναι αλήθεια.
5: Ήμουν και αυτός που ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σήκωσε και όλη τη διαδικασία.
0: Ναι, ισχύει. Το θυμόμαστε πολύ.
1: Σωτήρη, έγινε ένας πολύ ωραίος πολιτικός στρατηγικός σχεδιασμός. Κοινοβουλευτικός. Και απέδωσε. Εντάξει, αυτό.
5: Αλλά υπάρχει και μια στρατηγική. Το να ασκήσεις διώξεις εναντίον πολιτικών προσώπων και μετά να λες σε εκλογές, α, είναι υπόδικος. Και ας είναι μια υπόθεση ανεφαξίας.
1: Αυτό είναι ένα θέμα υποσυζήτησης.
5: Αυτό προσπάθησε ο Κασελάκης να κάνει, αυτό προσπάθησε και ο. Δεν ξέρω και το όνομά του, και δεν είχα να τον διαφημίσουμε, ο πολιτευτής του Αρτέμις Ώρα, με τη μήνυση που έκανε.
0: Εντάξει, εδώ το καταλαβαίνω. Αυτό είναι σαφές και γι' αυτό δεν υπάρχει και μείζον γεγονός εδώ στις προκειμένες περιπτώσεις. Αλλά μιλάμε κυρίως για τις απώλειες αυτές που είναι στο γενικότερο κλίμα ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Δηλαδή δεν υπάρχει μια πλήρης ικανοποίηση. Είναι και πολλά τα χρόνια διακυβέρνησης. Οι βουλευτές συχνά εκφράζουν αντιρρήσεις για το πώς ασκείται η πολιτική από υπουργούς.
5: Δεν είναι φυσιολογικό όμως αυτό. Δηλαδή όταν έχεις μια παράταξη η οποία πήρε 41%, η οποία και ιδεολογικά προφανώς έχει ένα μεγάλο εύρος πολιτικών στελεχών. Πολιτικά στελέχη που θεωρούν τον εαυτό τους πιο δεξιά, πιο κεντροδεξιά, πιο κεντρώα, ίσως και στα όρια της κεντροαριστεράς. Είναι πολύ φυσιολογικό σε κάθε θέμα δεν μπορούν να συμφωνούν και 100%. Αλλά αυτό που μας ενώνει είναι ένας κοινός στόχος, μια κοινή αποστολή και κοινές ιδεολογικές αρχές.
0: Πάντως έχετε και τη στήριξη και θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Συγγνώμη Γιάννη, αν σου παίρνω την ερώτηση.
1: Όχι, όχι, δεν μου παίρνει. Κοιτάω το ρολόι.
0: Ναι, να πάμε,
1: θα έλεγα.
0: Ναι,
5: έχω ένα τραπέζι σε 9.30. Μέχρι τι 9.30
1: είμαι εδώ. Μέχρι τι 9.30 μπορείτε να ακούσετε και την αθλητική εκπομπή.
0: Ωραία, η κυρία Καρδιόλα καμπήκε στην ώρα της. Και εμείς θα πάμε στην ώρα μας σε break για τίτλους
1: ειδήσεων. Και μετά επιστρέφετε γιατί θα συζητήσουμε όλα τα μείζωνα που αφορούν και τα βασικά πολιτικά τρέχοντα της επικαιρότητας, όπως είναι καύσιμα, ακρίβειες, πολιτικές συμμαχίες, εκλογές.
0: Ή εμείς ή κανείς.
1: Πού τα βάζεις τώρα, θα τα πούμε σε
0: λίγο.
5: Έχουμε μέχρι σε 9.30
1: είπαμε. Βάλ του λίγο ηχοθεραπεία. Λίγο ηχοθεραπεία
0: για τις ειδήσεις.
1: Βάλ του λίγο, σε παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα βάρεσε το γκόγκ, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλαγα.
6: Mega News 104,6.
7: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην είσοδο του Πειραιά. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτες αρρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Επανήλθε στις αναφορές περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Mega News 104,6 έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρετηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεο, έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6. Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ παράτυπη στο 104,6 το Mega News ραδιόφωνο που μεγαλώνει το ραδιόφωνο γενικά. Και έχουμε μαζί μας, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Μηταράκη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω το θέμα με τις άρρηστες ασυλίες το κλείσαμε. Συζητήσαμε για τις αριθμίες τις κυβερνητικές και τις αλαζονίες των υπουργών. Πήραμε και το σχόλιο για τον κύριο Γεωργιάδη και τη συμπεριφορά του εν γέννη εδώ και στο Μέγκα, αυτή την επίθεση του κομπογιανιτισμού που μας χρέωσε. Και να πάμε τώρα και στα λοιπά πολιτικά. Κύριε Μηταράκη, άκουσα σήμερα τον κύριο Τσίπρα, λέει ή εμείς ή κανείς. Εσείς. Εννοεί κανείς απέναντί σας.
1: Καταρχάς, εσείς με ποιους είστε, με τους από εκεί. Ποιοι είστε εσείς, ποιοι είναι.
2: Κοιτάξτε, ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος που βλέπουμε αυτή την εποχή δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση.
0: Πατάει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ή αυτός ή κανείς άλλος δεν μπορεί από την αντιπολίτευση να κερδίσει.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είναι πολύ ιδιόμορφο στην πολιτική σκηνή της χώρας μας είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, αντί να καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει η αντιπολίτευση. Το επίσημο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή από ό,τι φαίνεται. Το ΠΑΣΟΚ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή δεν φαίνεται να μπορεί να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Ο Τσίπρας που έχει επανέλθει με νέο υπό νέα διεύθυνση, πώς γράφανε στα εξοχικό κέντρο υπό νέα διεύθυνση, δεν μπορεί ακόμα να πιάσει το ποσοστό που πήρε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Δηλαδή η αντιπολίτευση, νέα κόμματα που μπήκαν στο πολιτικό σκηνικό ως μετεωρίτες πέφτουν και. Και αυτοί αγωνίουν για να μπουν στη Βουλή, είναι ένα πολύ περίεργο κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι στην καταλότα για πρωθυπουργό, πέρα του Μητσοτάκη, δεν βλέπουμε ένα πρόσωπο να συγκεντρώνει ένα δεύτερο πόλο.
0: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας από την ώρα που μπήκε, πάει σε διψήφιο σε αυτό το
2: πράγμα.
0: Που μέχρι χθες ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς τον κύριο Τσίπρα στο παιχνίδι, και δεν το λέω για να πω κάτι καλό για τον κύριο Τσίπρα, το αντικειμενικό δημοσκοπικό δεδομένο λέμε, ήταν όλοι στο 5% 8%.
2: Ο Ανδρουλάκης είχε το εξής ιδιόμορφο. Ότι δεν έπαιρνε ούτε το 1/3 περίπου των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ως προσωπική αναγνώριση της καταλληλότητας του για πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό στη μεταπολίτευση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην συσπυρώνει το κόμμα του, όχι τα άλλα κόμματα. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο πολιτικό σκηνικό που δείχνει την εικόνα ότι τελικά ο πολίτης το καλοκαίρι του 27, όταν κληθεί να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, η επιλογή του θα είναι Μητσοτάκης.
0: Είστε σίγουρος για το καλοκαίρι του 27?
2: Κοίταξε, οι εκλογές κανονικά είναι, νομίζω βγαίνουν τέλη Ιουλίου του 27. Ναι. Είναι
1: μέχρι εκεί συνταγματικά. Μέχρι,
2: όχι, δεν υπάρχει μέχρι εκεί. Η συνταγματική ημερομηνία είναι συγκεκριμένη. Δεν δίνει εύρος, το σύνταγμα μας είναι λίγο κακογραμμένο. Δεν δίνει εύρος εκλογών. Λέει ότι την ημέρα που συμπληρώνει 4 χρόνια, η Βουλή, εκείνη την ημέρα διαλύει τη Βουλή.
1: Σωστά.
2: Είναι εκείνη την ημέρα. Είναι προφανές ότι εν ώψη της ελληνικής προεδρίας που ξεκινάει το δεύτερο εξάμηνο το 2027, θεωρώ ότι πρέπει να επιλεγεί μια ημερομηνία πριν την έναρξη της προεδρίας. Άρα και λαμβάνοντας υπόψη και τις πανελλαδικές, μια.
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και κοντομάνικα δηλαδή, αντί και κοντά στο Πάσχα που είναι το σύνηθες.
0: Ο υπουργός λέει καλοκαίρι, καλοκαίρι.
2: Το Πάσχα είναι και πριν τις πανελλαδικές, είναι δύσκολες εποχές. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί, είναι ένα θέμα την οποία
0: εσείς
2: την
0: πρωτοβουλία. Τι λέτε.
2: Για μένα το πιο λογικό, οι εκλογές να γίνουν προς τα τέλη Ιουνίου. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Πάντως και η κυβέρνηση, κύριε Μηταράκη, τουλάχιστον.
2: Μετά τις πανελλαδικές δηλαδή, που τελειώνουν νομίζω 12 Ιουνίου.
0: Ναι, σωστά. Άμα γίνουν 12, συγγνώμη, προλαβαίνεις και δύο εκλογικές αναμετρήσεις να κάνεις.
2: Γιατί να κάνεις δύο.
0: Άμα χρειαστούν.
2: Οι εθνικές εκλογές δεν είναι δημοτικές εκλογές που υπάρχει σύστημα δύο γύρων. Έτυχε στο παρελθόν να έχουμε καμιά φορά διπλές εκλογές. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αποφασίσουν στις μίας και μόνη κάλπη ποιον θέλουν να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι πολύ σαφές το ερώτημα. Θέλετε τον κύριο Μητσοτάκη, ψηφίστε Μητσοτάκη. Θέλετε τον κύριο Τσίπρα, ψηφίστε Τσίπρα. Θέλετε κάποιο άλλο κόμμα, ψηφίστε.
0: Άρα στη μία και μόνη κάλπη. Που θα επιδιώξετε, δηλαδή θα πάτε για σκληρή πόλωση από την αρχή. Δηλαδή
2: προφανώς.
0: Θα αντιπαρατεθείτε με τους βασικούς σας δύο αντιπάλους, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν νομίζετε ότι θα πάρει κάποιο κεφάλι μέχρι τότε.
2: Δεν μπορεί να προβλέψει.
0: Ή θα έχει
2: κανείς.
0: Σαφή αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά βλέπετε και την αντιπαλότητα που υπάρχει και μεταξύ των δύο. Δηλαδή, yeah. Ακόμα και στο σενάριο που στο μυαλό τους θεωρούν ότι ένα από τα δικά τους κόμματα μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε σε αυτό το αριστερό χώρο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ πλέον θεωρώ ότι κινείται αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να αφήσει το μετριοπαθές κέντρο όλο κενό στο Μητσοτάκη και κυνηγάει το χώρο της αριστεράς. Σε αυτό το πλαίσιο, ούτε εκεί βλέπω ότι υπάρχει μια δυνατότητα μετεκλογικής συνεργασίας. Άρα, τελικά το Μητσοτάκης είναι είναι η κυρίαρχη επιλογή.
0: Η χάος, πήγα
2: δεν
0: να
2: θα πω χάος. Να σας πω κάτι, δεν θα πω χάος, γιατί τελικά στις εκλογές οι επιλογές έχουν ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Ας πούμε το αποτέλεσμα της κάλπης. Λέω κάτι που το λέει και μόνος του πια ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε ένα εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν φτάνει την αυτοδυναμία, δεν την πιάνει. Και πάμε μετά λοιπόν στις διερευνητικές για συνεργασίες. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και με ποιο κόμμα θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση, και θα ήθελα να απαντήσετε κοιτώντας και αριστερά σας αλλά και δεξιά σας.
2: Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι πιστεύω, να σας πω ότι πιστεύω απόλυτα και θεωρώ απόλυτα αξιόπιστο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, το πιστεύω ακράδαντα.
0: Αλλά 13η σύνταξη να δώσει δεν τον θεωρείται αξιόπιστο όμως.
2: Θεωρώ ότι ο Ανδρουλάκης δεν θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη και γι' αυτό πολλές φορές έχω πει στους ψηφοφόρους του κέντρου που θέλουν να ψηφίσουν Πασόκ για να δουν μια συγκυβέρνηση να μην το κάνουν.
1: Γιατί όχι με τον Βελόπουλο ή τον Σαμαρά ή και τους δύο
0: είναι
1: μαζί,
0: πιο εάν δεν τις πάρουν σε σχέση με τον Πασόκ, έχω να σου πω. Από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ πιστεύω ότι το
0: Πασόκ. Μην το κάνετε, ελάτε κατευθείαν εδώ.
2: Ναι, αν ψηφίσεις Ανδρουλάκη ελπίζοντας σε μια μεγάλη συμμαχία Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Μην το κάνεις, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Ψήφισε κατευθείαν Μητσοτάκη. Αν θες να ψηφίσεις Ανδρουλάκη και θεωρείς ότι ο Ανδρουλάκης είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά αν τον ψηφίσεις στρατηγικά, στην ελπίδα ότι θα έχεις μια πιο ευρεία συμμαχία ως κυβερνητικό σχήμα στην επόμενη περίοδο, αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει.
0: Ουσιαστικά είναι το λάθος που κάνανε οι Γερμανοί πριν πολλά χρόνια και βγαίνει τώρα μετά από τόσα χρόνια του μεγάλου συνασπισμού, αυτό λέτε. Που ήταν οι χριστιανδημοκράτες με το σοσιαλδημοκρατικό
2: κόμμα. Υπηρέτησα ως υφυπουργός 2,5 χρόνια σε μεγάλο συνασπισμό στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Το ζήσαμε και εδώ και αν φύσει η Χρυσή Αυγή.
2: Το ζήσαμε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που μας πάει πίσω στην Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει ποτέ για την εκλογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο πρώτο μνημόνιο. Με το φόβο της Χρυσής Αυγής. Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω.
2: Έχει αρκετό,
1: μετά λόγω των
2: έχει αρκετό του πολιτικό παρεσκήνιο που αξίζει να το συζητήσουμε κάποια φορά, ίσως σε μια πιο ιστορικού τύπου συζήτηση.
0: Ίσως και είναι και επίκαιρη και δεν πρέπει να την αφήσουμε, αλλά εγώ το κρατάω.
2: Αλλά ξέρετε, η άκρα δεξιά αναπτύσσεται σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ίσως και ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της κεντροδεξιάς να επιλύσει βασικά ζητήματα. Το γεγονός ότι το 23 στην Ελλάδα δεν υπήρχε άκρα δεξιά, οριακά, είναι και αποτέλεσμα της επιτυχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, που για την Ευρώπη αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα και ζήτημα και για την Ελλάδα πλέον φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν απασχολεί τους Έλληνες.
1: Ναι, πόσο σίγουρος είστε ότι δεν υπάρχει η άκρα

0: στατιστικά.
1: Δεν μετράτε, αλλά καταγράφεται δημοσκοπικά ότι.
0: Στατιστικά. Όταν έχει μία. Ένα distribution, σώμη, δεν μου έρχεται η λέξη ελληνικά. Όταν έχει ένα εύρο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα έχει ένα μικρό ποσοστό στα άκρα αριστερά και στα άκρα δεξιά. Το θέμα αυτό να μην μεγαλώνει και αποτελεί κυριαρχική πολιτική δύναμη. Δεν θεωρώ ότι η άκρα δεξιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τα κόμματα που είναι στη Βουλή, όπως η Ελληνική Λύση, είναι κόμματα λαϊκιστικά.
2: Ναι, αλλά είναι όλα είναι λαϊκιστικά αυτά.
0: Ναι, αλλά είναι κόμματα που έχουν πιο πολύ χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, τις εύκολες λύσεις, τις πολιτικές που απλώς έχουν σκοπό να χαϊδέψουν αυτιά,
2: ναι, αλλά
0: και να μην λύσουν προβλήματα.
2: Το πάτε και πριν όμως και φέρα το παράδειγμα του μεταναστευτικού. Σε συνθήκες ευμάρειας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αναφέρομαι και στην πρώτη θητεία Μητσοτάκη, ας το πούμε έτσι, και στις αρχές αυτής. Η κανονικοποίηση που ήρθε της ρητορικής ακροδεξιάς, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σε συνθήκες κρίσης όπως αρχίζει τώρα αυτή η πετρελαϊκή κρίση και ενεργειακή να χτυπάει την πόρτα μας, και είμαστε ήδη στα 2,40 η βενζίνη για παράδειγμα, που τρώει τα εισοδήματα, μπορεί να έχουν ανέβει, εδώ ανοίγει ο χώρος. Μήπως αυτό είναι το λάθος που γίνεται κάθε φορά από τα κεντροδεξιά κόμματα? Μήπως μετατοπίζουν πολύ δεξιότερα και από τα ίδια τη συζήτηση και την πολιτική τους ιδεολογική τοποθέτηση?
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που κινείται στην κεντροδεξιά.
2: Δεν λέω ότι πάει ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία. Ρητορεύει για να ικανοποιήσει και αυτά τα ακροατήρια, για να τα συγκρατήσει, να μην εκφραστούν. Αλλά στις συνθήκες κρίσης, το ζήσαμε το 2012.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει αυτό επικοινωνιακά. Το κάνει ουσιαστικά. Τι εννοώ? Τα θέματα ασφάλειας, ταυτότητας, τα οποία είναι σημαντικά για ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο και για ανθρώπους σαν και εμένα, τα αντιμετωπίζουμε στην πράξη. Δηλαδή, η επίλυση των ζητημάτων που σε άλλες χώρες, πάρτε τις μεγάλες κρατερές πρώην αυτοκρατορίες της Ευρώπης, έχουν δύο ζητήματα. Μεταναστευτικό και αδυναμία δημοσιονομικής, αρνητικά δημοσιονομικά αποτελέσματα.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Η χώρα μας αυτά τα δύο ζητήματα σήμερα δεν τα έχει. Εξακολουθούμε να αναπτυσσόμαστε ταχύτερα
1: έχει
0: από άλλες
1: χώρες. Ακρίβεια όμως, την οποία
0: συγγνώμη
1: σα, διακόπτω, καταγγέλλεστε, αφήνω την αντιπολίτευση που το κάνει και θα το κάνει ούτως ή άλλως, από τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλείας. Το λέω μιας και θα περιμένουμε ανακοινώσεις και για τα καύσιμα, για να μπορείτε να προστατεύσετε τους πολίτες, ενώ η χώρα έχει μεγάλο δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε.
0: Περάσαμε αυτή τη μεγάλη κρίση της πανδημίας, αν τη θυμάστε. Το λέω για να τη θυμάστε, γιατί συνήθως τα προβλήματα όταν ξεπερνούνται τα ξεχνάμε.
1: Δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε την αλήθεια, αλλά δεν την ξεχνάμε, όχι.
0: Στη φάση της πανδημίας, σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε, ήταν κατά πόσο τα δημοσιονομικά μέτρα που έπαιρνε η κυβέρνηση ήταν επαρκή. Τελικά, στο τέλος της κρίσης, φάνηκε ότι περάσαμε την κρίση. Η οικονομία δεν είχε χρεοκοπήσει όταν τελείωσε η πανδημία.
2: Ανοίξαν οι κάνουλες από την Ευρώπη.
0: Ανοίξαν οι κάνουλες και μετά το μαζέψαμε, βλέποντας τη μεγάλη μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ που αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει και είμαστε η χώρα που έχει ταχύτερα στον κόσμο μειώσει το χρέος της. Άρα περάσαμε την κρίση, εκμεταλλευτήκαμε τα εργαλεία στο βαθμό που έπρεπε, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο, και βγήκαμε από την κρίση. Αυτή τη στιγμή προφανώς κρατάμε εφεδρίες και προφανώς σε κάποια θέματα χρειάζεται μια πιο επιθετική ευρωπαϊκή πολιτική. Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο του Mega News 104,6 ότι το πετρέλαιο είναι πάνω από τα $100. Ναι. Πολλές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να έχουν μια σταθερότητα και να μπορούν να έχουν μια κερδοφορία χρειάζονται το πετρέλαιο στα $55-60. Είναι τεράστια αυτή τη στιγμή η εξωγενής πίεση και ακούμε κάθε μέρα από τη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κάποια στιγμή ακούμε θετικά μηνύματα, κάποια στιγμή ακούμε αρνητικά μηνύματα.
2: Θέλω να μείνουμε
0: αυτή
2: λίγο
0: η αστάθεια δεν θα τελειώσει γρήγορα.
2: Στο κομμάτι της ακροδεξιάς, και ενώ λέω.
1: Θα τελειώσει γρήγορα αυτή η αστάθεια.
2: Δεν θα τελειώσει, και θέλω να έρθω και στα κοινοβουλευτικά, γιατί έχουμε ένα κοινοβουλευτικό άνδρα εδώ αυτή τη στιγμή, κυβερνητικό. Τι εννοώ? Λέω ότι μετατοπίζεται η συζήτηση δεξιά-ακροδεξιά. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση, και εκεί έχει δεχτεί πολλή κριτική, κάνει. Πώς να το πω, κεντρώες επιλογές, πιο φιλελεύθερες και επιλογές.
1: Το πω εγώ,
2: όπως είναι την ισότητα στο γάμο που δίχασε πάρα πολύ την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πολλοί γκρινιάζουν ότι η μισή κυβέρνηση προέρχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ενώ γκρινιάζουν στη Μακεδονία τόσο πολύ για αυτά, έρχεται και ο κύριος Φλωρίδης να προσθεθεί στο ψηφοδέλτιο.
2: Σωστά. Άρα... Και εδώ, όταν έρχεται η κρίση, λοιπόν, άρα έχει στρωθεί το έδαφος, λένε πολλοί και κυρίως από την αντιπολίτευση. Αυτό, αν θέλετε, το σχολιάζετε. Εγώ το βάζω στη συζήτηση.

0: συζήτηση ως σχόλιο της προηγούμενης κουβέντας. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε στη Βουλή, εξ αφορμής της αποφυλάκησης Κασιδιάρη, βγαίνουν τα λουλούδια ξανά στο βήμα και λένε ότι εγώ είμαι εκπρόσωπος του τάδε κόμματος που στηρίζει ο Κασιδιάρης. Με αυτούς τι θα κάνετε? Γιατί άκουγα σήμερα τον κύριο Τσίπρα και λέει να φέρετε ρύθμιση, να κοπεί και αυτός ο βήχας.
1: Να πω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή αναφερθήκατε πριν στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης οι οποίοι προέρχονται από το Πασόκ. Χωρίς να πάω σε ονόματα, θα πω την εξής παρατήρηση. Mm-hmm. Πρόσωπα που ήρθαν από το Πασόκ την πρώτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και ήταν μετά υποψήφιοι βουλευτές με σταυρό με τη Νέα Δημοκρατία, πρότευσαν σε διάφορες περιφέρειες, σκέφτομαι περισσότερο από έναν.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη μας, οι ψηφοφόροι μας, αποδεχτήκανε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα σημαίνει ότι και η επιλογή του Προέδρου, πέρα από τις ικανότητες που είχαν στα υπουργικά τους καθήκοντα, όταν κριθήκανε μετά από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, η βάση τους αποδέχτηκε.
0: Ξέρετε τι λέω εγώ και δεν ξέρω, θα ήθελα το σχόλιο σας. Το ρωτάω πρώτη φορά. Το λέω σε συναδέλφους.
1: Τότε θα αναγκαστώ να απαντήσω για πρώτη φορά.
0: Αυτό θέλω. Λέω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη αποστασία. Εγώ θεωρώ ότι ο νεότερος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την ανάποδη. Δηλαδή πήρε όλη την παράταξη και την πήγε στο κέντρο. Ο
2: Κωνσταντίνος
0: Μητσοτάκης έφυγε από το κέντρο και πήγε στην
2: ΕΡΕ.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: πήρε όλη τη Νέα Δημοκρατία και την πήγε στο κέντρο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να συγκεράσει πάρα πολλά πρόσωπα με διαφορετική αυτοτοποθέτηση στο πολιτικό εύρος. Υπάρχουν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν τον εαυτό τους πιο δεξιά, σαν και εμένα. Υπάρχουν στελέχοι που θεωρούν τον εαυτό τους πιο κεντροδεξιά. Υπάρχουν στελέχοι τα οποία θα χαρακτηριζόντουσαν πριν 10 χρόνια ότι ανήκουν σε πιο κεντρώα κόμματα.
0: Νομίζω ο κύριος Φλωρίδης το είπε σήμερα ότι ο Φλωρίδης, για παράδειγμα, ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι πιο δεξιός από κάθε προηγούμενο.
2: Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί τον κουράσαμε, είναι η αλήθεια. Καταχραστήκαμε λίγο το χρόνο του. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στο στάδιο των προτάσεων. Είχατε κι εσείς τις δικές σας και νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας στο επόμενο πολιτικό σκηνικό, όποιο και αν είναι αυτό. Υπουργοί, χωρίς να έχουν δοκιμάσει την βάσανο της ψήφου του Σταύρου, όπως πολύ σωστά είπατε, κάποιοι που δοκιμάζονται, πρέπει να υπάρχουν, μπορούν να δοκιμάζονται.
1: Εγώ διαφωνώ με το θεσμό των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Θεωρώ ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί, δεν βάζω τους υπουργούς, πρέπει να προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο εκάστοτε αρχηγός μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν αριθμό ανθρώπων, mm-hmm, πεπερασμένο, οι οποίοι βέβαια τίθονται στην κρίση, όχι στον ατομικό σταυρό μεν, αλλά ξέρει ο πολίτης που ψηφίζει το κόμμα Α ότι ο Χριστάκος είναι δεύτερος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και αν κερδίσει το κόμμα, αυτός θα εκλεγεί. Άρα θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί είμαστε τα πρόσωπα που ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει. Και το ψηφοδέλτιο επικρατείας δίνει αρκετό χώρο στους αρχηγούς να έχει, νομίζω το πρώτο κόμμα μπορεί να εκλέξει μέχρι και 6. Δίνει αρκετό χώρο για να επιλεγούν προσωπικότητες που κατά καιρούς έχουν. Πάντως, αν πάμε στα συγκεκριμένα πρόσωπα που σήμερα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τώρα πια, γιατί θυμίζω ότι και έχει ανοίξει και πολύ, το έχει πληθύνει πάρα πολύ ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το μεγαλύτερο που υπήρχε. Και στην αρχή είχε και πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς.
1: Ακόμα έχει πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί πάρα πολύ καλοί στα καθήκοντά τους και πολύ συνεργάσιμοι με την κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ελλάδα κατά κανόνα χρειάζεται μεγάλες κυβερνήσεις. Να σας πω γιατί. Γιατί δυστυχώς το ελληνικό σύστημα διοίκησης σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στα πολιτικά πρόσωπα και φαίνεται και στις καλές και στις κακές μέρες. Είμαστε η μόνη χώρα που αν συμβεί κάτι αρνητικό κυνηγάμε τον υπουργό. Δηλαδή αν δείτε ξένα μέσα σε πάρα πολλά περιστατικά που συζητήσαμε και σήμερα και δεν πάμε στα πολιτικά πρόσωπα. Δεν φταίει ο υπουργός επειδή έγινε κάτι.
2: Ναι, γιατί εδώ, υπάρχει κράτος όμως που λειτουργεί, έχει δομές και έναν υπεύθυνο να προστρέξεις.
1: Επειδή στην Ελλάδα ακόμα καλός κακός τα πράγματα χρειάζονται πολιτική καθοδήγηση και γι' αυτό στην πράξη οι κυβερνήσεις μας είναι πιο μεγάλες από ό,τι είναι σε άλλες χώρες.
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μηταράκη που
0: ήταν χρήσιμη
2: μαζί μας, κάναμε νομίζω μια
1: που δεν ήρθα παράτυπα.
2: Αναλυτική. Όχι, εμείς είμαστε παράτυποι.
1: Εσείς είστε παράτυποι, εγώ ήρθα με πρόσκληση.
2: Εμείς είμαστε εντελώς παράτυποι. Κάναμε μια συνέντευξη που πήρε σχεδόν όλη την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να ακουστούν ορισμένα πράγματα λόγω και της ιδιότητάς του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έτσι, μιας και οδεύουμε σε εκλογές. Να σε ευχαριστήσω.
0: Οδεύουμε και σε προϋπολογισμό, εκεί θα είναι η μεγάλη μάχη.
2: Αν θέλετε.
0: Έχουμε άλλες μάχες μπροστά που περιμένουμε.
1: Όχι, νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι ο νέος προϋπολογισμός σε ένα πιο αβέβαιο 2027 δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Λοιπόν, οι μάχες τις οποίες εμείς δίνουμε εκτός μικροφώνου είναι ποδοσφαιρικές και μπασκετικές, αλλά θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά, γιατί ξέρεις, έχει και άλλη πλευρά.
0: Αυτές είναι
2: ασθένειες. Υπάρχει και άλλη πλευρά.
0: Πάντως νομίζω η ηχοθεραπεία έπιασε και στους τρεις μας.
2: Ναι, μια χαρά. Ευδόξα τω Θεώ, δεν είχαμε σαν τα πρωίνα. Δεν είχαμε.

0: Λοιπόν, Γιάννη, κατάλαβα ότι ο κύριος Μηταράκης δεν ήθελε λίγο να μπει τόσο βαθιά στο θέμα του Υπουργού Υγείας. Θα μου πεις, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Κοίταξε, είναι,
0: οπότε έχει μια θεσμική ιδιότητα στο κόμμα.
1: Σωτήρη, είναι πολιτικός. Ο πολιτικός δεν θα καταφερθεί ευθέως εναντίον συναδέλφου του. Είπε όμως για τους δημοσιογράφους, για το ρόλο τους, για
0: καλά.
1: Τον Άγκα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι διαφωνεί.
0: Θα σου έλεγα εγώ αν ήταν από την ίδια περιφέρεια τι είχε να γίνει. Λοιπόν. Έχουμε αυτή τη δράση εδώ, θυμίζω και
1: στους... Τσιγκλάς τώρα, αλλά δεν θα σε διακόψω, γιατί είναι η δράση πολύ σημαντική.
0: Κάτσε να πω για τη δράση. Ξέρετε ότι εδώ μια φορά το μήνα ξεκινάμε να δίνουμε όλο το πρόγραμμα του σταθμού με τη βοήθεια της ΔΕΗ και στην νοηματική γλώσσα. Τώρα υπάρχει το DEF Festival, είναι στην Καλαμάτα, διεξάγεται για πρώτη φορά στις 23 Σεπτεμβρίου το Σάββατο.
1: 26, ξεκινάει, 26, ναι, το Σάββατο 26.
0: Ναι, ξεκινάει, μάλλον τώρα ξεκινάνε οι αναφορές μας. Το Σάββατο 26 στην πλατεία της Καλαμάτας. Θα είναι μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Μια συναυλία η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά και στη νοηματική γλώσσα. Το live ξεκινάει στις 9 με τον Χρήστο Μενιδιάτη και τη διοργανώνει ο Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος. Και αυτό με την υποστήριξη της ΔΕΗ.

0: boy, no. Τι ωραία μουσική όμως. Αυτή είναι η ηχοθεραπεία. Τώρα όλα τα άλλα είναι μια καλή μουσική, μια μελωδία.
1: Είμαι φαν των Queen.
0: Μια καλή μουσική, μια καλή φωνή.
2: Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, no.
1: Αν τα συγκρίνω αυτά με τις παραφωνίες τις πρωινές, τι τράβηξε και ο Ιωβάνης με την Ανθή πρωί-πρωί, ξέρεις.
0: Θα το έκανα πλάκα, αν δεν
1: και
0: είναι
1: όχι τίποτα άλλο. Άκου, ο Ιωβάνης και η Ανθή ξυπνάνε από τις 4 το πρωί. Έρχονται μετά από εδώ ραδιόφωνο. Και να έχει τον Άδωνη να ουρλιάζει και να σε λέει ότι
0: είσαι
1: κομπογιανίτης, ότι δεν ξέρεις τι λες.
0: Και εκεί στο Μέγκα παίζεται τα ξυλόλια. Την μπέρδεψε τα ξυλόλια με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Ότι και καλά εμείς παίζαμε και βγάζαμε αυτούς τους κομπογιανίτες συμβούλους, ας πούμε, τεχνικούς συμβούλους. Μα δεν ήταν ότι τους βγάζουν τα κανάλια ή ότι παίζουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα ζήτημα, και να του θυμίσω το Υπουργού, ότι ήταν η ίδια κυβέρνηση που το συντηρούσε αυτό το ζήτημα. Μέχρι που κατάφερε με έναν τρόπο να βγάλει ένα πόρισμα, το οποίο δεν μιλούσε για ξυλόλια και τελικά απέρριψε και αυτό το πόρισμα που περιμέναμε όλοι. Δηλαδή, εντάξει,
1: Σωτηρή.
0: Ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σου θυμίζω, που μεταξύ των μεγάλων συλλαλητηρίων του
1: 1925
0: έλεγε να το δούμε αν υπάρχουν ξυλόλια.
1: Στη συνέντευξη την περιβόητη του Κυριάκου Μητσοτάκη υπόθηκαν αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Εάν τώρα φταίνε οι δημοσιογράφοι για όλα αυτά τα δεινά, εντάξει, όλοι στους δημοσιογράφους τα ρίχνουν.
0: Έτσι.
1: Αλλά ξαναλέω, αυτού του είδους οι καταγγελίες, εκβιασμοί, συμπεριφορές. Δεν περνάνε καταρχάς, έτσι, να το στείλουμε το μήνυμα από εδώ, από το Μέγκα, το Μέγκα News 104,6. Και γενικότερα από την Alter Ego Media.
0: Και συντονιστείτε και το βράδυ.
1: Θα έλεγα που είναι και άλλοι συνάδελφοι και άλλα μέσα. Αυτού του είδους εκβιασμοί δεν περνάνε.
0: Βάλτε και το βράδυ που θα γυρίσετε σπίτι το δελτίο του Μέγκα, να δείτε τι έχει πει εν συνόλο ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο ραδιόφωνο Mega News 104,6.
1: Που έχει φιλοξενηθεί κιόλας, είμαστε σχεδόν ένα μήνα, δεν έχουμε κλείσει μήνα. Έτσι. Ακόμα και έχει φιλοξενηθεί νομίζω περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο, να το πούμε και αυτό έτσι. Έτσι. Σε αυτά τα πολύ ωραία και ανοιχτά μικρόφωνα, ας πούμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, αύριο Γιάννη.
1: Αύριο 4 η ώρα ξανά εδώ μαζί. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εμείς πιο χαλαροί. Ελπίζω και οι υπουργοί της κυβερνήσεως, γιατί τους βλέπω πάρα πολύ πιεσμένους, πάρα πολύ.
0: Και ελπίζουμε εμείς να είμαστε η δική σας ηχοθεραπεία, κανονική η φωνή μας, συνεντεύξεις μας, τα όσα λέμε και τα όσα προσπαθούμε εδώ να σας φτιάξουμε τη διάθεση, να σας ενημερώσουμε ταυτόχρονα, παρότι είναι δύσκολα τα θέματα που πιάνουμε. Από όλους εμάς εδώ, καλό απόγευμα.
1: Βέβη Βισβάρδη, Δελτίο Ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτόν τον τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Σε άλλη περίπτωση, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας νωρίτερα, στο Mega News 104,6 έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Ερωτηθείς για αριθμό των στελεχών που παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά εντός του κόμματος, ανέφερε ότι είναι τουλάχιστον 10. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ανάλογων δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για αλαζόνες υπουργούς, τους οποίους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάλεσε να ξεκαβαλικέψουν. Με ευρεία πλειοψηφία, η Βουλή αποφάσισε να άρει τη βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη στην υπόθεση με το πτυχίο του και τον Λευτέρη Αυγενάκη για τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε εναντίον του ο Στέφανος Κασελάκης για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο. Έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών αρχών, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος του πρατηρίου. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε το Κρεμλίνο λίγο πριν από την ομιλία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Συνελήφθη αστυνομικός στον Βόλο από το Σώμα των Αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας. Επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες ζητώντας κατά περίπτωση 250 έως 700 ευρώ από τους παραβάτες. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπηρετούσε στη γραμματεία του τμήματος, διαχειριζόταν όλες τις κλήσεις και δεν τις προωθούσε στον Δήμο, ώστε να εμφανίζονται πληρωμένες στην εφορία.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής για την αυριανή πρεμιέρα της στο Nations League εναντίον της Σερβίας. Η τελευταία προπόνηση θα γίνει στο γήπεδο Ράικο Μίτιτς στις 8.30, ενώ νωρίτερα θα μιλήσει σε συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη Δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην είσοδο του Πειραιά. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Mega News 104,6.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayment.
10: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ωραία, πού πάμε ρε, πού πάμε.

0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Τετάρτη, Σοφία Μπερτάν, 2 και σήμερα.
1: Τετάρτη, λίγο πιο κοντά στην Παρασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Νικήτα Κορονάκη.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 6 στην παρέα του Mega News 104,6 και σας θέλουμε κοντά μας, θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε την επικοινωνία, αυτή τη διάδραση που έχουμε καθημερινά 5 με 6, μια ωρίτσα, τη δύσκολη ώρα βέβαια.
1: Ναι, σωστά, γιατί αν σκεφτείς ότι τα καιρικά φαινόμενα από χθες συνέχισαν και σήμερα το πρωί, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους Αθήνας, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί στον Γκάζι, στην περιοχή, ήταν τα πράγματα δύσκολα, έκλεισαν οι δρόμοι. Τώρα φαντάζομαι ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, βγήκε μια χτίδα φωτός.
0: Ήλιος λαμπρός βγήκε και το έλεγα το πρωί, γιατί εγώ κάθε φορά σκέφτομαι θα πάρω αυτοκίνητο, θα πάρω μηχανάκι. Φαντάζομαι πολλοί και από εσάς που μας ακούτε έχετε αυτό το δίλημα. Και λέω, δεν είχε βροχή το πρωί, είχε κάτι σαν ψυχάλα. Λέω να φύγω τώρα με την ψυχάλα, με τη μηχανή, θα καταφέρω να γυρίσω ή θα δυναμώσει. Νομίζω δικαιώθηκα, γιατί εντάξει.
1: Χθες τα κατάφερες όμως, ήταν καλύτερα. Ήταν καλύτερα, ναι.
0: Και χθες και σήμερα. Ωραία. Δεν κάνει ρε παιδί μου, δεν έχει. Ρίχνει μια ψυχάλα μια ώρα, μετά σταματάει.
1: Το θέμα δεν είναι ότι ρίχνει μια ψυχάλα μια ώρα. Ρίχνει μια ψυχάλα και όλα αποκλείονται. Οι δρόμοι δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα σε δημόσιες υπηρεσίες. Για μισή μέρα ήταν η βροχή.
0: Στον Άγιο Ανδρέα δεν είδε τι έγινε και στο νοσοκομείο.
1: Βεβαίως,
0: που άρχισε να στάζει. Πολλά τα προβλήματα από κάτι μικρό. Γιατί τώρα, αν με κάθε πρωτοβρόχη υψηλό βροχό.
1: Ακριβώς. Έχουμε τόσα θέματα και στους δρόμους Αθήνας και δυσκολεύουμε τόσο την καθημερινότητά μας. Ακούμε όλες αυτές τις ωραίες ειδήσεις. Βρισκόμαστε και στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένοι. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πού πάμε,
0: Περίμενε, πόση ώρα έκανες να αρπάς χθες σπίτι από εδώ που έφυγες σε 6 ώρα?
1: Παραδόξως δεν έκανα πάρα πολύ. Παραδόξως έκανα περίπου μία ώρα.
0: Είδες,
1: είχε αρκετή
0: όμως
1: κίνηση, ναι.
0: Το να λες μία ώρα και να λες δεν έκανα πάρα πολύ. Μία
1: ακριβώς
0: ώρα να πας, μία ώρα να έρθεις. Για σκέψεις πόσο όμορφο θα μπορούσε να έχει περάσει αυτό το δίωρο δημιουργικά της μέρας σου.
1: Είναι πραγματικότητα ότι η πλειοψηφία εξημών κάνουμε πάρα πολύ ώρα στο δρόμο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να φτάσει στο Μεσολόγγι, ας πούμε. Να είχαμε ξεκινήσει από το κέντρο της Αθήνας και είχαμε πάει μια εκδρομή. Η πλειοψηφία περνάει αυτή τη δυσκολία. Τελικά αυτός ο κόμβος δεν βοήθησε πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να το αναζητήσουμε να δούμε τι γίνεται.
1: Να τους βρούμε ξανά.
0: Εδώ το ανακοινώσαμε, βγάλαμε τον ένα τον άλλο. Ήταν η αποκάλυψη του Βασίλη του Λαμπρόπουλου. Αλλά στην πράξη το πώς εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται και τι αποτελέσματα έχει.
1: Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, Νικήτα. Κορονάκι δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα τώρα για να το ανακοίνωσαν θα υπάρχει.
0: Άσε το, έχουμε
1: ως υπηρεσία.
0: Και άλλα πράγματα να ανακοινώνονται και να περνάνε όχι μήνες, χρόνια και να μην έρχονται σε εφαρμογή.
1: Να μην έχουν υλοποιηθεί. Εδώ και άλλα του Ταμείου Ανάκαμψης που τα περιμέναμε και δεν γίνανε ποτέ. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Είχαμε να λέγαμε και για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εντάξει,
0: ακόμα είναι έργα που υλοποιούνται βέβαια.
1: Εντάξει, δεν έτερον εκάτερον. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στους αλαζόνες. Θες να πάμε στα καλάμια. Θες να πάμε στους παροξυσμούς. Δεν ξέρω, είναι πολλά τα σημερινά θέματα.
1: Μακριά από μας φαινόμενα αλαζονίας. Μακριά από μένα και αλαζονία. Ακούω αυτή τη λέξη και με τρομάζει, για να είμαι ειλικρινής. Και όταν συζητάγαμε μαζί πριν από 2-3 μέρες, είχα ακούσει την Ντόρα Μπακογιάννη να υπερασπίστηκε φυσικά το έργο της κυβέρνησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, άφησε πολλές αιχμές για αλαζόνες υπουργούς που πρέπει να τους δούμε,
0: δεν τα πιστεύω αυτά. Έχει καταλαβαίνει εσύ. Τι σημαίνει αλαζόνες υπουργούς? Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου.
1: Ναι, δεν πάει πουθενά. Σου έρχεται κάτι, ας πούμε.
0: Σεμνά και ταπεινά όλοι.
1: Σεμνά. Ναι, εντάξει, δεν σου έρχεται κάποιο συγκεκριμένα στο νου.
0: Όχι,
1: φωτογραφίζεται
0: κανείς. Κανείς. Λίγο Mega News άκουσα το πρωί, βέβαια.
1: Σε συνέχεια των δηλώσεων της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Ναι, δεν λέω σε αυτό, γιατί εμένα μου φάνηκε και αλαζονικός και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον άκουσε.
1: Τώρα μιλάμε για άλλο επίπεδο. Δεν φτάνουμε στο επίπεδο της αλαζονίας, αλλά στο επίπεδο της χειδαιότητας. Όταν,
0: και της παραφροσύνης.
1: Ναι, και αλάφρον ο κύριος Γεωργιάδης. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ επιστρέφοντας στο φαινόμενο της αλαζονίας, άκουσα τον κύριο Κερίδη. Σε συνέχεια πάλι.
0: Τι είπα, αυτός τι είπε ο Κερίδης, όχι απλά αλαζόνες. Κάποιοι λέει καλαμιές ολόκληρες έχουν καβαλήσει.
1: Καλαμιώνα, είπε ο κύριος Κερίδης, τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έριξε και εκεί κάποια αιχμή, γιατί η κυρία Μπακογιάννη, αναφερόμενη στα περί αλαζονίας υπουργών, φωτογράφησε κάποιους συγκεκριμένους στην κυβέρνηση, όχι και στην ευρύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω λοιπόν ο κύριος Κερίδης και κάνει λόγο για καλαμιώνα. Δηλαδή, λες αυτή να ψηλώνει ή να κουρεύεται.
0: Θα πρέπει εκεί στο Μαξίμου να βάλει ένα, πώς έχει για τις ομπρέλες, θήκες που αφήνεις όταν μπεις, να αφήνουν και τα καλάμια κάποιοι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θα μπορούσε να συμβεί και κάτι τέτοιο.
0: Αλλά
1: βέβαια,
0: μάλλον
1: έκανε
0: όταν
1: λόγο
0: πάνε...
1: για 10.
0: 10.
1: 10.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Να τους μετρήσουμε, λες, να βάζουμε ένα-ένα χ, να δούμε ποιοι
0: Κοίτα,
1: είναι.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια τώρα για να μιλήσουμε και σοβαρά. Άμα κάτσεις και δεις τις δημόσιες παρεμβάσεις ορισμένων, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις ποιους μπορεί να εννοεί οι αλαζόνες. Και δυστυχώς δεν είναι λίγοι.
1: Καλά, και η προσέγγιση στο
0: είναι και πολύ
1: αριθμητικά.
0: Είναι βρίσκεις 10 Ακριβώς. Γιατί έχει και πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβούλιο και τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Γυναίκες ή άντρες, δεν το διαχωρίζουμε.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Δεν...
1: Η αλαζονία δεν έχει φίλο.
0: Δεν έχει φίλο.
1: Ναι, απλά προσπαθώ να βρω τη λίστα τώρα και να αρχίσουμε να κάνουμε τικ-τικ. Λες να είναι αυτός, λες αυτός, να πάρουμε τον κύριο Κερίδη μια μέρα να έρθει εδώ
0: πει.
1: Κοντά μας. Θα μας φωτογραφίζει μια χαρά ο κύριος Κερίδης, ξέρει.
0: Θα μας τους πούνε, λες. Δεν νομίζω να μας τους πούνε, αλλά ξέρεις πως το καταλαβαίνουμε αυτό. Ενδεχομένως, αν έχει και την ίδια εικόνα και αντίληψη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα το δούμε ενδεχομένως σε ένα σχηματισμό. Και έχει πει: δεν κάνουμε αυτό το σχήμα.
1: Με αυτό.
0: Μέχρι τις εκλογές, μέχρι το 27
1: και
0: δεν
1: όπως,
0: θα αλλάξει. Δεν το πιστεύω κι αυτό.
1: Όπως έχει πει αρκετές φορές ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ότι ό,τι λέει κάνει. Αυτό είναι το αφήγημα αυτής της κυβέρνησης, ότι ό,τι έχει πει κάνει. Ή θα γίνει, ή αν γίνει. Θα το δούμε.

0: Και ρε παιδί μου, εκεί που λες ότι τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα.
1: Φεύγεις από την αλαζονία, πας στην επίθεση.
0: Μα ρε παιδί μου τώρα, έπρεπε, δεν ξέρω αν προλάβαμε να τον ρωτήσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη για ποιους μπορεί να θεωρούν οι συναδελφοί του αλαζόνες αν έβλεπε τον εαυτό του σε αυτές τις περιγραφές. Αλλά είναι πρωτοφανής πραγματικά όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί του
1: Άδωνη Γεωργιάδη. Η επίθεση, ο λόγος, η ακρότητα.
0: Έπλεξε μεταξύ τους ξυλόλια την κυρία Καριστιανού, Κφαντική, γιατί... για να δικαιολογήσει ή για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να μην απαντήσει επί της ουσίας, γιατί ξέρεις όταν δεν έχουμε απάντηση σε κάτι.
1: Αυτό είναι, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Λέμε έτσι άλλα τι άλλο. Συνδέομαι πράγματα ασύνδετα.
1: Και επιτιθάμεθα. Ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, σε κανάλια, έτσι. Σε δημοσιογράφους. Και όταν φωνάζουμε μάλιστα νομίζουμε ότι πείθουμε και καλύτερα. Να ακούσουμε λίγο εκεί την παραφροσύνη του
1: Υπουργού. Για να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας.
2: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χατζαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
3: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
2: Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
3: Και εσείς είναι νεογυλαίκα κύριε Γεωργιάδη, και εσείς είναι νεογυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε.
2: Εσείς το Μέγκα,
3: παίρνετε τον κύριο Χατζαπόπουλε. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ηρμό της σκέψης σας.
2: Ζητήσατε συγγνώμη από τους
3: λεφτατές
2: για τα ξυλόλια.
3: Ποια ξυλόλια.
4: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
3: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε.
4: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Προφανώς και δεν τρέπεται να λέει ασύνδετα και άσχετα πράγματα, είναι υπόστατα καταρχάς.
1: Ας πει ό,τι θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, ωστόσο όχι με την ιδιότητα του Υπουργού και πολλά δε μάλλον όταν δημοσιολογεί και επιτίθεται σε ένα ολόκληρο...
0: Ναι παιδί, μας επιτεθεί αν νομίζει και έχει τέτοιο, ας επιτεθεί, αλλά τα πράγματα που λες όταν κάνεις μία επίθεση πρέπει να έχουν και μία βάση.
1: Και ηρμό.
0: Ποιος διαφήμιζε την κυρία Καριστιανού, όχι ρε, δεν θα βγάλουμε τη μητέρα θύματος των τεμπών που έχει και δικαίως την αγωνία και την αδικαιωθεί μνήμη του παιδιού της και όλων των θυμάτων. Δεν θα βγάλουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν την αλήθεια και όλα συνηγορούσαν ότι είχε γίνει μία συγκάλυψη με τον μπάζωμα.
1: Το όλα στο φως δεν αρέσει τον κύριο Γεωργιάδη. Οπότε υπόλοιπα, η επίθεση
0: αλλά,
1: έτσι δείχνει
0: τουλάχιστον. Να μας απαντήσει για την παρουσία του στην κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα που έχει εγκαινιάσει ο ίδιος ο υπουργός. Και συνδέεται
1: μεγάλη λίστα, Νικήτα.
0: Με τις θεραπείες αυτές, το wellness και πώς το λέμε στα ελληνικά.
1: Ευζωία, μακροζωία.
0: Μακροζωία, μπράβο.
1: Βεβαίως, το έκανε για λόγους ο κύριος Γεωργιάδης, όλες αυτές τις παρουσίες του και τα εγκαίνια, γιατί δεν πήγε στα εγκαίνια ως καλεσμένος, πήγε στα εγκαίνια ως υπουργός υγείας. Έχει μεγάλη σημασία. Και είναι τελείως διαφορετικά να εγκαινιάζεις ένα τέτοιο κέντρο ως υπουργός υγείας και μετά να κάνεις ότι δεν γνώριζες. Εκτός όλων αυτών, είναι ότι είπε ότι το κάνει για λόγους οικονομικούς, για να υπάρχει ο τουρισμός αυτός.
0: Να μην πηγαίνει δηλαδή, στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία. Ναι, γιατί είναι πιο οικονομική η γείτονος.
0: Μα δεν θα βάζει. Μα δεν μπερδευόμαστε.
1: Οπότε έχουμε μπερδευτεί στο ίδιο καλάθι.
0: Μα του είπε κανείς ή είπε κανείς από αυτούς που ασκούν κριτική το να μην λειτουργούν κλινικές οι οποίες προσφέρουν νόμιμα τέτοιες θεραπείες μακροζωίας, το οτιδήποτε που είναι εγκεκριμένες, που τις έχει ελέγξει όσο οφείλει ο ιατρικός σύλλογος και δεν κλείνει τυπικά ραντεβού.
1: Τις γνώριζε ο ιατρικός σύλλογος, δεν είναι ότι είχε μαύρα μεσάνυχτα.
0: Γιατί εσύ όταν πας να εγκαινιάσεις ένα ιατρείο...
1: Ως υπουργός ή ως καλεσμένη, γιατί ως υπουργός οφείλω να ξέρω.
0: Όχι αν δεν ρωτάς. Αν δεν ξέρεις, γιατί προφανώς κάτι ξέρεις, κάπου πάει το μυαλό σου, έχεις την εμπειρία, έχεις τους συμβούλους και εσύ να μην είσαι ο ίδιος ενημερωμένος. Και μετά να πετάς την μπάλα στην εξέδρα και να λες άλλα αντί άλλων.
1: Επίθεση.
0: Ξέρεις
1: λοιπόν.
0: Τι, νομίζω όλα αυτά όμως που τα ακούει ο κόσμος και αντιλαμβάνεται το πώς πραγματικά έχουν τα πράγματα, δεν χρειάζεται ούτε εμείς να το εξηγούμε, ούτε να χρειάζεται να ακούσει κάποιον δημοσιογράφο για να καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Σωστά, ακούει τον ίδιο τον υπουργό λοιπόν με τα αποτελέσματα που επιφέρει και οι δηλώσεις του και οι πράξεις του, πολλά δε μάλλον. Τι λες να κάνουμε όμως, γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή μας. Ο Δημήτρης Αρετάκης. Δημήτρης Αρετάκης, λοιπόν, στον ήχο.
0: Η Μαρία Καφετζίνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Λάμπερος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά.
1: Τι κάνετε, κύριε Μαρκόπουλε, πώς είστε?
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της, κύριε Μαρκόπουλε. Ακούτε εδώ, εμείς σχολιάζουμε εδώ με τον Νικήτα τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη εδώ στο Mega News. Υπήρχε μια επίθεση, μια ένταση, υπήρχε έτσι ένα χάος, αν θα μπορούσαμε να λέμε, ένα παραλήρημα του Υπουργού απέναντι στην συνάδελφό μας και τη σχολιάζουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να μπείτε συζήτηση να κάνετε και εσείς ένα σχόλιο.
5: Θα σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω καθόλου εικόνα, γιατί από το πρωί ήμουν στη Βουλή και στο Υπουργείο, δεν το γνωρίζω το συμβάν και δεν θα ήθελα να σχολιάσω, δεν έχω εικόνα, σας το λέω ειλικρινά.
0: Εντάξει, αλλά φαντάζομαι, κύριε Μαρκόπουλε, ότι και εσείς ως δημοσιογράφος, καταρχάς οποιαδήποτε επίθεση σε μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφος και ανέτεια, νομίζω ότι... και ελπίζω ότι είναι καταδικαστέα.
5: Δεν το γνωρίζω, να τοποθετηθώ αν είναι ανέτοιο, απλά να ενημερωθώ ηλεκτρονικά, σας το λέω.
1: Βεβαίως.
5: Δεν έχω εικόνα.
1: Σας δίνουμε το χρόνο.
0: Οι δημοσιογράφοι του σταθμού, να σας πω, έκαναν αναφορά στην παρουσία του Υπουργού στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής των Νοτιών Προαστίων, η οποία συνδέεται με την πλασμαφαίρεση. Και ο κύριος Γεωργιάδης άρχισε να εξαπολύει άλλα ντάλλουν επιθέσεις, γιατί ο σταθμός αναφερόταν επί δύο χρόνια στη Μαρία Καριστιανού, γιατί παρουσιάζαμε τα θέματα που αφορούσαν όλες τις εξελίξεις γύρω από τα Τέμπη, σε ένα τέτοιο ύφος.
5: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, τα ξυλόλαια. Δεν γνωρίζω την έκταση μπορώ να αναφερθώ στο δικό σας το σταθμό, αλλά θυμάμαι ότι το ξυλόλιο το είχαν υιοθετήσει αρκετά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ποτέ δεν απολογήθηκαν.
0: Μα κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είστε δημοσιογράφος, τα μέσα ενημέρωσης δεν υιοθετούν. Παρουσιάζουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Δεν υιοθετούν.
5: Όχι, με συγχωρείτε. Κάποιοι κουνάγαν και το δάχτυλο. Δεν είναι έτσι. Και δεν αναφέρομαι στο σταθμό σας. Δεν έχω δηλαδή, δεν είναι μομφή. Αλλά σε γενικές γραμμές θυμάμαι ότι υπήρξαν και δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν βγάλει την ντουντούκα για το ξυλόλιο. Θυμάμαι δημοσιογράφους οι οποίοι καλούσαν στα πάνελ τα τηλεοπτικά και κουνούσαν το δάχτυλο για το ξυλόλιο, αποδεχόμενο ότι είναι κάτι το οποίο είναι.
0: Ξαναλέω, γιατί το λέτε ως αφήγημα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι διαφορετικό το να παρουσιάζεις όλες τις πτυχές ενός ρεπορτάζ που μπορεί να περιέχει και τέτοιου είδους πληροφορίες.
5: Αλλά μην μπούμε.
0: Μην μπούμε σε αυτή. Αλλά όλα αυτά για να δώσουμε τάξη.
5: Με χαρά καλέστε με αύριο.
0: Σωστά, σωστά. Δίκιο έχετε σε αυτό. Αν δεν έχετε ενημερωθεί. Αλλά να πάμε σε κάτι άλλο που
5: συμβαίνει. Είναι και του δικού σας του σταθμού, δεν θα ήθελα να αδικήσω.
1: Εντάξει, Υπουργέ.
0: Αλλά να πάμε σε αυτό.
5: Με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία, κύριε Μαρκόπουλε. Αλλά σε αυτό το μήκος τώρα να πάμε, γιατί όλα αυτά δείχνουν μια λαζονία και έρχονται ο ένας μετά τον άλλο βουλευτές του κομματός σας, η κυρία Μπακογιάννη, σήμερα ακολούθησε ο κύριος Κερίδης, να βρίσκουν και εκείνοι σημάδια λαζονίας σε υπουργούς που κάθεστε στο ίδιο τραπέζι, κύριε Μαρκόπουλε. Εσείς το εντοπίζετε αυτό?
5: Η πολιτική την οποία έχω λάβει ως εντολή τουλάχιστον στο δικό μας το Υπουργείο, στο Υπουργείο Οικονομικών, και πιστέψτε με, αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι μια πολιτική ανοιχτών θυρών ακόμα και για τον τελευταίο πολίτη. Καθημερινά στο Υπουργείο βλέπουμε όλους τους θεσμικούς φορείς. Έχουμε μια εντολή σαφία από τον Κυριάκο Πιερακάκη, που προφανώς έχει να πατήσει και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να είμαστε ανοιχτοί ως Υπουργείο Οικονομικών, και πιστέψτε με, από το καλοκαίρι και μετά 3,5 μήνες που έχω αναλάβει, έχω δει πάνω από 100 φορείς σε ό,τι αφορά το δημόσιο.
1: Υπουργέ,
5: δεν θα το αποφύγω. Ναι. Δεν θα το αποφύγω. Ναι. Θα σας πω, κακό του κεφαλιού σε όποιον δεν ακολουθεί αυτή την εντολή, γιατί ο Πρωθυπουργός και παρακολουθεί και έχει δώσει σαφέστατες οδηγίες να είμαστε κοντά στα προβλήματα και στον κόσμο.
0: Υπάρχουν κάποιοι, κύριε Μαρκόπουλε, φαντάζομαι ότι το εντοπίζετε κι εσείς, και νομίζω και στο παρελθόν το έχετε εντοπίσει, και δημόσιο, οι οποίοι δεν είναι τόσο σημείς.
5: Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου και για το Υπουργείο μας. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, από την κορυφή του, από τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, τον Νίκο τον Παπαθανάση, εμένα και ταυτόχρονα και το Θάνο τον Πετραλιά, που κάνει μια τεχνοκρατική δουλειά σε βάθος, είναι στην προμετωπίδα, είναι στην εμπροστοφυλακή της ενημέρωσης με δημόσιο τρόπο. Εμείς δεν αποφεύγουμε να βγούμε να μιλήσουμε, ακόμα και αν θέλετε και για θέματα τα οποία μπορεί να μην είναι τους
0: υπουργείς. Κάποιοι άλλοι αποφεύγουν όμως. Κάποιοι άλλοι αποφεύγουν, γιατί έτσι όπως το λέτε, αυτό είναι σαν ότι εμείς δεν αποφεύγουμε, αλλά...
5: Εγώ μπορώ να μιλήσω ως αρμόδιος υφυπουργός για τα φορολογικά.
1: Ωραία.
5: Είμαι ένας που νομίζω δεν έχω λείψει ποτέ από τις προσκλήσεις. σας.
1: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε.
5: Ακόμα και υπουργέ. Αν είναι θέματα τα οποία δεν είναι του στενού χαρτοφυλακίου.
1: Τώρα που είναι, δεν είναι του στενού χαρτοφυλακίου.
0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω που πάνε οι εχμές. Αλλά και... δεν μπορώ να το πω εγώ αν δεν το πει ο κύριος Μαρκούς.
5: Όχι, όχι, καμία αιχμή. Εγώ σας λέω το τι κάνουμε εμείς ως
1: Υπουργείο. Σαν Υπουργείο, λοιπόν, έναν τους ακούσαμε, τους συνεργάτες σας, υπουργούς, ευυπουργούς. Γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα μέτρα για τα καύσιμα, Υπουργέ? Η στάση αναμονής βλέπω ότι τηρείτε, να τα έτσι οριστικοποιήσετε, να τα ακούσουμε.
5: Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα. Καταρχάς, να ολοκληρωθούν οι διεργασίες γύρω από το να είναι μια στέρεη και σοβαρή πρόταση, η οποία θα είναι απόλυτα κοστολογημένη και σοβαρή. Δεύτερον, είναι σημαντικό, γνωρίζετε, ότι όσο πηγαίνουμε προς τους πιο κρύους μήνες,
1: ναι,
5: πρέπει να έχει αποκρισταλωθεί και η εικόνα των τελικών τιμών. Επομένως, χρειάζεται να υπάρξει και αυτή η αποτύπωση των πραγμάτων.
1: Αυτό πότε να το περιμένουμε, θέλουμε... γιατί οι περισσότεροι συμπολίτες μας το περιμένουν και βλέπουμε και ότι η Γερμανία, που δημοσιονομικά είναι δύσκολα και εκείνη, κάνει έτσι γενναίες πράξεις για το φόρο κατανάλωσης.
5: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε μια στρατηγική η οποία πατάει στα δημόσια οικονομικά μας και στα περιθώρια τα οποία έχουμε,
1: ναι,
5: και ταυτόχρονα μαζί με τη Γαλλία και άλλες χώρες έχουμε πρωταγωνιστήσει στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής παρέμβασης για να δοθεί δημοσιονομικός χώρος. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στις επόμενες ημέρες και όσο πηγαίνουμε, δηλαδή προς τα τέλη του μήνα.
0: Εντάξει, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση.
5: 15 Οκτωβρίου ξεκινάει, ναι, η περίοδος, ναι, διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Προφανώς πιο πριν, αρκετά πιο πριν, θα έχει αποκρισταλωθεί η πολιτική. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο είναι το μέλημά μας είναι να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί δεν,
0: ναι, δεν είναι
5: να...
0: μαδιόλυτα, γιατί το λέτε τώρα. Περιμένετε, λέτε, να δείτε που θα κάτσει η μπύλια και έχουμε χρόνο μέχρι 15 Οκτώβρη. Με τη βενζίνη, με τον ντίζελ.
5: Δεν είπα έχουμε χρόνο. Άλλο είπα. Ίσως δεν έγινε κατανοητός.
0: Όχι, κατανοητός. Περιμένετε να δείτε πώς θα διαμορφωθεί.
5: Δεν είπα έως τις 15 Οκτώβρη. Είπα μέσα στις επόμενες ημέρες. 15 Οκτώβρη ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση στη διάθεσή του.
0: Ναι.
5: Προφανώς δεν θα πάμε τελευταία στιγμή.
1: Ωραία, οπότε θα το περιμένουμε. Τώρα τελειώνει ο μήνας, να τα ακούσουμε λοιπόν, να δούμε αν έχετε γενναίες παρεμβάσεις.
5: Θέλουμε, να, θέλουμε
0: άρα
5: να έχουμε από
0: την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας, Υπουργέ.
5: Μιλάμε όλοι λίγο όμως, μήπως για να προλαβαίνω να πατάω.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και 29. Έχετε μεγάλη εμπειρία με τον ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό χρόνο, φυσικά. Για τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει πρόταση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εσείς, ποια είναι η άποψή σας? Ακόμα δεν έχουμε δει τα δικά σας μέτρα. Να οριστικοποιούνται τουλάχιστον.
5: Κοιτάξτε, εμείς κυβερνάμε και κυβερνάμε σοβαρά και κυβερνάμε μετρημένα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει αυξήσει τον φόρο στα καύσιμα, και ξέρετε, κάθε αύξηση σε τέτοιου είδους φόρους δύσκολα την παίρνει κάποιος πίσω, καλό είναι να σιωπά. Ο κύριος Τσίπρας είναι ακοστολόγητος. Αν εφαρμόζαμε το πρόγραμμα της ΔΕΘ που πρότεινε, δεν θα είχαμε ούτε cents να δώσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και για την ανάγκη στήριξης των οικοκυριών. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτές τις σοβαρές υποθέσεις στις σοβαρές κυβερνήσεις, όχι σε αυτούς που αυξάνανε φόρους. Ο κύριος Τσίπρας έχει σε ό,τι αφορά τους φόρους μια πολύ κακή ιστορία αυξήσεων, και όχι μόνο στο φόρο στα καύσιμα και σε σειρά άλλους φόρους. Επομένως, ας αφήσουμε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις, αυτούς που
0: πάντως
5: μπορούν.
0: Πάντως, σας ρωτάει η Ελλάς το αν θα βάλετε πλαφόν στα υπερκέρδη των, ναι, δηληστηρίων ή αν θα μετακυλήσετε το κόστος στους καταναλωτές. Τι θα κάνετε?
5: Παρέμβαση στα δηληστήρια δεν θυμάμαι να είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας
0: όταν ήταν
5: πρωθυπουργός. Η μόνη παρέμβαση η οποία έγινε ως προς τα δηληστήρια έχει γίνει από τη δική μας κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
5: Επίσης, επειδή ακούω κάτι περί καρτελοποίησης της αγοράς,
0: ναι,
5: θα ήθελα να μας πει ο
1: μας
5: κύριος
1: προλάβετε.
5: Τσίπρας και η κυρία Κουφονικολάκου, ας μας θυμίσουν μισό καρτέλ το οποίο χτύπησε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα και κάτω από πολύ δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες.
1: Οπότε εσείς τα χτυπήσετε.
5: Να μιλάνε λοιπόν, ας μιλάνε λοιπόν οι σοβαρές κυβερνήσεις, οι οποίες θέλουν πραγματικά και όχι στα λόγια, ξέρετε, ναι, με ένα νόμο και ένα άρθρο και όλα αυτά τα αστεία.
1: Ωραία, οπότε περιμένουμε να το δούμε. Θα χτυπήσετε, καταλαβαίνω, Υπουργέ.
5: Εμείς θα πάρουμε μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τον πολίτη.
1: Ναι.
5: Ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει εκθέσεις ιδεών και λέω, εάν είχαμε ακολουθήσει το πρόγραμμα που είπε στη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα, είναι αναμονή λοιπόν, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Δεν έχει καμία σημασία τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει έλλειμμα αξιοπιστίας.
0: Ευχαριστούμε, μάλιστα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Ακολουθεί Εύη Βυσβάρδη, σύντομο δελτίο ειδήσεων και πανερχόμαστε.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα λόγω τροχαίου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στο ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω τροχαίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην είσοδο του Πειραιά. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών. Συνελήφθη αστυνομικό στον Βόλο από το Σώμα των Αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας. Επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες, ζητώντας κατά περίπτωση 250 έως 700 ευρώ από τους παραβάτες. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπήκοου Πακιστάν. Συνετρίβει νωρίτερα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος στην Ουαλία. Ελαφρά τραυματισμένοι οι δύο πιλότοι. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
6: Mega News 104,6.
8: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Εντάξει.
1: Περήφανος νιώθεις αν έχεις γεννηθεί στην Αμερική.
0: Μπορούσε να είναι και ένα ύμνος, ναι, στο Ρέθυμνο έχω γεννηθεί, πάλι περήφανος είμαι.
1: Αλλά... καλά, δεν το συζητώ.
0: Αλλά αυτό είναι ένα από τα πια αναγνωρίσιμα. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για ροκ μουσική, μπορεί να είναι από τα πρώτα που σου έρχονται στο μυαλό, αλλά είναι και ένα από τα πια παρεξηγημένα τραγούδια.
1: Το να έχεις ταυτίσει με τον Πλανητάρχη, όλα. YMCA είναι ο Πλανητάρχης.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Γιατί υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή τη μουσική ενός βετεράνου του Βιετνάμ, η απογοήτευση, η ανεργία και η δύσκολη επιστροφή στην Αμερική.
1: Ένα... και σε ταινία λοιπόν, και soundtrack ταινίας που αφορά το Βιετνάμ, το Born in the USA.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που μιλά για την πατρίδα, αλλά και για όσα μπορεί να αφήσει πίσω της μια χώρα στους ανθρώπους της. Εν πάση περιπτώσει και μουσικά μόνο να το εξετάσουμε.
1: Και να πούμε χρόνια πολλά στο Springsteen που γιορτάζει σήμερα.
0: Γιορτάζει.
1: Αν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν.
0: Εγώ πολύ.
1: Που μας ακούει λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι περήφανος Αμερικάνος.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει πως σχολιάζει πολιτικά τα τεκτενόμενα. Πάμε στα δικά μας τώρα πάλι. Πάμε εδώ στη δική μας βουλή και να αφήσουμε το Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο και τους Αμερικανούς.
1: Ελένη μας, λοιπόν.
0: Ναι, Ελένη Γκρίγκοβιτς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί είχαμε δύο άρσεις ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και όχι στις άρσεις για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Πώς έγινε άραγε αυτό, Ελένη?
2: Καλησπέρα Νικήτα και Σοφία και από μένα. Λοιπόν, όπως το είπες πολύ σωστά, οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά κατά στον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Όμως υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις από το γαλάζιο στρατόπεδο που δείχνουν κιόλας, έτσι, μάλλον εξέφρασαν και τη δυσφορία που είχαν κάποιοι βουλευτές για την απόφαση της Επιτροπής Ζωτολογίας να στηρίξει ουσιαστικά, να βάλει αυτό το γαλάζιο τείχος που λέμε και στα και δημοσιογράφοι για τον Λαζαρίδη και τον Αυγενάκη. Λοιπόν, κάποιες από τις διαφοροποιήσεις θα σας πω ενδεικτικά. Είναι ο Γιάννης Πασχαλίδης από την Καβάλο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε παρόν για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η ψήφος του Γιάννη Λοβέρδου, ο οποίος ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας για το Λευτέρη Αυγενάκη, όμως όπως μαθαίνουμε τελικά μάλλον το έκανε κατά λάθος.
0: Αυτά τα νέα συστήματα εκεί που έχουν βάλει τώρα τα τελευταία χρόνια δυσκολεύουν πολλούς βουλευτές.
2: Η αλήθεια ήταν ότι ήταν και μάλλον πολλές υποθέσεις και μπερδεύτηκε. Ναι. Αλλά μάλιστα, σε κάθε περίπτωση έχουν ξεχωριστά ενδιαφέρον και οι απουσίες που καταγράφηκαν τουλάχιστον από το γαλάζιο στρατόπεδο.
1: Για να τις ακούσουμε.
2: Ενδεικτικά θα σας πω ότι ήταν ο Γιάννης Κέφαλο Γιάννης και οι βουλευτές Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος, οι οποίοι ωστόσο ψήφισαν για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό τώρα πώς γίνεται? Είναι εκτός ολομέλεια στη μία ψηφοφορία και στην άλλη εντός?
2: Κάποιο σε μία περίπτωση μπορώ να σου πω ότι ήταν εντός ολομέλεια.
0: Ήταν εντός, μάλιστα.
2: Αλλά θέλησαν να μην ψηφίσουν.
0: Ο καθένας τα μηνύματα που θέλει να στείλει και για τους δικούς
1: του. Μάλιστα, και για τη δική του περιφέρεια και εκλογές έχουμε και λοιπά.
0: Δεν είναι τόσο. Επειδή ασχολούμαστε, λένε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ συχνά με τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Δεν είναι και εκεί μια ευτυχισμένη οικογένεια προφανώς.
1: Έχουμε λαζονία στους υπουργούς. Εδώ έχουμε ποιοι προέρχονται από πού. Υπάρχουν πολλά θέματα και κάποιοι εξ αυτών κάνουν και τις δικές του παρέες μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ να δούμε κάποια, κάποια μηνύματα από τους ακροατές. Ο Κώστας μας λέει: ο Άδωνης θα πάρει, λέει, την ιδέα του Τραμπ να μην δέχεται κανάλια και μικρόφωνα, γιατί όσο περνά, λέει, ο καιρός γίνεται και πιο επιθετικός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει, φίλε Κώστα.
1: Μακριά από το γυαλίο, κύριος Γεωργιάδης. Έχει να πουλήσει πράγματα.
0: Μόνο αν κάνει το δικό του κανάλι και ραδιόφωνο και εκείνος.
1: Και Τραμπ το έκανε. Ορίστε.
0: Ο Μπάμπης μας λέει: πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Χασαπόπουλο και στην κυρία Βούλγαρη για την αντιμετώπιση του υπέρτατου, δεν θα πω το χαρακτηρισμό που λέει για τον κύριο Γεωργιάδη. Μπράβο στο σταθμό σας. Ο Σπύρος μας στέλνει. Άνοιξε. Πού είναι το του Σπύρου τώρα το μήνυμα, γιατί το έχασα. Λοιπόν, ο Σπύρος μας στέλνει: καλησπέρα, παιδιά. Βάλτε, λέει, και τον υφυπουργό πάνω στο καλάμι. Μάλλον εννοεί για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είναι αλαζονία και καβαλή και μαλαίοι καλαμιού ότι η κυβέρνηση είναι σοβαρή και όλοι οι άλλοι είναι αναξιόπιστοι? Αλλά και εγώ ως πολίτης, λέει, νιώθω και βιώνω ότι όλα πάνε χάλια. Υπάρχει μια αντίφαση.
1: Νομίζω ήθελα να το ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, αν είχαμε έτσι περισσότερο χρόνο να κουβεντιάζαμε μαζί με τους ακροατές μας και τα μηνύματά τους. Γιατί πολλοί εξ αυτών λένε ότι ναι, προανήγγειλε κάποια μέτρα η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μας δίνουν παντεσπάνι αντί για ψωμί. Κάπως έτσι νιώθει ο κόσμος με την καθημερινότητά του. Και αυτό πρέπει να το αφουγκραστεί η κάθε κυβέρνηση. Αυτή να έχουμε τώρα, θα μου πεις, και να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζονται, γιατί κάπως έτσι μεταφράζεται και η Λαζονία, Νικήτα.
0: Ναι, έτσι είναι. Πολλά τα μηνύματα τώρα. Λέει, κύριε Κορονάκη, φτάσετε λέει και εσείς στο σημείο του τύπου να βγάζετε κάθε Γεωργιάδη πλεύρη και τα λοιπά για να ανεβάσετε τα νούμερα. Παιδιά, αυτή είναι στην κυβέρνηση. Εσείς τους εκλέγετε, αυτούς που εκλέγετε να εκπροσωπούν τη χώρα μας και το κάθε Υπουργείο και το κάθε κόμμα, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αυτούς θα βγάζουμε.
1: Ή εμείς ή κανείς, ή εγώ ή εσύ.
0: Περίμενα, διαβάσουμε για όλα τα μηνύματα τώρα. Πάμε και στον Ανδρέα. Εντάξει, Ωραία. Είναι άλλου είδους σχόλιο αυτό. Να ρωτήσετε, λέει, κανένα ειδικό χημικό για αυτό που γίνεται στον Κηφισό και τα μπάζα που καταλήγουν, λέει, στην Πειραϊκή. Αν υπάρχει, λέει, κάποιο θέμα με το νερό που πίνουμε εμείς των νοτίων προαστίων ή και με αυτό που κάνουμε μπάνιο. Θα το ανοίξουμε και αυτό το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, δεν συνεχίζω, Μιχάλη. Θα διαβάσουμε και στη συνέχεια τα μηνύματά σας. Πάμε όμως, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας εδώ, να ανοίξουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο είδαμε και εμείς σήμερα. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, ο καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή, είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Διαβάσαμε για το Super El Niño, μια εφιαλτική πρόβλεψη που κάνει λόγο για πάνω από 450 θανάτους τους επόμενους 6 μήνες.
1: Χιλιάδες,
0: μακάρι να ήταν τέτοιο. Ένα πραγματικά τρομακτικό στοιχείο, αν επιβεβαιωθεί, εξαιτίας της ακραίας ζέστης που αναμένεται να φέρει αυτό το ελληνικό.
1: Κλιματική αλλαγή, με τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Μας επηρεάζει σε πολλά θέματα.
3: Μας επηρεάζει, σίγουρα. Επηρεάζει γενικότερα τον πλανήτη. Να πούμε ότι το ελληνικό είναι ένα φυσικό φαινόμενο, είναι στοιχείο του κλίματος. Φαίνεται όμως ότι ενισχύεται, γιατί λειτουργεί πλέον, αναπτύσσεται μέσα σε ένα επιβάλλον.

0: λέγατε προηγουμένως, μιλάει για 450.000 θανάτους σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, κυρίως στην Νότια Αμερική, συγγνώμη, στην Νότια Ασία και στην Αφρική.
1: Και τη Σουδάν, Ινδονησία και στην Ασία.
0: Και τη συναρτά με αυξημένες τιμές θερμοκρασίας, δηλαδή μόνο σε σχέση με υψηλές θερμοκρασίες και καυσωνικά επεισόδια. Δηλαδή δεν έχει συμπεριλάβει στοιχεία που έχουν να κάνουν με πλημμυρικά φαινόμενα ή με ξηρασία που προκαλούν και αυτά τα
2: προβλήματα. Αφορά μόνο το θέμα της υψηλής θερμοκρασίας η συγκεκριμένη. Δεν είναι τρομακτικός αυτός ο αριθμός?
0: Ο αριθμός είναι τρομακτικός. Εγώ κρατώ επιφυλάξεις πάντα στους αριθμούς που όταν πρόκειται από μια εκτίμηση μελλοντική και κρατώ περισσότερο την εικόνα του φαινομένου ότι θα είναι πάρα πολύ έντονο και επιθετικό σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα υπάρχουν οι ίδιοι αριθμοί του θανάτων, γιατί οι χώρες αυτές λογικά θα προστατευτούν, θα προστατεύσουν τον πληθυσμό τους, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό καμπανάκι να ξέρουμε ότι αν δεν συμβεί κάτι, αν δεν συμβούν δηλαδή προληπτικά μέτρα, αν οι χώρες δηλαδή δεν πάρουν μέτρα να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους, θα υπάρχουν πολύ ισχυρές επιπτώσεις.
2: Τι είδους μέτρα μπορούν να σε προστατεύσουν από ένα τέτοιο είδους φαινόμενο και πόσο μάλλον μιλάτε, φαντάζομαι, για άμεσα μέτρα, γιατί ξέρουμε ότι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και όλα αυτά που έρχονται δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε μια στιγμή στην άλλη.
0: Προφανώς είναι άμεσα μέτρα, ούτως ή άλλως αυτό το φαινόμενο θα εξελιχθεί στους επόμενους μήνες και θα κορυφωθεί προς το τέλος του 2026, στις αρχές του 2027. Τα μέτρα είναι προληπτικά, δηλαδή αν έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες όπως είναι έτσι οι εκτιμήσεις, μετρόποι, περιοχές στις οποίες μπορεί να συγκεντρώνεται πληθυσμός και να έχουν καλύτερες θερμικές θερμοκρασιακές συνθήκες, δηλαδή να προστατευτεί ο κόσμος από τις ψηλές θερμοκρασίες. Να ξέρουμε επίσης ότι ο Ελνίνιο έχει διαφορετικό αποτύπωμα αναπηρωχή του πλανήτη.
1: Εμάς μας επηρεάζει.
0: Μας επηρεάζει πολύ περιορισμένα. Τα προηγούμενα Ελνίνιο, γιατί είχαμε και προηγούμενες χρονιές, το 2023 και το 2015, ένα μεγάλο Ελνίνιο επίσης, έδωσαν πολύ μικρό στίγμα στην περιοχή της Ελλάδος. Εγώ λοιπόν θα ήμουν επιφυλακτικός να πω ότι αυτό το μεγάλο Ελνίνιο θα επηρεάσει ισχυρά την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντα υπάρχει μια επίδραση. Τις προηγούμενες φορές ήταν περιορισμένη. Πιστεύουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση η επίδραση θα είναι αντίστοιχη σαν αυτές που
1: συζητάμε. Εμείς εδώ στα δικά μας παίρνουμε σοβαρά αυτά τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, γιατί οι επιπτώσεις της είναι όπως ένα φαινόμενο το Ελνίνιο.
0: Συνήθως συχνά τις παίρνουμε υπόψη μας μετά από ένα φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι πριν από αυτό. Αλλά το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε και εμείς ότι η επιστημονική κοινότητα εννοώ ότι υπάρχει μια εγρήγορση γενικότερα στο κράτος ότι αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ επιθετικά, είναι πολύ ακραία, δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Έχουμε άλλωστε κτίσει και οργανώσει τη χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Άρα πρέπει να έχουμε εξαιρετικά προληπτική διαχείριση των φαινομένων. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε όλοι μας, γιατί έχουμε μια άλλη κλίμακα φαινομένων που εξελίσσονται, που μπορεί να μην έχουν υποχρεωτικά σχέση με το Ελνίνιο, αλλά έχουν σχέση με την ακραία συμπεριφορά της κλιματικής αλλαγής.
1: Καλύτερα το προφυλά, την παρά το θεραπεύει.
0: Ακριβώς. Θυμίζω ότι ο Ντάνιελ ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, τεκμηριωμένο επιστημονικά. Δεν χρειάστηκε να έρθει το Ελνίνιο για να προκύψει ο Ντάνιελ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καρτάλη.
1: Καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό σας απόγευμα.

0: Είναι πολλά τα μηνύματα του κόσμου και η ανησυχία που έχει για όλα αυτά τα περιβαλλοντικά, τα οποία πραγματικά μας χτυπούν κάθε μέρα την πόρτα. Μπορεί να μην είναι Ελληνίνιο, μπορεί να μην έχει τόσες μεγάλες απώλειες, αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και,
1: και πρέπει να αντιλαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί τέτοια φαινόμενα σαν τον Ντάνιελ θα τα είχαμε αποφύγει, ή τουλάχιστον αυτή την έκταση που πήραν, γιατί το φαινόμενο δεν αποφεύγεται, αλλά τα αποτελέσματα μπορείς να τα αποφύγεις ως κράτος.
0: Ο Νίκος, δηλαδή, και οι ερωτήσεις μας έχουν στείλει τώρα, δεν προλάβαμε. Νίκο, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και σε άλλα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, γιατί πριν λίγα χρόνια, Σοφία, το συζητούσαμε.
1: Το θεωρούσαμε αυτονόητο.
0: Ναι, και ότι είναι κάτι πολύ μακριά, κάτι το οποίο δεν μας αγγίζει.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα που το βλέπουμε έξω από την πόρτα μας, αρχίζουμε λίγο και έχουμε θορυβηθεί.
1: Πώς δεν μας αγγίζει, αφού

0: είναι η καθημερινότητά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και πώς ζούμε και τι τρώμε και πώς όλα αυτά είναι μια αλυσοδοτή αντίδραση, αλληλουχία. Πριν πάμε λοιπόν στους χωρίς λόγο, το έβλεπα από το πρωί και ήθελα να σου το πω για τον Παύλο Νερούντα που έφυγε σαν σήμερα. Αυτό το μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη.
1: Το ποιητή της Χιλής.
0: Της Χιλής.
1: Αλλά έγινε και δικός μας.
0: Και δικός μας.
1: Δηλαδή, γιατί το λέμε δεν είναι της Χιλής. Συνδέθηκε πολύ με το Μίκη Θοδωράκη.
0: Βέβαια, το κάνει το Γενεράλ. Ένα έργο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για την αντίσταση. Και ήταν και ο ίδιος πολύ πολιτικομένος ο Παύλο Νερούντα. Τον έχουν αποκαλέσει τον Πικάσο της ποίησης. Έχει τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας. Είναι καταπληκτικό ότι ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες τον είχε χαρακτηρίσει έναν από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα. Και σκέψου ότι ήταν ένας διπλωμάτης. Mm-hmm. Υπάρχει και ταινία, έτσι όσοι θέλουν να δουν την ζωή του Παύλου Νερούντα, τον Ταχυδρόμου.
1: Θα το βάλουμε να το
0: δούμε. Ταινία και πολύ έτσι ακτιβιστής και ένας χιλιανός ποιητής, πρεσβευτής στη Γαλλία. Εκπροσώπησε την ιστορική τότε σοσιαλιστική κυβέρνηση του Αλιέντε.
1: Παύλο Νερούντα, λοιπόν, το 1973,
0: σαν 23 σήμερα,
1: Σεπτεμβρίου,
0: λοιπόν,
1: έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα και για το θέμα που ανοίξαμε. Μακάρι, λέει, ο χειμώνας που έρχεται να φέρει πολλά χιονιά, ειδικά στα ορεινά, και να δούμε και μια φορά λευκή την Αθήνα. Φίλε Βαγγέλη, την έχουμε δει πρόσφατα λευκή την Αθήνα. Θυμάμαι που είχαν μπλοκάρει τα πάντα. Άσε, πρόσεχε, ναι, πρόσεχε τι έβγεσαι.
0: Πρόσφατα, πριν από 3 χρόνια νομίζω, είχαν και τη Αττική Οδό.
1: Ναι. Τα δραματικά αυτά γεγονότα που ζήσαμε όλοι. Εγώ θυμάμαι που είχα αποκλειστεί. Εδώ λίγο πιο κάτω είχα εγκλωβιστεί. Γιατί τώρα οι αλυσίδες το χειμώνα και όταν έχει χιόνια είναι απαραίτητες σε όλα τα αυτοκίνητα. Αλλιώς πρόστιμο. Ο Σταύρος τώρα λέει, άντε λέει πάλι, λέει με τον Ντάνιελ, πως φταίει η κλιματική αλλαγή, δεν αντέχω να ακούω άλλα ψέματα επιτέλους. Γιατί βρε Σταύρο ψέματα, δεν είναι και αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης και ο Ντάνιελ. Και
0: ο Ντάνιελ,
1: τον Ελνίνιο μπέρδεψα με τον Ντάνιελ.
0: Και ο Ντάνιελ και το Ελνίνιο, ένα έτερον κάτερον μαζί είπαν αυτά.
1: Πάμε στα χωρίς λόγο γιατί έχουμε μόλις 3 λεπτάκια.
2: Οπα, τι έγινε ρε παιδιά.
0: Δεν λείπει ποτέ από το χωρίς λόγο ο πλανητάρχης.
1: Είναι ο πλανητάρχης χωρίς λόγο αυτός.
0: Ποτέ, ποτέ. Ο πρώτος λοιπόν αρχιτέκτονας που ανέλαβε το σχεδιασμό της νέας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο έφυγε, μάλωσε με τον πλανητάρχη.
1: Είναι αυτό που είχαν γκρεμίσει ένα τεράστιο χώρο και έχτισε.
0: Γκρεμίσει και ανακατασκευάσει 2-3 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Δημοσίευμα του Washington Post επικαλείται ανθρώπους που τα συζητούσαν όλα αυτά, ότι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα κάνω εγώ ό,τι θέλω μόνος μου.
1: Το πυλοφόρη και το μυστρή να αρχίσει να.
0: Έφυγε λοιπόν ο αρχιτέκτονας, γιατί είπε ότι εκείνος θα κάνει ό,τι θέλει, εκείνος ορίζει τους κανόνες, δηλαδή ο πλανητάρχης και όχι ο αρχιτέκτονας. Έτσι είπε λοιπόν, σύμφωνα με τον Washington Post. Μία απίστευτη σκηνή εκτελήχθηκε σε παραλία της Βόρειας Καρολίνας, εδώ θα μπορούσε να ήταν κοντά, όταν μια γυναίκα αποφάσισε να βοηθήσει ένα καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε αγκίστρι.
1: Τον καρχαρία ήθελε να βοηθήσει, αντί να βοηθήσει τον εαυτό τη. Τι έκανε.
0: Τον ακινητοποίησε η γυναίκα αυτή, έχω να σου πω, τον καρχαρία. Έχει γίνει χαμός στα social media.
1: Υπάρχει βίντεο, θα μπορώ να το δω. Ναι.
0: Κρατά τον καρχαρία ανάμεσα στα πόδια της η γυναίκα αυτή και εκείνος προσπάθησε να απελευθερωθεί. Μία ομάδα λοιπόν, hacker, γνωστή με την ονομασία Shiny Hunters, υποστηρίζει ότι έκλεψε, διείσδυσε λοιπόν, στα συστήματα του FBI και πήρε χιλιάδες δεδομένα εργαζομένων της υπηρεσίας.
1: Και στις καλύτερες οικογένειες γίνεται. Μ' αρέσει που τα λες και εγώ απλά λέω τη βλακεία μου, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Πάμε στο
1: προτελευταίο.
0: Στο προτελευταίο λοιπόν, που είναι πολύ ωραίο αν το δείτε και όλοι εσείς έτσι. Όταν θέλετε να χαλαρώσετε σε βίντεο με τον influencer, ο οποίος τραυματίστηκε σε έναν αγώνα απέναντι σε ένα ρομπότ.
1: MMA αγώνα, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το βλέπουμε πολλές φορές να γίνονται έτσι.
0: Τα ρομπότ.
1: Δεν έχουν νικήσει ακόμα τα ρομπότ. Εγώ τα βλέπω και σαβουριάζω και μπλέκουν τα πόδια τους και πέφτουν και καταστρέφουν.
0: Πάντως έχει γίνει χαμός, έχω να σου πω, στα social media, γιατί δεν έχουν καταλάβει ποιος νίκησε. Αν νίκησε ή το ρομπότ, δηλαδή αν νίκησε η τεχνητή νοημοσύνη, ή τελικά ο Φράνκι Λαπένα.
1: Θα μπω, θα δω και θα σου πω.
0: Ναι, θα μας πείτε κι εσείς λοιπόν ποιος νίκησε. Ένας 90χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση αφού πυροβόλησε με κυνηγητικό όπλο και σκότωσε δύο 80χρονους γείτονες. Να προσέχεις τους γείτονες.
1: Στην Νοτιοδυτική Γαλλία έγινε αυτό.
0: Χθες το βράδυ αυτό.
1: Έλα, μου τώρα σε αυτή την ηλική. Τι να πεις, όχι σε νεότερη.
0: Το γείτονα να φοβάσαι. Καλό γείτονα να έχεις, γιατί να.
1: Εδώ μας κάνει ο κύριος Σαρετάκης, ο Δημήτρης, ναι, σήμα ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε, θα ακούσετε μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη, μετά στο μικρόφωνο για Δελτίο Ειδήσεων η Αγγελική Καρδιόλακα και...
0: Ανδρέας Παπανδρόπουλος, Μαρία Αστερίου, Ανδρέας Παπανδρόπουλος, πήγα να πω.
1: Γιατί να παίξω, Ανδρέας.
0: Υπαρκτός σχολιασμός, λοιπόν.
1: Μπράβο. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Ο ζωγράφος του ζωγράφου. Θα σας μιλήσω σήμερα για τον ζωγράφο. Όχι για αυτόν που ζωγραφίζει, αλλά για αυτόν που είχε το επίθετο ζωγράφος και έδωσε το όνομά του στην περιοχή Ζωγράφου, στην Αττική. Μιλάμε για τον Γιάννη Ζωγράφο. Δεν ήταν Αθηναίος, ήταν από τα Καλάβρητα. Πολύ μορφωμένος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τα κοινά, έγινε γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών, γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών το 1885 και ήταν πολλά χρόνια βουλευτής με το κόμμα του Θεόδωρου Δηληγιάννη. Το 1902 ο ζωγράφος αγόρασε μια μεγάλη έκταση από τη Χείρα Μπουρνάζου, από μινάρι της παλιάς τεράστιας έκτασης που είχε αγοράσει από τους Τούρκους ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, ο περίφημος Χατζιπαρθένης Πετράκης. Αυτός ο Πετράκης, που εκτός από ηγούμενος ήταν και μεγάλος τσιφλικάς, είχε πουλήσει κομμάτι αυτής της έκτασης σε κάποιον Μπουρνάζο που ήταν καθηγητής χημίας στο Πολυτεχνείο. Ο Μπουρνάζος ήταν φίλος του ζωγράφου, αλλά δεν του πούλησε τα χωράφια όσο ζούσε, πράγμα που έκανε εκ των υστέρων η χείρα του. Ο ζωγράφος αγόρασε την πλαγιά του Ημιτού με σκοπό να κερδοσκοπήσει πάνω στη γη. Έτσι κι αλλιώς τα όρια των ιδιοκτησιών σε αυτές τις ακατοίκητες εκτάσεις ήταν εντελώς ασαφή, προσδιορισμένα κατά προσέγγιση από ρέματα, βουνοκορφές ή μεγάλα δέντρα. Σύμφωνα με τη φημολογία της εποχής, ο τετραπέρατος ζωγράφος αγόρασε από την άσχετη χείρα 1250 στρέμματα, αλλά τελικά κατέλαβε βάζοντας περίφραξη σε 3000 στρέμματα. Ακολούθως έκοψε την πλαγιά σε οικόπεδα και άρχισε να τα πουλά με δόσεις στους Αθηναίους που ήθελαν να απομακρυνθούν λίγο από το κέντρο της Αθήνας. Πουλήθηκαν περί τα 100 οικόπεδα και η δόση ήταν 112 δραχμές το μήνα. Όταν το 1919 είχαν χτιστεί τα πρώτα σπίτια φτιάχνοντας ένα οικισμό, επικράτησε η ονομασία «Στου Ζωγράφου», η οποία παρέμεινε και κατοχυρώθηκε. Ο ίδιος ο Γιάννης Ζωγράφος κράτησε ένα κτήμα 40.000 τετραγωνικών μέτρων στη σημερινή γωνία των λεωφόρων Παπάγου και Ζωγράφου, όπου έκτισε το σπίτι στο οποίο πέθανε. Ήταν η περίφημη Βίλα Ζωγράφου, που ακόμα ταλανίζει για το ιδιοκτησιακό της καθεστώ τις δημοτικές αρχές, τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής. Ένας από τους 5 γιους του, ο Σωτήρης Ζωγράφος, έγινε το 1947 ο πρώτος δήμαρχος Ζωγράφου, όταν η περιοχή κατοικήθηκε από πιο πολύ κόσμο και ονομάστηκε Δήμος. Ο Γιάννης Ζωγράφος έμεινε στην ιστορία λόγω της ιδέας του να μετατρέψει ένα μεγάλο τσιφλίκι σε μικρά οικόπεδα και εξαιτίας της διορατικότητάς του τάστου να αντιληφθεί ότι δίπλα στο κέντρο της Αθήνας που αναπτυσσόταν θα δημιουργούνταν οικιστικές ανάγκες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα όμως, το κτήμα που τεμάχισε και πούλησε ήταν ένα μικρό κομμάτι μιας τεράστιας έκτασης που πούλησαν κοψοχρονιά οι Τούρκοι το 1832 όταν αποχωρούσαν από την Αθήνα που απελευθερώθηκε. Τότε ο Πασάς της Αθήνας έδωσε όσο όλη την πλαγιά του Ημιτού που περιλαμβάνει τις σημερινές περιοχές Ζωγράφου και Ηλυσίων. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα γης που τα αγόρασε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, Χατζιπαρθένης Πετράκης. Ο ηγούμενος άφησε τις εκτάσεις τους κληρονόμους του, και όχι στο μοναστήρι, κορόιδο ήταν. Κάποιες αγοράστηκαν από πλούσιους και άλλες καταπατήθηκαν διότι επρόκειτο για ερημιές. Πάντως σε γενικές γραμμές, η περιοχή θεωρούνταν προνομιούχα, διότι ήταν σχετικά κοντά στην Αθήνα, είχε πολύ καλό κλίμα, ενώ οι Αθηναίοι είχαν και μεγάλη αδυναμία στον Ημιτό. Τον Ημιτό οι Αθηναίοι τον επισκέπτονταν συχνά σε γιορτές και πανηγύρια, ενώ κάθε πρωί, μόλις άνοιγαν τα παράθυρά τους, κοίταζαν την κορυφή του, τον τρελό όπως τον ονόμαζαν, και ανάλογα με τα σύννεφα που έβλεπαν, καταλάβαιναν τι καιρό θα κάνει.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγκαινιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτόν τον τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία. Ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Παράλληλα, δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να έχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Σε άλλη περίπτωση, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο, παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Επανήλθε στις αναφορές του περιφαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας νωρίτερα στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 10 στελέχη παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ανάλογων δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για αλαζόνες υπουργούς, τους οποίους κάλεσε να ξεκαβαλικέψουν. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Τεχεράνη τρομοκρατικό κράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί σε παράδοση με στρατιωτικά μέσα και επιμένει στο δρόμο της διπλωματίας. Στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, καταγγέλλοντας καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου για την υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η Κυριακή δεν δολοφονήθηκε σε ένα απόμερο σημείο, αλλά στο κατόφλι της πολιτείας, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Γρίβα αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου. Ο 40χρονος εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλού. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγείας. Συνελήφθη αστυνομικό στο Βόλο από το Σώμα των Αδιάφθορων της αστυνομίας. Επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες, ζητώντας κατά περίπτωση 250 με 700 ευρώ από τους παραβάτες. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.651 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας πτώση 0,76%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,28% στις 51.722 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,56% στις 7.720 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,43% στις 27,217 μονάδες. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 101,7 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,47%. Άνοδο 1,49% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.322 δολάρια η ουγγιά με πτώση 1,24%. Πτώση 1,99% και για το ασήμι με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 65,2 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Βελτίωση στην άμυνα, αξιοποίηση του ταλέντου των παικτών και νίκες σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της περίοδου ήταν το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν από την αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Βιτόρια, εκεί που θα αντιμετωπίσει αύριο την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Παρόν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρίφα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Κάθε πρεμιέρα έχει ιδιαιτερότητες, δήλωσε ο Ζέλι Μιρομπράνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφίσου από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο κυρίως της Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι και στην είσοδο του Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στέριου.
0: Mega News 104,6.
3: Dev Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Dev Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Hello στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα Περίπτερα.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
6: Για ποια?
5: Για όλα αυτά.
6: Για ποια όλα αυτά, παιδί
5: μου? Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
6: Για ποια!
5: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
7: Ατρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
8: Γιατί?
7: Δεν ξέρω γιατί.
8: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
7: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
8: Και τη Μαρία Αστερίου.
7: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
9: Καλησπέρα σε όλους.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104 και 6.
7: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
9: Εδώ είμαστε, τα πορευτούμε παρεΐτσα ως τις 7.
7: Με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
9: Και την κυρία Μαρία Αστερίου. Είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
7: Μ' αρέσει που κάνει μια παύση πριν το σχολιασμό για να είσαι σίγουρος ότι θα πεις το σωστό.
9: Έτσι γίνεται, ναι. Είναι κάτι σαν double check, Μαρία μου. Ο κύριος Δημήτρης Αρετάκης, γεια σου Δημητρό. Εδώ Δημήτρη ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου.
7: Επέστρεψε.
9: Έγινε και νονά. Απαντά στο 211-0161-046, Viber και WhatsApp 6981-041-046, το Mega News 104 και 6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής. Και επειδή ξέρω, Μαρία μου, ότι τους αρέσουν πάντα οι μέρες, ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα?
7: Σήμερα είναι 23 Σεπτεμβρίου, είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου.
9: Πέρα από αυτό, τι παγκόσμια, τι διεθνής ημέρα είναι, με τη διευθύνση μην το μάθει ο κύριος Σαμαράς. Μην το μάθει, θα το καταγγείλει.
7: Για να το καταγγείλει ο Σαμαράς, τι να είναι?
9: Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Το νου σου μην το πεις. Ούτε μην το μάθει ούτε ο Χρύσανθος ούτε ο Νίκος.
7: Τίποτα,
9: εκεί,
7: τίποτα.
9: Όλο αυτό το επιτελείο που έχει από τα χρόνια της
7: πόλης. Οριακά μην το μάθει μισή Νέα Δημοκρατία τώρα.
9: Εντάξει, αλλά ρε παιδί μου.
7: Ο Σαμαράς.
9: Ο πρόεδρος Αντώνης έχει κάνει καριέρα και με αυτό.
7: Αλήθεια είναι αυτό. Και μπράβο του.
9: Ωραία, να μην το πούμε όμως.
7: Να εκφράζω τη συμπαραστασή μου στον κόσμο της Λάρισας, μου επιτρέπεις? Γιατί λόγω της κακοκαιρίας ξεκίνησε μεν η μεγάλη εμποροπανήγυρη στο κέντρο της Λάρισας, αλλά ματαιώθηκε η συναυλία του Λεπάρεση, Αντρέα. Δεν θα μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει το Λευτέρη Παντεζή και την κόρη του. Είχαν μεγάλη συναυλία, έβρεξε.
9: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Με τον καιρό τι να κάνεις? Με τα φαινόμενα τα καιρικά δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος, δεν μπορεί να μετατεθεί.
7: Θα μετατεθεί, αλλά εντάξει.
9: Είναι το δύσκολο.
7: Και μαζευτεί τόσο κόσμο εκεί.
9: Λογικό. Ξέρεις τι γινόταν δεκαετία 90 με Λευτέρη Πανταζή?
7: Ρε παιδί μου, και για το Λεπάλι, εμποροπανηγύρι στη Λάρισα. Ξέρω, έχω κάνει ρεπορτάζ για την εμποροπανηγύρι. Είναι θεσμός. Πάνε χιλιάδες κόσμο εκεί. Είναι πολύ ωραίο, έτσι, τοπικό έθιμο.
9: Σαν και
7: έθιμο.
9: Τι συνδυάζει την τέχνη με?
7: Με τα φαγητά, εδώ άμα δεις και φωτογραφίες.
9: Καλατσίπουρο θα είναι σίγουρα.
7: Κλασική, πλαστική, λευκή καρέκλα με πλαστικό λευκό τραπεζάκι. Πάρα πολύ κόσμο να κάθεται, τρώει τις γουρνοπούλες του, τα ό,τι καλούδια βγάζει τη Θεσσαλία.
9: Ωραίο είναι αυτό, ωραία είναι αυτά, ωραία είναι αυτά της περιφέρειας. Τι να πούμε, να ευχαριστούμε τη συμπαραστασή μας, το λαό της Λάρισας που δεν
7: κουράγιο, παιδιά,
9: κουράγιο. Κουράγιο,
7: κουράγιο.
9: Κουράγιο, κουράγιο Λαρισαίοι.
7: Έγινε, σου κόλλησε η μύτη από χτε και άρχισε τα σαρδά μου.
9: Ο πρόεδρο είναι πάντα, τι εγώ.
7: Καλά, με συγχωρεί.
9: Ο πρόεδρο είναι πάντα στο μυαλό, δεν φεύγει. Φεύγει ο πρόεδρο.
7: Εντάξει, έλεγα πω φύγουν λίγο τα σαρδά μου, παιδί.
9: Όχι, εντάξει, ήθελε να κάνει καμιά φροηδική προβολή, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φροϊντ.
7: Όχι, όχι, εσύ τα κάνει.
9: Όχι, σαν σήμερα πέθανε, συγγνώμη, γεννήθηκε.
7: Όχι, δε, εγώ είμαι εντάξει με.
9: Ξέρει την φροηδική προβολή.
7: Θέλω να μου το εξηγήσει πολύ καλά.
9: Εντάξει, τώρα πολύ καλά δεν μπορώ, αλλά είναι κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή, λες κάτι και σου λέει κάτι θες να πεις και κάνεις φροηδική προβολή.
7: Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πω, ξέρω εγώ.
9: Ρε παιδί μου, κάτι θέλεις να πεις για το Σιμίτη και σκέφτηκες και το λες. Κάτι είναι.
7: Άμα έκανε φροηδικό ο Σιμίτη με τον μπαμπά μου, ας πούμε.
9: Κάτι, ναι. Όχι,
7: εντάξει,
9: ναι.
7: Θα μπορούσε. Αφού είμαστε στο χώρο της ψυχολογίας, άκουθος που έμαθα μια καινούργια λέξη. Δεν θέλω να το παρεξηγήσεις και δεν θέλω και οι φίλοι που μας ακούν να το παρεξηγήσουν. Θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο σωστά γίνεται. Η καινούργια λέξη που έμαθα είναι Μουστερμπέισον.
9: Ναι.
7: Παραπέμπει κάπου, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι, λέει, πραγματικό ψυχολογικό φαινόμενο και είναι η τάση που έχουμε να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη βάζοντας αχρία στα πρέπει. Φωτιά στα πρέπει. Και όχι στο Μουστερμπέισον.
9: Αν και οι λέξεις δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται.
7: Ναι, σαν πρόκα καρφώθηκε και, ο χαριντισμός τις προηγούμενες ημέρες και είδαμε τι έγινε. Γιατί ναι, δεν έγινε.
9: Ναι, γιατί εκεί είχε υπονοούμενο. Εκεί είχε υπονοούμενο.
7: Έτσι και το Μουστερμπέισον θα μπορούσε να έχει.
9: Σωστό.
7: Αλλά δεν έχει.
9: Όχι, ειδικά έτσι όπως το είπες.
7: Όχι, το λέω ξεκάθαρα.
9: Υπάρχει αυτό που λες. Πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, είναι Σάββατο.
7: Να.
9: Έτσι. Δεν έχουν κάτι το πρωί. Παρά τα αυτά, σαν να έχουν ένα ενοχικό σύνδρομο, θα ξυπνήσουν 7 η ώρα. Λες, ρε παιδί μου, γιατί ξυπνάς 7 η ώρα, πέρα από τη συνήθεια, αν ξυπνάς νωρίς άλλες μέρες. Μπορεί να νιώθει ενοχή, αν κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Κάτι τέτοιο είναι.
7: Εγώ νιώθω ενοχή όταν, άμα τυχόν, δεν διαβάσω την Κυριακή εφημερίδα, ας πούμε.
9: Καλά, εντάξει. Εσύ το Σάββατο ξυπνάς Δευτέρα.
7: Όχι τόσο. Τι λες, μωρέ, Αντρέα, εγώ τόσο. Γιατί τι κάνω, μπουζούκια πάω.
9: Εντάξει.
7: Όχι, όχι.
9: Δεν ξέρω αν είναι περίπτωση του Φρόιντ, δεν ξέρω πάντως τι θα τραβήξουν στη Χαριλάου Τρικούπη με τον κύριο Αυλονίτη.
7: Καλά, Θεός, δεν υπάρχει ο Αυλονίτης. Έχω αρχίσει και τον αγαπώ ιδιαιτέρως.
9: Είναι γιατί απόλαυση.
7: Αναστατώνει, ρε παιδί μου. Λες μια μέρα ησυχάσουμε, ξυπνάς την άλλη μέρα, δεν θα ησυχάσεις.
9: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι έβαλε μόνο, ξέρω εγώ, τον Τσίπρα που ακούνε Τσίπρα στη Χαριλάου Τρικούπη και σηκώνονται, δεν ξέρω, οι τρίχες ή τι άλλο. Έβαλε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το Γιάννη Βαρουφάκη.
7: Έβαλε και Βαρουφάκη.
9: Και Βαρουφάκη.
7: Ξανά.
9: Ναι, βέβαια.
7: Α, εγώ νόμιζα το περιόρισε τώρα σε Τσίπρα Κωνσταντοπούλου. Όχι. Το βέβαια.
9: Και Βαρουφάκη. Και είπε: δεν είμαι φερέφωνο, θα λέω τη γνώμη μου. Απείλησε δε ότι αν συνεργαστεί το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να παραβιαστούν οι ιερές πλάκες του συνεδρίου, τις οποίες φυλάει ο Δήμαρχος, θα φύγει.
7: Ναι, φυλάει ο Δήμαρχος, ψηφίσει όμως και το συνέδριο.
9: Ναι, παιδί μου, αλλά ο θεματοφύλακας αυτής της γραμμής είναι ο Δήμαρχος.
7: Είναι ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Αυλονίτης, να πούμε στον κόσμο, γιατί τώρα εμείς συζητάμε, μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος. Ο κύριος Αυλονίτης.
9: Όχι,
7: είπε...
9: ηθοποιός.
7: Αχ, Θεέ μου, ποιος ηθοποιός, παιδί μου. Θα συζητούσαμε για το Πασόκ και τον Βασίλειο Αυλονίτη. Λέμε
9: εντάξει,
7: για τον.
9: Μπορεί να υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποιες.
7: Το μικρό του.
9: Ποιος?
7: Του Αυλονίτη.
9: Αλέξανδρος.
7: Αλέξανδρος. Ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής Κερκύρας με το Πασόκ, είπε ξανά, μετά από δύο μέρες, ότι είναι όμορφη χώρη η Ελλάς, η Κωνσταντοπούλου και το Πασόκ. Οπότε, γιατί να μην συνεργαστούν, ρε παιδί μου, μετά τις εκλογές.
9: Σωστό και αυτό. Και έχει μια κορυφαία γελιογραφία ο Ανδρέας Πετρουλάκης με το υπέροχο πενάκι. Του λέει, τον έχει φωνάξει τον Αυλονίτη ο κύριος Ανδρουλάκης στο γραφείο του και του λέει: δηλαδή, ρε Αυλονίτη, θες συνεργασία με τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βαρουφάκη, τον Κασελάκη, τη Ζωή, τον Λαφαζάνη. Λαφαζάνη λέει: δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
7: Εντάξει, πολύ κακό. Επειδή βέβαια έχει κάνει λίγο τουρ στα κόμματα ο κύριος Αυλονίτης.
9: Εντάξει, αλλά στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ.
7: Εντάξει, τι κοινό τώρα έχει ο Αυλονίτης με τον Λαφαζάνη.

0: Λοιπόν, μια και λέμε για τον κύριο Λαφαζάνη, θυμήθηκα τη σχέση του με την Ρωσία, που είναι από τις αγαπημένες του χώρες, και έχω να σου πω, Ανδρέα μου, μια γκάφα που έκανε το Κρεμλίνο. Θες να την πω. Λοιπόν, θες να την πω.
1: Είσαι σίγουρη ότι έκανε γκάφα το Κρεμλίνο?
0: Εντάξει, προσπάθησα να τη συγκαλύψει, αλλά διέρευσε. Ναι. Διέρευσε. Λοιπόν, είχαν εκλογές, είχαν κάλπες, βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Είναι προφανές ποιος κέρδισε, δεν χρειάζεται καν να το πούμε αυτό. Αλλά τι συνέβη τώρα? Υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη την ώρα των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, βγήκε εκεί πέρα ένας κύριος.
1: Από την Putin TV.
0: Από το Putin TV, αντίστοιχα, όπως λέγαμε χθες για την παρουσιάστρια του Kim Jong-un, τώρα βγήκε ο... πες ένα ρώσικο.
1: Ταβάριτς, σύντροφος.
0: Ο σύντροφος Ταβάριτς.
1: Ταβάριτς σημαίνει σύντροφος.
0: Αυτός. Και άρχισε να λέει τα εκλογικά αποτελέσματα. Κάτι έγινε όμως, μπλόκαρε το σύστημα και άκου να δεις τι ακουγόταν από τη ρωσική τηλεόραση. Αυτά. Καταλάβατε?
1: Πού είναι τώρα αυτός?
0: Δεν ξέρω, φταίει ο άνθρωπος.
1: Σημασία έχει, κάποιος πρέπει να πληρώσει.
0: Ο Ιχολήπτης, καλή ώρα ο Δημήτρης.
1: Α, στον αρετάκι θα τα φορτώσει, να κάνεις κάτι καμιά.
0: Στον αρετάκι της Ρωσίας, δεν ξέρω. Αρετάκι
1: Ρωσίας,
0: αρετάκι του Κρεμλίνου.
1: Ο αρετάκις δεν κάνει, είναι θεός εδώ της, του ήχου. Λοιπόν, συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, το συζητάμε συνεχώς, τις πολύ τραγικές ιστορίες που κάθε τόσο διαβάζουμε ή βλέπουμε, με τις δολοφονίες γυναικών. Τελευταίο το κρούσμα στην Ιγουμενίτσα.
0: Και έχουμε και καινούρια περιστατικά και στην Καλαμάτα. Έχουμε μια προσπάθεια γυναικοκτονίας, απόπειρα γυναικοκτονίας, έτσι το ονομάζουν, γιατί όπως φαίνεται ένας 38χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του. Και έχουμε και στην Ιεράπετρα ένα αντίστοιχο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ξυλοδαρμό, άγριο ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από τον σύντροφό της.
1: Λοιπόν, και πάμε σε έναν πολύ ειδικό, τον Πρίτανη σε αυτά τα θέματα, τον καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ειδικό για όλους τους φόνους, τον αγαπημένο Γιάννη Πανούση. Καθηγητά, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα, έμπαιγε για πολιτικούς φόνους ειδικός, να μην το ξεχάσω αυτό.
1: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, λέω, για να το θυμόσαστε.
1: Τι κάνετε, κύριε Πανούση, είστε καλά?
2: Καλά, μια χαρά, δόξα.
1: Χαρά μας που σας ακούμε. Πού είστε, στο Λουτράκι?
2: Στο Λουτράκι, πού να είμαι.
0: Τυχερός.
2: Δεν με χρειάζεται το κέντρο εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, δεν με χρειάζεται.
1: Ενίοτε προστρέχει.
2: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα στοιχεία. Υπήρχαν και παλιά τόσοι πολλοί φόνοι γυναικών και δεν γινόντουσαν ευρέως γνωστοί όπως τώρα, ή έχουν αυξηθεί πολύ οι φόνοι τα τελευταία χρόνια και τους ακούμε όλο και περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, έχουν αυξηθεί οι φόνοι, όχι κακοποιήσεις, οι κακοποιήσεις υπήρχαν πάντοτε. Mm-hmm. Αλλά εδώ έχει διαμορφωθεί διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο σπίτι, γιατί βέβαια είναι το χειρότερο φαινόμενο να σκοτώνει ο άντρας τη γυναίκα του ή η γυναίκα, ξέρω, τον άντρα. Αλλά η ενδοοικογενειακή βία που αφορά και τα παιδιά, αφορά και τους γέροντες, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Εκεί που περίμενες ότι έχει πια ο δικαιωματισμός και δεν ξέρω τι άλλο απελευθερώσει δυνάμεις μέσα στην κοινωνία και στην ελληνική οικογένεια, αντίστροφα βλέπουμε μέσα στην οικογένεια να διαμορφώνουν τρομερές εντάσεις, μεγάλη επιθετικότητα, βία και έγκλημα. Άρα, ναι, να μιλήσουμε γι' αυτό. Αν και κάποια στιγμή να μιλήσουμε για την κακοποίηση των παιδιών μες στην οικογένεια, γιατί έχουμε και εκεί διάφορα τραγικά γεγονότα. Αλλά ας μιλήσουμε για το θέμα των λεγόμενων γυναικοκτονιών. Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου είναι ότι κάθε έγκλημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, το δικό του κωδικό. Έχουμε κοινό παρανομαστήριο ότι ένας άντρας σκοτώνει μια γυναίκα, τη σύντροφό του, την ερωμένη του, δεν ξέρω τι, γιατί είχαμε και τέτοιο επεισόδιο πριν από τρεις μήνες. Δεν σκότωσε τη γυναίκα, τη σκότωσε την ερωμένη του. Mm-hmm. Είναι διαφορετικοί λόγοι. Δεν είναι τα παλιά εγκλήματα πάθους, έρωτα, ξέρω και εγώ, από αγάπη κλπ. Που είναι τελείως λαθεμένος τρόπος διαχείρισης. Αλλά είναι άλλος ο οποίος είναι χρήστης, άλλος ο οποίος είναι κάτω από πήρε αλκοόλ, άλλος γιατί νομίζει ότι τον κυνηγάνε, άλλος γιατί νομίζει ότι είναι οικονομικές οι διαφορές. Άρα δεν μπορεί να γενικεύουμε και να βρίσκουμε ως κοινό παρανομαστή μια πατριαρχική οικογένεια που έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή αν ζει. Πνέει τα αλήθεια, δηλαδή πολύ λίγοι άντρες ή λίγες οικογένειες μπορεί να λειτουργούν κάτω από την πότα του αφέντη, πια, διότι οι γυναίκες σωστά χειραφετήθηκαν, ζουν, εργάζονται, κινούνται, οπότε δεν είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, το κίνητρο.
0: Η
2: Πρέπει να ψάξουμε λίγο βαθύτερα. Ναι. Συμβαίνει.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Πανούση, και να μας εξηγήσετε και τους βαθύτερους λόγους, εφόσον τους έχετε εντοπίσει. Απλώς η συζήτηση που γίνεται, ειδικά για τον όρο της γυναικοκτονίας, έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Το γεγονός δηλαδή ότι ο άντρας επιβάλλεται στη γυναίκα εξαιτίας και της σωματικής του δύναμης και της πατριαρχίας με έναν τρόπο, όχι ακριβώς με το μοντέλο του αφέντη όπως το λέτε, αλλά με τα στερεότυπα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, νομίζω ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Εγώ θα αφήσω απ' έξω από το διάλογο τα ζητήματα του συνταγματικού, συνταγματική διάσταση, την ισότητα κλπ. Όταν λέμε ότι σκοτώνει επειδή είναι γυναίκα, είναι λάθος. Σκοτώνει τη σύντροφό του, τη φίλη του, τη σύζυγό του. Όχι επειδή είναι γυναίκα.
1: Ναι, δεν θα βγει στον δρόμο και θα δει μια γυναίκα και θα την πυροβολήσει.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Αν βγει κάποιος στον δρόμο και σκοτώσει 10 γυναίκες τυχαία, εδώ πραγματικά έχουμε μια γενοκτονία γυναικών. Εκεί είναι γυναικοκτονία. Αν κάποιος σκοτώσει τη σύντροφό του, διότι μπορεί να είναι και ένα ζευγάρι με 2 γυναίκες, παραδείγματος χάρη. Εκεί το πράγμα δεν έχει να κάνει με αυτό που θέλουν να ονομάσουν ότι είναι αμίσος κατά της γυναίκας, μεγάλο κεφαλαίο. Είναι μια πολύ κακή, αρνητική, τραγική, αδιέξοδη, όλα τα αρνητικά. Πράξη επίλυσης κάποιας διαφοράς πραγματικής φαντασιακής. Τώρα, πώς θα το λύσουμε? Να αυξήσουμε, λέει, την ποινή, ας πούμε. Να βάλουμε τον όρο. Κοιτάξτε, ο όρος, εγώ το χρησιμοποιώ συμβολικά και εγκληματολογικά. Απ' να το βάλεις ποινικά, δημιουργείς μια ανισότητα, η οποία δεν είναι και νοητή. Δηλαδή, ένα σκοτώνει, βιάζει, σκοτώνει ένα παιδάκι 15 χρονών. Και θα έχει ποινή μικρότερη από αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του, ας πούμε. Θέλω να πω ότι δεν λειτουργεί το θέμα. Και νομίζετε ότι κάποιος σκοτώνει τη γυναίκα του, τον αδελφό του ή τον πατέρα του, κοιτάει τον ποινικό κώδικα να δει πόσο πάει η ποινή. Άρα να φύγουμε από αυτή τη λογική και να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι.
1: Έχετε κάποια ερμηνεία? Αυτά τα κίνητρα που λέτε και ακούμε όλο τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο εγώ, οι αριθμοί δεν έχουν μεγάλες διαφορές έτσι με τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς έχω την αίσθηση ότι τώρα τις μαθαίνουμε, γίνονται γνωστές, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
2: Και σωστά, εγώ είμαι εναντίον του να πετάμε κάτω από το χαλί και την κακοποίηση κυρίως, η οποία είναι πιο σκοτεινός αριθμός, ας πούμε, γιατί δεν καταγγέλλεται κλπ. Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να συνοηθούμε πώς συμβιώνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή ο δικαιωματισμός έχει μια αρνητική πλευρά. Διότι έχει αλλάξει η ισορροπία μέσα στο σπίτι. Αυτή την αλλαγή της ισορροπίας, η οποία πια σε κάθε οικογένεια, όχι στην οικογένεια που έχουμε έγκλημα, έχει φύγει από το να είναι μια συναισθηματική ομάδα και γίνεται μια οικονομική μονάδα με διαφοροποιημένους ρόλους του άντρα, της γυναίκας, των παιδιών, των άλλων συγγενών, των γονιών, έχει αλλάξει διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι. Άρα λοιπόν οι εντάσεις είναι, κατά τη γνώμη μου, πάλι μιλώντας γενικά, διότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, έτσι, έχουν βάση στο ότι σπάσανε οι συναισθηματικοί δεσμοί και η βία έχει γίνει ένας τρόπος επικοινωνίας.
0: Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό, κύριε Πανούση, επειδή είπατε ότι ο δικαιωματισμός φταίει σε έναν βαθμό για το γεγονός ότι άλλαξαν οι ισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ο δικαιωματισμός, δεν θα έπρεπε να διεκδικηθούν δικαιώματα?
2: Και βέβαια, αλλά κοιτάξτε να δούμε που θα ισορροπήσει. Δηλαδή έχει δικαίωμα άντρας, ας πούμε, που γύρισε αντί να κοιμηθεί? Έχει. Έχει δικαίωμα γυναίκα που δούλευε όλη τη μέρα να μιλήσει με τις φίλες της? Έχει. Έχει δικαίωμα το παιδί που θα πάει το απόγευμα στο φροντιστήριο να παίξει? Έχει. Αν οι τρεις έχουν δικαιώματα, πρέπει να δούμε πώς θα συμβιβαστούν. Διότι αν δεν συμβιβαστούν τα δικαιώματα και ο καθένας πάρει το δικαίωμα στο χέρι του, θα διασπαστεί τελείως η ομάδα. Γι' αυτό εγώ λέω ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη είναι ενιαία. Αυτό το σπάσιμο, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα της γυναίκας, τα δικαιώματα του στρατιώτη, τα δικαιώματα είναι λάθος. Διασπάει μια ενότητα, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Αν λοιπόν έχει ο καθένας τα δικαιώματά του και τα διεκδικεί, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι συμβιώνει, συζεί, συλλειτουργεί, συγκατοικεί με κάποιον άλλον, μπράβο στο δικαιωματισμό. Πού οδηγεί. Πουθενά.
0: Πάντως,
2: τη μοναξιά και στη διάλυση. Δεν μπορεί να οδηγήσει
0: φαναλού. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μέχρι στιγμής έτσι γίνεται.
2: Προφανώς,
0: στον κόσμο. Δεν γίνεται συνολικά για τους ανθρώπους. Γίνεται για το παιδί, για τη γυναίκα, για τον κάθε, γιατί είναι κάθε ευάλωτη κοινωνική ομάδα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για διακήρυξη. Όταν ζω εγώ με τον Γιώργο και την Κική, ας πούμε, αυτό το πράγμα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί για να μπορέσει να ισορροπήσει. Αλλιώς δεν το κάνω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προφανώς και διεκδίκηση δικαιωμάτων και κοινωνικών και ατομικών και πολιτικών. Αλλήμον ήμουν αντίον αυτό το πράγμα. Αλλά πάμε να ζήσουμε μαζί. Τι θα γίνει, πώς θα ζήσουμε μαζί? Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα, ας το πούμε έτσι, συναισθηματικό οικογενειακό συμβόλαιο, όπου θα εναρμονίσουμε τα δικαιώματα. Δεν θα τα φέρουμε σε σύγκρουση. Και όταν τα φέρουμε σε σύγκρουση, τα αποτελέσματα θα είναι διαζύγια. Ξέρετε πόση διαζύγια έχουμε. Τριβές, σειράξεις και δυστυχώς και τα τραγικά που βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ. Καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πανούση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα. Κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 6, είστε στους 104 και 6 στο Mega News.
0: Και είναι η ώρα για τις ειδήσεις.
1: Και με αυτή την υπέροχη μελωδία πάμε στην Αγγελική Καρδιόλακα που είναι έτοιμη με ένα πάκο ειδήσεων για να την ακούσετε.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολάκα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Κτελιοσίων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας, από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε ο ίδιος εγκαινιάσει, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας, αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου, κατέδειξαν οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Τεχεράνη τρομοκρατικό κράτος. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, καταγγέλλοντας καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου για την υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το more.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Παρασκευή 25 έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Burger Fest σε προσκαλεί στο παλιό αμαξοστάσιο C για παγωμένη μπύρα, ζουμερά burgers και live μουσική. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η θεατρική παράσταση «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Ηλίσια με τον Γιώργο Χρυσοστόμου να επιστρέφει στην κωμωδία. Σάββατο 31 Οκτωβρίου, Άνιμα presents Eden και το ΟΑΚΑ υποδέχεται το φαντασμαγορικό σόου ηλεκτρονικής μουσικής που συνδυάζει ψηφιακή τέχνη, κινηματογραφική αφήγηση και πρωτοποριακή τεχνολογία σε μια μοναδικά επιβλητική κλίμακα. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α,
6: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γενικά.

0: Το ρολόι δείχνει 36 λεπτά μετά τις 6, είστε στους 104.6.
1: Στην εκπομπή του υπάρκτου σχολιασμού με τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο
0: και την κυρία Μαρία Στερίου, πορευόμαστε παρεΐτσα ως τις 7. Κλείσαμε με τον Γιάννη Πανούση μιλώντας για τα θέματα των δικαιωμάτων και αν υπάρχει κάπου που εκεί, όχι απλώς δεν λειτουργούν τα δικαιώματα αλλά παραβιάζονται κατάφορα, είναι το Ιράν. Το γύρο του κόσμου, φίλες και φίλοι, κάνει μια 23χρονη Ιρανή, η οποία επειδή συμμετείχε στις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους και πριν γίνει η εισβολή των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ήταν οι διαδηλώσεις που γινόντουσαν στην Τεχεράνη κυρίως για τα θέματα της οικονομικής κρίσης, έχει συλληφθεί και έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Ανέβασε, βρήκε τρόπο να ανεβάσει στα social media μία έκκληση. Δεν ζητώ να γίνω ηρωίδα. Γίνεται η φωνή μου, λέει χαρακτηριστικά. Είναι η Αμινή. Και όπως είπαμε, είναι Μαρία, μόλις 23 ετών η κοπέλα.
1: Δεν θέλω, λέει, το τελευταίο ίχνος μου να είναι μερικές γραμμές σε ένα φακελό. Ζητάει η κοπέλα βοήθεια, ζητάει να ακουστεί η φωνή της. Δεν ξέρω και να ακουστεί εσύ, Αντρέα, η φωνή της. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα που ζει.
0: Λοιπόν, το λέμε, αν μπορεί, με όση αξία έχει, να ενώσουμε όλη την φωνή μας για αυτήν την κοπέλα και για κάθε άλλη κοπέλα, για κάθε άλλον άνδρα που είναι στις φυλακές του Ιράν και σε κάθε χώρα που είναι ανελεύθερο το καθεστώς.
1: Καλά, το Ιράν έχει μια προτίμηση στον αδελφόν γυναίκες.
0: Γυναίκες, έτσι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα έχουμε όλη αυτή την συζήτηση με τα καλάμια, τους καλαμοκαβαλάριδες. Αυτή ήταν μια φράση που την είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Κανδαλίδης για υπουργούς του Κώστα Σιμίτη.
1: Τους καλαμοκαβαλάριδες.
0: Αυτούς δηλαδή που έχουν καβαλήσει το καλάμι.
1: Τότε, περίμενα, το πιάσουμε από τότε. Τότε για ποιους το έλεγε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Και τότε δεν ξέρουμε.
0: Το λέγανε για υπουργούς του Κώστα Σιμίτη, η οποία ήταν 7-8 χρόνια στην Πρωθυπουργία και το Πασόκ στην κυβέρνηση αντίστοιχα. Ήταν υπουργάρες τότε, ήταν και πρωθυπουργήσιμοι.
1: Ναι.
0: Τότε λέγανε ότι έχει το Πασόκ 7, 8, 10 υπουργούς που μπορεί να γίνουν πρωθυπουργοί.
1: Τώρα υπάρχουν κανένα δυο πρωθυπουργήσιμοι.
0: Στην κυβέρνηση.
1: Ναι, στην τωρινή.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να κάνεις την ερμηνεία γιατί δεν μπορείς να μπεις.
1: Για την κυρία Μπακογιάννη, ναι, λέμε, που είπε ότι υπάρχουν αλαζόνες σε υπουργοί και συνέδρια. Δηλαδή το επανέλαβε. Δεν το μάζεψε.
0: Το επανέλαβε, το είπανε και άλλοι, και ο κύριος Κερίδης εμένει σε αυτό. Κάτι αντίστοιχο σε πιο χαμηλούς τόνους είπε και ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος.
2: Λέω, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνω στην κυβέρνηση. Και θα πει: εντάξει, καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνος μου? Θα τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο μπίτι στην εκπομπή?
1: Είναι μια προσέγγιση.
0: Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στον συνάδελφο Νίκο Ελευθερόγλου, στο πλατό του Action 24, όταν το ρώτησε για αυτό το σενάριο που συζητείτε, αλλά ήταν η απάντηση αν έχετε πάρει κανένα μπαφ.
1: Το σενάριο του να φύγει από την Πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν η κυρία Μπακογιάννη ενδεχομένως αναφερόταν και στον Άδωνη Γεωργιάδη, όπως έχει δώσει και άλλα δείγματα έτσι τις τελευταίες ώρες. Αλαζονίας θα έλεγε κανείς. Ήταν εδώ στο Mega News 104,6 στην Ανθή Βουλγαρή και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και είπε κάποια πράγματα για να ακούσουμε.
3: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί 2 χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσελάβων.
4: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
3: Και ήταν η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
4: Και εσείς δεν το γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, και εσείς δεν το γυλαίκα πριν από 2 χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
3: Εσείς το Μέγκα, παίρνετε τον κύριο Καριστιανού.
4: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
3: Ζητήσατε συγγνώμη από τους
4: λεφτατές
3: για τα ξυλόλια.
4: Ξυλόλια.
5: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα Το ένα μετάλλο τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει.
4: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
3: Δεν τρέπεστε.
4: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε.
5: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι. Απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Καμιά φορά καλό είναι να μην σχολιάζεις, μπορείς απλά να απολαύσετε αυτό τον ενδιαφέροντο διάλογο. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του άλλωστε.
0: Μπορείς πίνεις και ένα μπάφο.
1: Αχω.
0: Όχι.
1: Να λέγανε στον Αδανή. Εντάξει, έχουν μια αξιοπρέπεια τα παιδιά. Η Άννα μας στέλνει μπράβο σε όποιον διαλέγει τις μουσικάρες. Δημήτρη, μπράβο λοιπόν.
0: Και στον Νικόλα μέσα.
1: Βεβαίως.
0: Όλη αυτή η ομάδα εδώ, γιατί η ομάδα είναι, το ραδιόφωνο είναι ομάδα. Και χωρίς ομάδα δεν γίνεται τίποτα, γι' αυτό εμείς έχουμε τον κύριο Δημήτρη Αρετάκη στους ήχους. Την κυρία Ιωάννα Μπέχλου που απαντά στο 211-0161-046 και μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber WhatsApp 698-1041-046, το Mega News 104.6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως αρχισυντακτεύει η κυρία Καφετζή. Και είναι αρμόδια έναντι του νόμου φυσικά, ό,τι λέμε εμείς το χρεώνεται η Μαρία μας. Εμείς έχουμε ασυλία.

0: Το αμερικάνικο, αλλά κάτσε, γιατί με αυτά που θα σου πω μπορεί να προτιμήσεις το ελληνικό. Εδώ, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και το παλιό καλό κρασί. Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή στο FBI υπάρχει προσφορά μεν, αλλά δεν υπάρχει ζήτηση, δηλαδή δεν πάει πολλοί κόσμος να γίνει ομοσπονδιακός πράκτορας, αναγκάζονται εκεί οι άνθρωποι, όπως φαίνεται, λίγο να διευρύνουν τα στάνταρτ των υποψηφίων που πάνε και κάνουν αιτήσεις. Τι έχουν αλλάξει λοιπόν, μέχρι πρόσφατα, για παράδειγμα. Το να έχεις ένα ιστορικό συμμετοχής σε πορνεία μπορούσε να σε αποκλείσει.
1: Να σε αποκλείσει, ναι. Ναι.
0: Αλλάζει αυτό από εδώ και πέρα. Αν λοιπόν τώρα έχεις συμμετάσχει σε αντίστοιχα έτσι, περιστατικά, να το πω, σε αντίστοιχες δραστηριότητες.
1: Επιχρήμαση.
0: Πορνεία κανονική, ναι, ναι, μου. Λιγότερες από 3 φορές και έχουν περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια, είσαι κομπλέ. Παραγράφεται, γίνεσαι ομοσπονδιακός πράκτορας, άμα θες.
1: Έλα ρε.
0: Αμέ, έχω κι άλλο. Άμα έχεις κλέψει τον προηγούμενο εργοδότη σου και έχουν περάσει περισσότερο από 3 χρόνια.
1: Παραγράφεται.
0: Πώς ήταν, ποιος ήταν.
1: Αυτή είναι η ποινική κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι.
0: Έχω και χειρότερο, περίμενε.
1: Για πες.
0: Περιστατικό κτηνοβασίας.
1: Α, πάμε στα χειρότερα.
0: Πάμε στα χειρότερα. Αν το είχες κάνει πριν από τα 18 σου έτη, είσαι okay.
1: Μάλιστα.
0: Αν το έχεις κάνει μετά, δεν περνάς. Αν ήσουν 17, πρόβλημα.
1: Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
0: Θα σου πω, ο διευθυντής του FBI, ο κύριος Κας Πατέλ. Μιλάω, ναι, μίλησα μαζί του και μου είπε αποκλειστικά εδώ για το Mega News
1: 4
0: και 6 ότι δεν είναι σκοπός να. Έτσι, σκοπός βασικά είναι αυτής της προσπάθειας να μην αποκλείσουν ανθρώπους με προβληματικό παρελθόν. Έτσι το είπε, προβληματικό. Έτσι, δεν είναι δική μου έκφραση αυτή. Και να μην αποκλείονται άνθρωποι που μπορούν να έχουν πέσει και θύματα trafficking. Τώρα, δεν νομίζω ότι στην περιγραφή που σου είπα υπάρχει πουθενά θύμα trafficking. Μιλάμε για κανονικό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Άννα μας είπε πριν για τις μουσικές, τις ωραίες μουσικές που παίζουμε.

0: ακούγεται στα φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Αν θέλει κάποιος να ακούσει ό,τι καλύτερο υπάρχει σε επίπεδο Ελλήνων καλλιτεχνών, της Εθνικής Ελλάδος των καλλιτεχνών, δεν έχει παρά να επισκεφτεί το φεστιβάλ της ΚΝΕ που ξεκινάει από σήμερα στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον, ως την Κυριακή, και με εκδηλώσεις για όλα τα γούστα. Και ρεμπέτικες βραδιές και έντεχνα και ροκ και λαϊκά από όλα και δημοτικά.
0: Τέτοιο πρόμο δεν το περίμενε ούτε ο καλεσμένος μας.
1: Και πρέπει να πούμε ότι αδικείται πάρα πολύ και από τους δημοσιογράφους, γιατί το πόσες χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από αυτό το γεγονός δύσκολα θα το βρεις. Ο κύριος Παντελής Αρζόγλου είναι μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Αρζόγλου.
0: Γεια σας κύριε Αρζόγλου.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τα καλά σας λόγια για το φεστιβάλ μας.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι που πολλοί απορούν. Πόσο χρόνο και πόσο κόπο κάνετε για να φτιάξετε όλο αυτό το υπέροχο πρόγραμμα? Από πότε ξεκινάτε?
2: Για όποιον έχει περάσει από το φεστιβάλ μας και είναι δεκάδες χιλιάδες ο κόσμος όπως γνωρίζετε όλων των ηλικιών, θα εκπλαγεί αν μάθει σε πόσο λίγο χρόνο, σε λιγότερο δηλαδή από 15 μέρες, τα εκατοντάδες μέλη της ΚΝΕ καταφέρνουν να στείλουν αυτή την όμορφη κόκκινη πολιτεία με 4 σκηνές και πάνω από 400 καλλιτέχνες και δεκάδες συζητήσεις, πολιτικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και ειδικά φυσικά για την νεολαία.
1: Να πούμε λίγο τα διαδικαστικά. Είναι στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Έτσι ξεκινάει σήμερα το βραδάκι, σε λίγη ώρα από τώρα, και είναι μέχρι την Κυριακή.
2: Έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο ταξίδι με μαζική συμμετοχή σε όλη τη χώρα του φεστιβάλ μας, του 52ου φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Με σύνθημα στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό, και ολοκληρώνεται με τις τετραήμερες εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και το Σάββατο το βράδυ στο Πάρκο Τρίτσι εδώ στο Ήλιον, και φυσικά κορυφώνεται το Σάββατο το βράδυ στις 8.30 ώρα με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, το Δημήτρη τον Κουτσούμπα.
0: Επειδή ο Ανδρέας έκανε πολύ μεγάλο πρόμο για το καλλιτεχνικό κομμάτι, θέλετε να μας πείτε ποιοι καλλιτέχνες θα είναι?
1: Αν και θα ήταν πιο εύκολο να μας λέγατε ποιοι δεν είναι, γιατί είναι όλη η Εθνική Ελλάδος, αλλά πείτε έτσι ενδεικτικά.
0: Ενδεικτικά, κάπως.
2: Είναι όπως τα λέτε ακριβώς, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε δηλαδή ορισμένους. Να πούμε μόνο ενδεικτικά ότι είναι σωστό αυτό που είπατε, ότι για όλα τα γούστα μπορεί κάποιος να βρει κάτι ενδιαφέρον στο πρόγραμμα του φεστιβάλ μας, με 4 διαφορετικές σκηνές, από τη hip-hop μουσική μέχρι παραδοσιακά, κριτικά, νησιώτικα και λαϊκά γλέντια. Και από τη μεγάλη συναυλία, για να ξεχωρίσω μόνο ορισμένα ονόματα, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, της Νατάσας Μποφίλιου ή του Μίλτου Πασχαλίδη και άλλους φυσικά, και μεγάλα μουσικά αφιερώματα για όλα τα γούστα σε 4 διαφορετικές σκηνές, τη λαϊκή, τη φοιτητική σκηνή και νέων εργαζομένων, τη μαθητική σκηνή και την κεντρική σκηνή. Υπάρχει για όλους κάτι όμορφο για να ακούσουν σε μια περίοδο που ο πολιτισμός θεωρούμε δέχεται μεγάλο πλήγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι πολιτικές συζητήσεις τι έχουν? Έχουν πολλά διεθνή λόγω των όσων συμβαίνουν με τους πολέμους?
2: Φυσικά συμπεριλαμβάνονται αρκετές συζητήσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες είναι στοιχείο φυσικά και της κεντρικής πολιτικής συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στην οποία καλούμε κάθε νέο και νέα, κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημα του φεστιβάλ μας, και αναζητά διέξοδο από τα μεγάλα διέξοδα του σημερινού συστήματος της βαρβαρότητας, να συμμετέχει, να ακούσει από πρώτο χέρι για τη διαφορετική πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το μονόδρομο αυτού του συστήματος της εκμετάλλευσης, που κριτήριο του έχει μόνο το κέρδος. Έχουμε όμως και πολλές ακόμα συζητήσεις για όλα τα θέματα, από τη σημερινή συζήτηση που ξεκινά και ανοίγει σήμερα το φεστιβάλ μας με θέμα ιδιαίτερα το φασισμό, όπου θα μιλήσει ανάμεσα σε άλλους ομιλητές και η Μάγδα Φίσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα από τους Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, μέχρι την κεντρική συζήτηση που έχουμε την Παρασκευή, τη μεγάλη συζήτηση με θέμα πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Γι' αυτό κιόλας έχουμε και πολλές ακόμα συζητήσεις με βάση και όλα τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς σήμερα της νεολαίας, του εργαζόμενου λαού, για διάφορα θέματα όπου καλούμε όλη την νεολαία να συμμετέχει.
1: Λοιπόν, τα παιδιά της ΚΝΕ που είπαν το μεγάλο ναι. Κύριε Αρζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε και εσάς.
1: Βεβαίως.
2: Και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Και ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ για το 52ο φεστιβάλ της πιο ιστορικής νεολαίας κόμματος.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Έναν λίγο βλακέντιο διαρρήκτη στη Ρόδο, ο οποίος μπήκε χθες το βράδυ σε ένα κατάστημα. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση ήταν ο άνθρωπος. Είχε και ένα σάντουιτς στο χέρι, πεινούσε προφανώς. Μπήκε, έσπασε την τζαμαρία κακήν κακός. Δεν ήταν σοβαρός, δηλαδή ήταν με το σορτσάκι του, ασκεπής, τίποτα. Δεν είχε εμφανέστατα τα χαρακτηριστικά του από την κάμερα. Μπήκε λοιπόν, σπάει η πόρτα, γίνεται θρύψαλα, φεύγει από τα τζάμια, πάει προς το ταμείο, το ανοίγει, βλέπει τα χαρτονομίσματα, ωραία, τα μετράει, τα αφήνει στο πλάι, κρατάει όμως το σάντουιτς, παίρνει τα κέρματα, μετράει τα κέρματα, βουτάει τα κέρματα, πάει να φύγει και θυμάται ότι έχει ξεχάσει τα χαρτονομίσματα και το σάντουιτς και γυρίζει πίσω να τα πάρει.
1: Τις ωραίες εποχές της ελληνικής βιντεοκασέτας υπήρχε μια ταινία, το The Company. Θυμάσαι τον Γιώργο Κωνσταντίνου που πήγαιναν να κάνουν ληστεία από όταν τέλη δεκαετίας 80, το The Company.
0: Φανταστική η ταινία. Προτεραιότητα, φύση θέση, ιδιότητα, έχω. Να σου πω, Άντρια, έλαβες χαρτί για επιστράτευση? Μήνυμα SMS τώρα, σε αυτές τις μέρες στέλνουν για επιστράτευση.
1: Γιατί?
0: Όντως, αλήθεια το λέω.
1: Σε επηρεάζει ο Μπάμπης που λέει ότι πάμε σε πολέμο?
0: Όχι, παιδί μου, δεν τρολάρω. Αλήθεια σου λέω. Χιλιάδες νέοι άνδρες σαν εσένα. Μέχρι τα 60 πάτε, συγγνώμη. Η αέφεδρη πάτε μέχρι τα 60.
1: Ξέρεις που μου είχε έρθει το χαρτί, για πού θα ερχόταν, πού θα πήγαινα, πού θα πάω, αν γίνει?
0: Πού?
1: Σαντορίνη.
0: Ζωάρα. Πάρε με να βλέπουμε το ήλιο βασίλειο, πάρε.
1: Εκεί που γίνεται το χαρτί, στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης. Δεν ξέρω τι έχει η Σαντορίνη.
0: Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω τώρα λίγο να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα.
1: Εντάξει, ήμουν και Βέλπ, έτσι.
0: Τι ήσουνα?
1: Βέλπ. Φοβερή ιδιότητα. Όχι ο Βέλπ που είχε ένα μπασκετμπολίστο Ολυμπιακός.
0: Μίλα μου, κανονικά δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι. Βοηθός ελεκτού πτήσεων.
0: Τι είναι βοηθός ελεκτή?
1: Αυτό που λέει η λέξη.
0: Ελέγχεις τις πτήσεις.
1: Ήμουνα βοηθός ελεκτή πτήσεων, πρέπει να σου πω, χωρίς να υπήρχε ελεκτής. Αλλά δεν ήταν καταπληκτικό.
0: Τι βοηθούσες?
1: Τι γλαντέ.
0: Ρε Αντρέα. Να υποθέσω ότι δεν μπήκες με μέσον σε αυτή τη θέση.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι μέσον είχα τώρα εγώ τότε, δεν είμαι ξύρη μάνα μου.
0: Πάντως για να ηρεμήσουμε τους φίλους που έχουν λάβει SMS, γιατί είναι αλήθεια αυτό ότι έχουν λάβει χιλιάδες άνθρωποι SMS οι οποίοι έχουν απολυθεί από το στρατό, δεν πρόκειται προφανώς για επιστράτευση. Διευκρινίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι απλώς ψηφιοποιεί και επικαιροποιεί τα στοιχεία των εφέδρων, γιατί πολλοί μπορούν να έχουν αλλάξει διευθύνσεις.
1: Να ρωτήσουμε, έχουμε ένα νέο παιδί, Δημήτρη Πυρές. Δεν πήρε ούτε ο Δημήτρης Αρετάκης. Πού είναι νέο παιδί?
0: Τι να πω, εγώ βλέπω εδώ ότι έχουν πάρει χιλιάδες, λέει, άνθρωποι. Μπορεί να πηγαίνει ηλικιακά, εσείς να πάρετε.
1: Α, να ξεκινάνε, ναι, από τα 25, 30, 35.
0: Ναι, εσύ που είσαι τώρα 39.
1: Πόσο, τι πήρε το σήμερα, 39.
0: 39 και 9.
1: Πήρε το σήμερα.
0: Άμα ρε ντρέσουν να πήρε το σήμερα 50, δεν θα μιλούσαμε τώρα. Άκου να σου πω εντωμεταξύ. Στην Κεφαλονιά μάλωσαν δύο αδέρφια. Πολύ, ρε παιδί μου, τσακώθηκαν άσχημα. Τώρα αυτό έχει σημασία, τσακώθηκαν για τα περιουσιακά του, ξέρω εγώ.
1: Για
0: μένα, ξέρω, για την Κατερίνα, δεν έχει σημασία. Και ο ένας από τους δύο αδελφούς ως αντίδραση.
1: Τον έκανε blog στο Facebook.
0: Όχι, του έβγαλε και ιδιόχαρτο. Γέμισε τη γειτονιά με και ιδιόχαρτα. Κανονικό και ιδιόχαρτο, με σταυρό, τα εγγόνια, τα γονείς που τον κλαίνε, τον κάνουν το
1: ράδι. Παλιά αυτό ήταν σύνηθες οι πλάκες στους οπαδούς. Βγάζαν τη Δευτέρα, ξέρω, και ιδιόχαρτο, κηδεύουμε το φίλο μας Παναθηναϊκό. Συνήθως αυτό γινόταν.
0: Εκεί καταλάβαινε ότι ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Εδώ δεν το κατάλαβαν όμως.
1: Ναι, πού να το καταλάβαινε.
0: Πέπαιρνε η γειτονιά τηλέφωνο στο σπίτι και λέει: παιδιά, πέθανε ο Κωστάκης, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για.
1: Να σου πω, επειδή εσύ είσαι συνωμοσιολόγα και συνωμοσιολάγνα, δεν διαφήμιζαν κάτι, δεν κάνανε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν έμαθα κάτι.
1: Μήπως είχαν κανένα μαγαζί και θέλανε να κάνουν πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Θα μου πεις, η φαντασία του άνθρωπου πάντα τρέχει.
0: Θα μπορούσαν να έχουν γραφείο τελετών. Αν είχαν γραφείο τελετών, αυτό θα ήταν ωραίο πρόμο. Αλλά δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο.
1: Θα το λέγανε άξιος εστί, ε.
0: Όχι εστί, άξιος ήτο.
1: Ήτο. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι φτάνουμε στο τέλος. Χτυπάει το κουδουνάκι που έχω βάλει. Έχω βάλει σνούζ ότι τελειώνει ο χρόνος μας.
0: Το έχεις βάλει, ε.
1: Ναι,
0: αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά.
1: Ναι, είναι μια ξεπλήξη.
0: Μήπως να κάνουμε αυτό που το βάζουμε και το ξανά. Που χτυπάει κάθε 5 λεπτά.
1: Το κάνω, ξέρεις, το κάνω πολύ.
0: Εσύ δεν είπες ότι το κάνω.
1: Το κάνω αυτή τη γελιότητα, ναι, το πρωί.
0: Γιατί αυτό το πράγμα, χάνεις.
1: Ενοχή σου λέω.
0: Α, είναι στο πλαίσιο του φροηδικού. Ναι, σε καλώ.
1: Λοιπόν, για μία ώρα ήταν μαζί σας στα μικρόφωνα του Mega News η κυρία Μαρία Στεριού.
0: Και ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Δημήτρης Αρετάκης εδώ, ο άρχοντας της κονσόλας. Γεια σου, Δημητράκο μου γλυκέ. Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου με την υπέροχη φωνή της ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως η Μαρία Μάρλιν Καβετζή στην αρχισυνταξία και στα κείμενα της εκπομπής. Βλέπετε πόσο ταλέντο έχει η Μαρία. Από όλη αυτή την παρέα, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
0: Να προσέχετε στους δρόμους, γιατί εντάξει, ακόμα η κακοκαιρία σε κάποια μέρη της χώρας έτσι εξακολουθεί. Στην Αθήνα καλύτερα τα πράγματα. Εμείς θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 6. Όσοι είστε τηλεοπτικοί τύποι και το πρωί στις 9.40 στο Mega News ή στο One, όπου θέλετε.
1: Και έρχεται Γιάννης Διαμαντής, τρίλεπτο πολύ ωραίο. Αμέσως μετά η κυρία Εύη Βυσβάρδη με το Δελτίο Ειδήσεων και δίωρο χορταστικό αθλητικό με Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Ευαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 6.
0: Γεια σας.
2: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
3: 23 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2004 πεθαίνει σε ηλικία 95 ετών η Διδός Σωτηρίου, η μικρασιά της συγγραφέας που βίωσε και κατέγραψε αριστοτεχνικά τα πιο κρίσιμα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως η μικρασιατική καταστροφή, η δικτατορία μεταξά, η κατοχή, τα εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια. Γεννήθηκε το 1909 στο Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Γονείς της ήταν ο Ευάγγελος Παπάς και η Μαριάνθη Παπαδοπούλου και ανάμεσα στα αδέλφια της ήταν και η Έλλη Παπά, μετέπειτα δημοσιογράφος, συγγραφέας και σύντροφος του ηγετικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκου Μπελογιάννη. Στα 12 της χρόνια, οι γονείς της δίνουν τη διδό στους πλούσιους θείους της, καθώς δεν μπορούν να θρέψουν 5 παιδιά. Ένα χρόνο αργότερα, έρχεται ο ξεριζωμός της μικρασιατικής καταστροφής και η διδό Σωτηρίου φτάνει με την οικογένειά της στον Πειραιά. Σπουδάζει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και για κάποιους μήνες το 1937 παρακολουθεί μαθήματα γαλλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Στα 24 της χρόνια παντρεύεται τον μαθηματικό Πλάτωνα Σωτηρίου και στα 27 της γίνεται αρχισυντάκτρια του περιοδικού Γυναίκα. Συνεργάζεται με τις εφημερίδες Νέος Κόσμος και Ριζοσπάστης, ενώ κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής μπαίνει στην αντίσταση. Μετεμφυλιακά, λόγω της σύλληψης και της πολυετούς φυλάκησης της αδελφής της Έλλης Παπά, αναλαμβάνει εκείνη την ανατροφή του ανιψιού της. Δηλώνει στα νέα. Δεν μπορώ, είπα, να στρατευθώ και να γράφω και να κάνω ευτυχισμένο παιδί. Αλλά να που ήρθε από το παράθυρο. Το παιδί του Μπελογιάννη εγώ το μεγάλωσα, αφού η Έλλη έκανε 16 χρόνια φυλακή και εξορία. Μιλώντας στα νέα της 9ης Δεκεμβρίου 1976, αναφέρεται σε όσα συνέβησαν από την κατοχή και μετά. Είναι τόσο σύνθετα, τόσο περίπλοκα και τόσο οδυνηρά τα όσα γίνανε στην Ελλάδα από την κατοχή και εδώ, που όσα κι αν έχουν γραφτεί είναι λίγα. Και μήπως πήραμε ανάσα να σταθούμε, να μετρηθούμε πεθαμένοι, ζωντανοί, ζημιωμένοι, κερδισμένοι, να δούμε πού λαθέψαμε όλοι μαζί, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, να γίνουμε αντικειμενικοί. Το 1996, 8 χρόνια πριν το θάνατό της, η 87χρονη Διδό Σωτηρίου αναφέρει σε συνέντευξή της. Θα ρίσω ότι από εκεί που άρχισε ο αιώνας, εκεί βρίσκεται. Τα βασικά ερωτήματα είναι τα ίδια. Και αν θέλει κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα, βλέπει ότι δεν ησύχασε η ψυχή μας. Ξαναγυρίζουμε στην απειλή του πολέμου. Μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί ένα σωρό πράγματα, να έχουμε προοδεύσει, αλλά γεμίσαμε φοβίες και δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Γεννήθηκα στις αρχές του και φεύγω πιο φοβισμένη από όταν ήμουν στο Αιντίνι. Ίσως να φαίνεται υπερβολικό. Όμως έχεις το δικαίωμα να μιλάς έτσι όταν είσαι θυμωμένος. Στη συνέντευξή της αυτή, αναφέρθηκε στο γράψιμο και τη σχέση της με το κοινό. Επειδή δεν μπορώ πια να γράψω, αισθάνομαι ότι κάτι έφυγε από τη ζωή μου. Το χάδι του κόσμου το εισπράττω. Οι άνθρωποι της κουλτούρας, βλέπεις, είναι σνόμπ. Νομίζουν ότι αυτό τους δίνει αξία. Το θέμα όμως είναι να κάτσεις να μιλήσεις σαν ίσως προς ίσον με την κυρατάδε. Να ακούσεις τον πόνο της. Η αρετή του συγγραφέα είναι να μένει.
2: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.

0: Η ώρα είναι 7. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινικής στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και είχε εγκαινιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Συγκεντρώνονται δισεκατομμύρια σε αυτόν τον τομέα και εγώ δεν θέλω να αφήσω την Ελλάδα έξω από αυτό. Προτιμώ να δώσω κίνητρα να φτιάξουμε την αγορά αυτή στη χώρα μας από το να τους αφήνουμε να πηγαίνουν στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό είναι απόλυτο καθήκον του Υπουργού Υγείας. Παράλληλα, δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Μόνον για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσιμα υαλουρονικά. Σε άλλη περίπτωση, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο στο διαδίκτυο. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι το Δεκέμβριο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συγκεντρωθούν ηγέτες από όλο τον κόσμο και, όπως τόνισε ο Ρούμπιο, αποτελεί μια ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Τραμπ, αλλά και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στα στενά του ορμούς, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να τα υπερασπίζονται και να διασφαλίζουν ότι θα παραμείνουν ανοιχτά. Προειδοποίησε δε για το Ανατολικό ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται το Ισραήλ αλλά και η ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι να μετατραπεί η δυτική όχθη σε νέα εστία κρίσης. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Τεχεράνη τρομοκρατικό κράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί σε παράδοση με στρατιωτικά μέσα και επιμένει στον δρόμο της διπλωματίας. Επανήλθε στις αναφορές του περί φαινομένων αλαζονίας μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας νωρίτερα στο Mega News 104,6, έκανε λόγο για την ύπαρξη καλαμιώνα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην κυβέρνηση, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 10 στελέχη παρουσιάζουν αλαζονική συμπεριφορά. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ανάλογων δηλώσεων της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία έκανε λόγο για αλαζόνες υπουργούς, τους οποίους κάλεσε να ξεκαβαλικέψουν. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, καταγγέλλοντας καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου για την υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η Κυριακή δεν δολοφονήθηκε σε ένα απόμερο σημείο, αλλά στο κατόφλι της πολιτείας, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου. Ο 40χρονος εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγείας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με ήττα 2-0 από τη Βοσνία ξεκίνησε το προκριματικό τουρνουά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Εθνική Εφήβων στο ποδόσφαιρο. Στο Βελιγράδι η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει απόψε την προετοιμασία της για το αυριανό πρώτο παιχνίδι της στο Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Σε λίγη ώρα η συνέντευξη του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ έχασε 3-2 στο πρώτο της παιχνίδι με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα και θα πρέπει να κάνει ανατροπή στη Σλοβακία για να προκριθεί στη φάση των 16 του Europa Cup. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην είσοδο του Πειραιά. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6.
3: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
4: Θα το πεις όλο μόνος σου.
3: Ό,τι άλλο θα κάνω.
5: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
6: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
5: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Μαύρη σαμπούκα.
3: Με έχεις την μπούκα.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε εδώ στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες που 9 λεπτάκια μετά τις 7 είμαστε και πάλι εδώ για να σας συντροφέψουμε και να μας συντροφέψετε για ένα σκάρτο δίωρο πλέον μέχρι τις 9 παρά. Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Μετά από χρόνια και ζαμάνια έχουμε μαζί μας Δημήτρη Αρετάκη στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Η Ιώνα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάββας Παναγιωτίδης, αυτό το παλικάρι το πανέμορφο, είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Πάμε γρήγορα να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνικό κέντρο απαντάει στον αριθμό 211-016-1046, 211-016-1046. Εκεί μπορείτε να καλείτε για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τα παραπονά σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε. Ενδεχομένως μπορούμε να σας βοηθήσουμε και σε κάτι. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε έτσι μια διαδραστικότητα εμείς και εσείς που μας ακούτε μέσω μηνυμάτων. Viber και WhatsApp είναι κοινός ο αριθμός, 698-104-1046, 698-104-1046. Μας βρίσκεται φυσικά ως meganews104.6 στο διαδίκτυο, ενώ μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, το οποίο είναι το studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr. Καλησπέρα σας κύριε
1: Μήτρο, τι έχει γίνει 17 Αυγούστου?
0: 17 Αυγούστου τι έχει γίνει?
1: Ναι.
0: Με πιάνεις απροετοίμαστο τώρα.
1: Εγώ σε πιάνω απροετοίμαστο. Διάβασε το μήνυμα του Κουτσοχρήστου, να μου πει, να μου το εξηγήσεις.
2: Άντε πάλι.
0: Εντάξει, τώρα που να το δω, έλεγα τα διαδικαστικά.
1: Κύριε Αρετάκη, δεν σε βλέπω. Στις πρώτες μέρες που σε βρήκα ήσουν αισιόλοξος. Τώρα σε βλέπω λίγο μαζεμένο για την
3: πες και για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνει τι εννοείς.
1: Κύριος Αρετάκης είναι ο ηχολήπτης, αλλά είναι, πού να το πω, είναι κοκκιγένημα θρέμα. Δεν έχει αίμα μέσα, έχει κίτρινο το αίμα του.
3: Κίτρινο μαύρο.
1: Λέγε. Σε βλέπω λίγο διστακτικό. Τι έχει γίνει?
3: Φοβάται την αρμάδα.
0: Μπλουζάρα.
3: Φοβάται την αρμάδα του.
0: Αρετάκη μπλουζάρα.
3: Τον Ίστρουπ, του Αλαφούζου, πώς τη λες εσύ, όχι τον Ίστρουπ, του
1: Αλαφούζου.
0: Γεια σου, κουτς γιγαντά μου. Μίτσο, λέει, αν συνεχίσει να γνωρίσει τα μηνύματά μου,
1: θα
0: έρθω κάτω από το σπίτι σου και θα φωνάζω Μίτσο, σ' αγαπάω. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το βράδυ τη 17η Αυγούστου. Να δω τι θα πει στην οικογένειά σου και του γειτόνου, κουτς.
1: Τι έγινε, δεν ξέρω.
0: Πού να θυμάμαι τώρα, τι εννοεί ο κουτς. Ο κουτς, να σε καλά,
1: ούτε. Για να πούμε ότι ο Μπέος έκανε μήνυση, έτσι. Κανένας ακόμα δεν είχε αντιδράσει. Ο Μπέος πήγε σήμερα και έκανε μήνυση σε τζίλο πολυχρόνη και με τι εμπλέκονται, όχι πιθανόν, εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό.
0: Ναι, με αυτή την κατηγορία την κατέθεσε τη μήνυση.
1: Συγγνώμη,
0: και ζητάει ότι μέχρι να διευκολυνθεί. Το βασικό το ρόλο να ξέρει είναι ότι ζητάει ότι μέχρι να διευκολυνθεί η υπόθεση να βγουν από τους πίνακες, να μην σφυρίζουν.
1: Ωραία, ο Λανουά δεν θα πει τίποτα, παιδί μου, κάτι θα πει.
0: Θα περιμένουμε την αντίδραση.
1: Καλά, ψάχνει και εσύ, άσου σιγά-σιγά. Πάρουμε τηλέφωνο τον Διώγο να πάνε να συνεδριάσουν.
0: Λοιπόν,
1: μπορείτε να πείτε τι θα κάνουμε τώρα τρεις εβδομάδες με αυτή την ιστορία?
3: Ποια ιστορία?
1: Που δεν έχει πρωτάθλημα, ρε.
3: Μια χαρά θα κάνω.
1: Πάντως, ρε παιδιά, ξέρετε τι είναι αυτό?
3: Ξέχασα να κλείσω το κινητό μου.
1: Και γιατί δεν το κλείσω?
3: Το γιος μου δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή 7 Μαγιά.
0: Απίστευτα
1: πράγματα.
3: Ο
0: Τζίμαρος.
1: Λοιπόν, το πρωί μου ήρθε μια σκέψη, ρε παιδιά, ένα φλασάκι. Κάτι έγινε και κάτι σκεφτόμουν. Και μετά λέω, αυτοί πώς γίνανε, ρε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν βρούμε λίγο ευκαιρία, θέλω να μου πείτε και οι δυο σας πώς γίνατε δημοσιογράφοι αθλητικοί. Την ιστορία σας.
3: Εντάξει, όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Γιατί τότε που ήμασταν εμείς, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε κανένα πίσω, βγάλαμε μια σχολή και γίναμε. Ξέρω, πήγαμε σε μια. Άντε, υπήρχε τη Παντίου, νομίζω, ίσως ένα τμήμα. Αλλά δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ, σχόλια να πει πήγαμε σε μια σχολή και βγήκαμε.
3: Εγώ που ήθελα να γίνω.
1: Όλη αποτυχία γεγονότα πρέπει να γίναμε.
3: Εγώ που ήθελα να γίνω αθλητικό συντάκτη, επειδή ο πατέρα μου είχε κόψει την μπάλα με το, όταν έπαιζε 17 χρονών και είχα υπογράψει, πλαστογραφήσει το δελτίο τότε και βρήκα την ευκαιρία.
0: Σκότωνα, κόσμο, πα αλήθεια.
3: Όχι, τερματοφύλακα έπαιζα. Σα την έχω ξαναπεί ιστορία, δεν θυμάστε, δεν πειράζει. Μετά ήθελα να γίνω αθλητικό συντάκτη. Δεν είχε που να σπουδάσει τότε στην Ελλάδα. Ήταν όλοι, πήγαινε βγάλε νομική να έχει γενικέ. Εγώ είχα βρει τη σχολή στο Ρουμπίνο στην Ιταλία. Τρομερή σχολή, την δημοσιογραφική.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν με χρηματοδοτούσε. Και πήγα να του κάνω το χαρτί.
0: Δεν με χρηματοδοτούσε.
3: Στο Λονδίνο να σπουδάσω οικονομικά για να λάβω τις εξαγωγές.
1: Επιχειρήσεις του μπαμπά.
3: Ναι, αλλά στα δύο χρόνια του είπα, παπά, δεν μου αρέσει το Λονδίνο.
1: Δεν σου αρέσει το Λονδίνο.
3: Δεν μου αρέσει. Τότε, δεκαετία του 80.
0: Έχει γούστο, αγόρι μου, όχι, όχι, ο Ευάγγελος.
3: Το μετάνιωσα, φίλε.
1: Εμένα όπου έχει βροχή και συννεφιά μου αρέσει.
3: Αυτό δεν μπορούσα.
1: Άντε ρε, τι.
3: Τριχωτές οι Αγγλίδες, πολύ.
1: Άσε ρε με τις τριχωτές Αγγλίδες. Εσύ δεν έχεις δει τις κινήτησες τριχωτές, τις Αγγλίδες τριχωτές. Δεν ξέρω που πήγαινε.
3: Οι κινήτησες ήταν και τριχωτές.
1: Ναι, καλά, έλα με ένα τριχωτό να σου πω εγώ αν ήταν τριχωτές ή όχι. Καλά, εντάξει.
3: Εντρυφής τα νιάτα.
1: Όχι, δεν είχα εντρυφής, τα καθόμουν. Μα τι είναι οι Αγγλίδες, λέει τριχωτές.
3: Λοιπόν, good job.
1: Ενώ οι Άγγλοι, τι να σου πω, έχουν πίσω στην αντρίλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, για λέγε,
0: Ευαγγελέ.
1: Το μόνο ότι είναι ντυμένες με τουαλέτα και έχουν και φοράν παντόφλες οι Αγγλίδες. Στον δρόμο.
3: Ποια είναι η πιο ακριβή.
1: Τελικά τι έγινε, ρε παιδί μου, από εκεί.
3: Θα τα πούμε άλλη ώρα, να μην αρχίσουμε μόνο.
1: Ναι, ωραία. Ποια είναι η πιο ακριβή.
3: Η πιο ακριβή μεταγραφή σε επίπεδο Σπυριάρας και σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
1: Ποιο είναι.
3: Ο
1: Ντομινίκου Γκίλκινς.
3: Δεν υπήρχε Ευρωλίγκα τότε.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν είναι πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Σαν συμβόλαιο εννοεί.
3: Όχι, μεταγραφή, άλλο τα συμβόλαια. Αλλά μεταγραφή. Πληρώθηκαν transfer fee.
0: Ο
3: Walk-up. Ναι. 2, όπως είπε ο ατζέντης του, γιατί έλυσε τη σιωπή του και τα είπε τα πάντα όλα. 2,3 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσε η Ντουμπάι στους Αγγελόπουλους. Και σύμφωνα με τον ατζέντη του Walk-up, ήταν το μεγαλύτερο transfer fee που έχει καταβληθεί μεταξύ δύο ομάδων
1: της Ευρωλίγκα. Αυτή καλά δεν αντέχει κάθε 25 λεπτά, τώρα θα δείξω 10 λεπτό.
0: Έχουμε κάτι. Για να ακούσουμε, Αγγελική, καλό. Έχουμε
3: τρομερή τουαλέτα.
1: Είναι καλό ή κακό τουλάχιστον.
2: Δεν είναι καλό, για να σας διακόπτω. Λοιπόν, πριν από πολύ λίγα λεπτά είχαμε συναγερμό στην αστυνομία για ομηρία στην περιοχή της Νίκαιας. Ένας άνδρας φέρεται να κρατά μία γυναίκα μέσα στο σπίτι και δηλώνει οπλισμένος. Μεταφέρω τις πρώτες πληροφορίες, γιατί ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερα πράγματα, θα έχουμε σίγουρα σε λίγο. Προφανώς φαίνεται ότι μιλάμε για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Να πούμε ότι έχει διακοπεί κυκλοφορία εκεί στην περιοχή από την Βουνόβα. Ισχυρή αστυνομική δύναμη προφανώς είναι στο σημείο. Διαπραγματευτές της αστυνομίας θα φτάσουν εκεί προκειμένου να δουν τι συμβαίνει και βεβαίως ελπίζουμε να υπάρχει μια αίσια κατάληξη. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Δημήτρη Καραστεφανή. Όχι. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Καραστεφανή, τον αστυνομικό συντάκτη εδώ του Μέγκα. Νομίζω ότι ήδη τον έχουμε και ίσως να έχει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Βουρνόβα και Σοφοκλέους είναι στην Νίκαια. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος λέει ότι κρατά τη γυναίκα του οπλισμένος. Δηλώνει οπλισμένος. Έτσι. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί απολύτως τίποτα.
1: Σε ποιον το δήλωσε αυτό,
2: στους περίοικους, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή βγήκε στον μπαλκόνι και είπε: παιδιά, έχω τη γυναίκα μέσα. Πώς έγινε αυτό,
4: δηλαδή. Ακούστε. Ο άνθρωπος αυτός έχει κλειστεί στο σπίτι, έφερε με βία τη γυναίκα του, κρατά μέσα στο σπίτι, δεν της επιτρέπει να βγει έξω και δήλωσε, φώναξε ότι είναι οπλισμένος. Το λέω αυτό γιατί έχει ζωστεί η περιοχή με άνδρες της αστυνομίας, αστυνομικές δυνάμεις. Βρίσκεται, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα συναγερμός αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Έχει γύρω από το σπίτι, από το διαμέρισμα, αστυνομικές δυνάμεις και συνομιλούν με τον άνδρα.
2: Οπότε έχουν ήδη φτάσει και διαπραγματευτές της αστυνομίας, προφανώς.
1: Όχι, πρώτοι οι αστυνομικοί μιλάνε προφανώς.
4: Μέχρι στιγμής αυτό που λέει, σύμφωνα οι πληροφορίες που υπάρχουν, είναι ότι λέει ότι κρατάει τη γυναίκα του, δεν ξέρουν αν έχει όπλο, λέει ότι έχει όπλο, επαναλαμβάνω, λέει ότι έχει όπλο, και αυτό που γίνεται τώρα ήταν περίοικοι, άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία. Καταλαβαίνετε πώς έχει γίνει.
0: Ναι, δεν άφησε
4: τη γυναίκα την φύγη, φώναζε η γυναίκα, περίοικοι άκουσαν τις φωνές, φώναξαν την αστυνομία και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος αυτός φωνάζει, είναι σε έξαλλη κατάσταση.
2: Μάλιστα, λοιπόν, το περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Δημήτρη Καραστεφανή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο στους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε και νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
3: Υπέροχη.
1: Υπέροχη, ρε. Ο Έβαλος έχει κλεισμένη μέσα τη γυναίκα.
3: Όχι,
1: βέβαια. Α, υπέροχη.
0: Εν τω μεταξύ, πλέον θα δούμε πώς θα εξελιχθεί φυσικά το συγκεκριμένο περιστατικό και να ξέρουμε και ποιες ακριβώς είναι οι συνθήκες κτλ. Αλλά πλέον έχει αυτή η ιστορία με την ενδοοικογενειακή βία και με τις...
1: Έτσι είναι το σωστό. Δεν έγινε... Άκουσα πριν τον Πανούση στα παιδιά που ερχόμουν, στο υπαρκτός σχολιασμός, τον καθηγητή. Και είπε κάτι πολύ σωστό, ρε παιδί μου. Μην το αντιμετωπίζετε ότι. Δηλαδή, αυτοί που σκοτώνουν τις γυναίκες δεν τις σκοτώνουν επειδή είναι γυναίκες. Τις σκοτώνουν επειδή βγάζουν με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους και το μίσος, την ένταση που υπάρχει μέσα στην οικογένεια.
0: Ναι, τέλος πάντων, μεγάλο θέμα συζήτηση. Ναι, και δεν είναι ότι.
1: Γυναικοτονία είναι άμα βγει κάποιος στον δρόμο, τάχει με τις γυναίκες, σκότωσε 10 γυναίκες στον δρόμο.
0: Τέλος πάντων. Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλο θέμα, ναι.
0: Ας επιστρέψουμε έτσι στα δικά μας τα πεζά. Για την συγκεκριμένη υπόθεση θα ενημερωθείτε.
1: Θα έχουμε συνεχώς.
0: Στα δελτία του Mega News. Εμείς είχαμε μείνει σε αυτά που έγιναν από τον Μπέο, τη μήνυση που έκανε.
1: Όχι, στο Walkup είχαμε.
3: Τον Μπέο στο Walkup και από το Walkup στο αν θα κάνει μεταγραφές Ολυμπιακός.
1: Πάλι, έλα ρε.
0: Αυτό τώρα μου το λέει ξαφνικά. Δεν κατάλαβες από τον Ευάγγελο. Κοίτα, θα σου απαντήσω. Ούτως ή άλλως το συζητήσαμε και χθες το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι με τον Ολυμπιακό και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που βρίσκεται έτσι μια ανακατασκευή, σε μια καινούργια ομάδα κτλ. Πάντα πρέπει να κρατάς ένα παραθυράκι ανοιχτό. Εγώ η αλήθεια είναι ότι. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Υπάρχει μια πληροφόρηση που έχει φτάσει και σε μένα ότι έχει μεταφερθεί στον Ιμάνολ Αλγουάθιλ μια λίστα παιχτών που βρίσκονται σε κατάσταση ελευθερίας, να το πω έτσι. Είναι free agent. Θα δούμε, όπως το συζητάγαμε.
3: Για extreme, έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα γενικότερα για ακραίους. Εγώ δεν θα, δηλαδή, αν θα κοίταγε κάτι ο Ολυμπιακός, δεν θα απέκλεια και κάτι έτσι.
1: Πάντως, ρε παιδιά, να πω κάτι.
0: Στην άκρη της άμυνας. Κάτσε μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Σε αυτό που λες, να σε ρωτήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Υπάρχει περίπτωση όποιος συναρθεί τώρα πρακτικά να μην,
0: αυτό λέγαμε
1: να μην λειτουργήσει σαν μεταγραφή Γενάρη στην ουσία.
0: Αυτό λέγαμε
1: και χθες.
0: Ότι στην πλειονότητα των συγκεκριμένων περιπτώσεων, των ελευθέρων παιχτών δηλαδή. Το λέω στην πλειονότητα διότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι ανελεύθεροι. Τέλος Αυγούστου, ας πούμε. Έτσι. Αλλά η πλειοψηφία είναι παιδιά που έχουν μείνει ελεύθεροι από το τέλος της περασμένης σεζόν. Με λίγα λόγια, είναι 4 μήνες ανενεργοί. Με λίγα λόγια, είναι 4 μήνες με αυτά τα περίφημα ότι ξέρετε, εγώ δούλεψα όταν ήμουν μόνος μου. Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι λιγάκι να έχουμε
3: κάνει. Λοιπόν, λέω ονόματα.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως την έχουν κάνει φέτος, συγγνώμη, Ευάγγελε. Έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος στο πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Το ξέρεις ότι θα παίξουν 5 αγωνιστές και μετά πάλι διακοπή μεγάλη.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη μετά η
1: άλλη. Πόσο είναι, 2 εβδομάδες δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δύο εβδομάδες τι είναι, ρε φίλε.
0: Μέχρι πέρσι είχαμε 3 τέτοιες διακοπές. Τώρα έγιναν 2 διακοπές, δηλαδή, απλά η μία είναι τριπόμαθη.
1: Εκεί που μια ομάδα παίρνει το τέμπο και ζεσταίνει, λέει, όπα, περίμενε. Άντε φύγει
0: από εκεί. Καλώς κακώς παράθυρα επίπεδο.
3: Έτσι γίνεται τα τελευταία χρόνια λόγω του Nations League κτλ. Λοιπόν, ονόματα extreme, γιατί θεωρώ ότι.
1: Έχουμε ονόματα.
3: Ναι, ρε φίλε,
0: από την κατάσταση, από την κλίστα των ελεύθερων.
3: Είπε, υπάρχει μια short list. Επίσης, μετέφερε ο Γρηγορόπουλος ότι θα είναι η απόφαση του Ιμανόλ αν τελικά θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός και ελεύθερο παίκτη μέχρι τέλος του μήνα.
0: Και όπως είπα, δεν δίνω πολλές πιθανότητες.
3: 30% ή λιγότερες.
0: Εκεί κάπου.
3: Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας είναι ο Σάντσο, για τον οποίο έχει γραφτεί ο left winger. Παρότι δεξιοπόδαρος, αν δεν κάνω λάθος, με 18 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, που έχει γραφτεί ότι τον έχει κοιτάξει ο, ναι, ο Ολυμπιακός, ξέρουμε. Έτσι, Dortmund, Manchester United.
0: Πολύ υψηλό συμβόλαιο. Λοιπόν,
3: δεύτερος είναι ο Μαχρές, στα 35 του ο Μαχρές.
1: Μόνο.
3: Ναι, μια που ήταν κάτω στην Αραβία είχε πάει και είχε
0: μείνει. Και στο Μουντιάλ κανονικά με την εθνική ομάδα της Αλγερίας.
3: Ζαχά, ο Βίλφερτ Ζαχά.
0: Παλιό φλερτ.
3: Από παλιά φλερτ, ναι. 33 ο Ζαχά και αυτός ελεύθερος. Έχει πέσει στα 3,5 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία. Κάποτε είχε γίνει, ήταν όταν ξεκινούσε, είχε γίνει σκάνδαλο στην Αγγλία γιατί πήγε και κουτούπωσε την κόρη του Μόγιες, του προπονητή του.
0: Τα θυμάσαι όλα.
3: Όταν θυμάμαι όλα, ρε φίλε.
0: Ο Ζαχά, για να ξέρεις, σε
1: διακόπτω
0: για κάτι πάρα πολύ σύντομο. Στα καλά του ήταν μία από τις ποδοσφαιρικές μου καψούρες. Τόσο πολύ
3: και μένα. Και εμένα. Έπαιζε με την Άστον Βίλα ή όχι.
0: Σε ποια νόηση. Στην Κρίσταλ Πάλας είχε πέσει. Στην Κρίσταλ Πάλας έκανε σοβαρή καριέρα, δεν το συζητάμε. Τώρα μου φαίνεται πρέπει να είχε πέσει στη Λιόν.
3: από τότε που έκανε μεταγραφή, από τότε που έκανε μεταγραφή στη Γαλατά Σαράι με πολλά λεφτά, έμεινε ένα χρόνο και μετά πήγαινε δανεικό δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, Ραχίμ Στέρλινγκ.
0: Που είναι ο Στέρλινγκ
3: ελεύθερος. 31 χρονών ο Στέρλινγκ.
1: Μου άρεσε τα καλά, θα τον πάρει τώρα.
3: Φίλε, κάποια στιγμή είδα, είχαν δοθεί για αυτόν.
0: Τρελά λεφτά.
3: 120 εκατομμύρια, 130.
0: Ο Κότσος δεν μπορεί να καταλάβει για Στέρλινγκ.
3: Ναι, ναι, Στέρλινγκ.
0: Ναι, το θυμάμαι τι έλεγε. Αλλά κάτσε να ολοκληρώσει τη λίστα.
1: Θυμάμαι. Δεν παιδί μου.
3: Και μπορεί κάποιο, παρότι είναι αριστερός back, αλλά αγωνίζεται και ως αριστερός extreme και ως αριστερός half. Αναφέρομαι στον Γκερέιρο, τον διεθνή Πορτογάλος, είναι Ισπανός αυτός, μπερδεύω ήδη.
0: Πορτογάλος είναι εδώ, μεταξύ, έχω πει 10 φορές ότι έχει μείνει ελεύθερος.
3: Από την,
0: από την Μπαρτσελώνα και έχει μείνει από την Μπάγκερ
3: Μονάχου. Και για αυτός έχει ακουστεί ότι ήδη έχει μιλήσει, επίσης δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι τα ονόματα.
1: Τι δυσκολία έχουν αυτές τις περιπτώσεις.
3: Καλά, τώρα
0: ακριβά συμβόλαια. Το βασικό του ρόλο.
1: Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω.
3: Πιστεύει ότι θα μπορούσαν να βρουν ομάδα. Ότι μένουν μέχρι τον. Πιστεύει ότι δεν μπορούσαν να.
1: Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή, το ξέρω.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα.
3: Το ξέρω εγώ και στο λέω.
1: Ναι, ρε παιδί, άλλο λέω. Γιατί ένα παίκτη ο οποίο.
0: Άσε να μα εκφράσει την απορία.
1: Δεν έχει βρει ομάδα. Δεν έχει ομάδα. Μπορεί να μην παίξει και πουθενά. Έχει τιμή 18 εκατομμύρια και 20.
0: Καλά, η χρηματιστηριακή αξία σου πέρα.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί.
0: Τα μπερδεύει.
1: Ή θέλει συμβόλιο 3 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα του δώσουν ένα, δεν πάει. Όχι, δεν έχει τίποτε.
0: Δεν θα πάει, όχι.
1: Τόσο large είναι.
0: Ναι,
3: δεν φίλε, τα ονόματα, το συγκεκριμένο όνομα παρακολουθείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, άλλο λέω, Ευάγγελε, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει μια αξία. Για να έχει μια αξία πρέπει και να παίζει κιόλας. Όταν δεν έχει ομάδα, δεν έχει τίποτε.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω τι εννοεί.
1: Είναι δυνατόν η χρηματιστηριακή
0: αξία
1: να μην επηρεάζεται.
0: Να σου δώσω να καταλάβει. Είναι βέβαιοι αυτοί οι παίκτες ότι ακόμα και αν δεν βρουν ένα τέτοιο συμβόλαιο που θέλουν σε καλά ή τέλος πάντων αυτά τα ψηλοπολιτισμένα πρωταθλήματα. Τώρα είναι άσχημη η έκφραση που είπα πολιτισμένα. Θα βρουν να πάνε σε καμιά Κίνα, σε καμιά Ινδία.
1: Κίνα δεν έχει, δεν σταματήσαν.
0: Ναι, δίνουν, μην νομίζει.
3: Φιλέ, στην λίστα τώρα βλέπω ότι υπάρχει και ένα βαψωμαλιά. Που όταν ήρθε στην Ελλάδα, το γεγονός ότι έβαψε, τόλμησε να βάψει πράσινο το μαλλί του.
1: Αυτό διώξε τον Ολυμπιακό.
3: Που όχι, τον διώξανε.
0: Έξαλλο καραπαπά.
3: Που άλλαξε το μαλλί.
1: Δηλαδή, εγώ που καραπαπά το βερβελέ, φώναζε.
3: Το ξέβαψε, το ξέβαψε από πράσινο. Τι το είχε κάνει, χρυσαφή μετά. Τι
0: και μετά ένα ροζουλί, ένα χρυσαφή.
3: Ο Χένρι
0: Ονιεκούρου. Είχε πάρει και το 7. Φόραγε και το 7 και φανέλα με το 7.
3: Το φορτούνι. Το είχαν πάρει από το φορτούνι και το είχαν δώσει στον Χένρι Ονιεκούρου.
1: Τι κούνε σε σφυρά που είναι βαψωμαλιά του Ονιεκούρου, δεν είναι βαψωμαλιά ο πλανητάρχη.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει βάψει. Δεν έχει βάψει. Δεν αλλάζει το χρώμα το μαλλιό του πλανητάρχη.
0: Τ' άλλαξε.
1: Προσέξτε, ρε. Πότε είναι κεραμιδί, πότε είναι τέτοιο.
0: Εκείνο το ξανθό το πορτοκολάο. Τέτοιο το έχει κάνει τώρα.
1: Εκείνο κεραμιδί είναι.
0: Το έχει κάνει αυτό το ψηλοφυσιολογικό.
3: Τη δεκαετία του 90, όταν ήμουν όψιμο αθλητικό συντάκτη και πήγαινα, έβγαινα στον Αντένα, εκεί στην εκπομπή που βαθμολογούσαμε τα γκολ. Τη θυμάστε την εκπομπή. Ναι. Μπροστά μου καθόταν πάντοτε ο Δουκάκο.
0: Τα άμαθα από τότε.
1: Τώρα πώς σου είχε κάνει. Πώς σου ήρθε ο Δουκάκος στο μυαλό.
3: Από τα βαμμένα μαλλιά. Και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς από ένα σημείο μετά.
0: Με λιτζανί αυτό εκεί το περίεργο.
1: Ο Τάβαφο Ντούσαν.
3: Ναι, όταν μεγάλωσε. Λοιπόν.
1: Ο Τάβαφο μικρός.
3: Και είναι ο Νιοκούρου. Φιλέ, είναι ελεύθερος. Είχε δώσει 4,5 εκατομμύρια για να το
0: πάρει. Τρελά λεφτά, ρε.
3: Αλλά τα πήρε πίσω.
0: Έλα, κάνε μας τη χάρη. Για να τον ξαναπάρει.
1: Θα τον πάρει ο κύριος Γιάννης, ο Λαφούζος.
0: Εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε. Εγώ σας είπα την άποψή μου και την πληροφόρησή μου για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι.
3: Κοίτα να δεις, από τις άλλες δύο ομάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, τα λέγαμε και χθες. Ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης, κοιτάει από τώρα για το
0: Γενάρη
3: για στόπερ. Υπάρχει η ΑΕΚ, τα λέγαμε και χθες, για δεξιμπακ. Δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα πάρει δεξιμπακ.
0: Πιθανότητες δηλαδή, πιο λίγες και από το 20% ας πούμε.
3: Για μένα ναι. Mm-hmm. Για μένα ναι. Παρότι το έβαλε ο Νίκολιτς, αυτός που ήθελε περισσότερο δεξιμπακ, να ξέρετε, ήταν ο Νίκολιτς. Όχι ο Ριμπάλτα. Λοιπόν, πριν λέμε, δεν λέμε, πριν ολοκληρωθεί, κλείσει το παράθυρο 15 Σεπτεμβρίου.
1: Αλλά ήθελε και δεν πήρε. Δηλαδή του είπαν δεν θα πάρεις.
3: Λοιπόν.
0: Εντάξει, εγώ την ακούω την πληροφορία του Βάγκη.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, κάνει τίποτα όμως. Δηλαδή. Υποτίθεται ότι έχουν καλή σχέση. Δεν έχουν καλή σχέση ο Ριμπάλτα με τον Νίκολη.
3: Θα σου πω κάτι.
1: Εσύ, δεν ξέρω εγώ.
3: Ναι, πολύ καλή σχέση. Πολύ καλή σχέση.
1: Είναι όταν του πει του Ριμπάλτα θέλω δεξιμπά και όλα του πει όχι, δεν απαραίτητα.
3: Φίλε, όταν έρχεται ο ένα χαφ, φεύγει ο Πινέδα, φέρνουν και δεύτερο χαφ, παίρνουν και τρίτο χαφ και τέταρτο χαφ, γιατί η ΑΕΚ πήρε Καϊρίνεν, Βιτάλης, Μάγερ και
0: Αριάγκα.
3: Τέσσερις. Ναι, και το μπάτζετ είναι συγκεκριμένο, ναι. Δεν περισσεύει. Τότε ρε φίλε δεν παίρνει. Άντε να σου το πω πιο απλά. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει.
1: Δεν έχουν αυτοί unlimited budget όπως ο κύριος Αναφούζος.
0: Όχι.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Unlimited budget, νόμιζα cost control. Όχι, δεν
1: όχι,
3: έχει.
1: Όχι, εμείς έχουμε unlimited.
3: Ναι.
1: Unlimited
3: το έχετε, το έχετε. Είναι αποδεικμένο αυτό το πράγμα και το έχουμε ξαναπεί. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το θέμα του ΠΑΟΚ. Γιατί
0: για μένα, ναι.
3: Μετά την επέμβαση στην ομοπλάτη του Παυλένκα που θα κάνει και επειδή είναι τερματοφύλακας, ο χρόνος επιστροφής του θα είναι μεγαλύτερος από ότι για τον Ταχάλη, γιατί ο τερματοφύλακας πέφτει, κάνει, διάγνει. Λοιπόν, λέγανε ότι θα πάει για τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ. Πλέον οι συστημικοί ρεπόρτερ, αν τους διαβάσεις σήμερα, οι συστημικοί ρεπόρτερ του.
0: Καλά λέει, καλά λέει.
3: Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν λένε.
0: Ότι δεν θα γίνει.
3: Γιατί λένε ότι είναι ευκαιρία να αναδειχθεί ένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αυτό. Η σαβηδική, η συστημική.
1: Να καταλάβω ρε το συστημική.
3: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Πάω να ολοκληρώσω κάτι. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Το συστημική ήθελα να μου πεις, ρε φίλε, ποιους εννοείς.
3: Αυτό. Είναι ξυπνάδα αυτό. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ σε αυτό το πράγμα. Θες να το κάνεις παρακάτω. Για να τελειώνω, γιατί είχε έρθει και η κυρία Βυσβάρδη. Λοιπόν, σήμερα γράφανε ότι είναι ευκαιρία να αναδειχθεί ένας θερματοφύλακας στην Ακαδημία. Αναφερόντουσαν στο Μοναστερλί, έτσι καταλαβαίνω εγώ, ούτε ο Μπρούνο Βαρέλα που ήθελε να φέρει ο Ρούι Βιτόρια από το Κάπο Βεβόρντε, ο θερματοφύλακας που είναι ελεύθερος, ούτε ένας Ισπανός 33χρονος, ο Ρίκο. Παίζουν, έκανε κίνηση προς αυτούς, έκανε μια βολιδοσκόπηση. Δεν νομίζω ότι θα πάρει τερματοφύλακα στο τέλος, ούτε ο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, φτάσαμε 7.30 εσείως. Η Εύη Βυσβάρδη έχει μπει στο στούντιο για τίτλους ειδήσεων. Την ακούμε και επιστρέφουμε μετά από λίγο.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νίκαια, όπου ένας άνδρας φέρεται να κρατά όμοιρο μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του. Ο άνδρας ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του όπλο. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η Λίνα Ιορδανίδου θα μας μεταδώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Καλησπέρα, Λίνα.
7: Καλησπέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επιχείρηση από την αστυνομία για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού. Ένας άνδρας λοιπόν έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του. Στην Νίκαια δηλώνει πως έχει όπλο και κρατά μαζί, λένε οι πληροφορίες, και την γυναίκα του. Όπως είπαμε, δηλώνει ότι έχει μαζί του όπλο. Το περιστατικό αυτό έχει σημειωθεί στην οδό Σόφοκλεως στην Νίκαια. Μάλιστα, ο χώρος γύρω από το σπίτι αυτό έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς τις τροχές, προκειμένου να καταφέρουν οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση να πείσουν τον άνθρωπο αυτό να βγει από το σπίτι και αν πράγματι έχει όπλο να το παραδώσει στις αρχές. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι μιλάμε για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Όπως είπαμε όμως, όλα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
6: Λίνα Ιορδανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Περισσότερες εξελίξεις για το περιστατικό και ενημέρωση σε λίγο από τους αστυνομικούς συντάκτες του Mega News 104,6. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 το Δεκέμβριο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Τεχεράνη τρομοκρατικό κράτος. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται, καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια. Μιλώντας στο Mega News 104,6, με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και έχει εγγενιάσει ο ίδιος, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι σαρωτικοί έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6.
8: Η Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη, σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες μπροστά στα μικρόφωνα. Γρήγορα να πω ξανά τους τρόπους επικοινωνίας. Μηνυματάκια είπαμε, Viber και WhatsApp. 698-104-1046. Είναι κοινός ο αριθμός και για Viber και για WhatsApp. 698-104-1046. Μας βρίσκεται φυσικά στο διαδίκτυο ως Mega News 104,6. Και μηνυματάκια δεχόμεθα επίσης και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η οποία είναι studio παπάκι meganews1046.gr.
1: Καλά, αυτός ο Διονύσης μας στέλνει συνέχεια μηνύματα. Την ακούει την εκπομπή, τα γραμμένα και τα στέλνει.
0: Ναι, νομίζω ότι και ούτως ή άλλως.
1: Να λέει σε μένα, κύριε Γκότζο, δεν χωράει πλέον ο Μπακασέτας στην Εθνική. Έχω πει εγώ ότι χωράει. Εγώ δεν έλεγα δεν χωράει στον Παναθηναϊκό. Θα έλεγα για την Εθνική.
0: Ναι.
1: Στην τύχη, δηλαδή, άμα ακούσει κάτι, να απαντήσει, αλλά τώρα το στέλνει αυτό.
0: Νομίζω, λέει ο Βασίλης, ότι ο Ολυμπιακός θέλει χάβια να πάει μπάλα μπροστά. Ζέτεμπεργκ ή Στολτίδη. Εν τω μεταξύ, πώς μπλέκει το Ζέτεμπεργκ με το Στολτίδη, είναι λιγάκι περίεργο.
2: Θεωρητικά παίζανε στην ίδια θέση, αλλά με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν είπα. Ο Ματζουράκης τον έβαζε σαν αυτό που καθιερώθηκε μετά, στυλ Πύρλο, ξέρεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Πώς λένε, live. Deep live, αυτό, ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, ο Ζέτεμπεργκ όμως ήταν
2: κόφτης. Ο Σολτήρης όμως ήταν κόφτης.
0: Και ο Ζέτεμπεργκ ήταν δεκάρι.
2: Δεκάρι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο τότε.
0: Και τελείωσε άλλο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά okay. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Κι άλλο χάφε το μεταξύ, επειδή πάλι, έφυγε ο Γκαρθία.
1: Αυτό λέω. Πάλι δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχει έξι χάφε, ρε φίλε. Έχει έξι χάφε ο Ολυμπιακός. Πόσα, πέντε, τέσσερα.
0: Ναι, ρε παιδί. Είναι, εδώ λέμε να μείνουν αυτοί που είναι, να πάρει καμιά ευκαιρία ο Φίλης, να παίξω σε πιόνι.
1: Τι χάφε είναι αυτά που για να πάει πάρα μπροστά θέλουν άλλο ένα. Δηλαδή.
0: Δήλωση Τσίπρα, άκουσε. Συντρόφο Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άκουσα δηλώσει.
1: Τι σύντροφο μου, το λέξει. Τι είπε ο Αλέξης.
0: Ήταν καλεσμένο σε μια τηλεοπτική πρωινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ο παρουσιαστής γνωστός Ολυμπιακός. Ο
2: οικονόμος.
0: Ο οικονόμος γνωστός Παναθηναϊκός.
1: Α, πήγε στο Sky, δεν έχει πάρκο τώρα.
0: Όχι, όχι. Τέλος πάντων, και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας, μωρέ. Εμείς τώρα.
1: Ναι, για λέει και
2: τι. Οικονόμο πιταρά, μωρέ. Ο ένας Ολυμπιακός, άλλος Παναθηναϊκός.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και στην πρώτη, όταν τον καλωσόρισαν, του λέει. Άντε, του λέει. Φαίνεται ότι.
1: Πάτε καλά.
0: Ότι πάτε καλά. Και λέει. Αν δεν το πάρουμε και, και φέτος, θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Όχι, άσο, αδερφέ.
0: 16 χρόνια δηλαδή δεν προβληματίζεται. Αν δεν το πάρει φέτος, θα προβληματιστεί.
1: Έχουμε δύο χρόνια να το πάρουμε.
2: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
0: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Το είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι του και πρόπερσι.
0: Και πρόσθεσε βέβαια ότι έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο, και Αλέξη.
2: Πάει, την παρακολουθεί.
0: Καλά, συνέχεια.
2: Είπε και το άλλο στον οικονόμο, εσένα πώ έχει διασωθεί.
0: Ναι, 17 χρόνια εδώ. Και το λέω, όλο και κάτι καλό θα κάνω.
1: Ρε παιδιά, λέει, ρε εσύ Κώστα, δίνετε αξία στον Μπέο, λέει, μα στον Μπέο. Ρε φίλε, δεν δίνουμε εμείς αξία στον Μπέο. Την παίρνει μόνος του γιατί σου πουν όλοι οι υπόλοιποι. Ας μιλάγανε οι υπόλοιποι και ας λέγανε πέντε πράγματα. Και αυτή τη στιγμή πώς να μην πάρει αξία ο Μπέος όταν έχει πει για δύο διαιτητές ότι παίζουν στοίχημα και δεν έχει αντιδράσει κανένα.
2: Και έχει πει, πήγε κατέθεσε μήνυση.
1: Κατέθεσε μήνυση πάνε... επίσημη ότι αυτοί οι δύο στοιχηματίζουν και δεν έχει αντιδράσει άνθρωπος. Ούτε καμιά.
2: Πρέπει να τοποθετηθεί η ΕΠΟ και να δούμε τι θα κάνει ο Λανουά.
0: Ποδοσφαιρικός αγγελέας.
2: Εντάξει, διάφορα.
0: Μια...
2: Κατά πόσο όταν υπάρχει αυτή η αφισβήτηση μπορούν να σφυρίζουν, ναι. Γιατί είναι σοβαρή καταγγελία. Και μην ξεχνάμε ότι ο ένας είναι και διεθνής. Ο Πολυχρόνης είναι και διεθνής.
0: Και έγινε πέρσι, αν θυμάμαι.
2: Και ο Τζίλος είναι από τους διαιτητές που ορίζονται πολύ συχνά είτε σε αγώνες είτε σε βάθη.
0: Συνέχεια, κάθε εβδομάδα.
2: Βγάζει καλά μεροκάματα.
0: Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα.
1: Παιδιά, άμα διαφωνείτε. Λίγο έντοιμα μέσα. Στείλτε ένα μήνυμα με την διαφορετική σας άποψη. Δεν μας ματιάζετε τώρα. Πάει το χασμούρι το σύννεφο. Σας παρακαλώ. Αν υπάρχει κάποιος ακροατής ή ακροάτρια που μπορεί να ξεματιάσει, παρακαλούμε να.
2: Α, καλά.
1: Α, καλά.
2: Ματιάζουνε και τον Κότζο.
1: Φυσικά. Τι θα ματιάσουνε, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε έτσι ελάχιστα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα, παιδιά, ότι τα ρεπορτάζ γενικότερα είναι σε μια αγρανάπαυση όπως είναι και οι ομάδες. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι νωρίς, αλλιώς σε διακοπές πρωταθλημάτων που είναι λίγο πιο αργά, γίνεται χαμός από ονόματα μεταγραφών.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Ήταν λίγο καλά.
0: Αλλά γιατί τώρα δεν. Συγγνώμη, δεν
1: πιάσαμε τίποτα. Τώρα είναι για τους ελεύθερους, αλλά μετά, όταν είναι κανέναν 1,5 μήνα περίπου πριν το Γενάρη, στη διακοπή, έχεις να διαβάσεις ονόματα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός που κάνει προπονήσεις αυτές τις μέρες και θα κάνει μέχρι την Παρασκευή. Στην ΑΕΚ πρέπει να υπάρχει μεγάλο ρεπό, το ίδιο και στον Παναθηναϊκό.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα όμως από όλες αυτές που τα 8 ενδέκατα της βασικής του ενδεκάδας.
1: Δεν είναι.
2: Και μέρος από το βασικό rotation δεν έφυγαν.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Και σε αυτό.
0: Δώρο!
2: Δεν είναι δώρο. Έπαιξαν ρόλο και οι παίκτες, κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός που φρόντισε που φρόντισε να μην πάνε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
0: Εγώ το χαρακτήρισα δώρο για, την ίδια, για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό αυτό.
2: Και για τον Ίστρουπ.
0: Και για τον Ίστρουπ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, εντάξει, υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, έγινε μια προσπάθεια σοβαρή. Εντάξει, το πεδίο του ή άλλω ταλαιπωρήθηκε και λιγάκι μετά τις δύο πρώτες συμμετοχές να αποφύγει αυτό το. Θυμάστε που τα λέγαμε και εδώ πέρα, ο Μπέιλι, το ταξίδι για την Τζαμάικα. Είναι ένα παίκτη ο Μπέιλι που περιμένει αρκετά πράγματα ο Ολυμπιακός από αυτόν. Απλώς καλό θα είναι να ξέρουμε ότι θα χρήσετε και μια υπομονή. Καλό είναι που έμεινε ο Μπέιλι και θα δουλέψει εδώ πέρα με την ομάδα για 20 μέρες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την επανέναρξη ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και Γολγοθά, έτσι. Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ταξίδι στη Μασσαλία. Ένα ταξίδι μάλιστα για το οποίο ήδη έχουν εκδοθεί και κάποιες ανακοινώσεις, ώστε ο κόσμος να προσέξει τι θα κάνει εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, έχει στη διάθεσή του 3.500 εισιτήρια για το ταξίδι στη Μασσαλία. Και μετά Αγρίνιο, δηλαδή η πρώτη εβδομάδα μετά την επανέναρξη είναι βαραβάτη και δύσκολη. Λοιπόν, απλά για τον, επαναλαμβάνω, για τον Μπέιλι, καλό θα είναι να υπάρχει μια υπομονή. Και ο Μάριον έχει μείνει εδώ, καλό επίσης, δεν κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Τσάντ. Ίσως γίνει και κάποιο προπονητικό φιλικό. Γενικότερα έτσι χυλάει αυτή η εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή που θα έχει προπονήσεις και μετά θα έχουν ένα τριήμερο ρεπό οι παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Γιώργο, τα διαβάζουμε τα μηνύματα. Απλά εγώ δεν κατάλαβα και το διάβασα το προηγούμενο. Πώς λες, τι σημαίνει αν τους ξαναχτίσει ο Λανουά, μήπως να γράψει κάτι άλλο. Να τους χτίσει πώς, για τους δύο διαιτητές λέει. Μήπως εννοείς να τους χρησιμοποιήσει, να τους ξαναορίσει.
2: Προφανώς αυτό.
1: Λοιπόν... Για να πιάσει δουλειά. Να, βρήκα. Μια χαρά. Πιάσε δουλειά. Γεια σου, Νίκο Τσιρομενίδη.
0: Γεια σου, Ευαγγελή.
2: Λοιπόν, να απαντήσω, δεν ξέρω γιατί έχει έρθει σε μένα αυτό το μήνυμα και από έναν φίλο που είναι ΑΕΚ.
1: Το ξέρεις δηλαδή.
2: Είναι από τους ακροατές που έχω, λέω, τον ξέρω, ναι. Δεν τον ξέρω προσωπικά.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: ξέρεις ότι είναι
2: ο Παναγιώτης, γιατί ήταν, με ακολουθούσε και στο προηγούμενο ραδιόφωνο και στα μέσα
0: και τα λοιπά. Γιατί αναρωτιέσαι
2: γιατί έχει έρθει. Για το συγκεκριμένο τριπλό μήνυμα αναρωτιέμαι αυτό. Γιατί μου ρωτάει αν γνωρίζω αν ο Λαφούζος έδινε 2 με 3 εκατομμύρια περισσότερα ετησίως στον Μάριο Ηλιόπουλο για να πάει στο Σπορ
0: FM TV.
2: Αν η ΑΕΚ είχε συμφωνήσει από πέρυσι ουσιαστικά με την per capita και για την φετινή σεζόν και αν έπαιξαν ρόλο προσωπικές σχέσεις σε αυτή τη συμφωνία της ΑΕΚ με την Ηλιόπουλο με την per capita. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Έχει κυκλοφορήσει από χθες αυτό ότι ο Αλαφούζος έδινε 2 με 3 εκατομμύρια παραπάνω στην ΑΕΚ για να πάει στη νέα πλατφόρμα. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω. Εγώ όμως αυτό που μπορώ να πω έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη διαρροή, γιατί πολλές φορές πρέπει να κοιτάμε και από πού διαρρέουν κάποια πράγματα. Η συγκεκριμένη διαρροή έχει γίνει από δημοσιογραφικά γραφεία που έχουν σχέση και επαγγελματική με τη νέα πλατφόρμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου. Ο καθένας μπορεί να τα συνδυάσει, να το συνδυάσει αυτό που λέω. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην ενημέρωση που δινόταν από την ΑΕΚ σχετικά με την χθεσινή συμφωνία διευκρινιζόταν ότι ουσιαστικά είναι ανανέωση και όχι νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ανανεώνεται το τηλεοπτικό συμβόλαιο που είχε η ΑΕΚ με τον ίδιο πάροχο την per capita από πέρυσι. Τι
0: με
2: σημαίνει αυτό.
0: Φυσικά.
2: Άλλο αυτό δεν έλεγα. Σαφέστατα με αυξημένες. Πήρε μια αύξηση κοντά στο 25% η ΑΕΚ. Από τα 10 εκατομμύρια πήγε στα 12,5-13 εκατομμύρια. Άλλο, είναι διαφορετικό. Πέρυσι δεν επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο. Και στην ανακοίνωση, όχι στη διαρροή, την αντίστοιχη της ΑΕΚ πέρυσι ήταν ότι είμαστε στην Κοσμοτέ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο ανανέωση του τηλεοπτικού συμβολέου που ξεκινάει από αυτόν τον Αύγουστο του 2026 και θα πάει μέχρι το 2030. Και άλλο καινούριο συμβόλαιο. Είναι διαφορετικό αυτό. Λοιπόν, για μένα, ορθότατα επικοινωνιακά, η ΑΕΚ έδινε χθες τη διάσταση της, την πραγματική διάσταση της ουσιαστικά ανανέωσης με σαφώς βελτιωμένα χρήματα του τηλεοπτικού της συμβολαίου.
1: Γεια σου, Απόστολε, στη Γερμανία.
2: Γκότζο, μου επιτρέπεις, δεν έχω απαντήσει στον τρίτο.
0: Α, ναι.
1: Πού να το, δεν το κατάλαβα.
2: Αφού δεν ακούς, δεν σε ενδιαφέρει αυτό που λες. Μου λες εσύ
1: τώρα. Διέβαλε τελεία, νόμιζα ότι τελείωσε.
2: Πάω να πω στον τρίτο να μην σκεφτώ να απαντήσω.
1: Πες μου ότι θέλω να πω τον τρίτο.
2: Μα και εσύ μη διακόπτει συνέχεια τον άλλον. Να έχω διαβάσει τον
1: τρίτο. Μα δεν μίλησα τώρα, ρε, εσύ τόση ώρα. Νόμιζα ότι τελείωσε, εσύ, Ευάγγελε.
2: Παναγία βόηθα. Παναγία βόηθα. Συνέχεια. Λέει ο Γκότζο.
1: Εντάξει τώρα.

0: με προοπτική τετραετίας και θεωρώ και τα λεφτά αυτά είναι άκρος ικανοποιητικά. Δεν είναι άδικο το συμβόλαιο που έχει η ΑΕΚ. Τώρα το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο, και ας είναι το τέταρτο, γιατί ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος του.
1: Καλά, τώρα το τι λέγεται.
0: Τον Αλαφούζο του Παναθηναϊκού έχει δώσει ο Αλαφούζος του Sky στον Αλαφούζο του Παναθηναϊκού 20 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έχει 16 εκατομμύρια. Στον ΠΑΟΚ έδωσε 14 εκατομμύρια για να πάει εκεί, αύξηση 5-6 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έχει 13 εκατομμύρια. Για μένα είναι άκρος ικανοποιητικό και δεν είναι άδικο. Λοιπόν, θεωρώ εγώ ότι η άποψή μου όμως είναι αυτή. Είναι λογικό ο Ηλιόπουλος να μην ήθελε να ρισκάρει τη μετάβαση σε μια νέα πλατφόρμα που σου τάζει μία και δύο φορές πάνω στην αξία του προϊόντος για να σε προσελκύσει. Γιατί αυτό έκανε με τον ΠΑΟΚ και τον έπεισε. Λοιπόν, και οι παλαιότεροι θα θυμούνται την πονεμένη ιστορία του Alpha Digital, εκεί στο ξεκίνημα του πρώτου αιώνα, που έταζε λαγούς και πετραχίλια, διάφορες ομάδες, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ξάνθη, ποιους είχε, και βάρεσε κανονάκι εκείνη η πλατφόρμα Alpha Digital περίπου σε 13-14 μήνες. Θα τη θυμάστε. Αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα, παιδιά, ναι, έχετε δίκιο, γιατί έχετε ασχοληθεί πολύ και διάφοροι και το λέτε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι μακριά από Γκερέιρο, Σάντσο, θα την πάθουμε όπως με Χάμες Ροντρίγκες ή όπως η ΑΕΚ με το Μαρσιάλ. Αυτοί είναι πρώην ποδοσφαιριστές. Θα πάνε στο τέλος σε καμία Αμερική να πάρουν τα τελευταία τους και θα σταματήσουν την μπάλα. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα, σαφέστατα λιγότερα, που δεν είναι πρώην ποδοσφαιριστές. Μεταξύ μας τώρα, εγώ τον Γκερέιρο, ας πούμε, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω πρώην ποδοσφαιριστή. Ο Γκερέιρο πέρσι είχε μια πολύ γεμάτη χρονιά.
0: Δεν ήταν και στο Μουντιάλ, κάνω λάθος.
1: Ναι, μου φαίνεται ήταν στην αποστολή κανονικά. Και είχε και πάρα πολύ γεμάτη χρονιά. Έχει παίξει δηλαδή σε όλες τις διοργανώσεις 40 πλάς παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και είναι οι περισσότερες, επαναλαμβάνω, σαν αυτές που αναφέρατε. Τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνυματάκια για την εθνική ομάδα. Δεν θα την παραμελήσουμε, μην φοβάστε. Η εθνική ομάδα ταξίδεψε από το μεσημέρι, μου φαίνεται. Έχει φύγει. Δεν είναι άλλωστε και κανένα μακρινό ταξίδι. Για το Βελιγράδι είναι το αυριανό παιχνίδι με την Σερβία. Για μένα είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Γιατί είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι? Διότι ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, φαίνεται ένας όμιλος που θα παίξουμε την τρίτη θέση με την Σερβία, τη γειτονική μας χώρα. Γιατί λέω θα παίξουμε την τρίτη θέση και τι σημασία έχει η τρίτη θέση? Διότι πολύ απλά η τρίτη θέση, όποιος την πάρει στο συγκεκριμένο όμιλο, παίρνει πρωτιά, δηλαδή ανεβαίνει για την κλήρωση των προκριματικών του Euro, ανεβαίνει, μπαίνει στο πρώτο αλφα γκρουπ δυναμικότητας. Εμείς έχουμε ταλαιπωρηθεί πολλοί αποκληρώσεις από τότε που πέσαμε πολύ βαθμολογικά στο ranking και με λίγα λόγια, έστω και είναι δύσκολη η αποστολή μας, γιατί θυμίζω ότι είμαστε σε ένα όμιλο με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Τέσσερα μάτς σε δύο εβδομάδες. Πέμπτη Κυριακή.
1: Τα δύο πρώτα εκτός έδρας, τα άλλα δύο εντός έδρας. Μετά από χρόνια, αν θυμάμαι καλά, θα δούμε την εθνική ομάδα να παίζει στην Τούμπα τα δύο εντός έδρας μάτς. Τώρα λέει το αυριανό παιχνίδι σαν να ταιριάζει γάντι στο Ντετέι, λέει, και με τα στόπερ που έχουν οι Σέρβοι.
0: Πού θα παίξει ο Ντετέι?
1: Εσύ που θα τον έβαζες?
0: Του είπαμε και χθες το τρομερό, θα μου πεις ποιον θα αφήνα παίξω, με τους πέντε σέντερφορ.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά δύσκολο θα παίξει την κορφή. Λογικά τι θα παίξει, 4-2-3-1?
1: Νομίζω ναι.
0: Σε αυτό βλέπω τον Τετέ, αν ξεκινάει, να είναι από δεξιά. Αν ο Τζόλης από αριστερά, Κοστούλας ή Καρέτσας πίσω από τον Παυλίδη, κάπως έτσι το φαντάζομαι.
1: Δεν είναι.
0: Εσείς πώς το βλέπετε?
1: Εγώ βλέπω Παυλίδη σίγουρα στην κορφή, δεν γίνεται να μην τον βάλει.
0: Τζόλη αριστερά, δεν γίνεται να μην
1: τον
0: βάλει.
1: Δεν γίνεται να μην ξεκινήσει ο Τζόλης.
0: Ο Καρέτσας, επειδή προέρχεται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος να ξεκινήσει να βγάλει.
1: Έπαιξε με την Ντόρτμουντ, ναι, okay. Μπήκε κάποια λεπτά, φαίνεται ότι είναι έτοιμος.
0: Θα μπορούσε να είναι εκεί ο Κοστούλας. Εκτός αν βάλει τον Ντετέι πίσω από τον Παυλίδη και δεξιά ποιον.
1: Κοίτα, για μένα ο Ντετέι είναι ένα παιδί που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλούσιο πακέτο, όπως συνηθίζω να λέω, προσόντων, και νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του εύκολα μπορεί να παίξει και πλάγια. Εύκολα. Δεν λέω τώρα να είναι πλάγια, ότι θα πάρει όλη τη γραμμή και θα την ανεβοκατεβαίνει και τέτοια πράγματα. Εννοώ να παίξει από πλάγια και είτε να συγκλίνει, είτε να κάνει την προσπάθειά του ξεκάθαρα από πλάγια. Τα έχει δηλαδή και τα πατήματα τα έχει πάρα πολύ δυνατά, γιατί είναι ταυρή. Και τα τελειώματα τα έχει και τη δίσδυση έχει, τα πάντα έχει. Θεωρώ ότι έχει και πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Κοστούλα.
0: Άρα ένα από του δύο λες. Θα ξεκινήσει.
1: Δεν το αποκλείω να γίνει αυτό που λες.
0: Και Τετέι και Κοστούλα.
1: Είναι πολύ επιθετικό, νομίζεις? Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω τετράδι να μείνει έξω ο Καρέτσας και να δούμε

0: Παυλίδη στην κορφή, κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη και τζόλι τετέι στα δύο. Απλά είναι πάρα πολύ επιθετικό, το συζητάμε.
1: Παίζουν ρόλο και τα μπακ εκεί, πόσο θα βοηθάνε. Ο Τζόλι.
0: Το θέμα τα μπακ. Ναι. Παίζει ρόλο τι έχει στο 6 και στο 8.
1: Και ναι, εννοείται και το 6 και το 8.
0: Αυτό είναι.
1: Βασικό.
0: Για τέτοια τετράδια.
1: Ναι.
0: Τώρα στο 6 και το 8, εγώ ξέρετε τώρα. Έχω περάσει γενές 14 στο Γιοβάνοβιτς. Όχι για την αποτυχία στο προηγούμενο προκριματικά. Αλλά π.χ. εγώ την κλίση του Κουρμπέλη που έχει παραξενέξει κόσμο. Εγώ τη δικαιολογώ. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ο Κουρμπέλης μάλλον βασικός θα ξεκινήσει.
1: Οκ, okay, ποιος άλλος να ξεκινήσει. Εξάρι.
0: Εγώ πιστεύω θα παίξει, θα φέρει τις Κουρμπέλης εκεί.
1: Εκεί η λογική αυτό λέει. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιος θα παίξει, ποιοι θα παίξουν το δίδυμο. Θα είναι ο Μαυροπάνος με τον Κουλιεράκη, θα είναι ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο. Τέταρτος ποιος είναι, ο Μιχαηλίδης δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε και μια είδηση, πληροφορία, που είναι 100% γκαραντή, μια και είπαμε για Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης τελειώνει το συμβόλαιό του το χρόνο το καλοκαίρι του 2027. Από το Γενάρη δηλαδή είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί και να κλείσει οποιαδήποτε ομάδα. Ο ΠΑΟΚ του έκανε την πρώτη προσφορά του σχετικά νωρίς. Σχετικά νωρίς.
0: Α, όχι, δεν είναι και σχετικά
1: νωρίς.
0: Γιατί
1: το Γενάρη είναι. Ναι. Και η προσφορά του ο ΠΑΟΚ ήταν 750 χιλιάρικα το χρόνο. Αν μου πεις δεν είναι λίγα, εντάξει, όταν έπαιρνε 620 και τώρα η πρώτη φορά είναι 750, έχει φέρει τόσους στόπερ με συμβόλαια του εκατομμυρίου και του δίνεις 750, αριστεροπόδαρος, Έλληνας, σε καλή ηλικία και δεδομένα
0: είναι, 26
1: πιστεύω,
0: είναι,
1: ναι, 26, δεδομένα πιστεύω ότι από το Γενάρη και μετά είναι ελεύθερος, σίγουρα μπορεί να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, ενδεχομένως και τον Ολυμπιακό, αν και.
0: Καλός παίκτης.
1: Ο ατζέντης του είναι ο Πολ Κουτσολιάκος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί το αναφέρεις, γιατί δεν τα έχουμε και πολύ καλά μαζί του, εννοείς. Εμείς ως Ολυμπιακός. Αυτό αφήνεις να εννοηθεί τώρα.
1: Καλά.
0: Με τις μανατζερικές πηγές σου.
1: Όχι, δεν είναι μανατζερικές πηγές. Ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα μπορεί να έρχεται σε ρήξη, αλλά μετά έχει αποκαταστήσει σχέσεις με ατζέντες κτλ. Και το ένα και το άλλο.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό το είπε ο Κώστας νωρίτερα για το φίλο από τη Γερμανία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέας Δημήτρη λέει: μεγάλο ρίσκο που πήραμε εισιτήρια για Μασσαλία. Την έπαθαν οι παοξίδες με τα επεισόδια. Μην είμαστε εμείς τα επόμενα θύματα από αυτούς που είναι αδελφοποιημένοι με την Original. Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Εγώ σε αυτά είμαι πάντα πάρα πολύ συγκεκριμένη η άποψή μου. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Υπάρχει η αστυνομία, υπάρχουν ομάδες που μπορούν να παίξουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις, ήδη υπάρχουν ενημερώσεις από την γαλλική αστυνομία ότι τέλος πάντων εκεί κοντά στο βελοδρόμ δεν θα κυκλοφορήσετε με διακριτικά, θα συγκεντρωθείτε εκεί πέρα. Ήδη υπάρχουν όλα αυτά εδώ. Και κατά τα άλλα, αυτό έλειπε να μην υπάρχει στήριξη από τον κόσμο του Ολυμπιακού σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Δεν κατάλαβα. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Και φυσικά δεν θέλουμε με τίποτα να δημιουργηθεί το παραμικρό. Έτσι. Και αν πάντα υπάρχει δηλαδή προνοητικότητα σε αυτά τα πράγματα, συνήθως βρίσκεται η άκρη. Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλουν τώρα να σου πω την αλήθεια για να το τελειώνουμε και το θέμα, αν θέλουν, ξέρω εγώ, 50% ουγγ να πάνε να βγάλουν τα μάτια τους από τη μία και την άλλη πλευρά, θα βρουν τρόπο να τα βγάλουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτρέψει έτσι σε έναν κόσμο που θέλει να ακολουθήσει την ομάδα του. Και επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει στη διάθεσή του, αν θυμάμαι καλά, 3.500 εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι. Να πάει να δει την ομάδα του στη Μασσαλία. Μεταξύ μας, έχω πάει στη Μασσαλία σε εκείνο το περίφημο παιχνίδι, αρχές δεκαετίας του 90. Δεν ενθουσιάστηκα κιόλας. Λοιπόν, αυτά.

0: Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει λύσει τη σιωπή του, βλέπω, τις τελευταίες μέρες.
1: Εντάξει, πάντα δεν γίνεται.
0: Στις διακοπή, ναι. Έχει μιλήσει στη Σερβία, έχει μιλήσει σε κροάτικο μέσο, έχει για διάφορα, για τον Γιώβιτς, για τον Μάγερ. Αλλά εγώ το πιο ωραίο είναι η περιγραφή που κάνει σε ένα podcast στη Σερβία, στο podcast Sports Indirecto, συγγνώμη, που λέει για τη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει όπως σε όλα τα μέρη στην Ελλάδα, όταν υπάρχει το νέα ως πρόθεμα, πρόκειται για περιοχές που δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες. Δηλαδή νέα κάτι με το ίδιο όνομα που υπήρχε και στη Μικρά Ασία. Και όταν μπαίνει στη Φιλαδέλφια, σε αυτή την περιοχή που είναι πραγματικά πανέμορφη, γύρω από το γήπεδο, είναι τρομερό. Λέγεται Αγία Σοφιά το γήπεδο, από την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Όλη η περιοχή είναι καταπληκτική. Όταν περπατάς μέσα σε αυτά τα στενά, τα περισσότερα είναι κίτρινα και μαύρα. Πριν από τα μάτς, οι φίλοι μου που φιλοξενώ και που έρχονται στην Αθήνα, τους στέλνω πάντα από νωρίς, 6, 7, 8 ώρες πριν από τον αγώνα.
1: Για να απολαύσουν και καλά και την ατμόσφαιρα
0: από το γήπεδο. Γιατί λέει ο κόσμος τρώει, τραγουδά, είναι γιορτή. Ναι. Θα σας πω και μια προσωπική εμπειρία. Καθώς πηγαίνουμε με το πούλμαν, στρίβουμε σε μια γωνία. Φτάνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αυτό το λέω συνέχεια σε όλους. Έχω και βίντεο. Το έχει τραβήξει ο βοηθός μου μέσα από το λεωφορείο. Βγαίνει λοιπόν μια γιαγιά, σίγουρα πάνω από 70 ετών. Βγαίνει με την ποδιά του σπιτιού. Σαν άφησε την κατσαρόλα πάνω στην κουζίνα και κατεβαίνει στη γωνία. Μαζί της κατεβαίνει και ο γιος της, ή δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ένας άνθρωπος, και άλλοι με τα μικρά της παιδιά. Μάλιστα σε δύο περιπτώσεις αυτή η συγκεκριμένη γιαγιά ήταν στη γωνία ακόμα και με καπνογόνο.
1: Δύο φορές την έχει δει με καπνογόνο.
0: Ναι, δύο φορές με καπνογόνο.
1: Λοιπόν, εγώ θα παρακαλούσα τον κύριο Νίκολιτ, μια και έτσι έκανε πολύ εκτενή και λεπτομερή περιγραφή για το τι γίνεται, να κάνει κάτι εκεί πέρα μαζί με τον κύριο Ηλιόπουλο, να μην μπαρκάρουν μέχρι και τον Περισσό και την Ιωνία από τα πεζιά, γιατί δηλαδή κάπου όπα, ας πούμε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα όταν γήπεδα μεγάλα, γήπεδα μεγάλων ομάδων
1: είναι μέσα στον αστικό
0: ιστό. Μέσα στον ιστό της πόλης.
1: Λοιπόν, ο Κωστάκης καταρχήν δεν ξέρω εγώ τώρα, αν ξέρουν οι άλλοι δύο φίλοι θα απαντήσουν, αν πότε θα είναι έτοιμο το προπονητικό στην Παιανία για την εθνική ομάδα. Έχω ακούσει ότι γενικότερα έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Δεν προπονείται όμως ακόμα εκεί, από ό,τι ξέρω, έτσι, και δεν το χρησιμοποιεί ολοκληρωτικά τουλάχιστον στην εθνική ομάδα. Και απαντάει γιατί ο Κωστάκης έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Αυτό είναι η αλήθεια, ο Κώστας Χριστοδούλου. Να απαντήσω, λέει, στο φίλο ότι έχω πάει άπειρα ταξίδια με τον Ολυμπιακό. Του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Εννοεί φυσικά δηλαδή ότι αν δεν μπλέξεις, δεν έχεις και κανένα κίνδυνο. Έτσι ακριβώς.
0: Ο Κώστας ο Χατζής πήρε την μπάσα για αυτό που έλεγα για τον Μιχαηλίδη και λέει: η ΑΕΚ δεδομένα τον έχει πρεσάρει τον Μιχαηλίδη, ο οποίος εκτός ότι αρέσει πολύ και στον Νίκολιτ και στο Ριμπάλντα, έχει αρκετές ακόμα αγάπες μέσα στην ΑΕΚ που τον παροτρύνουν να κατηφορήσει στη Φιλαδέλφια. Τα υπόλοιπα προσεχώς.
1: Μάλιστα, ρε.
0: Πες μας, γίνουμε, τι αγάπες έχει δηλαδή με σήμερα.
1: Λοιπόν, φίλε, γιατί συνεχίζεις ο Ανδρέας και λέει, Δημήτρη, τα πέρα μη μετακίνησε το φιλάδρομο μας στη Μασσαλία. Το λέω και για το λόγο, μη φάμε τιμωρία. Έδρασαν και το παραμικρό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ πολύ μακρινό το σενάριο έτσι που φοβάσαι. Και θεωρώ ότι θα γίνουν τα πάντα για να μην συμβεί το παραμικρό. Τώρα επαναλαμβάνω, όπως είπα και νωρίτερα, αν θέλουν 50 όγκ να πάνε να βρουν άλλους 50 όγκ για να παίξουν ξύλο κτλ. Θα τη βρουν την άκρη τους και θα το παίξουν το ξύλο. Αλλά αυτό σου τονίζω και πάλι, δεν μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι κάτι για να μην γίνει τέλος πάντων μια μεγάλη μετακίνηση του κόσμου του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, όπως και θα γίνει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε ένα λεπτάκι πριν από τις 8. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με Εύη Βυσβάρδη, πιθανώς, και μετά από 5-6 λεπτάκια επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή της Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας φέρεται να κρατά δια της βίας τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι, φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Την αστυνομία ενημέρωσαν περί οίκης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η τροχιά πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρεται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Η Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 το Δεκέμβριο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο Πούτιν να αποδεχθεί την πρόσκληση. Νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων την κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούδ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε την Τεχεράνη τρομοκρατικό κράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εξαναγκαστεί σε παράδοση με στρατιωτικά μέσα και επιμένει στο δρόμο της διπλωματίας. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευσή τους όταν μέσω των στενών μεταφέρονται όπλα που χρησιμοποιούνται για να πλήξουν το Ιράν. Πρόσκληση στη Ρωσία για οικεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα. Απίφθινο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική οικεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε εκ νέου μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για το φυσικό αέριο και προέτρεψε τους ομογενείς εν ώψη εκλογών να ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο. Πρωτοφανείς ισχυρισμοί του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το θέμα των κλινικών που ελέγχονται καθώς εντοπίστηκαν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν άδεια, μιλώντας στο Mega News 104,6 με αφορμή την περίπτωση κλινική στη Γλυφάδα, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα και ο ίδιος είχε εγγενιάσει. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η αποκαλούμενη ιατρική της μακροζωίας αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στον κόσμο. Παράλληλα, δήλωσε άγνοια ότι στη συγκεκριμένη κλινική προσφέρονταν υπηρεσίες ανανέωσης αίματος. Τώρα, σοβαρές παρανομίες σε δομές υγείας αλλά και παραπλάνηση των ασθενών μέσω διαδικτύου κατέδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ιατρείο βιοπαθολόγου να διαφημίζει αισθητική δερματολογία και να κατέχει κρυμμένα ενέσημα υαλουρονικά. Οι πρώτες εκθέσεις διαβιβάζονται ήδη στην εισαγγελία. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων έχει σχηματιστεί για τη σοβαρή υπόθεση ρήπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικο στο Εγάλαιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η διαδικασία είχε επαναληφθεί τουλάχιστον 4 φορές τις τελευταίες 20 ημέρες. Τα λήματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ως παράδειγμα για τη χώρα του ανέφερε ο Βέλικο Παούνοβιτς την άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου στις διεθνείς λίστες και τις μεταγραφές Ελλήνων παικτών στα κορυφαία πρωταθλήματα. Στη συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι του Nations League στο Βελιγράδι, ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε με εγκόμια για την ελληνική εθνική ομάδα. «Θα είναι ιδανικό να ξεκινήσουμε με νίκη απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα», δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος εκ μέρους των Ελλήνων Διεθνών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνεοναρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές του 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στην παρέα σας επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
5: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Mega News 104,6, τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046 και τα mail studio παπάκι meganews1046.gr. Να πω ότι έχει δίκιο ο φίλος ο Γκρέγκ εδώ που λέει για τις δύο, πώς το λένε, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν είναι προσφυγικά σωματεία, απλά ιδρύθηκαν από πρόσφυγες. Αμυγός προσφυγικά σωματεία είναι ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνος Μήνης. Αυτά τα δύο σωματεία υπήρχαν και στη Μικρά Ασία. Όχι, εντάξει, μόνο για το προσφυγικό. Είναι σωματεία πάντως που εκφράζουν πρόσφυγες, έτσι αλλιώς. Για ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, όπως και μια σειρά σωματεία και η Ιωνία Βόλου και πολλά, πάρα πολλά. Και η νέα Ιωνία η δικιά σας, η κύριε του, η ομάδα. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, οκ. Okay. Πάντως έχουν προσφυγικό χαρακτήρα, ας πούμε. Για να είμαστε έτσι σύμφωνοι. Άλλη θέση είναι, αλλά είναι πολύ τυπικό κτλ. Κούτσα, αντιπαρέρχομαι για αυτά που λες και για μένα και για τον Γκότζο. Παιδιά, για κάποια πράγματα που λέτε σχετικά με τα νότια προάστια είναι ενήμερος ο σταθμός. Πολλά μηνύματα τώρα έχουν έρθει σχετικά με την επικινδυνότητα του Μαρσέγιο στο Φουπού.
0: Πάντως, επειδή δεν ήθελα να διακόψω πριν που διακόπτω το ένα στον άλλο, να μην πω κι εγώ. Ναι, γιατί έτσι είναι το ραδιόφωνο. Τι να κάνω τώρα. Δεν είναι να διαβάζω ένα κείμενο από πάνω μέχρι κάτι να περιμένω. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Μην έχεις καμιά αυταπάτη ότι υπάρχει καμιά φοβερή και τρομερή αστυνομία στη Μασσαλία και τέτοια.
1: Έχω πάει.
0: Ναι, διότι στη Μασσαλία.
1: Πολύ παλιά.
0: Στη Μασσαλία, ειδικά πια, υπάρχουν περιοχές που δεν πατάει η αστυνομία.
1: Ναι,
0: είναι περίεργη πόλη.
1: Υπάρχει άβατο.
0: Υπάρχουν άβατα περίεργα, χωρισμένα όχι μόνο από πλευρός φιλετικής, χωρισμένα ακόμα και ιδεολογικά άβατα και γίνεται ψιλοχαμός. Θέλει προσοχή έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή 50 και 50 που μπορεί να δώσει ένα ραντεβού, που μπορεί να το δώσει ένα μέρος που όχι αστυνομία δεν απαντήσει εκεί, τίποτα απαντήσει. Είναι και ότι θέλει μια προσοχή γενικά, ακόμα και στις πλατείες και σε αυτά. Είναι ζώρικο το μέρος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι. Τέσσερις φορές είπα το είναι.
0: Ναι.
1: Το άκουσε και η Ήρη Φαλδαμή που είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των
0: υπόλοιπων. Ναι, υπήρξε μια. Πώς το λένε,
1: αντικατάσταση.
0: Ναι, υπήρξε μια αλλαγή στην οπαδική σύνθεση του στούντιο.
1: Ναι.
0: Καθώς αποχώρησε
1: ο Αρετάκης.
0: Ο Νίκολης εκεί πέρα, ο Αρετάκης. Και ήρθε η Ήρη Φαλδαμή αγνώστου προελεύσεως και οπαδικής προτίμησης.
1: Φίλε μας.
0: Τι ομάδα είσαι. Τι. Ωραία. Έγινε προς το καλό λοιπόν η αλλαγή σχετισμών.
1: Λοιπόν, αυτά βλέπουμε. Φίλε, Απόστολε από τη Γερμανία που έχει ξαναστείλει μήνυμα, ξέρεις ποιο είναι το μοτίβο της εκπομπής. Για αυτό που αναφέρεις, υπάρχει πολύ καλή εκπομπή 12 με 2 τα μεσάνυχτα. Για να λες και την άποψή σου, εκεί με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Μιχάλη Λεάνη. Και θα χαρούν πολύ να σε φιλοξενήσουν, μια και είσαι και φίλος έτσι από το εξωτερικό και ακούς τον σταθμό. Τώρα για την εθνική ομάδα.
0: Ξεκινήσει... Να πω κάτι αν επιτρέπεις σε αυτό που συζητάγατε πριν.
1: Ναι. Για τη σύνθεση εννοείς.
0: Ναι. Ο Τετέι όντως μπορεί να παίξει δεξιά και να έχει την υπόψη ότι μπορεί να παίξει δεξιά, να πάρει παραμάζωμα την πλευρά.
1: Συμφωνώ.
0: Να βάλει και 2-3 γκολ. Αλλά θα ξέρετε από τώρα ότι αν παίξει ο Τετέι δεξιά, το δεξί μπακ θα είναι εκτεθειμένο συνέχεια. Δεν το ξέρει ο Τετέι αυτό το πράγμα να παίζει την πλευρά σαν τέτοιο. Δηλαδή ο Τζόλης είναι πειθαρχημένος τακτικά. Θα καλύπτει τον αριστερό μπακ. Ο Τετέι αυτό δεν το ξέρει. Αν λοιπόν πεις ότι ξεκινάμε το Τετέι εκεί να ξέρεις ότι όποιος παίξει δεξί μπακ θα έχει μπροστά του κάνα δύο αντιπάλους μονίμως.
1: Το είπε και ο Ευάγγελος ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή σε ένα τόσο επιθετικό σχήμα και να δούμε φυσικά αν θα κάνει και κάτι τέτοιο εδώ, ο Γιωβάνοβης.
2: Το Τετέι εννοούσα και εγώ αν έπαιζε δεξιά γιατί ο Τζόλης έχει ξαναπαίξει είτε με τον Τσιμίκα είτε με τον Γιαννούλη. Βοηθάει, γυρνάει, δίνει βοήθειες και τακτικά το έχει μάθει αυτό. Το Τετέι είναι πιο σε αυτό το πράγμα. Ο Τετέι είναι να του πετά την μπάλα μπροστά, να παλεύει ατομική ενέργεια.
1: Ακραία μπακ.
2: Βαγιανίδη.
1: Τσιμίκα.
2: Έτσι νομίζω.
0: Ναι. Ο Βαγιανίδης παίζει.
1: Εντάξει, δεν είναι βασικός.
2: Τέσσερις συμμετοχές έχει.
1: Όχι 90 λεπτά.
2: Δεν ξέρω. Δεν έχει, έχει ξεκινήσει, νομίζω, σε 4 μάτς είναι βασικός. Έχει δώσει πολλά παιχνίδια σπόρμινη σάβωνα, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Δεν είναι 5 όπως εδώ το πρωτάθλημα, παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω Βαγιανίδη.
1: Τσιμίκα. Και ο Τσιμίκας έχει κάνει κάποιες συμμετοχές. Εντάξει, δεν είναι βασικούρα και αυτό δεν το συζητάμε ούτως ή άλλως. Ποτέ δεν ήταν και βασικούρα στη Λίβερπουλ. Καλός κακός το ήξερε και ο Κώστας ότι μια τέτοια μεταγραφή, ναι, μεν πα στο υψηλότερο επίπεδο και σε μια από τις πιο γνωστές παγκοσμίως ομάδες, αλλά δεν είναι εύκολο να είσαι βασικός εκεί. Η περσίνη του χρονιά ήταν πάρα, πάρα πολύ μέτρια. Ενώ δηλαδή ότι και ο δανεισμός της στη Ρώμα δεν εξελίχθηκε καλά. Τέλος πάντων, για μένα το πρόβλημα της εθνικής γενικότερο παραμένει εκεί πέρα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, που οι επιλογές καλώς και κακώς είναι μετρημένες και ενδεχομένως θα θέλαμε έτσι και κάτι διαφορετικό, πιο ποιοτικό, πιο aggressive ίσως. Εκεί είναι το θέμα το βασικότερο. Τερματοφύλακα ποιον θα βάλει?
2: Δύο συμμετοχές έχει, 64 λεπτά.
1: Ναι, ναι, και εγώ θυμάμαι ότι δεν έχει παίξει πολύ.
2: Δύο συμμετοχές, 64 λεπτά και μία στο Champions League και μία συμμετοχή αλλαγή ενός λεπτού.
1: Ναι.
2: Δύο λεπτών. Δηλαδή τρία παιχνίδια και στα τρία παιχνίδια 66 λεπτά
1: ναι,
2: έχει.
1: Ναι, ναι, δεν έχει παίξει πολύ.
2: Τι πολύ, καθόλου.
1: Τερματοφύλακα.
2: Ή Βλαχοδήμο ή Τζολάκη.
1: Ναι, ποιον λέτε. Το ξέρει, Βλαχοδήμο ή Τζολάκη, ρε Βάγκελ, οκ, κάτι μας είπες. Τι βλέπεις?
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Εσύ?
2: Τι να πεις,
1: δεν μια πρόβλεψη, ρε παιδί μου, θέλω από εσάς.
3: Το Βλαχοδήμο.
1: Και εγώ περισσότερο Βλαχοδήμο βλέπω, παρά το γεγονός ότι ο Τζολάκης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι πιο φορμαρισμένος. Με τη λογική ότι έχει πάει σε ένα πρωτάθλημα και έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. MVP, έχει πιάσει πέναλτι κτλ. Και ο Βλαχοδήμος βασικός είναι, δεν το συζητάμε. Πολλοί βλέπουν Τζολάκη. Εγώ
2: και
1: βλέπω Βλαχοδήμο.
2: Οι τρεις είναι βασικοί στις ομάδες τους.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: οι τρεις
1: ναι,
2: πάνε καλά και ο Μανδάς είναι βασικός στη Λάτσιο. Είναι τρίτος από κρούς στη Serie A ο Μανδάς. Έτσι. Είναι και οι τρεις. Το θέμα είναι επιλογή. Βλαχοδήμος, Τζολάκης. Εγώ λέω Τζολάκη.
1: Ωραία.
3: Ο Βλαχοδήμος έχει πολλές συμπάθειες στο περιβάλλον του Γιωβάνου.
1: Ναι, και εγώ επειδή πιστεύω ότι δεν πουλάει εύκολα τα παιδιά του. Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο Αγγελική Καρδιόλακα. Έχουμε κάποια εξέλιξη.
4: Έχουμε νεότερα για το περιστατικό στην Νίκαια. Πριν από λίγη ώρα, η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα που ο 49χρονος άνδρας κρατούσε τη σύντροφό του δια της βίας μέσα στο σπίτι, μάλιστα λέγοντας ότι έχει όπλο. Ο άνδρας συνελήφθη και η γυναίκα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σπίτι. Περιμένουμε πληροφορίες. Φαντάζομαι μέσα στην επόμενη ώρα θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, εκ των οποίων και για το αν ο άνδρας αυτός κρατούσε όντως όπλο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο άνδρας και η γυναίκα έχουν ιστορικό κάποιας ψυχιατρικής πάθησης και αυτό θα γίνει γνωστό στη συνέχεια. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή εκεί στις οδούς Σοφοκλέους και Βουρνόβα. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα ανοίξει και ο δρόμος.

0: Αν ήταν οκ okay, ο Ρώτο, ο Ρώτο θα ξεκινούσε.
1: Καλά, 100%.
0: Σάλιακα τώρα έχει πάρει.
1: Έχει πάρει σάλιακα.
0: Ένας καλός...
1: Δίκαια πρόσκληση, δίκαιη και για το παιδί και για τις εμφανίσεις που έχει κάνει.
0: Υπάρχει άλλος δεξιός μπακ.
1: Πέρα από Βαγιανίδη και σάλιακα.
2: Ο Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας.
0: Καλά, που δεν παίζει και τον βάζει.
1: Και ήταν. Και ήταν όχι και προερχόταν, μην ξεχνάς ότι ήταν και 1,5 μήνα έξω.
0: Υπάρχει, εγώ έχω πρόταση.
1: Για πες.
0: Κατσέρης.
1: Ο λόγος που.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί στον αέρα αυτό.
1: Ναι. Όχι, δεν το έχουμε πει στον αέρα και δεν θα το λέγαμε και ποτέ.
0: Λοιπόν, Κατσέρης που είναι στην Λοριάν, που αν κάνω λάθος. Ναι. Back half περισσότερο, λιγότερο back, περισσότερο back half. Αλλά και πέρυσι και φέτος είναι βασικός. Με καλές εμφανίσεις και τα λοιπά. Δεν είναι.
1: Έχει, συγγνώμη, αν σε πιάνω απροετοίμαστο, συζητάω και πάλι συγγνώμη. Έχει περάσει από μικρές εθνικές ομάδες αυτό το παιδί.
0: Όχι.
1: Έχει. Όχι, ούτε καν από μικρές εθνικές
0: ήταν στο Παναθηναϊκό, πιτσιρικάς, πήγε να το κόψει, το γύρισε στο ποδόσφαιρο Σάλας, ένας ατζέντης τον πήγε στην Ιταλία, σε μικρή ηλικία, σε μικρές ομάδες, σε Β' και Γ' κατηγορία, πήγε πολύ καλά και από τη Β' κατηγορία η Λοριάν, για τις μπερδεύω τις γαλλικές ομάδες, πλήρωσε 2,5 χρόνια 3 εκατομμύρια για να τον πάρει και από τότε... είναι βασικός ως επιτοπλίστων στο γαλλικό πρωτάθλημα που δεν είναι καθόλου εύκολο πρωτάθλημα.
1: Όχι, καθόλου εύκολο δεν είναι, δεν το συζητάμε. Και είναι και ένα παιδί που είναι και 25, μου φαίνεται γεμάτος, μπορεί να είναι
0: νομίζω
1: και 26.
0: Νομίζω η ίδια ηλικία με τον Βαγιανίδη είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εκεί, 25 δηλαδή γεμάτος, αν δεν κάνω και εγώ λάθος.
0: Να σε ρωτήσω, έχουν έρθει, μάλλον όχι έχουν έρθει, είδα τώρα ότι με αφορμή το γεγονός ότι ο Νταβίτ Ροντρίγκεθ είναι ο νέος προπονητής
1: της ΚΑΠΑ 19.
0: Τρίτος Ισπανός.
1: Σωστά.
0: Η Μανόλ και Μεντιλίμπαρ πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Ολυμπιακό Β' που είχε φέρει ο Μεντιλίμπαρ τον δικό του. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
1: Ναι.
0: Ισπανός. Και Ισπανός τώρα και στην.
1: Και στην ΚΑΠΑ 19.
0: Ο Νταβίτ Ροντρίγκεθ.
1: Για μένα αυτό είναι σωστό πλάνο, να ξέρεις.
0: Ναι, συμφωνώ. Ισπανός που όμως δούλευε στην Ιταλία.
1: Στη Μίλαν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στη Μόντενα. ΚΑΠΑ 19 και στη Μίλαν και στη Μόντενα. Και κάποια στιγμή στη Μίλαν ήταν στο team της πρώτης ομάδας, με Αμπάτε, και μετά στη Μόντενα ήταν στο team της πρώτης ομάδας. Βλέπω λοιπόν ότι οι Ιταλοί, πώς τα συνδυάζουν, γράφουν για έναν Ματία Λιμπεράλη.
1: 21χρονος τερματοφύλακας.
0: Όχι, όχι, αυτός είναι 19χρονος δεκάρι. Τον είχε στη Μίλαν, τώρα είναι στην Καταντζάρο. Ματίας Λιμπεράλη. 19 χρονών. Και γι' αυτόν τον Ντοριάννη που είπες,
1: για τον 21χρονο
0: τερματοφύλακα της Μίλαν, που είναι δηλωμένος και στην, για το Europa League στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα της Μίλαν. Γράφουν για αυτούς τους δύο.
1: Ναι, okay.
0: Λόγω των τον... σχέσεων με τον,
1: με τον προπονητή που πλέον ανέλαβε την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτε.
0: Ναι, γιατί και ο Μονκάντα ήταν στη Μίλαν.
1: Και βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι... τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά στην Ιταλία και ο Μοντεστό, ο οποίος Μοντεστό, για όσους δεν τον γνωρίζουν, στο πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια ήταν στο Καραϊσκάκι.
0: Τώρα
1: μετά από
0: με Κορδόν και Μονκάντα δεν νομίζω ότι τόσο πολύ θα είναι δυνατός ο Μοντεστό στα μεταγραφικά.
1: Όχι, εγώ τώρα αν είναι δυνατός ή όχι δεν το γνωρίζω. Εγώ ανέφερα απλά ότι μετά από καιρό εθεάθη στο Καραϊσκάκι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια.
0: Okay.
1: Μάλιστα είχαμε ξεχάσει να το σχολιάσουμε εκείνες τις ημέρες, αλλά οκ, δεν πειράζει. Δεν είναι. Λοιπόν,
0: να απαντήσω σε ένα φίλο που για τρίτη μέρα, γιατί το έχουμε πει από την Δευτέρα, ρωτάει αν θα έπρεπε, δεν είναι άδικο που δεν κλήθηκε ο Νίκος Αθανασίου στην.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπλήσει, αλλά okay,
0: ο
1: γιατί
0: Κωνσταντίνος. Αν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ θα είχε κληθεί, λέω εγώ. Αν ο Γιαννούλης, θα πω ένα παράδειγμα, αν ο Γιαννούλης ήταν
1: okay,
0: θα έπαιρνε τρεις αριστερούς μπακ.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω,
0: και τον Κυριακόπουλο, καλά πήρε 5 σεντερφόρ. Θα έπαιρνε τρεις αριστερούς μπακ. Μην ξεχνάς ότι είναι 4 μάτς σε 2 εβδομάδες.
1: Αυτό το ακούω.
0: Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη
1: το
0: Κυριακή.
1: Ακούω, το ακούω.
0: Επειδή είναι ο Αθανασίου του Όφη, ναι, για μένα είναι άδικο. Όπως άδικο όμως είναι και ότι δεν του δόθηκε μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό λόγω του Μεντιλίμπαρ. Απλά ο Αθανασίου, να ξέρουμε ότι έχει, ο δανεισμός του έχει επεκταθεί, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι του 2028.
1: Σωστά.
0: Και για το Γενάρη που ρωτάς, φίλε μου, είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Δηλαδή, όσο και καλή σχέση να έχουν.
1: Κοίτα, αν θέλεις την άποψή μου,
0: ναι.
1: Δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τίποτε. Αν υπάρχει
0: εννοείται
1: μια απόφαση.
0: Μπράβο, σωστό. Και επειδή υπάρχει και αυτή η σχέση και τα λοιπά, ναι,
1: αλλά και εγώ δεν το βλέπω πιθανό.
0: τουλάχιστον για τον Γενάρη.
1: Ναι, και εγώ δεν το βλέπω πιθανό. Τώρα, από εκεί πέρα, αυτό που είπες νωρίτερα και θα ακούσω και τη γνώμη του Κώστα, εγώ το ακούω. Ότι είναι, τέσσερα τα μάτς και επειδή ακριβώς είναι τέσσερα μάτς σε διάστημα 15-17 ημερών, τέλος πάντων, Πέμπτη Κυριακή, ότι ναι, μπορεί να έχει και μια επιπλέον επιλογή. Από την άλλη, ρε φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ εύκολα αποστολή μια ομάδα με τρία αριστερά μπακ. Και ως απάντηση σε αυτό που λες ότι πήρε 5 σεντερφόρ, ναι, έχει πάρει 5 σεντερφόρ, εκ των οποίων όμως τουλάχιστον οι δύο λέω έτσι, και αναφέρομαι στον Κοστούλα και στον Τετέι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην τριάδα από πίσω. Ο Ιωαννίδης όχι, ο Παυλίδης όχι. Ποιος άλλος είναι?
0: Ο Δουβίκας όχι,
1: αλλά οι δύο που είναι και πολύ πεζούμενοι.
0: Αλλά και ο Ιωαννίδης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί και επί Γιωβάνοβιτς, όταν είχαμε δει και δεύτερο φόρο.
1: Ποιοι
0: έχουν πέντε?
2: Εγώ λέω ότι επειδή τα μάτς είναι 4 σε 15 μέρες, αλλού πρέπει να κοιτάξει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Στα χαφ.
2: Ο Κουρμπέλης δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει 4 μάτς σε 15 μέρες. Ο Κουρμπέλης, επειδή τον παρακολουθώ χρόνια και ξέρω πώς συμπεριφέρεται αγωνιστικά, εάν στο πρώτο μάτς δώσει πάρα πολύ ενέργεια μέσα, στο δεύτερο δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Κουρμπέλης ποτέ δεν έχει παίξει δύο σερί μάτς, Τετάρτη, Κυριακή. Και μάλιστα, αν παίξει, στο δεύτερο θα είναι ο Σιπαρών.
0: Μπορεί να τον βάλει μετά πάλι Πέμπτη, να τον ξεκινήσει.
2: Μπορεί να τον βάλει. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να κάτσει να δει τι θα γίνει. Να πάει ο Κουρμπέλη 4 μάτια σερί, αποκλείεται.
0: Κάτσε. Εκεί έχει Κουρμπέλη 1, Ανδρούτσο 2, Μουζακίτη 3, Ζαφίρι 4
1: και Τριάντι
0: 5. 5 για δύο θέσεις.
1: Γεια σας.
0: Βασικός.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά τώρα. Πάνω στην ποδοσφαιρική κουβέντα που κάνουμε το λέω περισσότερο.
0: Από αυτούς μόνο ο Ζαφίρης μπορεί να βγάλει και τα 4 μάτς. Δεν ξέρω τον Τριάντη, γιατί είναι έτσι. Είναι αθλητικός ο Τριάντης, βαρύ σώμα. Ο Μουζακίτης δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ο Ανδρούτσος επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με αυτό με τον Κουρμπέλη είναι όπως το λέει ο Κώστας. Γενικότερα ο Κουρμπέλης δεν.
1: Τον Ανδρούτσο όμως για πού να τον υπολογίσει, Βαγγελί μου? Δηλαδή για ποια θέση να τον υπολογίσει? Για οκτάρι, ας πούμε.
0: Μα εξάρι μόνο.
2: Για θέση του Κουρμπέλη, λέω εγώ, που δεν θα βγάλει 4 μάτς, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει 4 μάτς.
0: Για μένα. Για θέση του Κουρμπέλη δεν υπάρχει άλλο.
1: Δεν υπάρχει κι άλλο.
0: Εξάρι δηλαδή.
1: Άντε να πεις ότι είναι και ο Ζαφίρης, έτσι, γιατί για μένα είναι ένα παιδί που ασχέτως αν πατάει στο 8, έχει χαρακτηριστικά για 6. Δεν το συζητάμε.
0: Μια λύση δεν θα ήταν, ρε παιδιά, η τριάδα στο στόπερ, μια και έχει στόπερ και έχει και αριστεροπόδαρο.
1: Για πες το.
0: Αριστεροπόδαρο και έχει και καλού σε back half. Να βάλεις δύο half που δεν θα είναι ξάρια και να το γεμίσεις έτσι, να παίξεις ένα 3-5-2, δεν ξέρω.
1: Εγώ άλλο θα θεωρούσα. Πάνω που
0: το Ρέτσο πήγες να
1: πεις. Αυτό πήγαινα να πω.
0: Δεν έχει παίξει ποτέ. Όλοι το λένε, δεν έχει παίξει ποτέ.
1: Έχει παίξει.
0: Πριν από 6-7 χρόνια που λέγανε, έλα, σε παρακαλώ. Επειδή το ακούω, το θυμάμαι, το λέγανε οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Να
1: έχει παίξει πάντως.
0: Το έχω παίξει στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει παίξει. Τότε τι συζητάμε.
1: Η μεγαλύτερη αδικία, λέει. Καλά, εντάξει τώρα. Καλησπέρα σας. Πιστεύετε ότι οι διεθνείς μας τα δίνουν όλα όταν παίζουμε την εθνική, ρε παιδιά? Τώρα εντάξει. Δημήτρη μου, τι να συζητάμε. Γεια σου, Αποστολή, που μας ανακάλυψες εδώ πέρα, Γαβρίνα, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Νοσηλεύτρια.
1: Ναι.
2: Να προσέχει όμως η Αποστολή, διότι το παγωτό είναι ωραίο πράγμα.
1: Αλλά α, μόνο... ναι, οντόιρε.
2: Ναι, αλλά μόνο όταν το. Πώς το λένε, το παγωτό. Όταν έχει το κουταλάκι το τρως. Διότι το παγωτό έχει και αυτή την ατυχία. Καμιά φορά αν κάνεις το παγωτό που λένε, καλή νύχτα, γεια σας.
1: Απαντάει τώρα.
0: Και το παγωτό, ρε.
1: Όχι, απαντάει στα
2: αποστολικά. Σε άλλο ξέρω εγώ τι έγινε.
0: Δεν έχω δει το μήνυμα, οπότε εντάξει.
1: Είναι φανατική οπαδός του Ολυμπιακού, η Αποστολή, όπως θυμάσαι.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ξεχάσαμε τον Ντόι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί και παίζει και στόπερ και αμυντικό χάφ.
1: Και μπορεί να παίξει εκεί.
0: Μπορεί να παίξει θέση του Κουρμπέλη.
1: Ναι. Το ξεχάσαμε, έχει δίκιο.
0: Σωστό.
1: Και ευχαριστούμε που μα δώσει τη λέξη.
0: Σωστός ο φίλος. Σωστός.
1: Ευχαριστούμε που μας το στείλες. Γιατί πράγματι είναι ένα παιδί και γι' αυτό κλήθηκε, εγώ πιστεύω. Επανακλήθηκε, να το πω έτσι, γιατί στις προηγούμενες κλήσεις δεν ήταν. Είχε κληθεί, έχει γίνει διεθνής. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Ντόι ήταν και μια περίπτωση πύλιου. Που ήταν να διαλέξει μεταξύ εμάς ή της Εθνικής Αλβανίας. Ο Ντόι επέλεξε την Εθνική Ελλάδας. Ο Πύλιος επέλεξε την Εθνική.
0: Καλά έκανε, γιατί δεν θα παίζει ποτέ στην Εθνική Ελλάδα ο Πύλιος.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια έμεση υπόδειξη στον Γιωβάνοβιτς από ένα site ποιον πρέπει να βάλει, αλλά την κάνανε πολύ αργά, την κάνανε σήμερα.
0: Ποιο site και ποια υπόδειξη, πες.
2: Ο Κοντούρης είναι ο παίκτης κλειδί για τη θέση του 6 και υπάρχει ένα κατεβατό εκεί για τα προστάτα του Κοντούρη, τι συνδυάζει και πώς...
0: Εγώ δεν έχω με το παιδί, αλλά όχι. Το παιδί δεν είναι βασικό στον Παναθηναϊκό, θα
2: δεν
0: γίνει στην
2: Εθνική.
0: γυρίσετε. Για δεν κάνουν υπόδειξη αυτή στο Νίστρουπ να τον βάζει βασικό. Να παίζει τουλάχιστον. Όχι, να είναι στο βασικό rotation, να παίρνει 60 λεπτά.
2: Ο Κοντούρης, όπως διαβάζω, κομίζει τα θετικά στοιχεία που κάθε ομάδα χρειάζεται στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
2: Με bold γράμματα.
0: Ναι.
2: Ηρεμία, control game, ισορροπία και καθαρό μυαλό.
0: Ναι.
2: Και θάρρος. Δεν κρύβεται πέρα πρωτοβουλίας και ευθύνης.
0: Ναι.
2: Θυμίζει παικτικά τον Εμάνη Μαξίμοβιτς με τη διαφορά πως ως πρώτη ύλη μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ πιο χρήσιμο παίκτη.
0: Από τον Μαξίμοβιτς.
2: Ναι. Η πρόταση που λέει και μάλιστα ο τίτλος είναι αυτό είναι το εξάρι που μπορεί να δώσει λύση.
1: Θα δούμε, Μαξίμοβιτς.
2: Στο...
1: Εδώ θα δούμε. Μου φαίνεται έχει κληθεί. Και τι άλλο θα δούμε στη Σερβία.
0: Αυτοί που τα γράφουν, αντιλαμβάνομαι. Γιατί δεν λένε πρώτα, δεν κάνουν συμβουλή στον Νίστρουπ.
2: Λέει, να... λέει.
0: Α, λέει και για τον.
2: Λέει, το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πολλές συμμετοχές. Αλλά πρέπει να το δει ο Νίστρουπ αυτό, διότι.
0: Κοίτα, είναι... ο Κουντούρης έχει και δυνατό ατζέντη που προσέχει πολύ τα επικοινωνιακά και φροντίζει για την επικοινωνία και την προβολή των πελατών του.
1: Και καλά κάνει.
0: Πασχάλης του Ντούρη.
1: Ναι, Πασχάλης του Ντούρη. Που μοιάζει και με το επώνυμο του Κουντούρη. Τι θέλω να πω. Ξέρετε, σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό, το οποίο θα είναι μαζί με τα μπάσκετ, τέλος πάντων θα μπλέξουμε πάλι από τη μία τηλεόραση στην άλλη. Θα δούμε τον Στάνιτς επιτέλους, ρε φίλε.
0: Αυτό που ήθελα να φέρει ο Κοβάτσεβιτς, ναι. Ολυμπιακό. Το Κοβάτσεβιτς δεν ήταν. Πρώτο.
1: Στάνιτς. 1,5 μήνα, δηλαδή αρχές του καλοκαιριού, τον κλείνουμε τον, με 8,5, ζητάει 11, 12 η Λουντογκόρετς κτλ. Είναι βασικός ο Στάνιτς, να ξέρεις, είναι βασικός επιθετικός χαφ στην Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Του Παουνόβιτς.
2: Έπιασε κι άλλο τη γυναίκα του Όμηρο.
1: Όχι.
2: Α, όχι. Α, είναι και 25, ναι. Και, ναι,
1: 29 είναι, όχι
2: 29. Νόμιζα ότι. Πήγε λοιπόν, και έφτιαξε όμοιρο πάλι. Ναι, ρε, τι πράγμα είναι αυτό. Ναι.
1: Αγγελική Καρδιόλακα, τίτλους ειδήσεων και σε 2-3 λεπτά και είμαστε και πάλι κοντά σας.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Έληξε ο συναγερμός στην Νίκαια καθώς η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα επί της οδού Σοφοκλέους όπου ο 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του δηλώνοντας ότι ήταν οπλισμένος. Συνελήφθη ο 49χρονος ενώ με ασφάλεια απομακρύνθηκε από το σπίτι η 44χρονη σύζυγός του. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Κινητοποίηση αυτήν την ώρα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης μετά από αναφορά για ύποπτο δέμα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης λεωφόρου κοντά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Έχει επιβληθεί περιορισμός της κυκλοφορίας σε τμήμα του Μανχάταν. Η Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20. Το Δεκέμβριο δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο Πούτιν να αποδεχθεί την πρόσκληση. Πρόσκληση στη Ρωσία για εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα απίθυνο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ηλία! Ρίχτω!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
13: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Βαρίστες, Κώστας Γκούντζος, Ευάγγελος Μίχος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα. Η Έρη Φαλδαμή είναι πλέον στους ήχους και στις μουσικές. Η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Σάβας Παναγιωτίδης στην παραγωγή. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα απαντάει στον αριθμό 211-016-1046. 211-016-1046. Εκεί μπορείτε να καλείτε για κάποια ερώτηση, για κάποια παρατήρηση. Τα έχουμε πει έτσι. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να ανταλλάξουμε απόψεις εδώ πέρα διαδραστικά, υπάρχει ο αριθμός Viber και WhatsApp 698-104-1046. 698-104-1046 είναι κοινός ο αριθμός για Viber και WhatsApp. Μας βρίσκεται φυσικά ως meganews104.6. Ενώ μηνυματάκια τα στέλνετε και τα δεχόμεθα και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η οποία είναι studio παπάκι meganews1046.gr.
1: Να ζητήσω λίγο συγγνώμη για την ολιγόλεπτη αργοπορία μου να επανέλθω σε
0: στο Όχι, είπε ούτως άλλως τώρα τα λέγατε.
1: Όχι, είπε... Απόλασα λίγο παραπάνω διαδρομή. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Πλατήσκαλο, την εντυπωσιακή μεταμόρφωση.
0: Ναι, έχουμε βάλει κάτι κόκκινα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι, θυμίζει.
1: Το ανέβηκα λίγο πιο αργά, έτσι ένιωθω όπως ο Πούτιν όταν βάζει το κόκκινο χαλί που του είχε στρώσει ο Τραμπ στην
0: Ελλάδα. Εγώ, Όσκαρ, φίλε. Όσκαρ. Κόκκινο χαλί δεν έχουν στα Όσκαρ.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή η σκάλα και το πήγα λίγο αργά.
0: Κώστα, το έχω δει το μήνυμά σου. Για τέτοια θεματάκια, φίλε, δεν κάνω ποτέ πλάκα. Καταλαβαίνω την πλάκη που κάνεις, αλλά για τέτοια θεματάκια δεν κάνουμε ποτέ πλάκα, οπότε προχωράμε. Λευτέρη, θα το διαβάσω. Εσύ, χάρη που παραπονιέσαι ότι σου κόψα το μήνυμα στη μέση. Εγώ ούτως ή άλλως, ρε φίλε, τώρα περσινά ξυνά στα φίλια. Μεγαλύτερη αδικία που ποτέ δεν συζητήθηκε για λόγους εξυγίανσης ήταν η ιστορία του Φορτούνη για να αντικατασταθεί από τον ποδοσφαιριστή Μάνταλο που χαρακτηρίζει κιόλας. Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα μετά από 3 χρόνια δηλαδή και 4. Έλεος πια, ας πούμε. Έχει χιλιοσυζητηθεί το θέμα. Είναι, παιδιά, να είμαστε και λιγάκι στην επικαιρότητα. Δηλαδή να...
2: Πού
0: ήταν η ιστορία αυτή.
2: Τον εξώθησε να μην με τον Φορτούνη στην Εθνική. Δηλαδή.
0: Ναι.
2: Καλά, εντάξει. Δεν ήταν μόνο ο Μάνταλος. Ήταν, ναι, αλλά okay. Είναι παλιά, άστο τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, έχει χιλιοσυζητηθεί αυτό, εννοώ. Τι να συζητάμε τώρα, 4 χρόνια πίσω. Ωραίο μήνυμα. Θα αρέσει και στον Κότζο γιατί παρακολουθεί και σειρές κτλ. Καλησπέρα, λέει και στους τρεις. Βαγγέλη, ο Καλοσκάμης είναι και ηθοποιός. Έχει απαντήσει, αλλά είναι ωραίο να ξαναπαντήσει.
2: Είχα δει το τρέιλερ. Θα παίξει στη σειρά το σόι μου. Είναι ο Αεκτζής, ο Μελέτης, ο ηθοποιός.
0: Και πολύ καλός.
2: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω πώς. Θα κάνει και στα ριλίκια εκεί ο Καλοσκάμης. Έτσι κι αλλιώς δεν πολύ παίζει την ΑΕΚ. Οπότε μια χαρά.
0: Συγγνώμη τώρα να σε ρωτήσω κάτι για τον Καλοσκάμη. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να πληρώνει ακόμα εκείνο το λάθος που τέλος πάντων θεωρεί η τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ ότι στήχησε τον αποκλεισμό από τον Όφη? Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρω ότι του είχε χρεωθεί. Έτσι είχα ακούσει από έγκυρους ρεπόρτερ, από. Και γενικότερα είχε γραφτεί και σαν φήμη και σαν έτσι και σαν γιουβέτζι κτλ.
2: Ο Καλοσκάμης ήταν από τα κορυφαία ταλέντα project της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
2: Ένα από τα πολλά που χάσανε το δρόμο τους και δεν ήταν το μοναδικό. Μάλιστα, ενοχλημένος από τη διαχείριση που του είχε γίνει, ο ίδιος έφυγε και πήγε στον Ατρόμητο και εκεί στον Ατρόμητο πήρε κάποια παιχνίδια. Η ΑΕΚ πλήρωσε πολλά λεφτά, γιατί ακριβώς δεν είχε ακαδημία η ΑΕΚ, δεν είχε παίκτες από την ακαδημία μέχρι να φέρει τον Γουχού Γεωργιάδη να την οργανώσει. Χρειαζόντουσαν Έλληνες και για το κύπελο και πήγε και πλήρωσε 1,2. Νομίζω είναι η ακριβότερη πόλη στην ιστορία του Ατρομήτου αυτά τα λεφτά.
0: Και θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, έτσι.
2: Με τον Καλοσκάμη. Ο Καλοσκάμης και επικοινωνιακά μπουσταρίστηκε πολύ. Είναι ένα παιδί με χαρακτηριστικά δυνατά, ταλέντου, αλλά και με αδυναμίες, τις οποίες προφανώς δεν έχει βελτιώσει. Είναι ένας παίκτης για μένα που δεν έχει συγκεκριμένη θέση.
0: Αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
2: Δεν έχει συγκεκριμένη θέση. Το βάζει πότε στα άκρα που δεν μπορεί, το βάζει δεύτερο επιθετικό, ναι. Το βάζει πίσω από τον επιθετικό, το βάζει δευκάρι, τον βάζει δεύτερο.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Ναι. Είναι η μέρα σήμερα, συμβαίνουν όλα. Πρέπει να διακόψουμε. Θα έρθει η Εύη για κάποιο γεγονός πάλι.
2: Εύη.

0: Καλώς την, λέγεται εσύ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτήν την ώρα έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Ψαερών στο Χαλάνδρη Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για αυτό το περιστατικό και έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο κτίριο είναι σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ψαερών στο ύψος της οδού Αριστίδου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πήρε φωτιά η κουζίνα του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και υπάρχει πιθανότητα να γίνει και επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη αν ήταν στο σπίτι η ένικη.
2: Ωραία, να ευχαριστήσουμε την Εύη Βυσβάρδη για αυτή την είδηση που μας μετέφερε.
3: Ένας φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ ακροατής μας ενημερώνει.
0: Συγγνώμη, τι βλέπω δουλειά. Η επόμενη διακοπή θα είναι κανένα σεισμό.
2: Σε ελπίζουμε πως όχι.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Ο Κώστας ο Χατζής μου λέει: έπαιξε χθες ο Καλός Κάμινης στο σόι μου. Ήταν ο
2: γκόμενος
3: της κόρης του.
2: Του Μελέτη.
3: Του Μελέτη που τον πήγε σπίτι και χάρηκε ο μπαμπάς και μου λέει: ήταν και καλός ως ηθοποιός. Άντε πάλι.
2: Λέω και εγώ δεν γίνεται δηλαδή. Τρελάθηκα.
3: Ναι, ίσως στο στούντιο. Λέω τι έγινε. Θα δικαιωθεί ο Γκότζος.
2: Δηλαδή τρελάθηκα τώρα.
3: Έχουμε σεισμό.
2: Ο Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα που έχει σχέση και με αυτό που σχολίαζε νωρίτερα ο Κώστας αλλά και εσύ Ευάγγελ για το κοντούρι. Καλησπέρα στους Ολυμπιακούς. Αυτή τη στιγμή έχει το πιο... Έχει τον καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο παίκτη των Φίλη, απίστευτη σωματοδομή, τεχνική αντίληψη. Πρέπει οπωσδήποτε να παίξει φέτος στην ομάδα, θα κάνει μεγάλα πράγματα. Δεν αναφέρεται στην εθνική, αλλά προφανώς με αφορμή για αυτά που συζητάμε.
3: Ένα στον Ιμανόλ να το πει αυτό.
2: Ναι, εντάξει, τώρα ήρθε ρε φίλε. Okay. Και θα του δώσει ευκαιρίες. Ούτως ή άλλως ο Φίλης θα παίξει τα παιχνίδια του Κυπέλλου όλα και είμαι βέβαιος ότι δεν θα παίξει μόνο.
3: Δεν φτάνουν μόνο αυτά τα παιχνίδια.
2: Συμφωνώ. Γι' αυτό λέω ότι είμαι βέβαιος. Το τονίζω, το είμαι βέβαιος, ότι δεν θα παίξει μόνο τα παιχνίδια του κυπέλλου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί μέσα στη σεζόν θα πάρει και άλλες ευκαιρίες γιατί τις αξίζει.
3: Και δεν το τελειώσαμε τον Καλοσκάνο σε αυτό που με ρώτησες. Πιστεύω ότι ο Νίκολιτς έχει την άποψη ότι δεν μπορεί να πάρει περισσότερα πράγματα ως Καλοσκάνο.
2: Και ευκαιρίες του δώσε.
3: Ναι, του δώσε.
2: Του δώσε, για να είμαστε
3: αυτό
2: και
3: πιστεύω εγώ.
2: Έχει και τώρα το επεισόδιο τώρα, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά τώρα δεν θα κάνουμε. Δεν θα φεύγετε από εμάς για να δείτε Α και. Μην τρελάθουμε και τελείως δηλαδή. Κωστάκι.
3: Έχει έρθει μια ερώτηση του Παναγιώτη που μου ρωτάει τι τρέχει με το Γιώβιτς ως προς το συμβόλαιό του.
2: Mm-hmm.
3: Τι να τρέχει με το Γιώβιτς με το συμβόλαιό του.
2: Οπότε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα εννοεί.
3: Ναι, προφανώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί. Από ό,τι ξέρω ότι αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει. Ξεκίνησε νωρίς το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε αργά το καλοκαίρι. Έχει υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας του, το οποίο προβλέπει αυξημένες αποδοχές, οι οποίες ισχύουν από την τρέχουσα σεζόν, δηλαδή δεν ξεκινάει από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο του 2027, έχει ήδη ξεκινήσει, είναι 3 εκατομμύρια, είναι bonus, συν, δεν ξέρω αν αυτό που λένε οι ρεπόρτερ Τσάκη είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο στη Super League 1, δεν νομίζω να ξεπερνάει του Ναχή, αλλά λέμε, εντάξει. Λοιπόν, ξέρω ότι έχει υπογραφεί ή θα είναι μέχρι το 2029. Υπάρχει buyout σε αυτό μέσα, όπως υπήρχε και στο πρώτο.
2: Το οποίο είναι πιο υψηλό τώρα, έτσι.
3: Είναι 20 εκατομμύρια. Ναι. Το πρώτο ήταν ή 10 ή 12. Το τωρινό είναι 20 εκατομμύρια. Όπως επίσης ο Γιώβιτς επέμενε και το πήρε και ο Γιώβιτς και ο ατζέντης του να έχει και το δικό του ποσοστό, δηλαδή σε αυτό που αν φύγει από την ΑΕΚ, αν πουληθεί από την ΑΕΚ, ανεξάρτητα από το buyout είναι αυτό, έχει ο Γιώβιτς και ο ατζέντης το δικό του ποσοστό μεταπόλησης. Τώρα πότε θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω. Προφανώς θέλει να το κάνει και λίγο η ΑΕΚ.
2: Επικοινωνιακό να έχει και λίγο.
3: Γκάμορ και τα λοιπά στο time. Αυτό ξέρω για το Γιώβιτς. Ότι έχει υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και τρέχει ήδη αυτό το νέο του συμβόλαιο.
2: Αύριο παίξτε διπλό μας χώρο Μαυροπάνω μας, λέει ο Νίκος. Αισιόδοξο, εσύ μακάρι να.
3: Ο Μαυροπάνος είναι στο κύμα πάνω. Σκοράρει ναι, και με ναι, τη Millwall ναι. Στο ντέρμπι του μίσους του Λονδίνου ισοφάρισε. Απορούν οι Άγγλοι πώς βάζει, είναι δεύτερο σκόρερ της ομάδας του. Και τέταρτος πέμπτος στην Championship.
2: Ναι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα μείνει, να ξέρεις.
0: Ωραία ομάδα αυτή, άμα έχει δεύτερο σκόρερ του Μαυροπάνου. Ωραία επίθεση.
3: Εν τω μεταξύ, τρώει γκολ η
0: West. Να μας την πείτε, να την παίζουμε κιόλα.
2: Θα ανέβει πάντως, θα ανέβει περίπου.
0: Ναι, θα ανέβει, να προσέχετε.
2: Θα ανέβει, ρε. Δεν γίνεται. Καλά, νωρίς είναι βέβαια και η Championship είναι.
0: Την είδαμε τη Millwall.
2: Ενδεχομένως. 2-2 ήρθε.
0: Τι ισοφάρισε. Στο 98 ισοφάρισε.
2: Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, φιλέ.
0: Εντάξει, και τι επειδή είναι ιδιαίτερο.
2: Δεν ισοφάρισε το 98. Ποιο νωρίς ισοφάρισε. κάπου στο 80 κάτι ισοφάρισε και ναι, αργότερα μέσα στις καθυστερήσεις έμεινε και με 10 παίχτες.
0: Ναι, μπράβο.
2: Η West Ham. Θα ανέβει η West Ham. Έτσι πιστεύω, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο
4: αυτές πρωτάθλημα. Αυτές οι δύο ομάδες είναι ομάδες που γυρίσκει το περιβόητο η ταινία Hooligan.
2: Σωστός. Πώς λεγόταν.
4: Hooligan.
2: Green Street, δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Ο αγγλικός τίτλος, σου λέει το ελληνικό, το Hooligan.
4: Ναι, ήταν αυτή η West Ham και η Millwall.
2: Αυτή είναι.
4: Η Millwall είναι οι ρατσιστές που δεν θέλουν μαύρους.
2: Περισσότερο
4: και...
2: ακροδεξί, ναι, η West Ham είναι η αντίφανα, το πούμε.
3: Είδα τι ξύλο έπεσε μεταξύ των οπαδών. Στο Millwall πριν από το μάτσο, έξω από το γήπεδο. Millwall West Ham τώρα σε αυτό το μάτσο.
4: Πάντα πέφτει ξύλο.
2: Ναι. Όχι, δεν το είδα. Έχω δει πάρα πολλοί βιντεάκια που να δείχνουν να πηγαίνουν. Οι άλλοι να είναι πάνω από τη γέφυρα και να του βρίζουν. Αλλά βίντεο προφανώς δεν έπεσε στην αντίληψή μου. Αλλά δεν το είδα. Είδες,
3: ναι.
2: Είχε.
3: Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι στην ΑΕΚ και χαίρομαι που μας
4: Green
3: ακούει.
4: Street Hooligan.
2: Μπράβο ρε χάρη, αυτό ήταν.
3: Και χαίρομαι που μας ακούει. Μου γράφει ότι είναι 24 και όχι 20 που είπα το buyout για τον Γιώβιτς. Μείον 10% που είναι το ποσοστό μεταπόλησης του Γιώβιτς. 24.

0: δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, okay.
0: Όταν πολλούνται παίκτες τώρα εδώ πέρα Έλληνες 20 και 25 εκατομμύρια, θα αναρθεί μια ομάδα και πάει να δώσει 24 ελληνική ομάδα για τον.
1: Εξαρτάται πώς θα πάει.
2: Ναι, φίλε, κάτσε, είναι και η ηλικία του. Δεν σου λέω ότι είναι γερός ή ότι δεν έχει χρόνια μπροστά του.
1: Λέκανε restart πέρυσι στην ΑΕΚ. Ναι. Το γεγονός ότι ήρθε στην ΑΕΚ, γιατί δεν είχε προτάσει. Ή στον Ερυθρό Αστέρα που ήταν, ή στον Ερυθρό Αστέρα θα πήγαινε, είτε στην ΑΕΚ θα ερχόταν ο Γιώβιτς. Και τον βοήθησε ο Νίκολιτς, δύο μήνες τον πίστευε, τον έβαζε, του το ξεπλήρωσε.
2: Το story του Γιώβιτς το ποδοσφαιρικό, ενδεχομένως να μην το θυμάσαι, έτσι να το περιγράψω πολύ γρήγορα, ο Γιώβιτς. Έχει κάνει τεράστια μεταγραφή από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει κάνει σούπερ σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα στην Bundesliga με την
1: Γι' αυτό πουλήθηκε 60 εκατομμύρια.
2: Κάπου 60 κάτι είχε πάει.
1: Στη Ρεάλ, ναι.
2: Αλλά εκεί πέρα άρχισε η κατηφόρα του. Στη Ρεάλ δεν κατάφερε ποτέ έτσι να πάρει σοβαρές συμμετοχές.
1: Στη Μίλαν.
2: Άρχισαν οι δανεισμοί του. Μίλαν. Πιο πριν από τη Μίλαν είχε πέφτει ο Ρεντίν. Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Και άρχισε η κατηφόρα του. Ήταν πασιφανές δηλαδή.
1: Έκανε το restart το πρώτο. Το δεύτερο, το σημαντικό είναι επειδή έχει Champions League η ΑΕΚ φέτος. Εκεί θα είναι τι θα δείξει ο Γιώβιτς. Είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορεί να φέρει μετά αυτή την πρόταση που λέει ο Κώστας ότι δεν είναι.
2: Καλά, για μένα δεν γίνεται να έρθει τέτοια πρόταση.
0: Είναι, είναι ακριβώς περίπου η
2: απόλυτη
0: περίπτωση με τον Μπέργκ. Ο Μπέργκ είχε δύο χρόνια που ήταν σχεδόν εξαφανισμένος.
2: Και με τραυματισμό όμως, έτσι διαφορετικά.
1: Και με θέματα στη Γερμανία που είχε.
0: Με πολλά θέματα.
1: Ναι, πολλά.
0: Και συμπεριφοράς και με την πλάτη κλπ. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, κάνε το ξεπέταγμα το ριστάτ, ξανακαλείται στην εθνική Σουηδίας. Αλλά στα μεγάλα παιχνίδια, ειδικά στην Ευρώπη, ποτέ δεν έφτασε σε τόπο επίπεδο. Και γι' αυτό μετά δεν ξέρω, βρήκε πρόταση και πήγε.
1: Στην Αραβία, 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, εκεί πόσο, έγινε 4. Η μεγάλη κόντρα μεταξύ Λιμπερόπουλου, τότε που έφυγε από τεχνικό διευθυντή και πήρε τη θέση του Διαμαντόπουλου.
2: Η μοναδική διαφορά που υπάρχει, γιατί είναι πράγματι πολύ παρόμοιες περιπτώσεις, καλά έκανες και το ανέφερες. Η μοναδική διαφορά που υπάρχει είναι ότι ο Μπέργκ πριν έρθει είχε περάσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό
0: ναι, αυτό είχε.
2: Ενώ ο Γιώβιτς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.
1: Ο Μπέργκ είχε θέματα.
0: Είχε θέματα άλλο, Μπέργκ.
1: Πώς το λένε, ψιλοκατάθλιψης, μια επιθετικότητα που έβγαζε και ο γιατρός του είχε πει να έρθει σε πιο θερμά κλίματα και το ένα και το άλλο και έτσι ήρθε.
2: Δεν
1: αλλά
2: αυτά.
1: Σε καμία περίπτωση, εντάξει, δεν ήταν γνωστά.
0: Είχε επιθετικότητα μέσα στο Πινδομπεργκ. Έκανε φάουλ και δεν θυμάστε εκείνο το παιχνίδι με τον Ήβιτ. Δεν θυμάστε. Στα καλά καθούμενα, ο Παναθηναϊκός πέρναγε τότε. Ναι. Κέρδισε ένα 0 και έκανε. Και πήγε ο Μπέργκ ξαφνικά και ρίχνει μια μπουνιά στον άλλον και αποβλήθηκε.
1: Ναι, είχε αυτό το πράγμα. Ιατρικά είναι αυτά. Αλλά δεν είχε σχέση ο Μπέργκ με το. Ο Γιώβιτς ήταν μεγαλύτερο.
0: Ταλέντο.
2: Α, εννοείς, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Ήταν πρόβλημα.
2: Παιδιά, ο Γιώβιτς τώρα. Okay, όσοι δεν το θυμούνται μπορεί να ψάξουν να το βρουν. Οι χρονιές, οι δύο που έκανε στη Γερμανία.
1: Δεν είναι πολύ μακρινά.
2: Ναι, δεν είναι και πολύ μακρινά. Ήταν, μιλάμε για. Χρονιές Λεβαντόφσκι, να το πω έτσι στην υπερβολή, ρε παιδί μου, για να καταλάβετε. Τέτοιο
1: πάντως,
2: πράγμα.
1: Ο Γιώβιτς από τη στιγμή που ανανέωσε το καλοκαίρι και πήρε αυτό το συμβόλαιο που ήθελε, μην ξεχνάμε ότι και ο γιος του και η γυναίκα του.
2: Περνάνε λέγανε, πολύ καλά εδώ.
1: Λέγανε ότι θέλουμε να μείνουμε μπαμπά, γιατί δεν μένεις μέχρι το τέλος της καριέρας στην ΑΕ. Και που λέγανε τον είχε βάλει η μαμά του. Το να τα λέει. Ναι, ναι.
2: Ο οποίος Γιώβιτς, να θυμίσουμε τώρα, δεν το λέω ούτε δεν θέλω να ειρωνευτώ, ούτε να πειράξω κτλ. Έχει και μια περιβόητη φωτογραφία μαζί με το γιο του, μου φαίνεται είναι. Που, γιατί είναι φανατικός φίλος του Ερυθρού Αστέρα, για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Γιώβιτς, που είναι με το φούτερ του Ολυμπιακού κτλ.
1: Καλά, και ο Νίκολιτς τον έχουν βάλει με την.
2: Και αλήθεια είναι, επειδή είναι παρτιζάνος, γκρομπάρι.
1: Ήρθε στην ΑΕΚ και πήρε πρωτάθλημα.
2: Καλά, το συζητάμε.
1: Μαζί με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, το ωραίο είναι ότι παράκουσε και τον άνθρωπο που έφτιαξε κατά μεγάλο βαθμό την καριέρα του, το μάνατζερ, το γνωστό, τον Φάλι Ραμαντάνη, ο οποίος μέχρι που μπήκε στο αεροπλάνο κρυφά. Του έλεγε να μην έρθει στην ΑΕΚ. Άλλαξε ατζέντη και ήρθε με άλλον ατζέντη στην ΑΕΚ. Και άλλαξε για τον ατζέντη του ο Γιώβιτς για να έρθει στην ΑΕΚ πέρσι.
2: Βρε Διονύση, τώρα το άκουσα και σε άλλους τέλος πάντων συναδέλφους να στέλνετε αυτό το ερώτημα. Το στέλνεις τώρα και σε εμάς. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Ρωτάει ο Διονύση.
0: Γιατί τόσο πιθανό είναι.
2: Ναι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη εγώ, δηλαδή να βρω λογική σε αυτό το ερώτημα. Να σας το αναφέρω βέβαια, γιατί είναι αντιραδιοφωνικό αυτό που κάνω, ζητώ συγγνώμη. Λέει ο Διονύσης Ολυμπιακός, πώς και δεν ζήτησε αναβολή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό λόγω Μαρσέη.
0: Παίζει δηλαδή μετά το όργανο του Παναθηναϊκού, παίζει σε 4 μέρες με τον Μαρσέη.
2: Ναι. Ρε φίλε, έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Έχει. Τι να ζητήσει, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή να ζητήσει αναβολή. Δεν έχει λογική.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: 3 εβδομάδες διακοπή έχουμε.
0: Δεν θα έχει τους παίκτες εδώ, θα του έρθουν 3 μέρες οι παίκτες, τι να αναβάλει.
2: Δεν βλέπω λογική. Στην αναβολή της ΑΕΚ, που είναι οριστικό πλέον, βλέπω λογική.
1: Αυτά μείνει μια εβδομάδα.
2: Ναι. Μα και είναι και δύο παιχνίδια, ρε φίλε. Τι θα έκανε, πήγαινε Αγγλίες, ταξίδι ξανά, πήγαινε Αγγλίες και μετά.
1: Δημήτρη μου, όχι Γρηγορόπουλε, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Η ΑΕΚ θα ζητήσει εξτρά.

0: Αλλά γίνεται χαμός, δεν ξέρω ποιοι θα προλάβουν, πώς θα προλάβουν. Πρέπει να βάλουν μεγάλο μέσο, λέω εγώ. Παρότι γίνεται στη Τσέλσι το γήπεδο, έτσι, το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Γίνεται ήδη ένας τρελός χαμός.
1: 6.000 έχουν εξαντληθεί. Mm. Το έχω διαβάσει δηλαδή.
0: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Τώρα η ΑΕΚ ζήτησε επιπλέον. Yeah. Πόσα θα δώσει η Σαχτάρ. Okay. Εντάξει. Δημήτρη μου, το δεύτερο ερώτημά σου για το Μάγερ, και εγώ διάβασα την δήλωση, αυτά που είπε για τον Μάγερ σε κροάτικη ιστοσελίδα ο Νίκολιτς, που τον αποθεώνει, αλλά είπε ότι τον θέλει να γίνει περισσότερο μαχητής, λίγο περισσότερο μαχητής.
1: Ναι.
0: Είπε ο Νίκολιτς ότι το έχει αυτό το μαχητικό μέσα του, αλλά πρέπει να το βγάζει στο 100%. Παρότι είπε κάνει πολλά χιλιόμετρα, ο παίχτης που τρέχει τα περισσότερα χιλιόμετρα και στην προπόνηση και στον αγώνα από πλευρά ΑΕΚ, έτσι. Είναι ηγέτης, είναι παιχτάρα, έδεσε, ήρθε, έδεσε, τον θέλω περισσότερο μαχητή.
1: Αγκρέσιβ.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο πάντως.
0: Και πώς θα το βγάλει αυτό.
2: Εγώ τον έχω δει πολλές φορές στο Μάγερ και στο Βόλο. Έτσι λίγο στο. Πώς να πω, όχι
1: στο μήμου αυτό.
2: Όχι τσάρτα, έτσι λίγο ρελαντή, ρε παιδί μου.
0: Τρέχει περισσότερο όμως από
2: το. Τρέχει, καλά, δεν το συζητάμε, και καλύτερο παίχτης προφανώς. Και λογικά πρέπει να είναι και καλύτερη προσωπικότητα. Αλλά λέω ότι το στυλάκι αυτό, ξέρεις, όχι το 2-3 βηματάκια, παπ, πασούλα.
0: Ναι.
2: Θέλει λίγο πιο.
0: Δεν είναι Μόντριτς δηλαδή.
2: Όχι.
0: Στο aggressive, δεν λέω. Όχι, γιατί τον είχαν βγάλει όταν εμφανίστηκε νέος Μόντριτς. Ο Μόντριτς όπως είναι τσαγανό, όχι. Πολύ, πολύ aggressive.
1: Πέρα από την κλάση του που δεν συγκρίνεται, το συζητάμε δηλαδή.
0: Καλά, νομίζω δεν λέω, ότι ρε, είναι. Κλάση,
1: αυτό, αυτό νομίζω ότι είναι και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ενδεχομένως γι' αυτό, για να του βγάλει αυτό το aggressive, το μαχητής που είπε ο Νίκολιτς, τον βάζει πλέον περισσότερο στον άξονα και εκεί πέρα στα χαφ.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις που τον γυρνάει.
1: Το βλέπω, το βλέπω. Δεν θέλω να μπλέξω στα οικογενειακά σας. Εμένα, αλλά θα το πω.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό.
0: Που το βάζει στα χαφ.
1: Ναι, γιατί βλέπω ότι το παιδί από εκεί πέρα, από εκεί δηλαδή που έχει κάνει τις περισσότερες συμμετοχές του, μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Τώρα,
2: είδες,
1: αν θέλει να τον μπλέξει, έκανε τον μπλέξει.
2: Τον είδε στα χαφ στο μάτσο που του είχε βάλει το μάνταλο μπροστά. Και του είχε φάει το ζωτικό χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν κάνω πλάκα.
0: Και δεν βοηθούσε, και δεν
1: το ζωτικό χώρο.
2: Ναι, ρε, σημα, εκεί που κινείται ο Μάγερ ήταν ο Μάνταλος.
1: Ναι.
2: Και αυτός αντικειμενικά πήγαινε πιο πίσω.
0: Δεν μπορεί να παίζει και Μάνταλος.
2: Την είδα, ας πούμε, ναι, τη δουλειά έτσι. Σου λέει τώρα βάλει τώρα. Ναι. Έπαιρνε την μπάλα, πάρε μια πασίτσα αριστερά και γεια σας.
0: Καλά, ναι, το έχει αυτό ο Μάγερ, γιατί έχει αυτή, ναι, τη δυνατότητα. Αν και στο Βόλο ήταν το πρώτο μάτς που και λάθος πάσης έκανε.
2: Έκανε, αφού φαίνεται ήταν ξενερωμένος. Μετά που μπήκε δεξιά ήταν διαφορετικός παίκτης.
1: Ρε Σωτήρη μου, τώρα να σου πω την αλήθεια, συγκρίνεις καρπούζια με κεράσια, ας πούμε. Άντα το διάβασα το μήνυμά σου, γιατί είσαι και φίλος παλιός και παρακολουθείς τις εκπομπές μας.
2: Και Ιωνιώτης,
1: ναι. Το West Ham, λέει, Millwall είναι σαν το φωστήρα Power Roof. Εργατικές ομάδες, η μένα αριστερή, η δε δεξή. Το Νέα Ιωνία Ηράκλειο και το Δόξα Βίρνιαν Ηλιούπολη έχουν, λέει, και πολιτικές και ταξικές διαφορές. Οκ, okay, αλλά τώρα τι να συγκρίνεις, βρε Σωτήρη μου, είναι πολύ, ναι, διαφορετικά πράγματα, ας πούμε.
2: Είναι κεφαλική η μεταφορά.
1: Και ένας άλλος φίλος έλεγε ότι, παιδιά, λέει, εγώ επειδή έχω ζήσει εκεί πέρα, το ξύλο, λέει, που. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το τρίγωνο, και έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο, είναι και η Τσέλσι.
1: Είναι και η Τσέλσι. Δηλαδή είναι στην ίδια πλευρά του Λονδίνου, να πω, η West Ham, η Τσέλσι και η Millwall.
2: Και ο Περίχαρος.
1: Και ο Περίχαρος. Μπορεί να είναι έτσι ξακουστό το ντέρμπι του Dell, αν θυμάμαι καλά πως το λένε, αυτό της Millwall με την West Ham. Αλλά όπως λέει ο φίλος, παιδιά, λέει, εγώ επειδή έχω ζήσει εκεί, έχω δει ξύλο σε παιχνίδι Millwall-Chelsea που δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Γκότζο, διαβάζεις Βάμος με μη Σεβίλια.
2: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
2: τι είναι ο Βάμος,
0: τη Σεβίλια, τη Σεβίλη είναι. Μια ιστοσελίδα. Ναι, που αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός είχε καταθέσει το καλοκαίρι πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ελβετό εξτρέμ, τον Ρούμπεν Βάργκας, αλλά η Σεβίλη τον έχει αποτιμήσει στα 16 εκατομμύρια ευρώ ακόμα να παίξει, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού.
1: Και γιατί ρώτησε τον κότσο όμως γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Α,
0: επειδή
1: νόμιζα ότι θα το ρώτησε και για τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε πάει και στη Σεβίλη. Έχει πάει στη Σεβίλη. Δεν έχει πάει στη Σεβίλη.
2: Σεβίλη ήταν το που αποκλειστήκαμε, όχι. Εκείνο το βράδυ πέθανε η μητέρα μου. Και ήταν το ταξίδι που.
1: Να σε καλά,
2: το μοναδικό μάσα, που είχα χάσει από 20 χρόνια.
0: Ταξίδια, ναι.
2: Ταξίδια.
0: Νόμιζα ότι είχε πάει γι' αυτό.
2: Όχι, δεν είχα πάει στη Σεβίλη. Είχα πάει στη Σεβίλη μετά.
1: Έχω πάει εγώ.
2: Όχι σε εκείνο το μάτς το τέτοιο. Έχω πάει στη Σεβίλη. Μετά ξαναπέξαμε. Αλλά όχι σε εκείνο το μάτς. Και σε Σεβίλη επίσης πηγαίναμε όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Βιγιαρεάλ. Σεβίλη έμενε η αποστολή.
1: Α, ναι.
2: Ενέρεση.
1: Πώς μπερδεύεσαι με τη Βαλένθια.
2: Με τη Βαλένθια μπερδεύω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ο...
1: δεν έχει σχέση.
2: Όχι, είσαι... με τη Βαλένθια μπερδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λεβάντε και Βαλένθια.
1: Αυτό
0: είναι,
1: ναι, ναι, ναι, είναι κοντά με τη Βαλένθια.
2: Με τη Βαλένθια τώρα που το πες. Με τα πορτοκάλια, γιατί οι πορτοκαλιώνες, ναι, ναι, είναι στη Βιγιαρεάλ, ναι, γύρω-γύρω, ναι, ναι, όλοι.
1: Γιατί δεν έχει σχέση. Η Ανδαλουσία που είναι σε Σεβίλη είναι πιο μακριά. Πανέμορφη Σεβίλη, μας λέει ο Κώστας, που έχει πάει και εκεί. Είμαι σίγουρος ότι δεν αφήνει ταξίδι με τον Ολυμπιακό
3: άλλωστε. Το Τατζικιστάν έχει πάει, Κώστα. Φίλε, ένα μήνυμα.
0: Ο Βασίλης το είδε. Ρωτάει αν ισχύει αυτό που γράψαν ότι το Αϊτχόφεν το καλοκαίρι πίεζε για να πάρει δανεικό τον Κοστούλα, αλλά δεν ήθελε να πάει ο ίδιος ο Χάμπος ο Κοστούλας.
1: Δεν το αποκλείω. Ξέρω ότι είχαν φτάσει έτσι κάποιοι.
0: Γιατί πίστευε ότι θα παίξει και δικαιώθηκε.
1: Πίστευε ότι θα παίξει και δικαιώθηκε.
3: Δηλαδή η Brighton τον έδινε.
1: Δεν νόμιζα να τον έδινε. Τέλος πάντων, αν και για μένα η αντιμετώπιση που είχε. Κλείνουμε έρι σε μισό λεπτάκι. Η αντιμετώπιση που είχε πέρσι από τον προπονητή του για μένα δεν ήταν σωστή. Φέτος το παιδί, πρώτο παιχνίδι, μπήκε αλλαγή στο 70. Μετά έχει παίξει 4 παιχνίδια βασικό στο πρωτάθλημα, βασικό στο Λικάπ στη μεγάλη νίκη μέσα στη United. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει βρει το δρόμο του και θα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια η καταπληκτική του, το καταπληκτικό του φετινό ξεκίνημα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Άλλωστε είναι γνωστό ότι του έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση.
0: Το Μπαμπιγκόλ,
1: το αγαπώ αυτό το παιδί πολύ. Δεν το κρύβω.
3: Το αγαπάω.
1: Όχι. Τον
0: Μπαμπιγκόλ.
1: Και θυμάμαι σε εκείνο τον τελικό με τον Όφη που καθόμασταν μαζί γιατί ήταν τραυματίας. Και θυμάμαι πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικά ακόμα και τώρα την κουβέντα που είχαμε κάνει. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή, για την ακρόαση, για την παρεούλα. Θα είμαστε εδώ και αύριο.
3: Εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη Γιάννα. Έκανε πολύ καλή δουλειά όσο και αν ταλαιπωρήθηκε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννα. Αδικήσαμε λίγο τον μπάσκετ. Αύριο έχουμε πρεμιέρα και των δύο ομάδων μας στην Euroleague. Θα έχουμε και έναν πολύ καλό φίλο να μας κατατοπίσει και να μας δώσει τα φώτα του για την διοργάνωση. Μετά τις 8, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Οπότε εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Καλό βράδυ, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με τη Μάιρα Μπάρμπα.

0: 104,6.
1: Deaf Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Deaf Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
2: Διαβαστές τα νέα της Πέμπτης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξαναχτύπησε με τους αλαζόνες υπουργούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, η Ελλάδα ενδέκατη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο στην αμόλυβδη. Σούπερ Ελ Νίνιο. 450.000 άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν τη ζωή τους το επόμενο εξάμηνο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Σύση Χριστίδου, μετά τη δυναμική επιστροφή στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Μέγκα, μιλάει πρώτη φορά για όλα. Αντώνης Δρέμος, 30 χρόνια στην κορυφή. Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Μπισμπίκης, στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Συνέντευξη, Θάνος Καλλιόρας. Hello, κάθε Τετάρτη, στα περίπτερα.
7: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046, ο δικός σας αριθμός όπως κάθε μέρα, αξιοποιήστε τον. Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία μας, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Έτσι, ο τέλος είχε ομοιρία στην Νίκαια. Έγινε γνωστό αργά το απόγευμα ότι άνδρας κρατούσε στο διαμέρισμά του τη σύζυγό του και ο ίδιος, όπως δήλωσε στους αστυνομικούς, ήταν ένοπλος. Η γυναίκα έφτασε με ασφάλεια στα χέρια των αρχών και συνελήφθη ο σύντροφός της, σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από την Λίνα Ιορδανίδου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οικογένεια του εκλειπώντος ζητά να καταθέσει και άλλοι εργαζόμενοι του ιατρείου που εκτιμούν ότι γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Και όλα αυτά την ώρα που αναμένεται η άρση του απορρίτου. Ψηφίδα την ψηφίδα χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή ο 58χρονος γιατρός της Καρνεάδου. Θα ακούσουμε σε λίγο από τη Γωγό Μπαλή τι σταθμίζει από πλευράς του πριν την κατάθεση της αίτησης αποφυλάκησης. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Και ενώ αναμένουμε την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ αύριο το βράδυ ώρα Ελλάδας, και από εκεί αναμένεται βεβαίως να στείλει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία και για το Κυπριακό αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας εδώ της Μεσογείου, ήδη πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να διατυπώσει τις θέσεις της χώρας για τα θαλάσσια πάρκα και όχι μόνο, ενώπιον της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού, ο οποίος και διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε λίγο αναλυτικά και τι ακούστηκε αλλά και τι περιμένουμε από τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Χριστάκος θα μας ενημερώσει σχετικά. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, αναδιάταξη του πολιτικού διαλόγου που σήμερα μετατοπίστηκε μετά τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο δίλημα ή εμείς ή κανείς, το οποίο έθεσε θέλοντας να υπογραμμίσει ότι ο ίδιος και η Ελλάς είναι οι μόνοι που μπορούν να νικήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέχρι το ελοζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντών. Για ελαζονία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη, που είδε σαφή παραλληλισμό με το δίλημα Μητσοτάκη ή χάος. Ο Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, είχε υπογραμμίσει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέμεινε με τη βελόνα κολλημένη επί 3 χρόνια, ενώ ήταν ουσιαστικά μόνος του στην αντιπολίτευση και δεν κατάφερε να απειλήσει τον Πρωθυπουργό. Από την τηλεπόληση νανοχυλέκων και τη στήριξη με την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας σε ιδιωτικό ιατρείο που διαφήμισε μέχρι πρότινος θεραπείες καθαρισμού του πλάσματος, μέχρι τους αρρωτικούς ελέγχους που προγραμματίζονται κατόπιν όμως στις τραγωδίες με τον Γιώργο Μαζονάκη και ενδεχομένως πολλών άλλων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης καταφέρεται μανιωδώς εναντίον δημοσιογράφων που φαίνεται να τον στριμώχνουν με τις ερωτήσεις που του θέτουν. Με αήθη τρόπο σήμερα, ο Υπουργός Υγείας επιτέθηκε κατά του ΜΕΚΑ και των δημοσιογράφων όταν ρωτήθηκε εδώ στο Mega News 104,6 για τη διαφήμιση που παρήχε στο ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας. Αναλυτικά σε λίγο. Και τη σκανδαλώδη παραμονή του καταδικασμένου σε ισόβια κάθριξη δολοφόνου της Κυριακής Γρήβα στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού καταγγέλει η οικογένειά της. Παρά το γεγονός ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει σε πρώτο βαθμό καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντική περίσταση που να σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, παραμένει στο ψυχιατρίο των φυλακών. Η δίκη έλαβε αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027. Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να ξεδιπλώνουμε και απόψε το νήμα του ρεπορτάζ με τη βοήθεια των συναδέλφων και των καλεσμένων μας. Λίνα Ιορδανίδου, Λίνα, καλησπέρα. Για να ακούσουμε έτσι το χρονικό, ευτυχώς με κατάληξη η οποία δεν ήταν επιβαρυντική ούτε για την γυναίκα η οποία σίγουρα σοκαρίστηκε. Το είδαμε εξάλλου και στα πλάνα που μεταδόθηκαν live εκείνη τη στιγμή από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Έφτασε με ασφάλεια στα χέρια των αρχών, αλλά έχει προηγηθεί τι. Εδώ μιλάμε για μία ομοιρία, μάλλον ένοπλη, αν αυτό έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σώμα. Σε ακούμε.
1: Να πούμε, Μάιρα, καλησπέρα. Πώς έληξε η υπόθεση ομοιρίας στην Νίκαια και ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα, να συλλάβουν τον άντρα και να πάρουν σε ασφαλές μέρος την γυναίκα. Σήμανε συναγερμός στις αρχές, ειδοποιήθηκαν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ένας άνδρας 49 ετών ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του στην Νίκαια, δήλωνε οπλισμένος και κρατούσε εκεί και την γυναίκα του. Είχαμε μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, έσπευσε εκεί διαπραγματευτής της Ελλάδας και άντρες της ΕΚΑΜ. Τελικά οι πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και έτσι μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και ακινητοποίησαν τον 49χρονο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για το αν έχει εντοπιστεί τελικά όπλο, δεν είναι ξεκάθαρο. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τόσο ο 49χρονος όσο και η γυναίκα του 44 ετών φέρονται να έχουν ιστορικό με ψυχιατρικά νοσήματα, Μάιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα, να παραμένεις μαζί μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κεφάλαιο, να πάμε σε όσα έχει εντοπίσει ήδη ο περίφημος πια αλγόριθμος της εφαρμογής MedWatch. Μετά την τραγωδία, κατόπιν εορτής, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε όλα τα πεδία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις αστυνομικές αρχές που θα επισέλθουν πιο δυναμικά. Πάντως, το κόκκινο έχει χτυπήσει ήδη από τους ελέγχους τους ψηφιακούς που έχουν γίνει για 231 ιατρία στην Αττική. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πλέον μιλάμε για ένα τεράστιο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε πλήρη εξέλιξη. Θέλετε να το πούμε κάτω από τα μάτια των θεσμών, μπροστά τους, πεθυλοτυφλούσαν. Όλα αυτά θα φανούν βεβαίως και με αφορμή τις ευθύνες που αναζητούνται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σε θεσμικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά το ζήτημα είναι τεράστιο. Σταδιακά ακούμε όλο και περισσότερο αυτή την στροφή προς την προσωπική ευθύνη, αν θέλετε, και το κατά πόσο πρέπει οι ίδιοι ασθενείς να γνωρίζουν και να προσέχουν ποιους εμπιστεύονται. Πάμε να ακούσουμε ποια είναι τα πρώτα λαβράκια που έπιασε λοιπόν το MedWatch και αμέσως μετά Ελίνα Ιορδανίδου μαζί μας.
2: Ανειδίκευτοι γιατροί που προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, κέντρα που παρέχουν παρανόμως ενδοφλέβιες θεραπείες, λειτουργία εργαστηρίων μέσα σε κέντρα χωρίς επιστημονικά υπεύθυνους. Αυτά είναι ορισμένα από όσα εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο αλγόριθμος της εφαρμογής MedWatch, ο οποίος χτύπησε κόκκινο για 231 ιατρία στην Αττική. Μέσα σε 5 ημέρες η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας κατάφερε να βρει όλα όσα αδυνατούσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τα προηγούμενα χρόνια. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε ένα ιατρείο του Κολονακίου κινητοποίησε τον κοιμόμενο κρατικό μηχανισμό, καθώς μέχρι τώρα οι απατεώνες που υπόσχονται θεραπείας ευζωίας και μακροζωίας δρούσαν ανεξέλεγκτα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επεδίωξε να αποποιηθεί των ευθυνών που έχει όλα αυτά τα χρόνια που έχει διατελέσει στο συγκεκριμένο Υπουργείο.
3: Είστε ζορισμένος πολύ.
4: Για την
3: υποκρισία
4: σας. Για την υποκρισία.
5: Είναι παραπάνω 231 κέντρα.
3: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο, με το MedWatch. Έλα τώρα.
5: 231 κέντρα ελέγχουμε. Ναι. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε και είμαστε οι πρώτοι
3: στην Ευρώπη. Την κυρία με την υδροθεραπεία.
2: Ιατρείο βιοπαθολόγου με παράνομα σκευάσματα χωρίς παραστατικά. Ενέσιμα σκευάσματα με παραστατικά από φαρμακείο της Γερμανίας. Ιατρείο με μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους μέχρι ιατρείο παροχής κβαντικής βιοανάδρασης για την καταπολέμηση του στρες από μοριακή βιολόγο.
6: Ειδικευμένη στην κβαντική βιοανάδραση και κβαντική ιατρική. Με 3 διδακτορικά.
2: Δηλαδή σε μια εναλλακτική μέθοδο που δεν αναγνωρίζεται ως τεκμηριωμένη ιατρική μέθοδος. Ακούστε τι παρέχει κλινική έναντι συνολικά 600 ευρώ.
7: Κάνει κβαντική βιοανάδραση, δηλαδή μείωση του στρες πάνω στην αιτία. Με συσκευή.
8: Δεν είναι 2 ραντεβού.
7: Ακούστε, το ένα είναι των 200 ευρώ που είναι το σκανάρισμα, η ανίχνευση όλων των αιτιών, των προβλημάτων. Το μεγαλύτερο ραντεβού κάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρομοιογράφημα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, συναισθηματογράφημα. Αυτά σε σχέση με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αυτό πάει στα 400 ευρώ.
2: Η ιατρία και κέντρα υγείας σαν και αυτό ευδοκιμούν, προκαλώντας ένα χάος στο χώρο της υγείας, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός που θα έπρεπε να το έχει τουλάχιστον περιορίσει.
5: Το πρωτεύον είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι τώρα σε πρώτο χρόνο για να αρχίσει να μπαίνει μια τάξη σε κάτι που λέτε και είναι αλήθεια.
4: Όσο τομέα αυτό υπήρχε χάος.
2: Ωραία. Στις 231 δομές που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες περιλαμβάνονται περίπου 50 αμυγός ιατρία, 7 πολυιατρία, 12 ιδιωτικές κλινικές, 160 μη ιατρικές οντότητες. Το σύστημα δεν αφορά αποκλειστικά γιατρούς, ιατρία και ιδιωτικές κλινικές. Στο πεδίο της παρακολούθησης βρίσκονται και επιχειρήσεις που δεν αποτελούν ιατρικές δομές, ενώ όπως σήμερα το MedWatch ξεκινά να σκανάρει και αντίστοιχες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να προαναγγέλει ουσιαστικά ότι θα γίνει έλεγχος και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού.
4: Εφόσον ο αλγόριθμος, φαντάζομαι το κάνει, τσιμπήσει, βρει αυτά περί κλαντικής ιατρικής και βιοανάδρας, τα παιδιά και διάφορα τέτοια που λέει, για αυτά που διαφημίζει η ίδια, ο αλγόριθμος δεν τα πιάνει κανονικά. Εάν βγάλει ο αλγόριθμος, κάντε έλεγχο στο ιατρείο Καριστιανού, θα πάνε στο ιατρείο Καριστιανού.
8: Αυτό τι σημαίνει όμως.
4: Βασική ιατρική είναι απάτη.
2: Τα κέντρα ευεξίας και μακροζωίας έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Τα πρώτα ευρήματα μετά τους ελέγχους που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αποσταλούν στον εισαγγελέα.
0: Επιστροφή στη Λίνα Ιορδανίδου. Τώρα θα ακούσουμε πολλά όσο θα διαρρέονται και εσείς βεβαίως με τη δημοσιογραφική σκαπάνη θα βρίσκεται η εξειδικευμένη ρεπόρτερ και νέες πληροφορίες για περιπτώσεις οι οποίες είναι εξόφθαλμα παράνομες. Εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Από τα πολλά λοιπόν που αρχίσουν και φτάνουν στα χέρια σας, τι αποκαλύπτεις απόψε, η Λίνα Ιορδανίδου, για συγκεκριμένο ιατρείο? Είναι ένα από τα 231 τα οποία χτύπησαν κόκκινο στο MedWatch.
1: Σωστά, και μιλάμε, Μάιρα, λοιπόν, για ένα ιατρείο το οποίο είχε άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και είχε επιστημονικά υπεύθυνο έναν γιατρό άνευ ειδικότητας. Τι εντόπισαν εκεί οι ελεγκτές? Εντόπισαν ότι έκαναν ενέσιμες θεραπείες, τις οποίες μάλιστα δεν τις έκανε καν γιατρός, τις έκανε ένας βοηθός νοσηλευτή. Εντόπισαν όμως και τα ενέσιμα σκευάσματα, κάποια πολυπεπτίδια και κάποιες βιταμίνες. Ο γιατρός, όπως διαπιστώθηκε, τα είχε φέρει αυτά από τη Γερμανία. Δεν γνωρίζουμε καν αν είχαν έγκριση από τον ΕΟΦ. Ταυτόχρονα όμως έκαναν και κάτι ακόμα μέσα σε αυτό το ιατρείο. Έκαναν βελονισμό σε δύο διαφορετικούς χώρους. Βρήκαν οι ελεγκτές τις βελόνες και εντόπισαν και δύο ακόμα μηχανήματα. Ένα που χρησιμοποιούσαν για ενεργοποίηση και αναγέννηση των κυττάρων, όπως διαφήμιζαν, και ένα άλλο για ανάλυση του σώματος. Πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον οι καταγγελίες αυτές και οι έλεγχοι, από αυτές τις καταγγελίες, μάλλον και από αυτούς τους ελέγχους, μπορεί να προκύψουν και ποινικές ευθύνες. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για πειθαρχικές ευθύνες. Εάν προκύψουν αξιόπινες πράξεις, θα διαβιβάζονται στις εισαγγελικές αρχές και θα ακολουθούν όσα προβλέπονται. Οι πληροφορίες μας λένε πως κάποιοι ήδη έχουν κινητοποιηθεί, προσπαθούν να διαγράψουν κάποιες διαδικτυακές διαφημίσεις, κάποιες αναρτήσεις. Όμως πρέπει να πούμε πως αν κάποιος εντοπίσει κάτι και θέλει να κάνει κάποια καταγγελία, αν έχει συλλέξει το υλικό αυτό, ακόμα και αν έχει διαγραφεί, θα ληφθεί υπόψη μάλλον.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά και για απόψε τη Λίνα Ιορδανίδου και παραμένουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, με τις αποκαλύψεις να είναι σοκαριστικές, ακόμη και το ενδεχόμενο να έχει χορηγηθεί μέθη στον τραγουδιστή. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται εντελεχώς και θα προκύψει βεβαίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις, το αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται, διότι μπορεί αυτό το γεγονός επίσης να επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία ήταν μοιραία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά μαζί μας Γογόμπαλη.
9: Του Γιώργου Μαζονάκη με τον υπνοθεραπευτή. Η επιφυλακτικότητα του τραγουδιστή για την πλασμαφαίρεση. Οι σοκαριστικοί διάλογοι και οι αποκαλύψεις για την χορήγηση μέθης που μπορεί να λειτουργήσε καταλυτικά στη μοιραία εξέλιξη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 5:25. Το ασθενοφόρο έχει παραλάβει τον τραγουδιστή από το ιατρείο της Καρνεάδου περίπου 24 λεπτά νωρίτερα. Ο γιατρός, αντί να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο, ανταλλάσσει μηνύματα με τον συνεργάτη της υπνοθεραπευτή.
10: Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
11: Ποιος τον συνοδεύει?
10: Κανείς. Ήρθαν και τον πήραν.
11: Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του.
10: Λίγο μετά, ο υπνοθεραπευτής στέλνει ξανά στη γιατρό.
11: Σε πήρα στο λαιμό μου.
10: Όπως αποκάλυψε το Μέγκα και η εκπομπή Live News, η γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Στις 4 και 4, ο τραγουδιστής είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και μια εργαζόμενη στο ιατρείο καλεί αναισθησιολόγο, εξωτερική συνεργάτηδα του ιατρείου. Την ρωτά με αγωνία τι μπορεί να κάνει για να επαναφέρει έναν ασθενή μετά από μέθη.
12: Επιστρέψω τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Μου είπαν ότι η συνήθις διαδικασία διαρκεί 2 μήνες. Θεωρώ απαράδεκτο να αφήσω να γίνει κάτι τέτοιο και η οικογένεια ήθελε το συντομότερο να λάβει όσες απαντήσεις μπορεί.
10: Το ότι είχε χορηγηθεί μέθη στον καλλιτέχνη φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από όσα κατέθεσε μία εκ των γραμματέων του ιατρείου. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να αναφέρθηκε στις λέξεις μέθη και προποφόλη, τις οποίες, όπως είπε, άκουσε μέσα στο ιατρείο τα επίμαχα λεπτά.
8: Από το διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις κλειδιά, όπως μύθι και κάποιες άλλες.
13: Ακόμα και στη χορήγηση ενός φαρμάκου αναισθησίας όπως η προποφόλη, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς την επίβλεψη τουλάχιστον ενός αναισθησιολόγου. Πιθανότερο είναι να ανιχνευθούν.
10: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γραμματέας ανέφερε στις δικαστικές αρχές πως ο γιατρός σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν πριν καταθέσει ζήτησε οι εργαζόμενες να ακολουθήσουν κοινή γραμμή.
8: Χωρίς δουλειά, χωρίς κινητά, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Τα κορίτσια που ήταν εκεί βλέπουν φράγκες κάθε βράδυ.
10: Οι δύο συνεργάτες, γιατρός και υπνοθεραπευτής, επικοινωνούν όμως από την πρώτη στιγμή άφιξης του τραγουδιστή.
14: Ήρθε ο Μαζονάκης, όλα καλά?
10: Όχι ακόμα, άργησε. Ένα τέταρτο μετά ο υπνοτιστής επανέρχεται.
14: Ήρθε ο Μαζό?
10: Ναι, ήρθε. Και ακολουθεί το μήνυμα της γιατρού στον υπνοθεραπευτή με την φωτογραφία του Μαζονάκη στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης.
15: Όλα καλά.
10: Κάποιοι που ήταν στο χώρο χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου ότι όλα δεν ήταν καλά. Εκείνη τους αγνόησε.
16: Δεν τον βλέπω καλά τον Μαζονάκη.
15: Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
10: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν επιφυλακτικός να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επιδίωξε να τον μεταπίσει.
15: Δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση.
14: Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ.
17: Δεν μπορεί να πιεστεί κάποιος από έναν άνθρωπο που βλέπεις πρώτη φορά. Εάν πιέστηκε για να μην πάει στο εξωτερικό και να επιλέξει κάποιες μεθόδους εντός Ελλάδος, σίγουρα δεν είναι από τον υπνοθεραπευτή, αλλά ενδεχομένως από άλλους ανθρώπους.
18: Ήρθε στο ιατρείο κανονικότατα την Τρίτη για να κάνει αρχικά πλασμαφαίρεση, την οποία αρνήθηκε και προτίμησε να κάνει υδροθεραπεία. Του είπε η γιατρός να έρθει την επόμενη μέρα να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τη συμβουλέψαμε όλοι να μην πάει την επόμενη μέρα ο άνθρωπος για θεραπεία. Αυτή φώναξε ότι εσείς δεν είσαστε γιατρίνες.
10: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στα κινητά όλων των εμπλεκομένων. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα ρίξουν φως και δεν αποκλείεται να βάλουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών.
0: Γογό Μπαλή, μαζί μας αγωγό, να δούμε τώρα δύο διαφορετικά στοιχεία τα οποία βεβαίως έχουν τη δική τους σημασία. Έχουμε δύο προφυλακισμένους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν και ο καθένας από ό,τι φαίνεται και μια διαφορετική υπερασπιστική γραμμή και αυτό έχει φανεί σχεδόν από την πρώτη ώρα. Ξέρουμε ότι εκκρεμεί ένα αίτημα αποφυλάκησης τουλάχιστον για το γιατρό, ενδεχομένως είναι διαφορετική η κατάσταση για την ιατρό της Καρνεάδου. Θες να μας ξεκαθαρίσεις λίγο τι μπορεί αυτή τη στιγμή να σταθμίζει με βάση τις πληροφορίες σου η υπεράσπιση του γιατρού?
19: Βεβαίως. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όσον αφορά τον φάκελο της ανάκρισης, Μάιρα, παραμένει ανοιχτός και εισφέρονται νέα στοιχεία. Είναι λογικό αυτή η υπόθεση κάθε μέρα να μας δίνει και μια νέα πτυχή της. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε να περνούν από το ανακριτικό κατόφλι και άλλα πρόσωπα που θα φωτίσουν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα τώρα με πληροφορίες. Και άλλα πρόσωπα από το ιατρείο, που είτε άκουσαν, είτε είδαν, είτε ήταν σε σύγχυση εκείνη την ημέρα, θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Αυτές οι καταθέσεις θα έχουν μια διπλή ανάγνωση. Και αυτό γιατί, Μάιρα? Σύμφωνα με πληροφορίες, μαθαίνουμε πως η υπερασπιστική γραμμή που χτίζεται από την πλευρά του 58χρονου είναι να ολοκληρωθεί ένα μέρος των καταθέσεων, δηλαδή των κοριτσιών των νοσηλευτριών που βρισκόντουσαν μέσα στο ιατρείο, που θα αναφέρουν την αποχή του γιατρού από την ιατρική πράξη με τον Γιώργο Μαζονάκη και στη συνέχεια να κατατεθεί το αίτημα αποφυλάξης. Είτε αυτό είναι στον ανακριτή, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, είτε στο Συμβούλιο. Και αυτό γιατί, Μάιρα? Γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αφαιθεί ελεύθερος ο 58χρονος όταν θα έχουν περισσότερες καταθέσεις υπέρ του. Τώρα, όσον αφορά την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, γνωρίζουμε, Μάιρα, ότι ακόμα δεν έχει δοθεί η διάταξη στις αρχές ώστε να προχωρήσουν στην αντίστοιχη εταιρεία επικοινωνίας και να δουν ποιος έχει επικοινωνήσει με ποιον. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η υπόθεση χρειάζεται αρκετό χρόνο για να διελευκανθεί. Η πρώτη κίνηση της οικογένειας από τις πρώτες ημέρες είναι ο διορισμός τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί με τους κρατικούς, ώστε να βοηθήσει στην έκβαση της υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εγώ πάλι σε ευχαριστώ. Παραμένεις κοντά μας. Να σε βρούμε πάλι σε λίγο αναφορικά με την έκβαση στο δικαστικό. Πια σκέλος, άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω. Της θανατηφόρας, όπως φάνηκε εκεί, συμπλοκής στην Βουλιαγμένη. Ένα περιστατικό το οποίο κανείς δεν μπορεί να χωνέψει ότι έχει συμβεί. Παρόλα αυτά, πάμε σε μια άλλη πολύ υπόθεση, η οποία έχει καθορίσει, αν θέλετε. Αυτή η γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έχει αλλάξει ακόμα και το είναι ή την προσέγγιση της ελληνικής αστυνομίας. Τουλάχιστον αυτό μας υπόσχονται και ευαγγελίζονται από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς είναι εξορκισμένοι, καθώς παραμένει στο ψυχιατρίο ο δολοφόνος της Κυριακής, ενώ η καταδίκη του ήταν χωρίς ελαφρυντικά σε πρώτο βαθμό και οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας ο ίδιος μπορεί να συνεχίσει να επικαλείται. Έλατε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
20: Την σκανδαλώδη παραμονή του καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη δολοφόνου της Κυριακής Γρίβας στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού καταγγέλει η οικογένειά της. Παρά το γεγονός ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει σε πρώτο βαθμό καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν του έχει αναγνωριστεί ελαφρυντική περίσταση που να σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, παραμένει στο ψυχιατρίο των φυλακών. Το έγγραφο που παρουσιάζει το Μέγκα, μάλιστα, ο 40χρονος στις 15 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο ψυχιατρίο και υπογράφει τη γνωστοποίηση της κλήσης των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας.
21: Αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο κρατουμένων, αλήθεια, δυνάμει ποιας διάταξης και βάσει ποιας απόφασης και ποιου νόμου.
20: Η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής αναβλήθηκε τελικά λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης του 40χρονου, παρά την αντίθεση των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας.
22: Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου.
23: Ευτυχώς δόθηκε μια σύντομη αναβολή, γιατί το δικαστήριο διέκρινε και γνωρίζει και το Πανελλήνιο τη σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης.
20: Και η μητέρα της Κυριακής ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ στη συνέχεια δια των συνηγόρων της απέστειλε και αναφορά στον Αριοπάγο, καταγγέλλοντας προνομιακή μεταχείριση του 40χρονου κατηγορουμένου.
24: Να γνωρίζουν όλες οι γυναίκες, όλα τα θύματα, όλοι οι αδικημένοι, όλες μάνες γυναίκες, ότι εγώ θα βρίσκομαι εδώ, θα παλεύω για δικαιοσύνη μέχρι να μην αντέχω άλλο.
20: Το επόμενο διάστημα αναμένεται και ο προσδιορισμός της δίκης των 4 αστυνομικών που κατηγορούνται ότι εκείνη την ημέρα άφησαν την Κυριακή αβοήθητη.
22: Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
20: Η δίκη έλαβε αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε τι γίνεται και επί αμερικανικού εδάφους. Ο Γιάννης Χριστάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε στον Γιάννη σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Εγώ Μπαλή, επιστρέφουμε για να κλείσουμε έτσι αυτό το πλαίσιο του κοινωνικού ρεπορτάζ με όσα έχουν συμβεί στο δικαστικό σκέλος στην υπόθεση της Βουλιαγμένης. Γογό.
19: Ναι, απολογήθηκαν νωρίς το πρωί, έφτασαν στην Ευελπίδων, στο δικαστήριο της Προσχολής Ευελπίδων. Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους. Για περίπου 2 ώρες έδιναν εξηγήσεις τόσο ο 76χρονος όσο και 21 ετών κατηγορούμενοι. Αφέθηκαν ελεύθεροι με τον 76χρονος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και 21 ετών κατηγορούμενοι. Ο εισαγγελέας διέταξε εντολή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Τι ισχυρίστηκε τώρα ο 76χρονος? Ισχυρίστηκε ότι ο 82χρονος χτύπησε την κοπέλα πάνω στην διαφωνία για την ξαπλώστρα, να θυμίσουμε ότι όλα αυτά έχουν γίνει μάιρα. Ο 82χρονος λοιπόν χτύπησε την κοπέλα, αυτή άρχισε να του φωνάζει «Χτυπάς γυναίκες, δεν τρέπεσαι». Εκεί λοιπόν ο 76χρονος λέει ότι μπήκε στη μέση για να την προστατέψει, άρχισαν να τσακώνονται, πιάστηκαν στα χέρια, βγήκε η κατάσταση εκτός ελέγχου και είχε ως αποτέλεσμα ο 82χρονος να οδηγηθεί στον θάνατο. Ελεύθερη λοιπόν και ο 76χρονος και 21 ετών κατηγορούμενοι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, εγώ πάλι. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Γιάννη Χριστάκου, ενός εκ των παρατύπων, θα αποκωδικοποιήσουμε λίγο τα δεδομένα, όλα όσα επιδιώκει και μέσω των συναντήσεων και μέσω των τοποθετήσεων ο Πρωθυπουργός. Και αναμένεται βεβαίως και η ομιλία του από το Βήμα του ΟΗΕ. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα ανέφερε νωρίτερα ενώπιον της Φοντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού. Αναγκαστικά θα σας το μεταφράσω, αλλά βεβαίως ο Γιάννης Χριστάκος θα μας βοηθήσει να μας πει περισσότερα. Για να ακούσουμε. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ευθύνη. Πολύ πρόσφατα δημιουργήσαμε δύο πολύ μεγάλα νέα θαλάσσια εθνικά πάρκα, ένα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα στις Νότιες Κυκλάδες στην περιοχή του Αιγαίου. Θα προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πολύ πριν από το στόχο του 2030. Γιάννης Χριστάκος, ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα Γιάννη, είναι πολύ σημαντικές τώρα αυτές οι διεργασίες. Καμία συνάντηση δεν είναι άνευ σημασίας και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τι απαντήσεις θα δώσει ο Πρωθυπουργός απέναντι σε όσα είπε ο Ερντογάν. Η τόνη στην Αθήνα μάλλον ήταν χαμηλή τις ώρες που προηγήθηκαν.
3: Καταρχάς να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα έληξε και η κατηδίαν συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Καναδό ομολογό του, τον κύριο Μακάρνι, στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα και διμερούς, αλλά και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας στη ΜΙΖΡΟ, που ξεκίνησε πρόσφατα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, σε τομείς όπως η ενέργεια, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Για πρώτη φορά ο Καναδάς έρχεται τόσο κοντά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα ενέργειας, αλλά και άλλους κοινούς τομείς όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα. Η κουβέντα επεκτάθηκε και στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία, να θυμίσω ότι είναι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Πρωθυπουργός τώρα θα μιλήσει αύριο το απόγευμα, ελληνική ώρα.
0: Γιάννη, να σου ζητήσω να επαναλάβεις, κάπου κόπηκε έτσι το σήμα εκεί που έλεγες ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο το απόγευμα με δεδομένα ώρας Ελλάδος, βεβαίως, και τι είπες στη συνέχεια, να σου ζητήσω να επαναλάβεις.
3: Ναι, αύριο το απόγευμα λοιπόν, ώρα Ελλάδος, θα είναι η τοποθέτησή του, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, σε μια περίοδο, έλεγα, που είναι ιδιαίτερα ταραγμένη. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα δεδομένα και οι ισορροπίες σε σχέση με τις πιθανές συνομιλίες, επαφές ή την προώθησή τους, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ είναι σε εξέλιξη και η ο άλλος πόλεμος που διαρκεί χρόνια τώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με ό,τι δεδομένα αυτή παράγει συνολικά για την οικονομία στο τέλος που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ενεργειακές της εξελίξεις, γιατί έχουμε πει ότι τα θέματα με τις μεταφορές του αργού πετρελαίου, η χρηματιστηριακή του τιμή, όπως αυτή και του φυσικού αερίου που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τη Βόρεια Ευρώπη, σε συνδυασμό και με τις πολιτικές εξελίξεις που έχουν εκεί, δημιουργούν ένα εκρηκτικό τοπίο. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επαναλάβει, σας γυρίζω σε σχέση με την Τουρκία που επισήμανες, ότι η Ελλάδα δεν παραχωρεί, δεν εκχωρεί και δεν διαπραγματεύεται κυριαρχικά τις δικαιώματα, τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η μόνη ανοιχτή διαφορά που έχει με την Τουρκία είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών. Αυτό θα το επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, έχοντας πάντα κατά νου ότι ο Ταγίπ Ερντογάν αυτή τη χρονιά δεν ήταν και ιδιαίτερα σκληρός στις τοποθετήσεις του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννης Χριστάκος, δεν θα πω τα υπόλοιπα τα τηλεοπτικά. Εδώ παράτυπη με Σωτήρη Μπολάκη κάθε απόγευμα στις 4 με αποκαλυπτικά παρασκήνια και όχι μόνο επί του πολιτικού. Ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη.
4: Σήμερα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση και απόψε η Εύη Βυσβάρδη.
2: Καλησπέρα σας. Στις 2.651,07 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας πτώση 0,76%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,53% στις 51.590,05 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,53% στις 7.714,54 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 1,09% στις 26.947,32 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102,6 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,45%, ενώ άνοδο 1,49% καταγράφει και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.326,7 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση 1,14%. Πτώση 2,16% καταγράφει και το ασίμι, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 65,09 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Και συνεχίζουμε επί του πολιτικού πεδίου, γιατί είναι πολιτικό αυτό το οποίο θα ακούσετε και θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Δεν είναι ούτε κλαδικό το ζήτημα, ούτε ομιλικό. Εδώ μιλάμε για έναν υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος καταφέρεται με αήθεις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων όταν ζορίζεται από τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Από το λειτουργήμα δηλαδή. Θέλετε να το πείτε επάγγελμα? Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτά τα οποία θα ακούσετε δεν περιποιούν τιμή. Συνέβησαν πάντως κατά τη διάρκεια ενός κανονικού διαλόγου ερωταπαντήσεων μεταξύ δύο δημοσιογράφων εδώ στο Mega News 104,6 του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη, που έθεταν τα ερωτήματα που έχουν όλοι οι πολίτες, και οι απαντήσεις του Υπουργού ήταν αυτές που θα ακούσετε. Παρακαλώ.
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
5: Συγγνώμη για τα ξυλόγια.
4: Δεν τρέπεστε?
5: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
6: Αυτό είναι απάντηση, απάντηση είναι, απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι.
7: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός ελέγχου, σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα στον αέρα του Mega News 104,6, επιτέθηκε με αήθη τρόπο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, την Ανθή Βούλγαρη και το σύνολο των δημοσιογράφων του Μέγκα, αναμειγνύοντας ξυλόλια και έναν ογιλέκα σε μια προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του για όσα νοσηρά αναδύονται στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
5: Που λέτε, το Μέγκα, παίρνετε το τίμα ξυλόλια.
4: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
5: Ζητήσατε συγγνώμη
4: από τις λεπτά
5: για τα ξυλόλια.
4: Ξυλόλια.
6: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει?
7: Αφορμή στάθηκε μια εύλογη διαπίστωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τη διαφήμιση που παρέχει ο Υπουργός Υγείας σε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια.
6: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
5: Πολύ σωστό.
6: Γιατί πάρα είναι πολύ σωστό, δηλαδή?
25: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
7: Ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αμετανόητος και δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα να πει για το γεγονός ότι ο επιστημονικός διευθυντής αυτού του κέντρου δημοσίως μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους.
26: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
7: Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο συγκεκριμένο κέντρο δεν γίνεται θεραπεία με πλασμαφαίρεση και στη διαφημίζει ο επιστημονικός διευθυντής του. Ένα κέντρο όπου, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, γίνονται ενδοφλέβειες θεραπείες, τουλάχιστον μέχρι πρότινος.
27: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
28: Να ανασταλεί προς το παρόν μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
7: Αυτό το διάστημα ο Υπουργός Υγείας δεν το συνδέει με το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά το προσδιορίζει 2 μήνες πριν και με μια μια τοποθέτηση βασιλικότερη του βασιλέως, διορθώνει και τον εργαζόμενο του κέντρου μακροζωίας.
1: Την εξέλιξη των ενδοφλέβων την ανέστηλαν για τον μήνα Ιούλιο, όταν έβγαλε την ανακοίνωση ο ΕΟΦ. Κακώς ήταν, το καλοκαίρι έχουν σταματήσει.
7: Και αν οι ενδοφλέβιες θεραπείες σταμάτησαν το καλοκαίρι, καθώς όπως παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, πως ο Υπουργός Υγείας έσπευσε να εγκαινιάσει αυτό το κέντρο μακροζωίας το Μάρτιο του 2026.
0: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα.
8: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν αυτή πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
7: Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Υπουργός Υγείας χάνει τον έλεγχο όταν τα γεγονότα το φέρουν σε δύσκολη θέση.
9: Τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
7: Κύριε. Αυτή ήταν η αντίδρασή του σε ερώτηση δημοσιογράφου το βράδυ της Τετάρτης, όταν ερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με άλλο κόμμα, με διαφορετικό πρωθυπουργό.
9: Όταν το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι.
7: Και όλα αυτά, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση και για τα νανογυλαίκα που διαφήμιζε, μιλώντας για ένα λάθος του παρελθόντος.
11: Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν, αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία.
9: Τώρα, το γυλαίκο αυτό, το βλέπετε, το φοράω μέσα. Είναι ρε παιδάκι μου και design, είναι ωραίο. Είναι σαν να φοράς γυλαίκα από ράφι, τόσο ωραία φτιαγμένο είναι.
0: Αντώνης Γκιώκας. Αντώνη, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε πολλά, πραγματικά. Την ώρα που συζητάμε για αλαζονία και ο ένας κατηγορεί τον άλλον και, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να μεταφράσουμε πολλές από τις απόψεις και τα μότο και τα διλήμματα και τα λοιπά τα οποία ακούμε και δεν τα λέμε και μόνο εμείς. Και στο εσωτερικό των κομμάτων γίνεται συζήτηση και μεταξύ των κομμάτων γίνεται συζήτηση. Ακούσαμε όλα αυτά που ακούσαμε. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς αντέδρασαν τα κόμματα και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ πλούσιο το πεδίο. Τα έχουμε είναι καθαρά προεκλογικό. Από πού δεν θα πιάσει αυτό το νήμα?
12: Ας ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία που θες. Μάιρα, και είναι προφανές ότι τα όσα είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη περί αλαζονίας γαλάζιων υπουργών βρίσκουν δίκο out στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης. Δηλαδή ακολούθησαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κύριος Κερίδης, ο οποίος με τις μεγαλύτερες 4,6, αλλά και άλλοι βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι μίλησαν ανοιχτά για γαλαζονία και ψηλή μύτη από τη μεριά συγκεκριμένων υπουργών. Ο κύριος μάλιστα Κερίδης μίλησε για καμιά δεκαριά, όχι για κανένα δυο, δηλαδή για το 1/5 σχεδόν του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης, εν ώψη των εκλογών, οι βουλευτές δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια να πάρουν στις πλάτες τους όλα όσα έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα, ούτε τις αστοχίες, ούτε τα λάθη, ούτε ενδεχομένως και υποθέσεις όπως είναι σκανδαλώδης που ο ΠΚΠ ή ακόμα και των υποκλοπών όταν θα πάνε να λογοδοτήσουν στους πολίτες και προφανώς όχι για την ακρίβεια και για τα όσα συμβαίνουν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα το μεγάλο της σημερινής ημέρας, Μαΐρα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι πλέον ανοίγει ένα μέτωπο για τα καλά στην λεγόμενη κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μίλησε στο Sky, έθεσε το δίλημα ή εμείς ή κανείς ως προς το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το δικαιολόγησε, λέγοντας ότι αναφέρεται στο τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και ποιος έχει την εμπειρία για να μπορέσει να κυβερνήσει. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό προκάλεσε την πάρα πολύ έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλησε να υπενθυμίσει τον πρώην Πρωθυπουργό ότι έχει χάσει πολλές φορές και με πολύ μεγάλες διαφορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει συγκεκριμένη και σαφέστατη στόχευση να δείξει ότι αυτός είναι στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που ηγείται ολόκληρης της κεντροαριστεράς και ότι έχει ως στόχο φυσικά να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ έτσι που μας έκανες όλο το περίγραμμα. Ο Αντώνης Γκιώκας, κυρίες και κύριοι, και εμείς Έτσι, για να τα ακούσετε και να τα αποτυπώσετε και σε επίπεδο δηλώσεων από τους πρωταγωνιστές, πάμε να ακούσουμε καταρχάς όλο αυτό το πολιτικό brand affair γύρω και από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα καταρχάς, ο οποίος και τοποθετήθηκε την αποκαλούμενη πατριωτική εισφορά. Την έχει παρουσιάσει βεβαίως ως μέρος της οικονομικής του ατζέντας. Υπερασπίστηκε αυτήν την ανάγκη, όπως είπε, μεγάλη συμμετοχή ή μεγαλύτερη, εν πάση περιπτώσει, των οικονομικά ισχυρότερων στην αντιμετώπιση κοινωνικών και δημοσιονομικών αναγκών. Βεβαίως έθεσε αυτό το περίφημο πια δίλημα «Η εμείς ή κανείς», το οποίο στο Πασόκ τουλάχιστον ίσως και όχι μόνο θύμισε το Μητσοτάκη σε χάος και το Θίγουν σχετικά. Ας ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Το σκληρό δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί τρία χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
13: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
14: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
13: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
14: Σε μια προοπτική.
13: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς.
14: Ωραία.
13: Κανείς.
14: Ή εσείς ή κανείς.
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
10: Την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση, καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και το Πασόκ, που αμφότεροι έχουν θέσει ήδη τα δικά τους σκληρά διλήμματα, εξαπέλυσαν σφοδρότατα πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
15: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.
16: Μετά το Μητσοτάκη χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Μέσα στο κλίμα απόλυσης που έχει δημιουργηθεί, η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία άνοιξαν μέσα από το Mega News 104,6, ιστορικά στελέχη του χώρου, όπως ο Γιώργος Χιακαντάρης και ο Γιάννης Δραγασάκης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Σαβλονίτης, πριν συμπληρώσει καλά-καλά 5 ημέρες στο Πασόκ, έθεσε για δεύτερη φορά επιτάπητο στο ζήτημα, προκαλώντας εκ νέου δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, που επιμένει ότι ο μοναδικός της στόχος είναι η νίκη.
17: Εάν δοθεί εντολή εις το Πασόκ να κάνει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να κουβεντιάσει με όμορα κόμματα ιδεολογικά, μέσα στα οποία θεωρώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, τον Αλέξη Τσίπρα.
18: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ προσωπικές δηλώσεις βουλευτών. Εδώ πρέπει να έχεις σημαντικές ικανότητες. Πρέπει να έχεις μία ενόραση, ας πούμε, για να δεις τι ακριβώς θα γίνει στις κάλπες.
10: Για κάλπικα διλήμματα κάνουν λόγο τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση. Αντίθετα, μπορούν να κερδίσουν ανάσες ανακούφισης, δυναμώνοντας τον αγώνα τους.
23: Οι κύριοι Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
10: Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δείχνει αδύνατη στις παρούσες προεκλογικές συνθήκες. Ωστόσο, η συζήτηση επανέρχεται όσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τι ακριβώς έχει γίνει μετά τις δηλώσεις της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, που όταν μιλάει η κυρία Μπακογιάννη αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ειδικό βάρος, το οποίο φάνηκε ότι απελευθέρωσε και άλλες φωνές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι είναι αυτοί οι αλαζόνες υπουργοί, οι οποίοι όμως, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, αυτούς διαθέτει αυτή τη στιγμή το κόμμα, με αυτούς θα κατέβει στις εκλογές, την ώρα που κάποιοι τους κατηγορούν ότι κρύβονται τις δύσκολες ώρες, υπάρχουν και άλλοι βεβαίως που προβάλλουν ένα προφίλ το οποίο ελέγχεται. Για να ακούσουμε παρακαλώ το σχετικό ρεπορτάζ.
15: Εσωκομματική φουρτούνα ξέσπασε στα κυβερνητικά νερά. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε το όπλο της και πυροβόλησε τους αλαζόνες υπουργούς, επικρίνοντας με δηλώσεις της και σήμερα τέτοιες συμπεριφορές.
29: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
15: Δεν είναι όμως μόνο άποψη της κυρίας Μπακογιάννη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, στο Mega News 104,6, όχι απλά συμφώνησε, αλλά προσδιορίσε ότι υπάρχουν δύο τέτοιοι υπουργοί, χωρίς να τους κατονομάσει.
30: Για πόσους μιλάμε?
31: Λίγους, οι οποίοι όμως κάνουν κακό και κάνουν ζημιά.
30: Μετρώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, των δύο, πόσοι?
31: Εκεί κάπου. Μέχρι δύο.
15: Υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες, ανέφερε και ο Γιάννης Οικονόμου.
32: Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα
2: να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
15: Κρινόμαστε όλοι για το ύφος μας, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να χαμηλώσουν την ένταση.
3: Στο τέλος ημέρας, αυτός που τα κρίνει είναι ο ελληνικός λαός, αν είναι ή όχι, και βέβαια όσοι είναι στην κυβέρνηση κρίνονται από τον εκάστοτε επικεφαλής, προκειμένου από τον πρωθυπουργό.
4: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
15: Στο μεταξύ, η Βουλή απέρριψε μεν το αίτημα για άρση ασυλίας των Λευτέρη Αβγιανάκη και Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά με διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς 5 γαλάζιοι βουλευτές δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Λοιπόν, περνάμε τώρα σε κάτι πιο περίπλοκο. Ακούγεται ρήξη και έλευθο. Η κυρία Λιούτα, η πολιτική και οικονομική αναλύτρια, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, την οποία μας συνέταξε και υπέβαλε χθες σε Ευρωπαίους ομολόγους του Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών και βεβαίως Πρόεδρος του Eurogroup. Φαίνεται ότι προτείνει, τουλάχιστον ως υπόθεση εργασίας, η δυνατότητα να συγκεντρώνονται έσοδα από τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων μέσω μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος, όπως το διατύπωσε. Και μάλιστα για τη χώρα μας υπολογίζει και ένα ποσό γύρω στα 12 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ από τις άδειες 6G. Θα μας βοηθήσετε να το αποκωδικοποιήσουμε όλοι, κυρία Λιούτα. Καλησπέρα.
5: Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Μπαρμπά. Συνολικά το σχέδιο αυτό φιλοδοξεί να εισπράξει 12 με 15 δις από το 2028 έως το 2034. Αυτό που προτείνει ο κύριος Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, είναι να μετατρέψει ένα σπάνιο δημόσιο πόρο, που είναι το ραδιοφάσμα 6G και μερικές νέες από το 5G, σε κοινό ευρωπαϊκό κουμπαρά, βοηθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει φρέσκο χρήμα και ταυτόχρονα να ενοποιήσει τη τηλεπικοινωνιακή της αγορά. Πολύ καλό ακούγεται. Ας δούμε όμως με μια πρώτη ανάγνωση, ας δούμε όμως πίσω τι γίνεται. Γιατί όπως είπε, ξέρετε, ρωτήθηκε σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, όταν γιατί προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής που θα γίνει τον Οκτώβριο και υπάρχει και συζήτηση για τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Ότι στη μεγάλη εικόνα της ευρωπαϊκής πολιτικής η άμυνα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ελέφαντας στο δωμάτιο. Οι αμυντικές δαπάνες αποτελούν ένας από τους κύριους λόγους που η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει απεγνωσμένα νέους πόρους. Και αυτό είναι το, όπως το φάσμα 6G. Είναι η πίεση από το ReArm, το λόγο των γεωπολιτικών εξελίξεων κλπ. Λοιπόν, βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να αυξήσει δραματικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και αυτά τα λεφτά

0: όπως το 6G, θεωρητικά λέει ο κ. Κυριακάκης, θεωρητικά λέμε πάντα κι εμείς, λιτώνουν από το κόψιμο οι παραδοσιακοί πυλώνες, όπως είναι η ΚΑΜΠ, η κοινή αγροτική πολιτική κλπ. Αν όμως αυτά τα λεφτά, τα 12 με 15 δις, δεν θα βρεθούν από αλλού, η άμυνα θα χρειάζεται, οπότε πρέπει να απορροφήσει τα κονδύλια από τους εθνικούς πόρους. Δηλαδή έχουμε πολλά ερωτηματικά και πολλούς αστερίσκους. Μέχρι τώρα η κάθε χώρα κάνει αυτή τις δικές της διαδικασίες και παίρνει αυτή τα χρήματα, που σημαίνει ότι θα λείψουμε από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Επίσης η συνεισφορά κάθε χώρα στο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είναι διαφορετική. Και επίσης και το πολύ βασικότερο είναι το εξής. Μπορεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σχέδια και πλήρως για τα κάκια και μετά το 2030-2034. Αλλά αυτό δεν βοηθάει κανέναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος βλέπει τα εισοδήματά του να εξασθενούν με την ακρίβεια ή και τους αγρότες. Θυμάστε ότι κάθε φορά που ξεσηκώνονται οι αγρότες δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν νέα χρήματα να δοθούν. Τελικά όταν θέλουν, από κάπου μπορούν να βρουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι που μας κρατάει, αυτό είναι που μας προχωράει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε σε μια αντιστοιχεία για εφεδρείες. Είναι ένα wording το οποίο χρησιμοποιείται έντονα από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι νοικοκύρεμα ή αν πάντα οφείλουν κυβερνήσεις και σε επίπεδο βεβαίως κεντρικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρύβουν και το κάτι που εμφανίζεται άξαφνα τις δύσκολες ώρες, πραγματικά δύσκολες ώρες.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε όμως ότι είναι ένα καθάτιμο στο νομικό εργαλείο. Προσπαθεί να φέρει έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά θα τα στερήσει από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ότι θα αυξήσει το κόστος των εταιριών. Είχε συναντηθεί το καλοκαίρι, είχε συναντηθεί και ο Σπιαδακάκης και με την Vodafone εδώ μαζί και με τον Χατζηδάκη με τους Vodafone, ενώ το διευθύνοντα σύμβουλο κλπ. Και να συζητήσει αυτές τις προτάσεις. Αυτό θα μας λέει κανείς ότι αυτό το κόστος το υψηλότερο δεν θα μετακυλήσει στον καταναλωτή. Γιατί όλα όπως ξέρουμε τα πληρώνει ο καταναλωτής και δει στη χώρα μας.
1: Εντάξει, σίγουρα επίσης, αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι πρωτόλια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένα σχέδιο το οποίο ακούγεται έτσι και πολύ εντυπωσιακό και ότι υπάρχει και ένα όραμα. Και ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι καθαρά σε επίπεδο υπόθεσης εργασίας. Δεν νομίζω ότι τίθεται έτσι ζήτημα επιβάρυνσης επί του παρόντος.
0: Όχι, επί του παρόντος όχι, αλλά ξέρετε η μεγάλη συζήτηση για το πού θα πάνε τα χρήματα ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και ψάχνει να βρει χρήματα.
1: Και από κάπου θα πρέπει, όταν θα τα βρει, θα τα βρει. Το από πού είναι μάλλον το συνήθι υποζύγιο.
0: Και από πού είναι ακριβώς. Ναι, αλλά και πάλι σας λέω ότι αυτό δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτή τη στιγμή τον πολίτη. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Πιερακάκη, μάλλον θα συνιστούσα, να είναι έτσι το ίδιο εφευρετικός στο να βρεθούν χρήματα και για τη δική μας χώρα. Να ανακουφιστεί λίγο έτσι ο πολίτης. Να κάνουμε και τέτοιες προτάσεις.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσουν αρκετοί μαζί σας. Να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να εκπλαγούμε μέχρι τις εκλογές τους. Ή άλλως είναι ένας χρόνος μακρύς. Πυκνός θα είναι οπωσδήποτε και αν δεν δείξει τώρα η κυβέρνηση εφευρετικότητα, πότε θα δείξει και πολύ έντονος. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Λιούντα, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Καλό βράδυ. Αντώνης Τριανταφύλου μαζί μας. Αντώνη, να δούμε πώς αποτυπώνεται έτσι, το υπόλοιπο των διεργασιών της σύσκεψης του ΟΗΕ. Περιμέναμε να ακούσουμε μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε αυτό το δίλημα το οποίο θεωρεί ότι τον απασχολεί στο εσωτερικό του, αν θα καταστρέψει το Ιράν ή όχι και πότε θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς. Περιμέναμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει και ο Πεζεσκιάν. Έχουμε τώρα μια εικόνα των πραγμάτων. Τι γίνεται και από εκείνη την πλευρά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μάιρα. Οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα και σήμερα είχαμε την απάντηση από τον Μασούτ Πεζεσκιάν στην εμπριστική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και στις απειλές για τον αφανισμό του Ιράν. Ο πρόεδρος της χώρας είναι ο πρόεδρος του Ιράν, να πούμε ότι είναι ο πρώτος ηγέτης στην ιστορία που απευθύνθηκε στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί αμερικανικού εδάφους, ενώ η χώρα του βρίσκεται σε ενεργή εμπόλεμη κατάσταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν είπε ότι υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και κατήκυλε ότι το Ιράν είναι θύμα τρομοκρατίας. Χρησιμοποίησε, μπορούμε να πούμε, και την επίκληση στο συνέστημα, καθώς έφερε μαζί του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις 165 Ιρανές μαθήτριες που σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο, όλοι το θυμόμαστε αυτό, τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Ένα από τα κεντρικά σημεία της ομιλίας θα αφορούσε και το πυρηνικό πρόγραμμα.

0: της χώρας του, με τον Μασούτ Πεζεσκέα να επαναλαμβάνει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά δεν πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, να εγκαταλείψει το δικαίωμά της στην ανάπτυξη της ειρηνικής πυρηνικής τεχνολογίας. Ποτέ δεν θα σκύψει με το κεφάλι, δήλωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ και στα όσα εμπριστικά ανέφερε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μασούτ Πεζεσκέαν είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αντίσταση του ιρανικού λαού θα αυξηθεί μόνο απέναντι στις κυρώσεις, την πίεση και τον εκφοβισμό. Να πούμε ότι σήμερα έκανε δηλώσεις και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στον απόϊχο της χθεσινής τρίωρης συνάντησης στην Νέα Υόρκη των ομάδων διαπραγματευτών των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα απαιτούσε σκληρή δουλειά για κάποιο χρονικό διάστημα και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι στρατιωτικές επιλογές δεν έχουν φύγει από το τραπέζι του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως βλέπουμε, η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Οι δηλώσεις από την μία και από την άλλη πλευρά δείχνουν ότι οι εμπόλεμοι δεν κάνουν πίσω στα αιτήματά τους και μάλλον ο δρόμος προς την ειρήνευση είναι μακρύς και επώδυνος.
1: Αντώνη Τριανταφύλου, σε ευχαριστούμε θερμά. Μαρίνος Γκασιάμης. Μαρίνο, να ακούσουμε τι γίνεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος κραδένει όπως άλλες φορές και ο ίδιος από εικόνες, φωτογραφίες και όλη αυτή την προπαγάνδα την οποία ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί συνδυαστικά με τις πάγιες θέσεις τις οποίες εκφράζει παντού και βεβαίως το έκανε και από το βήμα του ΟΗΕ. Να δούμε τι γίνεται και επί του πεδίου.
2: Επί του πεδίου έχουν βγάλει οι Τούρκοι και μας τα αξίζει να πούμε ότι σχετική νότα βγήκε την στιγμή που την ημέρα μάλλον που μιλούσε ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ και μιλούσε για καλή γειτονία και έβρεση μιας λύσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν έβγαλαν μια παράνομη νότα οι Τούρκοι με την οποία κλείνουν τουλάχιστον επιχειρούν να κλείσουν το 20% περίπου με 22% του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων περιοχών και ελληνικού εναέριου χώρου με 5 περιοχές και για χρονικό διάστημα ενός μήνα από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Έχει αντιδράσει η Αθήνα με αντινόταμ, τονίζοντας ότι πρώτον δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή αυτή η δέσμευση των περιοχών, καθώς μόνο η Αθήνα έχει το δικαίωμα να δεσμεύει περιοχές στο FIR της. Κατά δεύτερον, ότι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι μόνο η Αθήνα και συγκεκριμένα το κέντρο επιχειρήσεων στον Πειραιά, η ελληνική ακτοφυλακή δηλαδή, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα το πρόσημο για τη δέσμευση των περιοχών από την πλευρά της Τουρκίας είναι η ενέργεια ασκήσεων και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Και κατά τρίτον, επισημαίνει η Αθήνα ότι το να δεσμεύονται περιοχές εναέριοι διάδρομοι για ένα μήνα είναι προβληματικό γιατί δημιουργεί ζήτημα με τις πτήσεις των επιβατικών και εμπορικών πτήσεων. Και έτσι λοιπόν κατέστησε την τουρκική νότα άκυρη, η ελληνική αντινότα. Πέρα τούτου, πριν από λίγο, υπήρξε και απάντηση από ελληνικές διπλωματικές πηγές στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προσπαθώντας να ανακοινήσει θέμα γενοκτονίας των Τούρκων στην Πελοπόννησο το 1721, μιας και σήμερα είναι η επέτειος της άλωσης της Τρίπολης το 1721, και οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι υπήρξαν συστηματικές σφαγές τότε των Τούρκων που οδήγησαν σε εξαφάνιση του πληθυσμού των μουσουλμάνων Τούρκων στην Πελοπόννησο. Η Αθήνα απαντά στο διπλωματικό πηγό ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλονται ιστορικά γεγονότα. Αυτή ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Και είναι γεγονός ότι η Τουρκία δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι τέτοιο. Προσπαθεί να απομονώσει συγκεκριμένα ιστορικά συμβάντα και να τα αποκόψει από το ιστορικό background από την κατάσταση που επικρατούσε ειδικότερα την εποχή εκείνη και βέβαια να αποσβήσει τις δικές της ευθύνες και τις δικές της σφαγές. Γιατί μπορεί να μιλάνε οι Τούρκοι για σφαγή στην Τρίπολη, αλλά ξεχνούν τις σφαγές της Χίου, τις σφαγές της Κάσου, τις σφαγές της Νάουσας, τις σφαγές της Αποθράκης, περιφύρουν που ξαναπόζησαν στην κυριολεξία των ελληνικών πληθυσμών και βέβαια ξεχνούν ότι τα συμβάντα στην Τρίπολη ήταν το αποτέλεσμα μιας υποδήλωσης 400 ετών με εξαδραποδισμούς, βίους εξισλαμισμούς, αρπαγές παιδιών για να γίνουν γεννήτσαροι και ούτω καθεξής.
1: Καταιγιστικός Μαρίνος Γκασιάμης. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε θερμά. Και έχουμε και μία είδηση από την Telegraph, ένα άρθρο το οποίο επαναφέρει το ζήτημα του αν είναι ανοιχτή ακόμα η διάβλη μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου για την επιστροφή των γλυπτών. Μία συζήτηση η οποία φαίνεται ότι έχει παγώσει, καθώς η υβριδική λύση η οποία συζητείται και είχε πάρει έτσι πολύ μεγάλη προβολή, που δεν θα ήταν τελικά ούτε επιστροφή ούτε δανεισμός, δεν φαίνεται να προχωρά και δεν τη συζητά, από ό,τι λέει και η σχετική ανάλυση. Το άρθρο της Telegraph, η ελληνική πλευρά, ο κ. Χουντής, ο Σύμβουλος Πολιτικής της Βουλής των Λόρδων, για ένα σχόλιο απόψε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χουντή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί, είπε, δεν είναι σίγουρα τόσο ευίωνα, εξαρτάται βεβαίως από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Βεβαίως οι διάβλοι παραμένουν ανοιχτοί, αλλά καμία λύση δεν φαίνεται αρκετά ικανοποιητική για την Ελλάδα, που έχει βεβαίως κάθε δικαίωμα να διεκδικεί τη βέλτιστη λύση, την επιστροφή. Αυτό το οποίο δικαιούται.
3: Αχρονικών, εγώ θα ανέβαζα ένα τίτλο χρονικό ενός μιας πρωτοτελεσμένης αποτυχίας. Νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις μου έχω αναφέρει ότι αυτό το σχέδιο το οποίο προωθούσε η ελληνική κυβέρνηση και αρκετές πλευρές στην Βρετανία, στο Λονδίνο, για να είμαστε δίκαιοι, ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία. Φαίνεται πως έχουμε φτάσει δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα με αυτό το δημοσίευμα της Telegraph, το οποίο στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει στοιχεία τα οποία οι επαΐοντες και στην Αθήνα και στο Λονδίνο γνώριζαν εδώ και μερικούς μήνες για την κατάρρευση αυτών των συνομιλιών. Οι λόγοι φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επιστήμως, αλλά υπάρχουν και αν θέλετε ανεπίσημοι λόγοι. Υπάρχει πληροφόρηση η οποία έχει διαρρεύσει από εδώ και από εκεί για τους λόγους για τους οποίους αυτό το deal δεν προχώρησε, αλλά εδώ που βρισκόμαστε τώρα νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ αργές στους επόμενους μήνες.
1: Λοιπόν, κύριε Χουντή, να σας ευχαριστήσω θερμά και βεβαίως θα τις παρακολουθούμε και με την δική σας βοήθεια. Αθλητικές ειδήσεις. Χρήστος Μεγκλίδης, παρακαλώ.
4: Γεια σου Μάιρα. Καταιγιστικός δεν θα είμαι. Θα είμαι σύντομος.
1: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, η Εθνική παίζει αύριο στο ποδόσφαιρο στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Τώρα ολοκληρώνεται η προπόνηση στο επιβλητικό Ράικο Μίτι, το Μαρακανά, όπως λέμε, του Βελιγραδίου. Θέλει το θετικό αποτέλεσμα η Εθνική Ομάδα στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στους Σέρβους. Μετά ακολουθούν δύο φορές η Γερμανία και μία η Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την καλή κατάσταση πολλών παικτών, ειδικά των επιθετικών, και θέλει αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο με τη Σερβία. Θα παραδέχτηκε βέβαια ότι θα άλλαζε χωρίς σκέψη μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση από μια διάκριση στο Nations League. Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε εκ μέρους των παικτών, είπε ότι να παίζει στην εθνική είναι τεράστιο και ότι αυτή η ομάδα έχει μεγάλο ταλέντο, ήθελε να το αποδείξει με αποτελέσματα και διακρίσεις. Στο μπάσκετ, η αποστολή του Ολυμπιακού είναι στη Βιτόρια για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Στην αποστολή είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί. Ο Παναθηναϊκός, η δική του πρεμιέρα θα υποδεχθεί αύριο την Παρί στο Telecom Center. Παίζει και ο Ρογκαβόπουλος, που έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, ενώ πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα και ο Κέντρικ Νάν για να ολοκληρώσει εδώ την αποθεραπεία του.
1: Και αν θα μπορούσαμε να έχουμε μία ατάκα για τον καιρό αύριο, αυτή θα μας τη δώσει η Ελίνα Καρέτσου και είναι πια. Καλησπέρα Ελίνα, η μετεωρολόγος του Mega News.
5: Καλησπέρα Μέρια, κυρίες και κύριοι. Αύριο επιστρέφει η ηλιοφάνεια ουσιαστικά στην χώρα. Αυτός είναι ο τίτλος για την αυριανή ημέρα. Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές ο καιρός αύριο Πέμπτη. Αρκετή ηλιοφάνεια, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς τις μέγιστες τιμές. Όμως να πούμε ότι οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές και κατά τόπους θα πέσουν λίγο παραπάνω. Με τον υδράργυρο να πέφτει σε μονοψήφιες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, ενώ οι διψήφιες ελάχιστες δεν θα ξεπερνούν τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καλό είναι να είναι προετοιμασμένοι αύριο όσοι ξυπνήσουν το πρωί. Νωρίς για αρκετό έτσι κρύο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε ότι από την Παρασκευή θα δούμε πάλι μια επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα δούμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και το Σάββατο τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Αύριο στην Αττική να πούμε ότι ο καιρός θα είναι επίσης εύρυος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, με μεταβλητούς ανέμους και στα ανατολικά βόρειους βορειοανατολικούς στα 2 με 4 μποφόρ.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο. Απευθείας μικρόφωνο στην Αγγελική Καρδιόλακα είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Παραμένετε κοντά μας, Mega News 104,6. Καλή συνέχεια.
6: Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αλλάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το σχέδιο για τις ανακοινώσεις αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προσανατολίζονται στη λήψη και την εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα σε 2 δόσεις. Οι πληροφορίες θέλουν η παράταση των εκτόσεων των δηληστηρίων και της κρατικής επιδότησης να ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν λήγουν δηλαδή οι επιχορηγήσεις του τρέχοντος μήνα. Αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η χορήγηση της κρατικής επιδότησης στην Αντλία φαίνεται να ανακοινώνεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη διάθεσης του καυσίμου στις 15 Οκτωβρίου. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου, το οποίο με αφορμή την 205η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη έστειλε εκ νέου μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Παράλληλα, σε εκδήλωση της Ocean Eyes, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τη στρατηγική προτεραιότητα για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, καθώς και στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και προστασία των θαλασσών. Η Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 το Δεκέμβριο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο Πούτιν να αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει οριστικά, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμο ιδιοκτήτη. Η διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης είναι ο λόγος που περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες στο κινητό τους τηλέφωνο τα ειδικά φύλλα πορείας. Οι στρατιωτικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες για κήρυξη επιστράτευσης και όπως αναφέρουν, η αποστολή συνδέεται με την συνολικότερη αναμόρφωση του θεσμού της εφεδρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του gov.gr. Με ασφάλεια απεγκλωβίστηκε από μονάδες των ΕΚΑΜΗ 44χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ομοιρίας και ενδοοικογενειακής βίας από τον 49χρονο σύζυγό της στο σπίτι του στην Νίκαια. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα επί της οδού Σοφοκλέους και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας δεν ήταν οπλισμένος, όπως αρχικά είχε ισχυριστεί. Το ζευγάρι φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής
7: οικογενειακής απειλής σε βάρος 25χρονης. Ο δράστης περίμενε την 25χρονη κοντά στη δουλειά της, πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγητικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
7: Η Μπασκόνια, αντίπαλος του Ολυμπιακού στην αυριανή πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Ουκρανού σέντερ Άλεξ Λεν μόλις 9 μέρες μετά την αποκτήσή του. Θάλασσα χωρίς σκέψη, μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση από τη διάκριση στο Nations League, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της Εθνικής στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Διευκρίνησε βέβαια ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για θετικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια του τουρνουά. Όχι μόνο με τη Σερβία, αλλά και εναντίον της Γερμανίας και της Ολλανδίας.
6: Ο καιρός.
7: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, στους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα, λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί στην Κρήτη, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 4 τοπικά 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 6 πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
6: Mega News 104,6.
8: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Διαβαστές στα νέα της Πέμπτης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ξαναχτύπησε με τους αλαζόνες υπουργούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, η Ελλάδα ενδέκατη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο στην αμόλυβδη. Σούπερ Ελ Νίνιο. 450.000 άνθρωποι προβλέπεται να χάσουν τη ζωή τους το επόμενο εξάμηνο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
14: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
13: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
14: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
13: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
14: αντιμετώπιση καταστροφών,
13: ορεινή διάσωση,
14: υγρό στοιχείο,
13: τηλεπικοινωνίες
14: και διάσωση με σκύλο.
13: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
14: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
14: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
13: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
16: Το Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
17: Θα πνιγείτε στα γέλια.
16: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Καλώς τους. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Ελένη Στεργίου, Μάικ Προβατά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Και σήμερα μαζί σας. Είμαι καλά, με έχει πιάσει το φθινόπωρο.
0: Εννοείς καλά ή το.
1: Όχι,
0: το
1: καλά, καλά, με έχει πιάσει καλά.
0: Το ορίζει θετικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μ' αρέσει, μ' αρέσει, τα απολαμβάνω.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά είναι. Είναι ωραίο να υπάρχουν τέσσερις εποχές. Εγώ παλιά ήμουν φανατικός του 12 μήνες καλοκαίρι. Και είμαι ακόμα ότι θέλω κυρίως καλοκαίρι.
1: Είναι ωραίο όταν έχεις να πας βόλτα, έχεις χρόνο να φύγεις εκτός πόλης, να δεις εικόνες. Άμα είσαι εδώ στην Αθήνα, κίνηση.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, ετοιμάζεσαι το ταξίδι, κατάλαβες έτσι.
1: Κάθε μέρα λέω.
0: Από ό,τι κατάλαβες. Η Ευαγγελία Κοβέως φωνή μαζί μου. Είναι στους ήχους, κατάλαβες. Σιγά σιγά με τρόπο αρχίζει να μας λέει βόλτες αυτό.
1: Βόλτες
0: επίπεδου, ας πούμε, μια ώρα ή 5 ημερών.
1: Εντάξει, τώρα, άμα είναι να το κάνουμε, με 5 μέρες.
0: Τι τζακώσαμε.
1: Έτσι.
0: Ό,τι αξίζει να το κάνεις, αξίζει να το παρακάνεις, που λένε. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Ευαγγέλια Κοβέου, εδώ στον ήχο στην παρέα μας. Ιωάννα Μπλέχου στο τηλεφωνικό κέντρο. Για πες το βιβλίο.
0: Λοιπόν, σήμερα, τελευταία στιγμή, δεν μπορούσαμε να ψάξω από έναν εκδοτικό τι βιβλίο μας δίνουν. Όμως, θα δώσουμε από τις εκδόσεις Πατάκη το δεύτερο βιβλίο που κάναμε με τη Μαρία Ευθυμίου. Το διάλεξε δηλαδή λίγο πριν μπούμε εδώ πέρα η Ελένη. Ότι θα είναι το δεύτερο και όχι το πρώτο. Ρίζες και θεμέλια, οδόσημα της ιστορίας του ελληνισμού. Ένα βιβλίο που το κάναμε μαζί, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Θέλουμε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, γιατί με βασανίζεται λίγο, θέλω να σας πω στα τηλέφωνα. Θέλουμε ονοματεπώνυμο, προφανώς τη λέξη βιβλίο, ή γράψτε ό,τι άλλο θέλετε. Γράψτε και το όνομα της Μαρίας Ευθύμιου, δεν θα το καταλάβουν.
1: Αν και γλυκό το βάσανο, όντως. Γράφουμε ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο. Viber, WhatsApp στέλνετε 698-104-1046.
0: Και Mega News 104,6. Εντάξει, οπότε το στέλνετε είτε στο Viber είτε στο WhatsApp που είπε και η Ελένη. Και θα κληρώσουμε δύο τέτοια αντίτυπα. Ρίζες και θεμέλια, οδόσημα της ιστορίας του ελληνισμού.
1: Αμέσως έχουμε μηνύματα για το βιβλίο.
0: Κατευθείαν.
1: Καλησπέρα στον Ηλία.
0: Λοιπόν, ναι. Και ο Βασίλης, ο Βασίλης ταξιτζής. Αυτός που λέει, Bill by taxi. Γεια σου Βασίλη, πες γεια σου το Βασίλη. Ο Βασίλης είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Τον βλέπεις κατά από τον Ηλία ακριβώς.
1: Ναι, τώρα το είδα το μήνυμα, το οποίο έχει τριφύλια, νομίζω.
0: Μπορεί να είναι Ιρλανδός ταξιτζής.
1: Ναι.
0: Τι να είναι.
1: Γεια σου Bill by taxi.
0: Γιατί συγγνώμη, Παναθηναϊκούς δεν χαιρετάς ή.
1: Χαιρετάω, απλά νομίζω ότι μπορεί να είναι από την προηγούμενη
0: διαρρεκούδη. Όχι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε πιο πολύ σήμερα?
1: Έλα, αφού ξέρω τι θες να πεις. Θες να πεις για ΟΗΕ. Με το που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Τώρα θα αρχίσουμε ανάποδα. Θα αρχίσουμε με πολιτικό.
0: Δηλαδή.
1: Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Αυτό
1: η οποία δήλωσε, ναι. Δήλωσε, ξέρεις, ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που είναι αλαζόνες.
0: Λίγο καβαλημένοι.
1: Έφερε αυτό έτσι μια συζήτηση για το ποιους εννοεί και ποιους φωτογραφίζει. Εσύ τι λες?
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν είχε κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό της. Θέλω να πω ότι αν ήθελε να πει ονόματα θα τα έλεγε. Δεν κολλάει σε αυτό, όπως όλοι ξέρουμε. Δεύτερον, νομίζω ότι το μυαλό πήγε σε αυτούς που δεν εννοούσε. Το μυαλό του κόσμου πήγε σε αυτούς που δεν εννοούσε.
1: Αλλά δεν πήγαινε συγκεκριμένα, επειδή υπήρξε τις προηγούμενες μέρες

0: αλαζονία κατά καιρούς και περιοδικά.
1: Ακριβώς. Εκεί είπε ότι δεν συμφωνεί με τη δήλωση. Το είπε, δεν είναι θέμα αλαζονίας. Αλλά τώρα δεν είναι ότι είναι δύο υπουργοί, ένας ή τρεις ή τέσσερις, που είναι σταθερά οι αλαζόνες. Ένας εμφανίζεται μια φορά, κάνει ένα το δικό του, εμφανίζεται ένας άλλος μια άλλη φορά, ένας άλλος μια άλλη φορά. Είναι και λίγο κειμενόμενο αυτό. Δεν είναι και σταθερό. Είναι σαν τις ΔΕΗΤΑ.
0: Και την ίδια μέρα έχουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη εδώ, στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Με την Αθή Βούλγαρη και τον αγαπημένο συνάδελφο επίσης, τον Χασαπόπουλο.
1: Να κάνουν
0: είχαν...
1: τι
0: δεν τα άκουσες.
1: Ναι, με.
0: Τι, γιατί.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής τώρα. Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό, όπως είπε και η Ντόρα, το έχει πει και ο Κυριάκος. Δεν είναι ότι δεν το έχει πει. Το είπε στη ΔΕΘ. Και είναι, ίσως να είναι και το πιο λογικό. Θυμάσαι, ας πούμε, από τις όποιες κυβερνήσεις, από τις όσες κυβερνήσεις θυμάσαι τα τελευταία χρόνια, θυμάσαι να μην είχαν καβαλημένους υπουργούς.
0: Εντάξει, πάντα υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, αλλά τώρα μιλάμε για το σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν λέω, δεν πάω να το συγκρίνω με το παρελθόν. Θέλω να πω ότι αυτό πάντα ισχύει και θα ισχύει τώρα εδώ πάρα πολύ περισσότερο, που είναι 7 χρόνια συγκεκριμένοι, και επίσης ότι δεν νιώθουν και το κίνδυνο από πίσω που μπορεί και να τους μάζευε λίγο. Αυτό λέω εγώ. Αλλά εσύ υπέθεσες κάποιους συγκεκριμένους ότι μπορεί να εννοούσε?
0: Αυτό έχω πολλά παραδείγματα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι πήγε στον Παύλο Μαρινάκη αμέσως στο μυαλό μου.
1: Αλλά μετά δεν πήγε.
0: Θεωρώ ότι, όπως είπα, και ο Άδωνος Γεωργιάδης κάνει εμφανίσεις συνεχώς. Ειδικά τώρα με τα παραϊατρικά και με όλη αυτή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι αρκετά οι εμφανίσεις του, είναι ακόμα πιο έντονες, προκειμένου να αναπτύξει τα επιχειρήματά του υπέρ του ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα σωστά και τους ελέγχους. Τώρα, συγκεκριμένα περιστατικά δεν μπορώ να σου πω. Αλλά από τη στιγμή που το ρεπορτάζ λέει ότι δεν αναφερόταν σε κάτι συγκεκριμένο, ας το πιστέψουμε.
1: Και σίγουρα στο Μαρινάκη.
0: Ας το πιστέψουμε.
1: Εντάξει, άμα λέει το ρεπορτάζ, δεν πιστεύεις το ρεπορτάζ σου?
0: Νομίζω, ναι, ότι δεν θέλεις τώρα, θα σε καρφώσω.
1: Βλέπεις ύφος.
0: Θα σε καρφώσω.
1: Βλέπεις ύφος. Πες, Ευαγγελέ, βλέπεις.
0: Εσύ έχεις καλό ρεπορτάζ.
1: Εγώ τι να κάνω, εντάξει.
0: Εγώ εσένα, από σένα τα μαθαίνω. Εσύ είσαι η πηγή μου.
1: Πάλι ένα τραγούδι, τα πράγματα χειροτερεύουν.

0: Ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Ωραιότατος. Ο Κωνσταντίνος έστειλε μήνυμα, ο Κώστας, ο Παντελής, ο Γιάννης, για τον Ηλία είπαμε νωρίτερα, για τον Βασίλη είπαμε νωρίτερα. Ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα για το βιβλίο. Λοιπόν, τι ήθελες να πούμε για τον Νοία τώρα, που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη η ιστορία.
1: Ναι, πες αυτά που μου λέγες και στο τηλέφωνο. Που τα παρακολουθείς, τα
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η Γενική Συνέλευση, γιατί δείχνει διάφορα πράγματα, δείχνει για πώς μπορείς να υποθέσεις με σχετική βεβαιότητα, όχι με βεβαιότητα, πώς θα είναι ο κόσμος μέσα στα επόμενα 2, 3, 4, 5 χρόνια. Φαίνεται δηλαδή πώς είναι.
1: Και πώς
0: δεν υπάρχει κάπου.
1: Πώς το διάβασε από τις σημερινές ομιλίες.
0: Όχι μόνο τις σημερινές και χτεσινές. Φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι ένας πραγματικά κανονικά πολύ διασπασμένος κόσμος.

0: Δεν είχε το μεταφραστή του μαζί. Το είδε στο βιντεάκι, εν τέλει.
1: Δεν είχε το
0: μεταφραστή μαζί και δεν καταλάβαινε. Καθόταν σαν. Δεν ακούω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Και δεν κατάλαβε τα πολύ θετικά λόγια που είπε ο Τραμπ για αυτόν, αλλά μέχρι και εκεί λήξαν τα θετικά λόγια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων. Πάμε σιγά-σιγά.

βασικό πρόβλημα είναι οικονομικό, mm-hmm. είναι κοινωνικό. Υπάρχει μια αλλαγή τάσης, δηλαδή βλέπουμε ότι οι γυναίκες, τα ζευγάρια μάλλον, γιατί δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, αποφασίζουν να κάνουν παιδιά σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Συνεπώς έχουμε και θέματα ιατρικά, θέματα υπογονιμότητας που βαρύνουν αυτή τη

0: Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Η διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης είναι ο λόγος που περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες στο κινητό τους τηλέφωνο τα ειδικά φύλλα πορείας. Οι στρατιωτικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τις φήμες για κήρυξη επιστράτευσης και, όπως αναφέρουν, η αποστολή συνδέεται με τη συνολικότερη αναμόρφωση του θεσμού της εφεδρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του gov.gr. Με ασφάλεια απεγκλωβίστηκε από μονάδες των ΕΚΑΜ 44χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα ομηρίας και ενδοοικογενειακής βίας από τον 49χρονο σύζυγό της στο σπίτι του στη Νίκαια. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα επί της οδού Σοφοκλέους και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Όπως έγινε γνωστό, ο άντρας δεν ήταν οπλισμένος, όπως αρχικά είχε ισχυριστεί. Το ζευγάρι φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 25χρονης. Ο δράστης περίμενε την 25χρονη κοντά στη δουλειά της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς να σημειωθεί ευτυχώς κάποιος τραυματισμός.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκπληκτική ομάδα χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Πάολο Γκαλμπιάνη στις δηλώσεις του για την αυριανή πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Ο προπονητής της Μπασκόνια εκθίασε τον Εντζάι, ενώ η ομάδα του αποδέσμευσε τον Άλεξ Λεν λίγες ημέρες μετά την απόκτησή του. Στην αποστολή του Ολυμπιακού έχει συμπεριληφθεί και ο Νικόλα Μιλουτίνοφ. Στην Αθήνα επέστρεψε απόψε ο Κέντρικ Ναν προκειμένου να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του. Ο Αμερικανός αναμένεται να παρακολουθήσει την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνεοναρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη Δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στα μικρόφωνα Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
1: Μέγα News 104,6.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, Mega News 104.6. Ακούμε μουσικές, μιλάμε και επίσης έχουμε και ένα θέμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα είδηση. Βγήκε μια απόφαση που αφορά εκατομμύρια χρήστες κινητών και υπηρεσιών Google. Η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 400+ εκατομμύρια ευρώ στην Google για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόταν δεδομένα τοποθεσίας. Και η έρευνα αυτή αφορούσε μεταξύ άλλων για τα web app και αυτά τέλος πάντων τα location history. Νομίζω καταλαβαίνόμαστε. Η εκπιζό ήταν μεταξύ των οργανώσεων που είχαν κινηθεί και για την υπόθεση ήδη από το 2018 και έχουμε εδώ στην παρέα μας την Ελένη Αλευρίτου, αντιπρόεδρος εκπιζό. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: κύριε Στεργίου και κύριε Προβατά.
1: Πείτε μου κάτι, δηλαδή πώς τα χειριζότανε, τι έκανε δηλαδή που ήταν πρόβλημα.
2: Λοιπόν, ήταν ένα πρόβλημα και μία πρακτική που εμείς δεν την καταλαβαίνουμε, δυστυχώς. Δηλαδή είχε κρυφούς τρόπους να συνδέει διάφορες ερωτήσεις κλπ, ούτως ώστε να καταλήγουν στο να εντοπίσουν πού βρίσκεσαι και τι κάνεις και πού πας.
1: Εννοείται οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός από την ώρα που...
0: Χωρίς να έχεις συνανέσεις σε αυτό.
2: Ναι, από τη στιγμή που έχεις το κινητό σου μαζί σου,
1: ναι,
2: μπορεί να καταγράφεται η κίνησή σου.
1: 24 ώρες, 24 ώρες, αυτό λέτε.
2: Ναι, το σπίτι αυτό. Σου που μένει, ναι. Όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό είχε ξεκινήσει η ιστορία από το 18, όπως προείπατε, από την νορβηγική οργάνωση καταναλωτών, η οποία έκανε μια πολύ καλή μελέτη, διαθέτουν βέβαια τα μέσα και την ικανότητα, και το διαπίστωσε αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα συνεννοηθήκαμε και οι 8 χώρες που συμμετείχαμε από τα μέλη της Ευρωπαϊκής μας Ομοσπονδίας υποβάλαμε παράπονο στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Τα μαζέψανε οι αρχές αυτές, είδαν λοιπόν ότι πρέπει να αναλάβει, αποφασίσαν ότι πρέπει να αναλάβει η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας, επειδή είναι στην Ιρλανδία η έδρα της Google, και δυστυχώς μετά από τα πολλά...
0: Από το 2018
2: από χρόνια,
0: είναι αυτή η ιστορία,
2: από το 2018 με επανειλημμένες παρεμβάσεις και ξανά καταγγελίες και τα λοιπά, και καταλήξαμε τώρα μετά από 8 χρόνια να έχουμε αυτή την απόφαση.
0: Εσείς τώρα πώς έφτασε
1: η οποία τι λέει,
0: σας, έγιναν καταγγελίες.
1: Μισό λεπτό, για να καταλάβει ο κόσμος η απόφαση τι λέει.
0: Ναι, θα φτάσουμε
2: η
0: και σε αυτό.
2: Η απόφαση επιβάλλει 403 εκατομμύρια πρόστιμο για παραβίαση του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Του κανονισμού του Ευρωπαϊκού, ο οποίος έχει ενσωματωθεί.
1: Και διόρθωση να μην επαναλαμβάνεται αυτός, να μην επαναληφθεί.
2: Να συμμορφωθεί. Να συμμορφωθεί.
0: Και η καταβολή του προστίμου, που είναι 400 εκατομμύρια.
2: Πώς θα γίνει, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως θα το παρακολουθούμε το θέμα και να δούμε τελικά αν όντως θα συμμορφωθεί και τι μέλη γενέστε. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω και το εξής, ότι είναι σχεδόν αδύνατο για όσους έχουν Android και κυρίως το Samsung τηλέφωνο. Ειλικρινά δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Δεν μπορείς να το βρεις, δεν μπορείς να το εντοπίσεις.
1: Εγώ έχω Samsung, άρα με παρακολουθούν διαρκώς.
2: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν λαμβάνεται κάθε τόσο, ναι. Αν λαμβάνεται κάθε τόσο αναμνήσεις, φωτογραφίες με αναμνήσεις.
1: Εννοείται. Αυτό πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, πριν πέντε χρόνια, συνεχώς αυτή η δουλειά γίνεται.
2: Ναι, ναι. Κάτι έγινε, κάτι κάναμε, δεν το ξέρουμε, δεν το καταλάβαμε και αυτά τώρα καταγράφονται.
1: Κάτι συγγνώμη όμως, μισό λεπτό, δεν λαμβάνω αναμνήσεις οι οποίες δεν ισχύουν. Σου λέει πριν από τρία χρόνια έκανες, πριν από πέντε χρόνια αυτό, πέρυσι έκανες αυτό και πάει λέγοντας. Άρα το θέμα που είναι εκεί...
2: Δεν λέμε, Αυτό, όχι, δεν λέμε ψέματα.
0: Αν είναι μέσα σε, και το χρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές, καταρχάς μπορούν να τα πουλήσουν, υποθέτω, και σε διαφημιστικές, να παρακολουθούν που είσαι και να σου στέλνουν με βάση αυτά διαφημίσεις. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχει συνενέση και δεν μπορείς εύκολα να πατήσεις αποδέχομαι, δεν αποδέχομαι κτλ. Κτλ. Τώρα,
2: όχι,
0: η πρώτη καταγγελία, κυρία Λευρίτου, πώς έγινε στην ΕΚΠΙΖΟ? Δηλαδή, πώς το κατάλαβε αυτός ο πρώτος, ας πούμε? Πώς κατάλαβε ότι ήταν τα δεδομένα της τοποθεσίας?
2: Ακούστε, δεν έγινε καταγγελία στην ΕΚΠΙΖΟ. Η ΕΚΠΙΖΟ έκανε καταγγελία αφού ενημερώθηκε. Ενημέρωσε, θέλετε να το πούμε, ενημέρωσε. Έκανε παράπονο στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
0: Μάλιστα, οπότε εσείς δηλαδή.
2: Οι καταναλωτές, ναι. Μάλιστα. Και εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν είχε κάνει την αρχή και τη μελέτη η Νορβηγική Οργάνωση, δεν θα ήμασταν σε θέση να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν διαθέτουμε τα μέσα και την εμπειρία.
1: Εσείς πώς θα ελέγξετε τώρα αν η Google θα συμμορφωθεί? Έχετε κάποιο τρόπο ή θα θεθείτε στον λόγο της?
2: Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε και θα συνεννοηθούμε τι περαιτέρω θα κάνουμε αν χρειαστεί. Εκείνο που ήθελα να τονίσω και μου το θύμισε λίγο η κυρία Στεργίου είναι το εξής, ότι έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ την αξία των προσωπικών μας δεδομένων. Δηλαδή, μας παρακολουθούν για ποιο λόγο? Μαθαίνουν και γιατί είναι άσχημο, γιατί μαθαίνουν τις προτιμήσεις μας. Τι είδους θρησκεία έχουμε?
1: Εμείς τα ανεβάζουμε αυτά, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εμείς ανεβάζουμε τις προτιμήσεις μας, εμείς ανεβάζουμε, τις ανεβάζει άλλο.
2: Πέρα από αυτό,
0: δεν έχει συνενέσεις σε αυτό το οποίο λέει.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ πάω στο εξωτερικό και πάω μία επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε μία εκκλησία οποιασδήποτε θρησκεία. Όλα αυτά καταγράφονται.
1: Μισό λεπτό, εννοείται χωρίς να τα ανεβάζετε?
2: Ναι. Χωρίς.
1: Και το βλέπετε μπροστά σας μετά?
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Μπορείς να έχεις ανοίξει το χάρτη, για παράδειγμα.
1: Μισό λεπτό. Και το βλέπει μπροστά της μετά, δεν το ξέρει. Λέμε λοιπόν, εμείς λέμε με βάση αυτά που ανεβάζουμε εμείς. Είμαι εδώ στο ναό. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Εγώ τι θέλω να πω? Το καθόλου δεν αθώνω τις εταιρείες. Μια χαρά είναι αυτό που είναι, όπως το περιγράψατε, και 100 φορές χειρότερα. Αλλά είμαστε εντελώς συμμέτοχοι κι εμείς. Έχουμε ένα κινητό το οποίο το έχουμε κάνει. Εδώ χαρούμενος, εδώ λυπημένος, εδώ δείτε με, εδώ καμαρώστε με, εδώ αυτό. Εμείς δίνουμε τα δεδομένα, δεν τα δίνει άλλος.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά είναι
0: σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό.
2: Είναι κάτι, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη συνένεσή μας τα δημοσιοποιούμε.
0: Εγώ λέω να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε κινητά, μπάσκετ. Δούμε τη ζωή αλλιώς.
2: Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι χωρίς τη συνένεσή σου τα χρησιμοποιεί.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι άλλη κατηγορία.
2: Χωρίς να το ξέρεις. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, έχεις το κινητό μαζί σου και προχωράς και πας σε ένα μουσείο, πας σε μια εκκλησία.
1: Αυτό είναι
2: η
1: συσκευή παρακολούθησης. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι συσκευή παρακολούθησης. Έτσι όπως το περιγράφεται, δηλαδή, εφόσον ισχύει αυτό.
0: Η περίπτωση αυτή όμως που συζητάμε τώρα αφορά αυτό. Δεν αφορά τους χρήστες που έχουν ανεβάσει κάτι στα social.
2: Όχι, από και, μόνοι τους.
0: Δεν είναι αυτή η κατηγορία.
1: Γιατί είπα ότι εμένα οι φωτογραφίες που μου στέλνει δεν είναι καμία που δεν την έχω ανεβάσει εγώ. Ή που δεν την έχω τραβήξει εγώ.
0: Ναι, δεν συζητάμε όμως για τα social.
2: Είναι δύο λεπτά να ολοκληρώσω για να μην γίνει καμία παρερμηνία. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Ερήμην μας, εναγνία μας, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Μαθαίνουν ποιοι είμαστε. Και στη συνέχεια αυτή η πληροφορία πουλιέται, όπως το είπα η κυρία Στεργίου, πουλιέται σε εταιρείες, μας έρχονται διαφημίσεις, έχουν ήδη διαμορφώσει το προφίλ μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, μπορούν να μας χειραγωγήσουν. Και αν θυμάστε, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και με τις εκλογές. Θυμάστε με την εκλογή του Τραμπ.
0: Μπορούν να εργαλειοποιηθούν με κάθε τρόπο που δεν μπορούμε και να φανταστούμε. Έχετε εσείς κάποιες περιπτώσεις τώρα τις οποίες τρέχετε, πέρα από αυτό το οποίο πλέον έχει πήρε το δρόμο του? Κάποιες κατηγορίες καταγγελιών που κάνετε τώρα, ερευνάτε, θα κάνετε καταγγελία από την ΕΚΠΙΖΟ που αφορά, αφορά τα ψηφιακά μας δεδομένα?
2: Όχι. Απλώς προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αλλά ξέρετε, και ο κόσμος έχει μάλλον αδιαφορία γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί μπροστά στη δημοσιοποίηση σου λέει εντάξει, αν με παρακολουθούν, παρακολουθούν.
2: Όπως το λέτε, όπως ναι, το λέτε ναι, ακριβώς, ναι. Αλλά και παλιότερα, είχαμε κάνει μια μίνι έρευνα και πραγματικά δεν, ενώ ξέρανε τι γίνεται, δεν δίνανε σημασία.
1: Σαν και αυτούς πάνε και κάνουν πλασμαφέρες.
2: Είτε ρίσκε το άλλο. Ναι, και εδώ, τώρα εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα. Μπαίνουν ζητήματα παιδείας, ζητήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ούτως ώστε να έχουμε την μεθοδολογία και το κριτήριο για να αντιλαμβανόμαστε. Αυτό είναι γενικό. Και αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, πρέπει να έχουμε γνώση. Διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: ευχαριστούμε
1: καλά
0: για τη συζήτηση. Ελένη Αλευρίτου, αντιπρόεδρος ΕΚΠΗΖΟ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: από 5 μέρες κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ του Neil Young. Ωραίος. Σ' αρέσει ο Neil Young. Το βάλαμε προχθές. Πότε το βάλαμε?
1: Τώρα μας πω ότι δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ.
0: Τον Neil Young.
1: Ποιος θα γελάσει? Ακούω που γελάτε μάλλον.
0: Όχι παιδί, μη γελάτε. Το ακούει.

Θυμίζει πολύ το αποχαιρετιστήριο, δεν φαντάζομαι ότι είναι κάτι τέτοιο. Το Λάζαρους του David Bowie. Το τίτλος είναι Soon I Might Be Going. Σύντομα μπορεί και να την κάνω, είναι ο τίτλος τραγουδιού.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά, εντάξει, δεν ξέρεις πια αν πέφτεις από τα σύννεφα, έχουμε βαρεθεί να πέφτουμε από τα σύννεφα. Μιλάω για το περιστατικό που υπήρχαν απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε περίπου 20 μέρες σε φρέατιο στο Αιγάλεω.
1: 4 φορές από ό,τι φαίνεται, 5 κάπου τόσο.
0: 4 φορές και ήταν μέσα σε 20 μέρες. Η ελληνική αστυνομία έχει και στοιχεία μάλιστα που λέει ότι αυτό δεν είναι κάτι το τωρινό.
1: Και από εκεί έπεσαν στον Κηφισό και μετά στη θάλασσα.
0: Εντάξει, στη θάλασσα πάει.
1: Θέλω
0: δεν πάει στο σπίτι μας. Δηλαδή υπάρχει μια πρακτική η οποία είναι τρελαίνεσαι. Είναι μαζί μας ο Νίκος Θωμαίδης, είναι καθηγητής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας. Καλά είμαι.
1: Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που συνέβη? Δηλαδή είναι όσο αντιλαμβανόμαστε ή ακόμη περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έγινε με τη συγκεκριμένη την εταιρεία, τα απόβλητα της συγκεκριμένης επίσης βιομηχανίας, είναι παράνομο, διότι κανονικά αυτά τα είδους τα απόβλητα έχουν μια διαδικασία για επεξεργασία που πρέπει να γίνεται στο εργοστάσιο και μετά να μεταφέρονται πάνω στο κέντρο επεξεργασίας κλιμάτων της μεταμόρφωσης.
1: Μάλιστα.
2: Για να υποστούν μια νέα επεξεργασία και να καταλήξουν στο περιβάλλον επεξεργασμένα στην ουσία
0: εντελώς. Και να μην είναι
1: ακίνδυνα. Ναι.
2: Ναι, αλλά αν αυτή η πρακτική, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι γενικευμένη, μπορεί να γίνει με απόβλητα από άλλου είδους βιομηχανία, οι μηχανίες υπάρχουν στο ΡΕΔΙ, φυσικά μιλάμε για πολύ επικίνδυνη πρακτική, η οποία επιβαρύνει καταρχάς το περιβάλλον, διότι φεύγει κάποιο τοξικό απόβλητο στο περιβάλλον και φυσικά από εκεί τον άνθρωπο.
1: Χωρίς να είναι, μόνο αυτό, με συγχωρείτε, χωρίς να είναι δικό σας θέμα προφανώς, άκουσα τις ποινές και για να είμαι ειλικρινής, πραγματικά εξοργίστηκα, δεν περίμενα ότι θα είναι αυτό. Κατασχέθηκε, λέει, το βιτίο, πάρα πολύ ωραία. Ξαναλέμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετάξει τουλάχιστον 4 φορές τις τελευταίες 20 μέρες με την παρακολούθηση της αστυνομίας αυτά τα τοξικά απόβλητα. 2.300 ευρώ ο ιδιοκτήτης του βιτίου και 1.300 ευρώ ο οδηγός. Όχι ότι αν ήταν 230.000 δεν θα το έκαναν, γιατί προφανώς αυτό έχει μεγάλα κέρδη, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια στοιχειώδης ανταποδοτικότητα στο έγκλημα που κάνουν. Δηλαδή είναι φοβερό να μπορεί άλλος με 300 ευρώ να μολύνει το περιβάλλον. Εντάξει, του πήρανε και το βιτίο, μπορεί να έχει άλλα 100 βιτία και να κάνει την ίδια δουλειά.
2: Ναι.
0: Και αυτό φαίνεται ότι είναι και κουλτούρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό δείχνει ότι η χώρα, την περιβαλλοντική νομοθεσία, ακόμα και αν έχει ενσωματώσει το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο διατάφτα, δηλαδή σε αυτό που ορίζει η ίδια, δεν έχει δώσει την απαραίτητη σημασία.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτά που τα απόβλητα, μέσα τι μέταλλα έχουν, δηλαδή πόσο βλαβερά είναι για εκεί, για την περιοχή?
2: Κοιτάξτε, τα συγκεκριμένα, επειδή γενικά η βιομηχανία τροφίμων, τα απόβλητα έχει ό,τι περισσεύει από την παραγωγική διαδικασία, που είναι ζάχαρα, λίπη, έλαια και τα νερά συνήθως έκπλησης που έχουν τα οξέα μέσα, γι' αυτό και τα νεόξινα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά με μια στοιχειώδη επεξεργασία, δηλαδή με ασβεστό νερό, να σας πω, εξουδετερώνονται και είναι ακίνδυνα. Τόσο απλό ήταν αυτό.
0: Τόσο απλό.
2: Και δεν έγινε, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο. Άρα οι συγκεκριμένες βιομηχανίες συνήθως, και εννοώ τις βιομηχανίες τώρα των μπισκότων ή άλλες βιομηχανίες τροφίμων, συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερα τοξικά απόβλητα, τα οποία επεξεργάζονται εύκολα.
0: Πάντως ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά. Αυτό ήθελα να σας πω. Mm. Εμείς έχουμε κάνει μετρήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και στον Κηφισό εδώ και χρόνια και σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο στα υπόγεια νερά όλης της Αττικής. Η Αττική δεν έχει ούτε ένα σημείο που ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας να είναι καθαρός. αναλύσεις μας δείχνουν ότι έχει επιβαρυνθεί πολλαπλώς, γιατί είναι φυσιολογική από τη μια η επιβάρυνση του λόγου του αστικού ιστού, αλλά και ταυτόχρονα και των βιομηχανιών οι οποίες υπάρχουν στην Αττική και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η περιοχή του Ρέντι είναι εντελώς στην καρδιά του. Άρα αυτή η πρακτική γίνεται πάρα πολλά χρόνια και προφανώς, επειδή
0: είναι τιμητικό καθόλου αυτό το ότι γίνεται τόσα χρόνια και συνεχίζουμε να συζητάμε το ίδιο ακριβώς πράγμα.
2: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι βέβαια ότι αν ο άλλος ξέρει ότι θα το κάνει αυτό και με 1.300 ευρώ καθάρισε ή με 2.300 ευρώ καθάρισε, δεν έχει κανένα λόγο να το σταματήσει.
0: Ναι, τουλάχιστον αν δεν έχει την ευαισθησία, λες.
1: Ναι, ευαισθησία, αν το κάνει, το κάνει.
0: Τουλάχιστον να, έχει την, να είναι αποτρεπτικό το πρόστιμο.
1: Όχι, δεν είναι θέμα προστίμου. Θα πρέπει να υπάρχει φυλάκιση. Σε πιάσαν να κάνεις αυτή τη δουλειά στην Μπουζού. Μιλάμε κανονικά. Εκεί στη φυλακή στρώνει κάποιος. Όταν λέμε στη φυλακή, όχι για 10 μέρες, 15, 20, φαντάζομαι ότι δεν είναι τίποτα το οποίο δεν μπορεί να στέκει νομικά. Μπαίνει στη φυλακή και ο ιδιοκτήτης και το βενζινάδικο που έδινε, αν έδινε το OK, γιατί προφανώς δεν μπορεί να γινόταν η αγνία του, και ο οδηγός μπορεί να ήξερε να μην ήξερε, και πάνε στη φυλακή και τελειώνει. Εκεί πια ο καθένας αναλαμβάνει τα ρίσκα του. Ότι θα πάει φυλακή, θα το κάνει, αλλά θα πάει φυλακή. Δεν καθαρίζει με 1.300 ευρώ, ούτε με 2.300.
2: Έτσι είναι.
0: Κύριε δηλαδή, Κουμαϊδη, ευχαριστούμε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Έχετε τελευταία στοιχεία γενικότερα για την επιβάρυνση έτσι, του περιβάλλοντος εκεί στην περιοχή?
2: Κοιτάξτε, οι αναλύσεις δείχνουν ότι έχουμε πολλά χημικά νέου τύπου, που είναι και πάλι, μάλιστα και στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπως είναι τα αιώνια χημικά, ειδικά σε περιοχές που έχουν σχετικές βιομηχανίες ή δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με πυροσβεστικά, με αφρούς που δίνουν φωτιές, με όλα αυτά τα διαβρωτικά. Πολλά διάφορα χημικά υπάρχουν, πάρα πολλά διάσπαρτα στο περιβάλλον της Αττικής, ιδιαίτερα σας είπα στον υδροφόρο ορίζοντα και στον Κηφισό. Υπάρχει μια τεράστια επιβάρυνση σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά είναι τοπικού χαρακτήρα σε διάφορες τέτοιες ουσίες.
1: Έχετε ενημερώσει την πολιτεία για αυτά? Έχετε ενημερώσει την πολιτεία?
2: Όλα αυτά είναι και προς την φυσικά.
1: Κύριε Καθηγητά, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μία φορά θα ήταν καλό να έρθετε από εδώ και να έχετε και όλα τα στοιχεία μαζί σας, να τα πούμε μια φορά.
0: Να τα πούμε αναλυτικά.
1: Μήπως είχε κάτι ακουστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας πάντως. Να είστε πολύ καλά. Γεια σας. Γεια.
0: Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν σαφής και τι να πούμε τώρα. Ο καθένας πάει και ρίχνει ό,τι θέλει, όπου θέλει. Τίτλους ειδήσεων.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αλλάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το σχέδιο για τις ανακοινώσεις αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προσανατολίζονται στη λήψη και στην εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα σε δύο δόσεις. Την ίδια ώρα στα ύψη είναι οι τιμές των καυσίμων σε Γαλλία και Γερμανία. Οργή των πολιτών για το δυσβάσταχτο κόστος θέρμανσης και κίνησης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πολιτικό, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να επεξεργάζεται σχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ επί 90 ημέρες. Η διαδικασία επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης, η οποία συνδέεται με τη συνολικότερη αναμόρφωση του θεσμού της εφεδρείας, είναι ο λόγος που περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν λάβει τις τελευταίες ημέρες στο κινητό τους τα ειδικά φύλλα πορείας. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα 38χρονος ημεδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 25χρονης. Ο δράστης έστησε καρτέρι στην 25χρονη και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς να καταφέρει να την τραυματίσει. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, καταγγέλλοντας καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου για την υπόθεση της γυναικοκτονίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου. Ο 40χρονος εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού. Σε θρίλερ εξελίσσεται από χθες στη Γαλλία ο θάνατος μιας 25χρονης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε κρυμμένη κάτω από πλαστικές σακούλες στο πίσω μέρος αυτοκινήτου, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο 29χρονος πρώην σύντροφός της. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, 25 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.

0: είναι το original τραγούδι από αυτό που ακούγαμε χτες με τις κιθάρες φοβερές.
1: Τι είναι εσύ, το άλλο ήταν διασκευή.
0: Ναι. Σου παίρνει ένα πολύ slow κομμάτι, το οποίο στα live το παίζει εντελώς διαφορετικά ως πριν. Αυτό που ακούγαμε χθες με το Μορέλο είναι αυτό εδώ, είναι το original.
1: Εντάξει, μόλις ολοκληρωθεί το τραγούδι αυτό ή τέλος πάντων λίγο προς το τέλος, πρέπει να σου μεταφέρω ένα μήνυμα.
0: Από ποιον?
1: Από τον κύριο Λεάνη.
0: Ο Λεάνης. Κύριος Λεάνης.
1: Ναι, ο κύριος Λεάνης. Λεάνης. Μου είπε να σου πω να βάλεις άλλο ένα τραγούδι τέτοιο, γιατί ο ένας από τους δύο δοκιμήθηκε.
0: Στο ματάκι έχει ο κύριος Λεάνης.
1: Τι έχει ματάκι?
0: Στο ματάκι. Για Βαλινάιτ να μας τα πει, αυτό λέω.
1: Ακούει ο κύριος Λεάνης, να έρθει να μας τα πει.

0: Λοιπόν, τελευταία αναγγελία για το βιβλίο «Ρίζες και θεμέλια», οδόσημα της ιστορίας του ελληνισμού, της Μαρίας Ευθυμίου, από εκδόσεις Πατάκη. Στέλνετε τα μηνύματα όπως ξέρετε, όπως κάθε μέρα δηλαδή, Viber ή WhatsApp, να το πούμε μόνο για να το έχετε στο νου σας, 6981-041-046 ή στο Mega News 104,6. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε στο προ-προηγούμενο θέμα με το, πώς γίνονται, πώς έρχονται διαφημίσεις που δεν θέλεις κτλ. Μου είχε εξηγηθεί πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια, μου το είχε εξηγήσει τότε που κάνουμε κάτι συζητήσει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης πώς γίνεται και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Mm-hmm. Δηλαδή, με το που μπαίνεις στο Google, που μπαίνεις σε ένα οποιοδήποτε από αυτά, στις πλατφόρμες, στέλνουν στους πελάτες τους που είναι να διαφημιστούν και λένε μόλις μπήκε ο Μάικς Προβατάς, η Ελένη Στεριού, που είναι αυτό το προφίλ που από ό,τι έχουμε καταλάβει από τα τριγύρω κάνει αυτό, είναι αυτή των δυνατοτήτων, κάνει αυτές τις είχε αυτές τις προτιμήσεις, ποιος από εσάς θέλει να διαφημιστεί, και γίνεται ένα auction μέσα σε λιγότερο από δευτερόλεπτο.
1: Ναι, γίνεται σε δευτερόλεπτα.
0: Και ξαφνικά βγαίνει μπροστά σου αυτό που σου είναι.
1: Σε βλέπουν σαν περσόνα.
0: Ναι,
1: είσαι περσόνα, δεν είσαι ονοματεπώνυμο. Το θέμα είναι όμως ότι φεύγει όλο αυτό. Και αν δεν ρυθμιστεί, σε κάποιες εταιρείες έχει ρυθμιστεί. Φεύγει λοιπόν και πάει να εκμεταλλευτεί ο άλλος και το ονοματεπώνυμό σου. Δηλαδή μπορεί να πουληθεί εσύ που έχεις κάνει μια εγγραφή, για παράδειγμα, έχεις μπει και έχεις συμπληρώσει μια φόρμα για να παρακολουθήσεις κάποια σεμινάρια αγγλικών online. Αυτή η φόρμα δεν έχει δικαίωμα ο συγκεκριμένη εταιρεία να το δώσει αλλού. Κάποιες όμως ακολουθούν αυτές τις πρακτικές, όπως την προκειμένη που λέγαμε τώρα για την Google. Το να κατεβάσεις μια εφαρμογή δεν σημαίνει ότι θα παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή που είσαι. Δηλαδή υπάρχει ρυθμισμένη αγορά και στο τι επιτρέπεις να βλέπουν σε σένα.
0: Πριν από κάποιες μέρες, αν θυμάσαι, πιάσαμε αυτή τη συζήτηση όταν αποφάσισε η Meta ότι έκανε το συμβιβασμό, δηλαδή θα πληρώσει 17 δις στις 27-29 πόσες ήταν οι πολιτείες που τιμήνησαν στις ΗΠΑ, και είπε ωραία θα συμμορφωθούμε. Τα κέρδη που έχει βγάλει είναι πολλαπλάσια. Δεν έχει κανένα θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς θα ελέγξεις ότι από εδώ και πέρα θα είναι σωστή ή δεν θα είναι λάθος κάπου αλλού, όχι σε αυτό το συγκεκριμένο ξανά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι τόσο δυναμικό αυτό λόγω της τεχνολογίας και λόγω του ότι μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει τόσα πεδία ανοιχτά εφαρμογής, το οποίο συνεχώς κάτι θα προκύπτει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να σταματήσει.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να
1: είναι. Η νομιμότητα όμως και η κατάχρηση δεδομένων είναι διαχρονικό, ναι. Είναι ένα πράγμα.
0: Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει κρατικός έλεγχος στον αλγόριθμο. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται.
1: Πρέπει να γίνονται, η πολιτεία.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: να
1: έχει μηχανισμούς ελέγχου. Είτε είναι ιατρία, είτε είναι δεδομένα, είτε είναι οτιδήποτε.
0: Και σκέψου το άλλο, είπε η κυρία για τις εκλογές. Δεν θυμάμαι αν σου το ξαναπεί. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή τον αλγόριθμο γενικός της εκπίζω.
1: Α, για την πρόεδρο
0: εκπίζω. Ναι. Είπε το εξής, σου λέω ότι για τον αλγόριθμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε τον χειρίζονται και οτιδήποτε καινούριο προϊόν κάτι 25χρονοι στη Silicon Valley, 27χρονοι, 30χρονοι.
1: Γιατί άμα ήταν 60χρονοι θα ήταν άλλο.
0: Που σημαίνει, θα μπορούσε να είναι άλλο λόγω της εμπειρίας που έχουν από αυτή τη ρημάδα.
1: Μία σχέση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Από έναν 25χρονο που αναλαμβάνει τέτοιες τεράστιες ευθύνες απέναντι σε δισεκατομμύρια κόσμο. Γιατί ως όλα δεν παίζει ρόλο μόνο η ξυπνάδος, παίζει και η εμπειρία που έχεις από αυτή τη ζωή.
1: Έχεις δει την εμπειρία των 60χρονων στα social, πώς την αποτυπώνουν, έχεις δει τη γράφη.
0: Δεν μιλάω για το πόσο καραγκιός μπορεί να είναι ένας 60χρονος.
1: Εμείς λέμε ότι αυτή και η κατάχρηση και η κουλτούρα μιας εταιρείας.
0: Κοίταξε, αυτοί που έχουν στα χέρια τους τέτοια θέματα, προφανώς έχεις λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αν είναι μια αλφα ηλικία με μια αλφα εμπειρία. Ο 25χρονος, όσο genius και να είναι, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος, το τι σημαίνει ότι σηκώνω το βάρος δισεκατομμυρίων ανθρώπων, της ανθρωπότητας. Δηλαδή, και πώς το σηκώνεις, επηρεάζεις τις εκλογές σε μεγάλες χώρες. Αυτοί το σηκώνουν το βάρος. Δεν είναι το ίδιο ένα 25χρονο όσο genius και να είναι με έναν 50χρονο, με έναν 55χρονο, με έναν 45χρονο.
1: Για μένα πάντα είναι η ρύθμιση της αγοράς. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερη αγορά όταν υπάρχει εμπόριο. Και εδώ υπάρχει σοβαρό εμπόριο.
0: Άρα,
1: υπάρχει
0: και σε χρήματα έλεγχος,
1: και υπάρχει και σε δεδομένα.
0: Άρα κρατικός έλεγχος, λες και εσύ.
1: Όχι να τα αγοράσουν. Όχι να περάσουν στα χέρια του κράτους, να υπάρχει ρύθμιση, βέβαια, ρυθμιστική αρχή. Πώς υπάρχει για τις τράπεζες, μπορεί να κάνουν τράπεζες ό,τι θέλουν.
0: Και γιατί να μην φτιάξει και το κράτος.
1: Κάποια στιγμή προφανώς δεν υπήρχε ρυθμιστική αρχή και κανόνες για τις τράπεζες παλιά.
0: Και γιατί να μην έχει και το κράτος το δικό του αλγόριθμο και να επιλέγεις αν θα πας στον ιδιώτη ή στο κράτος.
1: Εντάξει, μπορούν από αυτή την εκπομπή να μας ακούσουν και να φτιάξουν τον αλγόριθμο. Εγώ λέω για αυτά που υπάρχουν ήδη.
0: Αυτά που υπάρχουν ήδη πρέπει να ελέγχονται μόνο με τα check and balances που έχει κατά τη γνώμη μου ένα κράτος, που μπορεί να έχει μόνο ένας κρατικός μηχανισμός με αυτή την έννοια, που μπουμπάζει, που θέλει και αυτό σε έλεγχο και ποιος θα ελέγχει τους ελεγκτές, αλλά...
1: Σκέψου να είχαμε και εδώ τέτοιες εταιρείες AI και τέτοιες κολόσσους, δεν μπορούν να ελέγξουμε αν μπορούν να κάνουν μπότοξ τα ιατρία ή όχι. Και τι μπορούν να κάνει ο καθένας λειτουργία ανεξέλεγκτα. Σκέψου να είχαμε και εδώ τέτοιες εταιρείες.
0: Είναι... Για βάλε ένα τραγουδάκι.
1: Θα μας παίρνουν τηλέφωνο τα ρομπότ το βράδυ, πρακτικές.
0: Γιατί τσε παίρνουν νομίζεις τηλεφωνικά. Εδώ σε ρωτάει το ρομπότ αν είσαι άνθρωπος. Την ερώτηση στο κινητό που σου κάνει αν είσαι άνθρωπος.
1: Μας κάνουν μπότοξ τα ρομπότ εδώ πέρα, έτσι και είχαμε εδώ εταιρείες με AI.
0: Κοίταξε, δεν είμαστε και δύσκολοι να πείσουμε.
1: Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.
0: Τα ρομπότ κάνουν
1: άλλο.
0: Καλύτερα μπότοξ. Βάλε ένα τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είναι όλοι μαζί στο While My Guitar Gently Weeps. Και ο Χάρισον και ο Στίβι Γουίνγουντ και ο Πρίνς και τελειώνει με ένα συγκλονιστικό σόλο του Πρίνς. Θα το ακούσετε σιγά σιγά.

0: σ' άρεσε ο Prince?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι από τις φωνές που μου αρέσουν.
0: Υπήρχε τότε η διαμάχη μεταξύ Michael Jackson και Prince. Υπήρχαν οι Prince εκεί και... Δεν ξέρω αν υπήρχαν στον κόσμο γενικώς. Στην Ελλάδα υπήρχε σίγουρα.
1: Τι, ποιος
0: είναι πιο μεγάλος καλλιτέχνης, ξέρεις?
1: Βίση Βαν Δι Φάση.
0: Όχι, Φάση Prince, Michael Jackson. Διότι ο ένας ήταν φοβερός, ο φοβερότερος performer στην ιστορία, ο άλλος ήταν φοβερός μουσικός, ο Prince. Έπαιζε όλα τα όργανα υπέροχα. Έχει βγάλει και μεγάλα τραγούδια. Και υπήρχε αυτό το beef που λες κι εσύ.
1: Beef.
0: Ναι. Χωρίς να το ξέρουν τότε, ξέρεις.

0: Εγώ σε μια πολύ ωραία ομιλία λένε όλα τα διεθνή δίκτυα ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, θα έχει ενδιαφέρον να την δούμε. Γενικώς είναι πάντως μια γενική συνέλευση στο ΙΕ η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για πρώτη φορά θα ανέβηκαν να μιλήσουν καλεσμένοι και οι μεγάλοι αρχηγοί, οι ιδιοκτήτες, οι ηγέτες δύο κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης, του AI και του ανθρώπου.
1: Ναι, εντάξει, απασχολεί πάρα πολύ τον νέο κόσμο τώρα. Που έρχεται τη νέα εποχή.
0: Για να καλούνται δηλαδή, αυτή δείχνει
1: αναμενόμενο.
0: Δείχνει ακριβώς αυτό.
1: Δηλαδή σκέψου όταν πρωτοάρχισε και ξεκίνησε το ίντερνετ να μπαίνουν στο διαδίκτυο με το router που έκανε εκεί και έκανε ώρες. Εκεί
0: επίσης
1: υπήρχε μια εποχή. Όχι, εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά. Αλλά ξέρω ότι υπήρχε και εκεί ένας φόβος. Πάλι με το ίντερνετ, τι θα φέρει και ειδικά και στα μίντια.
0: Το πρώτο καιρό δεν ήταν τόσο. Ήταν καινούριο κοσκινάκι μου. Δηλαδή, ξέρεις, όλοι λέγαμε συνδεόμαστε.
1: Όπως το Facebook. Ναι, και το Facebook ήταν έτσι στην αρχή. Μπαίναμε όλοι. Α, είδα το συμμαθητή μου. Α. Ναι, ναι.
0: Και κλείστο να πάρουμε τηλέφωνο. Ήταν όντως. Έκοβες την τηλεφωνική γραμμή αν έμπαινες για να μπει στο διαδίκτυο. Δεν υπήρχε τηλέφωνο στο σπίτι. Παίρνεις τη γραμμή.
1: Ναι, αλλά και κλείστε. Τότε ξεκίνησε πάλι ένας τρόμος για αυτό το καινούργιο που έρχεται για το ίντερνετ. Δηλαδή, θυμίσου λίγο και τις ιστοσελίδες που ξεκίνησαν. Μπορεί να ήταν χρήσιμες, αλλά πάλι υπήρχε ένας φόβος τι θα έρθει και πώς ήρθαν και οι μεγάλες εταιρείες ίντερνετ και πώς πλούτησαν όλα αυτά και τι έφεραν και γύρω-γύρω άλλα παρακλάδια.
0: Εντάξει,
1: σχεδιαστές, προγραμματιστές, πληροφορικούς.

0: Είναι λογικό, αφού φέρνουν ένα προϊόν που το χρησιμοποιούν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δημιουργήθηκαν και άλλες θέσεις εργασίας, δηλαδή. Τελείως. Δηλαδή, το πιο κοντά σε αυτό ήταν ο ηλεκτρολόγος. Τώρα είναι, έχεις πληροφορική, έχεις τον προγραμματιστή, έχεις το τεχνικό του υπολογιστή. Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς το IT μας εδώ, στην Αλτερέγκο.
0: Αν μας ακούει κανένα παιδί, προγραμματιστές ψάχνουν παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα. Είναι από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γράφουν κώδικα και δεν μας ακούν όσοι.
0: Ναι, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος έχει ένα παιδί, προγραμματιστής να
1: είναι. Και σχεδιαστές και φυσικά όλο αυτό ο κόσμος με τα social media. Φτιάχνετε κάτι καινούριο. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η ρύθμιση που λέγαμε και πριν.
0: Βάλε το τραγούδι που λέγαμε για να το κλείσουμε. Που είναι ο. Θα ακούσετε Bowie και Gilmore μαζί. Comfortably Numb, αλλά είναι υπέροχο εδώ με τον Bowie να τραγουδάει και τον Gilmore να παίζει κιθάρα.

0: Είσαι έτοιμη να κάνουμε την κλήρωση?
1: Πανέτοιμη. Λοιπόν, τα νούμερα, το πρώτο νούμερο είναι τι θέλεις, τι και τι με σταματάς.
0: Γιατί
1: έχω πάρει φόρα.
0: Έχεις στείλει μόνο ένας, ας το δύο.
1: Τι ένας, έλα τώρα, τα έχω δει τα μηνύματα.
0: Από το 1 μέχρι το 37. Α. Από το 1 μέχρι το 37.
1: Δύο, έχουμε πει. Δύο. Δυο με διορθώνει ο κύριος Λιάνης εδώ στο αυτή που έχω εδώ.
0: Μες.
1: Και 36.
0: Μην ακούς Θεσσαλονικιού, σιγά σιγά θα σου λένε μπουγάτσα με βιβλίο.
1: Έχω μια δυναμία στο βορρά.
0: Και ποιο είναι το δεύτερο, το 35?
1: 36.

Λοιπόν, ο Σταμάτιος, όπως έστειλε, κονταξής, και η Λίνα δεν έχει επώνυμο, είναι για το βιβλίο. Έχετε κερδίσει από τα νούμερα που επέλεξε η Ελένη.

0: Λοιπόν, η Έλλη Φαλδαμή ήταν μαζί μας στους ήχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου. Ήταν εξαιρετική.
1: Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και η Ιώνα Μπέχλου. Πριν είπα Μπέχλου. Με συγχωρείς, Ιώνα μου. Μας κοιτάει εδώ υπομονωτικά, μας κρατάει παρέα κάθε βράδυ. Λοιπόν, από εμάς καλό βράδυ. Ξανά ραντεβού αύριο.
0: Ακούστε το
1: Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
0: Ακούστε το σόλο και μην αγχώνεστε. Φιλιά πολλά για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Αλλάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το σχέδιο για τις ανακοινώσεις αλλά και το εύρος των παρεμβάσεων προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας προσανατολίζονται στη λήψη και στην εφαρμογή των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα σε δύο δόσεις. Οι πληροφορίες θέλουν η παράταση των εκτόσεων των δηληστηρίων και της κρατικής επιδότησης να ανακοινωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν λήγουν δηλαδή επιχορηγήσεις του τρέχοντος μήνα. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η χορηγία της κρατικής επιδότησης στην Αγγλία φαίνεται να ανακοινώνεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη διάθεσης του καυσίμου στις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να επεξεργάζεται σχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ επί 90 ημέρες παρά τις διαφωνίες που εκφράζονται στους κόλπους της αλλά και από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν σήμερα ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την επέτειο, έκανε λόγο για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Στο μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη έστειλε εκ νέου μήνυμα στην Τουρκία πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Παράλληλα, σε εκδήλωση της Ocean Eye, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, υπογράμμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τη στρατηγική προτεραιότητα για τη δημιουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έδωσε έμφαση στη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, καθώς και στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και προστασία των θαλασσών. Η Ουάσιγκτον προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 το Δεκέμβριο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλον τον κόσμο, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο Πούτιν να αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι επικεφαλείς κορυφαίων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει κανόνες και δικλείδες ασφαλείας για την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Μιλώντας ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανθρώπικ, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε απειλή για το σύνολο της ανθρωπότητας, εάν δεν υπάρξει σωστή διαχείρισή της. Σοκ προκαλούν οι περιγραφές δύο γυναικών που βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kickboxing, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε βάρος τους μέσα σε διάστημα περίπου μιας ώρας στο Μαρούσι. Μετά τη δεύτερη επίθεση, ο 22χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και την επόμενη ημέρα ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 22χρονου και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη και με εισαγγελική εντολή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνελήφθη σήμερα στην Καλαμάτα 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος 25χρονης. Ο δράστης περίμενε την 25χρονη κοντά στη δουλειά της και πυροβόλησε εναντίον της με κυνηγετικό όπλο χωρίς να καταφέρει να τραυματίσει.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πανέτοιμη για θετικό ξεκίνημα. Στο Nations League είναι η εθνική ποδοσφαίρου με αντίπαλο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Μήνυμα πίστης στην αξία τους δέχθηκαν οι διεθνείς από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, μετά την τελευταία προπόνηση. Καρέτσας είτε τέι το δίλημα του Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα. Βαριά ήττα υπέστη η ομάδα γυναικών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με 68-91 από την τουρκική Εμπλάκ Κονούτ για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Θα συνεχίσει στους ομίλους του EuroCup. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα νότια του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή και στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα πνέουν αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν παντού. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τότε δεν αποκλείονται λίγες σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιότερα τμήματα της Πελοποννήσου, στη δυτική Κρήτη και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί πάντως θα έχει αρκετή ψύχρα, καθώς στα περισσότερα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω, στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέκλου, στον ήχο, στο στίχο και μέσα στα μαύρα σήμερα η Ευαγγελία Κοβέου, στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Μπήκαμε λίγο έξαλλοι μέσα.
1: Ολόκληρο, εν εξάλλω.
0: Ολόκληρο σταθμός δεν είχε την Παπαλάμπρενα.
1: Αν είναι δυνατόν, ψάχνουμε Παπαλάμπρενα πάνω, ψάχνουμε Παπαλάμπρενα κάτω. Δεξιά, αριστερά, τίποτα Παπαλάμπρενα.
0: Έχουμε καλεσμένη, γι' αυτό τη γλιτώνετε, αλλά αμέσως μετά θα τραγουδήσουμε εμείς την Παπαλάμπρενα.
1: Και πρέπει να τρέξουμε σήμερα γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε πολλούς καλεσμένους, έχουμε πολλά θέματα. Θα έχουμε φυσικά για τα τηλέφωνα στο 211-016 104 και 6 τα γνωστά και τα μηνύματάκια σας. Δεν το είπες Μπαμπίνο, το λέω εγώ.
0: Πες τα μηνύματα, ναι.
1: 6981-041-046 για το Βαϊμπέρι.
0: 211-016-104 και 6. Δεν είμαστε έξαλλοι μόνο γιατί δεν έχουν την Παπαλάμπρενα εδώ. Είμαστε έξαλλοι γιατί είδαμε ένα ρεπορτάζ στους τηλεοπτικούς σταθμούς ότι οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στη Σαλαμίνα πληρώνουν περίπου 17 ευρώ την ημέρα για να πάνε να κάνουν μάθημα στα παιδιά.
1: Αστείο πόσο.
0: Όπως γνωρίζουμε ότι ο μισθός των εκπαιδευτικών, των μονίμων εκπαιδευτικών, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι, είναι περίπου στο χιλιάρικο. Έχουμε μαζί
1: μας,
0: την κυρία Βρούζου, η οποία είναι πρόεδρος στο... Αλλά ας μην πάμε στους τύπους. Καλό, γεια σας, τι κάνετε?
2: Γεια σας, γεια σας και από μένα. Καλημέρα, καλησπέρα τώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Ό,τι και να πείτε, πιάνει τώρα.
1: Και να σας το πω διαφορετικά, κυρία Βρούζου. Ό,τι και να πείτε, τα ίδια θα πληρώσετε.
0: Βρότσου,
1: τα ίδια θα πληρώσετε.
2: Κυρία Βρότσου.
1: Ναι. Κυρία Βρότσου, τα ίδια θα πληρώσετε.
2: Ναι. Σωστά. Αυτό είναι σωστό.
0: Προσπαθούμε την τιμωρία που μας έχει βάλει το κράτος να την περνάμε λίγο με χιούμορ.
1: Ναι, να την αντιμετωπίζουμε με σκοπτική διάθεση όσο μπορούμε και όσο επιτρέπεται.
0: Βέβαια, εσείς που βιώνετε το πρόβλημα εκεί στην...
1: Μόνο για γέλια δεν.
0: Δεν είναι για γέλια, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάει να κάνει μάθημα στα παιδιά, θα πρέπει να φάει τον μισό και πάνω μισθό του για να πάει και να έρθει. Κάπως έτσι, δεν είναι?
2: Ακριβώς όπως το είπατε και σωστά είπατε και στην εισαγωγή σας ότι είσαστε έξαλλοι. Φανταστείτε εμείς που ζούμε αυτή την κατάσταση σε καθημερινή βάση. Όντως σήμερα πραγματοποιήσαμε μετά από κάλεσμα των σωματείων μας και του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σαλαμίνας αλλά και της ΕΛΜΕ Πειραιά, πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στα παλούκια της Σαλαμίνας, στις κοινοπραξίες, αναδεικνύοντας για πολλωστή φορά το οξύτατο ζήτημα της μετακίνησης. Μάλιστα. Που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και τον οικογενειακό προγραμματισμό εκατοντάδων λειτουργών της εκπαίδευσης. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση με το δυσβάστατο κόστος μετακίνησης έχει φτάσει στο προχώρητο. Κυριολεκτικά. Τα είπατε κι εσείς. Εκατοντάδες συνάδελφοί μας, μόνιμοι και αναπληρωτές με μισθούς, εσείς είπατε γύρω στο χιλιάρικο.
1: Μικτά πρόλαβε και είπα εγώ. Δεν ξέρω αν τόσο σα.
2: Ναι, να σας πω ακριβώς πόσο είναι. Ο εισαγωγικός μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι στα κοντά στα 850 ευρώ.
0: Και τι τα κάνετε τόσα λεφτά, κυρία μου, σας παρακαλώ πολύ.
2: Είδατε. Ενώ το αναπληρωτή είναι περίπου στα 950.
1: Α, εντάξει, λοιπόν, αυτός είναι όντως πλούσιος.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα λέει το συνάδελφο φτωχό.
2: Φανταστείτε λοιπόν, οι συνάδελφοι αυτοί καλούνται καθημερινά να δαπανούν τεράστια ποσά από τον ήδη καθυλωμένο μισθό μας μόνο για τα εισιτήρια των πλοίων. Mm-hmm. Των οχημάτων και το επιβατικό. Σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας, την ξέρετε πολύ καλά, τη ζούμε καθημερινά. Mm. Αυξήσεων στα καύσιμα, τα ενίκια στα ύψη. Η μετακίνηση για την άσκηση του λειτουργήματός μας, γιατί λειτουργήμα είναι, μετατρέπεται κυριολεκτικά σε πολυτέλεια. Και θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω και τον όρο.
0: Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί σας έχουν παρατηθεί γιατί δεν αντέχουν αυτό το το κόστος.
2: Ακριβώς, οι παραιτήσεις τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο αγγίζουν περίπου, πέρυσι έκλεισαν περίπου στις 5.000. Γιατί πραγματικά οι συνάδελφοι δεν βγαίνουν. Δεν μπορούνε.
1: Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι. Το φοβερό είναι ότι το συζητάνε δύο άνθρωποι πίσω από τα μικρόφωνα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φέρουν αυτοί. Το συζητάτε εσείς ως πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Σαλαμίνας και αμφιβάλλω αν το έχει συζητήσει το κράτος μαζί σας.
2: Δυστυχώς το κράτος είναι δυσέβρετο. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε.
0: Είναι και λίγο μπερδεμένο αυτή την εποχή.
1: Τρέχουμε
0: θέλω
1: και
0: να
1: δείχνετε
0: λίγο κατανάλωση. Τρέχουν στα κανάλια το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ κτλ. Έχουν μπλέξει εκεί με τον Ιατρικό Σύλλογο, έχουν μπλέξει με τα μπούτια τους. Πουλήσανε την Ακρόπολη τσάμπα 15.000 ενίκιο δώσανε την Ακρόπολη.
1: Σοβαρό ποσό τώρα.
2: Οτιδήποτε χρειάζεται για να αποσπά την προσοχή μας και από τα σημαντικά και αυτά που είναι σημαντικά για την καθημερινότητα και μας καίνε. Εμείς να ξέρετε ότι σας είπα και στην εισαγωγή για πολλωστή φορά αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι καινούριο στη Σαλαμίνα, δεν είναι καινούργια η κατάσταση.
1: Σωστά. Μα γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να είχε παρέμβει ήδη το κράτος. Επειδή είναι ένα γνωστό πρόβλημα, επειδή είναι ένα πρόβλημα που εδιαιωνίζεται.
2: Δυστυχώς, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, η επιχειρηματική δράση στον χώρο των μεταφορών εντάξει, αντιμετωπίζει είναι και δύο... τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών ως επόρευμα.
0: Είναι,
2: και δύο,
0: είναι δύο κοινοπραξίες, δεν είναι?
2: Ναι, είναι δύο κοινοπραξίες. Σήμερα μας δέχτηκε η μία κοινοπραξία, μια τριμελή αντιπροσωπεία, γιατί ήταν μαζικότατη η κινητοποίησή μας, μια τριμελή αντιπροσωπεία, η οποία ήταν αρνητική στο δίκαιο αίτημά μας, γιατί όπως μας απάντησαν, εκείνη δικά τους τα λόγια, επιβιώνουν οριακά.
1: Ωραία.
2: Οριακά, σημειώστε το αυτό, ενώ η άλλη κοινοπραξία κλείδωσε τα γραφεία της, αρνήθηκε, δεν μας άνοιξε ούτε πόρτα, ούτε τίποτα. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
0: Θα υπάρξει επόμενο βήμα, κυρία Βρότσου?
2: Βεβαίως θα υπάρξει επόμενο βήμα. Ήδη έχουμε ζητήσει και από τον συνάδη, συζητάμε τη Δευτέρα, ζητάμε να πραγματοποιήσουμε συνάντηση και με τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, με τη Δημοτική Αρχή, γιατί σαν Δήμος έχει και εκείνος μεγάλη ευθύνη στο να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς των παιδιών, των δημοτών του στην ουσία.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, ενώ άλλοι Δήμοι γύρω στους σχετικούς Δήμους έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης, με επίδομα διαβίωσης που δίνουν σε αναπληρωτές και ενδιόριστους. Εδώ στη Σαλαμίνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση. Βέβαια, και να μην αφήνουμε απ' έξω και την ευθύνη του κράτους.
1: Βέβαια, πρωτίστως θα λέγαμε.
2: Πρωτίστως ακριβώς, όλων των κυβερνήσεων και των Υπουργείων, το οποίο ο κράτος τελικά αφήνει την όποια ελάφρυση στο εισιτήριο η διακριτική ευκαιρία των εφοπλιστικών εταιριών, χωρίς να νομοθετεί αυτό που ζητάμε εμείς, την υποχρεωτικότητα στην έκπτωση και συνολικά να παίρνει μέτρα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών. Είτε στη στέγαση, που είναι και αυτό ένα οξύτατο πρόβλημα, οι εικόνες με τους εκπαιδευτικούς που κοιμούνται σε κάμπινγκ, σε παραλίες, είναι γνωστές. Πρόσφατα είχαμε και τη συνάδελφο στα Χανιά.
1: Βέβαια. Και πόσα άλλα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Και πόσοι στηβάζονται αναβιώνοντας το περίφημο τραγούδι του Άκη Πάνου «Εφτάνω μας ένα δωμά». Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις τώρα. Η λίστα είναι
0: τεράστια.
2: Τεράστια.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
2: Εμείς θα τονίσουμε άλλη μια φορά, όπως τονίζουμε, ότι δεν είμαστε επέτες. Και ούτε θέλουμε να γινόμαστε επέτες.
1: Όχι, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του κράτους και γι' αυτό το κάνουμε.
2: Ακριβώς. Ζητάμε να επιτελέσουμε με αξιοπρέπεια και απερίσπαση το παιδαγωγικό μας ρόλο. Να πηγαίνουμε με χαρά, με χαμόγελο στα σχολεία μας, να είμαστε κοντά στους μαθητές μας και όχι να κοιτάμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα και αν βγαίνει ο μήνας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε κινητοποίηση κάνετε ή οτιδήποτε.
1: Διαμαρτυρία
0: σε αυτό το πράγμα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Βρούτσου. Η Μαρία Βρούτσου, πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Σαλαμίνας. Σας το είπε και ο Μπάμπης στο εισαγωγικό. Οι άνθρωποι πληρώνουν ένα σημαντικό ποσό για να πηγαίνουν έρχονται στη Σαλαμίνα να ασκήσουν το λειτουργήμά τους. Γιατί καλά το είπε, λειτουργήμα, αλλά το κράτος δεν είχε λεφτά για αυτούς. Αν μεταφέραν 4-5 γίδια, πρόβατα κτλ. Και μπαίναν και αυτοί στη λίστα του ΟΠΕ και ΠΕ, κάτι θα παίρναν.

0: Θα πάμε σε ένα άλλο
1: θέμα.
0: Θα πάμε στο...
1: ένα άλλο γεγονός.
0: Ένα άλλο γεγονός, μεγάλο γεγονός για την νεολαία, για τον
1: θεσμός.
0: Θα πάμε στον Νίκο Αμπατιέλο,
1: βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ ανοίγει τις πύλες του σήμερα και θα μιλήσουμε μαζί του. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές μας. Καλή επιτυχία να πούμε για την εκπομπή σας οπωσδήποτε και σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού να έχετε δύναμη, γιατί θα είναι τα νέα, οι εξελίξεις και όλα πολύ σημαντικά το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Μέχρι μεταγραφή θα κάνουμε.
2: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο...
2: Εκκίνησε σήμερα. Ναι, ναι.
0: Να αφήσουμε λίγο τις τυπικούρες και να πάμε στο... το... Νίκο, τι γίνεται? Ξεκίνησε σήμερα το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είχε συμμετοχή, είχε κόσμο. Τι...
2: Από αναμενόμενα, ξεκίνησε από την Δετάρτη κιόλας, που είναι η πρώτη από τις τέσσερις μέρες, και την κορύφωση το Σάββατο, με χιλιάδες λαού και νεολαίας. Αναμενόμενα το λέω, γιατί είναι ένα ταξίδι που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, στην Ήπειρο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, παντού, με πολύ μεγάλη επιτυχία, δείχνοντας μια διάθεση και από την νεολαία και από κόσμο, εργαζόμενους και μεγαλύτερες ηλικίες, να, με πιο συλλογικό τρόπο να συζητήσουμε για όλα τα καυτά που απασχολούν τον κόσμο σήμερα, τα μεγάλα προβλήματα που βιώνει η λαϊκή οικογένεια και κυρίως ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, αυτή η ανησυχία σε καμία περίπτωση δεν την καλύπτουν οι διάφορες ομιλίες των κομμάτων που μας έχουν κυβερνήσει και που με τον ένα τον άλλο τρόπο μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ, και η αναζήτηση, η αμφισβήτηση της σημερινής κατάστασης μπορεί να βρει απαντήσεις στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στην επαφή δηλαδή με την πολιτική του ΚΚΕ, την πολιτική του πρόταση σήμερα, τι πρέπει να γίνει, τι κίνημα χρειάζεται να δυναμώσει, τι αγώνας και κυρίως τι προοπτική πρέπει να ανοίξουμε. Αυτά όλα νομίζω ότι εκφράστηκαν με τον καλύτερο τρόπο από την πρώτη κιόλας μέρα.
1: Και ποια είναι και η θέση της νεολαίας σε όλο αυτό?
2: Βέβαια, βέβαια. Ξέρετε, έχουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις. Εντάξει, είναι οι συγκεντρώσεις πολιτικές με την κορύφωση το Σάββατο, με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, που θα είναι ένα μήνυμα αγώνα ανατροπής της σημερινής κατάστασης και προοπτικής. Όμως έχει και πάρα πολλές ακόμα συζητήσεις. Ξεχωρίζω εγώ, με βάση αυτό το θέμα που συζητάγατε και πριν, για τους εκπαιδευτικούς και την κατάσταση που βιώνουν στην προσπάθειά τους να διδάξουν τα παιδιά μας και να επιτελέσουν το παιδαγωγικό τους έργο, και στην κουβέντα που γίνεται πόσο κοστολογούνται όλες αυτές οι διεκδικήσεις, γιατί μας λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Και να συμβιβαστούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά.
1: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Στα νοσοκομεία, δασκάλους δεν μπορούμε να έχουμε στα σχολεία, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για τους εργαζόμενους να πηγαίνουν για μεροκάματα και να γυρνάνε σόι. Δεν μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος σπίτι, να ανοίξει, να ξεκινήσει την οικογένειά του ή να ζήσει τέλος πάντων μόνος του, να φύγει από τους γονείς του κλπ. Αυτό δεν ακούσαμε στη ΔΕΘ από όλα τα κόμματα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο ο κόσμος ενδεχομένως να μην το έχει αντιληφθεί. Ότι έχουμε περάσει την κοστολόγηση των δικαιωμάτων του.
2: Μπράβο. Και έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία εκδήλωση την Παρασκευή. Πόσο μας κοστίζει τελικά αυτός ο καπιταλισμός? Έτσι λέγεται η εκδήλωση. Γιατί εδώ παράγεται ένας τεράστιος πλούτος. Βλέπουμε τις επιχειρήσεις, τα χρηματιστήρια να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Λοιπόν, τις ενεργειακούς ομίλους, τις τράπεζες που αρπάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη και με αυτόν τον τρόπο και με πολλούς ακόμα τρόπους βγάζουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια. Βλέπουμε τα κρατικά ταμεία πάνω στους φόρους, τους άδικους έμεσους φόρους που πληρώνουμε και σε πιάνει συγκοπή στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη και οπουδήποτε, να γεμίζουν και να ξεχυλίζουν και να πηγαίνουν στον πόλεμο τα λεφτά αυτά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πόσο κοστίζει τελικά ο καπιταλισμός για τον εργαζόμενο που παράγει όλο αυτό το πλούτο? Και πολλές άλλες τέτοιες εκδηλώσεις που θέλουμε να δείξουμε το εξής, ότι όσο το κέρδος και αυτοί που έχουν και το παίρνουν το κέρδος από αυτό το πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι είναι κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, δυστυχώς σε αυτό το δρόμο και θα ζούμε όλο και χειρότερα. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, πώς θα αυτοπροσδιορίζονται, βλέπετε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, η ίδια κατάσταση επικρατεί.
1: Και χειροτερεύει, εγώ θα έλεγα.
2: Και χειροτερεύει.
1: Από άποψη πολιτικών αυτό, επιλογών.
2: Ναι. Έτσι. Και αν το δει αυτό ιδιαίτερα η νέα γενιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που σκέφτεται ένας νέος άνθρωπος σήμερα που βλέπει την τεχνολογία να αναπτύσσεται, την επιστήμη να αποδίδει νέα ζητήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή του. Να πάμε στο 7ωρο πενθήμερο παράδειγμα, που είναι μια διεκδίκηση που είναι όρημη κατά τη γνώμη μας και τη θέτουμε στο εργατικό κίνημα, αφού έχει ανέβει η παραγωγικότητα της εργασίας. Και αντί γι' αυτό να βλέπει ότι ζει χειρότερα. Ότι πλέον έχουμε 13 ώρα, ζωή λάστιχο, εργασιακές σχέσεις που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα θέλουμε να τα βάλουμε στο επίκεντρο, βεβαίως μαζί με και την πολιτιστική μας πρόταση. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο νομίζω έχει πάνω από 400 καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς.
0: Μια γωνίτσα για μας δεν είχες όμως.
2: Κομικούς.
0: Μια γωνίτσα
2: πάντα
0: για να πούμε και εμείς ένα τραγούδι, ρε φίλε. Δηλαδή, να μας βάλεις εκεί σε μια γωνιά.
2: Να
0: βάλεις εκεί σε μια γωνιά και να πω και εγώ το παράπονό μου. Να ρίξω ένα τραγούδι, ρε φίλε.
1: Ένα ζήτησε.
2: Την εκπομπή από την αρχή για να τραγουδήσεις σήμερα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί έχει χώρο. Πραγματικά μπορούμε να πούμε μέσα από τις εκδηλώσεις τόσος κόσμος, νεανική δημιουργία μαζί με τους κορυφαίους έτσι, καλλιτέχνες της χώρας μας οι οποίοι συμμετέχουν και οι οποίοι θέτουν όλη αυτή την προσπάθεια ακόμα και την καλλιτεχνική τους δημιουργία, την πολιτιστική τους έτσι, διάθεση στο να συνδεθεί με αυτά τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει το φεστιβάλ και που δυστυχώς η εποχή μας έχει κάνει πολύ επίκαιρο και το σύνθημα που έχουμε.
1: Ναι, γιατί κάθε
2: ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Και είναι επίκαιρο ειδικά στο κομμάτι του στρατηγού. Με όλα αυτά που ζούμε, με τους πολέμους που εξελίσσονται και στη γειτονιά μας και που ενοποιούνται τα μέτωπα, με τις εντάσεις για συμφέροντα των κυβερνήσεων, των εκμεταλλευτών των λαών ανάμεσα στις χώρες, ανάμεσα τους και της Ελλάδας και της Τουρκίας, να ετοιμάζουν νέα επικίνδυνα σχέδια, με την Ελλάδα να είναι μπλεγμένη φουλ σε αυτούς τους πολέμους και να έχει την κυβέρνηση και έναν υπουργό εθνικής άμυνας που να μας λέει να συνηθίσουμε στην κουλτούρα των φερέτρων και ότι αυτό πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να δυναμώσει η μεγάλη ιδέα στην Ελλάδα. Θυμίζουμε που κατέληξαν οι μεγάλες ιδέες του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1922 και άλλα τέτοια πολύ σημαντικά ζητήματα που και απασχολούν και πρέπει να απασχολήσουν και περισσότερο και να γίνουν κριτήριο στάσης και να αποδείξει ο άνθρωπος, δηλαδή ο εργαζόμενος λαός λέμε εμείς και η νεολαία, ότι ξέρει να σκέφτεται, είμαστε σίγουροι εμείς, ξέρει να διεκδικεί, ξέρει να αγωνίζεται, ξέρει να πει ότι δεν δίνουμε καμία άλλη θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους, τους αρκετά κάναμε. Αρκετά ματώσαμε και στην κρίση και ματώνουμε και σήμερα στην ανάπτυξη και αύριο δυστυχώς θα κληθούμε να ματώσουμε και στις πολεμικές αναμετρήσεις. Για όλα αυτά το ΚΚΕ είναι εδώ, η ΚΝΕ είναι εδώ και το φεστιβάλ είναι ένα σημείο συνάντησης για να δυναμώσει όλη αυτός ο αγώνας και η προοπτική.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν
1: την ανταπόκριση, στην πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να πω ένα που ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας μέρα. Το φεστιβάλ.
0: Να πεις.
2: Και σε εσάς, που ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθετε, αλλά και στους ακροατές. Ξεχωριστό χώρο φέτος και νομίζω είναι μοναδικό και στην ιστορία των φεστιβάλ μέχρι σήμερα. Έχουν οι φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσμένους Κεσαριανής.
1: Εξαιρετική έκθεση.
2: Το λέω γιατί χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, ανατριχιάσαμε όταν τις είδαμε από τις τηλεοράσεις μας και από τα κινητά μας και από τους υπολογιστές μας. Όταν πήραν δηλαδή πρόσωπο, γίνανε εικόνα όλα αυτά
0: και
2: που ακούγαμε τόσα χρόνια.
0: Και να θυμηθώ τον αέμνηστο Λουλέ που έλεγε στη Βουλή ότι θα αναγνωριστεί το ΚΚΕ, θα είναι ντάλα μεσημέρι, θα τους αναγνωρίσετε και τους 200 και θα είναι ντάλα μεσημέρι.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι αυτά δεν πρέπει να κρυφτούν σε τίποτα συρτάρια για να ξεχαστούν, για να μην μας θυμίζουν την ιστορία για το παρόν και για το μέλλον.
1: Ούτε και να λειτουργήσουν ως μουσιακό είδος.
2: Μπράβο. Ετοιμάσαμε εκεί που πρέπει να είναι, στο κόμμα τους δηλαδή καταρχήν και στο λαό που αγωνίζεται και ενδιαφέρεται να δικαιώσει ως το τέλος αυτούς τους ανθρώπους για την πραγματική ελευθερία του λαού, για αυτό που παλέψανε. Λοιπόν, εκτίθονται αυτές οι φωτογραφίες σε ειδικό χώρο στο φεστιβάλ μαζί και με δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες μέχρι τώρα από αυτές που έχει δώσει και το Υπουργείο δηλαδή στη δημοσιότητα, μαζί και με προσωπικά αντικείμενα τα οποία έχει φυλάξει με πολύ μεγάλη προσοχή, που έχουν παραδώσει συγγενείς των εκτελεσμένων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως μαντήλια που τα γράφανε πάνω τα σημειώματα, όπως προσωπικά άλλα αντικείμενα, γράμματα των εκτελεσμένων. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό σημείο του φεστιβάλ που φωτίζει και φωτίζεται, πώς να το πω, όλο τον κόσμο δηλαδή πρέπει να κινητοποιήσει και να το δει και να τον εμπνεύσει για τη συνέχεια.
0: Επειδή πρέπει να πάμε σε ένα μικρό, σε μια μικρή διακοπή, θα κλείσω με μια παρατήρηση. Μιλάς τόση ώρα και δεν έχεις πει μία κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Μία κουβέντα. Άλλαξες ομάδα?
2: Δεν αλλάζουμε ομάδα, αυτά είναι γνωστά. Okay. Ούτε κόμμα ούτε ομάδα.
0: Θα κάνουμε λοιπόν στο μέλλον μια κουβέντα να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
2: Έγινε.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαιρετώ. Γεια χαράκια.
1: Ακούσαμε τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτή του ΚΚΕ και μέλος του πολιτικού γραφείου, με αφορμή την έναρξη του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ. Διηγητή.

0: Mega News 104 και 6. Έξω έξω το είχα.
1: Ναι, ναι, το είπα εγώ το παρέλα, εντάξει. Μετά από 19 χρόνια.
0: Έξω έξω. Λοιπόν, 2-11-0-16-104-6. Τα μηνύματά σας 6-9-81-041-046.
1: Πάμε, γιατί έχουμε μια εκκρεμότητα σε γραμμές. Πάμε.
0: Χαίρετε.
1: Γιατί έχουμε άλλη ενότητα μετά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, στρατηγό Οικονομάκος.
0: Καλώς τώρα, καλώς
2: τώρα. Διάβασα σήμερα την εφημερίδα Κόντρα, όχι σήμερα, χτες.
0: Κόντρα. Κόντρα. Το Κόντρα.
2: Τι Κόντρα.
1: Φιλέτο βγάζω.
0: Κόντρα, Κόντρα Αξούρα που λένε.
1: Κόντρα Φιλέτο.
2: Διάβασα ότι συμβούλευσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τους βουλευτές και τους υπουργούς να μην είναι αλαζόνες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και πολύ καλά είπε.
0: Και καλά είπε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Μια στιγμή, να τέλειω.
0: Ναι.
2: Πρώτον, εγώ δεν είδα κανέναν υπουργό ή πολιτικό ή βουλευτή να είναι αλαζόν. Να μου πεις ότι μερικοί καπιταλιστές, επιχειρηματίες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, μερικοί, όχι όλοι, είναι αλαζόν, ναι. Αλλά οι υπάλληλοι των καπιταλιστών δεν νομίζω ότι είναι αλαζόν.
0: Όπου τους έσφαξε με
1: τρόπο. Τους καθάρισε με μια κίνηση.
0: Τους καθάρισε μια κίνηση. Τι Αμπατιέλος, τι Οικονομάκος, τα ίδια είναι.
2: Αμπατιέλος τα ωραία.
0: Τα είπε καλά, τα είπε καλά, γιατί δεν άκουγα. Τα είπε καλά.
2: Πολύ ωραία και τον Τζιγέρο. Και καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Και θέλω να πω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, ως τι συμβουλεύει τους βουλευτές, ως υπέρ πρωθυπουργός, είναι υπέρ των πρωθυπουργών.
0: Εντάξει, κυρία
1: Μπακογιάννη. Έχει μια τεράστια εμπειρία.
0: Εποπτεύει, εποπτεύει, εποπτεύει, μην γίνει καμιά μαλακία. Όπα.
1: Ναι.
2: Δεύτερον.
1: Σαν λαφτή.
2: Άκουσα προκαιρού τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: 3.000 στο ραδιό του Λίπτου.
2: Άκουσα προκαιρού τον Νίκο Χατζηνικολάου, εξαίρετο δημοσιογράφο.
1: Σωστά.
2: Να λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι είσαι κορυφαία πολιτικός. Mm. Κορυφαία εκατομμυρίουχο, ναι, όχι κορυφαία πολιτικός.
0: Καλά τώρα, το χοντρένεις.
1: Αφού είσαι καλό παιδί.
0: Το χοντρένεις τώρα, το χοντρένεις.
1: Αφού δεν είσαι τέτοιος χαρακτήρας.
0: Δηλαδή αν δεν υπήρχε κυρία Μπακογιάννη...
2: Θα τα αποδείξω εγώ, θα τα αποδείξω. Όταν έβαλε υποψηφιότητα μόνη με δικό της κόμμα, πήρε πόσο 0,1, 0,2.
1: Εντάξει, μόνο τώρα συμβαίνουν αυτά τώρα.
0: Ήταν η εποχή τότε. Ναι. Ήταν η εποχή.
1: Ήταν ακριβή σαν τα κεράσια.
0: Ήτανε Σεπτέμβρης. Τι μήνα ήτανε, τι μήνα, Σεπτέμβρης ήτανε. Ήτανε Σεπτέμβρης. Τι ήτανε, τι μήνα ήτανε.
2: Είπε η κυρία Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη
0: ότι είμαστε
2: η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Ναι. Εγώ ξέρω, αρχηγός του κέντρου ήταν ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σωστά.
2: Και αρχηγός του δεξιάς ήταν ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανής. Αυτοί ήταν θανάσιμοι αντίπαλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Ποια κέντρο δεξιά. Άλλο το κέντρο, άλλη δεξιά.
0: Σωστά. Το Ζήγδη το θυμάσαι, το Ζήγδη.
1: Πώς δεν το θυμάται, ρε. Αντικατέστησε τον Μαύρο. Τον Γιώργιο Μαύρο.
2: Είχαμε μιλήσει. Ήταν φίλο μου.
1: Α, ναι.
0: Ο Ζήγδης.
2: Συμπαθήσει με μια πολύ όμορφη ξανθιά κοπέλα στο Κολονάκι. Δίπλα από εκεί που είναι τώρα το Παπουτσάδι.
0: Θα το γυρίσουμε σε σεξ τοπ τώρα, δηλαδή εδώ χάμω. Τι θα γίνει.
1: Την Παπαλάμπρενα θες να την ακούσεις.
2: Φίλη του ήταν, φίλη του ήταν.
0: Η Παπαλάμπρενα.
2: Ναι. Μια ξανθιά κοπέρα δεν θυμάμαι. Τώρα ήταν πάρα χρόνια πολλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
2: εντάξει. Και το άλλο.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Να μην, εισερχόμαστε σε προσωπικά δεδομένα. Η γυναίκα σου τι κάνει.
2: Λοιπόν, το 1977 η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε κουκουέ εσωτερικού.
1: Mm.
2: Το έχει πει στην τηλεόραση. Ψάχνει το βίντεο.
1: Ναι, ναι, ωραίο. Εντάξει.
0: Λεωνίδα Κύρκο ή Μπανιά.
2: Προμερικών ετών. Άψε με λεπτό. Προμερικών ετών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι.
1: Γι' αυτό καταστράφηκε.
2: Θα είναι μια σοσιαλίστρια.
1: Ναι.
2: Βρέτε και το βίντεο κι αυτό.
0: Βρέτε το βίντεο. Να πες το βίντεο.
2: Και ρωτώ. Ναι. Ποια είναι η ιδεολογία τη κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Σοσιαλίστρια, κεντρό, δεξιά, ό,τι να είναι αγκίδα μα τα
0: αγγίδια. Στι παρυφέ. Στι παρυφέ.
2: Στι παρυφέ.
0: Στι παρυφέ του κομμουνισμού.
1: Ναι, στα σύνορα.
0: Ναι. Όπω μπαίνουμε όμω. Όχι όπω
2: μπαίνουμε. Η Αμερική, η οποία είναι εγκληματολόγο, ειδική λέει στα θέματα τρομοκρατία, είπε ότι η 17 Νοέμβρη είναι ακροδεξιά οργάνωση. Και πού έμαθα εγώ τον κομμουνισμό. Εγώ τι προκηρύξει τη 17 Νοέμβρη διάβαζα όταν ήμουν έφηβο. Στην ελευθερωτική.
1: Και μπλεκ διάβαζε όμω.
2: Ναι, αυτά όταν ήμουν μικρός.
0: Μα έκανε για το Μπλεκ φοβερή ανάλυση.
1: Για το Ζαγκόρ, μα είπε όλο το όνομα.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Ναι, μα έκανε φοβερή ανάλυση για το Μπλεκ προχθές.
1: Για το Ζαγκόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την ερώτηση την οποία μα έκανε, την κρατάμε. Δεν θα την απαντήσουμε σήμερα.
0: Μπορεί όμω αύριο γύρω στι 11.30. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε.
2: Περίμενε. Είναι δημοκράτητα. Διότι δεν είναι δημοκράτητα.
0: Περίμενε, ρε Οικονομάκο. Αύριο 11.30 ώρα μπορεί να βγει εδώ στην εκπομπή τη.
2: Αν δεν μίλησε την Deutsche Welle εναντίον του Παπαδόπουλου, επειδή θέλει να κάνει το μπαμπάκι του Πρωθυπουργού, για ποιο μιλάει.
1: Ναι. Και λίγα λες.
0: 11.30 ώρα να βγει αύριο στην εκπομπή εδώ του Προβατάκη τη Λένη.
1: Ναι.
0: Να τους πεις.
1: Η Ελένη ιδιαίτερα θέλει.
0: Ναι. 11.30 ώρα να βγεις να πάρεις τηλέφωνο. Θα είναι η Ιωάννα η Μπέχλου, θα σε
1: θα ζητήσει την κυρία Ελένη Στεργίου. Η οποία...
0: Κατ' εντολή μου.
1: Και η Ελένη Στεργίου θέλει πραγματικά να ακούσει για αυτά τα ζητήματα στον αέρα.
2: Α, την αγαπάω πολύ, την αγαπάω πάρα
0: μα
2: πολύ.
0: Θέλει. Εννοείται, εννοείται, φαίνεται. Θέλει, φαίνεται. Κάνει φως, πώς το λένε, μπαμ κάνει.
1: Ναι. Απόψε κάνεις μπαμ. Αύριο δηλαδή, μην μπερδευτείς και θα πάρεις. Γιατί θα πεις ότι έχουν κανονίσει για να βγω στην εκπομπή.
0: Έχουν κανονίσει αυτοί οι χαραμοφάιδες που βγαίνουν στις 12, θα πεις.
1: Ναι, για να βγω στην εκπομπή της κυρίας Στεργίου.
2: Όχι, όχι χαραμοφάιδες, επίλεκτοι.
1: Επίλεκτοι χαραμοφάιδες.
0: Είναι επίλεκτοι, εμείς.
1: Ναι.
2: Θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Όχι, αν μας φάξουν τους επίλεκτους, θα πάμε με αδικοχαμένοι, ρε, θα πάμε, ρε.
2: Επειδή μου λένε ότι δεν πήγα φαντάρος, εγώ πήγα εθελοντής το 1977, εις ηλικία 17 ετών, να πολεμήσω για την Κύπρο. Τη λέγατε κατεχόμενα.
0: Και όταν το 1977 τι πόλεμο είχαμε, ρε, η οικονομάκα μας τρελάνης.
2: Μου λένε έχετε μοιοπία, δεν μπορείτε να πάτε αλεξιτοριστή. Λέω, άκουσα ότι ο πατέρας μου, λέω, έβαζε στο τσεπάκι τα γυαλιά, κατέβαινε στο χώμα, τα ξανάβαζε και προχώραγε. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Να σας πάμε, λέει, στο στρατηγό, με πάρε στο Δεμέτσικα. Μου λέει η Βασιλάκη, μου λέει.
1: Αρχηγός τώρα.
2: Δεν πάω στρατιώτη, του λέω βγάλε τρελό, κουτσό, στραβό. Ούτε ξαναπατάω στρατό, του λέω. Χαίρετε, γεια σας. Και έφυγα.
0: Εντάξει, ήταν μια αστοχία του συστήματος. Ήταν μια αστοχία.
2: Τότε γιατί δεν είναι κατεχόμενα. Δεν είναι κατεχόμενα πλέον. Έχω πέρα 52 χρόνια. Είναι τουρκική γη.
1: Μάλιστα. Τώρα,
2: όποιος τολμάει ας πάει.
0: Τώρα τι να σου πω.
2: Να σου πω. Ο κ. Μητσοτάκης άμα τολμάει πάει από εμείς. Για να πάρει το γιο του.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Ο γιος του δεν μπορεί, θα πάρει τη σάκαρη.
2: Ναι. Εδώ η Κύπρος είναι και το πείδημα.
1: Ναι. Άρχισε τώρα, μην το μπερδεύεις το παιδί τώρα, ασχολείται με το τένις.
2: Κάτι άλλο, ο Τραμπ είδε τον Ερντογάν, ναι. Αλλά δεν τον είδε τέτα τέτ, τον είδε με κάτι Άραβες. Σαν του λέει, τράβαμε τον αραβικό κόσμο.
0: Μα δεν του έδωσε καν, δεν του έδωσε καν.
1: Είπε όμως ότι είναι πολύ φίλος μου.
0: Δεν του έδωσε καν τα αεροπλάνα αυτά, τα V-52, όπως τα λένε, τα που πίνουν στο μπαρ.
2: Και ο Ερντογάν τον προσκύνησε τον Τραμπ. Είπε, σας αγαπάμε πολύ, δεν ενδιαφερόμαστε για τα F-35. Και χωρίς να μας δώσετε τα F-35, του λέει ο Ερντογάν του Τραμπ, εμείς σας αγαπάμε. Άκου γλύψιμο που του κάνει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ε?
0: Πόσο κάνει αυτό το εφτά.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι. Οικονομάκο.
2: Ναι.
1: Πώς φτάσαμε στο Τραμπ.
2: Το είπα σήμερα ειδήσει, λέω τα σημερινά εγώ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα και εσύ αμέσως τώρα.
1: Χάθηκα ρε.
0: Πόσο κάνει το ένα F-35 ρε Οικονομάκο.
2: Πρέπει να κάνει, δεν το θυμάμαι τη στιγμή, για κάτι τέτοιο εδώ.
1: Για σκέψου.
2: Αρκετά εκατομμύρια.
0: Δηλαδή πόσα, 200, 300, 500.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Μήπως κάνει δις το κάθε αεροπλάνο.
2: Το κατάλαβα τον όπλο.
1: Ελαφρώς μεταχειρισμένο πόσο κάνει.
0: Με πινακίδες.
1: Ναι. Τα ξενομήμα. Παίρνουμε, δεν έχει βάλει τα τρέχα.
2: Δεν ξέρω, αλλά εκείνο που έπεσε, το F-16,
1: ναι.
2: Δεν ήταν αεροπλάνο, ήταν φέρετρο. Το λέω, φέρετρο.
0: Φέρετρο.
2: Ντροπή του. 52 χρόνια το ίδιο αεροπλάνο, ντροπή του. Έσχος. Είναι αξιωματική αυτή.
0: Με έψιλον. Έσχος με έψιλον.
2: Να βάλουν μπροστά το φραγκούλι, το φλόρο, το χούπι, να πάνε να πολεμήσουν. Εγώ πάντα δεν αναλαμβάνω με τίποτα.
0: Αν είχε παιδί, παιδί, θα το έστελνε.
2: Θα πάθουν εθνική καταστροφή, όχι χειρότερα από το 1974, χειρότερα από το 1922. Η Τουρκία είναι περιφερειακή δύναμη.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλου.
1: Ναι, ρε, δηλαδή θέλαμε
0: να βγούμε να πάρουμε τα ψεκλίκια να ανέβουμε στα βουνά να πάμε να πολεμήσουμε και τώρα μας έχει κάνει.
2: Αν δεν δηλαδή που είναι το αεροπλανοφόρο το αμερικάνικο εδώ και θα χαλάσει τα ραντάρ και των τουρκικών και των ελληνικών πλοίων και αεροπλάνων και δεν θα γίνει πόλεμο.
0: Δηλαδή θα πολεμάνε οι Τούρκοι με τους Έλληνες και θα κερδίζουν οι Αμερικάνοι.
2: Κατά σπουδά δεν το έκαναν τα ίμια. Γιατί θέλανε να ρίξουν μια σφαλιάρα στο Σιμίτι, γιατί είχε πάει με τους Γερμανούς, κατάλαβε.
1: Ναι. Α, είχε πάει αυτούς με τους Γερμανούς, ε.
2: Πληρώσανε ο Γιαλοπλός.
0: Νομίζω ότι. Ότι...
2: Και ο Βλαχάκος.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σε κρατάμε στη γραμμή για να μιλήσει ο κόσμος μαζί σου για να τους λύσεις τις απορίες.
1: Ναι,
0: έρχονται
1: εσύ.
0: Μηνύματα με πολλές απορίες. Και θα...
2: Πέστα να απαντήσω.
0: Εγώ τι να πω τώρα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να πάρουν τηλέφωνο. Αν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο.
1: Να, έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα το οποίο λέει: είπε όντως ο Τάραμ για τον Ερντογάν ότι είναι πολύ σκληρός τύπος και ότι τον γουστάρει πάρα πολύ.
2: Είπε ότι είναι σκληρό, έγινε σκληρό καρύδι, λέει, αλλά είναι φίλος μου, έτσι είπε ο Τραμπ.
1: Άρα εντάξει. Άρα τον γουστάρει πολύ καλά, λέει ο φίλος. Και εμείς λέει τώρα, λέει, τι κάνουμε.
2: Ότι οι δυτικοί τους Τούρκους δεν τους γουστάρουν καθόλου. Όσο για τον Πούτιν, όταν πήγε ο Ερντογάν και είδε τον Πούτιν, έφυγε δακρυσμένος με το αεροπλάνο, γιατί του είπε ο Πούτιν, φύγει από εδώ, του λέει, στου Μπρίξ δεν μπαίνει, διότι είσαι στο ΝΑΤΟ. Άντε από το γάμο, του λέει, και τον έδιωξε. Και έφυγε κλαμμένος ο Ερντογάν. Δεν το δέχεται κανείς, δεν θέλει την Τουρκία. Ουδείς επιδηγείς. Είναι απομονωμένη η Τουρκία.
0: Ωραία.
2: Εγώ ξέρω και λίγο τουρκικά, δεν είμαι αντίον των Τούρκων.
0: Για ρίξτα και
2: λέω την αλήθεια.
0: Πες μια πρόταση τουρκική, ρε φίλε.
2: Και σε κύριο εταιρεί μου.
0: Τι είναι αυτό.
2: Ευχαριστώ.
1: Α, μάλιστα. Αυτό που λέει καραπιπερίμ, το τραγούδι λες και σε κερίμ. Αυτό τι.
2: Νομίζω αυτό είναι αραβικό.
1: Α, είναι αραβικό, μάλιστα.
0: Εσύ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα τουρκικά από τα αραβικά, μωρέ.
1: Εσύ μου λες ότι είναι
0: τουρκικό.
1: Γαλατέ,
2: μάλιστα.
1: Αν δεν ρωτήσω πώς θα μάθω, ρε.
0: Βαστάτε, εγώ το μόνο που ξέρω είναι βαστάτε τουρκι τα άλογα.
2: Οι Τούρκοι το γιά το λένε μερχαμπά. Ενώ οι Άραβες το λένε σάλαμ αλέκουμ και μετά λες αλέκουμ σάλαμ.
0: Κατάλαβες, Ιωάννα, πώς το λένε. Όχι αυτά που μου λέγες προηγουμένως.
1: Το σαλάμ να θυμάσαι.
0: Να μην τα πω και σε εκθέσω. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά, λεβέντε.
0: Γεια χαρά. Ανάθεμα για αν κατάλαβα τίποτα.
1: Ναι. Πάντα το ερώτημα όταν παίρνει ο οικονομάκος είναι μετά γιατί πήρε.
0: Πήρε για να πει.
1: Ότι διάβαζε κόντρα.
0: Από το κόντρα φτάσαμε στο
1: Τραμπ, από το Τραμπ είναι...
0: φτάσαμε στα F-35, από τα F-35
1: φτάσαμε στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο
1: και κάναμε μια βόλτα, περάσαμε λίγο και από κυρία Μπακογιάννη.
0: Πάντως για δεξιός, καραδεξιός, αυτό με την Κύπρο με προβλημάτισε.
1: Ναι, και εμένα με
0: προβλημάτισε. Καινούργια θέση τώρα, ναι. Ότι η Κύπρος δεν είναι τουρκική.
1: Τι χάσαμε, πάει.
0: Ότι τη χάσαμε και τα λοιπά είναι κάτι.
1: Και χωρίς, πρόσεξε να δεις. Και χωρίς
0: να του δώσουμε δύο μπάτσες, τίποτα, έτσι. Τα είπε μόνος.
1: Και χωρίς παρότρινση τη χάσαμε, αλλά πάμε να την πάρουμε.
0: Πώς θα την πάρουμε αφού τη χάσαμε.
1: Ναι, αυτό λέει. Άμα θέλει, λέει, ας πάει.
0: Θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε και θα με κερδίσει, θα πάρουμε την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Έχει επικαιρότητα, παιδιά. Ναι, έχει να παίξουμε.
1: Έχει πολύ πράγμα.
0: Θα γελάσει το σκυλί και θα κλάψει το δελφίνι σήμερα.
1: Θα φάει η χίνα το πιτμπούλ. Και τον Μέρφυ θα ρίξω.
0: Ελπίζω να μην με αφήσει χωρίς Γεωργιάδη σήμερα.
1: Μόνο Γεωργιάδη.
0: Θα παρεξηγηθούμε.
1: Έχω φουλ του Γεωργιάδη σήμερα.
0: Θα παρεξηγηθούμε. Πλακώθηκε εδώ, πλακώθηκε σε μια.
1: Όπου πάει, πλακώνεται τώρα.
0: Τηλεόραση, πλακώθηκε παντού. Δηλαδή,
1: στο κρατικό πλακώθηκε.
0: Για να βγάλει άκρη με δάφτωνα σήμερα έπρεπε να έχει 45 ρεπόρτερ, 60.
1: Περιτρεχάμενος, ελεύθερος ρεπόρτερ, ειδησιογράφος, μοντέρ
0: και τα λοιπά, για να τον πιάσεις πώς θα προλαβαίνει όλα.
1: Η πλάκα ποια είναι, το ότι μέσα από...
0: Στο Υπουργείο πάει ποτέ.
1: Ε?
0: Στο Υπουργείο πάει.
1: Ναι, μερικές φορές βγαίνει από το... Όταν τον δεις και βγαίνει με εκείνη τη σπόρτη καρέκλα, την οποία την έχει τύπου Φεράρι, η οποία είναι για να κάθεσαι και σωστά και, να... και τα λοιπά και τα λοιπά, εκεί είναι από Υπουργείο. Όταν το δεις αλλού είναι στα...
0: Ρε φίλε, πότε πάει και κάνει...
1: Στα γυριστρούλα.
0: Με το μυστρί που κάνει τους... πώς το λένε, τα εγγένεια.
1: 168 είπε ότι έχει ακόμα.
0: πει.
1: 100,168 κορδέλε.
0: Ξέρεις γιατί λέει ότι έχω 168, να μην τον εσουτάρει ο Μητσοτάκης.
1: Τι να τον εσουτάρει, σιγά μην τον εσουτάρει ο Μητσοτάκης. Σιγά. Άμα ήταν, θα το είχε κάνει. Ούτε που περνάει από το μυαλό του, εγώ είμαι σίγουρος. Και από την άλλη μεριά τον εξυπηρετεί. Από εκεί που έχει τη διαρροή, από εκεί του φέρνει ψήφους.
0: Αυτό που πανηγυρίζανε σήμερα στα κανάλια, γιατί ο Ερντογάν δεν είδε τον Τραμπ.
1: Τι δεν είδε τον Τραμπ, δεν άκουσε τι έλεγε ο Τραμπ για τον Ερντογάν.
0: Δεν τον είδε κατηδίαν, παιδί. Α, ναι. Του πει τα σε μου του και τα λοιπά, σε παρακαλώ, δώσε μου κανένα F3 εδώ. Πέντε και τα τέτοια. Ναι. Και αυτοί εκεί
1: πέρα. Και άμα είναι τακτοποιημένο ήδη.
0: Αυτοί εκεί πέρα μας τυρανάνε και δεν μας δίνουν το μισό Αιγαίο και τα λοιπά. Ναι. Ρώτησε να γίνει και ένα μπέρδεμα.
1: Ναι.
0: Μην βάζει του Ισραηλινούς να κάνουν τους γκαόριδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεται ένα μαλλιοβράσι. Αλλά δεν τον είδα. Και πανηγυρίζανε δικοί μας εδώ στα κανάλια. Αυτό δεν θα πάρει τα F-35, δεν θα πάρει τα F-16. Δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί άλλο πανηγυρίζει.
1: Γιατί εσύ έχεις καμιά αμφιβολία το ότι τελικά θα καταλήξουμε στη συνδιαχείριση.
0: Δεν θέλω να το πιστέψω, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή δεν θέλω να το πιστέψω απλώς.
1: Α, το να μην θέλεις να το πιστέψεις δεν σημαίνει ότι το αποκλείεις.
0: Όχι. Α, δεν το αποκλείω.
1: Οπότε, κάτσε.
0: Με αυτούς εδώ δεν αποκλείω τίποτα.
3: Περνάω τη νύχτα από το σταθμό.
0: Κανονικά έπρεπε να βάλεις ένας Τούρκος στο Παρίσι.

0: 2-11-016-104-6 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Φευγάτη ήσουν τελικά.
0: Σήμερα δεν είχε μπλεκ. Αύριο έχουμε πολύ πράγμα, έτσι.
2: Έχουμε, κάθε μέρα έχουμε μπλεκ, ρε παιδιά.
0: Α,
2: κάθε μέρα, όποιος θέλει, στέλνει το μήνυμά του και λέει, το γράφει το όνομά του και το τηλέφωνο του για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Και δίπλα μπλεκ.
2: Μπλεκ. Μπλεκ.
1: Στο πυρετό της μέρας. Πώς μπορώ την αυρό.
0: Αύριο, σήμερα ουσιαστικά έχουμε μεγάλη μέρα γιατί ξεκινάει
2: η Euroliga
0: και ξεκινάει νωρίς από τις 7. Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είναι πολύ πολύ σημαντικά και ανταγωνιστικά. Έχουμε το Dubai Real Madrid στις 7 η ώρα, την ίδια ώρα Hapoel Tel Aviv με Bayern και αυτό, και μετά στις 9 έχουμε Ερυθρό Αστέρα Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία Ζαλγκίρις έχει αναβάσει πολύ το μπάτζετ της. Τον Ερυθρό Αστέρα τον είδαμε και στα τουρνουά και με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη. Ελληνική συμμετοχή, πρώτος ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 που υποδέχεται εδώ στην Αθήνα την Παρί. Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές στις 9.30 και την ίδια ώρα η δεύτερη ελληνική συμμετοχή, Ολυμπιακός στη χώρα των Βάσκων με την Μπασκόνια. Και στις 10.15 το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης μέρας ανάμεσα στην Βιλερμπάν και στην Μακάμπι. Οπότε αύριο καταλαβαίνετε
2: θα έχουμε πολύ μπάσκετ.
0: Έχουμε και 10.15
2: εθνική.
0: Την εθνική στη Σερβία. Θα έχουμε και τον

0: και του.
1: Βέβαια, έτσι όπως το πρέπει.
2: Και ήλιο τη σελήνη.
1: Οπότε αν θέλετε να συζητήσουμε σήμερα και για μπάσκετ, μπορείτε να καλείτε στο 211-016-1046 με αφορμή την
0: έναρξη της Ευρωλίγκας.
1: Την έναρξη της Ευρωλίγκας αύριο και τα συζητάμε.
0: Ή να σας το κάνω πιο δύσκολο, ποιους θα κατεβάζατε 11 στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Α, εσύ το πας ποδοσφαιρικά.
0: Και ναι. Ποδοσφαιρικά, γιατί όχι.
1: Εγώ θα έβαζα ένα άλλο. Ποιοι μπορούν από ό,τι θα μου πεις παράτολμο, αλλά για τους τολμηρούς ή για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν και πεντάδες και παίχτες που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ναι. Ποιες πιστεύουν ότι θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πάνε στο επόμενο Final Four. Άντε.

6-9-81-041-046 τα μηνύματά σας. Γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Τάκη, Αλέξανδρε, Αναστάση, Παναγιώτη.

0: Πάμε, πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε, κύριοι?
0: Είμαστε καλά.
1: Πώς τα περνάτε?
0: Τα περνάμε. Χαίρομαι. Καλά.
1: Χαιρόμαστε. Πότε θες να ξεκινήσω τώρα? Θες να πάμε έτσι να πούμε ένα γενικό για την εθνική? Θες να σας πω σε EuroLeague, έτσι είμαστε στα φόρτε μας?
2: Οι τέσσερις στην EuroLeague, ορίστε. Ακούω.
0: Πες τους τέσσερις που θα έρθουν στην EuroLeague.
1: Θέστε τετράδα.
2: Final Four.
0: Final Four. Τετράδα Final Four.
1: Τετράδα Final Four. Ρεάλ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και νομίζω ότι στη τέταρτη θα μπορούσα να βάλω και τις Ζαλγίρις μέσα.
0: Τρεις είναι αυτές. Τρεις είναι αυτές. Αυτή είναι τρεις.
2: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ζαλγίρις. Τρι-τρι.
1: Είπα και Ρεάλ.
0: Α, είπες και Ρεάλ.
2: Μάλιστα.
0: Είναι κουφάλα, δεν ακούει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
2: Α, δηλαδή τη Φενέρ δεν τη βάζεις. Κάτσε να τα ακούσει και ο Μάκος. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να τη βάλω. Δεν μου κάνει κάτι.
0: Όχι, τι θέλεις. Ποιοι θα είναι,
1: δεν
0: είναι
1: μου
0: το
1: κάνει
0: θέμα.
1: Κάτι. Όχι,
0: εσύ,
1: δεν μου κάνει κάτι φέτος η Φενέρ.
0: Και εγώ θέλω τη Σίντι Κρόφορντ, αλλά μου κάτσε μόνο η Μπελούτσι. Τι να κάνω τώρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα πάσε με λαχνό. Τι να κάνω. Μάλλον εγώ κάτι έχει κάπου με τα ξανθά. Ναι. Τι να σου κάνω και εσένα.
2: Ναι. Έλατε.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λυπάμαι τώρα.
2: Περνάμε στην επόμενη πίστα, κυρία μου. Θέλω να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Πάρετε βαθιές αναπνοές. Χαλαρά τους ώμους.
1: Πείτε μας.
0: Εντεκάδα εθνικής.
2: Εθνικής Ελλάδος. Ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα.
1: Α, τόσο γρήγορα. Πόσα λεπτά, δευτερόλεπτα ή λεπτά?
2: Όχι, έχεις όλο τον χρόνο.
0: Έχεις όλο τον χρόνο. Εμείς θα φύγουμε. Εσύ λέγε και θα γυρίσουμε κάποια στιγμή.
2: Θα μας πει η Ευαγγελία σε κάποια φάση ποιους 11 είπες.
1: Θεωρώ ότι το πιο πιθανό να παίξει σε σενάριο είναι 4-2-3-1, Βλαχοδήμος, Βαγιανίδη.
0: Πρόσεξε τι θα πεις, διότι αύριο που θα είσαι εδώ θα σε πυροβολήσουν.
1: Δεν με ενοχλεί. Με έχουν πυροβολήσει γενικότερα, οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Πρόσεξε, επανα...

0: Καταλαβαίνω ότι θα πεις μην πάρεις και εσύ παραπεμπτικό για τη Στεργίου.
1: Ναι, γιατί έχουμε πρόβλημα μετά.
0: Θα παίρνουν όλοι παραπεμπτικό από εδώ και πέρα.
1: Θα βγαίνει στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι, παραπεμπτικό.
1: Δηλαδή, αν δεν είσαστε καλά παιδιά, θα σας
0: όλοι θα παίρνετε παραπεμπτικό για την προηγούμενη.
1: Στεργίου προβατάς. Ναι.
0: Σίγμα πει. Στεργίου προβατάς.
1: Θα βάζει ένα τραγούδι 8 λεπτά και θα βγαίνετε μετά.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα.
1: Okay.
0: Αν δεν συμφωνείς με εμάς, Στεργίου προβατάς.
2: Λοιπόν, Βλαχοδήμος, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Μασούρας, Καρέτσα, Τζόλης, Παυλίδης.
0: Κουρμπέλης.
1: Κουρμπέλης. Ναι, γιατί δεν έχουμε μέσους. Δεν έχουμε λάχα.
2: Ναι.
0: Ναι. Σε αυτό έχει
1: δίκιο. Δηλαδή, άμα δεν παίξει ο Κουρμπέλης, λογικά πρέπει να αντιθώ εγώ.
0: Ναι, όχι ας.
2: Λοιπόν, γενικότερα είναι καθαρά μια δημοσιογραφική εκτίμηση αυτή την οποία κάνουμε. Δεν είναι μια
0: εκτίμηση. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι κοντά.
2: Είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Πιο κοντά από ό,τι είπε για το μπάσκετ.
1: Για πες μου και πώς θα παίξει. Πες μου και πώς θα παίξει. Παίζει η Αγγλία αύριο. Μεθαύριο, πότε παίζουνε.
2: Μεθαύριο νομίζω παίζει η Αγγλία, δεν είμαι σίγουρη.
1: Πες μου και τους 11 της Αγγλίας. Πες μου και τους 11 της Αγγλίας.
2: Αυτές και 11 Αγγλίας.
1: Εννοείται. Τώρα. Είσαι έτοιμη ή δεν είσαι.
2: Ναι, τώρα. Και εσύ, πολλά μου ζητάς τέτοια ώρα.
1: Κοπανάει το κομπιούτερ για να τα βρεις το κομπιούτερ.
2: Κοπανάω το κομπιούτερ, ναι.
1: Έτσι τα ξέρω
2: και
1: εγώ. Έτσι και τα ξέρω και εγώ.
2: Λοιπόν,
1: ωραία, τον τερματοφύλακα πες μου μόνο, τον τερματοφύλακα.
0: Καλά, τερματοφύλακα μόνο. Μπένια του Άρη.
2: Ίσως, καθόλου πιθανό.
1: Λοιπόν.
2: Δεν θα σου πω για Αγγλία. Δεν έχω αυτή τη στιγμή την εικόνα τη συγκεκριμένη έτσι. Για να σου πω για την Αγγλία, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο έχω μελετήσει και μπορώ να σου πω σίγουρα είναι αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε όσον αφορά το θέμα της εθνικής. Το τι μπορεί να δώσει η εθνική. Γιατί έχει δυνατό και κέντρο, έχει δυνατά εξτρέμ, έχει δυνατή. Έχει δυνατούς παίκτες να παίξει και σε φορ. Okay. Σίγουρα αν κάνει το λάθος στην άμυνα και το χάσει, δεν θα κερδίσει κάποια πράγματα εκεί. Από εκεί και πέρα, η Σερβία είναι ένας δυνατός αντίπαλος. Έχει γενικά μονομαχίες, ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα παιχνίδι κοντά στην περιοχή. Υπάρχει όμως το πεδίο να χτυπήσει... Η Ελλάδα με καθαρές πάσεις.
0: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Έχουμε καλούς γιατρούς. Έχουμε καλούς γιατρούς. Και να χτυπήσει, έχουμε καλούς γιατρούς. Έχουμε καλούς.
2: Δεν θέλει πολιότητες. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να μείνουμε στην Ligue A. Να έχουμε μια ευνοϊκότερη κλήρωση όσον αφορά μετά για να πάμε στο Euro το 28. Σε έναν όμιλο ο οποίος
0: τι πρέπει να βγούμε δηλαδή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω τον αυτό.
1: Τίποτα. Δεν χρειάζεται να βγούμε. Να μείνουμε στην κατηγορία είναι.
2: Εγώ θα τα λέω όλα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει να βγούμε πρώτη, τρίτη, όγδοη κτλ. Να μείνουμε κατηγορία. Είναι σαν τον βουλευτή. Που ήταν που λέει όχι τελευταίος.
0: Όχι
1: τελευταίος, ρε παιδιά. Ψηφίστε κάποιοι να μην βγω τελευταίος. Περίμενε, ρε εσύ. Περίμενε.
0: Πες κάτσε, ρε Μαρία.
1: Περίμενε, γιατί έχω και νεύρα τώρα. Όχι τελευταίος, τίποτα άλλο.
0: Πώς είναι για να βγούμε τελευταίοι.
2: Δεν είναι όχι τελευταίος. Δεν είναι μόνο ο τελευταίος πέφτει, τέλος.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Όχι τελευταίοι, λοιπόν.
2: Λοιπόν, μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν τα μπαράζ τα οποία υπάρχουν.
0: Α, παράζ, ναι.
2: Για να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Ναι.
2: Ο οποίος παίζει ο τρίτος μπαράζ και παίζουν με τους καλύτερους πάντα.
0: Ναι. Με τους καλύτερους τρίτους τι.
1: Παίζουν οι τρίτοι από τους ομίλους παίζουν μπαράζ με ποιους. Με τον δεύτερο.
2: Δεύτερος τρίτος παίζουν μπαράζ.
1: Παίζουν μπαράζ. Να. Αυτά δεν θέλω, ρε φίλε. Αυτά δεν θέλω, ρε φίλε. Αυτά δεν θέλω. Να βγω δεύτερος να παίξω με τον τρίτο και να πέσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, αν υπάρχει δίκιο σε αυτή την κοινωνία, ρε φίλε. Υπάρχει δίκιο. Να έχω βγει δεύτερος. Να παίξω με τον τρίτο και να χάσω, ρε φίλε. Και να χάσω από μία μέρα που δεν θα είμαι εντάξει και να πέσω.
0: Το Ανάσιο Λιμαρίδη δεν μπορεί να κάνει ερωτήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μαρία, μπορώ να διαλέξω εγώ πάνω χάρη αν είμαι τρίτο, με ποιον δεύτερο θα παίξω.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν είναι ωραία. Όχι.
1: Κάτσε εδώ τώρα εσύ.
2: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Περίμενε, ρε Ευαγγελία, εφαγώθηκε.
2: Θέλει να παίξει. Κοίτα να δει. Εγώ πάντοτε πέφτω στο είναι ώρα. Είναι στάνταρ πράγματα αυτά. Ναι. Θα πέσω στην ώρα να πέσει το σήμα. Οπότε α ρίξει το σήμα.
1: Ας ρίξει το σήμα, θα παίξει και ένα τραγούδι και θα τα πούμε αύριο από κοντά. Χαίρετε.
2: Εννοείται, εννοείται, παιδιά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα. Yeah.

0: Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ιωάννα Μπέχλου, στον ήχο και στο στίχο η Ευαγγελία Κοβέου που σήμερα μας ήρθε στα μαύρα. Ωραία ήταν, καλά ήταν. Ο κύριος Σάβας Παναγιωτίδης, ο οποίος κάθε μέρα αλλάζει και μπλούζα, βάζει όλες τις ομάδες του πλανήτη. Έχει μεγάλη συλλογή. Γεια σου Διονύση, γεια σου Γιώργο. Όχι, δεν θα πέσουμε, θα αρχίσουμε το σφυροκόπημα.
1: Ναι. Με τίποτα ρε, σιγά τώρα αρχίζουν τα ωραία, πλάκα κάνετε. Διονύσης Σιρεβέτας. Καλό βράδυ, γελάσαμε και πάλι σήμερα λέει με τον Άδωνη, περίμενε, εντάξει. Περίμενε, δεν τον αναλάβαμε εμείς. Μην βγάζεις συμπέρασμα.
0: Αυθαίρετα κιόλας.
1: Βέβαια. Κάτσε να ακούσεις τι έχουμε ετοιμάσει. Αρκεί να μην δώσετε, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, παραπεμπτικό σε ακροατές για τον Υπουργό Υγείας. Όχι, εμείς δίνουμε παραπεμπτικό για Στεργίου Προβατά. Το είπαμε αυτό.
0: Έχουμε σύμβαση.
1: Έχουμε σύμβαση. Πώς είχε ο υπνοθεραπευτής, πώς θα είπαμε αυτόν.
0: Ο ύπνος.
1: Ο Κιμίστρας.
0: Ναι,
1: ναι, ο Κιμίστρας
0: με τον.
1: Με την άλλη, τη γιατρού. Εν τω μεταξύ, το έχεις προσέξει αυτό. Να. Έχουν αρχίσει τώρα όλοι και σφυροκοπάνε τη γιατρού. Και ο γιατρός είναι λίγο στο απειρόβλητο, ή μου φαίνεται.
0: Όχι λίγο, στο πολύ απειρόβλητο. Αφού ήταν στο δίπλα δωμάτιο, δεν ήξερα.
1: Ναι.
0: Έτρωγε.
1: Έτρωγε, ναι. Έτρωγε. Έτρωγε το χρόνο του. Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι μάλλον ο γιατρός, λες, λόγω γνωριμιών.
0: Καλά τώρα, γνωριμίες έχουν και οι δύο, δεν αφού ήταν ζευγάρι, δεν ήταν.
1: Ναι, ζευγάρι.
0: Λογοδοσμένοι, δεν ξέρω αν. Ναι. Αλλά είχαν και παιδιά, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνω στα αυτά, εντάξει.
1: Καλά, δεν μας ενδιαφέρουν κιόλας.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Καλά, δεν ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά τέτοιο. Διακρίνω έτσι μια.
0: Διακρίνω περίπτωση μύχου.
1: Ναι. Εφόσον ο γιατρός, όπως όλα δείχνουν, είναι στο απειρόβλητο, μέσα εισαγωγικά, τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, και όλα φορτώνονται στην κυρία, τι να πω. Ενδεχομένως, το έχουμε και περίπτωση μύχου.
0: Ο Βαλάντης λέει: τόσους παίκτες έχουμε το Μασούρα, πρέπει να βάλουμε. Κάτσε ρε, λέει. Αυτή ήταν μια άποψη που κατέθεσε εδώ η Μαρία. Θα δούμε αύριο ποια θα είναι η σύνθεση και θα μιλήσουμε. Να δούμε και πώς θα παίξει και ο Μασούρας. Γιατί.
1: Ποια απ' την άλλη, αν βάλει.
0: Ο Μασούρας βγάζει το φίδι από την τρύπα.
1: Ένα. Δεύτερον, αν βάλει το Μασούρα, προφανώς θα τον έχει για κάποιον ειδικό ρόλο που τόσους παίκτους και αν έχουμε, πολύ δύσκολο να μπορέσουν να τον ερμηνεύσουν όπως. Ο Μασούρας, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι. Και αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το κυρίως. Γιατί δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ο Γιωβάνοβιτς και τι έχει επεξεργαστεί όσον αφορά την τακτική. Και υπάρχουν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν χρειάζεται όλοι οι παίκτες να είναι πρώτα βιολιά. Δεν κερδίζεις με ομάδες που έχουν πρώτα βιολιά. Κερδίζεις και με παίκτες οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και τη βρώμικη δουλειά δεν μπορούν να την κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι.
0: Όλοι.
1: Όλοι, ή αυτοί οι οποίοι είναι πρώτης γραμμής και λίγο φαντεζή και λίγο. Ή μάλλον είναι για άλλους ρόλους. Υπάρχουν ρόλοι μέσα.

2-11-06-104-6 για τα τηλέφωνά σας και 6-9-81-041-046 για το Viber και το WhatsApp για το μήνυμά σας. Μπορείτε να μας ακούτε και από το Live 24.

0: και από το site του Mega News 104.6. Σαν αστραπή σε είδα, γλυκιά. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε το ένα ή το άλλο, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο την Ιωάννα να σας βάλει σε ακρόαση να μας ακούτε. Μα το κορμί να φορμεί
1: σε μια πορεία. Και για τα παρεμπεμπτικά είναι η Ιωάννα.
0: Ναι, και για τα παρεμπεμπτικά.
1: Για τα παρεμπεμπτικά. Α, μπράβο. Είναι, μην το ξεχνάμε.
0: Ο Σάββας θα παίξει το ρόλο του, πώς του λένε, που κάνουν τη μέθη, του αναισθησιολόγου.
1: Αναισθησιολόγου και ταξιθέτης.
0: Ναι, και
1: η Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία θα παίξει το ρόλο του αυτού που, αν δεν πιάνει η μέθη και ο αναισθησιολόγος, τους τραβάει μία με ένα ρόπαλο στο κεφάλι και τους ξαπλώνει.
1: Ναι, ναι. Ανάσκελα. Καλά, εγώ την Ευαγγελία έτσι πως την κόβω, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλή και στο ρόλο του υπνοτιστή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό το βλέμμα,
1: ναι.
0: Το.
1: Ναι, ναι, τον κάνει έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα πρέπει να
0: κόψει το μικρόφωνο, θα πει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Κίνησε ήδη η Ευαγγελία.
1: Ναι. Η Ευαγγελία είναι το νιούς κόκκινο από πίσω που βλέπω. Η Ευαγγελία. Τι ήθελα να πω. Από όλες τις μαρτυρίες, γιατί είμαστε, ρε παιδί μου, και σαν λαός, κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το ισχυριζόμαστε. Όλη η ανθρωπότητα το ισχυρίζεται και όλη η ανθρωπότητα λέει ότι πόσο φανταστική χώρα είμαστε, σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη και όλους τους μαξιμοτραφείς, αλλά και γενικότερα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το πιστεύουν. Υπήρξαν μαρτυρίες πολλές για τον υπνοτιστή.
0: Ναι.
1: Εμένα, δηλαδή το ότι ήταν Κομπογιάννης, το ότι έλεγε ότι θα βγάλει από μέσα σου.
0: Λέω, χρωματιστή στην Κέρκυρα ήταν ο άνθρωπος, ρε, την Κομπογιάννης.
1: Στην Αμερική αφού είχε πάει, ρε.
0: Και στην Αμερική.
1: Ήταν πρώτα ελεοχρωματιστής και μετά Αμερική ή πρώτα.
0: Ήταν στην Κέρκυρα ελεοχρωματιστής, μετά έγινε κάτι άλλο και κατέληξε στο να κοιμίζει τον κόσμο.
1: Ναι. Να αποκοιμίζει τον κόσμο μέχρι στιγμή. Ναι. Αυτό έχουμε. Λοιπόν, από όλες τις καταγγελίες μου έκανε εντύπωση μία.
0: Για πες τι.
1: Μία κυρία βγήκε πραγματικά έξαλλη, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή της εκπομπής, εν εξάλλου, ναι. Και τον κατήγγειλε ότι έκανε μαζί του συνεδρία και δεν κοιμήθηκα, λέει, ούτε ένα λεπτό. Νομίζω ότι είναι η σοβαρότερη καταγγελία.
0: Νομίζω ότι...
1: Πήγαμε από τα λεπτά και κοιμηθήκαμε.
0: Άμα δεν μπορείτε να καταλάβετε το ύψιστο προϊόν που κάνει
1: όχι.
0: Και την ύψιστη επιστήμη, μην ναι. Λέτε αυθαιρεσίες και μην λέτε πράγματα τα ναι. Οποία η επιστημονοσύνη σας δεν μπορεί να τα κατανοήσει.
1: Εγώ πάντως ειλικρινά όταν την άκουσα με αυτήν τη σπαρακάρδια φωνή και με αυτό το παράπονο έτσι πως το διατύπωνε, ταυτίστηκα μαζί.
0: Έχει δίκιο, λες.
1: Όχι, ταυτίστηκα. Λέω, πήγε τώρα η γυναίκα, ρε παιδί μου, προφανώς.
0: Πλήρωσε για να κοιμηθεί.
1: Πλήρωσε για να κοιμηθεί και ούτε ένα λεπτό όρεση.
0: Και δεν την πήρε ο ύπνος καθόλου.
1: Καθόλου. Άξι. Και τον κατήγγειλε. Είναι απατεών. Ναι, άμα δεν κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό. Τώρα, εκτός από τον υπολογιστή, ο οποίος δεν ήταν απλός υπολογιστής, μάλλον τους έφερνε. Ήταν.
0: Κομιστής
1: υπνοτιστής, τους υπνώτιζε και τους πήγαινε κανονικά, δεν ξέρουμε. Τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν.
0: Μπερδεύονται,
1: ναι. Και με τα μηνύματα τα οποία ήρθαν έρχονται στη φόρα. Θα δούμε πάντως. Έχει πολύ πράγμα ακόμα η ιστορία.
0: Έχει ζουμί.
1: Αίμα μου μπαίνεις ξανά. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό ως εισαγωγικό για την ιστορία η οποία ξεκινάει από χθες. Ποτέ. Όχι ποτέ, χθες είπαμε. Ποτέ. Πώς ξεκινάει η ιστορία? Ξεκινάει από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα Μπάμπη μου,
0: ναι.
1: Όπου είχαμε την παρουσία, γιατί τα συνηθίζουμε αυτά, κατά τα άλλα μας ενδιαφέρει και κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την δημόσια υγεία, από την παρουσία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη σε μια ιδιωτική κλινική. Ήταν και ο κύριος Αγαθοκλέους. Δεν ξέρω και ποιος. Ήταν και ο κύριος.
0: Ο Αγαθοκλέους,
1: Του Αγαθοκλέους, βεβαίως. Κύριος Αγαθοκλέους. Ήταν ένας από τα αναρριχόμενα, δεν ήταν η Μπουκαβίλια. Ήταν ο άλλος ο Κισός. Ήταν δηλαδή ο κύριος Πατρούλης. Μαζί του. Για τα εγγένεια αυτής της κλινικής. Η κλινική αυτή.
0: Ναι.
1: μέσα στα αυτά που διαφήμιζε την πραμάτια της, την επιστημονική της πραμάτια, για να μην μας πούνε κάποιοι ότι είμαστε για τριχές, την επιστημονική της πραμάτια ήταν και πλασμαφαίρεση. Θα το ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βέβαια, ο κύριος Άντωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μαλώσει με την αλήθεια και με όλα τα γράμματα της αλήθειας, λέει ότι.
0: Είναι ορκισμένος εχθρός της αλήθειας.
1: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, να
0: όχι, είναι ορκισμένο.
1: Ναι, ορκισμένο, κανονικότατο. Δηλαδή, αλήθεια από εδώ, καμία
0: σχέση.
1: Δεν
0: μπορώ να βάλω άλλο ορισμό εκτός από το ορκισμένο εχθρός της αλήθειας.
1: Ναι. Αντιφιλαλήθειες.
0: Ναι.
1: Ισχυρίζεται ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση. Η ιστορία πάντως ξεκίνησε από εκεί. Μετά ακολούθησε μια ανάρτηση κτλ. Κτλ. Μέχρι που φτάσαμε να είμαστε, να ακουγόμαστε έξαλλοι στα στούντιο του Mega News 104,6. Αλλά θα πάρουμε τη σειρά. Πάμε πρώτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες με την είδηση των εγγενείων της ιδιωτικής, παρακαλώ, παρακαλώ, γιατί ιδιωτική μας ενδιαφέρει κλινική, και μετά τα υπόλοιπα τα συζητάμε.
2: Τα ιδιωτικά ιατρία που υπόσχονται αναζωογόνηση και ευεξία με διάφορες μεθόδους φαίνεται ότι είναι πολλά. Ένα τέτοιο είχε εγγενιάσει πριν από λίγους μήνες και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλώντας το μάλιστα ως την πρώτη κλινική αντιγύρανση στην Ελλάδα. Η κλινική αυτή όμως διαφήμιζε ιατρικές πράξεις για την ενίσχυση της μακροζωίας που προκαλούν ερωτήματα.
3: Την ώρα που οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολωνάκι, ένα τέτοιο κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια υπόσχεται έγκαιρη πρόληψη ασθενειών, ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβιες θεραπείες, χειρουργική μιας ημέρας, αλλά όχι μόνο.
4: Πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification, η κάθαρση αίματος.
3: Αυτό το κέντρο είχε εγγενιαστεί προμηνών από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη.
5: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα. Γιατί όταν ήρθε την πρώτη φορά το διαφήμισε κιόλας.
3: Αυτά έλεγε ο Υπουργός Υγείας τον περασμένο Μάρτιο, κόβοντας την κορδέλα στο συγκεκριμένο κέντρο, αποκαλώντας το ως την πρώτη κλινική αντιγύρανσης και ευζώειας στην Ελλάδα. Μόνο που ο επιστημονικός διευθυντής αυτής της κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν κι αυτή.
4: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
3: Μπορεί ένα κέντρο μακροζωίας όπως παρουσιάζεται να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές πράξεις?
6: Η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις, μόνο εκεί, και είναι απέναντι δημόσια νοσοκομεία στα οποία στην Αττική, στα οποία μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση.
3: Όταν την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη, μέσα σε ένα ιατρείο κλήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης να τοποθετηθεί για την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο κέντρο, εκείνος είχε σπεύσει να το υπερασπιστεί.
7: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
8: Μην κάψουμε
7: μαζί με τα χαρά και τα χλωρά.
4: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος, συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα.
3: Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ωστόσο, είναι αρκετή για να προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων. Στις παροχές του συγκεκριμένου κέντρου εμφανίζονται και οι ενδοφλέβιες θεραπείες. Όταν ο επισκέπτης πατήσει σε αυτή την επιλογή, προκύπτει σφάλμα στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου. Το γιατί απαντάται έπειτα από μια κλήση στο συγκεκριμένο πολυιατρείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβια θεραπεία αυτό το διάστημα.
10: Δηλαδή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
3: Όσα έγιναν αυτό το διάστημα, λοιπόν, πάγωσαν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ακόμη και εκείνες με ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών.
10: Σίγουρα υπάρχουν συσκευάσματα που είναι συγκεκριμένα για το νέο, αλλά από εκεί πέρα είμαστε όλοι εν αναμονή όσον αφορά τα ενδοφλέβια.
3: Επιτρέπονται όμως έστω αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται στο συγκεκριμένο κέντρο?
6: Αν μιλάμε για θεραπείες αναζωογόνησης με γνωστοιχεία, βιταμίνες κτλ., δεν επιτρέπονται. Διότι δεν έχουν άδεια από το νέο τέτοιου είδους σκευάσματα.
11: Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.
4: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος, συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα.
3: Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Μέγκα με το συγκεκριμένο κέντρο μακροζωίας μας ενημέρωσαν ότι η πλασμαφαίρεση δεν γινόταν ποτέ. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι η εταιρεία προτίθεται να κινηθεί νομικά.
1: Αυτό που θέλω να πω.
0: Πώς το είπε, ρε, purification. Purification.
1: Πλάσμα purification. Καταρχήν, εγώ όταν τον άκουγα αυτόν, τον οποίο προσπαθώ.
0: Purification.
1: Προσπαθώ να πιάσω τώρα.
0: Προσπαθώ να πιάσω τον νόημα. Purification.
1: Purification.
0: Δηλαδή τα πουρά να τα κάνουμε.
1: Να τα κάνεις oration.
0: Oration.
1: Να
0: purification.
1: Να γίνουν. Καταρχήν, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο για να μιλάω με τον ίδιο τόνο που μιλούσε και ο γιατρός. Ο οποίος ο γιατρός είναι σαν να έρχεται στο αυτί ο Δράκουλας. Για να σου λέει, θα σου ρουφήξουμε το αίμα, τώρα έτσι πολύ σιγά. Τα άκουσες πώς έλεγε.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε κάθαρση του πλάσματος κτλ. Κτλ. Με ένα πέσει τα νάσκελα.
0: Purification.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι τον υπερασπίζεται ο υπαριθμόν ένας υπουργός υγείας, ο οποίος έχει κάνει και Botox. Μην το ξεχνάμε.
0: Ρε φίλε, το Botox.
1: Και έχει βάλει και λίγο χνούδι εδώ.
0: Το Botox δεν μπορεί να είναι purification.
1: Το Botox είναι botoxation.
0: Έχει άλλη ονομασία. Purification είναι συγκεκριμένα πράγματα. Μην τα μπερδεύεις.
1: Ναι, όχι, δεν τα μπερδεύω.
0: Μην τα μπερδεύεις.
1: Αλλά λέω το ότι έχει κάνει, δεν έχει κάνει bot ox.
0: Ο Υπουργός Υγείας τι είναι, πλασιέ των ιδιωτικών ιατρίων.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, δεν κατάλαβα γιατί απαγορεύεται. Αυτή τη δουλειά δεν έκανε μια ζωή. Δηλαδή τώρα γιατί τη σταματήσει.
0: Ο Υπουργός που
1: για
0: είναι.
1: Για να μετά το σταματήσουν
0: για τη δημόσια.
1: Για να μην έχει που να πάει. Αυτή
0: ο Υπουργός που είναι για τη δημόσια υγεία.
1: Ναι, για ποιαν?
0: Για τη δημόσια υγεία.
1: Θα πεις κι άλλες τέτοιες δουλειές. Να αρχίσω κι εγώ.
0: Αυτό δεν κάνει ο Υπουργός. Υπερασπίζεται.
1: Αυτό κάνει σύμφωνα με το συμβόλαιο.
0: Με το πρωτόκολλο.
1: Με το πρωτόκολλο, ναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει. Εμείς ήρθαμε για να τα αλλάξουμε αυτά. Γι' αυτό θέλουμε να μας δώσετε άλλα 7 χρόνια να τα με τη μάνα να τελειώνουμε. Να πάμε παρακάτω.
0: Πώς γίνεται ο Υπουργός Υγείας που είναι υπεύθυνος για το δημόσιο.
1: Παλιά.
0: Να προμοτάρει το ναι. Ιδιωτικό.
1: Μα το ιδιωτικό είναι το μέλλον. Το purification είναι το μέλλον.
0: Γιατί μας βάζουν και πληρώνουμε
1: δεν
0: στο
1: είναι
0: τέλος
1: το μήνα. Το νοσοκομείο και η νίκαια.
0: Γιατί μας βάζουν και πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στο τέλος του μήνα για να έχουμε δημόσια υγεία.
1: Για να νομίζεις ότι έχεις δημόσια υγεία.
0: Δεν νομίζω. Πληρώνω, ρε φίλε. Πληρώνω.
1: Ναι, πληρώνεις. Καλά.
0: Πληρώνω.
1: Και εγώ πληρώνω. Όλοι
0: και εγώ και ο εργοδότης μου πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά.
1: Η Ευαγγελία πληρώνει.
0: Η Ευαγγελία δεν πληρώνει, άστε να μην.
1: Πώς δεν πληρώνει,
0: δεν πληρώνει η Ευαγγελία.
1: Μου το είπε εμένα, μου το είπε.
0: Το έχω κανονίσει.
1: Μου το είπε.
0: Το έχω κανονίσει.
1: Έχεις ακούσει την
0: από εμάς όλους εδώ.
1: Έχεις ακούσει την Ευαγγελία να λέει purification. Την έχεις ακούσει.
0: Δεν έχει μικρόφωνο μου μπροστά.
1: Ναι.
0: Θα φέρουμε την Ιωάννη να μας πει το purification. Ιωάννη θα έρθει να μας πει το purification.
1: Και να το πει και ολοκληρωμένα.
0: Ντροπή σου, μετά κοροϊδεύεις εμάς.
1: Ναι. Πλάσμα purification.
0: Purification.
1: Ναι, λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει το purification. Τώρα ο Ευαγγελισμός, ο Άγιος Σάββας. Και έχουν και κάτι ονόματα, Παναγία μου, Παναγία μου. Λες μπαίνω μέσα και έφυγα.
0: Ο Ευαγγελισμός. Αυτά τα κέντρα έχουν πολύ ωραίες ονομασίες, έτσι.
1: Ποια?
0: Τα κέντρα. Α,
1: ναι, ρε. Δηλαδή, από μόνο σου. Δηλαδή, πες τώρα ότι εγώ μιλάω, ας πούμε, και φλερτάρω. Έτσι. Ναι. Α, φλερτάρω την Ευαγγελία μου. Λοιπόν, χθες ήμουν για πλάσμα.
0: Δεν είναι Ευαγγελία, έχει την Ιωάννα. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Μετά. Κατά σειρά προτεραιότητα.
0: Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ μου.
1: Λοιπόν, κατά σειρά προτεραιότητα.
0: Μιλάς για την Ιωάννα και κοιτάς την Ευαγγελία.
1: Όχι, για την Ευαγγελία είπα.
0: Ναι, για την Ιωάννα θα έπρεπε να μιλάς όμως.
1: Α, για την Ιωάννα δεν πρέπει και να κοιτάω την Ευαγγελία.
0: Τι κοιτάς εσύ από εκεί, ρε, τι κοιτάς.
1: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, σαν τον Γκάλι που αλλού, no look pass, που κοιτούσε αλλού και αλλού έδινε. Λέω πάνω χάρη. Και για να την εντυπωσιάσω, λέω, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε, έρχεται με χαρτιά όλες μας. Κάτσε, παιδί.
1: Λέει, κάτσε, πού ήσουν χθες, μου λέει η Ευαγγελία.
0: Βγήκε κανένα αποτέλεσμα, έχουμε κάνει κανένα σκορ.
1: Α, έχουμε και το sacralization of the room που είχε πει παλαιότερα η βούλτεψη.
0: Ναι, άλλη αυτή.
1: Ναι, εξαιρετικό. Και με ουρατά είπαμε.
0: Ποιο τέτοιο. Να πρωτοπιάσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά όλα είναι περιστατικά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Υψηλής,
1: εγώ. Υψηλών προδιαγραφών.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Υψηλών προδιαγραφών.
0: Δεν λοιπόν. Μπορώ να το πω. Θα με. Έχω πληρώσει ήδη.
1: Περίμενε, γιατί πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο τώρα. Ναι. Θα με αναγκάσει να δικαιολογηθώ γιατί στηρίζω αυτήν την κυβέρνηση. Τη στηρίζω αυτήν την κυβέρνηση. Γιατί αν φύγουν.
0: Στην Ευαγγελία μιλάγαμε.
1: Θα πάω στην Ευαγγελία. στηρίζω αυτήν την κυβέρνηση γιατί αν φύγουν όλοι αυτοί. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι άλλοι καλύτεροι στην παπάτσα μπορούν να έρθουν και να ασχολείσαι μαζί τους. Αποκλείται. Δηλαδή υπάρχει κανένα άλλο κόμμα το οποίο έχει να προτείνει.
0: Καλά, ρε, εμείς σε πληρώνουμε τώρα το χάμο για να κάνεις αυτό και να υποστηρίζεις την Ευαγγελία και την Ιωάννα και εσύ μιλάς για την κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνεις.
1: Φυσικά για την κυβέρνηση.
0: Τι δουλειά έχει η κυβέρνηση στα μεταξύ.
1: Μα η κυβέρνηση βγάζει τους purification. Λοιπόν, πάμε τώρα στο purification, είναι επειδή είπες. Και είμαι με την Ευαγγελία και θέλω να το παίξω και τα λοιπά. Και μου λέει η Ευαγγελία, πού ήσουν χθες? Και τη λέω, ήμουνα για πλάσμα purification. Δεν θα εντυπωσιαστείς. Πες την αλήθεια. Να το.
0: Ή θα εντυπωσιαστεί ή θα σου κομπανίσει τον μπλάστερ στο κεφάλι.
1: Πάλι όμως θα πάω εκεί. Πάλι στην ιδιωτική κλινική θα πάω. Και η κατάληξή μου είναι αυτή. Δεν το συζητάμε. Ο κύριος που ακουγόταν και έλεγε ότι αυτά δεν επιτρέπονται να γίνονται.
0: Γιατρός.
1: Είναι ο κύριος Πλατανιώτης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Έτσι να το πούμε.
0: Έλα μωρέ τώρα σε κάτι πόλη τώρα. Το Πειραιά ναι. Τώρα. Εντάξει τώρα Πειραιά.
1: Καταρχήν αυτά.
0: Θα έλεγες καμιά καλή πόλη και εσύ Πειραιά, είπες.
1: Και εγώ περίμενα ότι θα έλεγες άλλο ρε Μπάμπη, γιατί αυτό έπρεπε να πεις.
0: Ποιο?
1: Τι ήθελες να πει αυτό, είναι Ολυμπιακός. Σαν Ολυμπιακός δεν θα έλεγε. Λοιπόν, έχουμε όλες αυτές τις ιστορίες. Πάγωσαν οι ενδοφλέβιες θεραπείες, αλλά το κέντρο κόβει μονέδα. Έτσι, λειτουργεί κανονικότατα. Πλαίσιο νομικό δεν έχουμε, γιατί θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια, αλλά επειδή αργεί να βγει το νομικό πλαίσιο, okay, εμείς θα αφήσουμε αυτά τα κέντρα να λειτουργούν.
0: Σήμερα η ΑΔΕ, άκουσα εγώ, ναι, ότι έβγαλε προσέλεγχο 231 τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, ιατρία είναι αυτά.
0: Ιατρία που κάνουν.
1: Και κέντρα διάφορα έτσι.
0: Οι άλλοι στο Ηράκλειο. Πού ήταν, στο Ηράκλειο?
1: Στο Ηράκλειο.
0: Είχε οδοντιατρίο και έκανε ενέσεις ομορφιάς και παλούκομα και αγρίων ζώων.
1: Μπότοξ και τέτοιες ιστορίες.
0: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Στο οδοντιατρίο.
1: Ναι, γιατί και δεν καλά, βγαίνουν, ρε,
0: και καλά αυτοί έκανε. Εσύ ρε κοπέλα μου, εσύ ρε φίλε που πας στο οδοντιατρίο για να σου κάνουν πώς το λένε, ενέσεις ομορφιάς και να σου βάλουν μπότοξ. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Ιωάννα, συγγνώμη, ο άνθρωπος είναι αφελής. Ρε αγόρι μου, τι πώς το κάνουν?
0: Κοίταξε, ό,τι και να κάνεις, ναι, τη σχέση τη δικιά μου με την Ιωάννα δεν πρόκειται να την χαλάσεις ποτέ σου.
1: Δεν το λέω γι' αυτό.
0: Το πολύ πολύ να πάρεις για λίγο μαζί σου το Σάββα. Το ναι, πολύ πολύ. Γιατί ούτε με την Ευαγγελία μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Λοιπόν, ρωτάω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Λοιπόν, για να
0: ξέρουμε και τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Λοιπόν, εσύ λες γιατί το έκανε. Okay. Μα αυτήν την είχε ο οδοντογιατρός ή τον είχε ο οδοντογιατρός ναρκωμένο και άντε φώναξε εσύ μέσα στόμα στραβό.
0: Ρε φίλε, στο οδοντιατρίο.
1: Ναι, πώς θα φωνάξεις με το στόμα στραβό, μη μου κάνεις.
0: Ρε στο οδοντιατρίο.
1: Αφού μου είχε κατέβει το πηγούνι γόνατο.
0: Και εμείς κοιμόμαστε, ρε φίλε, δεξιά και αριστερά. Δεν ναι, έχουμε σταματήσει τους ελέγχους.
1: Κοιμάσαι χωρίς υπνοτιστία. Ένα-ένα τα μαρτυράζα. Κοιμάσαι χωρίς υπνοτιστία.
0: Τέσσερα χρόνια είχε κάνει την καταγγελία και στα τέσσερα χρόνια ναι, της απαντήσανε.
1: Ότι μπαίνει στο αρχείο.
0: Μπαίνει στο αρχείο.
1: Ναι, και είχε
0: μετά πέτησε από τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Της απάντησε ο
1: ιατρικός
0: σύλλογος ότι μπαίνει στο αρχείο.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί
1: αυτό είναι το φοβερό.
0: Τους είπε, λέει, γιατρός ότι δεν έγινε κάτι.
1: Μπράβο. Πήγαν δηλαδή αυτοί στον γιατρό και τις είπαν.
0: Σαν να μας λένε δηλαδή ότι ακόμα, ακόμα και αν κάνετε καταγγελία.
1: Ναι. Το πρωτόκολλο.
0: Πει,
1: θέλουμε
0: αν,
1: το 50 ευρώ.
0: Αν μας, εντάξει τα 50 ευρώ. Τα δίνουμε και τα 50 ευρώ.
1: Αυτά
0: αν
1: θέλουμε. Πει, τι μας νοιάζει τώρα η ουσία
0: της καταγγελίας. Αν μας πει γιατρός ότι, ή ο γιατρός ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: τελειώνει εκεί η διαδικασία.
0: Τελειώνει η διαδικασία.
1: Τελειώνει η διαδικασία. Οπότε εντάξει. Είμαστε μια χαρά.
0: Προς απόδειξη ότι δεν σε χωνεύει η Ευαγγελία,
1: ναι,
0: σε μούτσωσε με δύο δάχτυλα.
1: Ναι. Το είδα. Το είδα, αλλά εγώ όπως βλέπεις την υπερασπίζομαι.
0: Εντάξει, εσύ υποχρεωμένος είσαι, αν υπερασπίζεσαι.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πλατανιώτη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Ακούσαμε και ότι τα σκευάσματα αυτά τα οποία δίνουν θα πρέπει να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πολύ απλή, αφόσον δεν υπάρχει το πλαίσιο. Γιατί έχουμε τύχει και άλλες περιπτώσεις σε άλλα κράτη ή μάλλον στο κράτος το οποίο υπερασπίζεται πρώτο απ' όλα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδη. Αυτός που ουσιαστικά το κράτος που εγκαθιδρύει τον δυτικό κόσμο και είναι η Αμερική. Στην Αμερική ως γνωστόν, θα το ξέρεις εσύ για λόγους αθλητικούς, επειδή δεν είχε φτιαχτεί πλαίσιο για το στοίχημα, το στοίχημα λειτουργήσε πρώτα στην Ευρώπη.
0: Πρώτα, ναι.
1: Μπράβο, και μετά πήγε στην Αμερική.
0: Σωστά.
1: Α, μπράβο. Γιατί είχαν πει ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο να κατοχυρώσουμε την αξιοπιστία των παιχνιδιών, αν δεν υπάρχει αυτό. Οι νομοθετικοί κανόνες. Okay. Yeah. Στην Αμερική το έκαναν. Εδώ όμως εμείς μπορούμε να λειτουργούμε ενώσω το πλαίσιο φτιάχνεται και όπως μας είπε ο κύριος Άδωνος.
0: Είναι υποκατασκευή.
1: Είναι υποκατασκευή. Προσεχώς έργα.

0: Μετά το σήμα έχουμε.
1: Μετά το σήμα κόψε το τραγούδι.
0: Μετά το σήμα έχουμε. Πολύ καυγά με Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ καυγά όμως. Καθίστε να τον απολαύσετε.

0: Mega News 104,6.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Εντός ολίγου ξεκινάνε με τα μεσονύχτια μαθήματα αγγλικής. Εκτός από το purification, plasma purification, έχουμε να έχετε να διδαχθείτε και άλλα πολλά. Έχουμε επίσης ποιον καρφώνει για τα ξυλόλια που δεν με κολεχάμα δεν υπάρχουν, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και γιατί θα πρέπει να του πούμε ένα τεράστιο μπράβο. Όλοι μαζί όμως, συντονισμένα, όχι ο καθένας από μόνος του. Έχουμε στη συνέχεια ποιοι καπνίζουν μπάφο και κάνουν ερωτήσεις στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και μετά έχουμε και αυτή την ιστορία με την κυρία Ζουδούκου, η οποία είναι και τέρας ορθογραφίας. Εγώ δεν θα την κρίνω σαν πολιτικό, ούτε θα κρίνω τις διαδρομές της και τις συνεργασίες της. Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει, αλλά για την ορθογραφία πιστεύω ότι όλοι έχουμε περάσει από τη βάσανο κάποιος να μας διορθώνει. Εκτός αν θέλετε να τους προσδιορίζουμε με έναν άλλο τρόπο, ρε Μπάμπη, δηλαδή δικηγόρος
1: με δύο ή.
0: Με δύο ή. Και αυτό, κωδικός.
1: Με δύο ή.
0: Ναι. Λοιπόν, Ευαγγελία, are you ready for this?
1: Πω, αυτό το αγγλικό σου.
0: Ναι, γιατί έχουμε και άλλα αγγλικά τώρα. Με τώρα, εδώ σε θέλω.
1: Αυτό το αγγλικό σου με σκοτώνει. Ρε.
0: Ωραία. Ξέρεις τι είναι τον.
1: Ο μπάφος πώς λέγεται αγγλικά.
0: Ε?
1: Ο μπάφος αγγλικά πώς λέγεται.
0: Δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος, γιατί άμα έχει καπνίσει, πού να ξέρει πώς λέγεται αγγλικά. Ραγάλια,
1: εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση
0: Bath,
1: του δημοσιογράφου, γι' αυτό δεν θα έρθει ποτέ σε εμάς. Θα του λέγα, ναι, θες.
0: Ναι. Στα γαλλικά ξέρω πώς λέγεται τον μπάφος.
1: Πώς?
0: Σε ζαλιζέ.
1: Σε ζαλιζέ.
0: Ξέρεις τι σημαίνει longevity? Longevity.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, ρίχτου το αμόρφο του.
2: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
3: Πολύ σωστό.
2: Γιατί πάρα είναι πολύ σωστό,
3: και
2: δηλαδή.
3: Γιατί σήμερα στον πλανήτη Γη,
2: ναι,
3: το λεγόμενο longevity αποτελεί το ταχύτερο αναπτυξιακό εργαλείο στην υγεία στον κόσμο. Συγκεντρώνται δισεκατομμύρια επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Και εγώ, κύριε Χασαπόπλη, την Ελλάδα δεν θέλω να την αφήσω απ' έξω.
4: Άρα λοιπόν εγκαινιάσατε μια κλινική χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο.
3: Μα σας λέω, στο longevity δεν υπάρχει κάθε πλαίσιο με πουθενά στον κόμμα. Το καλοκαίρι φέτος έβγαλε το Κατάρ την Εθνική Αρχή για το longevity.
4: Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί, μπορεί να παίρνει βιταμίνες και να πηγαίνει στα ξενοδοχεία στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, οπουδήποτε, και να κάνει θεραπείες.
3: Ο καθένας δεν μπορεί, γιατί στο εντωμεταξύ ο ροφ. Πάλι επί Υπουργείας Γεωργιάδη, έβγαλε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του επί Υπουργείας Γεωργιάδη και παιδιά, αυτά απαγορεύονται.
4: Ναι, αλλά το εγκαινιάσατε, αυτό λέμε. Το εγκαινιάσατε.
3: Αυτό έγινε πριν από τον αυγάλιο αιώνα την απόφαση, κύριε Βουλγαρή. Θέλετε να την κλείσετε την κλινική?
2: Μην κάνετε το θύμα, Υπουργέ, μην κάνετε το θύμα. Μην κάνετε το θύμα.
3: Θέλετε να πούμε να την κλείσει ο άνθρωπο?
4: Να την κλείσει.
2: Άδωνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Όχι, ας βάλει και καλές την κύριε Γεωργιάδη, εκεί θα το πάρει τώρα.
3: Όχι, να την κλείσει, να την κλείσει.
2: Να σας πω.
4: Ας την κλείσει, τι μας πειράζει, ας την κλείσει.
3: Να την κλείσει.
4: Ας την κλείσει.
3: Να πηγαίνουν όλοι στην Τουρκία, λοιπόν. Συγχαρητήρια, φανταστική ιδέα. Είσαστε...
0: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με. Τι έμαθες τώρα?
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι, καταρχήν πως το είπε αυτό αγγλικά, πες μου. Ορίσα, για να έμαθες αγγλικά, εδώ είναι η ουσία.
1: Τουρλομπούκι.
0: Όχι, τουρλομπούκι δεν το είπε.
1: Έχω μια απορία.
0: Είναι σε μπούκι βέβαια, καταλήγει. Αλλά δεν τώρα είναι τουρλομπούκι, ναι.
1: Έχω μια απορία. Αφού μαζεύουν πάρα πολλά χρήματα τα. Πως τα είπε αυτά.
0: Ιατρικός τουρισμός.
1: Τον ιατρικό τουρισμό.
0: Και δεν αφήνουμε απάντηση στην Τουρκία, τους φάζουμε εμείς.
1: Λοιπόν, γιατί δεν πουλάμε και ναρκωτικά που μαζεύουν πολύ περισσότερο?
0: Βεβαίως, το Άμστερνταμ δεν το είχε κάνει αυτό.
1: Μήπως αυτό ήθελε να πει.
0: Μπάφο τουρισμό δεν είχε κάνει.
1: Με τον μπάφο.
0: Ναι. Εγώ να σου το πω και διαφορετικά. Ξέρεις πόσο βγάζουν κάτω σε κάποια νησιά άλλα από άλλες περιοχές του πλανήτη από τον σεξοτουρισμό?
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. Άρα γιατί να τους αφήσουμε να πάνε εκεί?
1: Περισσότερα πιθανότατα
0: να βγάζουν τα μάτια τους
1: από τις κλινικές που σκοτώνουν κόσμο.
0: Ναι. Γιατί να σου αφήνουμε να πάνε να βγάζουν τα μάτια τους εκεί. Έμαζε και σε
1: μάτια. Όλα αυτά τα προμοτάρει ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι.
1: Του Δημοσίου.
0: Πώς το είπε.
1: Ναι.
0: Πώς το είπε αγγλικά.
1: Δεν το κάτσα ρε φίλε, με συγχωρείς, δεν είμαι λογκητήσιμη. Πώς.
0: Πώς.
1: Πώς. Λογκητήσιμη.
0: Όχι. Longevity.
1: Longevity.
0: Longevity. Αυτό είναι το μέλλον βρε μπαγλάμα.
1: Ναι. Μπορεί να έχει και δίκιο όμως.
0: Κατάλαβες.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Τώρα εσύ. Με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει τσακωθεί με την αλήθεια. Κατάλαβες τι είπε για την έγκριση. Ενώ λέει όλα αυτά δεν έχουν έγκριση, λειτουργούν και του λέει η Ανθή ότι δεν έπρεπε να λειτουργούσαν τη στιγμή. Όχι, λέει, έχουν την έγκριση του ΕΟΦ τα σκευάσματα. Ναι. Όχι οι κλινικές για τις πρακτικές. Πρόσεξε. Οπότε λέει, επειδή στις άλλες χώρες, και αναφέρουμε Σουηδία, Πακιναντία και ό,τι άλλο θέλουμε, λειτουργούν, λένε, και δεν έχει λέει θεσμικό πλαίσιο. Άρα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Έχουμε τελικά ρε φίλε ή δεν έχουμε? Μας απάντησε.
1: Δεν έχουμε αλλά έχουμε.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν έχουμε αλλά έχουμε.
0: Ναι, ή δεν έχουμε.
1: Και βγάλαμε και απόφαση, ο ΕΟΦ έβγαλε απόφαση.
0: Mm.
1: Εκ των υστέρων.
0: Ναι, εκ των υστέρων. Ναι. Βέβαια. Αφού ξεκίνησε και τα λοιπά.
1: Αφού έγινε χαμός με το Μαζονάκι, βγάλαμε και απόφαση.
0: Μετά.
1: Μετά.
0: Ναι. Αλλά είμαστε εντός πλαισίου και εντός νομιμότητας. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα δεν πρέπει να πηγαίνουμε να τα εγγενιάζουμε.
1: Λογικό.
0: Μπράβο. Και εξάλλου, επαναλαμβάνουμε, αυτή τη δουλειά κάναμε και πριν promotion. Πριν γίνουμε δηλαδή πολιτικοί στην κεντρική πολιτική σκηνή, οπότε αυτή τη δουλειά ξέρουμε και.
1: Προμόσιον κάναμε με τα νανογυλακά.
0: Και όχι μόνο.
1: Να.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, γιατί δεν πρέπει να μιλάνε και να θέτουν ερωτήματα οι δημοσιογράφοι, γιατί είμαστε μέγιστοι υποκριτές. Φαρισαίοι.
1: Μίζεροι.
0: Μίζεροι. Όχι. Η συμμορία της μιζέρια είναι οι γιατροί.
1: Μύρλες.
0: Μύρλες. Και γενικότερα τα βλέπουμε όλα μαύρα και σκοτεινά. Να πούμε, είμαστε έτσι λίγο, εντάξει, λίγο νταρκάρι, dark. Είμαστε λίγο dark. Okay. Πάμε να ακούσουμε. Η Ευαγγελία είναι έτοιμη. Είναι πολύ συγκεντρωμένη και πατάει το κουμπί.
2: Και να πάτε σε ένα.
3: Μιλήσω, ρε παιδάκι μου, λίγο τώρα. Άσα,
2: μιλήσω. Σα μιλάμε, ακούστε όμω.
3: Εγώ το ξέρω ότι κάνω πλεσμαθέ. Ξέρετε γιατί το ξέρω. Ο ίδιος ρώτησα. Εσείς στο Μέγκα πρώτοι, όλοι σας στο Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τιμή στο πολιτικό μεσαλάβο.
4: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
3: Και η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
4: Και εσείς δεν το γυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη. Και εσείς δεν το γυλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
3: Εσείς στο Μέγκα παίρνετε το κύμα στην όλια.
4: Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
3: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεφτατές για τα ξυλόλια.
4: Ξυλόλια.
2: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
3: Συγγνώμη για τα ξυλόλια.
4: Δεν τρέπεστε?
3: Κύριε
4: Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
2: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τους τρίμωξε.
0: Ναι, τους έκανε τα μούτρα κρέας.
1: Τους τρίμωξε.
0: Ναι. Τώρα, να μιλάει για υποκρισία ο άνθρωπος ο οποίος έχει την αντιπροσωπεία της υποκρισίας στην Ελλάδα και ενδεχομένως να κάνει και εξαγωγές, αυτό θα το μάθουμε όταν θα πέσει αυτή η κυβέρνηση και θα απελευθερωθούν και κάποιοι.
1: Και στην Κύπρο.
0: Ε?
1: Την έχει και στην Κύπρο.
0: Παντού. Δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι την έχει σε όλα τα Βαλκάνια. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν ξέρω τώρα και σε πόσες άλλες χώρες. Αυτά είπαμε θα τα μάθουμε όταν οι μαξιμοτραφείς θα αναγκαστούν να στραφούν αλλού. Πρόσεχε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Άκουσες εσύ ποτέ κατά την περίοδο των τεμπών για την κυρία Καριστιανού να μιλάει για κβατική ιατρική?
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Ναι. Εσύ δεν ακούει, γιατί είσαι βαλτός.
0: Ναι. Ναι. Είμαι προκατηλημένος.
1: Είσαι βαλτός.
0: Είμαι δύο ηλημένος. Ναι.
1: Και Τι με νοιάζει εμένα αν μίλαγε η κυρία Καριστιανού για την κβαντική.
0: Μα αυτό μας πονάει, ρε συμπάμπη.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Αυτό μας πονάει. Αυτό μας πονάει. Okay, και,
1: δεν... βάλουμε τώρα
0: και κατά τα άλλα
1: τη
0: σεβόμαστε.
1: Που βγήκε στους δρόμους για το παιδί της.
0: Μπράβο.
1: Γιατί το ένα τρένο ήταν απέναντι από το άλλο και σκοτωθήκαν 57 άνθρωποι και δεν ξέρω
0: πει...
1: πόσοι άλλοι πάθανε ζημιά.
0: Θα σου πει ότι ο άνθρωπος που συχαίνεται την υποκρισία ότι έφταιγαν οι μηχανοδηγοί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι ότι κατά τα άλλα σεβόμαστε τους γονείς, αλλά εκεί ξέρουμε ποια είναι η ανταπάντηση, ότι ναι, αλλά από την άλλη μεριά τους γονείς, όχι αυτούς οι οποίοι πολιτεύτηκαν και έχουν ένα συγκεκριμένο, εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, λες και αυτούς ξεχωρίζουμε, τους ξεχωρίζουμε όσον αφορά στο σεβασμό που έχουν απέναντι στο δράμα τους. Okay. Και για τα ξυλόλια, για να τελειώνουμε. Επειδή δεν είναι όλοι στα payroll και επειδή όλοι δεν τσαρλατανίζουν μέχρι σημείου να γίνουν υπουργοί, να πούμε ότι την τελευταία μέρα που έκλεισε η δικογραφία, που την έκλεισε άρον-άρον ο κύριος Μπακαΐνης, το χημείο του κράτους βρήκε ξυλόλιο.
1: Το χημείο, όχι ο Γεωργιάδης.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ο Γεωργιάδης δεν θα έβρισκε ποτέ του. Λοιπόν, το Γενικό Χημείο του Κράτους βρήκε ξυλόλιο και το παρέδωσε από τα καθίσματα των αμαξοστιών.
1: Ναι, στοιχείων.
0: Ναι. Ο κύριος Μπακαΐμης είπε ότι έκλεισε η δικογραφία και δεν το έβαλε στην δικογραφία. Αλλά για να σταματήσει αυτή η μπαλαφάρα από το βασιλιά της παραπληροφόρησης, υπάρχει επίσημη διάγνωση από το χημείο του κράτους ότι το ξυλόλιο υπήρχε. Όλοι αυτοί δηλαδή οι τρολατζίδες και όλοι οι μαξιμοτραφίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο, άρα κυρίως τους δημοσιογράφους, ότι είναι ψέκες και μπάζι, αποδεικνύεται ότι είχαν λάθος από την επιστημονική, από το επιστημονικό πόρισμα του χημείου του κράτους. Για να τελειώνει αυτή η μπούρδα. Δεν μπορεί να το επικαλείται κανένας ότι δεν υπήρχε. Ούτε συνάδελφοι. Ο συγκεκριμένος μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει, γιατί άλλα Δευτέρα, άλλη Τρίτη και άλλα Πέμπτη βράδυ. Okay.
1: Και εσύ που το στηρίζεις αυτό, ρε.
0: Ποιο, φιλαράκι μου?
1: Ότι υπήρχε τέτοιο στο χημείο του κράτους και έβγαλα από...
0: Τι που το στηρίζω, αφού υπάρχει.
1: Ναι. Το είπε κανένας επίσημα?
0: Το ίδιο, το χημείο του κράτους.
1: Και τι είναι το χημείο του κράτους?
0: Έλατε.
1: Είναι υπουργός?
0: Όχι.
1: Τι είναι?
0: Είναι
1: μέλος του κόμματος.
0: Μέλος του κόμματος, του χημείου του κράτους.
1: Ναι.
0: Όχι, παρόλο που έχουμε κάνει διάφορες χημικές, ξέρω κι εγώ, κάποια πειράματα, έτσι, για ενώσεις.
1: Έτσι,
0: όχι.
1: Όπως θα λες εσύ, άμα θέλω το πιστεύω.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν σου είπα εγώ να το πιστέψεις με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει. Υπάρχει αυτό το χαρτί. Τώρα, γιατί ο κύριος Μπακαΐμης δεν το έχει συμπεριλάβει στην δικογραφία, αυτό θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, γιατί βγήκε σήμερα ο κύριος Ματζουράνης στην Αναστασία τη Γιάμαλη και στην Τζίνα Δημοσχολιού και τα έριξε λίγο πλημπουβολίο. Θα τα συζητήσουμε με την Παρασκευή με την Τζίνα Δημοσχολιού, τον οποίο θα την έχουμε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, φύγαμε και από τα ξυλόγια.
1: Θα τακτοποιήσω για αυτήν.
0: Α, καλά, έχει και
1: δηλαδή,
0: αυτή.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή τώρα το... Κάτσε να έρθει με το καλό και θα τη
0: σταθεί. Δεν μπορεί από μια μεριά να λες να πιστεύεις τα ξυλόλια και από την άλλη να πιστεύεις τον Ολυμπιακό.
1: Έλα, ντε.
0: Πες το.
1: Πες το κι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, ότι χρωστάμε ένα μπράβο στον Άδων Γεωργία. Δεν χρωστάς ένα μπράβο?
1: Πολλά. Όχι ένα.
0: Όχι, ρε αγόρι μου, πήγαινε αμέσως στην πλειοψηφία, στην υπερβολή.
1: Με ένα θα αδικηθεί.
0: Με ένα θα δει. Ωραία, μπορούμε να του δώσουμε ένα μπράβο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ένα μπράβο για τον Πάφο.
0: Τον Πάφο είναι πιο μετά.
1: Α, πιο μετά.
0: Μετά είναι. Γυρίζει ακόμα.
1: Άντε, με κούρασε. Βάλτε.
0: Λοιπόν,
1: βάλτε να τελειώνουμε. Άντε.
0: Πάμε. Ατίνκ, τίνκ, τίνκ. Χαχαχα. Ατίνκ, πίτε, πρ, τραμάγια.
4: Όχι φτάνει, όχι, όταν ζορίζεστε, όχι φτάνει κύριε Γεωργιάδη. Όταν ζορίζεστε, λέτε φτάνει. Είστε ζορισμένος πολύ.
2: Για τα
4: υποκρισία.
2: Για τα υποκρισία.
4: Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Έλα, δεν είμαστε βλαμμένοι. Συγγνώμη.
2: Για τα 118 θα πεις κάτι. Για τα 118.
3: Είναι παραπάνω, 231 κέντρα.
4: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Με το
3: κέντρα ελέγχουμε.
4: Έλα τώρα.
3: 231 κέντρα ελέγχουμε. Ναι. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε. Και είμαστε πρώτοι.
4: Την κυρία με την υδροθεραπεία που πουλάει το κλείσμα
3: και
4: στην Κρήτη
3: τώρα. Κυρία είναι μέσα σε ελέγχους, μάλιστα.
2: Έπρεπε να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό. Για τους 230 που είναι η χαρά του Κοπογιαννίτη επιμερών σου.
3: Επιμερών
2: σου είναι η χαρά του Κοπογιαννίτη.
3: Οι 230 υπάρχουν στην Ελλάδα 25 και 30 χρόνια. 25 και 30 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί.
2: Και
3: πρώτη φορά ελέγχονται επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
4: Μετά από αυτό το Μαζονάκι.
2: Τι σημαίνει αυτό. Πέθανε ένας άνθρωπος. Μα δεν θα το έκανες. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε ο Μαζονάκης. Γι' αυτό το έκανες. Δυστυχώς γι' αυτό το έκανες όμως.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος και στο σεξ το Μητσοτάκη αναφέρει.
1: Δεν υπάρχει, ρε. Καταρχήν δεν μπορεί να κάνει σεξ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί, μάλλον και στο σεξ θα αναφέρει και το Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή πάει το βράδυ η Μανολίδου.

0: Λοιπόν.
1: 2-31. Τα λέγαμε.
0: 231.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι έχουν κλείσει και δεν μπορούν να τα βρούνε τώρα, έτσι.
1: Μπράβο. Γιατί ή έχουν αλλάξει πινακίδες και ιστορίες.
0: Έχουν αλλάξει πινακίδες και γίνανε κάτι άλλο. Γιατί ναι, τα 231 που λέει αυτός, μόλις έγινε όλοι αυτό, κατεβάσανε.
1: Μόλις έγινε η ζημιά, κρυφτήκαμε.
0: Τώρα τόσες μέρες θα κρυφτούν και τα 231, δηλαδή.
1: Ναι, 100%. Ή θα προλάβουν να αλλάξουν ιστορία.
0: Θα βγάλουν τα μηχανήματα από μέσα, θα μπουν τα άλλα.
1: Ναι, θα αλλάξουν και την.
0: Θα λέει, όπως έλεγε ο Γεωργιάδης, ότι εμείς δεν κάνουμε εδώ τέτοια.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε καλά παιδιά.
1: Και γι' αυτό του λέει και ο Κασαπόπουλος ότι στα χρόνια σου ήταν η χαρά του Κομπογιαννίτη. Μην έρχεσαι τώρα να μας λες ότι μετά ότι έφτιαξες το Medicare και τις ιστορίες και το Med Plus και 1 και 2 και 3 και πάμε παρακάτω και ότι ξαφνικά σωθήκαμε. Αλλά αυτό το οποίο είναι φοβερό, ρε παιδιά, είναι ότι όχι μόνο το κάνουμε, αλλά είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Σύστηκε η Ευρώπη. Κλονίστηκε, έπεσε. Λέει, ρε, τι κάνει η Ελλάδα, ρε μάκα.
0: Είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Το έχει σύστημα τώρα πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι και αν του πεις, είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη.
1: Ναι. Να τη η πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Αν θέλετε να σε ζαλίζε, έτσι για να ολοκληρωθεί η βραδιά, πάμε σε παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
3: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
2: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει 28%. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Λέω το σενάριο 15 και πάμε να κυβερνήσουμε.
3: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνω στο πλάνο να έρθω εγώ για να κάνω στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα έχει, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε.

0: Κύριε
1: Υπουργέ,
0: θέλετε
2: να
1: λέτε
2: στον κόμμα παραμύθια.
1: Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
2: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό του πρώτου κόμματο.
1: Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Καλά, πλάκα
1: για το. Έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
2: Θέλω να εξηγήσω τον κόσμο ότι αυτά που λέτε είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Τώρα είμαστε στην κυβέρνηση του ΑΕΜΙΣ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που υπήρξε στην κυβέρνηση. Ενώ είχε πάρει 40%
2: ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αν αναφέρει στην κυβέρνηση Τζανετάκη, επέλεξε ως έναν αχυράνθρωπο πραγματικό. Το Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός και όλοι το ξέραν αυτό, με μόνο σκοπό να γίνουν γρήγορα επόμενες εκλογές. Για τέτοια κυβέρνηση μιλάτε.

0: ακούω.
1: Δεν έχω καπνίσει εγώ από το ίδιο με το Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι, άλλο σε ζαλίσια ήταν.
1: Ναι, δεν έχω. Δεν, ναι. Δεν μπορώ να ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Αν οι 12 μονάδες διαφορά. Γιατί μου αρέσουν πάντα, μου άρεσαν πάντα οι κουτοπώνυροι. Δηλαδή με τους κουτοπώνυρους έβγαζα. Πόντο σου πω, ρε παιδί μου. Έβγαζα σερί.
1: Ναι.
0: Okay. Αν έχει πάρει 12.
1: Μονάδες διαφορά.
0: Όχι. 12 ρε παιδί μου στις εκλογές, παίρνει 12 ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, ο Τσίπρας και είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Και πάρει 23, 24 ο Μητσοτάκης, είναι οκ. Okay.
1: Okay, ναι.
0: Δεν είναι 12 τέτοιο διαφορά.
1: 12 μονάδες διαφορά.
0: Ναι, άρα είναι οκ. Okay.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ τον βλέπω εκεί να φεύγει με skateboard.
1: Δεν πρόκειται να μπορεί να κάνει κυβέρνηση, δεν θα πάρει τον πόνους και θα πάμε στο.
0: Και είναι
1: επόμενο.
0: Όλα πολύ καλά.
1: Θα πάμε στο επόμενο. Μάλιστα. Στάδιο.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο,
1: ή ξανά εκλογές ή θα κάνουν η κυβέρνηση οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν βλέπεις να γίνεται. Βλέπεις το Μητσοτάκη να παραμένει Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης θα φύγει, ρε παιδί μου.
0: Πόβε! Τι είναι αυτό.

0: θα πάει
1: κόσμο
0: να πάρει τη θέση τη von der Leyen. Πώς τη λένε Αθήνα.
1: Ούρσουλα.
0: Την Ούρσουλα. Ή θα γίνει κομισάριος.
1: Τι θα γίνει, θα γίνει Ούρσουλα ο Κυριάκος Μητσοτάκιαν.
0: Μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Α, λες ε.
0: Γιατί όχι.
1: Πω, πω.
0: Το δικό μας παιδί ο Μιστακίδης δεν έχει πάει εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάει να γίνει μάνατζα.
1: Στη θέση του. Α, ναι. Ναι, ρε, εσύ. Τώρα εξής που μου το πες. Παλαιότερα ήταν το φιλαράκι μας. Ο Κυριάκος Κυριάκου. Να Κυριάκος πάλι.
0: Ο Κυριάκος Κυριάκου.
1: Να Κυριάκος πάλι.
0: Κατάσταση είναι σε σαλιζέ, πώς το είπες.
1: Σε σαλιζέ.
0: Αυτό.
1: Ναι. Αν βάζαμε τώρα το. Ίσως για λόγους ταξικούς.
0: Ίσως για λόγους ταξικούς.
1: Το έχουμε από τους. Χατζηφραγκέτα. Χατζηφραγκέτα και Φίβος μαζί.
0: Χατζηφραγκέτα.
1: Γιατί το φωνάει σε μια φάση ο Φίβος πολύ.
0: Μας έχουν δώσει και λεφτά αυτοί να ναι. Το παίζουμε.
1: Παίζει κανένα σε ζαλιζέ.
0: Η Χατζηφραγκέτα.
1: Ρε παίζει κανένα σε ζαλιζέ. Δεν ξέρουμε. Το βρικές. Περίμενε.
0: Θα το βρει. Πού θα πάει. Εμείς πρέπει σιγά σιγά.
1: Να αποχωρήσω εσύ.
0: Να αποχωρήσουμε γιατί
1: τι έχουμε.
0: Με
1: τι έχουμε.
0: Αυστηρό ύφος.
1: Γιατί τι έχουμε.
0: Με πάρα πολύ αυστηρό ύφος ο Καραστεφανής.
1: Και εμείς πρέπει να την κανιζέισον.
0: Κανιζέισον διότι αργησέισον.
1: Ναι.
0: Ναι. Καραστεφανής ο οποίος έχει είδα την ατζέντα του, έχει πάρα πολλά θέματα.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Και ενδιαφέροντα. Ναι, δηλαδή.
1: Υπάρχει.
0: Πού. Δεν το βρίσκουμε. YouTube δεν έχουμε.
1: Να YouTube-άρουμε τώρα YouTube-ification. Δεν μπορεί να κάνεις ένα YouTube-ification.
0: Λοιπόν, άμα μιλάς θα μπορεί να το πάρει αυτό το τραγούδι και να βάλει το άλλο. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο στα Χαμόγελα και στην...
1: Εξαιρετική.
0: Ναι. Κυρία Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο και στον στίχο. Κύριος Σάβας Παναγιωτίδης στο μοντάζ, στην παραγωγή και σε όλα τα σκητικά. Α, μου κάνει και καφέ. Το ξέχασα.
1: Εσύ.
0: Μου κάνει καφέ. Μου κάνει καφέ, ρε παιδί, να μην το πω.
1: Τώρα θα σου κάνει και μια καταγγελία. Να έρθει να δεις.
0: Πήγα σε αυτό το περίεργο. Τι είναι αυτό, ρε κορίτσι. Πήγα σε αυτό το περίεργο μηχάνημα που βγάζει καφέ.
1: Ναι και.
0: Το επεξεργαζόμουν από εδώ, το επεξεργαζόμουν εκεί. Αποκλείεται, λέω, αυτό το πράγμα να μου βγάλει με ένα καφέ.
1: Μπότοξ έκανε.
0: Και ήρθε ο Σάββας και φέρε και τον καφέ.
1: Άμα εγώ δεν μηχάνημα που δεν κάνει πλασμαφαίρεση δεν το ακουμπάω.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Μείνετε εδώ διότι έρχεται Κάρα Στεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ.
1: Με πολλά να σας πει. Mega News 104.6, τα λέμε αύριο πάντα την ίδια ώρα και πάντα εδώ στο Mega News 104.6. Καλό ξημέρωμα.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Παρέα μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στην ρύθμιση του ήχου.

2-11-016-1046 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, να μας καταγγείλετε, να μας πείτε κάτι για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά γύρω μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Μπουρλότος στις τιμές του ντίζελ αν παγώσουν οι εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτόξευση τιμών και μια Ευρώπη από ό,τι φαίνεται στα κάρβουνα ή στα ξύλα.

Γίνανε πάρα πολλά σήμερα, αρκεί να σας πω το τελευταίο, ότι είχαμε την επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια. Τρεις μέρες σούρλιαζε η γυναίκα, την οποία κρατούσε ο συγκεκριμένος άνδρας, 49 ετών, όμηρο, μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Μία γυναίκα κάλεσε την αστυνομία αφού πήρε πρώτα ένα μήνυμα από την συγκεκριμένη 44χρονη γυναίκα. Η αστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα εκεί και έγινε επιχείρηση για την σύλληψή του. Στην Καλαμάτα ένας τύπος, επειδή τον χώρισε η σύντροφός του, 38 ετών αυτός, 25 το κορίτσι, πήγαινε στη δουλειά της, της έστησε καρτέρι και πυροβόλησε με καραμπίνα δύο φορές. Ευτυχώς που δεν κατάφερε να την πετύχει. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όπως και για την Νόταμ, την τουρκική, όπου υπάρχει μια νέα εστία έντασης και τη δημιουργεί πάντα η Τουρκία. I want you to notice. Θα μιλήσουμε για τις έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς έχουν πάρα πολλά οι αξιωματικοί της Ελλάς, εξετάζουν όλα τα σενάρια, όπως και την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, πέραν αυτών που βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών, εν αναμονή βέβαια πάντα των κρίσιμων τοξικολογικών και ιστολογικών ερευνών. Επίσης, να σας πω ότι το λέγαμε και χθες, ενδέχεται να ζητηθεί η αποφυλάκηση του γιατρού και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ακούσατε και νωρίτερα στα παιδιά στην προηγούμενη εκπομπή για τον τελείριο που έπιασε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Μέγκα, με χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε έναν υπουργό υγείας, έτσι. Η αφορμή ήταν η αναφορά που έκαναν οι δημοσιογράφοι Ορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη στην παρουσία του υπουργού σε εγγένεια ιδιωτικής κλινικής των Νοτίων Προαστίων. Σφοδρή επίθεση και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εξαπέλυσε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Εκτίμησε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κάνει τρίτη θητεία, και έθεσε το δίλημα ή εμείς ή κανείς.

Η Ντόρα Μπακογιάννη εξαπέλυσε σοκοματικά πειρά κατά υπουργών της κυβέρνησης, ασκώντας έντονη κριτική για φαινόμενα αλαζονίας. Το είπαμε και εχθές που ήταν και σε πρωτοσέλιδο, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερη αιχμηρή έκφραση να ξεκαβαλικέψουν. Προσδοκώντας την τελική δικαίωση της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, οι γονείς και οι αδερφοί της βρέθηκαν σήμερα στο εφετείο. Το λέγαμε και εχθές. Ο 40χρονος είναι ακόμα στο ψυχιατρίο των φυλακών, χωρίς να έχει εξεταστεί, όπως ισχυρίζεται, όπως λένε και όπως έχουν αποκαλύψει οι γονείς, να έχει εξεταστεί από κάποιον γιατρό εκτός από τον δικό του. Η δίκη βέβαια αναβλήθηκε γιατί απουσίαζε ο συνήγορος του 40χρονου, και αυτό που περιμένουν τώρα είναι την επόμενη φορά να γίνει κανονικά η δίκη, όπως και η δίκη των 4 αστυνομικών που την άφησαν ουσιαστικά αβοήθητη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Θα μιλήσουμε για την τουρκική νότα αλλά και την ελληνική απάντηση. Όμως οι περιοχές που έχει δεσμεύσει η Τουρκία, αυτό είναι ένα γεωγραφικό αποτύπωμα της τουρκικής νότα, είναι αυτό που έχει προκαλώσει ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Οι περιοχές περιλαμβάνουν σημεία όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, οι Ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει σοβαρή υπόθεση ρήπανση στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας αλλά και νοσοκομείου σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Τις τελευταίες ημέρες έχει επικρατήσει μια αναστάτωση στα social media, καθώς χρήστες ανεβάζουν ακόμα και με τα πλήρη στοιχεία τους φυλαπορίας που τους έρχονται μέσω SMS από το gov.gr. Φυσικά, ούτε για πόλεμο πάμε, ούτε επιστράτευση γίνεται, ούτε τίποτα από όλα αυτά, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές του Πενταγώνου.

Όπως είπαμε, έχουν καταρρεύσει και οριστικά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτή τη φορά πάντως η Τουρκία φαίνεται να είναι μαζί μας, γιατί συμφωνεί σε κάτι το οποίο ισχυρίζονται οι Βρετάνοι και από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει. Και η Τουρκία είναι με το μέρος μας.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τη χθεσινή ημέρα ή μάλλον να τυλίγουμε τη χθεσινή ημέρα, γιατί έχουμε μπει σε μια καινούργια μέρα. Ελπίζω η σημερινή μέρα να φέρει καλύτερα νέα, αν και στο πολιτικό πεδίο βλέπω ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και σκουραίνουν. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, για την οποία έχουν προφυλακιστεί δύο γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, όπως και την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, πέραν όλων αυτών που βρίσκονται στο κάδρο. Και όταν λέω τρίτο, εννοώ να έχει εμπλοκή, γιατί οι υπόλοιποι είναι απλώς κατέθεσαν ως μάρτυρες στο κάδρο των ερευνών. Εν αναμονή λοιπόν των κρίσιμων τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο σε αυτό το στάδιο προφυλακισμένος γιατρός να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό, όπως λέγαμε και εχθές, με βραχιολάκι. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι στο ρεπορτάζ για την τηλεόραση του Μέγκα.

0: Μπερδεύτηκα εγώ. Ήθελα να πούμε για τους χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε έναν υπουργό υπουργοπαιδείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργινάτης, που είχε βρεθεί ομολογουμένως σε δύσκολη θέση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αποκαλύψεις και τους ελέγχους για τα πλαίσια λειτουργίας των ιατρείων. Είχε έντονη αντιπαράθεση στον αέρα του Mega News, απαιτώντας συγγνώμη για τα αξιλόλια. Με αφορμή λοιπόν την αναφορά που έκαναν οι δημοσιογράφοι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη στην παρουσία του Υπουργού στα εγγένεια ιδιωτικής κλινικής των Νοτίων Προαστίων, την οποία διαφήμιζε ότι προσφέρει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός εξαπέλυσε επίθεση στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε.
2: Συγγνώμη για τα ξυλόγια.
1: Δεν τρέπεστε.
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε. Η πρώτη κομπογιανίτη είναι
3: αυτή. Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι. Απάντηση στην κριτική είναι.
4: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός ελέγχου, σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα στον αέρα του Mega News 104,6, επιτέθηκε με αήθη τρόπο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, την Ανθή Βούλγαρη και το σύνολο των δημοσιογράφων του Mega, αναμειγνύοντας ξυλόλια και έναν ογιλέκα σε μια προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του για όσα νοσηρά αναδύονται στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Εσείς το Mega, παίρνετε το σχέση με τα ξυλόλια!
1: Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
2: Ζητήσατε συγγνώμη
1: από τις λεπτατές
2: για τα ξυλόλια.
1: Ξυλόλια.
3: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο. Τι σχέση έχει.
4: Αφορμή στάθηκε μια εύλογη διαπίστωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τη διαφήμιση που παρέχει ο Υπουργός Υγείας σε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα Νότια Προάστια.

0: σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές.
1: Πολύ σωστό.
0: Γιατί πάρα είναι πολύ σωστό, δηλαδή.
2: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα.
3: Ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αμετανόητος και δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα να πει για το γεγονός ότι ο επιστημονικός διευθυντής αυτού του κέντρου δημοσίως μιλάει για τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης, ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους.
4: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
3: Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο συγκεκριμένο κέντρο δεν γίνεται θεραπεία με πλασμαφαίρεση και στη διαφημίζει ο επιστημονικός διευθυντής του. Ένα κέντρο όπου, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, γίνονται ενδοφλέβειες θεραπείες, τουλάχιστον μέχρι πρότινος.
5: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
6: Να ανασταλεί προς το παρόν, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
3: Αυτό το διάστημα ο Υπουργός Υγείας δεν το συνδέει με το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά το προσδιορίζει 2 μήνες πριν και με μια τοποθέτηση βασιλικότερη του βασιλέως διορθώνει και τον εργαζόμενο του κέντρου μακροζωίας.
7: Την εξέλιξη των ενδοφλέβων την ανέστηλαν για τον μήνα Ιούλιο, όταν έβγαλε την ανακοίνωση ο ΕΟΦ. Κακώς ήταν, το καλοκαίρι έχουν σταματήσει.
3: Και αν οι ενδοφλέβειες θεραπείες σταμάτησαν το καλοκαίρι, καθώς όπως παραδέχθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπήρχε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, πως ο Υπουργός Υγείας έσπευσε να εγκαινιάσει αυτό το κέντρο μακροζωίας το Μάρτιο του 2026.
8: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα.
9: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν αυτή πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη. Ξεφτύλα.
3: Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο Υπουργός Υγείας χάνει τον έλεγχο όταν τα γεγονότα το φέρουν σε δύσκολη θέση.
10: Τα λέτε στα παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
11: Κύριε.
3: Αυτή ήταν η αντίδρασή του σε ερώτηση δημοσιογράφου το βράδυ της Τετάρτης, όταν ερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία με άλλο κόμμα, με διαφορετικό πρωθυπουργό.
12: Όταν το φοράς, αισθάνεσαι αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι.
3: Και όλα αυτά, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε θέση και για τα νανογυλαίκα που διαφήμιζε, μιλώντας για ένα λάθος του παρελθόντος.
13: Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν, αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία.
12: Τώρα, το γυλαίκο αυτό, το βλέπετε, το φοράω μέσα. Είναι ρε παιδάκι μου και design, είναι ωραίο. Είναι σαν να φοράς γυλαίκα από ράφι, τόσο ωραία φτιαγμένο είναι.
14: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης προφανώς συνειδητοποίησε εκ των υστέρων τι ξεστόμησε και ομιλώ για τον μπάφο και έσπευσε να μαζέψει τη δήλωσή του λέγοντας «Καλά πλάκα έκανα». Ωραίες πλάκες. Ωραίες. Απλώς ένας φίλος σήμερα με ρώτησε το εξής. Μου λέει «Δημήτρη, άκουσες αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης?» Λέω «Ναι, το άκουσα, δεν είδα την εκπομπή, δεν...» Αλλά το άκουσα αποσπασματικά και μου λέει «Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και ήταν κάποια άλλη, κάποιο όλο κόμμα κυβέρνηση και το έλεγε αυτό ο Υπουργός Υγείας σε κάποιον δημοσιογράφο, πώς θα ενεργούσε η Νέα Δημοκρατία?» Α, λέω «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω». Και με έβαλε σε σκέψεις.

0: Την ίδια ώρα είχαμε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας, στα καύσιμα, και την εξαπέλυσε ο πρόεδρος ελληνικής αριστεράς, της αριστερής συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα κάνει τρίτη θητεία, ενώ μιλώντας για τις εκλογές έθεσε, όπως είπαμε και νωρίτερα, το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς».
1: Το σκληρό δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, άφησε σαφή αιγμή κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σημειώνοντας ότι επί τρία χρόνια ήταν σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει τον Πρωθυπουργό.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς.
3: Ωραία.
2: Ή κανείς.
3: Σε ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η τοποθέση του κυρίου Τσίπρα πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση, καθώς τόσο η κυβέρνηση όσο και το Πασόκ, που αμφότεροι έχουν θέσει ήδη τα δικά τους σκληρά διλήμματα, εξαπέλυσαν σφοδρότατα πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων.
5: Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος και ετέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μέσα στο κλίμα πόλωση που έχει δημιουργηθεί, η συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, την οποία άνοιξαν μέσα από το Mega News 104,6, ιστορικά στελέχη του χώρου, όπως ο Γιώργος Χιακαντάρης και ο Γιάννης Δραγασάκης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, πριν συμπληρώσει καλά-καλά 5 ημέρες στο Πασόκ, έθεσε για δεύτερη φορά επιτάπητο στο ζήτημα, προκαλώντας εκ νέου δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, που επιμένει ότι ο μοναδικός της στόχος είναι η νίκη.
6: Εάν δοθεί εντολή εις το Πασόκ να κάνει η κυβέρνηση, ότι μπορεί να κουβεντιάσει με όμορα κόμματα ιδεολογικά, μέσα στα οποία θεωρώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ προσωπικές δηλώσεις βουλευτών. Εδώ πρέπει να έχεις σημαντικές ικανότητες, πρέπει να έχεις μια ενόραση, ας πούμε, για να δεις τι ακριβώς θα γίνει στις κάλπες.
1: Για κάλπικα διλήμματα κάνουν λόγο τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση. Αντίθετα, μπορούν να κερδίσουν ανάσες ανακούφισης, δυναμώνοντας τον αγώνα τους.
9: Οι κύριοι Μητσοτάκης με το «εγώ ή το χάος» και ο Τσίπρας με το «εμείς ή κανείς» αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
1: Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δείχνει αδύνατη στις παρούσες προεκλογικές συνθήκες. Ωστόσο, η συζήτηση επανέρχεται όσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη στις δημοσκοπήσεις.

0: Σαν πολιτικός εκβιασμός μου φάνηκε εμένα, εκβιασμός ψηφοφόρου, δεν ξέρω. Εκλαμβάνεται ως αλαζονικό τελεσίγραφο, έτσι, κάπως έτσι. Περίεργα πράγματα, περίεργα. Και ακόμα είμαστε προεκλογικά. Ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μπακογιάννη που εξαπέλυσε σοκοματικά πυρά κατά υπουργών της κυβέρνησης ασκώντας έντονη κριτική για φαινόμενα αλαζονίας. Χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή έκφραση, ανέφερε ότι βλέπει αλαζονία σε ορισμένους υπουργούς και τους προέτρεψε να ξεκαβαλικέψουν και να αλλάξουν συμπεριφορά.
1: Εσωκομματική φουρτούνα ξέσπασε στα κυβερνητικά νερά. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε το όπλο της και πυροβόλησε τους αλαζόνες υπουργούς, επικρίνοντας με δηλώσεις της και σήμερα τέτοιες συμπεριφορές.
2: Πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Δεν είναι όμως μόνο άποψη της κυρίας Μπακογιάννη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης στο Mega News 104,6 όχι απλά συμφώνησε, αλλά προσδιορίσε ότι υπάρχουν δύο τέτοιοι υπουργοί χωρίς να τους κατονομάσει.
3: Για πόσους μιλάμε?
4: Λίγους, οι οποίοι όμως κάνουν κακό και κάνουν ζημιά.
3: Μετρώνται στα δάχτυλα της μιας παλάμης, των δύο, πόσοι?
4: Εκεί κάπου. Μέχρι δύο.
1: Υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες, ανέφερε και ο Γιάννης Οικονόμου.
5: Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος. Και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
1: Κρινόμαστε όλοι για το ύφος μας, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να χαμηλώσουν την ένταση.
6: Στο τέλος ημέρας, αυτός που τα κρίνει είναι ο ελληνικός λαός. Αν είναι ή όχι. Και βέβαια, όσοι είναι στην κυβέρνηση κρίνονται από τον εκάστοτε επικεφαλής, προκειμένου από τον Πρωθυπουργό.
7: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
1: Στο μεταξύ, η Βουλή απέρριψε μεν το αίτημα για άρση ασυλίας τον Λευτέρη Αβγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά με διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πέντε γαλάζιοι βουλευτές δεν πήγαν να ψηφίσουν.

Μέγα 104,6 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και στην κονσόλα και στην επιμέλεια του ήχου και των επιμέλεια των τραγουδιών είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε το τηλέφωνο 211-016-1046 και μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio at meganews1046.gr.

2:33 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε νωρίτερα για τη νέα εστία έντασης που δημιουργείται στο Αιγαίο καθώς η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση εκτεταμένης νότα με την οποία δεσμεύει μεγάλες περιοχές για αεροπορική δραστηριότητα διάρκειας άνω του ενός μήνα προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας. Η τουρκική οδηγία αφορά χρονικό διάστημα από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 5 μεγάλες περιοχές και 6 αεροπορικές διαδρομές οι οποίες εκτείνονται σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου από το Βόρειο Αιγαίο ως τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, η συγκεκριμένη νότα δεν αποτελεί απλώς ανακοίνωση μιας στρατιωτικής δραστηριότητας, αλλά επαναφέρει πάγιες τουρκικές θέσεις που αφορούν τον εναέριο χώρο, τις αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης και τον επιχειρησιακό έλεγχο σε περιοχές όπου Αθήνα και Άγκυρα διατηρούν διαφορετικές αντιλήψεις. Η Ελλάδα, όπως ήταν λογικό, απάντησε με αντινόταμ, απορρίπτοντας την τουρκική ανακοίνωση και υποστηρίζοντας ότι μέρος των περιοχών που δεσμεύονται αφορά ζώνες ελληνικής αρμοδιότητας. Η Άγκυρα εξέδωσε την αεροπορική οδηγία NOTAM, με την οποία δεσμεύει την περιοχή στο Αιγαίο για διεξαγωγή στρατιωτικής άσκησης με τη συμμετοχή τουρκικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Στο κείμενο της τουρκικής NOTAM αναφέρεται ότι η Τουρκία ζήτησε από την Ελληνική Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών να εκδώσει αντίστοιχη αεροπορική οδηγία για την περιοχή της άσκησης, την οποία χαρακτηρίζει ως διεθνή ύδατα και διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι καθώς η Ελλάδα δεν εξέδωσε τη ζητούμενη νότα, προχώρησε μονομερώς στην έκδοση της οδηγίας. Να σας πω ότι η δραστηριότητα αυτή αφορά ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας έως 6.000 πόδια. Η Αθήνα απάντησε με την ελληνική, όπως σας είπα, αντινότα, απορρίπτοντας τις τουρκικές αιτιάσεις και χαρακτηρίζοντάς τες ως ισχυρισμούς της Άγκυρας, ως παραπλανητικούς και στερούμενης νομικής βάσης. Στην ελληνική αεροπορική οδηγία αναφέρεται ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν μπορούν να μεταβάλουν το ισχύον καθεστώς στο Αιγαίο. Και επαναλαμβάνει ότι το FIR Αθηνών έχει καθοριστεί από το ISAO, που σημαίνει Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, όπου θεσπίζει κανόνες ασφάλειας, διαχειρίζεται κωδικούς, συντονίζει τα κράτη, περίπου 190 κράτη, στον αέρα πάντα. Βοηθάει περισσότερες από 190 χώρες μέλη να συνεργάζονται για ασφαλείς και ομαλές διεθνείς πτήσεις και δεν αποτελεί αντικείμενο διμερούς διαπραγμάτευσης. Και κλείνοντας, να σας πω ότι το γεωγραφικό αποτύπωμα της τουρκικής Νόταμ είναι αυτό που έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη προσοχή. Οι περιοχές δραστηριότητας περιλαμβάνουν σημεία γύρω από Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία, Ανατολικές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Παράλληλα, περιλαμβάνονται αεροπορικές διαδρομές που φτάνουν σε περιοχές δυτικά της Καλύμνου και της Λέρου.

Κάτι περίεργο που έγινε τώρα, όχι στην Ελλάδα, έγινε στην Ουκρανία. Γιατί ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και συγκλώνησαν την πρωτεύουσα, το Κίεβο δηλαδή. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν υπήρξαν ρωσικές επιδρομές και έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ σημαντικά. Και δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου, από εκεί το αλλιεύσαμε, άκουσαν περίπου 10 εκρήξεις, τόσο ισχυρές που ενεργοποιήθηκαν πολλοί συναγερμοί ακόμα και των αυτοκινήτων. Αυτό όμως που είναι πολύ περίεργο είναι ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν πριν ακόμα κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός. Ή κάποιο πρόβλημα υπήρχε και δεν αντιλήφθηκαν τους πυράβλους ή κάτι άλλο.

Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας. Σήμερα, λοιπόν, μάλλον χθες, 38χρονος, συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, αλλά και για τον ΚΟΚ. Τι εννοώ, όλα αυτά έγιναν στην Καλαμάτα, το πρωί. Χθες το πρωί, όταν μια 25χρονη κοπέλα πήγαινε στην δουλειά της. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελλάς, ο δράστης φέρεται να επικοινώνησε αρχικά με την 25χρονη κοπέλα, η οποία ήταν, είναι πρώην σύντροφός της, 2 χρόνια τουλάχιστον ήταν μαζί, ίσως και παραπάνω, λέγοντάς της ότι η ζωή σου είναι λίγη. Η ζωή σου είναι λίγη. Αντιλαμβάνεστε τώρα τον πανικό της κοπέλας. Ενημέρωσε την αστυνομία, όμως έπρεπε να πάει στη δουλειά της, καθώς δουλεύει το τελευταίο μήνα σε ένα περίπτερο. Έχουν χωρίσει πριν από ένα δίμηνο. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έτσι δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, ο τύπος την περίμενε λίγο μακριά από το περίπτερο που εργάζεται η κοπέλα και πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Επικράτησε ένας πανικός. Ο 38χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή. Κατά τη διαφυγή του, ενεπλάξε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο, έφυγε τρέχοντας. Και λίγη ώρα αργότερα οι άνδρες της ομάδας Δίας τον εντόπισαν σε μια περιοχή στο κέντρο της Καλαμάτας. Όπως αποδείχθηκε, το όπλο ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλος και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για όπλα, αν και διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο, η καραμπίνα ήταν νόμιμη. Ο άνδρας αυτός χθες, δηλαδή την πυροβόλησε την Τετάρτη το πρωί, την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη, καθόταν και φωτογράφιζε την κοπέλα την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της και συμβαδίζει με την ώρα. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Και το βράδυ είχαμε και κάτι άλλο. Είχαμε και αυτήν την ομοιρία που θα σας τυπούμε πάλι σε λίγα λεπτά.

Στην Νίκαια, οι σήμανες συναγερμός, καθώς ένας άνδρας 49 ετών είχε βγει στο μπαλκόνι και φώναζε στην γυναίκα του, 44 ετών η γυναίκα του, όπως διαπιστώθηκε, την είχε σε ομοιρία 3 ολόκληρες ημέρες. Περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, όμως και η 44χρονη κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα σε μία φίλη της για την περιπέτεια που ζούσε το τελευταίο τριήμερο. Πράγματι, πάνοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και με ειδικό διαπραγματευτή άρχισαν να μιλούν στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ισχυριζόταν από το απόγευμα ότι ήταν οπλισμένος. Τελικά φαίνεται ότι είχε ένα μαχαίρι, αλλά μαχαίρι μπορούσε να το είχε πάρει και από την κουζίνα. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ο ειδικός διαπραγματευτής, κατάφερε να τον ηρεμήσει, να τον χαλαρώσει, να τον κάνει να τον εμπιστευθεί. Και η γυναίκα βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και εισέβαλαν μέσα οι άνδρες των ΕΚΑΜ, όπου και τον συνέλαβαν. Και αυτός και η γυναίκα του, 44 ετών, η γυναίκα του, 49 αυτός, είχαν παλαιότερα νοσηλευθεί σε ψυχιατρικές κλινικές.

0: Προσδοκώντας την τελική δικαίωση της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, οι γονείς και οι αδερφοί της βρέθηκαν στο εφετείο χθες με την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για την δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Η μητέρα της, Δέσποινα Καλέα, δήλωσε πως ο βασικός της στόχος είναι να δικαιώσει το παιδί της, πάνω απ' όλα να δικαιωθεί η ψυχή του, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία η υπόθεση της Κυριακής να αποτελέσει παράδειγμα για όλες τις γυναίκες που κινδυνεύουν, που αγωνιούν, που φοβούνται, που βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τελικά, η δίκη αναβλήθηκε λόγω απουσίας του συνηγόρου του 40χρονου δολοφόνου της 28χρονης Κυριακής, ενώ αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για τους 4 αστυνομικούς που την άφησαν ουσιαστικά αβοήθητη, οι 3, ο άλλος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ουσιαστικά αβοήθητη έξω από το τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η Βάσο Παλαιού έκανε το ρεπορτάζ, επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Την σκανδαλώδη παραμονή του καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη δολοφόνου της Κυριακής Γρίβας στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού καταγγέλει η οικογένειά της. Παρά το γεγονός ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής έχει σε πρώτο βαθμό καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν του έχει αναγνωριστεί ελαφρυντική περίσταση που να σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, παραμένει στο ψυχιατρίο των φυλακών. Το έγγραφο που παρουσιάζει το Μέγκα, μάλιστα, ο 40χρονος στις 15 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο ψυχιατρίο και υπογράφει τη γνωστοποίηση της κλήσης των μαρτύρων υποστήριξης της κατηγορίας.
2: Αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρίο κρατουμένων, αλήθεια, δυνάμει ποιας διάταξης και βάσει ποιας απόφασης και ποιου νόμου.
1: Η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής αναβλήθηκε τελικά λόγω ασθένειας του συνηγόρου υπεράσπισης του 40χρονου, παρά την αντίθεση των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, αλλά και την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας.
3: Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου.
4: Ευτυχώς δόθηκε μια σύντομη αναβολή, γιατί το δικαστήριο διέκρινε και γνωρίζει και το Πανελλήνιο τη σοβαρότητα αυτής της υπόθεσης.
1: Και η μητέρα της Κυριακής ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ στη συνέχεια δια των συνηγόρων της απέστειλε και αναφορά στον Αρειοπάγο, καταγγέλλοντας προνομιακή μεταχείριση του 40χρονου κατηγορουμένου.
5: Να γνωρίζουν όλες οι γυναίκες, όλα τα θύματα, όλοι οι αδικημένοι, όλες μάνες γυναίκες, ότι εγώ θα βρίσκομαι εδώ, θα παλεύω για δικαιοσύνη μέχρι να μην αντέχω άλλο.
1: Το επόμενο διάστημα αναμένεται και ο προσδιορισμός της δίκης των 4 αστυνομικών που κατηγορούνται ότι εκείνη την ημέρα άφησαν την Κυριακή αβοήθητη.
3: Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Η δίκη έλαβε αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027.

Έχω στα χέρια μου το πρωτοσέλιδο των νέων για σήμερα. Αλλιώς πάρετε την εφημερίδα να ενημερωθείτε, γιατί μην ξεχνάμε τέτοια ώρα πάντα διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο των νέων και στη συνέχεια γύρω στις 4:15 τις υπόλοιπες εφημερίδες. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους, από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι και τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. I could not foresee this thing happening to you. Έχουμε στο ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε για τη διατροφή που φρενάρει τη γύρανση. Τη διαπιστώθηκε από ανάλυση 10 διαφορετικών μοντέλων. Στις αγορές εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων. Νευρικότητα και στους ελληνικούς τίτλους λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Οι ΗΠΑ δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. 5,12%, η Γερμανία 3,55%, η Γαλλία 4,66%, η Ελλάδα 4,38%. Είναι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Μέσω ΟΗΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης? Η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Στο ένθετο πολιτικό παρασκήνιο, μέσα του GovGR, τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Θα σας πούμε μετά, γιατί έχει ο κόσμος ανεβάζει τα φύλλα πορείας του. Γιατί η Ντόρα επιμένει για τους αλαζόνες. Στον Λευκό Οίκο ο ΣΥ, ο Τραμπ και τα χαμένα γεράκια. Σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Ενώ για τα τρένα, με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομος.

Είναι 3:05 και θα προλάβουμε να πούμε μέχρι τις 3 για τα φύλλα πορείας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. 2-11-016-1046, μηνύματα Viber και WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή meganews104.6. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio@meganews1046. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Ναι, ερωτήματα και σε αρκετές περιπτώσεις ανησυχία. Έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα μας που μπορεί να είναι 30, 40 ή 50 ετών. Και εγώ έφεδρος ήμουν, δεν μου έχει έρθει, έχω περάσει τα 50. Αν μου είχε έρθει θα σας το έλεγα και θα σας το είχα αποκαλύψει και το χρώμα. Οι σχετικές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε ένα μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά.

μέσω του gov.gr, γεγονός που έκανε τη διαδικασία περισσότερο ορατή σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν σχετικά έγγραφα και πήγαινες και τα έπαιρνες συστημένα από τα ΕΛΤΑ. Και αυτό που λένε στρατιωτικές πηγές είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία πραγματοποιήθηκε καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών κρίσιμα στοιχεία όπως η ηλικία, ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή άλλα δεδομένα που επηρεάζουν την επιστρατευτική τοποθέτησή τους. Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν θα συνεχιστεί έως και τον Νοέμβριο. Ουσιαστικά η κινητικότητα αυτή συμπίπτει, γι' αυτό ίσως υπήρχε όλο αυτή η αναστάτωση και η ανακατοσούρα, με την συνολικότερη αναδιοργάνωση της εφεδρείας που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Βέβαια, να πούμε τι σημαίνει και κάποια πράγματα. Τι είναι το πράσινο και τι το λευκό φυλοπορίας. Τα ειδικά φυλοπορίας δεν είναι ίδια για όλους τους εφέδρους. Δηλαδή, το πράσινο αφορά εφέδρους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη επιστρατευτική ένταξη και προβλέπεται να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα εφόσον ενεργοποιηθεί ο σχετικός συνδυασμός, ενώ το λευκό αφορά όσους παραμένουν διαθέσιμοι ώστε να τοποθετηθούν ή να αξιοποιηθούν στο επόμενο στάδιο εφόσον αυτό απαιτηθεί. Εγώ πράσινος ήμουνα, ευτυχώς δεν χρειάστηκε ποτέ όλο αυτό το διάστημα να χρησιμοποιηθούμε κάπου.